Λοιπόν, εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τις 3. Είπαμε πάντα παρέα μας στο Μπιστρό, εκεί στο ένα πολύ ωραίο χώρο που είναι στη Βεακή, στο Περιστέρι, Βεακή και Κνωσού. Σας περιμένει καθημερινά από το πρωί για το καφεδάκι σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Και τα παιδιά εκεί μας δίνουν ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μια φίλη να πάτε Παρασκευή ή Σάββατο. Παρασκευή έχει ελληνική βραδιά, Σάββατο house βραδιά. Όσοι θέλετε, στείλτε μήνυμα, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό και είστε OK. Παρασκευή, ξημερώματα, κάνουμε την κλήρωση. Διαλέγετε ή Παρασκευή ή Σάββατο, όποια μέρα θέλετε.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Θάνο που έστειλε μηνυματάκι από την Πετρούπολη. Γεια σου φιλαράκο, μπιλάραμε ένα γήπεδο σήμερα με την Πετρούπολη, με τον Άρη Πετρούπολη. Πίκρα, χάσαμε ένα 2 στο 90 από το Πας Πύργος. Καλημέρα μπιλάρε πρωταθλητή, πάντα τέτοια και του χρόνου με υγεία εκεί ο Ζάο Μάριο. Έπρεπε να το γράψει να ξέρενε και τους κόκκινους μια εβδομάδα μετά τους πράσινους. Δεν πειράζει, πάμε έτσι γερά κάθε χρόνο, λέει ο φίλος. Ο Τάκης, καλημέρα πρωταθλητή, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, μόνο ΑΕΚ. Τα φιλαράκια μας από το φούρνο εκεί στο Αγρίνιο. Μπιλάρα, αναχωρήσαμε για Αγρίνιο, δεν θα ανοίξουμε το κατάστημα σήμερα. Ναι, παιδιά, σιγά σιγά στον δρόμο. Ελπίζω να... ένας από τους δύο να είναι καλά στο τιμόνι και να μην έχετε πει μπαμπύρες. Να οδηγήσει ο ένας από τους δύο. Καλό δρόμο να έχετε και ο φούρνος αύριο. Περιμένει, δεν πειράζει, να φάνε ψωμί μια μέρα. Και στο Αγρίνιο. Είχαμε πανηγύρια, πες, στους πελάτες.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Καλώς τον Αλέξανδρο.
1: Πάει ακόμα να προτάσουμε μια χρονιά τελείως ακόμα.
0: Πάει, του χρόνου πάλι. Καλό καλοκαίρι.
1: Για πες μου, ποιο είναι το πρώτο πρωτάθλημα το οποίο θυμάσαι εσύ, καλά.
0: Ποιο?
1: Είναι το πρώτο σου πρωτάθλημα το οποίο θυμάσαι.
0: Θυμάμαι το πρώτο πρωτάθλημα, εγώ θυμάμαι το πρώτο μάτς που είχα έρθει στο γήπεδο με την Ίντερ, στο ΆΚΑ.
1: Με την Ίντερ, ε.
0: Ναι.
1: Α, τόσο αργά πήγες.
0: Ήμουν καλάματα έμενα, ήρθα παιδάκι, 16 χρονών ήρθα.
1: Ναι, σωστό. Σωστό. Εγώ θυμάμαι το πρώτο, εντάξει, είμαι πολύ μικρός, το 76-77 τότε. Αλλά, ναι. Αλλά, όπως έχουν γίνει τα play-off, θα πεις για ανταγωνισμό μεγάλο. Αλλά
0: τώρα, τα τελευταία χρόνια έχει ανταγωνισμό έτσι πως έχουν γίνει.
1: Αλλά εμένα μας πιο πολύ βασίλει ήταν δύο γύρι, 16 ομάδες.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι που έχουμε μάθει από παιδιά.
1: Ναι.
0: Ο πρώτος πρώτος και ο δεύτερος δεύτερος, έτσι είναι για αδικία ο πρώτος να χάνει το πρωτάθλημα.
1: Μπράβο. Αλλά είναι τα κανάλια τα οποία θέλουν.
0: Αλλά όμως έχει ενδιαφέρον μεγάλο. Δηλαδή βλέπεις ότι γεμίζουν τα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Ειδικά με το με τις τέσσερις ομάδες είναι πιο συναρπαστικό.
1: Σίγουρα.
0: Και φαντάζομαι να ήταν και Παναθηναϊκός με κοντά και να έχει Παναθηναϊκός και λόγους να χτυπήσει και αυτός παιχνίδια, να χτυπήσει. Να ήταν κοντά στο πρωτάθλημα και αυτά.
1: Πάντα μια ομάδα θα είναι πίσω.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, δεν είναι πάντα γιατί. Μπορεί να ήταν 5 βαθμούς 6 και να έχει ελπίδες. Ένα βαθμό καθένα διαφορά.
1: Θυμάστε τον Ιάκ πάρα πολύ. Άσχετο ο Παναγενικό δεν είναι. Ο Ιάκ έγινε στο playoff και ήταν τελευταίο.
0: Ο Παναγενικό ήταν όλη τη χρονιά χάλια. Ο Ιάκ πέρυσι έγινε στα playoff. Την πήρε κάτω βόλτα.
1: Και τώρα ουσιαστικά τι μένει. Είναι τώρα η τελική των τριών Ευρωπαϊκών Κυπέλων και το Ευρωλίγκα.
0: Είναι ο Ολυμπιακό που έχει τα δύο πόλο.
1: Τα δύο πόλο ακριβώ σαν το κοινικό σου.
0: Λοιπόν, έχει το μπάσκετ γιατί το πόλο το ξεχνάμε. Εντάξει. Μπορεί να είναι Ολυμπιακός, αλλά είναι μεγάλες διοργανώσεις. Όχι, λέω ότι να είναι δημοσιογράφοι γενικότερα, αλλά μεγάλες διοργανώσεις. Δεν πάνε να πει ότι πάνε να πει Ολυμπιακός.
1: Να είναι, γιατί δεν ασχολείται και δεν ξέρω να του πει ποιες είναι ομάδες, δεν ξέρω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, οκ, να τα λέμε. Παίζουν δύο ομάδες, δύο κορίτσια και άντρες του Ολυμπιακού, δεν έχει σημασία, σε έναν τελικό. Πόλο είναι. Εντάξει, δεν έχουμε και αντιπαλότητα στο πόλο, α πούμε, εντάξει, είπαμε.
1: Και παραλίγο πάει και βουλιαγμένη.
0: Παραλίγο πάει και βουλιαγμένη, ναι.
1: Και
0: το τελικό, το Final Four την Παρασκευή που ξεκινάει τα δύο μάτς. Δεν έχουμε τίποτα άλλο και το Μουντιάλ μετά.
1: Καλό το Μουντιάλ, ναι. Αν και φέτος που τον κάνει 48 ομάδες, οι όμιλοι δεν θα έχουν ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, οι όμιλοι που διάβασα από χθες είναι και λίγο κάποιοι όμιλοι οι οποίοι είναι, βλέπεις ομάδες θα κάνουν περίπατο φαίνεται.
1: Ναι,
0: δηλαδή θα πάνε πολύ χαλαρά, κάτι κουρασάω που έχει μέσα, να μου πεις και αυτοί καλά αγώνα να περάσουν. Okay.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά ναι, φαίνονται κάποιοι όμιλοι πολύ εύκολοι για τις μεγάλες ομάδες, τις δυνάμεις.
1: Μία στις τέσσερις χώρες πέραν, γιατί είναι 192 χώρες. Δηλαδή το 192 για 4 είναι 48.
0: Ναι, είναι πολλές ομάδες, είναι πολλές ομάδες, πολλά παιχνίδια. Έχουν περιθώριο και λάθος μια ομάδα, κατάλαβες.
1: Σίγουρα. Γιατί ουσιαστικά μετά όταν αφήσεις τα μία και έξω.
0: Ναι, μετά έχεις τα νοκάουτ, ναι.
1: Στους όλους, εντάξει, μια ομάδα και δεύτερη για να περάσουν μετά τον αντίπαλο, δεν είναι.
0: Εντάξει, θα δούμε. Κάποια έκπληξη θα δούμε φέτος. Όχι με χτέλους, αλλά κάποια ομάδα θα μας κινήσει την πυρία για να την παρακολουθούμε. Από ποιο, μα που δεν ξέρουμε δηλαδή, από αυτές περάσανε που δεν ξέρουμε ας πούμε. Ναι. Και ξέρεις να δεις ότι και σε αυτές τις ομάδες ας πούμε μπορεί να υπάρχουν παιχτάκια τα οποία είναι λαβράκια. Αλλά τώρα που είναι στο Μουντιάλ δύσκολα να πάνε σε ελληνικές ομάδες, δύσκολα.
1: Τους έχουν δει μόλις πιο πλούς, ναι, το πλούν.
0: Ας πούμε το Κουρασάο δεν μπορεί να μην έχει κάποιους καλούς παίκτες, θα έχει.
1: Ναι, θα έχει. Αλλά θα τους έχουν ήδη γιατί πλούν βλέπουν παντού μέσω του διαδικτύου, τηλεοπτικών δικτύων, αγώνες. Και βλέπουν τους παίχτες. Δεν είναι όπως παλιά πολύ σαν μοντέλο θα δω τους χιλιανούς. Έχουν έρθει πάρα πολλά πράγματα. Και κοίταξε αυτό που λέει τώρα. Λες ότι όσο παίζουν θα γίνουν εκπλήξεις. Τώρα και οι ελληνικές ομάδες, η ΑΕΚ θα παίξει μόνο ένα γύρο της και ο Ολυμπιακός, μπορεί να παίξει δύο ή τρεις γύρους. Όσο παίζεις, όσο και να είσαι ισχυρός, όσο παίζεις, εύκολα μπορεί να γίνει το καλοκαίρι. Ένας αποκλεισμός εκεί που το περιμένει.
0: Ναι, γιατί είναι καλοκαίρι, ο Άρης δεν είναι έτοιμος. Εντάξει, είναι, εκεί μπορεί να γίνει και έκπληξη. Να αποκλειστείς για μια ομάδα η οποία δεν είναι καλύτερα. Από σένα απλά δεν είσαι έτοιμος.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ολυμπιακός, ας πούμε τώρα, νομίζω ξεκινάει τον Ιούνιο.
1: Προετοιμασία εννοείς.
0: Προετοιμασία του.
1: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός θα μάθει βέβαια σε τώρα την άλλη. Είναι αυτό που θα μάθει αν θα παίξει τρίτο γύρο.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Για να ξεκινήσει πιο αργά. Άρα, ναι. Άρα ο Ολυμπιακός, ξέροντας ότι πότε θα παίξει, πρέπει να ξεκινήσει όχι προετοιμασία μόνο, να ξεκινήσει κινήσεις μεταγραφικές. Να πρέπει να πει στη διαδικασία από την άλλη εβδομάδα. Α πούμε, εντάξει, οκ, okay, τελειώσει αυτή η εβδομάδα, ξεκουραστούν για αυτά όλοι του και να ξεκινήσει διαδικασίε μεταγραφών. Γιατί δεν μπορεί να του πάρει και τελευταία στιγμή. Έτσι έγινε.
1: Μα και δεν πρέπει, για μένα ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να φύγουν οι καλοί παίκτες, αυτοί οι πολύ καλοί, και ειδικώς οι Έλληνες. Δεν πρέπει να φύγουν. Τώρα αυτά που λένε κάποιοι, αν έχει μια καλή πρόταση, ωραία, εγώ σου λέω πες ότι έχει μια πολύ καλή πρόταση. Μετά θα πρέπει να κάνεις αντικατάσταση του ίδιου παίκτη. Πώς θα δει.
0: Εντάξει, τον Ολυμπιακό τώρα, παιδί μου, ποιοι μπορούν να φύγουν, ας πούμε, να φύγουν, να φύγει ο Ποντένς, ο οποίος είναι.
1: Τζολάκης, ρε, καλά, ο Ποντένς ιδανικός είναι.
0: Ποιος. Αυτό ο Ποντένς θα φύγει, δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα δώσει τα 5,5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα δώσει.
1: Πρέπει, γιατί θα βρει ο Ολυμπιακός να παίχτη αντάξιό του, ξέρει την ομάδα, είναι βεβαιωμένη λύση με τα διαχρήματα.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Ναι, μπορεί να μην βρει αυτό που λες, γιατί μπορεί και να βρει βέβαια να ψάξει. Δεν είναι λίγα τα λεφτά. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Μεντιλίμπαρ θα θελήσει να τον κρατήσει. Όταν είδε ένα πρωτάθλημα, δεν το έκανε καλό.
1: Συμφωνώ.
0: Να μου πει πέρα τραυματισμού, δεν έκανε προετοιμασία, το παίζει το καλοκαίρι στην Σαουδική Αραβία. Οκ, okay, έχει το ελαφρυντικό αυτό που Ποντένσε. Ο Μεντιλίμπαρ θα θέλει να κάνει όμως. Καταλαβες. Είναι και θέμα αυτό. Μπορεί ο Μεντιλίμπαρ να σου πει και να δει, ναι, αλλά δεν μου κάνει για τα πλάνα που ετοιμάζω τη νέα χρονιά. Δεν θα δώσει ο Ολυμπιακός 5 εκατομμύρια έτσι για τον
1: κάτω. Όχι, αλλά ο Στρεφέτσα για παράδειγμα είναι πολύ καλό παίκτη. Δεν διαφωνεί κανεί. Ο Στρεφέτσα.
0: Ναι.
1: Το βίλιο έχει ολοκληρώσει 8 εκατομμύρια. Δεν έπιασε.
0: Ναι.
1: Ενώ πονές εξίσου θα έχει. Είναι στην ομάδα, ξέρει την ομάδα.
0: Ναι, αυτό λέω. Τι θα κάνει ο προπονητής, γιατί λογικά από αυτόν θα περάσουν τα πάντα.
1: Εννοείται.
0: Δεν νομίζω δηλαδή ο Ολυμπιακός να πάει πάλι στη λογική ότι σου πήρα δύο παίξει από τη Ρίο ΑΒΕ. Όπως αυτός πήρε και δεν παίξανε ποτέ.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ήταν επιλογές του με τη Λίμπα αυτοί οι δύο παίχτες. Γιατί αν ήταν επιλογές του, θα τους έβαζε να παίξει και λίγο. Το κάθε προπονητής που παίρνει κάποιους παίκτες, τους βάζει να τους δώσει, να πει ότι παιδιά, εγώ σας έφερα δύο παίκτες, ο οποίοι είναι καλοί.
1: Ναι. Από εκεί πέρα τώρα, θέλω δεν πρέπει να φύγουν οι Έλληνες, δηλαδή ο Ολυμπιακός, αυτό που λέμε Τζολάκης, Ρέτσος, Μουζακίτης, γράφονται διάφορα, είναι Έσε και Πυρόλα, δεν πρέπει να αυτοί είναι καταρχάς νέοι στην ηλικία. Άρα, στον Ολυμπιακό έχουν χρόνια μπροστά τους. Δεν είναι μετά εύκολη αντικατάσταση. Τώρα.
0: Εντάξει, βέβαια, εδώ τώρα με τους παίκτες που λες, που είπες τώρα, άσους Έλληνες. Τους ξένους τώρα είναι και άλλο θέλει ο ξένος. Αν θέλει να φύγει και τον κρατήσει με το ζόρι, μετά θα είναι ένα παίκτη δυσαρεστημένο.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Αν θέλει να φύγει, ας πούμε, Πυρόλα και να πάει να παίξει στην Ιταλία. Εντάξει, δεν μπορεί να του κόψει το δρόμο. Γιατί αν του κόψει το δρόμο και του πήρε να αφήνω, μπορεί αυτό να του χρόνου να είναι για το καλύτερο καβάλα.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Είναι, δηλαδή πολλά που παίζουν στους παίκτες στο μυαλό της, πολλά. Yeah. Τώρα θέλει να μείνει, μένει, εντάξει, οκ. Okay. Σου λέει ο Ολυμπιακός, δεν σε πουλάω, τέλος.
1: Να σου δείξω εδώ πέρα, βάλω να δω λίγο το μπάσκετ, το έχει το Detroit και Cleveland. Τι γίνεται ο αγώνας.
0: Γιατί τώρα είναι.
1: Ναι, 3 ώρα είναι κανονικά.
0: Για κάτσε να δω, ρε φίλε, πέραμε να δω.
1: Έχει ένα αγώνα ιταλικός, την έχει αυτό, γράφει. Λέει ο Χαμηλή πάει 3 ώρα.
0: Τέλειωσε. Ξεκίνησε, 3-6. Έχουν παίξει ήδη 1,5-2 λεπτά.
1: Αχ, το κέντρο κατάλαβα ένα άλλο δίπλα. Είναι 3-6.
0: Έχουν ξεκινήσει, παίζουν ήδη.
1: Το βλέπεις, ναι, τώρα είναι το...
0: Το χάζευα, ναι, ναι. 3-6 είναι στα πρώτα 2 λεπτά.
1: Καλά, ναι. Να σου πω κάτι. Εδώ 3-2 δεν είναι σειρά.
0: Εδώ η σειρά είναι... Πίσω λεπτό να το δω. Νομίζω ότι είναι 3-2 η σειρά, νομίζω. Νομίζω 3-2 σειρά.
1: Το άλλο είχα δει δύο φορές, στο Μινεσότα με το Σαν Αντώνιο είχα δει δύο φορές.
0: Ναι.
1: Αυτό πήγε καλά. Και γενικώς, πώς σου φαίνεται σαν για Παρασκευή.
0: Ποιο?
1: Τους δύο μητελικούς για Παρασκευή.
0: Κοίταξε, εγώ είπα και το πρωί, μίλαγα με τα παιδιά το πρωί στην εκπομπή, ότι βλέπω Ολυμπιακό 60-40.
1: Ναι, και εγώ αποφύγω, συμφωνώ, Βασίλη.
0: Και στο άλλο 50-50.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, αν περάσει τη Φενέρμπαχτσε, θα έχει πιο δύσκολο έργο με την Βαλένθια παρά με τη Ρεάλ.
1: Συμφωνώ.
0: Όχι ότι θα είναι εύκολο με τη Ρεάλ, αλλά νομίζω θα δυσκολευτεί πιο πολύ με τη Βαλένθια, γιατί είναι και μια ομάδα η οποία δεν θα έχει και το άγχος. Με το που έφτασε, μόνο μπράβο μπορεί να της πεις. Έτσι έγινε.
1: Ναι.
0: Και από...
1: Μένει και γρήγορη ομάδα, Βασίλη.
0: Και γρήγορη ομάδα και μπορεί να παίξει τον Ολυμπιακό. Που πλάκα τον κέρδισε δύο φορές φέτος.
1: Ναι. Κάτσε, Βασίλη, πού το βλέπεις τον αγώνα. Το
0: δεν βλέπω τον αγώνα, βλέπω στο ίντερνετ το βλέπω.
1: Κάτσε να δεις τον αγώνα τηλεόραση.
0: Μέχρι δεν έχω βάλει να δω αν το έχει Κοσμοτέ. Λογικά θα το έχει, αλλά δεν το έχω βάλει.
1: Δεν το έχει, ξέρεις τώρα, γιατί λέω εγώ...
0: Α, δεν το έχει. Άρα το βλέπω από το ίντερνετ εγώ. 3-8
1: είναι. Ξέρεις τι, εδώ γράφει στο τέστερ Κοσμοτέ 4 που λέμε, NBA Playoff.
0: Μπορείς να έχουμε ένα κανάλι άλλο, το 6 ή το 5.
1: Και δείχνει τώρα, δείχνει τώρα αγώνα Ιταλικό, Μιλάνο με
0: ρεύμα. Έχετε κανένα κανάλι, 3, 4, 5, 6, 7, 8, όπως έχει πουθενά αλλού, το έχει πουθενά αλλού.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί εκεί έγραφε τον αγώνα το δείχνει και έχει βάλει αγώνα της Ιταλίας.
0: Μπορείς να έχουμε κανένα θέμα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να σου πω. Τώρα είναι πάντως 5, 8 στα πρώτα 4 λεπτά ακριβώς, μπροστά το Cleveland.
1: Ναι. Δεν το βλέπω καθόλου. Δεν ξέρω τι. Ενώ βγάζει τον αγώνα, δείχνει αγώνα Ιταλικού πρωταθλήματος.
0: Τι ωραία. Ναι. Οκ, ρε φίλε.
1: Ωραία. Κοίτα
0: να σε καλά, Αλέξανδρε.
1: Να σε καλά.
0: Ναι, να είσαι καλά. Τα λέμε. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 3. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ο Βασίλης, χθες η Ρεάλ έχασε εντός έδρας από την Γιουβεντούντ Μπανταλόνα. Εντάξει, τώρα και η Φενέρ έχασε. Και η Ρεάλ έχασε. Εντάξει, δεν είναι και πολύ, πολύ σημασία. Στα πρωταθλήματά τους αυτό δεν λέει ότι είναι ντεφορμέ η Ρεάλ. Είναι παιχνίδια τα οποία πιθανόν να παίζουν και πολλοί παίκτες, να μην το έχουν και πολύ έτσι αγωνία πάνω το μάτς, γιατί τους ενδιαφέρει η Ευρωλίγκα. Εντάξει, εκεί δεν είναι όπως στην Ελλάδα, παιδιά. Πήγε ο Ολυμπιακός, έκανε περίπατο και 2-0 με τον Κολοσσό. Εντάξει, δεν μπορεί ο Κολοσσό να χτυπήσει τον Ολυμπιακό. Πήγε ο Παναθηναϊκός και στη Μύκονο. Εύκολα, εκεί δεν είναι έτσι. Εκεί η Μπαρτσελόνα μπορεί να κάνει ζημιά και στην Μπαρσελόνα και στη Ρεάλ. Και όχι μόνο τώρα που είναι κοντά. Πήγε ο Παναθηναϊκός και στη Μύκονο. Εύκολα, εκεί δεν είναι έτσι. Εκεί η Μπαρτσελόνα μπορεί να κάνει ζημιά και στην Μπαρσελόνα και στη Ρεάλ. Και όχι μόνο τώρα που είναι κοντά.

2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Βλέπω Πινέδα να χορεύει στα μπουζούκια στον Αργυρό. Χαμός όλοι πάνω εκεί. Χορεύουνε οι ξένοι, τώρα τη χορεύουνε σαν το Χάτσιμαν. Ό,τι κάτσει.

Βλέπω Βάργα, πρώτη μούρη. Τα μπουζούκια, Γιώβης τα ίδια. Ηλιόπουλος χοροπηδά και αυτός. Πήντα παιδιά, χάτζιμα, πολύ μαζεμένη χάτζιμα βλέπω εκεί. Όλοι στον ίδιο ρυθμό. Ό,τι βαράει. Αλλά ο Βάργα έχει δώσει ρέστα εκεί. Ποια άλλη είναι, ποια άλλη είναι. Βλέπω βιντεάκι που έχουν ανεβάσει κάποια παιδιά από το μαγαζί. Ναι, κάποιοι φροντιστές, ο Ρώτα, ο Βάργα, ο Γιώβιτς, ο Βίντα με τη σημαία της πατρίδας του, ο Ηλιόπουλος, ο Κασκόλ και διάφοροι άλλοι. Πρέπει να είναι από το team, το προπονητικό, γιατροί, τίποτα άλλο. Ένα πανηγύρι, λογικό είναι, πανηγυρίζουν οι πρωταλήπτες, τα μπουζούκια έχουν πάει. Έτσι κάνουν όλες οι ομάδες, πάνε στα μπουζούκια το βράδυ. Τώρα έχουν πάει στο Κωνσταντίνο Αργυρό. Να, ο Ηλιόπουλος τώρα σηκώνει το κύπελλο και χορεύει. Χοροπηδάκι αυτό. Πώς δεν μπήκε με το σαμπουζούκια με το εργαλείο. Θοδωρής Βασίλη, το έχει το Prime, το Prime συν η διαδικτυακή πλατφόρμα του που έχει πάρει τα άλλα παιχνίδια του NBA και δεν δείχνει, που δεν δείχνει το η Κοσμοτέ. Α, οκ. Φίλε Άλεξανδρε, αν άκουσες, το έχει πάρει το παιχνίδι το Prime συν πλατφόρμα διαδικτυακή που έχει πάρει τα παιχνίδια που δεν έχει το η Κοσμοτέ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θωμά που έστειλε μηνυματάκι. Στο φίλο μας τον Φωτή. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 943, Intervet & Folk Sports. Καλημέρα, φίλε Γιάννη Στεφανίδη, εκεί με την παρέα στον Κιανό, τον Βαλάδη και τα άλλα παιδιά. Περνάτε καλά εκεί, στο Μπουρνάζι. Τώρα ξεκουράζεστε βέβαια, από αύριο πάλι. Αμπατζάκης, Πεθαράς, πήρε πρωτάθλημα. Αεκόπουλο, Γιώβιτς, τον λέω εγώ, τον Αντρέα τον λέω Ρέλβας. Ψηλός και ο Αντρέας, παίζει καλή άμυνα. Και ο Αμπατζάκης, φουλ επίθεση, πρώτο σκόρερ είναι εκεί στο κατάστημα. Μιλάρα, καλημέρα. Ολυμπιακός, πόσους παίκτες, αν ξέρεις, φίλε μου, δεν ξέρω τώρα πόσους παίκτες ο Ολυμπιακός θα πάρει. Λογικά θα κάνει Ολυμπιακό μεταγραφές, θα φύγουν κάποια από το ρόστερ που ο Μεντιλίβερ δεν τους υπολογίζει. Θα πάρει παίκτες, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα πόσους, ποιους, θα δούμε παιδιά τις επόμενες μέρες, θα βγουν και ονόματα. Θα δούμε τελικά ο Μεντιλίμπαρ θα αποφασίσει. Οι υπόλοιποι εκεί που ασχολούνται με τα γραφικά του Ολυμπιακού θα δούμε. Νομίζω ότι θα πάρει όμως αρκετούς παίκτες ο Ολυμπιακός. Θα κάνει μια αναβάθμιση του ρόστερ. Έτσι νομίζω. Τώρα θα δούμε. Είκοσι πέντε λεπτά μετά τις 3, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, τα λέμε σε λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports. Ναι, παιδιά, το τραγούδι που έγραψε αυτός ο κύριος που πήρε αγκαλιά ο Ηλιόπουλος, ένα τραγούδι, είναι πολύ δυνατό σε ημπέκικο. Και τώρα είναι ένας φίλος ο οποίος, εντάξει, δεν ασχολείται με τη μουσική, μάλλον ασχολείται με τη μουσική, αλλά δεν είναι επαγγελματίας. Έκανε ένα πολύ ωραίο τραγούδι,

Νίκολιτς και Ηλιόπουλος τραγουδάνε μαζί. Τώρα οι τραγουδάνε, κανείς δεν ξέρει, δεν μπορώ να έχω ήχο. Πάντως τραγουδάνε από ό,τι βλέπω μαζί. Έχει ένα μικρόφωνο ο Νίκολιτς και από κοντά ο Ηλιόπουλος του κάνει σιγόντο. Γλέντι μεγάλο. Δικαιούνται ούτως ή άλλως. Πήρα ένα πρωτάθλημα, δικαιούνται να το ρίξουν μια μέρα έξω. Αυτό είναι και λίγο παραπάνω. Παιδιά, ο Παοκτζής, ο Κώστας. Γιώργο, αν ακούς, γλεντήστε τώρα που είναι νωρίς, λέει, και εσείς και οι Ολυμπιακοί, γιατί έχονται δύσκολες μέρες, μόνο ΠΑΟΚ. Εντάξει, φίλε μου, okay. Δύσκολες μέρες τώρα. Θα γίνουμε, λέει, πιο δυνατοί. Ναι, μπορεί να πάρετε σούπερ μαντολίνι, να γίνετε πιο δυνατοί, που έπαιρνε παλιά ο Βουτσάς στην ελληνική ταινία. Προς το παρόν, φίλε Κώστα, που λες για εμάς και τους Ολυμπιακούς, κάτσε και τώρα τρίτος να παίξει άλλη μια χρονιά Champions League, δεν έχει παίξει Europa League, και βλέπουμε όταν με το καλό δυναμώσεις θα τα πούμε. Τώρα προς το παρόν μένεις τρίτος καταϊδρωμένος, και αν είσαι ακόμα τέσσερις αγωνιστικές σε έλεπα για τέταρτο. Τώρα αν θα δυναμώσεις και θα μας κάνεις πλάκα που λες και θα είσαι ο δυνάστης μας, αυτό στα λόγια, φίλε μου, με τα λόγια που λέει, χτίζεις ανόγια και κατόγια. Πράξη μετράνε, και στην πράξη ένα μήνα έπαιξες, έβγαλες αλαζονία έπαρση ότι δεν υπάρχει ομάδα να σε αντιμετωπίσει στην Ελλάδα, και ήρθαν στις φαλιάρες μία πίσω από την άλλη. Και μεγαλύτερη σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Μιλά, το γλεντάτε, μπράβο στην ομάδα σας. Ένα μόνο δεν θα σας πούμε και του χρόνου, γιατί του χρόνου το θέλουμε εμείς, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ναι, δεν μπορούσα να ήμουν και εγώ εκεί, γιατί έχω εκπομπή, εκεί θα ήμουνα. Αν δεν είχα εκπομπή, εκεί θα ήμουνα, στον Αργυρό, που είναι και φίλος.

0: Μιλά να μου γράψει το ψυγείο. Πάω για μπαλαγιάζ και ρεφλέ. Τη γράφω Libertad Asunción Atlético Tucumán Under. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Σωστός. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Φίλε, δεν ξέρω τώρα, δεν το ξέρω αν είναι το κατάστημα του Αργυρού είναι ανοιχτό κάθε Κυριακή εκεί που τραγουδάει ο Αργυρός. Δεν το ξέρω αν είναι ανοιχτό. Εντάξει, πολλές φορές τα μαγαζιά ανοίγουν για τις πρωταθλητές, για τις ομάδες που κάνουν γιορτές. Εντάξει, τα ανοίγουν μια μέρα. Δηλαδή, αν με, ας είπε, ας πούμε, ο τάδε πρόεδρος ότι κοίταξε να δεις, άνοιξε την Κυριακή να έρθουμε να γλεντήσουμε. Ο επιχειρηματίας τι θα κάνει, θα ανοίξει. Κοροϊδό είναι. Θα βγάλει το χρήμα. Θα βγάλει με ροκάμα το καλό. Δεν ξέρω όμως άμα είναι ανοιχτά την Κυριακή ή είναι ανοιχτά εκτάκτως για να πάνε παίκτες στη ΣΑΕΚ. Δεν το ξέρω αυτό.
1: 943 Intervetten Sports.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 3:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 30 λεπτά μετά τις 3. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 210-220-5943. 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξημερώνει η Δευτέρα, 18 Μαΐου. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Τασούλη, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
1: Η Αναστασία είμαι.
0: Ναι, τι κάνουμε, καλά είμαστε.
1: Ναι, δεν πιάνει ύπνος.
0: Δεν πειράζει.
1: Και λέω κάτσε να πάρω. Αλλά παίρνω μία ώρα και...
0: Ναι, έχουμε ένα θεματάκι σήμερα γι' αυτό.
1: Α, γι' αυτό, γι' αυτό. Καταρχήν θα πω ότι σας το έχω ξαναπεί. Κάθε φράση σας έχει μέσα και χιούμερ.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι, άπαπα. Εγώ τρελαίνομαι. Πώς προλαβαίνετε και βρίσκετε αυτό που πρέπει να το απαντήσετε είναι άλλο. Λοιπόν, απλά λέω επειδή δεν έχω ύπνο γιατί και η ομάδα μου δεν πήγε καλά. Για τις άλλες ομάδες δεν ασχολούμαι να πω την αλήθεια, ούτε και στα καλά ούτε και στα άσχημα. Θέλω λίγο να πω κάτι για το θέμα. Καταρχήν θέλω να πω συγχαρητήρια στο Ρώτα με αυτό που είπε το παιδί. Ένα νέο παιδί να μιλάει έτσι είναι πολύ δύσκολο να το βρεις. Αν είναι πιο μεγάλη μπορεί. Για τους αστυνομικούς που είπατε, να σας θυμίσω, εδώ τώρα σήμερα ήταν και πολλοί κόσμος και υποτίθεται ότι είχαν φοβηθεί ή μη γίνει χαμός. Το παιδί αυτό που είχε στο... που είναι στην Αθήνα τώρα, στην Ομόνια, από απέναντι που είναι στα Εξάρχεια. Εξάρχεια να το θυμηθώ. Το παιδάκι αυτό το 14χρονο, γιατί το σκότωσε ο αστυνομικός, θυμάστε?
0: Ποιο παιδάκι λέτε?
1: Ένα παιδί δεν το σκότωσαν, είχε γίνει εκεί συνήθως στα Εξάρχεια γίνονται κάποια πράγματα με τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και ένα, ήταν δύο φιλαράκια μου φαίνεται, περνούσαν από έναν δρόμο. Επειδή είχε όμως πολλούς αστυνομικούς, σε κάθε δρόμο είχε και έναν αστυνομικό. Και το παιδάκι αυτό, 14χρονος, αν δεν κάνω λάθος στην ηλικία, γύρισε και είδε δύο αστυνομικούς που ήταν και γέλασε. Και ο αστυνομικός, μπιτ, γιατί λέει τον κορόιδεψε. Και δεν αν θυμάστε, έχουν γίνει ένα σωρό δικαστήρια ακόμα. Και το δικαστήριο γινόταν στην Πάτρα. Τελικά μπήκε φυλακή, αλλά όλο συνέχεια που ακούω είναι ότι κάνουν ενστάσεις, δεν ξέρω πώς ακριβώς τι κάνουν, για να βγει λέει, γιατί είναι καλός άνθρωπος. Οπότε τι σας κάνει εντύπωση?
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο με αυτό που έγινε σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Αυτό το, δεν είναι, να πω, θέλω να πω πόσο εύκολα για αυτούς που λέτε, πόσο εύκολα υπολογίζουν τη ζωή του άλλου.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα ναι, εγώ τρελάθηκα. Δηλαδή,
1: μα τώρα τι λέτε?
0: Φώναζε ο κόσμος ότι έχουμε παιδιά σταματήσει και αυτοί δεν καταλαβαίναν τίποτα.
1: Μα εντάξει, τι λέτε τώρα, εγώ το φαντάζομαι. Δεν,
0: και ό, παιδιά, μιλάμε τώρα και παιδιά 15-16 χρονών μπορούν να τρέξουν. Παιδάκια 3 και 4 χρονών και παππούδες και γιαγιάδες τώρα.
1: Κοιτάτε, είδα στην τηλεόραση και μου έκανε εντύπωση δύο γυναίκες που είχαν μωρά και τα είχαν στην αγκαλιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί δεν θέλει πολύ, όπως είπατε, ένας
0: να στραβοπατήσει και να πέσει
1: να
0: κάτω.
1: Να στραβοπατήσει, ακριβώς.
0: Μετά θα έχουμε και θα λέμε...
1: Έτσι ακριβώς, ναι, ναι. Έχετε
0: μετά
1: δίκιο.
0: Θα κλαίμε πάνω το χυμένο γάλα.
1: Έχετε δίκιο, δεν είναι... το έχουν, σου λέει, είμαστε εμείς.
0: Δεν είναι όμως έτσι, εντάξει. Είναι...
1: Το ότι δεν είναι το ξέρουμε, αλλά εκείνοι δεν το ξέρουν. Ή το ξέρουν, αλλά δεν
0: ξέρουν. Καταλαβαίνω ότι έχουν να κάνουν με ανθρώπους, όχι με ζώα.
1: Ασφαλώς. Και μάλιστα σε μια τέτοια περίπτωση που χαίρεται ο κόσμος, τι πας τώρα να το χαλάσεις. Άστον, ας τη χαρά του επάνω, τι θα κάνουν. Θα σκοτωθούνε.
0: Ναι, δεν είχαν και όπλα ο κόσμος.
1: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Για χαρά. Για χαρά. Ο Γιάννης, καλημέρα. Για τον Γρηγορόπουλο, θα λέει η κυρία. Ναι, Βασίλη μου. Ναι, το προσπαθώ να θυμηθώ. Περνάει πολλά χρόνια πίσω. Ναι, τον Γρηγορόπουλο είναι. Τότε που τον σκότωσε ο αστυνομικός. Δεν θυμάμαι και το όνομα του αστυνομικού. Καλημέρα, ΑΕΚ. Μόνο από Ταύρο, πρωτάθλημα, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Γεια σου, Γιαννάκη μου. Καλημέρα. Δεν βλέπω εδώ πέρα φίλους αεξίδες, παιδιά. Να μου πεις, σήμερα έγινε απονομή, γιατί βλέπω φίλους αεξίδες που το πρωτάθλημα το πήραμε, παιδιά, το έχουμε πάρει εδώ και μια εβδομάδα. Απλά σήμερα το πανηγυρίσαμε περισσότερο γιατί κάναμε απονομή. Γι' αυτό το πρωτάθλημα το είχαμε πάρει με τον Παναθηναϊκό. Τότε δεν είχαμε την κούπα στη Φιλαδέλφεια. Γι' αυτό. Απλά σήμερα το νιώσαμε περισσότερο γιατί ήταν απονομή, ήταν στο γήπεδό μας. Ήταν η γιορτή και όλα αυτά. Ο φίλος ο Χριστάρας, καλημέρα Μπιλάρα, Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Χριστάρα μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Μόναχο. Γιωργάρα μου καλημέρα και σε ένα φίλε, καλή εβδομάδα. Μιλάρα, ο Ακύλας έπαθε ΠΑΟΚ, λέει ο φίλος. Για τον Κώστα που έστειλε μήνυμα. Ναι, ο Ακύλας δεν πήγε καλά, το πήγε μόνος του, φάγαμε κουβά, λέει. Φίλε Γιάννη που είσαι ΠΑΟΚτζής, εγώ το είπα και νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τις επιλογές του. Δεν φταίει κανείς τον ΠΑΟΚ, γιατί εσύ δεν νομίζω να τον πήγε κόντρα τον ΠΑΟΚ φέτος. Μια χαρά τον πήγε με Γκαγκάτση στην προεδρία της ΕΠΟ, μια χαρά. Εντάξει. Αλλάξανε γήπεδο, πήγανε στον Βόλο, όλα καλά του ήρθανε. Απλά έκανε λάθος τις επιλογές του. Όταν επιλέγεις να έχεις 14 παίκτες όλους, δεν μπορείς να πας παρακάτω, δεν μπορείς να αντέξεις. Επίκη παίκτες είναι, δεν είναι μηχανήματα να δράσουν μπαταρία και να παίζουν. Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχει κόπωση, υπάρχει δεφορμάρισμα. Ο ΠΑΟΚ αυτό δεν το προέβλεψε. Πήγαινε καλά, ξεκίνησε καλά, πήγε καλά μέχρι το Γενάρη και Φλεβάρη, πήγε καλά. Έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι έτσι όμως. Μπορείς να συνεχίσεις να παίζεις όλη τη χρονιά με 14 παίκτες. Κάτι τραυματισμοί, κάτι τιμωρίες, κάτι ένα, κάτι άλλο. Έμεινε χωρίς παίκτες και είδες τι έπαθε. Φίλε Γιάννη. Το πρωτάθλημα δεν είναι ένας μήνας και δύο μήνες, είναι ένας μαραθώνιος. Πρέπει να αντέξεις όλο το μαραθώνιο. Και ο ΠΑΟΚ φάνηκε στο τέλος του μαραθωνίου και στα play-off ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Και ήταν χειρότερος και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ. Το Ολυμπιακό μου πει χειρότερος κάποιος που δεν έχασε και τον κέρδισε. Οκ, okay, στο τέλος ημέρας όμως τι μένει. Εκεί είναι το θέμα. Και τη ανακοίνωση φίλε Γιάννη του ΠΑΟΚ αυτό εννοεί. Όταν λέει ζητούμε συγγνώμη από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, την επόμενη χρονιά θα έχουμε πιο δυνατή. Τι εννοεί? Ότι φέτος κάναμε λάθη. Με εννοεί ότι η ηγετησία μας έσφαξε, μας πέσει βοτιά να μας κάψει το ταβάνι. Και είναι και ψηλό. Αν μου έρθει με δύναμη το ταβάνι.

πάντως σήμερα ΑΕΚ και Παναθηναϊκός παίξανε, λέει ο φίλος εδώ ο Βασίλης, για την ομάδα τους άσχετα που ήταν αδιάφοροι, μπράβο τους, έτσι πρέπει. Εγώ είπα για το Παναθηναϊκό το πρωί ότι ο Παναθηναϊκός τα καλύτερα του παιχνίδια τα έκανε με την ΑΕΚ. Εκεί που έλεγαν όλοι ότι η ΑΕΚ θα περάσει από τη Λεωφόρο εύκολα, θα κερδίσει την Φιλαδέλφεια εύκολα, γιατί να μην το δώσουν στο Ολυμπιακό το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Και αν δείτε τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, την καλύτερη μπάλα την έπαιξε με την ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός. Τη δυσκόλεψε πάρα πολύ στη Λεωφόρο, δεν κέρδισε η ΑΕΚ εφορισοπαλία, και στην Φιλαδέλφεια της έφυγε η ψυχή μέχρι να βάλει τον κοκκό στο 93 και να κερδίσει με τον Ζωάο Μάριο. Όλες οι ομάδες έπαιξαν για την πάρτη τους. Και ο Ολυμπιακός για την πάρτη του έπαιξε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ για την πάρτη της έπαιξε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ήθελε να κερδίσει. Παραλίγο να κερδίσει κιόλας 87 πάλι με τον Ζωάο Μάριο που το έπιασε ο Τσολάκης. Βέβαια ήταν κακή εκτέλεση. Ο Παναθηναϊκός από 2-0 το έκανε 2-2. Και ο ΠΑΟΚ από 0-2 έκανε 2-2. Εκεί ήταν η ταλαιπωρία του ΠΑΟΚ η μεγάλη.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, 17 λεπτά πριν τις 4. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο.
1: Είμαι ο φίλος από τον Νέο Κόσμο, Νίκος.
0: Γεια σου, Νικόλα.
1: Είχαμε μιλήσει πριν κάποιο κανένα μήνα με ένα πορτοφόλι που είχε χάσει ένα παλικάρι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αλλά επειδή δίναμε το μέσο ενημέρωσης, το συνάντησε το παιδί μέσα στο Facebook και όλα πήγανε καλά.
0: Μια χαρά, ωραία.
1: Και θέλω να σου πω κάτι, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για την αεκάρα μας και θα σου θυμίσω κάτι, ένα στίχο του Τζίμι Πανούση που έλεγε «Βούλγαροι, χανούμισες βαζέλες». Δεν είναι τυχαίο και η Βουλγαρία πήρε...
0: Όλο το άθνος προσκυνά λέει σόβλακα και φανέλες, έλεγε.
1: Όχι, η Βουλγαρία πήρε την Eurovision και η αεκάρα μας πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, πήρε, ωραία η Βουλγάρα πάντως.
1: Ωραία,
0: όμορφη κοπέλα, όμορφη. Και καλή φωνή και ωραίο τραγούδι.
1: Εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω στο γήπεδο γιατί δουλεύα. Αλλά το απολαμβάνω, βλέπω από τα site.
0: Θα γίνεται αυτή η δουλειά, θα γίνεται κανένα μήνα τώρα με τα site. Θα δούμε και άλλα πράγματα που δεν είδαμε, θα δούμε τα αποδυτήρια, θα δούμε πολλά πράγματα.
1: Το γεγονός του Βασίλη με τα καπνογόνα δεν το ήξερα ότι έγινε.
0: Τι γεγονός?
1: Αυτό που με τα καπνογόνα που πήγαν να μπουν 5-6 άτομα.
0: Ναι, πήγαν εκεί στη 24 να μπουν 5-6 άτομα και αυτά, γιατί οι αστυνομικοί αντί να πιάσουν 5-6 άτομα που θα τους βγάλουν έξω να μην τους αφήσουν να μπουν, αρχίσαν να πετάγανε τα κρυγόνα στον κόσμο. Υπάρχουν και βιντεάκια, θα βγουν και άλλα.
1: Τέλος πάντων, εμείς να χαιρόμαστε την ομάδα μας, τον ποδόσφαιρο, και όσοι δεν μπορούν, ξύδι.
0: Έτσι όσοι στενοχωριούνται. Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Να είστε καλά, χάρη.
0: Τα λέμε. Για χαρά. Λοιπόν, και ο φίλος ο Γιώργος λέει: «Μπιλάρα για Ολυμπιακός, είμαι ξύδι μπαλτσάμικο», που είναι και πιο ακριβό, να πάρει ο Κώστας ο Παοκτζής. Αφήστε τον άνθρωπο τώρα, έχει τη στεναχώρια του, έχει τον πόνο του, άσε να πει τον καημό του. Είπαμε του χρόνου. Πώς το γράφει κιόλας, γαβροχάνουμα του χρόνου. Μην κάνε τον όνειρα, λέει, ο Παοκ έρχεται δυνατός. Εντάξει, εγώ του είπα, άμα πάρετε και σούπερ μαντολίνι που έπαιρνε και ο Βουτσάς, θα είναι καλύτερα.

Καλώ τη φίλη μα τη χαρά. Νωρί σήμερα. Πού ήσουν το πρωί, χαρά, και ξαφανίστηκε. Έψανα σε βρει ο κόσμο. Πού γίναγε το πρωί, έστειλε ένα μήνυμα και μετά εξαφανίστηκε. Πήρε ο καραχάλιο, έψανα να σε βρει. Άμα έχει κανένα καλό φαγητό, να του πει δεν να φάει, να τον ταΐσεις. Εμεί περιμένουμε και κάκι, να μα φτιάξει κανένα γλυκό, μα κεράσει. Πού χάθηκε το πρωί, εξαφανίστηκε. Παναγιώτη σε ψάχνει για το μενού, σου πήρε τα υλικά. Να φτιάξει και ένα μενού καινούργιο εκεί στο μπιστρό να τρώει ο κόσμος. Υπάρχει να με μια ωραία συνταγή. Φύκια με μπρόκολο μαζί. Πώς έπεσε μπάλα ο γιος χτες και εξαφανίστηκες. Παιδιά, η χαρά είναι εδώ. Επανήλθε. Συνταγές, αν θέλετε, σας λέει. Μην τις φτιάξετε, γιατί εσείς θα χάσετε μετά. Έφυγα και δεν άκουγα εκεί που ήμουν. Πού ήσουν, κύριε Γαλά, σε κανένα πηγάδι, σε κανένα σπηλιά. Άκου, έφυγες. Τι πάνε να πει έφυγες. Ο λαός σε περιμένει εδώ πέρα. Έτσι κάνουν στο λαό, φεύγουνε. Σάββατο παίξαμε, λέει ο γιος. Πόσο ήσατε, πόσα φάγατε. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε, θα μας ξαναπάρει ο φίλος.

0: Για να δούμε τώρα, καλημέρα.
1: Βασίλη, πες μου κάτι. Έλα. Το όριο στο Βεράντερ, πόσο το έχουν τώρα στο τίτλο Κλίβελαντ.
2: Ποιο είπες?
1: Το όριο στο Βεράντερ.
3: Περίμενα το, γιατί το χάσα γι' αυτό. Περίμενα, το ξέχασα να το δω. Κάτσε να ανοίξει το site να σου πω. Λοιπόν, είναι 26-36 μπροστά το Κλίβελαντ. Έχουν παίξει, έχουν βάλει 53 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Το over το έχει 207 πόντους το έχει.
1: Ήταν 53, πόσο ήταν το πρώτο δεκάλεπτο?
3: 53 το πρώτο το δεκάλεπτο, και τώρα έχουν βάλει σε περίπου 1,5 λεπτό, έχουν βάλει 9 πόντους.
1: Ναι, ήταν 62. Εντάξει, κοίτα το λίγο μέχρι να
3: κάνει. Εντάξει, ναι, το ξέχασα πριν. Εντάξει. Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. 3-0 κερδίσαμε. Έπιασε και πέναλτι ο γιος μου. Τι εννοείς πέναλτι έπιασε? Μετά τον αγώνα του βάλες εσύ πέναλτι, του χσούταρες. Ή το έριξε πάνω του ο άλλος ο παίχτης. Δεν την πετυχαίνει ο άλλος ούτε σταματημένη. Πανηγύρια εσύ, στο γήπεδο πανηγύριζες στο πέναλτι, γιώκα μου, όπω το παιδί. Ρόμπα. Έχεις πάρει και τα περάκι μαζί. Πώς θα κάνεις τέτοια στο παιδί? Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον εδώ γείτονας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα από Γαλάτσι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στη Σεφ Χαρά. Ωραίο ακούγεται αυτό το φύκια με μπρόκολο. Θα είναι πολύ ωραία συνταγή. Είναι για ρευματισμούς, κάνει για πάντα. Πονόδοντο, πονόλεμο. Γελάει. Άξε, τα τρελά της. Άξε, τρελέγκο, τα τρελά της. Λοιπόν, 10 λεπτά πριν τις 4, καλημέρα Νικόλα. Λέει, η χαρά σου στέλνει καλημέρα. Μόνο χωρίς φαγητό, καλύτερα γλίτωσες. Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου Παυλάρα μου, Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα, καλή εβδομάδα. Λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από την Παλίνη. Στο φίλο τον Γιάννη έστειλε μήνυμα από το Άργος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τη Ρόδο. Γεια σου Γιώργαρα μου, 103,7.

Βασίλης, άσου χαρά, με φύκια κάνουν και τα σούσι και τα κυροπληρώνουν. Ναι, εντάξει, και με φύκια κάνουν φύκια και μεταξωτές κορδέλες. Να φάμε μεταξωτές κορδέλες, κύριε Μπίλαρε, μαζί με τα φύκια. Πάνε να πει φτιάχνουν σούσι με τα φύκια. Να μια μπρόκολο τώρα. Φύκι με μπρόκολο. Δεν το ξέρουν ούτε οι Κινέζοι που τρώνε και κατσαρίδες. Δεν το τρώνε ούτε οι Κινέζοι που τρώνε όλα τα έντομα του ζωικού βασιλείου. Σωστός λέει, χαρά Βασίλη μου, ή για τρέλα ή για ναυάγια είσαστε.

αυτά να πει τρώνε φύκια και σούσι και τα ακριβοπληρώνουμε στα Κινέζικα. Δεν τρώνε και κατσαρίδες. Φάμε κι εμείς. Τρώνε και... και έντομα. Φάμε κι εμείς έντομα. Μας φτιάξει μια ποικιλία εντόμων η χαρά να γλύπουμε τα δάχτυλά μας. Στα κάρβουνα, χαρούλα στα κάρβουνα, όχι βραστές. Τραβάμε. Παστίτσιο λέει πάντως είχα εχθές. Δεν το είδαμε. Για να κρίνουμε. Τώρα το να το λες, δεν το είδαμε. Απ' έξω, να υποθέσω.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Put it up, then broke it down. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43.

χαρά σε πειράζει, λέει ο Μπίλης, με τον γιο σου, γιατί έχει κόρες και δεν ξέρει τι είναι να γυρίσει ο Αταγίπα της Αττικής με τις ομάδες των παιδιών. Γυρίζει μόνο, τι κάνει, δεν τα πετυχαίνει τα γήπεδα, τα γυρίζει όλα μαζί, ταυτόχρονα. Λίγα πετυχαίνει. Να η φορά ήταν στο Χαλάντε και πέσανε στο Γαλάτσι. Τα ξέχασε κύριε Μπίλαρε. Γελάς, ε. Ναι, αυτά είναι. Ήταν στο Χαλάντε το η χαρά και λέει είμαι Χαλάντε γήπεδο, κάνει κρύο και πέσανε στο Γαλάτσι τα παιδιά. Ξεχνάμε, ξεχνάμε, ήταν το Χάτζημαν. Έχω μάρτυρες στο Χάτζημαν. Τα λέω. Τα λέω, φίλε σου. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα γιατί βγάζουμε άκρη με την τρελή. Πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ στο Ισμένη 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Μπιλάρα τώρα η χαρά, λέει ο Νικόλας. Βγάζει το πατίνι έξω. Ναι, τώρα καλοκαιριάζει. Βγάζει πατίνι, πατίνι, ποδήλατο. Δεν έχουμε αυτοκίνητο τώρα. Αυτοκίνητο, πάντα αυτό που κάνει σαν τρακτέρ στον δρόμο. Τώρα βγάζουμε ποδήλατο. Αθόρυβο, με αλυσίδα.

0: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Λοιπόν, η ώρα είναι 4. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τις 5 παρά θα είμαστε παρεούλα. 5 παρά 4 παρά 10. Γιατί είμαστε και λίγο πτώματα σήμερα. Τρέχαμε όλη μέρα στα γήπεδα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Τι λες, το αυτοκίνητό μου? Ναι, το αυτοκίνητό σου. Με το Βεζαίδα, με το Σαράβαλο που έκανε σαν τρακτέρ στην ανηφόρα. Ζήταγες μας τώρα, να το πας. Τι γελάς?

μπιλάρα μας θα χάλασε η Μίτλα, λέει 3-2 πέρα στο πρωί. Ναι, δώσαμε την Αρμίνια, κέρδισε εύκολα 7-1 όπως κέρδισε. Δώσαμε την Άρχους, κέρδισε 6-1 και χάσαμε την Μίτλαν, η οποία κέρδισε 2-0 στο ημίχρονο και έφαγε 3 γκολ στο δεύτερο. Έχασε 2-3, μας χάλασε την ωραία τριαδούλα με ωραίες αποδόσεις. Τι να κάνουμε.

Ο κύριος Μπέλος τελείωσε το περπάτημα. Τα σέβη μας κύριε Βασίλη, καλή ξεκούραση. Μάλλον τα λέμε Τρίτη από κοντά, εκτός απρόπτου. Κύριε Μπέλο, την Παρασκευή το ξημέρωμα έψαχνα σε βρήκε χαρά. Αν έχεις κάποιο στήριο, λέει, να πάει στο Final Four με τον Παναθηναϊκό. Έτσι μου είπε να σου πω, δεν ξέρω τώρα.

Τι πάλι απρόπτωτο θα έχουμε την Τρίτη, κύριε Εμπέλο. Αυτή η εβδομάδα μου την κάνατε όλοι. Και εσύ και ο Χάτζημαν και ο Τζίτζης. Τι θα γίνει πάλι την Τρίτη, αυτή η δουλειά κάνουμε με σένα τώρα. Θα έχεις όλα απρόπτωτα, περπαθήματα, σταμάτα τη γυμναστική. Μεγάλος άνθρωπος.

0: Ο κύριος Μπέλος, κύριε Χαρά, λέει: έχω δύο εισιτήρια των 850 ευρώ. Αν τα θέλει και η Χαρά να μου στείλει μήνυμα. Γιατί δεν πας εσύ να δεις τον Παναθηναϊκό, λέει η Χαρά. Δεν τα κάνεις, για να μείνεις απ' έξω. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
1: Κοιτάς το όριο του NBA στο Βεράντερ, πόσο είναι τώρα, 215, πόσο είναι.
0: Μου το έζησε τώρα, 203, έχει χαμηλά τώρα.
1: Έχει πέσει.
0: Ναι, πολύ χαμηλά. Θέλει ακόμα 5 λεπτά να τελειώσει το ημίχρονο και έχουν βάλει 25-26 πόντους, 25 πόντους. 202 έχει πάει τώρα. Αλλά εντάξει, το NBA κανένα φορά ξέρεις.
1: Καλά, ναι, πώς είναι το σκορ τώρα.
0: Τώρα είναι μπροστά οι Καβαλίες, 16 πόντους, 31-47.
1: Α, 16 πόντους μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα φαβορίζει τη Ντρόιτ.
0: Αλλά ακόμα έχει δρόμο, έχει πολύ ώρα ακόμα. Έχει πολύ ώρα ακόμα.
1: Ναι. Εντάξει, δώσω λίγα και δεν σου παρέχει.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ.

κύριος Μπέλος. Τι να κάνουμε, κύριε Βασίλη, αφού μπορούμε να, και έχουμε ακόμα λίγο πέραση να μην περπατήσουμε, αν και σήμερα κάναμε μαραθώνια, αλλά μπορούμε λίγο ακόμα. Εντάξει, ρε φίλε, θα πας και στην Ολυμπιάδα. Είπαμε, κύριε Μπέλο, πας στην Ολυμπιάδα, είσαι και τα αθλητικά σου τώρα. Και τρέχουμε μετά στα ιαματικά λουτρά. Έχεις να πας και την Παρασκευή, λέει, χαρά στο γήπεδο. Να είσαι δυνατός, ξεκούραστος. 9 η ώρα παίζεται, λέει, χαρά.

στο μπασκετάκι ακόμα θέλει 3 λεπτά να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Detroit Cleveland 35-55. Διαφορά 20 πόντων για το Cleveland, μεγάλη διαφορά.

Η κυρία Χαρά να κάνει λίγο κράτη, να μην βγάζει μεγάλη γλώσσα, γιατί ο φίλος μου ο Σάρας σε μονά παιχνίδια της κόβει τις γλώσσες, λέει ο κύριος Μπέλος. Κυρία Χαρά, πιάσαμε τα κυριλίκια τώρα. Λοιπόν, είπαμε παιδιά, μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, ένα μπουκαλάκι. Περιμένει ένα φίλο ή μία φίλη για 4 άτομα. Διαλέγετε Παρασκευή ή Σάββατο, Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο house βραδιά, όπου θέλετε, όποια μέρα θέλετε, επιλέγετε. Απλά στέλνετε όνομα και επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε OK. Παναγιώτη σήμερα εξαφανισμένος. Μπιστρό. Κάπου θα δουλεύει, θα κοιμάται σήμερα. Ρεπάρι. Θα το δούμε αυτό την Παρασκευή, κύριε Μπέλο.

Επειδή έχω μια φίλη από τη. Είχα μια σχέση με μια κοπέλα από την Τουρκία και μου έστειλε μια μπλούζα της Φενέρ. Θα την τιμήσω με αυτή, θα δουλεύω Παρασκευή 6 με 9. Φοράς, θα φας γιαούρτι, θα είναι ο δικό σου. Του πελάτε. Φας τα παϊδάκια στην κεφάλα και τα μπιφτέκια σπώ και του κεφτέδε. Άστο, μην ακουμπάς τώρα. Ό,τι λες, έλεγες να πάρει ποτά από Ολυμπιακός, αδιάβαστο τον έστειλες. Έλεγες να μου κόψει το τάθμο Παναθηναϊκός ΣΑΕΚ, εγώ θα σου κόψω το πρωτάθμο. Έλεγες, ούτε νίκη δεν έκανες. Θα πάρω την Ευρωλίγκα, έλεγες, αποκλείστηκες νωρίς ζωής. Άστο τώρα, άστη Φενέρ. Πάει, το πάρει περίπου το Ολυμπιακός. Ναι, έχουμε δημοκρατία κύριε Μπέλο, να πετυχαίνεις και τίποτα όμως. Δεν έχει πετύχει γάιδαρο στον ανήφορο. Και αυτό είναι γάιδαρο τραυματισμένο κιόλα. Πάει σιγά σιγά. Τρία στα τρία έχει. Είπε ΑΕΚ, δεν μπαίνει ποτάθμα. Θα το κόψει ο Παναθηναϊκός. Το πάρει ο Ολυμπιακός. Πάει, το χάσαμε αυτό. Είπε μπάσκετ, θα πα στο Final Four. Πάει κι αυτό. Τώρα θα έχει βάλει με τη Φενέρ. Το πήρε ο Ολυμπιακός, το λέω. Τώρα καλά τα λέω, ε. Λέμε για καφέ, δεν τα λέμε καλά. Τα λέμε άσχημα.

Πέτυχα την ανατροπή τη ΑΕΚ στο μπάσκετ, το πληρώθηκα. Μπορείτε να ακολουθήσετε. Εντάξει, οκ, okay, πέτυχε την ανατροπή στο μπάσκετ. Ένα παιχνίδι. Τι να το κάνει. Στα τρία, το ένα δώρο που λέει.

Χρυσάκης, ο Μπέλος κάνει δήλωση, θα την πάρει την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, το μόνο σίγουρο. Παιδιά, παιδιά. Life was just a lie in the battle rage. In the middle of a great war. 23 λεπτά μετά τις 4, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για μηνύματα 69.39.9.43.9.43 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Είπαμε Λάρισα και Πανσεραϊκός έπεσαν. Λάρισα έπεσε το Σάββατο, Πανσεραϊκός έπεσε χτες το μεσημέρι, 3 η ώρα. Το παιχνίδι είχε αναβληθεί, το Σάββατο έγινε Κυριακή μεσημέρι. Με τον Πανετολικό 1-1, δεν φτάνει ισοπαλία. Τρίπολη μένει κατηγορία. Λάρισα και Πανσεραϊκός από του χρόνου Super League 2.

Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και τα λέμε για περίπου μισοωρίτσα, περίπου. Πάντα εδώ, είπαμε, 9.43 Ιντερνετ Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από την Πεύκη και ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από την Δάφνη. Γεια σου Νικολάκη μου, και στο φίλο μας τον Στάθη από το Αίγιο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Η ώρα είναι 4 και μισή.

λοιπόν, το μπασκετάκι έχουμε από ό,τι βλέπω ημίχρονο. Είναι λοιπόν Detroit 47, Cleveland 64. Το Βεράκι το έχει πάει τώρα 214. Έχει ανέβει το Βεράκι. Τελικά βάλανε 58 πόντους, βάλανε 5 πόντους παραπάνω στο δεύτερο το δεκάλεπτο και αυτό το Βεράκι ανέβηκε στους 214. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα, δεν πειράζει, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα πρωταθλητή. Λέει ο φίλος μου Νικόλας από το περίπτερο στην Πετρούπολη. Που εδώ παρέα με τον Νικολάκη ξεπούλησε και ήρθε. Α, ήρθε και ο Νικολάκης ο πελασγίας. Πού γίναγε αυτός ο αλήτης, ο αμαρτωλός. Πού ήταν τόσες μέρες χαμένος, κύριε. Κύριε Νικολάκη, πού ήσουν, α? Καλημέρα Βασίλη Πέτρος, Ολυμπιακός και Άγγελος. Τι λέει εδώ, πρωταθλητής από Φούρνο στην Πετρούπολη. Καλημέρα Λεβεντόπεδα, καλή εβδομάδα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Καλημέρα Μπιλάρα, οδηγός Εθέλ. Χαρούμενο σήμερα επίσημα πρωταθλητής πια. Γεια σου Κωστή μου, καλή δουλειά να έχεις φίλε μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λεωνίδα που έστειλε μήνυμα από το φούρνο στην Λαμία. Γεια σου φίλε Λεό, καλημέρα. Και στο φίλο μας τον Στράτο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα καλημέρα. Πάμε για τη δουλίτσα. Καλή ξεκούραση στους προβραδινούς φίλους. Να είσαι καλά φίλε μου. Καλή δουλειά σου εύχομαι.

πέρα διαβάζω μία δήλωση του κυρίου Σφακιανάκη, το γνωστού με, τα, με το ίδιο είναι και αυτά. Λέει δεν, για αυτό, τα θέματα που γίνονται τώρα τελευταία με τις αυτοκτονίες των παιδιών και αυτά. Και λέει κάτι πολύ σωστό. Λέει δεν έχουμε πρόβλημα ανηλίκων, έχουμε πρόβλημα ενηλίκων που παράτησαν τα παιδιά τους σε TikTok και YouTube. Πόσο αλήθεια, λέει ο άνθρωπος. Να τους. Ρε καλό στο φίλο τον Παναγιώτη. Μπιλάρα καλημέρα, συντονισμένος. Τώρα συντονίστηκε, γιατί η χαρά ψάχνει να βρει τα υλικά που τους έχεις παραγγείλει για να φτιάξει αυτό που μου ζήτησε, ένα ωραίο πιάτο για τους πελάτες εκεί στο μπιστρό. Φύκια με μπρόκολο μαζί. Τώρα μπήκε στην παρέα μας, έχεις, δεν ξέρω αν τα έχεις ψωνίσει τα φύκια. Τα μπρόκολα είναι όλα έτοιμα. Κύριε Παναγιώτη,

κύριος Φακανάκης συνεχίζει και έγραψε. Μάλλον το χάσα. Το χάσα. Το βρήκα. Όταν ένα παιδί το έχει αφημένο σε ένα δωμάτιο να σκοτώνει όλη μέρα μετέχοντας σε παιχνίδια με διαδικτυακές συμμορίες, μην απορούμε που οι συμμορίες ανηλίκων έχονται σπίτι μας και γύρω μας.

Παναγιώτης λέει τώρα μπιλά μου έγινε πάρτι πάλι σήμερα από εκεί που δεν το περιμέναμε. Α, ωραία. Τώρα τελειώνουμε και δεν μπορούσα να μην σας ακούσω. Να πω καλημέρα λοιπόν και στη Μερούλα και σε ένα Παναγιώτη και καλή ξεκούραση να έχετε που κάνατε πάρτι. Αλλά πάρτι χωρίς φαγητό της χαράς δεν λέγεται πάρτι. Λέγεται μισό πάρτι. Φέρτο. Αν σε πούνε στενοχωρημένοι γιατί υποστήριζε με φανατήλα τον Ακύλα και να πέσει τα πατώματα η φίλη μας χαρά. Ήθελε το Φέρτο να βγει πρώτο στην Eurovision. Ο φίλος ο Βαγγέλης, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην Τρελοπαρέα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Βαγγελάκη μου, καλή εβδομάδα και εσένα φίλε. Μπιλάρα, φιλαδέλφια άδεια, μπορείς να περάσεις να πας σπίτι. Ναι, θα περάσω από εκεί, θα περάσω για να πάω σπίτι Νέα Ιωνία. Άδειασε, δεν πιστεύω να παίξω. Γιατί μπορεί να κίνηση, 5 παρα 20. 5 ώρα που θα περάσω από εκεί. Πρώτα να πάω να πάρω μια πρωταθληματική μπουγάτσα. Το φίλο μου τον Νικόλα από Καματερό. Να συγχαρείω ένα στον άλλον για το πρωτάθλημα. Κάνουμε, να δώσουμε τα χέρια του χρόνου πάλι, Νικολάκη μου. Όχι του χρόνου μπουγάτσα. Του χρόνου πάμε για πρωτάθλημα πάλι. Καλημέρα για από εμάς Μιλάρα. Τα παιδιά εκεί από τον Μπιστρό. Καλή ξεκούραση. Είπαμε παιδιά, έχουμε μπουκαλάκια. Ένα μπουκαλάκι, Παρασκευή, Σάββατο. Διαλέγετε ποια μέρα θέλετε. Παρασκευή, ελληνική βραδιά, Σάββατο, χάους. Εσκή στη Βεάκη, στο Περιστέρι. Βεάκη και Κνωσού. Όνομα, επώνυμο, κινητό. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή ξημερώματα.

Ο φίλος ο Ιωσήφ που δεν μπόρεσε να πάει αυτή τη βδομάδα στο μπιστρό, ο Παναγιώτης μου λέει μπορεί να έρθει αυτή την Παρασκευή ή όποτε θέλει το έχει κερδίσει. Ναι, ο φίλος ο Ιωσήφ, αφού δεν μπόρεσε να πας την Παρασκευή, μπορεί να πας όποια Παρασκευή θέλεις, Σάββατο, κανένα πρόβλημα. Τα παιδιά εκεί θα σε περιμένουν. Α, θα είναι έτοιμη και το μενού της χαράς. Δεν ξέρω αυτό αν το κάνει πιο δύσκολο να πας. Δεν θα έχει μενού της χαράς. Ό,τι θέλεις.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 10 λεπτά, 11 πριν τις 5. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εδώ θα μείνετε. Και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, λίγο μετά τις 12. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. Και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα στους βραδινούς φίλους, καλή ξεκούραση. Καλημέρα στα φιλαράκια που πάνε τώρα για δουλειά. Και καλημέρα στους πρωταθλητές. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ,

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6:30.
0: Super Sport 104.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
10: Θυμάσαι που επιάμεστηνούνα σου.
11: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα.

0: Super Sport 104.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Super Sports 104. Καλό πρωινό. Μπαγκαράγκες όλες και όλοι που είστε συντονισμένοι. Μπαγκαράγκα, μας παντρέψουμε άνθρωπο τελικά. Βγάλαν τη Βουλγαρία. Καλό κομμάτι είναι, δεν λέω, αλλά έχετε καλύτερα, εν πάση περιπτώσει. Να τα πούμε στη συνέχεια, χαλαρά. Έχουμε μπαλίτσα να συζητήσουμε. Είχαμε φιέστα χτες της ΑΕΚ, μέχρι και το αγωνιστικό έφερε μέσα ο Ηλιόπουλος μέσα στο γήπεδο. Όλα αυτά σε λίγο.
4: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

0: Όχι, δεν πάρα ξενυχτήσαμε. Μας πήρε ο ύπνος 3 ώρα το πρωί το Σάββατο για να δούμε τον Μπαγκαράγκα. Εν πάση περιπτώσει, η Βουλγαρία κέρδισε την Eurovision. Εντάξει, η δική μας, όταν λέω δική μας, βάζω Ελλάδα-Κύπρο. Ο Ακύλας πάτωσε το 10, η 10η θέση είναι εντάξει. Γενικά ήταν μια αποτυχία των στοιχηματικών εταιριών και των προβλέψεων, διότι οι Φιλανδοί που ήταν το απόλυτο φαβορί, οι Αυστραλοί που ήταν δεύτεροι, ο Ακύλας που ήταν τρίτος, πάτωσαν όλοι. Και στην ψηφοφορία του κοινού και στις επιτροπές, για όσοι ασχολήθηκαν με την Eurovision, ξέρετε κλπ. Εντάξει, ωραίο σου. Το καλό είναι ότι του χρόνου θα είναι στη Βουλγαρία. Δηλαδή, αν το πιάνει ο Ακύλας, και να χρεωνόμαστε ένα κάρο λεφτά, άστα να τα πληρώσουν οι Βούλγαροι τώρα τα έξοδα της Eurovision, αλλά είναι και πιο φτηνά στη Βουλγαρία. Δηλαδή και τα αεροπορικά είναι πιο φτηνά. Εγώ να πάω σίγουρα, δεν υπάρχει θέμα. Δεν έχει θέμα να μην πάω. Πρώτη φορά που θα πάω, αλλά θα πάω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είχε και μερικά καλά τραγουδάκια. Η Αντιγόνη πάτωσε. Εγώ 19η με 20η την είχα προβλέψει, τόσο ήρθε. Αλλά γενικά η σκηνική της παρουσία ήταν εξαιρετική. Δεν της βγήκαν καλά τα φωνητικά, όπως τουλάχιστον λένε και οι εξπέρ. Εμένα δεν με χάλασε τόσο πολύ. Θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Εντάξει, δεν πήγαμε καλά για χίλιους δύο λόγους. Ο Ακύλας που ήταν πολύ διαφημισμένος πάτωσε, γιατί η 10η θέση είναι τίποτα. Και οι Φιλανδοί το ίδιο. Μπαγκαράγκα. Μάλιστα. Με Ισραήλ δεύτερο και Ρουμανία τρίτη. Και η Ρουμάνα ήταν καλή, η Καπιτανέσκου. Λοιπόν, αυτά. Τώρα. Παιδί μου, τι φιέστα έκανε χθες η ΑΕΚ, δεν είχε έτσι πράγμα. Μέχρι έφερε και το αγωνιστικό στην All-Win Arena, την έδρα της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Ηλιόπουλος. Και είναι αυτό το αυτοκίνητο το οποίο δέχει και τρέχει αγώνες. Παίρνει μέρος, έκανε κανένα επαγγελματίας οδηγός ο Ηλιόπουλος. Και είναι αυτό το αυτοκίνητο το οποίο, πώς το λένε, είχε βάλει μέσα το Μαρσιάλ όταν είχε υπογράψει και είχε ασπρίσει ο Μαρσιάλ από το φόβο του. Το βάλε μέσα στο γήπεδο, έκανε τα παντιλίκια του εκεί, τα χειρόφρενα. Το γήπεδο έγινε βέβαια χωράφι, αλλά δεν τον κόφτει γιατί έκλεισε το γήπεδο. Εκεί ήταν αποθέωση για τον Ηλιόπουλο, έτσι. Μιλάμε αποθέωση. Και εκείνο το κομμάτι και εκείνο όπου πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε, γιατί του φωνάζανε «Δεν φεύγουμε από εδώ αν δεν τραγουδήσεις». Εντάξει, τρομερή βραδιά για την ΑΕΚ, η οποία τελείωσε αίτητη τα play-off, καλύτερη από τον Ολυμπιακό χτες. Ο Ολυμπιακός ήταν μεγάλος τείχας χτες με το Παναθηναϊκό να του χαρίζει την Ευρώπη, γιατί από το 2-0 του ΠΑΟΚ, το 2-2 του Παναθηναϊκού έφερε τον Ολυμπιακό στο Champions League και τον ΠΑΟΚ στο Conference League. Και με τα δεδομένα που είχαμε έκλεισε και η όλη χρονιά. Βέβαια το Σεντόνι σκεπάζει τα λάθη του Ολυμπιακού και αυτό δεν είναι καλό, αλλά θα πρέπει να κάνει πολλά πράγματα έτσι ώστε να φτιάξει ομάδα την επόμενη χρονιά. Θέλει παίκτες και αρκετούς παίκτες, ειδικά η επίθεση του είναι χάλια. Εντάξει, η χτεσινή τελευταία αγωνιστική στα play-off της Ελλάδας έφερε την απόλυτη αποθέωση για την ΑΕΚ με πάρα πολλές εκπλήξεις. Στην φιέστα είχε βιολιά, τραγούδια, κομάντο, εισβολή στον αγωνιστικό χώρο του αυτοκινήτου του προέδρου της ΑΕΚ, του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, και γενικότερα ήταν μια βραδιά η οποία οι φίλοι της ΑΕΚ θα τη θυμούνται για πολλά χρόνια. Μέχρι την επόμενη εννοείται. Αποθέωση για Μάνταλο, Βίντα, Μουκουντή που σήκωσαν μετά το τρόπαιο του πρωταθλητή στον αέρα. Και θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά. Λοιπόν, καλημέρα, Άλκη, μόνο Ομόνια και λίγο Αντώνης υπάρχω, γεια σου ρε παίχτη μου, καλημέρα. Κάτσε, γιατί αρχίσατε, είχε το είστε ρεξάτη πρωί-πρωί. Ο γιο της λέει καλημέρα, έχει δύο μέρες, μας τα έχουν κάνει Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα. Εντάξει, όποια πέτρα και αν σηκώσει έχει Έλληνα από κάτω, γιατί το έγραψε ο Κοντόπουλος στο τραγούδι μαζί με τη Βικτόρια Χαλκίτη, η οποία είναι και αυτή στο team της Μπαγκαράγκα της Βουλγαρίας. Αυτός ο Σάντσες όταν είναι καλά δεν υπάρχει καλύτερος ξένος στην Ελλάδα, κάθε το ποδόσφαιρο απόλαυση, έγκλημα να διώξουν τον Μπενίτε, θα μπορέσει να του σουλουπώσει τη νέα περίοδο με 3-4 ποιοτικές προσθήκες. Ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει πρωτάθλημα, θέλει και οι άλλοι τρεις όμως θέλουν ενίσχυση. Η ΑΕΚ το είπε ότι θέλει ενίσχυση. Εννοείται ότι θέλει ενίσχυση και το είπε, θέλει 3-4 παίκτες πρώτης γραμμής. Ρε, μα βγήκε το Τζόκερ.
1: Στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Άντε ρε.
1: Λευτερά.
0: Μπράβο ρε δευτεράδες. 11 εκατομμύρια. 1600. Εντάξει, με το φόρο λίγο κάτω από 10. Με ένα ευρώ λέει τώρα μου στείλαν μήνυμα. Το δελτίο. Μπράβο ρε δευτεράδες. Άνω πάνω κάτω Δευτερά. Μπράβο. Τέλεια. Καλημέρα, Άρχη. Το Απόλυ δεν υποδέχτηκε τους πρωταθλητές ενώ ήξερε ότι αυτοί τους σεβάστηκαν αφού έκαναν εκτεταμένο rotation. Καλή εκπομπή. Γεια σου, Κουζάλη μου. Καλημέρα. Αλέξανδρος, καλημέρα. Μεγάλο μήνυμα, δεν θα το διαβάσω τώρα. Σταμάτησε ο Ιάκωβος Παντελή, ο ένας αρχηγός της ΑΕΚ. Μάλιστα. Τώρα θα τα πούμε στη συνέχεια σιγά-σιγά. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργη, τι μου έχει στη Βουλγαρία. Νικητής, το μεταξύ Βουλγαρία ήταν 25 στο 1. Μου στείλανε διάφορα έτσι, κουπόνια το Σαββατοκυριακό, το Σάββατο, την Κυριακή βασικά. Ήταν 25 στο 1. Οκ. Okay. Ήταν outsider στην αρχή, αλλά κατάφερε και πήρε το. Πώς το λένε, την Ευρωλίγκα, λέω. Την Eurovision. Αυτή την εβδομάδα έχουμε και Ευρωλίγκα. Έχουμε και. Πώς το λένε, στο. Έχουμε εκλογές εδώ. Καλημέρα, Άλκη μου. Ηλιόπουλος πρέπει να μην είναι κομμουνιστής κουκουέ. Ηλιόπουλος τώρα μυρίζει ΑΕΚ μια ζωή. Γιατί, τι, επειδή είχε. Και τα γνωρίζει το Θοδωράκι κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, έστησε μεγάλη γιορτή παντουσιάκη χτες φιέστα. Τώρα μην μπλέκεται απολυτικά με στα του ποδοσφαίρου. Γεια σου, Χρήσανδε, καλημέρα. Μπέλα Τσάο, Ηλιάδης. Ηλιάδης, μάλλον Ηλιόπουλος θες να πεις. Καλημέρα, 548. 479 λέει κάποιος να πει στους Βούλγαρους μετά την Eurovision έρχονται μνημόνια, δούνε το. Παιδιά, το σκέφτηκα. Εμάς μας είχαν δώσει στην Ελλάδα Ολυμπιακούς, Euro και Eurovision και μετά πατισμός. Δεν ξέρω αν ήρθε έτσι, αλλά εντάξει, η Βουλγαρία μπήκε φέτος στο ευρώ, έτσι, στη ζώνη του ευρώ. Εγώ πήγα στη Βουλγαρία πέρσι με Λέβα και ήταν normal η κατάσταση. Δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι φέτος με το ευρώ, αν πήραν οι τιμές, πήγαν στο Θεό. Να δείξει. Πάντως η βενζίνη τους είναι ακόμα χαμηλά. Δευτερκότες, όχι δευτεράδες, δευτερκότες, Οκ, okay, μου λέει ο Αυγουστίνος, γεια σου Αυγουστίνο, καλημέρα. Ναι, δεν ξέρω εγώ. Εγώ είπα άνω δευτεράδες, δεν είπα για τους ανθρώπους, ενώ για τις περιοχές δευτεράδες, άνω κάτω. Καλημέρα στον Αντώνη. Αντώνη, έχω ενημερώσει, είναι οκ okay το θέμα, απλά θα, να σε κανονίσουν. Είναι μας το okay. Καλημέρα, γεια σου Αντώνη μου, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να τα πούμε εδώ και τα δικά μας. Εννοείται, τελευταία αγωνιστική στο δεύτερο γκρουπ. Έχουμε άλλη αγωνιστική στο πρώτο γκρουπ του τίτλου που έχουν τελειώσει τα πάντα, βέβαια. Είναι αδιάφορα τα παιχνίδια. Σιγά σιγά, σε λίγο.
2: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Super Sport 104.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα, 540 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 7,85. Μύρτιλα, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,35. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα, 2 λίτρα, 30% φθηνότερα, 16,55. Lidl. More to value.
11: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
9: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
15: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
14: Κάτι άλλο?
15: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
16: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
18: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
19: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
21: Fiber to the room να κάνεις.
22: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
23: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank, στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
24: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
24: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
24: Τώρα μιλά σωστά!
25: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
27: Επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όσους στην παρέα μας εδώ στον Super Source 104. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Με ψυχρούλα σήμερα πρωί-πρωί. Γενικά θα φαίνεται ότι θα πέσει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες, από τις 20 και μετά, για καμιά εβδομάδα. Θα έχουμε και κάποιες βροχούλες. Μια χαρά πάει. Προς το παρόν δεν έχουμε καλοκαίρι και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Μακάρι να μείνει έτσι στο σκηνικό που δεν θα μείνει, γιατί θα καούμε πάλι το καλοκαίρι κλασικά. Και θα είναι και άδεια και τα ξενοδοχεία, από ό,τι φαίνεται. Γίνεται χαμός. Δηλαδή, πολλά ξενοδοχεία είναι άδεια με τις κρατήσεις να είναι 60 έως 70% χαμηλότερες από πέρσι. Εντάξει, πέρσι ήταν, έσπασε ρεκόρ η κίνηση, αλλά το ότι είναι 60% κάτω είναι ένα θέμα. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και θα δούμε τις κρατήσεις τελευταία στιγμής πώς μπορούν να ανεβάσουν αυτόν τον αριθμό. Καλημέρα στον Αντώνη Αυγόρου. Γεια σου Αντώνη, μόνο λέει ο φίλος μου Αντώνης. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε αυτό ακόμα το διαγωνισμό για την Arsenal ακόμα. Παρασκευή 22 Μαΐου. Ναι. Λοιπόν, έχει το Official Arsenal Supporters Club Cyprus. Γιορτάζει 25 χρόνια με ένα γκαλά dinner που δεν χάνεται και special guest στο Ray Parlour. Ο Super Sport 104 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις πρόσκληση για το δείπνο και να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον legend της Arsenal. Ένα μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη Arsenal. Μπαίνετε στην κλήρωση για τις δύο προσκλήσεις. Όχι ένας, δύο. Δύο προσκλήσεις. Δύο θα κερδίσουν. Κλήρωση την Παρασκευή, 22 του μήνα. Αυτή την Παρασκευή που έρχεται. Οπότε προλαβαίνετε την ένδειξη Arsenal. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Θα κληρώσω το voucher του Smart Discount Shop σε λίγο και την Τζαντάρα Τσαχναγάλ από την Παρασκευή, γιατί είχαμε πάει αρκετά πιο πίσω το φινάλε της εκπομπής λόγω της κουβέντας που είχαμε εκ των Νεκτάριων Πεντεβίνων. Οπότε θα κάνουμε την κλήρωση, αλλά μόνο όσους για αυτούς που είχαν στείλει μηνύματα την Παρασκευή ή την προηγούμενη εβδομάδα, όχι τα σημερινά μηνύματα. Έτσι θα το ξεκαθαρίσω. Θα δούμε λίγο πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Η αλήθεια λέει αυτό το θέμα με τα ξενοδοχεία. Σχεδόν άδεια πολλά ξενοδοχεία. Χειροτερεύουν οι συνέπειες για την τουριστική βιομηχανία. Καταπέλτης κατά Ανδρέα Παπαχαραλάμπους. Η αντιδήμαρχος Στροβόλου αποκαλύπτει τη γυμνή αλήθεια για τα έργα και οι μέρες της θητείας του. Όταν κάποιος διεκδικεί δημόσια τα εύσημα και παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον άνθρωπο που άφησε έργο, οφείλει να είναι έτοιμος να απαντήσει. Μάλιστα, η κυρία Στέλλα Σουρμελή είναι δηλώσεις της. Ανίτα Δημητρίου, υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις δεν παίζουν με τους θεσμούς. Μάλιστα, θέματα στο πρωτοσέλιδο της αλήθειας. Χαραυγή. Δίπλα στην κοινωνία το ΑΚΕΛ χωρίς αστερίσκους. Στέφανο Στεφάνου, θα συνεχίσουμε την πάλι μαζί και για την κοινωνία και μετά τις εκλογές. Πολίτης, το κόστος ζωής στο κυνήγι της ψήφου. Ακρίβεια και στέγαση στο επίκεντρο της εκλογικής μάχης. Λεμεσός info point για μια πράσινη πόλη. Ενέσεις με πεπτίδια, μια μόδα που κρύβει κινδύνους. Μεταναστευτικό, κοινή ανησυχία για επανάληψη των ροών του 2015. Μάλιστα. Αυτά είναι θέματα στο πρωτοσέλιδο του Πολίτη. Και φιλελεύθερος, επενδύουν στην τοξικότητα. Δυσκολεύονται στην πίεση τα νεοφανή πολιτικά σχήματα. Τακτική προσωπικών επιθέσεων από το άλμα. Άξονας Ανίτας Χριστοδουλίδη κατά του λαϊκισμού. Άλλα θέματα από το φιλελεύθερο. Θωράκιση απέναντι στην πύρινη Λέλαπα. Εξώδικα ως και 2.500 ευρώ για άναμα φωτιάς χωρίς άδεια. Σε θολά νερά οι σχέσεις ΚΟΑ και ναυτικού ομίλου Λευκοσίας για το κολυμβητήριο. Μάλιστα. Eurovision, ολική ανατροπή στα στοιχήματα. Επικράτησε το μεγάλο outsider η Βουλγαρία. Γκρεμίστηκαν οι προβλέψεις για Φιλανδία. Μάλιστα. Και μισό εκατομμύριο παραβάσεις κατέγραψαν 20 κάμερες. Καλά, δεν περιμέναμε και λιγότερο. Το ότι είμαστε άταχτοι στο δρόμο οι Κύπροι οδηγοί είναι πραγματικότητα. Οπότε λίγες φαίνονται οι 20. Πόσα 20 είπαμε, όχι, η μισό εκατομμύριο παραβάσεις από 20 κάμερες. Λοιπόν, καλημέρα Άλκη, άρχοντα να μάθουν οι ξενοδόχοι να δουλεύουν και με τους Κύπριους να δουν λίγο τις τιμές, λέει ο φίλος μου 357. Η αλήθεια είναι πολύ ακριβά τα ξενοδοχεία, τα πλήστα. Έχει και οικονομικά, αλλά εξαρτάται τι παίρνεις. Τα περισσότερα είναι ακριβά γενικά. Να δούμε, θα αναγκαστούν να δουλέψουμε οι Κύπριους αν πέσει τόσο όσο αναφέρεται η κίνηση στα ξενοδοχεία για το καλοκαίρι. Σούπερ σπορ αλήθεια στα όρια της κατάθλιψης, θέμα για το ΑΠΟΕΛ. Δεν έχει άδικο ο τίτλος, είναι πολύ χαλιά κατάσταση και στο ντέρμπι, τώρα θα τα πούμε σιγά σιγά. ΑΕΚ, αξέχαστο το ντουέτο, Γκαρσία και Ρομπέρες έκλεισαν τον κύκλο του στην ΑΕΚ, και ο Ισπανός και ο Γάλλος, σπουδαίοι παίχτες και χαρακτήρες από ό,τι έχω μάθει. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής, καμία απολύτως χαλάρωση για την πρωταθλήτρια Ομόνια. Εν ώψη του τελευταίου αγώνα με τον Απόλλωνα, θέλει τη νίκη για να κάνει ρεκόρ των ρεκόρ σε συγκομιδή βαθμών η Ομόνη, έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Ο Πολίτης, κεντρικό θέμα, την Ομόνια, αχόρταγη και εθισμένη, μια πρωταθλήτρια ομάδα με χαρακτήρα νικήτριας ακόμα και τώρα. Καλά, δηλαδή, μην σας κάνει εντύπωση, η Ομόνια έχει όποιοι και να παίξουν το ίδιο πράγμα είναι, δεν βλέπετε τι γίνεται. Γιατί θύμωσε ο Σαπίντο με τη διαιτησία. Οκ, okay, θύμος, έτσι λέει ο φιλελεύθερος, η Goal News. Ρικάρντο Σαπίντο μενόμενος για την διαιτησία. Και κεντρικό θέμα, το κατά Παύλο Ευαγγέλιο. Τα μηνύματα του προποντή του ΑΠΟΕΛ μετά το 0-3 από την Ομόνια είναι καθαρά σαν κρίσταλο. Πολύ ωραία, για πάμε να δούμε. Τι θα δούμε, πάμε να δούμε αναλυτικά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν.

17 και 16 πρώτα λεπτά. Μου είπαν έχει μια πολύ δυνατή ομάδα στο πρωτάθλημα ένταξη τη ΣΤΟΚ, το Δία Στροβόλου τη Λευκοσία. Εγώ δεν είχα ξανακούσει αυτήν την ομάδα και μου είπαν είναι πάρα πολύ καλή. Χθες έδειξε 4 γκολ, 5, δεν ξέρω, στην Άρτεπεκ Παρεκκλησίας που θεωρείται παραδοσιακή δύναμη. Οκ. Okay. Και ο φίλος μου ο Γιάννος στην ΑΕΜ, ο Ταγιάκας που και αυτή πάει τρενάκι. Χαμός θα γίνει. Έχουμε μπει στα προημιτελικά του πρωταθλήματος ένταξη ΣΤΟΚ. Διπλά παιχνίδια, οπότε θα ξεκαθαρίσει ποιες ομάδες θα ανέβουν στην επίλεκτη, βασικά στην τέταρτη κατηγορία, να το πω έτσι. Στην ανόρθωση θέλετε λίγο αγιασμό. Πάνω που λέγαμε για τον Μιχάλη Ιωάννου να τον κρατήσουν για να είναι από τους πυλώνες της επόμενης χρονιάς, τσακ, ρίξει χιαστόν. Πόση γκαντεμιά. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα λείπει πάρα πολλούς μήνες, αντιλαμβάνεστε. Και μάλιστα ήταν ένας παίκτης ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πολύ φέτος. Είχε τραυματιστεί το Σεπτέμβριο και επέστρεψε Φλεβάρι, δηλαδή δεν έπαιξε καθόλου φέτος σχεδόν. Μισή χρονιά και λιγότερο από μισή χρονιά. Και μετά έχει αυτό το σοβαρό τραυματισμό, πλήρης ρήξη πρόστιου χιατουστού συνδέσμου, που σημαίνει για πολλούς μήνες έξω. Βασικά θα χάσει το μισό πρωτάθλημα. Κρίμα και περαστικά στο Μιχάλη Ιωάννου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε από το πρωτάθλημα τα αποτελέσματα, θυμίζω, από ΑΕΛ Ομόνια 0-3, ΑΕΚ Πάφος 2-2 με το πέναλτι του Μιλίσεβιτς στο 90 φεύγα, Απόλλων Άρης 3-2 στο παιχνίδι με τα περισσότερα γκολ. Γενικά ήταν οβεράκια για τα τρία μάτς στο πρώτο γκρουπ. Δεύτερος όμιλος, εδώ είχαμε λιγότερα γκολ σαφώς, Ολυμπιακός Ανόρθωση 1-0, Εθνικός Ομόνια Ραδίπου 1-2, Ακρίτας ΑΕΛ 1-2 και Ύψωνας Παραλίμνη 0-0. Έμεινε ο Ολυμπιακός στην κατηγορία, έπεσε ο Ακρίτας παρέα με τον Εθνικό και το Παραλίμνη. Θυμίζω ότι το δεύτερο γκρουπ τελείωσε, έχουμε ακόμα μια αγωνιστική για το πρώτο γκρουπ. Την ερχόμενη Παρασκευή θα γίνουν όλα τα μάτς, 5:30 το απόγευμα, νωρίς. Έχει Ομόνια Απόλλων, Άρης ΑΕΚ και Πάφος ΑΠΟΕΛ. Όλα αγκαρίες, πραγματικές αγκαρίες. Τελευταία αγωνιστική, κανένας δεν θα έχει όρεξη να παίξει ιδιαίτερο ποδόσφαιρο. Το μόνο κίνητρο είναι για την Ομόνια που θέλει να κάνει ρεκόρ συγκομιδής βαθμών. Αν κερδίσει θα πάει στους 87, θα σπάσει το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ που ήταν 86. Έτσι. Εχθές είχαμε Ύψωνας Ένωση 0-0 με τον Αντεμπάγιο. Από τα highlight δεν το είδα το παιχνίδι. Που είδα ήταν πάρα πολύ καλό στο τερματοφύλακας του Παραλιμνίου, έπιασε αρκετά από πλευρά των γηπεδούχων, των τυπικά γηπεδούχων, γιατί σε ουδέτερο παίζει. Και γενικά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο προφανώς την επόμενη μέρα δεν θα το θυμάται κανένας. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Γεια σου Μάρια μου, Μάρια λέει καλημέρα, άλκησε προσκαλώ να έρθει στο ντέρμπι να δούμε το ντέρμπι ΑΤΕΠΕΚ εργατών Ροτσίδης Μάμαρη. Α, να είναι χαμός. Κατάλαβα, θα έχει άξιον αυτό το παιχνίδι. Μακάρα μπορώ. Είναι το Σάββατο τα παιχνίδια από ό,τι θυμάμαι, το απόγευμα. Έτσι, Σάββατο απόγευμα, 5 ώρα. Γιατί όχι, τώρα να δούμε. Μου λέτε, με ρωτάτε τι γίνεται στα ΠΟΕΛ. Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται. Υπάρχει παράμετρος με το οικονομικό, έτσι, με τους επενδυτές. Σε μια ενδεχόμενη επίτευξη συμφωνίας, οι αποφάσεις για το ποδοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ της επόμενης χρονιάς θα πάρθουν από τη νέα ηγεσία. Άλλωστε δεν υπάρχει Ευρώπη για το ΑΠΟΕΛ, οπότε δεν υπάρχει βιασύνη. Δηλαδή αν πούνε θα κρατήσουμε τον Παύλο Γκαρσία ή αν θα διώξουμε τον Παύλο Γκαρσία, αν θα κρατήσουμε κάποιους παίκτες ή αν τους διώξουμε, δεν θα πάρθει τώρα η απόφαση. Θα πάμε Ιούνιο και μετά, μέσα στον Ιούνιο. Εντάξει, ο Γκαρσία δεν είναι τυχαίο ότι δηλώνει πάντα ανοιχτός. Στην επιφάνεια έχουν βγει εδώ και λίγες μέρες οι επαφές της δίκης με υποψήφιο επενδυτή, με τον Σάβα Λιασί. Έχει ανακοινωθεί και το σύμφωνο εμπιστευτικότητας, κάτι που είναι πιθανό να αλλάξει άρδιν τα δεδομένα. Δεν το ξέρω τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι η κατάσταση είναι καταθλιπτική στους φίλους της ομάδας, διότι προχτές το Σάββατο χάσανε με κάτω τα χέρια από την Ομόνια. Όταν λέμε κάτω τα χέρια, με κάτω τα χέρια. Και ήταν καλός και ο τερματοφύλακας, ο μικρός, ο Μίχος, ο οποίος βρέθηκε σε δύσκολες συνθήκες απέναντι στην μακράν καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος και την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, γιατί η Ομόνια είναι φωτιά η επίθεση της. Να φανταστείτε ότι έχει βάλει 30 γκολ περισσότερα από το ΑΠΟΕΛ. Έχει 83 γκολ και έχει το ΑΠΟΕΛ μόλις 53. Το ΑΠΟΕΛ είναι η χειρότερη επίθεση στο πρώτο γκρουπ. Η δεύτερη χειρότερη μετά τον Απόλλωνα, ο οποίος έχει
50 γκολ, το Απόλλων έχει 53. Και γενικά είναι πολύ χαμηλή συγκομιδή, έτσι, για ομάδα η οποία είναι, την έχουμε συνηθίσει ως πολυβόλο στην επίθεση. Εντάξει, το Απόλλων πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Και αν δεν αλλάξουν άρδιν για την επόμενη χρονιά, πάλι η χρονιά επόμενη στη μετριότητα θα είναι και θα κινδυνεύσει για πρώτη φορά για τρεις συνεχόμενες σεζόν να είναι εκτός Ευρώπης. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει. Καλημέρα στη φίλη μου την Παναγιώτα. Γεια σου Παναγιώτα μου, με τα ωραία πράγματα που ζυμώνεις πρωί πρωί και φτιάχνεις. Ο Γιώτης καλημέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω την κόπη με το μέσα στο χειμώνα τα παιχνίδια γίνονται 7 και κάποια 8, τώρα που οι θερμοκρασίες είναι πιο ψηλές, 5,5 ώρα. Το καλό είναι την Παρασκευή δεν θα έχει ζέστη, θα έχει ψυχρούλα, οπότε οκ, okay, πάλι καλά. Καλημέρα Άλκη, ο ΠΑΟΚ δεν πήρε το δώρο μας, μόνο αεκάρα λέει ο φίλος μου ο Βάσος. Γεια σου Βάσο. Όντως ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Φεύγουμε από το ΑΠΟΕΛ που επαναλαμβάνω περιμένουμε εξελίξεις, αλλά η εικόνα της ομάδας είναι απογοητευτική. Οι μισοί παίχτες και βάλε από αυτούς που παίζουν.

να υπάρξει, και αυτό συνεπάγεται διάφορα πράγματα. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Τι άλλο έχει? Πρέπει να φέρουν τον Ράτσκοφ πίσω στον Άρη, για μας τρελάνουν εντελώς. Χθες διάβαζα ότι να επιστρέψει ο Ράτσκοφ. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ο Λιάσος θα πάει στην Καρμιώτη σαν τεχνικός διευθυντής. Εγώ υπολόγιζα ότι θα πάει, ότι θα μείνει στον Άρη τεχνικός διευθυντής, αλλά τελικά φαίνεται ότι, με βάση τα ρεπορτάζ επαναλαμβάνω, ο Λιάσος θα πάει στην Καρμιώτη σαν τεχνικός διευθυντής. Και το πιθανότερο σενάριο, όχι το πιθανότερο σενάριο, ότι φεύγει από προπονητή του Άρη και θα επιστρέψει ο Ράτσκοφ. Δεν κατάλαβα, ο Ράτσκοφ έφυγε ως αποτυχημένος, δηλαδή δεν ξέρω. Ο κύριος Νίκ εκεί ξέρει τι θέλει. Για να τα κανονίσουν. Ξέρει ο κύριος Νίκ τι θέλουν να κάνουν στον Άρη. Θα ρίξουν τον μπάτζετ από ό,τι φαίνεται. Και ο Κορέα φαίνεται ότι θα μείνει. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι σε μια ομάδα με πολύ ψηλό μπάτζετ, όπως είναι ο Άρης, ο Κορέα είναι από τους βασικούς, πρώτα σε συμμετοχές και σε λεπτά συμμετοχής, σταθερά ανάμεσα στους διακριθέντες. Σίγουρα όμως θα φύγουν πολλοί στον Άρη. Έτσι. Κλείνω την παρένθεση για τον Άρη. Πάμε στην Ομονιάκα. Πρωταθλήτρια χωρίς φρένα για το ρεκόρ, είπαμε. Δεν χαλάρωσε ούτε μια μέρα μετά την κατάκτηση του τίτλου η Ομόνια. Κυνηγά αυτή την ιστορική επίδοση βαθμών. Θα το κάνει αν κερδίσει το Απόλλωνα. Αυτός είναι ο στόχος για την ομάδα του Μπέρκ την ερχόμενη Κυριακή. Πιστεύω θα κερδίσει εύκολα δύσκολα. Καλύτερη ομάδα, έχει και το κίνητρο. Ο Απόλλωνας έχει το μυαλό του στο κύπελο, το οποίο θα είναι ακριβώς μια εβδομάδα μετά το παιχνίδι του με την Ομόνια. Έτσι, αυτό θα είναι. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην χάσει ο Απόλλωνας έτσι των αντίον, αλλά είναι καλύτερη ομάδα η Ομόνια. Τρέχει και ο προγραμματισμός για την επόμενη χρονιά. Δεν νομίζω ότι αναμένονται τεράστιες αλλαγές στο ρόστερ της Ομονίας. Θα αποχωρήσουν σίγουρα κάποιοι που λήγουν τα συμβόλαιά τους και δεν είναι στο πλάνο. Αλλά μέχρι εκεί θα αντικατασταθούν και σύντομα από ό,τι φαίνεται. Η Ομόνια, ο μεγάλος στόχος είναι ξεκάθαρος, το Champions League, και μάλιστα τα θετικά νέα ήρθαν από την Ουγγαρία, όπου πήρε πρωτάθλημα η Γκιόρ, και από το Ισραήλ, όπου δεν θα πάρει πρωτάθλημα η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Με αυτό το δεδομένο η Ομόνια μπαίνει στο γκρουπ των ισχυρών και στον τρίτο γύρο. Εντάξει, στο δεύτερο προκληματικό θα είναι στους ισχυρούς, θα είναι και στους ισχυρούς στον τρίτο γύρο. Μεγάλη κουβέντα, διότι είπαμε, αν προκριθεί ένα γύρο πάει Conference League, αν προκριθεί δύο γύρους πάει Europa League, αν προκριθεί τρεις γύρους πάει στο League Phase του Champions League, που είναι ο τεράστιος στόχος. Άρα με αυτά τα δεδομένα περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει και το κομμάτι Ευρώπης. Εννοείται περισσότερα και πιο ενδιαφέρον πράγματα θα έχει να πούμε όταν θα βγουν οι κληρώσεις, όταν θα γίνουν οι κληρώσεις. Έτσι. Αυτή είναι η κουβέντα.

Ο Ρικάρντο Σαπίντο δυσκολευόταν να δεχτεί το 2-2 στο ΑΕΚ Αρένα, πολύ περισσότερο με το χρονικό σημείο που ήρθε. Είπε ότι ο διαιτής σταμάτησε το παιχνίδι ενώ πηγαίναμε σε αντεπίθεση για να δώσει πέναλτι. Ξέρω τι λέγεται για την Κυπριακή διαιτησία. Είναι απίστευτο αυτό που είδαμε σήμερα. Δεν το έχω ζήσει ξανά. Και γενικά ήταν μενόμενος κατά της διαιτησίας ο κύριος Σαπίντο, που είδε την ομάδα του να τελειώνει το παιχνίδι με αυτό το ισόπαλο 2-2 με την ΑΕΚ. Η Πάφος, η οποία υποδέχεται το ΑΠΟΕΛ την ερχόμενη Παρασκευή και τελειώνει το πρωτάθλημα, οπότε πάει για το κύπελο μετά την επόμενη εβδομάδα. Ο Απόλλωνας στο ίδιο σκηνικό, τελειώνει την καμπάνια του στο πρωτάθλημα με το παιχνίδι απέναντι στην Ομόνια στο Γασιπί και μετά θα πάει στον τελικό του κυπέλου, που θα δούμε εκεί τι θα γίνει με την Πάφος, στη Λευκωσία 29 του μήνα. Δεν είπα είναι Κυριακή, είπα Κυριακή αγώνιση ή Παρασκευή. Παρασκευή, είπαμε 23 του, πώς το λένε, 22 Μαΐου, Παρασκευή είναι η επόμενη αγώνιση. Δεν ξέρω αν είπα Κυριακή κατά λάθος. Στην αρχή είπα σίγουρα Παρασκευή, μπορεί να πάμε μετά Κυριακή. Εν πάση περιπτώσει, είναι Παρασκευή, 5.30 το απόγευμα τα μάτς. Ομόνια Απόλλων, Άρης ΑΕΚ, Πάφος ΑΠΟΕΛ. Στον Απόλλωνα υπάρχουν αρκετά έτσι θετικά από την επικράτηση με τον Άρη, διότι έβαλε 3 εύκολα γκολ.

0: Από εκεί και πέρα είχε κάποια θεματάκια στην άμυνα. Απέναντι στον Άρη έκανε την επανεμφάνιση του ο Μάρκης, ο οποίος εγώ πιστεύω είναι έτοιμος για τον τελικό, θα παίξει και με την Ομόνοια. Με ενοχλήσει αποχώρησε ο Γκασπάρ, αλλά ο Λοσάδα είπε ότι ήταν για προληπτικούς λόγους η αλλαγή. Ο Ασουνσάο, ο Βούρος, ο Βρίκης, ο Σμέρχαλ και ο Μάρκοβιτς κάνουν αγώνα δρόμου για τον τελικό και ο καθένας έχει από λίγες έως πολλές πιθανότητες να προλάβει. Καλημέρα, Arsenal, Άθος Στυλιανίδης, Επισκοπή Λεμεσού. Γεια σου, Άθο μου, καλημέρα. Η Arsenal είναι έτοιμη για τίτλο. Έχει δύο βήματα ακόμα. Για να δούμε τι θα δούμε. Γεια σου, φίλε Άθο. Καλημέρα, πες μας για το δεύτερο γκολ της United, αν είναι δυνατόν. Δεν το έχω δει. Ποιο είναι το δεύτερο γκολ της United? Να ψάξω να το βρω. Να ψάξω να το βρω για να σου πω. Η Arsenal παίζει σήμερα. Ναι, σήμερα παίζει η Arsenal με την. Πώς το λέμε, την Burnley, την υποβιβασμένη Burnley, αν κερδίσει τελευταία αγωνιστική να θέλει νίκη απέναντι στην Crystal Palace. Να δούμε τι θα δούμε. 10 η ώρα είναι απόψε το παιχνίδι Arsenal Burnley. Λοιπόν, δεν το έχω δει το γκολ της Manchester απέναντι στην Nottingham, να το δω και να σου πω. Καλημέρα, ο 539, ο Σαπίντο ήταν στο Αποέλ, γι' αυτό δεν το έζησε ξανά με τη διαιτησία. Γεια σου ρε 539, θα δούμε τι άλλο θα μας πείτε πρωί πρωί. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ολοκληρώσαμε το πρώτο μισάωρο. Απλά για την ΑΕΚ να πω ότι τιμήθηκαν στο γλυκόπικρο αυτό φινάλε με το 2-2 με την Μπάμφο. Τιμήθηκαν ο Γκαρσία και ο Ρομπέρς, δύο ποδοσφαιριστές με τεράστια προσφορά στις σύγχρονες επιτυχίες της ΑΕΚ σε Κύπρο και Ευρώπη. Ολοκληρώνουν την καριέρα τους. Ο Γκαρσία έπαιξε 151 παιχνίδια, ο Ρόμπι, ο Ρομπέρς 103 και μπαίνουν έτσι στο πάνθεον των, να πω legend, δεν ξέρω, μπορεί να το πείτε και έτσι, αλλά των παιχτών που έχουν όντως προσφέρει στους Λαρνακίς. Και είναι δύο παίκτες οι οποίοι θα πρέπει να αντικατασταθούν επάξια την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Είναι δουλειά του Τσάβι Ρόκα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει με το πρώτο γκρουπ, πάμε σε πολύ λίγο να επανέλθουμε.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
1: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Φρέσκο γάλα, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
3: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
7: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
8: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Unicars. Driving your stories.
10: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
11: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
12: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
13: Το κλίμα για έναν υπέροχο ανοιξιάτικο κήπο. Προσφορά 20 έως 30% στο φυτόριο και στα εργαλεία χειρός κυπουρικής. Φυτά, γλάστρες, φυτόχωμα, ψαλίδια, φτιάρια κήπου και άλλα πολλά σε έκπτωση 20 έως 30% από Τετάρτη 13 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
14: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
15: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
16: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
15: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
17: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
18: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
19: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
20: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
21: Stock προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
22: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
23: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
24: Προστατεύουμε το δικαίωμα στη στέγη. Στο Δημοκρατικό Κόμμα προτείνουμε νέο χρηματοδοτικό μοντέλο. Πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης ως αντιστάθμισμα στις μεγάλες αναπτύξεις. Αύξηση συντελεστών και ορόφων. Το να έχεις ένα σπίτι είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο. Για τις προτάσεις μας επισκεφτείτε το democraticparty.org.cy. Ακούμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε. Δίκο. Βουλευτικές εκλογές 2026.
25: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
26: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Super Sport 104.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά!
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρες. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Κλασικά σκηνικό το οποίο δεν αλλάζει. Θα αλλάξει λίγο το τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, που θα έχει τις πολλές τις άδειες και μετά κάθε κατεργάρης πίσω στον πάγκο του. Αλλά μέχρι τώρα έχουμε δρόμο. Οπότε, ναι, θα δούμε γενικά πώς θα πάει αυτή η κουβέντα. Μιλήσαμε για το πρώτο γκρουπ του πρωταθλήματος. Στο δεύτερο γκρουπ, στην ανόρθωση, τα είπαμε. Ο Καμορανέζ είχαν έναν παίκτη πάνω στον οποίο ήθελε να χτίσει μεγάλο κομμάτι της ομάδας την επόμενη σεζόν και μιλάμε για τον Μιχάλη Ιωάννου, ο οποίος δυστυχώς υπέστη πλήρη ρήξη πρόστιου χιαστού συνδέσμου στον αγώνα με τον Ολυμπιακό και θα τον χάσει για πάρα πολλούς μήνες η ομάδα της αμοχώς του. Εντάξει, ήταν η χειρότερη εξέλιξη έτσι, για τον σχεδιασμό της ανόρθωσης, η οποία θα πρέπει να βρει εσωτερικές λύσεις για να τον αντικαταστήσει. Εντάξει, το χώρο του κέντρου έχει ποδοσφαιριστές, αλλά θέλει σίγουρα παίχτες που. Μάλλον θέλει και άλλους παίχτες, αλλά δεν μπορεί να τους πιάσει λόγω του γνωστού εμπάργκο. 5.39, όσα δεν φτάνει η αλεπούτα, τα κάνει κρεμαστάρια, λέει ο 2.44. Καλημέρα. Στο μήνυμα νωρίτερα του ακροαματή μας του 5.39 που λέει για Σαπίνο και από ελ. Λοιπόν, προχωράμε. ΑΕΛ, ο μεταγραφικός σχεδιασμός τρέχει μετά τον Ζαΐρ Ταβάρες. Στο προσκήνιο βρίσκεται ένα στόπερ Πορτογάλος, Διόγκο Γκόμες. Παίζει τροφένσε. Τροφένσε νομίζω είναι δεύτερη κατηγορία. Νομίζω είναι πρώτη. Τέλος πάντων, να το δω. Και εξετάζεται από τους γαλαζοκίτρινους. Ψηλό παιδί, 1,93. Να δούμε αν θα αποτελέσει παίκτη της ΑΕΛ, που ούτως ή άλλως το μπάτζετ της είναι αρκετά χαμηλό. Άρα θα περιμένουμε να δούμε σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα τον έχει, αν θα τον αποκτήσει και γενικά τι παίχτες θα πάρει η ΑΕΛ, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, επαναλαμβάνω, λόγω budget. Το σίγουρο είναι θα κάνει πάνω από 10 μεταγραφές. Είναι γενικό το lifting το οποίο θα γίνει στην ομάδα της Λεμεσού και πολλές οι κινήσεις για την επόμενη μέρα. Τώρα θα είναι επιτυχημένες ή όχι, προφανώς μήνα Μάιο δεν μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό. Ο Τσόα Φραντζή, Στεφάνοβιτς, Μπογκδάνη, Μανισίμου, Εγκλάβσης, Παπαφώτης, Ράντι, Μασέκο, Φορεστιέρη και Σαβό δεν υπολογίζονται για διάφορους λόγους και θα αποτελέσουν παρελθόν, έτσι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που έχω πει. Πώς το λένε, ο Τσόα πάει Μουντιάλ, είναι στην κλίση κανονικά του Μέχικο, τώρα αν θα παίξει όχι είναι άλλη κουβέντα, δεν το αποκλείω. Να το δούμε. Λοιπόν, αυτά και για την ΑΕΛ. Ο Ολυμπιακός έμεινε κατηγορία μετά το πολύ δύσκολο 1-0 απέναντι στην Ανόρθωση, το οποίο ήρθε στο φινάλε, στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού με τον Βιερίνη, ο οποίος Βιερίνη φαίνεται ότι αποχωρεί από τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον αυτό ακούγεται, θα το δούμε. Και ο Ολυμπιακός θα είναι μια ομάδα η οποία θα έχει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ για την επόμενη χρονιά. Θα πάρει και προπονητή από ό,τι ακούγεται, θα μείνει με υπηρεσιακό όπως τώρα, αλλά είναι όλα στη σφαίρα της κουβέντας και της φημολογίας, άρα να περιμένουμε να δούμε. γιατί μπορεί να υπάρχουν και εδώ εξελίξεις. Είπαμε ύψωνας παραλίμνη 0-0 χτες. Δεύτερη κατηγορία ο Ακρίτας, το πάλεψε όσο μπορούσε με ο Κάς τον Πάγκο. Δεν ξέρω αν θα μείνει στη δεύτερη κατηγορία ο Κάς προπονητής, θα το δούμε στην ομάδα της Χλωράκας. Το σίγουρο είναι ότι είχε δύσκολο έργο, προσπάθησε πάρα πολύ. Τελευταία αγωνιστική το έχασε το εισιτήριο της παραμονής. Βέβαια, αν δεν είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός, μπορεί το φινάλε με την ΑΕΛ να ήταν διαφορετικό, γιατί χαλάρωσαν. Εντάξει, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να μην κερδίσει. Και με χ στο Ολυμπιακός ανόρθωση, αν κέρδιζε ο Ακρίτας, έμενε κατηγορία. Όμως ο Ακρίτας έχασε κιόλας με τον γκολ του Παρούτη στο 90-6. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη κατηγορία. Θυμίζω την Παρασκευή είναι η τελευταία αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος για τον πρώτο γκρουπ. Ομόνια Απόλλων, Άρης, ΑΕΚ, Πάφος, ΑΠΟΕΛ. Και ολοκληρώνεται σιγά σιγά αυτή η διαδικασία. Και μπαίνουμε πλέον στα της νέας χρονιάς, συν το κύπελο, το οποίο είναι τη μεθεπόμενη Παρασκευή. Μπασκετάκι, η ΑΕΚ κέρδισε σε θρίλερ στο Κίτιο τον Κεραυνό 76-75, έκανε το 2-1 στη σειρά των αγώνων και θέλει μία νίκη ακόμα, παίζουν στο Στρόβολο. Εάν κερδίσει ο Κεραυνός θα υπάρχει και πέμπτο παιχνίδι στο Κίτιο. Αν κερδίσει η ΑΕΚ, πάπαλο, το πρωτάθλημα τελειώνει. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο, αν άφησα κάτι άλλο. Όχι, οπότε πάμε και εκτός συνόρων, να δούμε τι παίζει.
10: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
9: Καλημέρα, Άλκη Σεμέδο, μένει, φεύγει και τι γίνεται με Κάστανο. Ο Σεμέδο νομίζω, πιστεύω ότι θα μείνει στην Ομόνια. Πιστεύω είναι μεγάλο το δέλεαρ της Ευρώπης. Η Ομόνια πλην συγκλονιστικό το πρόπ του θα είναι League Face. Τώρα θα είναι Champions League, θα είναι Europa. Η Conference θα το δούμε, αλλά είναι μεγάλο το δέλεαρ. 7 θα του δώσουν παραπάνω, θα δούμε. Θα δούμε. Εγώ είμαι προς το μένει. Με τον Κάστανο δεν υπάρχει το οτιδήποτε. Πρώτο λόγο έχει ο Άρης και θα δούμε. Τον πρώτο μεγάλο λόγο έχει η Βερόνα, η οποία Βερόνα θυμίζω υποβιβάστηκε, οπότε είναι διαφορετικό το να είσαι Serie A ή Serie B στην Ιταλία. Ο Γκαντέμογλου μας στέλνει τις καλημέρες του και λέει καλημέρα σας κύριε, θέλουμε τη Στέλλα Σάβα. Να την έχουμε τη Στέλλα σε κανένα 20 λεπτό, μισή ώρα κάπου εκεί. Λοιπόν, στην Ελλάδα, μεθυσμένη πολιτεία η ΑΕΚ, πάρα πολλές εκπλήξεις. Με τον Ηλιόπουλο να παίρνει και αυτός μέρος στη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχοντας το τραγουδώντας και μπαίνοντας στην ΑΕΚ Αρένα με το αγωνιστικό αυτοκίνητό του, είπε ότι τα βάλαμε με σύστημα δεκαετιών πριν από την απονομή του τροπέου στο βήμα που στήθηκε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ. Έκανε μια μακροσκελή, εγώ θα έλεγα, ομιλία και τόνισε ότι η ομάδα του συνέτριψε ένα σύστημα δεκαετιών, λέγοντας ότι η ΑΕΚ είναι προς μίμηση, τα έβαλε με ένα σύστημα δεκαετιών νταβατζιλίκι. Τώρα το παίζουν παρθένες, κάνανε ραβί. Το νταβατζιλίκι τελείωσε για πάντα. Αυτό που έγινε φέτος είναι μεγάλο μάθημα στην έπαρση και την αδιαλαξία. Μάλιστα. Να δούμε πώς θα πάει και το χρόνο η κουβέντα, με βάση τα λεχθέντα του κυρίου Μάριου Ηλιόπουλου. Χαμός, τρομερή φιέστα με τα πάντα όλα. Είχε πολλά πράγματα, κράτησε για πολλές ώρες. Με χιλιάδες κόσμου μέσα στο γήπεδο και χιλιάδες κόσμου εκτός γήπεδου. Στο αγωνιστικό η ΑΕΚ παρέμεινε αίτητη στα play-off, τελείως αίτητη τα play-off. 1-1 με τον Ολυμπιακό, ήταν πολύ καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, αδικείται από το 1-1. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός, θα έλεγα, Ολυμπιακός, αλλά στο δεύτερο ύπνος βαθύς για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι από Σπόντα πήγανε στο Champions League και η Σπόντα ήρθε στην Λεωφόρο, εκεί όπου ο ασυγχώρητος ΠΑΟΚ κέρδιζε 2-0 τον Παναθηναϊκό, με ένα Παναθηναϊκό ο οποίος έκανε το κορυφαίο δεύτερο του ημίχρονο στο φετινό πρωτάθλημα. Τσέριν και Ταμπόρδα, οι σκόρερ για τους πράσινους, οι οποίοι έφεραν αυτό το 2-2 στο τελευταίο, αν όλα πάνε όπως τα ακούμε, παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και κλεισμένων των θυρών μάλιστα. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ ήταν αυτοκτονία, δεν συζητάμε τώρα, γιατί αν κέρδιζε και με 2-0, Αν κέρδιζε θα ήταν σίγουρα στο Champions League μετά το χ της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό με τη Λίμπαρ είπε συνεχίζω. Έχω συμβόλαιο και δεν μου έχουν πει κάτι. Να ξέρετε πως είναι αυτά τα πράγματα. Η λογική λέει συνεχίζει, αλλά μέχρι να το δούμε το συνεχίζει οριστικά, κρατάτε και μικρό καλάθι. Εγώ δεν νομίζω θα τον διώξουν με τη Λίμπαρ. Φέτος ήταν αποτυχία και για τον ίδιο η χρονιά. Ήταν κακή η διαχείριση και για τον ίδιο. Μέτριο ρόστερ ο Ολυμπιακός. Πολλά πράγματα που πρέπει να φτιάξει στην επίθεση αλλά και στην άμυνα. Η άμυνα του ήταν αστεία σε κάποια παιχνίδια. Και αν φύγει και ο Τζολάκης, θα πρέπει να πάρει έναν επίσης πολύ καλό τερματοφύλακα. Ο Τζολάκης εχθές τον γκολ του Κοϊτάουτε που το είδε, φέρει μεγάλη ευθύνη. Όμως είχε μια τεράστια απόκρουση απέναντι στο Ζωάο Μάριο λίγα λεπτά αργότερα. Πολύ καλό τερματοφύλακα, θα δούμε αν θα μείνει. Στη Γιουβέντους λέει θέλουν τον Πιρόλα. Δώστε τον. Δώστε τον. Τι συζητάμε τώρα. Αν θέλει η Γιουβέντους τον Πιρόλα, πακέτο. Βάλτε και πιάστε και λεφτά και έχει καλύτερα στόπερ στο παζάρι. Να βγάλει τον Πιρόλα και αν τον θέλει η Γιουβέντους. Μην του κόψετε την τύχη, ρε παιδιά, και στον Ολυμπιακό. Είναι μεγάλο δώρο να τον θέλει η Γιουβέντους τον Πιρόλα. Στην Ελλάδα αυτά όσον αφορά το πρώτο γκρουπ. Καλημέρα στο φίλο τον Κυριάκο. Δεν έχω ξαναδεί παγκόσμια να κάνει την απονομή του τροπέου ο ίδιος ο πρόεδρος της ομάδας. Ναι. Ναι, είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Σιγά μην πήγαινε. Τέλος πάντων, εντάξει. Του χρόνου λέει βγαίνουν 5 ομάδες Ευρώπη. Αν δεν τα καταφέρει πάλι το ΑΠΟΕΛ, καλύτερα να το κλείσουν, λέει ο φίλος μου Μιχάλης. Αλήθεια είναι αυτό. Το θέμα πώς θα γίνει όμως έτσι με τα δεδομένα. Αφήνω τους επενδυτές του και το οικονομικό στην άκρη. Που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας το οικονομικό, δεν συζητάμε. Αλλά με το υπάρχουν ρόστερ σε πίθη ότι το ΑΠΟΕΛ μπορεί να βγει η Ευρώπη, πραγματικά δεν ξέρω αν σε πίθη. Λοιπόν. Μπαλίτσα εκτός σύνορων, πέρα από τα της Ελλάδας. Είχαμε αρκετά παιχνίδια χτες στην Ισπανία. Όλα τα μάτια ήταν 8 η ώρα πέρα από το μάτι στην Μπαρτσελόνα με την Μπέτις που ήταν στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε στην Ισπανία. Ξεκινάω με τους Ισπανούς. Μπιλμπάο Θέλτα 1-1. Σεβίλη Ρεάλ 0-1. Το μάτι της βραδιάς ήταν το Σοσιεδάδ Βαλένθια 3-4. Ρε παιδί μου, αυτό το μάτι το βλέπαμε διπλό, αλλά όχι και έτσι. Με έμεινε. Κέρδιζε 3-2 η Σοσιεδά, δεν παίζε με 10 παίκτες η Βαλένθια και ξαφνικά βρήκε το σθένος να πάρει το διπλό μέσα στο Ανοέτα. Μπράβο τους. Μπράβο τους βρήκανε έτσι σθένος, διότι η Βαλένθια κινδύνευε. Αν έχανε το παιχνίδι χτες, μπορούσε να πέσει και η κατηγορία. Σώθηκε τώρα. Λοιπόν, εντάξει. Γενικά ήταν το μάτι της βραδιάς. Οβιέδο Αλαβές 0-1, Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ 2-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Τζιρόνα 1-0, ρίχνει στη δεύτερη κατηγορία όπως όλα δείχνουν την Τζιρόνα ή Ατλέτικο, να δούμε τι θα γίνει και εδώ. Στην και η Μπαρτσελόνα 3-1 την Μπέτις, σε μάτς το οποίο επαναλαμβάνω ήταν αργότερα. Τώρα στην Αγγλία χτες, πρωτάθλημα πάντα μιλάμε, Newcastle West Ham 3-1, έπεσε η Newcastle. Πέφτει, το βλέπω δύσκολο, πολύ δύσκολο. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει η Chelsea να κερδίσει την Tottenham αύριο για να ελπίζει σε συνδυασμό αποτελεσμάτων η West Ham την τελευταία αγωνιστική, δηλαδή σε μη νίκη της Tottenham και σε δική της νίκη. Θέλω να δω και το θέμα της ισοπαλίας πώς είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δύσκολα τα πράγματα για την West Ham μετά το χτεσινό τρίμπαλο από την Newcastle. Lynch Brighton 1-0, Everton Sunderland 1-3, Bradford Crystal Palace 2-2, Manchester United Nottingham Forest 3-2 σήμερα στις 10, Arsenal Burnley. Στην Ιταλία, σε παιχνίδια για το καμπιονάτο, χτες Πίζα Νάπολη 0-3, Ίντερ Βερόνα 1-1, Ίντερ βέβαια πρωταθλήτρια, Genoa Milan 1-2, η Μίλαν η οποία το παλεύει για Champions League και είναι στις του Champions League, Ρώμα Λάτσιο 2-0, πέρασε τρίτη η Ρώμα. Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-2, οδυνηρή ήττα σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι αδιάφορη Φιωρεντίνα. Η Γιουβέντους να χάσει το Champions League όπως φαίνεται. Σασουόλο Λέτσε 2-3, Ουντινέζε Κρεμονέζε 0-1 και Κάλιαρη Τωρίνο 2-1. Η Κάλιαρη η οποία ίσως μείνει αυτή, η μάχη είναι Λέτσε Κρεμονέζε. Κέρδισε η Κρεμονέζε, κέρδισε και η Λέτσε, οπότε τελευταία αγωνιστική θα κριθεί ποιος από τους δύο θα μείνει στην κατηγορία. Έχει πέσει η Βερόνα και η Πίζα στην Ιταλία. Αυτά, Γερμανία δεν είχαμε, ήταν προχθές τα παιχνίδια η τελευταία αγωνιστική, όπου η Μπάγκερ έριξε 5 γκολ στην Κολονία, η Ντόρτμουντ 2-0 εκτός στη Βέρντερ και η Λεβερκούζεν 1-1 με το Αμβούργο. Έτσι μερικά από τα πιο βασικά παιχνίδια τα οποία είχαμε.

Καλημέρα, 594 λέει. Καλημέρα, Άλκη. Δεν ξέρω αν πρέπει να μείνω σε μέδο 3 χρόνια. Τώρα πιάνει τα βάνη, θα αντέξει και τέταρτο. Επίσης, δεν θα ξεκουραστεί καθόλου. Καλά Χριστούγεννα να είναι έτοιμος. Άποψη. Το ότι δεν θα ξεκουραστεί είναι μια πραγματικότητα. Το ότι το recovery των παικτών εν έτη 2026 είναι εντελώς διαφορετικό είναι επίσης μια πραγματικότητα. Το ότι έχει 3 χρονιές ταβάνι, γιατί να μην αντέξει και τετάρτη, αφού είναι σε μια ηλικία άκρος παραγωγική, εννοώ στα 32 προς 33, χωρίς τραυματισμούς, μια χαρά. Να το δούμε. Πάντως είναι τρομερά δυνατός κρίκος στο οικοδόμημα της Ομόνοιας, στην αλυσίδα της Ομόνοιας. Έτσι δεν το συζητάω μαζί με το ΜΑΕ. Αρχηγέ Μπότσο, καλημέρα, λέει ο 411. Τι γίνεται με το Λιασί? Βρήκαμε χρυσάβι, θα σωθούμε, γλιτώνουμε, τρομερή οικονομική επιφάνεια. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο, απλό πρέπει να πω. Είναι τα δεδομένα της προηγούμενης εβδομάδας. Μετά θα έχουμε τον Γιάννη τον Παπαϊάννου, οπότε θα μας δώσει ρεπορτάζ από όλοι και θα δούμε αν υπάρχει το οτιδήποτε. Θα έχουμε αρκετά ρεπορτάζ σήμερα για διάφορες ομάδες, έτσι όπως είναι τα δεδομένα στην πρώτη κατηγορία. Πάμε έτσι για κανένα λεπτό μουσικά, διαφημίσεις και εννοείται αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
4: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
8: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
9: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
12: Καλησπέρα με αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Τελευταία αγωνιστική την ερχόμενη Παρασκευή για το πρώτο γκρουπ, με τρία παιχνίδια να είναι στο πρόγραμμα και την πρωταθλήτρια Ομόνια να ψάχνει το βαθμολογικό κέρδος στη νίκη απέναντι στον Απόλλωνα, έτσι ώστε να γράψει ιστορία κάνοντας ρεκόρ συγκομιδής βαθμών και ξεπερνώντας την επίθεση που διατηρεί το Αποέλ από τη σεζόν 2017-18. Την ίδια ώρα στην Ομόνια, όσον αφορά το Champions League και τα προκριματικά του καλοκαιριού, έχει εξασφαλιστεί μια θέση στους ισχυρούς και στον τρίτο προκριματικό γύρο, λόγω των πρωταθλημάτων που κατέκτησε στην Ουγγαρία η Γκιόρ και της μη ανάδειξης πρωταθλήτρια στο Ισραήλ της Μακάμπι Τελαβίβ. Στην Ομόνια, ο προγραμματισμός για τη νέα σεζόν τρέχει ήδη, με στόχο η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμα πιο δυνατή. Στο ΑΠΟΕΛ αναμένονται εξελίξεις στο επόμενο διάστημα όσο αφορά το θέμα επενδυτών. Σε μια ενδεχόμενη επίτευξη συμφωνίας ή με τον Σαβαλιασί με άλλο επενδυτή, οι αποφάσεις για το ποδοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ και τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς θα απαρθούν από τη νέα ηγεσία, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί μέσα στον Ιούνιο. Στην ΑΕΚ αποχαιρέτησαν Γκαρσία και Ρομπέρς, δύο παίκτες με τεράστια προσφορά στις σύγχρονες επιτυχίες της ομάδας σε Κύπρο και Ευρώπη. Με την ΑΕΚ να αρχίζει προγραμματισμό εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου υπό τον Τσάβι Ρόκα. Στην ΠΑΦΟ, ο πρώτιστος στόχος για την ομάδα είναι ο τελικός του κυπέλλου της 29ης Μαΐου με αντίπαλο τον Απόλλωνα. Στο ενδιάμεσο θα υποδεχτεί το ΑΠΟΕΛ την Παρασκευή για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στον Απόλλωνα ο Μάρκες έστειλε μήνυμα ετοιμότητας στον αγώνα με τον Άρη. Με ενοχλήσεις αποχώρησε ο Γκασπάρ, δεν φαίνεται όμως να είναι κάτι το σοβαρό. Από εκεί και πέρα, Σουνσάο, Βούρος, Βρίκης, Μέρχαλ, Μάρκοβιτς κάνουν αγώνα δρόμου για τον τελικό και ο καθένας έχει τις δικές του πιθανότητες. Στην ανόρθωση, ο Καμορανέζ είχαν έναν ποδοσφαιριστή πάνω στον οποίο ήθελε να χτίσει πολλά πράγματα για την επόμενη σεζόν. Ο λόγος για τον Μιχάλη Ιωάννου, ο οποίος υπέστη πλήρη ρήξη πρόστιου χειαστού συνδέσμου και θα χάσει για πολλούς μήνες την αγωνιστική δράση. Στον Άρη, το πιθανότερο αποχωρεί ο Λιάσος Λουκά από τον πάγκο της ομάδας και ήδη ακούγεται ότι επιστρέφει στην ελαφρά ταξιαρχία ο Άρτσιο Μράτσκοφ. Την ίδια ώρα στον προγραμματισμό, ο Άντερσον Κορέα, όπως όλα δείχνουν, θα παραμείνει για μία ακόμα σεζόν στην ελαφρά ταξιαρχία. Στην ΑΕΛ, ο μεταγραφικός σχεδιασμός τρέχει και μετά τον Τζαΐρ Ταβάρες στο προσκήνιο βρίσκεται το όνομα του Ντιέγκο Γκόμες. Πρόκειται για 25χρονο Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος έπαιζε στην Τροφένσε Πορτογαλίας. Στην Ελλάδα, η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία 1-1 με τον Ολυμπιακό, έμεινε αίτητη στο φινάλε των play-off και σε μια βραδιά με πολλές εκπλήξεις γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος μέσα σε αποθέσει από χιλιάδες φίλους της εντός και εκτός γηπέδου. Ο Ολυμπιακός, παρά την ισοπαλία στην Νέα Φιλαδέλφια, βγήκε στο Champions League της επόμενης χρονιάς, εκμεταλλευόμενος την γκέλα του ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ, αν και προηγήθηκε 2-0 του Παναθηναϊκού, ήρθε ισοπαλία 2-2, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να παίρνει τη δεύτερη θέση και να πηγαίνει στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών στο Champions League και τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στο Conference League. Στην Αγγλία χτες, Manchester United Nottingham 3-2, Bradford Crystal Palace 2-2, Everton Sunderland 1-3, Leeds Brighton 1-0, Wolves Fulham 1-1 και Newcastle West Ham 3-1. Στις 10 απόψε, Arsenal Burnley. Στην Ισπανία, στα πιο σημαντικά παιχνίδια, Σεβίλη Ρεάλ 0-1, Μπαρτσελόνα Μπέτις 3-1, Σοσιεδάδ Βαλένθια 3-4, Ατλέτικο Τζιρόνα 1-0. Στην Ιταλία, Σασόλο Λέτσε 2-3, Ουντινέζε Κρεμονέζε 0-1, Κάλιαρι Τωρίνο 2-1, Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-2, Ρώμα Λάτσιο 2-0, Τζένοα Μίλαν 1-2, Ίντερ Βερόνα 1-1 και Πίζα Νάπολη 0-3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
13: Super Sport 104.
14: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Snickers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Snickers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Snickers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
15: Το goal του Getze τελικός 2014. Παράταση. Γερμανία-Αργεντινή. Στο 113ο λεπτό, ο Μάριο Γκιότσε κοντρολάρει με το στήθος. Σουτ στην κίνηση και goal. Η Γερμανία πρωταθλήτρια κόσμου. Ένα παιδί 22 ετών γράφει ιστορία στο μεγαλύτερο ραντεβού του πλανήτη.
16: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
17: Πέρα από τον υποχρεωτικό τεχνικό μηχανικό έλεγχο, θα πρέπει ο κάθε ένας μας υπεύθυνα να κάνει συχνούς ελέγχους στο αυτοκίνητό του, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και ασφαλής λειτουργία του. Απλός έλεγχος όπως νερό στους καθαριστήρες, φθαρμένα ελαστικά, παράξενος ήχος κινητήρα, φώτα και φρένα μπορεί να αποτρέψουν σοβαρά ατυχήματα.
18: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
19: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
20: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
21: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
22: Fiber to the room να κάνεις.
0: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
22: Flame Grilled tastes better.
23: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
25: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
24: Κάτι άλλο?
25: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
26: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
27: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330ml 2,79. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
28: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
29: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
31: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
32: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα, 540 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 7,85. Μύρτιλα, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,35. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα, 2 λίτρα, 30% φθηνότερα, 16,55. Lidl. More to value.
33: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
34: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
35: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες.
2: Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
4: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
11: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
11: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
10: Τι?
11: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά!
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
14: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
15: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες όσοι είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Sports 104. Είναι Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου 2026. Νέα Double Stuffed Crust Pizza από την Pizza Hut για διπλή απόλαυση με όχι ένα αλλά δύο Stuffed Crust, γεμάτα με λακταριστή μοτσαρέλα και μαζί dipping sauce της επιλογής σου. Μην τη χάσετε, είναι για περιορισμένο διάστημα. Pizza Hut, ο χορηγός της εκπομπής μας. Λοιπόν... Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για Μουντιάλ, ο φίλος μου Παναγιώτης. Βέβαια ετοιμαζόμαστε, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε εδώ στον Super Sport. Σιγά σιγά έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά νομίζω ότι το άρωμα Μουντιάλ που θα κυριαρχήσει όλο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο θα είναι πιο έντονο από ποτέ σε μια τεράστια διοργάνωση. Από ό,τι οπτικό πεδίο και αν το δούμε αυτό. Πάμε στη Στέλλα Σάβα για να συζητήσουμε την άλλη πλευρά της επικαιρότητας. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία των εκλογών με αρκετές προεκλογικές συγκεντρώσεις ανά το Παγκύπριο, αλλά και πολύ περιορισμένο ενδιαφέρον, παιδί μου. Δεν πιστεύω, δεν πηγαίνει ο κόσμος. Καλημέρα, Στέλλα.
30: Καλημέρα, Αλκη. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, να ευχηθώ σε όλους μας.
15: Επίσης.
30: Αντίστροφη με τις οικογένειες εκλογές την Κυριακή. Καλείται ο γνώστης Κύπρου να εκλέξει τους νέους βουλευτές για την επόμενη πενταετία. μια μακρά προεκλογική περίοδος με πολλά και διάφορα όπως την έχουμε ζήσει. Να σου πω πως όλα είναι έτοιμα από την υπηρεσία εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών. 568.000 είναι οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι. Ένας αριθμός ελαφρώ πιο αυξημένος από την τελευταία εκλογική διαδικασία που ήταν οι προεδρικές, σωστά. Και τώρα τι γίνεται, ο Μενέλος Βασιλείου προστάμενος της υπηρεσίας εκλογών, θα τον φιλοξενήσουμε και εμείς σήμερα το μεσημέρι στην εκπομπή μας. Υπάρχει τα ψηφοδέλτια, έχουν τυπωθεί σε πολλές, εκτός από την Λάρνακα, νομίζω εκτός από την Λάρνακα μόνο, τα υπόλοιπα είναι προς πίσω, λόγω του αυξημένου αριθμού των υποψηφίων.
15: Αριθμού υποψηφίων, ναι, ναι.
30: Έχουμε 753. Ένα ψηφοδέλτιο για να θεωρείται έγκυρο, άγκυρο, νομίζω ότι πάνω κάτω όλοι ξέρουμε. Θα πρέπει η κάθε περιφέρεια έχει τον αριθμό τον οποίο δικαιούται να ψηφίσει. Νομίζω ότι Πάφο για πρώτη φορά οι ψηφοφόροι θα δικαιούνται να ψηφίσουν δύο πρόσωπα και όχι ένα, καθώς η μία η έρδρα έφυγε από τη Λευκοσία και πήγε στην Πάφο. Είναι αυτό που συζητούσαμε και πριν λίγο καιρό. Και στις υπόλοιπες επαρχίες, νομίζω στη Λεμεσό 3, στην Λευκοσία, δεν κάνω λάθος, είναι 5 ή 4. Δεν είμαι σίγουρη, θα έχω θέματα τώρα, θα τα ξεκαθαρίσουμε το μεσημέρι.
15: 5.
30: Ναι, έχει χάσει όμως μια έδρα η Λευκοσία. Θα το δούμε το μεσημέρι να το ξεκαθαρίσουμε ακριβώς. Και οι κάλπες ανοίγουν στις 7 το πρωί. Είναι πάρα πολλά τα εκλογικά κέντρα. Ο καθένας από εμάς μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι η υπηρεσία εκλογών, να δει πού και πώς ψηφίζει με την ταυτότητά μας, για πρώτη φορά με την ψηφιακή μας ταυτότητα, αλλά να έχουμε τον ψηφιακό πολίτη στο κινητό μας, δηλαδή να μην είναι σε μορφή φωτογραφία της
15: ταυτότητά μας.
30: Αυτό είναι, ναι, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή να υπάρχει αυτό το QR code που υπάρχει στο ψηφιακό πολίτη για να μπορούμε να έχουμε, να ψηφίσουμε με αυτή, με το εκλογικό μας βιβλιάριο και με την ταυτότητά μας. Από τις 7 μέχρι τις 12 και από τις 1 μέχρι τις 6. Τώρα, τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται γύρω στις 6.30-7 παρά στα μικρά εκλογικά κέντρα. Για τα μικρά εκλογικά κέντρα βεβαίως δεν διαμορφώνουν αποτέλεσμα. Για κατανομή εδρών και το τελικό αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα της πρώτης προεδρικής ώρας της Δευτέρας, όπως μας λέξηκε, αλλά η εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει από περίπου μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα, όπως μας έχει λεχθεί η Άλκη, και η ανακήρυξη των νέων
15: βουλευτών αναμένεται να γίνει... Γίνεται όλα, θα ασχολούμαστε με τη Φόρμουλα 1, γιατί έχει και Φόρμουλα
30: 1. Με τη Φόρμουλα 1.
15: Βέβαια.
30: Και το Final Four.
15: Βέβαια.
30: Έτσι.
15: Όσοι είναι να πάνε να κάνουν το καθήκον τους να ψηφίσουν, οκ, okay, αλλά μετά έχει και άλλα πράγματα να ασχοληθούν.
30: Σωστό. Υπάρχουν πολλά σχετικά γεγονότα. Είναι ο τελικός της Φόρμουλα 1, σωστά.
15: Ναι. Έχει ο τελικός στο Final Four και η Φόρμουλα 1, δεν θυμάμαι τώρα, είναι τρίτος, πέμπτος αγώνας, τέταρτος, πέμπτος. Και ο τελικός του Final Four. Εάν έχει ο Ολυμπιακός στον τελικό, θα είναι ακόμα περισσότεροι που θα ασχοληθούν. Αν όχι, εντάξει, πιο χαλαρά.
30: Λοιπόν, κοίταξε, έχουν στηθεί και κάλπες στο εξωτερικό για αυτούς που δήλωσαν ότι δεν θα είναι στην Κύπρο. Άρα και εκεί όσοι επέλεξαν να είναι στην Αθήνα στο Final Four μπορούν να ασκήσουν εκεί τα εκλογικά τους δικαιώματα, εάν τα δήλωσαν και τα μετέφεραν, έτσι. Τώρα δεν μπορείς να δηλώσεις.
15: Τώρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
30: Ναι. Για πρώτη φορά ανοίγουν κάλπες και στις Βρυξέλλες, λόγω του ότι εργάζονται πάρα πολύ, λόγω της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άρα θα έχουμε και εκεί κάλπες, Λονδίνο, κάλπες, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βρυξέλλες. Άρα εντάξει, έχουμε 13 εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό. Και γραμμένοι ψηφοφόροι είναι και 594 εγκλωβισμένοι αρχοί, που και αυτοί θα ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου τους. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο σκηνικό. Τα πρώτα, γύρω στις 10-11 το βράδυ γύρω στις νύχτας, πιθανόν να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο ως προς τα κόμματα τα οποία φαίνεται να να κερδίζουν έδαφος στην Βουλή. Δηλαδή να πετυχαίνουν προς τα κόμματα τα οποία φαίνεται να κερδίζουν έδαφος στην Βουλή.

0: Ενδιαφέροντο.
1: Είπαμε κανένα, δεν βλέπα χθε και στο Φιδί, άδειο το γήπεδο εκεί, το Δάλι μετά. Και το Δίκο σε μικρή αίθουσα, το ΔΥΠΑ το ίδιο.
0: Και το Δημοκρατικό Συναγερμό επίση,
1: Αλκή. Ναι,
0: ναι, ενδιαφέροντο.
1: Να σου πω κάτι, εμεί που ζήσαμε, η γενιά μου, εγώ τουλάχιστον που έζησα, συγκεντρώσει το Σύνταγμα με 1,5 εκατομμύριο κόσμο, με Παπανδρέου το 85, α πούμε. Εντάξει, ήταν, είναι άλλη εμπειρία. Δηλαδή, τώρα είναι ξενέρωμα αυτά που βλέπει, δεν είναι συγκεντρώσει πλέον. Τώρα εδώ είναι ένα αστείο αριθμό. Μιλάμε για, αν θέλει για συγκέντρωση, πρέπει να πα στο παρελθόν. Πλέον δεν υπάρχουν αυτά.
0: Κοίταξε, αποτυπώνεται κιόλα και στι δημοσκοπήσει την μείωση των ποσοστών των κομμάτων, έτσι. Mm. Άρα δεν ανεμέναμε και κάτι διαφορετικό. Έχει φύγει ο κόσμο πλέον από τι κομματικέ συγκεντρώσει. Έχει φύγει ο κόσμο πλέον από τα κόμματα. Ο κόσμο βλέπει τι προσωπικότητε.
1: Την τσέπη του.
0: Και την τσέπη του βεβαίως και τα προβλήματά του και όλα μαζί. Άρα αυτό δεν ήταν κάτι που δεν αναμέναμε.
1: Ναι.
0: Τώρα όσο για τα σενάρια, για το πόσα κόμματα θα έχουμε στη Βουλή. Σίγουρα είσοδος στη Βουλή, Δημοκρατικός Συναγερμός, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΔΙΚΟ, ΑΛΜΑ και Συρίας Παναγιώτου. Αυτή νομίζω Άλκη είναι για μέσα δημοκρατία. Αυτή νομίζω είναι τα δεδομένα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή.
1: Και από εκεί πέρα.
0: Είναι το Volt και το Volt δεν είχε είσοδο. Λάθος. Και το Volt νομίζω ότι πλέον ξεκαθαρίζει το τοπίο ότι θα είναι εντός της Βουλής. Και από εκεί πέρα είναι ΕΔΕΚ που δίνει τη δική της μάχη, οικολόγοι και δημοκρατική παράταξη. Δημοκρατική παράταξη. Τώρα θα δούμε.
1: Ο Θεμιστοκλέους.
0: Δημοσκοπικά φαίνεται ότι
1: χαμηλά.
0: Ναι, μπορεί, ναι. Όπως και το κόμμα του Χριστοφόρου Τουρναρίδη.
1: Και ο Τουρναρίδης, ναι.
0: Τώρα τι θα δείξει η κάλπη, κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει, γιατί αυτό που είπες και εσύ, ότι πλέον ο κόσμος δεν παρουσιάζεται σε κομματικές συγκεντρώσεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πάρα πολύ κρυφή ψήφος, έτσι. Μπορεί δημοσκοπικά να παίρνουν τηλέφωνο και να λένε κάτι, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ κρυφή ψήφος. Κόσμος ο οποίος είναι αναποφάσιστος. Αρκετά αμειώνεται το ποσοστό.
1: Είναι και οι κυνηγοί, έτσι. Οι κυνηγοί έχουν καλά ποσοστά σε κάποιες.
0: Ναι. Και οι κυνηγοί, βεβαίως. Και οι κυνηγοί που έχουν πολύ καλά ποσοστά και ήδη, που να θυμίσουμε ότι οι κυνηγοί στις περασμένες βουλευτικές εκλογές στο παραένα δεν κατάφεραν
1: να μπουν. Ναι, σωστό. Γιατί και εκεί υπάρχει μια μεγάλη λαϊκή βάση. Δεξαμενή ψήφων στο συγκεκριμένο κόμμα. Ναι, άρα μπορεί να πούμε να φτάσουμε μέχρι και διψήφιο αριθμό κομμάτων, δεν νομίζω, αλλά καμιά φορά εξαρτάται πόσο θα είναι τα ποσοστά των μεγάλων, δηλαδή το ΔΣΥ και το ΑΚΕΛ.
0: ΔΣΥ, το ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ, του Δημοκρατικού Κόμματος.
1: Κυρίως τους δύο πρώτους πόσο θα χάσουν ή θα χάσουν, δεδομένως σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναδούν τα ποσοστά που είχαν στις προηγούμενες εκλογές.
0: Σίγουρο είναι αυτό ο τραυματισμός που είχαμε παλαιότερα, πλέον δεν ευσταθεί. Δηλαδή το 40 και 50% που λάμβαναν, όχι το 40, το 50 και πλέον της 100
1: πάνω κάποιες φορές.
0: Η ΑΚΕΛ, αυτό πλέον θα πρέπει να θεωρείται τέλος εποχής. Μαζί τα δύο μεγάλα κόμματα αυτού του τόπου, τα παραδοσιακά κόμματα αυτού του τόπου, εάν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, δεν θα ξεπεράσουν το 50%.
1: Μα ούτε με σφαίρες, πού να πάνε 50. Είναι ευχαριστημένοι να περάσουν το 45 και οι δύο.
0: Ισχύει.
1: Έτσι όπως είναι τουλάχιστον. Γιατί κοίταξε να σου πω τώρα, δημοσκοπήσεις, στοιχήματα, γιατί και στοιχηματικές βγάζουν αποδόσεις, αλλά ο κουβάς που φάγανε με τον Μπαγκαράγκα προχτές δεν είναι τεράστιος, δεν περίμενε κανένα στη Βουλγαρία. Δηλαδή δεν υπήρχε πουθενά σε πρόβληψη θα πάρει την Eurovision η Βουλγαρία με τον Μπαγκαράγκα.
0: Στα στοιχήματα εννοείς.
1: Στα στοιχήματα πάντα λέω. Ναι, στα στοιχήματα και στις προβλέψεις γενικά. Ήταν άχαστη σχεδόν η Φιλανδία, κουβάς. Ο Ακύλας κουβάς. Η δική μας περιμέναμε ότι εγώ εκεί την έβλεπα. 19η, 20η, κάπου εκεί πέρα. 19η ήρθε. Εντάξει. Κουβάς όμως ήταν με Φιλανδία, δηλαδή τον Μπαγκαράγκα από το πουθενά.
0: Εντάξει, για όσους ασχολούνται με την Eurovision, δεν είναι ακριβώς από το πουθενά. Τις τελευταίες, με την παρουσία της στους ημιτελικούς, είχε ανέβει.
1: Ναι.
0: Όμως ναι, αυτό το...
1: 9 εβδομάδα πριν δεν υπήρχε Βουλγαρία.
0: Ναι, αυτό το πολύ έμφαση

0: στον Ακύλα κυρίως και στην Φιλανδία, ναι, δεν αποτυπώθηκε στους ψήφους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα, πώ ξέρει, μπορεί κάτι
1: ούτε
0: να δούμε
1: κανένα λόγο. Μπορεί να έχει και εδώ πέρα μπαγκαράγκα. Ξέρω εγώ, έχει κανένα που να τραγουδάει μπαγκαράγκα. Να δούμε. Τι θα δούμε. Στέλλα Γερά, πέστα του ξανά, λέει ο φίλος ο Παύλος. Καλημέρα, Παύλο.
0: Καλημέρα, Παύλο.
1: Περίμενε. Ο 787 λέει καλημέρα με αφορμή ένα μήνυμα που διάβασα κατά από ένα post σχετικά με την ιστορία με τη Χαραλαμπίδου, το οποίο έλεγε ότι ακούει τη Στέλλα κάθε πρωί στο Super Sport και κατάλαβε ότι η Στέλλα είναι φιλοκυβερνητική. Να αντισπούμε, λέει, τη κυρία που έγραψε το μήνυμα, να συνεχίσει όπως πάει. Ο τόπος χρειάζεται δημοσιογράφους σαν τη Στέλλα και την αγαπητού. Καλή συνέχεια. Καλημέρα στον 787.
0: Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν κοπάζει αυτό το θέμα.
1: Λίγο κόπασε, αλλά εντάξει, έχει ακόμα.
0: Εντάξει, είναι ο κόσμος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που είναι ένας παράλληλος κόσμος, νομίζω, Αλκή.
1: Να σου πω και αυτή η κουβέντα, εσύ βγαίνεις κερδισμένη, θα το αναλύσω τώρα, αλλά εντάξει.
0: Ούτε εγώ θέλω, είπαμε ότι
1: ήταν αυτό το κουβέντα.
0: Τελειώνει εκεί, για μένα θεωρείται λήξαν. Και πάμε παρακάτω. Κρατώ αυτό που ο ίδιος ο Σωτήρης ο Παρούτης έχει πει και ο Μιχάλης Παυλίδης, να αφήσουμε έξω τους δημοσιογράφους από την προεκλογική.
1: Σωστό.
0: Έξω.
1: Σωστό.
0: Έξω, λες, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα και όταν τελειώσουν οι εκλογές να την κάνουμε. Γιατί τώρα θα μπορεί
1: μετά
0: να
1: τις εκλογές έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.
0: Άλλο.
1: Ναι.
0: Πολλά.
1: Την Κυριακή τι ώρα ξεκινάει η εκπομπή?
0: Λοιπόν, την Κυριακή θα είμαστε αέρα από τις 7 το πρωί.
1: Mm-hmm.
0: Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 2 το απόγευμα. Mm-hmm. Με πάρα πολλές συνδέσεις. Θα καλύψουμε όλες τις ψηφοφορίες, τον κόσμο τον οποίο ψηφίζει, με αναλυτές, πρώην βουλευτές που πλέον δεν διεκδικούν βουλευτική έδρα, που έχουν αξία, δηλαδή όπως ο Κωστής Ευσταθίου, όπως ο Παύλος ο Μιλωνάς Αλκή.
1: Mm-hmm.
0: Πρόσωπα τα οποία ήταν χρόνια στη Βουλή
1: mm-hmm.
0: και πλέον δεν διεκδικούν βουλευτική έδρα. Και πάρα πολλούς άλλους αναλυτές, με συναδέλφους, δημοσιογράφους από εφημερίδες και όχι μόνο, για να κάνουμε αναλύσεις, να καταγράφουμε τον παλμό των βουλευτικών εκλογών, με τους αρχηγούς κομμάτων που θα ψηφίζουν, με τον κόσμο που θα ψηφίζει. Θα έχουμε και μια γεύση το πώς γίνεται το exit polls του δικού μας σταθμού, το Mecca Channel, mm-hmm. από την Charles Market Research
1: mm-hmm.
0: και τον Παναγιώτη Παναγιώτου.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί θα τρέχει παράλληλα και η δεύτερη κάλπη του δικού μας σταθμού, το δικό μας exit poll. Τα οποία exit poll έχουν την σημασία τους, έτσι. Και πάρα πολλοίς κόσμος εκείνη τη στιγμή θέλει να δει και φαίνεται και η τάση. Και μετά, γύρω στις 4:30, αναμένεται να ξεκινήσει η μεγάλη βραδιά των βουλευτικών εκλογών στο Mecca Channel, με τους Μιχάλη Παυλίδη και Σωτήρη Παρούτη, με φιλοξενούμενους βεβαίως από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και όχι μόνο, και τα κόμματα των οποίων διεκδικούν έδρα στη Βουλή. Μετά στις 6 τα exit polls μας και ξεκινά η βραδιά της καταμέτρησης ψήφων. Και θα έχουμε και αθλητική βραδιά μετά εμείς στο Mecca Channel, με
1: τη μόνο. Βέβαια, σιγά μην κάνουμε καλύτερη κουβέντα. Έχει η Φόρμουλα 1, μια χαρά. Λοιπόν, εμείς θα έχουμε από το πρωί σύνδεση ούτως ή άλλως με αυτό που έχει περιγράψει η Στέλλα. Τώρα θα έχουμε συνεχείς συνδέσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με τον Super Sports 104. Οπότε θα τα βλέπετε όσοι μπορείτε να δείτε τηλεόραση. Αν δεν μπορείτε να δείτε, θα τα ακούτε από το ραδιόφωνο. Τι άλλο έχουμε στην επικαιρότητα?
0: Λοιπόν, έχουμε μια ανακοίνωση της αστυνομίας για την υπόθεση Σάντι. Αναμένουμε να μας παρουσιάσουν τα απορίσματά τους, να δούμε τι στο τέλος της ημέρας είναι τα ευρήματα. Και είμαστε στο ακουστικό, Αλκή, με αφορμή μια τοποθέτηση του κ. Μακάρη Ντρουσιώτη της προάλλες, ότι υπήρχε ένα ένταλμα σύλληψης εναντίον του και ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή. Η αστυνομία σήμερα εξέδωσε ανακοίνωση και λέει ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα έκδοσης ένταλματος σύλληψης εναντίον του προσώπου του στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης. Περαιτέρα, ουδέποτε εκδόθηκε τέτοιο ένταλμα και ως εκ τούτου οι αναφορές περί δήθεν μη εκτέλεσής του δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, να σου πω ότι οι αρχές σημειώνουν πως η παρούσα διευκρίνηση κρίνεται αναγκαία προς αποφυγή παραπλάνησης της κοινής γνώμης και δημιουργίας λαφασμένων εντυπώσεων σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και προς την διασφάλιση του δικαιωμάτων των πολιτών σε έγκαιρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση. Αυτά λέει η αστυνομία. Το Σάββατο ήταν η ανάρτηση του κ. Μακάρη Ντρουσιώτου. η Δρουσιώτη είχε κάνει λόγο για ένταλμα σύλληψης εναντίον του με παρέμβαση του Προεδρικού που δεν εκτελέστηκε υπό το φόβο λαϊκής κατακραυγής ελαίων εκλογών. Και σήμερα η αστυνομία έβγαλε αυτή την ανακοίνωση. Αλκύρια ψεύγοντας τα περί εντάλματος σύλληψης. Δεν μας έχει πει η αστυνομία πότε αναμένεται να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, γιατί υποσχέθηκαν ότι πριν από τις εκλογές θα ξέρουμε. Είναι Δευτέρα σήμερα.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Και δεν ξέρω κατά πόσο τώρα, έτσι όπως έμειναν τελευταία στιγμή.
1: Να προλάβουνε.
0: Όχι να προλάβουν, Αλκή. Τώρα δηλαδή, στην τελική ευθεία και με όλη αυτή την τοξικότητα, να το πω, που επικρατεί, τη βιώσαμε και εμείς στο πετσί μας, δεν ξέρω τι θα...
1: θα έπρεπε όμως, γιατί είναι εδώ και ένα μήνα που λέμε ότι πριν τις εκλογές θα βγει ό,τι είναι να βγει.
0: Αυτό μας είχαν πει από πλευράς κυβέρνησης και αστυνομία.
1: Ναι, δεν το είπαμε, μας είχαν πει, ναι. Ναι.
0: Αυτό θέλουν. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω γιατί καθυστερούν και όσοι θα κάνει τελικά αυτές τις ανακοινώσεις και αν θα βγουν ανακοινώσεις. Πάντως, τα αποτελέσματα από τη Europol μέχρι και την Παρασκευή που είχαμε ρωτήσει δεν είχαν φτάσει ακόμα στις αρχές. Δεν ξέρω αν έφτασαν τώρα, πλέον μέχρι και την Παρασκευή. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζουμε τι γίνεται. Θα αναμένουμε να δούμε. Ποιος θα κάνει τις ανακοινώσεις και αν θα κάνουν ανακοινώσεις.
1: Οκ. Okay. Έχει κάτι άλλο?
0: Αυτά. Και αυτά. Έχει και πάρα πολλά έτσι μικρά αστυνομικά. Είχαμε 10 συλλήψεις μέσα στη νύχτα από αστυνομικούς ελέγχους. Είχαμε έναν 21χρονο που τον συνέλαβαν για ληστεία με μαχαίρι. Είχαμε διάφορα τέτοια. Είναι αυτές οι εβδομαδιές εκστρατείες που κάνουν οι αρχές πανκί σε πανκύπριο επίπεδο. Και είχε μια
1: οι οποίες αποδίδουν καρπούς ξεκάθαρα.
0: Αποδίδουν, ναι.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι, νομίζω.
0: Και είχε μια υπόθεση που έφτασε στα χέρια των αρχών,
1: ναι.
0: Που είναι έτσι, προκαλεί λίγο αίσθηση, μηνύματα για σχέδιο φόνου εναντίον του πρώην της. Αυτό διερευνά η αστυνομία. Φέρεται να αντάλλαζε 27χρονη με 30χρονο στην ΠΑΦ. Και τα πρόσωπα συνελήφθησαν από τις αρχές για συνωμοσία για φόνο, έτσι. Mm. Ναι, 27χρονη.
1: Πήγαν καθαρίσει τον πρώην.
0: Ναι, φαίνεται ότι τα μηνύματα που αντάλλαζε με πρόσωπο στην ΠΑΦΟ ήταν για να σχεδιάζαν τον φόνο του. Αυτό τουλάχιστον διερευνούν οι αρχές.
1: Τι γλίτωσε ο άνθρωπος. Πώς τον πάρουν, ξέρω εγώ. Ελπίζω να την γλιτώσει μια και καλή. Τι γίνεται, άκου τώρα η ιστορία. Το άλλο στη Λεμεσό, από ό,τι διαβάζω από το ρεπορτάζ του Στέλιου του Χαραλάμπου στο ΜΕΚΑ, με την εγκληματική οργάνωση, τη σφερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στη Λεμεσό, το ζεύγος που έχει συλληφθεί με τον αστυνομικό και τη γυναίκα του κρατάει το στόμα του κλειστό και ερευνούν και τις οικονομικές πτυχές της υπόθεσης,
0: ναι.
1: Γιατί έχουν κατασχεθεί ούτε λίγο ούτε πολύ 420.000 ευρώ, που τεράστιο ποσό, έτσι, τι να συζητήσουμε.
0: 200.000 από τον ένα που συλληφθεί ένα αστυνομικό και 220 νομίζω από το ζεύγος.
1: Okay.
0: Οκ.
1: Ναι. Περίμενα, το ζεύγος είναι ξεχωριστά από τον αστυνομικό, δεν είναι η γυναίκα του αστυνομικού?
0: Όχι.
1: Ναι. Είναι άλλη αυτή, ναι, αλλά είναι στην ίδια, είναι στην ίδια. Όχι, επιχείρηση
0: είναι
1: του
0: για την
1: FBI.
0: Ίδια υπόθεση, ναι, ναι, ναι, σύλληψη, ναι, όμως, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτως το ποσό είναι 420, ναι, ναι, αυτό που είπα, το συνολικό.
0: Και τα πολυτελή οχήματα έχουν κατασχεθεί,
1: ναι,
0: από αυτή την υπόθεση.
1: Ναι. Και είναι και το πρόσωπο που καταζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψη από την Ελλάδα. Το γνωστό,
0: ναι.
1: Το γνωστό πρόσωπο που είναι στο, που λέγεται ότι είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς τα γήτα, ως πάντα.
0: Okay. Ακριβώς.
1: Μάλιστα, να τα δούμε, θα δούμε. Στέλλα, καλή δουλειά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect. Το κλίμα για έναν υπέροχο ανοιξιάτικο κήπο. Προσφορά 20 έως 30% στο φυτόριο και στα εργαλεία χειρός κυπουρικής. Φυτά, γλάστρες, φυτόχωμα, ψαλίδια, φτιάρια κήπου και άλλα πολλά σε έκπτωση 20 έως 30%. Από Τετάρτη 13 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
8: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
9: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
10: Ποτέ δεν θα κοιτάξω

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Unicars. Driving your stories.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
6: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
7: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Unicars. Driving your stories.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
11: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
11: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
10: Τι?
11: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά!
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.

0: Έλα Αλέκο, τι είπε ο Αλέκος. Θες το Αλέκου, τη θυμάστε διαφήμιση με το Έλα Αλέκο.
1: Ναι,
0: ε,
1: ναι,
0: με την
1: ναι,
0: ηλεκτρονική. Ναι. Άλλοι μακαρίτες. Έκλεισε και η ηλεκτρονική Αθηνών.
1: Έκλεισε η ηλεκτρονική.
0: Έκλεισε και στην Ελλάδα. Και
1: καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους.
0: Έλα Αλέκο. Και θυμάστε, έγιναν. Η διαφήμιση ήταν του στυλ ρεζίλι των σκυλιών. Γέλαγαν τα σκυλιά με τον Αλέκο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, γιατί προβλέπαν διάφορα πράγματα στις τιμές τότε.
1: Τι θέλεις,
0: είσαι έτοιμος για εκλογές?
1: Είμαι έτοιμος για εκλογές. Ναι, ρε, ναι, είναι εβδομάδα εκλογών. Αυτή τελειώσαν για προαθλήματα.
0: Α πούμε κάτι, έχει την Κυριακή Final Four. Αν περάσει ο Ολυμπιακός, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τον τελικό.
1: Ναι.
0: Έχει το Σάββατο Iron Maiden συναυλία.
1: Φαντάσου, ο Ολυμπιακός επήρε το ποδοσφαιρικό ευρωπαϊκό του στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Βέβαια.
1: Αν πάρει και το μπασκετικό
0: του, που είναι και το μεγάλο. Που είναι και μεγάλο το τρόπο.
1: Έκλεισε μας το μαγαζί.
0: Ιανακόπουλε.
1: Ιανακόπουλε.
0: Ας πούμε τον φάμε τον Ιανακόπουλε, είναι δυνατός. Να επιστρέψει στον
1: κόσμο. Σίγουρα να τα βάλει κάτω. Το θέμα είναι να κάνει καλή επιλογή προπονητή. Εκεί είναι το κλειδί.
0: Α, πάρει το τέτοιο το Γιασκεβίτσιο και τελειώνει η κουβέντα.
1: Πολύ καλός.
0: Είναι έχει άλλον.
1: Πολύ καλός.
0: Ποιον έχει άλλον.
1: Με αυτόν τη Βαλένθια τσακώθηκε.
0: Θα πάρει αυτόν. Πότε έγινε προπονητή αυτό. Έγινε μια χρονιά και τον κάναμε.
1: Έτσι λένε. Δε ειδική είναι.
0: Εδώ, εδώ με τα θέματα προπονητών, μην με διαολίζαμε τώρα γιατί του χρόνου θα κάνουμε αποχή με τη Ρεάλ όπως πάει. Άρεσε τι έχει να γίνει.
1: Καλά, ένα λεπτό να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ γιατί τα έχεις με τον Μουρίνιο?
0: Γιατί είναι άχρηστος, ας το πω έτσι απλά.
1: Καλά, είναι στο ίδιο καλούπι με τον Μπενίτερ.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου στο ίδιο καλούπι. Παρέτα.
1: Τι έχει να
0: παρέτα, παρέτα.
1: Ο Μπενίτερ μπροστά στο Μουρίνιο. Τι έχει να παρέτα. Ο Μουρίνιο είναι μόνιμα ενεργός.
0: Ναι, είναι πολύ ενεργός.
1: Μόνιμα, ρε.
0: Του πήγε τρένο την Μπενφίκα, πρώτο φαβορή, τρίτη.
1: Μα εγώ ήμουν ο πρώτος που έλεγα για τον Μουρίνιο ότι εξεπερασμένος.
0: Όπου πήγε στάχτη και Μπούρμπερι. Όχι, παρέτα. Να κάνουμε αποχή, ρε παιδί μου, όχι τίποτα. Τώρα βάλε και απευθεία στη Μαδρίτη να μπορούσαμε να πάμε να δούμε την Ρεάλ. Τι να πάρει τώρα.
2: Μπορεί να
0: γίνει
2: και εσύ
0: Μπαρσελόνα.
1: Όχι, Μπαρσελόνα δεν γίνω. Για να χαίρεσαι το ποδόσφαιρο. Είναι άλλη κουλτούρα του, άλλη σχολή του.
0: Μείνουμε με τον Μουρίνιο. Δεν θα ασχολούμαστε με το ισπανικό. Απλά τα πράγματα σιγά. Άμαστε λίγο εκεί με την Ατλέτικο κάνα παιχνιδάκι να δούμε το Γουάντα Μετροπολιτάνο. Άντε με τη Σεβίλη που δεν είναι και ο Σέρχιο Ράμος τώρα.
1: Έχασε τη Σεβίλη.
0: Κοίταξε, ήθελε να χει, αλλά και πάλι θα μείνει.
1: Τη χάσανε και η Χιρόνα και η Μαγιόρκα. Δύσκολο το πράγμα.
0: Συμφωνώ, παλιά και λέω Μουρίνιο, πέρασε και έφυγε η εποχή του Μουρίνιο. Εύκολα, 132, καλημέρα.
1: Έφυγε, ρε Μουρίνιο. Τώρα που αφού τα τελευταία 7-8 χρόνια δεν τον ζητάνε οι ομάδες πρώτης κλάσης, πρώτου επίπεδου. Ήρθε η Ρεάλ τώρα να τον βγάλει από την Ναφθαλήνη η Ρεάλ. Τι να τους κάνει. Τόσο σκέφτονται. Ναι. Επειδή είναι μάστρος στα ποδητήρια.
0: Ναι, σίγουρα. Να τον δω.
1: Επειδή παίζουν μπουνιές οι δικοί σας Ρεάλ.
0: Να τους συγκρατήσει.
1: Ναι, αυτό είναι μάστρος. Ναι, ναι. Παίζουν μπουνιές, δίνουν χαστούκια, πουνιές.
0: Πήγε και στην Τουρκία, τα έκανε μαμούρι, τα είδες και στην Τουρκία.
1: Ναι, να την Μπενφίκα κατάφερε.
0: Την Μπενφίκα και την κατάφερε.
1: Τρίτη.
0: Τρίτη.
1: Φέραν την Τρίτη.
0: Λοιπόν,
1: άκου να δεις. Κυρία Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, αυτό που έγινε την Παρασκευή το βράδυ είναι 100% ευθύνη δική σας.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να παίζετε ο υποβιβασμός και να έχει το ένα παιχνίδι με το άλλο διαφορά 6-6,5 λεπτών. Έπρεπε να βρείτε τρόπο μέσω των διαιτητών να συγχρονιστούν. Να έχει ένα λεπτό διαφορά. Άτε
0: ναι,
1: δύο το
0: ένα λεπτό. Το 6 ήταν πολύ.
1: Το 6,5 λεπτά διαφορά. Για το όνομα του Θεού.
0: Να σου πω κάτι, δεν έχει κάποιον υπεύθυνο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ενώ κάποιον που να το συντόνισε. Οι παρατηρητές δεν ξέρω ποιοι ήταν.
1: Ακριβώς, έπρεπε να συντονιστεί.
0: Αν φταίνει οι παρατηρητές, να μην ξαναοριστούν. Να του πάρει το κεφάλι ο κύριος Λοϊζίδης. Δεν γίνεται τώρα. Κατάξει, ο Λοϊζίδης, σαν Λοϊζίδης δεν έχει ευθύνη, αλλά δεν μπορεί να μην υπήρχε κάποιο.
1: Μπορεί δηλαδή για το όνομα του Θεού. Πού γίνεται αυτό το πράγμα. Στην Αγγλία που ποτέ δεν συζητάνε τέτοια πράγματα και η τελευταία αγωνιστική διεξάγεται όλους την ίδια ώρα.
0: Εχθές στην Ισπανία ήταν πρώτη τελευταία αγωνιστική, ήταν μάτς 8. Ναι. Στο ημίχρονο είχε 8 μάτς, Όλα την ίδια ώρα.
1: Βέβαια.
0: Όλα.
1: Βέβαια.
0: Όλα. Αυτό έβλεπα, ρε παιδί μου, έκανα τη Ρεάλ και λέω. Όλα. Την ίδια ώρα έβλεπα τα μάτια ακριβώς το ίδιο λεπτό.
1: Ακριβώς.
0: Άντε κάποια 5 δευτερόλεπτα.
1: Άντε 5, 10, 15, ένα λεπτό.
0: Όχι, δεν υπήρχε λεπτό. Ξέχνα το λεπτό. Ούτε λεπτό.
1: Αλλά όχι να έχει 6-6,5 λεπτά διαφορά. Και τι περιμέναν, θα μπει κόλαμπε εδώ, θα μπει κόλαμπε εκεί. Τι να κάνουμε τώρα, ξέρει.
0: Διότι αν τελείωνε ο Ολυμπιακός 0-0. Ένα γινόταν το θαύμα να κερδίζει.
1: Αν ήταν διαφορετικό, αν ήταν 6 λεπτά μπροστά ο Ακρίτας, πιθανόν να τελειώνει ποτάμι. Καταλάβες. Επειδή εγώ. Κοίταξε, άρεσε. Και η Ανόρθωση και η ΑΕΛ δεν καίγονταν για τον αγώνα. Το θέτω με αυτόν τον τρόπο. Δεν καίγονταν. Η Ανόρθωση, αν καίγονταν, δεν θα αφήνε 4 παίχτες βασικούς εκτός με κορυφαίον τον Σένση. Αν καίγονταν, θα πήγαιναν ο κόσμος. Δεν πήγαν οι μαχητές. Από εκεί έστειλαν τον
0: Σένση.
1: Δεν πήγαν. Το ίδιο και η ΑΕΛ. Το ίδιο και η ΑΕΛ δεν καίγονταν. Δεν μπορούσε ο Ακρίτας να σκοράρει. Όταν τέλειωσε και ήταν ο Ολυμπιακός, χαλάρωσαν εκεί. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός άξιζε να παραμείνει στην κατηγορία. Έκανε, η εικόνα του ήταν καλή σε μεγαλύτερα διαστήματα.
0: Μέσα στη χρονιά.
1: Ναι, μέσα στη χρονιά.
0: Πήρε κάποιες τις καλές νίκες.
1: Μέσα στη χρονιά. Ο Ακρίτας έκανε έναν έτσι ντεμαράζ στις τελευταίες οριστικές με τον ΟΚΑ. Εντάξει, δεν κατάφερε να παραμείνει.
0: 4-34 λέει καλημέρα. Αν είχε στο δεύτερο ημίχρονο ένα από τα δύο παιχνίδια 10 λεπτά καθυστέρηση, τι θα έκαναν. Να πεζότσαν άλλο να ξεκινήσει μαζί και άλλο να ξεκινήσει 6 λεπτά διαφορά το ένα με το άλλο. Είναι διαφορετικό. Αν δικαιολογούσαν 10 λεπτά καθυστέρηση, να πεζότσαν. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Να θυμίσω ότι στο παρελθόν έχουμε δει. Τι να θυμίσω, ότι είχε παιχνίδι στο παρελθόν που είχαν χάσει το κλειδί για να βγουν οι διαιτητές, είχε παιχνίδι που κόβανε τα δίχτυα, είχε παιχνίδι το οποίο, τι να πω, είχε διάφορα παιχνίδια που δεν ξεκινούσαν.
1: Πεζόντουσαν τα τέρματα το 67-67 και το ένα παιχνίδι έγινε Σάββατο και το άλλο Κυριακή. Έβαλε ο ένας 16, έπαιρνε ο άλλος
0: 32. Όχι, αυτά, το να γίνει, να υπάρχει καθυστέρηση, μπορεί να υπάρχει.
1: Να υπάρχει καθυστέρηση, μπορεί εκεί ο διαιτητής, επειδή είναι κρίσιμα παιχνίδια, μπορεί να βγάλει αμέσως έξω τον τραυματισμένο ποδοσφαιριστή.
0: Σωστό. Θα φύγει ο Εμπαπέ, ελπίζω πως όχι. Δεν ξέρω. Πάντως είναι επηρεασμένος πολύ από αυτή την κουβέντα. Θα εξαρτηθεί. Αν θα φέρουν τον Μουρμουρίνιο για να ισορροπήσει τα αποδυτήρια, για μένα πρέπει να φύγει ο Βινίσιος. Αν πρέπει να φύγει κάποιο.
1: Ναι.
0: Αλλιώς θα σκαρτήσουν και τους δύο, να τους βάλουν σε ένα δωμάτιο, να τα βρούνε, να τους πλακώσουν στις φαλιάρες εκεί να ηρεμήσουν και μετά να δούμε τι θα γίνει. Συγγνώμη δηλαδή. Έχεις δύο μεγάλα παιδιά. Και ο ένας και ο άλλος.
1: Ναι.
0: Πάλι πήγε να γίνει.
1: Τώρα που ερωτεύτηκε ο Βινίσιος, κάτι άλλαξε. Κάτι άλλαξε. Προς το καλύτερο.
0: Όχι. Εντάξει, χτες το ξετοιμάζανε. Πρέπει να του κάνανε τη μαϊμού πάλι. Ναι, πρέπει κάτι βλαμμένη εκεί στην κερκίδα. Αλλά τον είδα, δεν έκανε όπως άλλες φορές, ήταν λίγο πιο low profile.
1: Τον ηρέμησε το κορίτσι, τον ηρέμησε, ναι.
0: Και τη χρονιά του κορονοϊού που το πιάσε η Ομόνια είχε 10 λεπτά διαφορά με το παιχνίδι με τον Απόλλων, είχε 10 λεπτά διαφορά με το παιχνίδι με Απόλλων Ολυμπιακό. Εννοείς 10 λεπτά τι, στις καθυστερήσεις, την έναρξη. Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Παιδιά, μπορεί να ξαναείχε. Πάμε μπροστά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οι αρμόδιοι έπρεπε να μεριμνήσουν να μην έχει τόση μεγάλη διαφορά.
0: Αυτός που ήταν ωραίο, γιατί αποκλείεται να μην έχει οριστεί κάποιος να τσεκάρει τα δύο παιχνίδια.
1: Για το όνομα του Θεού. Δηλαδή, γίνεται. Ήταν, νομίζω ήταν 6,5 λεπτά μπροστά ο Ολυμπιακός, αν είναι δυνατό.
0: Με την Ανόρθωση έμπαινε. Περίμενε, Ανόρθωση Άλκη τελείωσε. Τελείωσε το μάτς, έπαιρνε πρωτάθλημα με Ανόρθωση και στη Λεμεσό Απόλλων Ομόνια μπήκε γκολ της καθυστερήσης. Στον Κόρονο.
1: Ήμουνα στο παιχνίδι. Ναι. Ήμουνα στο παιχνίδι του Απόλλωνα. Ναι. Πράγματι η Ανόρθωση τελείωσε πιο νωρίς στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ήταν με τα ραδιοφωνάκια στα αυτιά και άκουγαν, αλλά δεν εμπήγαινε τον γκολ της καθυστερήσης. Εμπήγε στο 89 λεπτό από το φάουλ του Σπόλιαρης.
0: Okay.
1: Δεν ήταν στις καθυστερήσεις.
0: Okay. Καλημέρα, πόσα χρόνια έχουμε να δούμε.
1: Το εφάσι αυτό το περιστατικό είναι το 1994.
0: Ναι. Καλημέρα. Πόσα χρόνια έχουμε να δούμε δύο ομάδες από τις τρεις που ήρθαν να μένουν κατηγορία? Αρκετά χρόνια. Γενικά ο κανόνας είναι αυτοί που ανεβαίνουν να ξαναπέφτουν ή τις περισσότερες φορές.
1: Μα, καλά, ρε, χτες έπαιζαν επίσημο φιλικό. Ήταν 0-0, ρε παιδί.
0: Επίσημο φιλικό.
1: Τι ήταν το
0: ύψος, δηλαδή.
1: 0-0.
0: Εγώ δεν το είδα, εννοείται δεν το είδα. Αλλά το highlight που είδα έπιανε ο Αντεμπάγιο.
1: Ναι, έπιανε.
0: Μα ο Άρης να φέρουν το Ράτσκοφ πίσω. Υπάρχει έτσι πράγμα. Πού και πού να φέρουν τώρα. Τώρα θα έχουμε τον Κώστα μετά τον Παπαδόπουλο.
1: Ξέρω και εγώ ότι.
0: Πού να φύγει ο Ράτσκοφ. Ο Λιάσος. Να φύγει, να πάει στην Καρμιώτης από ό,τι φαίνεται. Ναι, ενώ ήταν να μείνει στον Άρη στο οργανόγραμμα, έτσι είχε ακουστεί. Να πάει στην Καρμιώτης ο Λιάσος. Να περιμένουμε να δούμε, γιατί δεν είναι επίσημο κάτι. Θα έχουμε μετά τον Κώστα τον Παπαδόπουλο μετά τις 9.30, οπότε θα μας τα πει. Έρχεται Άραβας και φέρνει πετρέλαιο στον Ολυμπιακό Λευκοσία.
1: Μάλιστα. Τι ωραία.
0: Παιδιά, το πετρέλαιο είναι και ακριβό αυτή την περίοδο. Ξέρετε, δεν θέλει πολλά.
1: Πολύ ακριβό.
0: Πάρα πολύ ακριβό. Στα πάνω του βαρέλι.
1: Έχει έναν ωραίο να, έτσι, να αναλάβει ένα στον Ολυμπιακό Λευκοσία.
0: Άραβας κιόλας.
1: Α, έναν ωραίο. Καλό μαγαζί Ολυμπιακό Λευκοσία.
0: Ναι, ναι, παιδιά,
1: δεν χρωστά.
0: Δεν χρωστάει.
1: Δεν χρωστάει. Έχει το, εκεί του 1500 αυτά. Άμα έχει τέτοια βλέψη, μπορεί να γίνουν και δύο, ναι, και δυόμιση. Ναι, ναι.
0: Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους μπουκίδες που κοιμήθηκαν. Είχαν την Ομόνια 1,65 και πια μετά. Ρε, πόσο. Εντάξει, ήταν η Ομόνια, ήταν. Δεν υπάρχει σίγουρο, αλλά με τόσες απουσίες στο ΑΠΟΕΛ ήταν πολύ ψηλά το 1,65. Πάρα πολύ ψηλά. Και χωρίς κόσμο στο γήπεδο.
1: Και χωρίς κόσμο.
0: Γιατί και πάλι και κόσμο να έχει, δεν θα μπορούσε.
1: Και το κυριότερο με τον τέταρτο τερματοφύλακα.
0: Ο οποίος μικρός έπιασε.
1: Ναι, ρε, παιδί.
0: Εντάξει, ήταν συμμαθητικό.
1: Δεν πάμε να είναι ο τέταρτο.
0: Λοιπόν, ρεπορτάζ από Ομόνια μετά τις 9. Και από ΕΛ και Ομόνια. 1,65 κοπέλια 4 μέρες πριν ήταν 2,05.
1: Όχι, ρε, ποτέ.
0: 1,80 το είδα, 1,80 κάτι. Το 2 δεν το είδα.
1: Οι τιμές πριν 3-3. Να ξεκινήσει ο αγώνας στο Σαββάτο ήταν στο 1,48. Ναι. Έτσι το έβλεπα εγώ.
0: Ο Γελάει 8,46 λέει: ο Άραβας είναι αυτός που θα φέρνει το τορναρίτη στο από ΕΛ.
1: Α.
0: Γελάει, μα και στέλνει γελάκι εκεί πέρα. Mm-hmm. Okay.
1: Τι γίνεται ο τορναρίτης, πώς πάει?
0: Σίγου πάνω.
1: Σίγου πάνω.
0: Σίγου πάνω. Είναι πουθενά στις κατάσταση τη δημοσκοπήσεις. Ναι, πουθενά όμως.
1: Ο ίδιος λέει ότι θα κάνει την
0: έκθεση. Ναι, αλλά όταν βάζω στις δημοσκοπήσεις όλοι 1,5%, μα πού, πώς.
1: Τελικά να σου πω κάτι. Όποιο μα, όποιο ρωτήσεις, το έχω ξαναπεί, θα σου πει πάμε πολύ καλά. Πάμε πολύ καλά. Ναι. Πάμε πολύ καλά. Όποιο θέλει ρώτηση.
0: Βασικά έχουν βγει όλοι. Έχουν εκλεγεί.
1: Όλοι.
0: Αυτό
1: έχουν
0: είναι το θέμα.
1: Πάμε πολύ καλά.
0: Ναι. Και υποψήφιοι ακόμα χειρότερο. Δεν είναι τα κόμματα, είναι και υποψήφοι, εκλέγομαι.
1: Έχει που χτυπάνε και τις πόρτες. Γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι.
0: Ναι,
1: που
0: έχει, έχει. Έχει αυτό το old fashion. Βγαίνουν, πάνε στις γειτονιές με τα φυλάδια και τίκι, τίκι, τίκι. Πόσα έχεις πετάξει λοιπόν, από το γραμματοκιβώτιο? Πετάνε.
1: Ναι.
0: Βρίσκεις.
1: Βρίσκω.
0: Βρίσκεις.
1: Βρίσκεις.
0: Ναι. Στο τέλος να κάτσει κάτω ο τορναρίτης, λέει 132. Ξεκουπάνω. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως δεν θα βγουν όλοι προφανώς. Μπορεί να πάμε σε μια μεγάλη βουλή, εννοούμε πολλά κόμματα, αλλά ναι.
1: Μα και τώρα είχε πολλά. Ακούω ότι να έχει 8-9. Μα και τώρα έχει 8. Αν του μετρήσει, έχει 8.
0: Ναι.
1: Μα βάλει το Βολ το ότι έχει, ότι έχει ανεξάρτητο.
0: Υποτίθεται ότι το Βολ να, ναι. Ναι, να μπει μέσα. Ναι. Ναι. Πάντως είναι κάποιοι είναι στο όριο. Η ΕΔΕΚ είναι στο όριο. Η Οικολόγη είναι στο όριο.
1: Η ΔΥΠΑ
0: παλεύει, λένε ότι θα είναι ψηλά. Η κυνηγή το ίδιο και κυνηγή ψηλά. Πάνω από 2%.
1: Η κυνηγή.
0: Ναι. Άρα με πολύ που φλερτάρουν με το. Πόσο είναι, 3,6.
1: 3,6.
0: Ναι. Είναι πολύ κιόλα. Να σου πω καλύτερα, γιατί αν δεν υπήρχε όριο, κατάλαβε τι βουλή θα ήταν.
1: Ναι.
0: Δράμα. Λοιπόν, δεν θα σου πω. Όχι δόξα δράμα. Άλκη μου έδιναν ένα 35 τον Ακύλα να μην έρθει στους πρώτους δύο.
1: Ακύρα...
0: Φέρτο μου. Εγώ τον Ακύλα δεν μου άρεσε. Εγώ ήθελα το γιο του Πάριου. Τέλος πάντων.
1: Δεν μπορούν τα πρώτα τραγούδια, ρε παιδιά. Εντάξει, μικρή έκαναν το. Σύστημα, ναι. Εγκονόμενο τραγουδάκι.
0: Το Φέρτο.
1: Ναι.
0: Το Τζάλα. Καλή ήταν η παρουσία του. Εντάξει, η φωνή δεν ήταν τόσο καλή. Στον τελικό ήταν καλύτερη.
1: Ναι.
0: Καλύτερη. Ήταν ναι, πολύ ναι. καλύτερη στον τελικό.
1: Ναι. Αλλά... Στεναχωρήθηκε το κορίτσι, ότι γιατί τους κάνουν το συγκριτική.
0: Ναι,
1: πρέπει να
0: τους κράζουν.
1: Για ποιο λόγο, ρε παιδί.
0: Αυτοί που κράζουν, να πάτε σε ένα καθρέφτη, δείτε τη φάτσα σας και μετά κράξτε τον άλλο. Κάνατε όλοι τους κριτές των πάντων.
1: Τόσο καλό κορίτσι είναι αυτό.
0: Μπράβο σε. Μπράβο σε. Είχαμε παράφωνο, να το πει, να το πει όμω με διαφορετικό τρόπο.
2: Ναι. Στον ημιτελικό ήταν παράφωνο.
0: Στον ημιτελικό δεν ήταν καλή. Όχι, ήταν καλή, το είπαμε.
2: Στον τελικό
0: ήταν πολύ βελτιωμένη.
2: Ήταν πάρα πολύ
0: καλή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ήταν πολύ βελτιωμένη. Χαμηλώσαν για το μικρόφωνο, να φτιάξει τη φωνή, αλλά
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τζάλα. Πάμε του χρόνου. Του χρόνου Βουλγαρία, Αντρέα.
1: Βουλγαρία.
0: Βέβαια. Μπαγκαράγκα. Πάμε.
3: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Ολοκληρώθηκαν χθες υποχρεώσεις του δεύτερου γκρουπ του πρωταθλήματος με ένωση εθνικό και ακρίταν να αποχαιρετούν και τυπικά την πρώτη κατηγορία. Στον τελευταίο χρονικό αγώνα, χθες η Κράσταβα και το Παραλίμνη έμειναν στο 0-0. Την Παρασκευή ολοκληρώνονται και τα παιχνίδια του πρώτου γκρουπ, με τη σεζόν ολοκληρώνεται στις 29 του μήνα με τον τελικό κυπέλλου. Στον Απόλλη σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι επαφές με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή Σαβαλιασί, με εξελίξεις να αναμένονται εντός της εβδομάδας. Η πρωταθλήτρια Ομόνια στρέφει την προσοχή της στον προγραμματισμό, αναμένοντας να ξεκαθαρίσει το σκηνικό γύρω από τον Σεμέδο. Απολλώνας και Πάφος είναι πλήρως επικεντρωμένοι στον τελικό κυπέλλου. Στους Κιανόλευκους της Λεμεσού, ο Μάρκες είναι στη διάθεση του Λοσάδα. Στην Πάφο, Μπρούνο Πηλέας και Γκολτάρ θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν το μεγάλο παιχνίδι. Γκαρσία και Ρομπέρς αποχαιρέτησαν την ΑΕΚ, ενώ τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει και ο Ροντέν. Στο ρεπορτάζ της ομάδας παίζει το όνομα του 29χρονου Ολλανδού μέσου Γκλίντα Λίμανς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άρη, ο Λιασός Λούκας θα συνεχίσει την καριέρα του ως τεχνικός διευθύντης της Καρμιώτισσας, ενώ στους πράσινους ενδεχομένως να επιστρέψει στον Μπάγκο Ράτσκοφ. Στην Έλο, μεταγραφικό σχεδιασμό τρέχει και μετά τον Ζαΐρ Ταβάρες, ο προσκήνιο βρίσκεται 25χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Ντιόγκο Γκόμες. Ο Μιχάλης Ιωάννου αναμένεται να περάσει σύντομα την πόρτα του χειρουργείου για αποκατάσταση του χιαστού του, την ίδια ώρα που στην ανόρθωση θα ψάξουν να βρουν εσωτερικά τη λύση για να τον αντικαταστήσουν. Σε μια φαντασμαγορική φιέστα, η ΑΕΚ σήκωσε ψηλά στον ουρανό της Αγίας Σοφιάς και της Αθήνας το 14ο τίτλο πρωταθλήματος στην ιστορία της. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στη δεύτερη θέση της Super League και πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα μέσω του Europa Link και θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό. Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε στην τέταρτη θέση της Super League και θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Χθες στην Αγγλία, United Nottingham 3-2, Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-3, Leeds Brighton 1-0, Brentford Crystal Palace 2-2, Newcastle West Ham 3-1, ενώ σήμερα στις 10 Arsenal Burnley. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
8: Supersport 104. Μένεις εδώ.
9: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
10: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
12: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
15: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
16: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
15: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
16: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
17: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Super Sport 104.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
19: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
20: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
19: 15. Από πού θα πάμε?
20: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
19: Τι?
20: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
19: Τώρα μιλάς σωστά!
21: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
23: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
24: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Έχουμε αρκετά θέματα για να συζητήσουμε και παρέα θα το κάνουμε αυτό σιγά σιγά. Eurovision, η χειρότερη ever, η πρόθεση της ανομαλίας, λέει ο φίλος μου 500. Καλημέρα.
1: Εντάξει, εγώ δεν παρακολουθώ τη Eurovision. Τον τη φορά δεν παρακολουθήσα τι.
0: Ναι.
1: Δεν είχε με ποδόσφαιρα, έκανα ναι, είχε... σπίτι.
0: Μα κάτσε μέχρι τις 2 το πρωί τα αποτελέσματα.
1: Ναι, μην.
0: Ξενύχτησες.
1: Έμεινε, ναι.
0: Εγώ που είχα προπόνηση την Κυριακή το πρωί μέχρι τις 7 και κοπανούσα το κεφάλι μου, έξα πως να... αν θα οδηγήσω, πως θα πάω, να βάλω αυτόματο πιλότο. Πολύ ξενύχτη, ρε παιδί μου. Οι ακάραχτες.
1: Ναι, δεύτερο μήχρονο.
0: Είδες τον Ηλιόπουλο. Ο δεύτερο μήχρονο ήταν πολύ καλή αγωνιστικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με το αυτοκίνητο που βάλε μέσα και
1: ναι,
0: έκανε.
1: Κέρδισε και το πρωί στην κούρσα που
0: είχε,
1: έγινε.
0: Το πρωί ήταν ή την προηγούμενη μέρα.
1: Την προηγούμενη,
0: την προηγούμενη μέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάει, ανάβαση κάνει. Ναι. Πρώτος... είναι καλό το αυτοκίνητο του.
1: Ναι.
0: Το έχει
1: φτιάξει. Μπορεί να μην αρέσει σε αρκετού, ξέρει άλλο. Είσαι πρόεδρο τη ΑΕΚ.
0: Ναι, το θεωρώ γραφικό κάποιοι.
1: Αλλά το λατρεύει ο κόσμο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Έγινε. Έκανε την ΑΕΚ μια οικογένεια.
0: Ισχύει. Ωραία, φιέστα, εντάξει.
1: Όπως το Γιαννακόπουλο. Εμένα δεν μου αρέσει. Αλλά ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον λατρεύει. Τον έχει.
0: Εγώ τον πάω τον Γιαννακόπουλο. Να σου πω γιατί. Γιατί τον συνάντησε η Γεωργία στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Και ήταν όχι ευγενέστατος, περισσότερο από ευγενέστατος.
1: Ναι.
0: Βδέχτηκε για φωτογραφία και τι κάνετε, είχε χαιρετίσματα στην Κύπρο κλπ. Και μου λέει είναι πάρα πολύ καλός. Λέω άτε, λέω. Γιανακόπουλος και τα μυαλά στα κάγκελα.
1: Φαίνεται ότι. Εκείνη τη στιγμή είδαν τα καλά του.
0: Είναι μια χαρά είναι. Εγώ το πάω γιατί έχει. Εντάξει, έχει επίγνωση το τι
1: σημαίνει. Ναι, καλά, εντάξει.
0: Και να του πάρει και να του σηκώσει τώρα. Ναράμι, κοίτα, ακόμα δεν μιλάει, περίμενε. Κάτσε να τελειώσει το πρωτάθλημα. Γιατί έχει και τελικού με τον Ολυμπιακό, περίμενε. Μετά να γίνει το μακελιό. Τώρα δεν έχει τίποτα.
1: Τώρα να εύχονται να μην το πάρει ο Ολυμπιακό. Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Πες μου σε παρακαλώ.
0: Έτσι θα εύχονται. Κατάλαβα. Καλημέρα, είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ, Ραφαέλο ΑΕΚΑΡΑ. Γεια σου, Ραφαέλο, καλημέρα.
1: Όπως το νιώθει ο καθένας, ναι. Θα πάρουμε τον Γιάννο να δούμε τις εξελίξεις στο ΑΠΟΕΛ. Ακούσα τα καλύτερα για αυτόν τον.
0: Λιασί.
1: Τον Λιασί, Σάβα Λιασί. Να ξέρουμε τις εξελίξεις του ΑΠΟΕΛ, τις εξελίξεις στην Ομόνια.
0: Το Ομόνια Απόλλωνα στην Παρασκευή είναι 5,5 ώρα.
1: Φαίνεται ότι ευνοήθηκε η Ομόνια από την κατάκτηση της Γκιόρ στο πρωτάθλημα.
0: Όχι, τελείωσε. Τρίτο προκριματικό στους ισχυρούς.
1: Στους ισχυρούς.
0: Εφόσον προκληθεί εννοείται.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Κοιτάξτε, μεγάλη υπόθεση γιατί το μπορεί να κάνει και δεύτερο βήμα, αλλά να μπει στο Europa League. Τώρα, αν θα πάει στα playoff και
1: ακριβώς όταν αποφεύγει Ερυθρόν Αστέρα, Σλοβάν Μπρατισλάβα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Λεχ Πόζνα. Συγγνώμη.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Κάποιες από αυτές τις ομάδες, αν προκριθεί στο τέταρτο γύρο στα playoff, θα τις βρει μπροστά. Μπορεί να βρει και την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ στο τέταρτο γύρο θα είναι στα playoff, θα είναι αδύναμη. Πρέπει να γίνουν πολλές διαφοροποιήσεις. Γιάννος Παπαγιάννος, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιάννο.
1: Έλα, Γιάννο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αντρέα, καλημέρα. Και καλημέρα και στους αγροτές μας.
0: Έχει καλή άποψη για το Λιασί ο
1: κύριος. Ναι, έχω πολύ καλή άποψη, διασταυρωμένη είναι από πάρα πολλούς
0: πηγές.
1: Ναι, επώνυμους λευκοσιάτες του υψηλής.
0: Είσαι σε αυτό το κλαμπ, δεν σε φοβάμαι.
1: Δεν είμαι σε αυτό.
0: Δεν σε φοβάμαι.
1: Όχι, δεν είμαι σε αυτό.
0: Οι συναστροφές σου είναι στα πάνω κλαμπ.
1: Πάρα πολύ καλές.
0: Σε ψηλούς ορόφους, σε ψηλά.
1: Ναι, αλλά
0: 32ο, 33ο
1: όροφο. Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ, κύριε Γιάννο, θέλει να ακούσει κάτι θετικό.
0: Δεν καταλαβαίνω τι το λέω τώρα.
1: Ένα εθαρρύντη. Δεν το ακούσα.
0: Λέω, είσαι ψηλά, συναστρέφεσαι ψηλά. 32ο, 33ο όροφο.
1: Σωστό.
0: Σε χάει πολύ.
1: Το δέχομαι.
0: Το δέχεσαι.
1: Γιάννο, έλα, πες μας κάτι θετικό.
2: Κάτι θετικό, πρέπει να υπάρχει κάποια εξέλιξη για να υπάρχει κάτι θετικό. Το δεδομένο είναι ότι υπάρχει αισιοδοξία όσον αφορά ότι μπήκα σε μια διαδικασία με τον Σάβα Γιασί. Θα πω ότι επί του παρόντος είναι απρόβλεπτο, οπότε θα ολοκληρωθεί και τίποτα.
0: Ως πού είναι η όλη κουβέντα, τι μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, Γιάννο? ή με τον Σαβαλιάς ή με κάποιον άλλον γενικά επενδυτή, γιατί αυτό ακούγεται.
2: Εντάξει, τώρα αναφερόμαστε όσον αφορά με τον Σαβαλιάς. Όμως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν μπει στην εξίσωση και κάποια άλλη περίπτωση.
0: Ναι.
2: Από τη στιγμή που αποέψαχνει για επενδυτή.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά την περίπτωση Σαβαλιάς, πέρα από τη μελέτη των οικονομικών δεδομένων που είναι η διαδικασία τώρα, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο που μπορούμε να πούμε. Είναι λογικό ότι η πλευρά του επενδυτή ότι θα μελετήσει εις βάθος τα οικονομικά δεδομένα του ΑΠΟΕΛ και η ευχή έργων όλων είναι μέχρι τη γενική συνέλευση να υπάρχει κάτι περισσότερο να πει η διοίκηση, που φυσικά είναι να ονοματίσει τον επενδυτή.
0: Ναι, αυτό, το βασικό είναι αυτό. Το βασικό είναι αυτό που λες.
2: Και να πει ποια είναι μέχρι που έχουν φτάσει οι επαφές με τον υποψήφιο επενδυτή. Αντιλαμβάνεστε ότι επί του παρόντος αυτό που γίνεται είναι ότι ο επενδυτής ψάχνει, κοιτάζει, μελετά τα οικονομικά δεδομένα του ΑΠΟΕΚ. Παράλληλα όμως κάνει και τις ενέργειές του όσον αφορά ποιοι θα είναι οι συμπαίκτες του σε αυτή την προσπάθεια στο ενδεχόμενο ανάληψης του ΑΠΟΕΛ. Γι' αυτό που θα χρειαστεί είναι υπομονή. Εγώ δεν προβλέπω ότι μέχρι τη Γενική Συνέλευση ότι θα έχουμε οποιαδήποτε συμφωνία είτε με τον Σαβαλιάς είτε με οποιοδήποτε άλλο.
0: Έτσι το βλέπεις.
2: Νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τρέξουν τόσο πολύ τα γεγονότα, εκτός και αν έγινε μια προεργασία εδώ και αρκετόν καιρό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, που θα θέλει σε εξελίξεις πιο γρήγορα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Αυτό που είναι η πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει τώρα στο ΑΠΟΕΛ, είναι ότι η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να κοιτάξει την επόμενη μέρα με τα υφιστάμενα δεδομένα χωρίς επενδυτή. Τώρα, εάν μπει στην εξίσωση και ο επενδυτής, τότε θα είναι ό,τι καλύτερο που θα φέρει και χαρμόσυνα νέα και θα κοιτάξουν με πιο αισιοδοξία, με αισιοδοξία την επόμενη μέρα στο ΑΠΟΕΛ. Αυτή είναι η προσπάθεια. Το θετικό είναι ότι βγαίνει κάποια αισιοδοξία. Το γεγονός ότι βγαίνει κάποια αισιοδοξία, πιθανόν να υπάρχει κάτι που προδιάζει ότι με τον άστα ή τα τρόπο ότι στο τέλος θα υπάρξει τον deal. Όμως δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτήν την διαδικασία από τη στιγμή που και επίσημα ο ΑΠΟΕΛ είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα όσον αφορά εις βάθος συζητήσεων, δηλαδή τι μπορεί να προσφέρει ο επενδυτής, τι θα προτείνει, ποια θα είναι η αντίδραση της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ, πόσα λεπτά θα βάλει στο ΑΠΟΕΛ, τι προϋπολογισμό θα έχει το ΑΠΟΕΛ, πόσα χρέη θα παίρνουν στο ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο δεν έχουν βρεθεί οι δύο πλευρές μέχρι τώρα. Το σίγουρο είναι ότι γίνεται η μελέτη των οικονομικών δεδομένων και παράλληλα και από την πλευρά του ο κύριος Γιασίς είναι απόλυτα φυσιολογικό να κάνει τις επαφές του για να έχει και τους δικούς του.
0: Άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι πιο σοβαρό για Λιασί ή οποιονδήποτε άλλο, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι επίσημο.
2: Με τα δεδομένα που μιλάμε σήμερα,
0: ούτε κάποια πολύ δυνατή πληροφορία ότι μπορεί να προχωρήσει κάτι.
2: Οι επόμενες μέρες μπορεί να φέρουν κάτι διαφορετικό, μια διαφορετικό σκηνικό, είτε θετικό είτε αρνητικό.
0: Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι ο προγραμματισμός του ΑΠΟΕΛ δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν τα μέσα Ιουνίου.
1: Εντάξει, δεν έχει Ευρώπη, έχει περιθώρια.
0: Ναι, έχει περιθώρια, αυτό λέω. Δηλαδή πρέπει να αξιολογηθεί η κατάσταση.
1: Απλά αυτή τη στιγμή, πέρα από τη συγκρατημένη αισιοδοξία, ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ αγωνιά. Και πάρα πολύ αγωνιά και θέλει, εύχεται να αλλάξει χέρια η εταιρεία.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Να αλλάξει χέρια η εταιρεία, ώστε να μπορεί να επανέλθει κάτι καλύτερο, να μπορεί να οδηγηθεί και πάρει σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
2: Εντάξει, όσον αφορά να αλλάξει χέρια η εταιρεία, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε και αυτό το σκηνικό. διότι υπάρχει και η Γενική Συνέλευση στις 4 Μαΐου που είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι η νυν διοίκηση θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης με τον κύριο Χάρη Φωτίου στα ενία, και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιες θα είναι οι εξελίξεις όσον αφορά σε ενδεχόμενο επενδυτή. Δηλαδή θα έρθει ο υποψήφιος επενδυτής και θα αναλάβει την εταιρεία από το ποδόσφαιρο, ή θα δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία που θα διοχετεύεται με κεφάλαια στην εταιρεία από ΕΡ. Απλώς κάνω κάποιο συλλογισμό τώρα εγώ. Και σε αυτόν το κεφάλαιο θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε το πώς σκέφτεται ο επενδυτής σε ενδεχόμενο ανάληψης του ΑΠΟΕΛ, με ποιο τρόπο θα μπορέσει να μπει σε αυτόν το πάζο των γεγονότων που θα έχει και αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι αρχίζει αντίστροφη μέτρηση όσον αφορά την Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΑΠΟΕΛ, και εκεί θα υποθούν αρκετά πράγματα, και η ευχή όλων είναι να έχει κάτι να πει περισσότερο η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ προς τον κόσμο. Συμφωνώ απόλυτα με τον Ανδρέα ότι ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ όχι μόνο αγωνιά, νομίζω έχει και αρκετή πίκρα, έχει αγωνία, βλέπει την ομάδα του ταλαιπωρημένα στον αγωνιστικό χώρο, δεν θυμίζει τίποτα από ΑΠΟΕΛ. Πραγματικά το παιχνίδι με την Ομόνια, ναι, ήταν ένα παιχνίδι αδιάφορο βαθμολογικά, όμως ήταν έναν τέρπι με την Ομόνια που πάντα υπάρχει το γόητρο, και έβλεπες μια ομάδα στο γήπεδο αρκετά ταλαιπωρημένη, χωρίς ταυτότητα, χωρίς πάθος, χωρίς να μπορεί να κάνει τα απαραίτητα, και πραγματικά ο κόσμος το αγωγεί.
1: Δεν το συναντάτε καθημερινά, δεν σας ρωτάνε καθημερινά, έχει κανένα νέο το ΑΠΟΕΛ? Αυτό είναι, έχει κανένα νέο το ΑΠΟΕΛ?
2: Συνέχεια, ο κόσμος το ΑΠΟΕΛ αγωνιά είναι απόλυτα φυσιολογικό, διότι βλέπει την ομάδα του να πήρε τον κατήφορο και δεν την βλέπει να σηκώνει κεφάλι, και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Τελειώνει το πρωτάθλημα σε μια εβδομάδα, νομίζω μια ανακούφιση για τους φίλους του ΑΠΟΕΛ.
1: Πράγματι, πράγματι.
2: Μια ανακούφιση. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά, προχθές το παιχνίδι με την Ομόνια, σε έπιανε μια ασφυξία όταν έβλεπες το ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή, έβλεπες ποδοσφαιριστές που δεν μπορούσαν να κάνουν τα αυτονόητα, δηλαδή να παίξουν ποδόσφαιρο απλό, δηλαδή να βγουν μπροστά, να προσπαθήσουν να πετύχουν κάποιον τέρμα, να παλέψουν το παιχνίδι. Και βλέπεις και παράλληλα έναν προπονητή να είναι εκεί στον πάγκο, απλώς για να είναι στον πάγκο.
1: Δεν έχει κανένα όρεξη για ποδόσφαιρο. Έτσι,
2: δεν
1: έτσι,
2: έχει κανένα όρεξη για ποδόσφαιρο, και πρέπει, ναι, η επόμενη μέρα το ΑΠΟΕΛ να θέλει χαρμόσυνα νέα, διότι αν γίνει το αντίθετο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το σκηνικό που βλέπουμε θα επαναληφθεί. Και μπορεί να είναι και χειρότερα τα πράγματα. Ναι, διότι σωστά. Αντιλαμβάνεστε χωρίς επενδυτή, χωρίς Ευρώπη, χωρίς ρεσί, και μπορεί να είναι και χειρότερα τα πράγματα.
0: Ναι,
2: διότι αντιλαμβάνεστε χωρίς επενδυτή, χωρίς Ευρώπη, χωρίς

0: να το θεωρήσουμε και πάντα δεδομένο ότι δεν θα μπει στην εξίσωση και κάποια άλλη περίπτωση. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Γιάννο, το αναφέρεις πολύ συχνά αυτό, να μπει στην εξίσωση και άλλη περίπτωση. Έχεις κάτι υπόψη?
0: Όχι, διότι από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ είπα ότι υπήρχαν ακόμη δύο περιπτώσεις του ΑΠΟΕΛ.
2: Ναι, ναι, συνολικά.
0: Υπάρχουν στον ορίζοντα ακόμη δύο περιπτώσεις που δεν έχουν ονοματιστεί από πού είναι αυτές οι περιπτώσεις. Είναι από το εξωτερικό, όπως έχει δηλωθεί. Το λέω, Αντρέα μου, αυτό, ναι, διότι με τον κύριο Γιασί δεν έχει γίνει τον deal ακόμη.
2: Μάλιστα.
0: Και κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν θα γίνει τον deal. Ναι, υπάρχει αισιοδοξία. Υπάρχει πίστη ότι αυτή τη φορά θα γίνει και θα έλεγα ότι και η πλατιά μας του κόσμου του ΑΠΟΕΛ ξέρει να γίνει με τον κύριο Γιασί, διότι με το άκουσμα ότι είναι και ο παρός του ΑΠΟΕΛ αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνει στην εξίσωση και αυτή σημαντική παράμετρος πέραν από τις ικανότητες του που έχει στο επάγγελμα του, ότι μπορεί να διαχειριστεί προβληματικές καταστάσεις όσον αφορά τις επιχειρήσεις.
2: Μάλιστα.
0: Που ένα παράδειγμα είναι η περίπτωση του ΑΠΟΕΛ.
2: Περιμένουμε. Okay. Αναμένουμε. Γιάννο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Αντρέας Χρήστου, γεια σου, Αντρέα, καλημέρα.
1: Α, είναι τώρα ο Αντρέας.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Αντρέα, καλημέρα.
2: Πώς πάει η κατάσταση? Η Ομόνια, η οποία πήρε ακόμα μια εύκολη νίκη, έτσι όπως είπε.
1: Εύκολη, πανεύκολη.
2: Ίσως η πιο εύκολη νίκη σε ντέρμπι με το Απόλλωνα τα τελευταία χρόνια. Αλλά και πάντα στο κόλπο για να κάνει το μεγάλο ρεκόρ που θέλει όσον αφορά τη συγκομιδή βαθμών, έτσι, αν κερδίσει τον Απόλλωνα την Παρασκευή.
3: Νομίζω, εντάξει, ήταν και το ΑΠΟΕΛ σε μια φάση με πολλές απουσίες, αλλά και η Ομόνια είναι σε ίδια με οποιαδήποτε δεκάδα αγωνιστή μπορεί αυτή τη στιγμή και με την αυτοπεποίθηση που έχουν πάρει όλοι οι ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε και παίκτες που θεωρούνταν δεύτερης γραμμής, εντάξει.
1: Δεν είναι, ο Σίμιτς δεν είναι δεύτερης γραμμής.
3: Ναι,
1: εγώ πιστεύω ότι ο Σίμιτς μπορεί να αγωνιστεί σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα ως βασικός.
3: Και στην Ομόνια είναι μεγάλη πολυτέλεια να είναι η τέταρτη επιλογή.
1: Ακριβώς.
3: Ο Σίμιτς είναι εξαιρετικός και δεν αγωνίζεται πολλά παιχνίδια στην επόμενα. Είναι μεγάλο πρόσωπο αυτό να μπορείς να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή.
2: Παιδιά, έχετε δει το βιογραφικό του Σίμιτς που έπαιξε, αλλά οπότε το συζητάμε τώρα.
3: Ναι, έπαιξε σε μεγάλα πράγματα.
1: Ακόμη και ο Κούσουλος, τον οποίο πολλοί υποτιμούν, είναι πολύτιμος παίχτης.
3: Έδειξε ότι έχει ρόλο να παίξει έστω και ως συμπληρωματικός, ενώ δεν είναι αυτή τη στιγμή το πρώτο όνομα όπως για στο
1: πρώτο. Ακριβώς, δεν είναι. Αλλά γιατί δεν είναι πολύ τέλεια να έχεις δεύτερον αμυντικό χαφ τον Κούσουλο, δεν κατάλαβα, που βάζει 4-5 γκολ το χρόνο.
3: Και το έχεις με μεγάλη εμπειρία.
1: Μεγάλη εμπειρία που δεν προκάλεσε ποτέ του πρόβλημα.
3: Έχει έτσι κάποια χαρακτηριστικά που μπορεί να προσφέρει κάποια διαφορετικά πράγματα στην Ομόνια σε πιο συγκεκριμένους τομείς του παιχνιδιού, πιο αμυντικογενής. Όμως είδαμε ότι όταν βρει την ευκαιρία μπορεί και να σκοράρει, το έκανε έτσι. Ήταν ένα παιχνίδι νομίζω για τον ίδιο πολύ ιδιαίτερο με τα δύο γκολ που πέτυχε. Θα ήθελα να σταθώ και στο Χατζηγιοβανί, ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια, ο παίζει βασικός, είναι σε όλα πάρα πολύ καλός και πολύ δημιουργικός σε κάθε παιχνίδι, είτε γκολ είτε ασίστ, και έδειξε ότι για την νέα σεζόν ότι έχει δώσει πολύ περισσότερα, τα οποία δεν τα είδαμε στο μεγάλο κομμάτι της χρονιάς, η αλήθεια είναι. Όμως δείχνει ότι έχει ποιότητα και έχει πράγματα να δώσει στην Ομόνια.
1: Δημιουργικός ήταν και ο ΜΑΕ αυτή τη φορά, παρά εκτελεστής.
3: Ναι, προσπάθησαν οι συμπαίκτες του να τον τροφοδοτήσουν.
2: Του βγάζαν παλιά για παλιά καλό γκολ, αλλά δεν.
3: Ναι, αλλά και ο ίδιος έδειξε ότι δεν σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και είναι για ένα επιθετικό και τους συμπαίκτες του πολύ σημαντικό και μπορεί να δημιουργήσει αυτό που λέμε προβλήματα με κάθε τρόπο, είτε με γκολ είτε με ασίστ.
2: Έχει
3: και με
2: καμιά μπουλούς κουβέντα καινούρια με ΜΑΕ, με Σεμέδο ή κάτι άλλο?
3: Με ΜΑΕ ακόμη δεν προκύπτει νεότερο. Εντάξει, είναι το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο, οπότε δεν θα βιαστούν στην Ομόνια να το
1: πούμε. Εγώ άκουσα ότι είναι και χαρούμενος πολύ εδώ. Έχω αφιβολία να θέλει να είναι πολύ χαρούμενος. Παίρνει πολύ ωραία.
2: Κοίταξε, από το να πάει στην Αίγυπτο, Για όνομα του Θεού, δηλαδή να, να πάει να κάνει τι, μόνο για τα λεφτά.
1: Αν το αναβαθμίσουν και όπως λέγεται το συμβόλαιο.
2: Να το αναβαθμίσουν. Ναι.
1: Συγγνώμη, να παίξει και στην Ευρώπη, τον έχουν βασιλιάν εδώ, βρήκε το λιμάνι του. Είναι ο πρώτος παίκτης του πρωταθλήματος φέτος ο Μάη.
3: Ναι, και προερχόταν από δύσκολες
1: θέσεις.

0: ο MVP, αυτό είναι ο MVP.
1: Για το Σεμέδο περιμένουμε αυτή την εβδομάδα εξελίξει. Σήμερα θα ανακοινωθεί η αποστολή της Εθνικής του Πράσινου Ακροτηρίου για το Μουντιάλ που θα είναι μέσα ο Σεμέδο. Θα κάνουν και κάποια περιοδία τις επόμενες μέρες. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα πάει πιο μεταλλογικά. Μάλλον δεν θα χρησιμοποιηθεί με τον Απόλλωνα, αλλά στο θέμα του συμβολέου του είπε και ο ίδιος, είχε υποσχεθεί να απαντήσει πριν φύγει για το Μουντιάλ. Οπότε από τη στιγμή που 24 Μαΐου την Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία του Πράσινου Ακροτηρίου στην Πορτογαλία, μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και την απάντηση του Σεμέδο στην πρόταση της Ομόνοιας. Δική μου εκτίμηση, χωρίς να έχω κάποια πληροφορία έξτρα, είναι ότι είναι πιο πιθανό να παραμείνει παρά να αποχωρήσει ο Σεμέδο.
2: Ενώ πιο πιθανό είναι να αποχωρήσει ο Μασούρας από ό,τι πληροφορούμε.
1: Ναι, με τον Μασούρα έχει πολύ ελκυστική πρόταση από την Ιρεμπέργη. Οι επαφές με την Ομόνοια δεν προχώρησαν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αυτή τη βδομάδα να αλλάξει κάτι, γιατί θα είναι εβδομάδα αποφάσεων γενικότερα στη Ρωμόνια για όλους τους παίχτες που, και από αυτούς που λήγουν συμβόλαια, ίσως και κάποιους άλλους που μπορεί να αποφασίσει ο Μπέρκ να μην τους έχει τη νέα χρονιά, θα προσπαθήσουν να ξεκαθαρίσουν με όσους περισσότερους γίνεται το μέλλον τους πριν φύγουν από την Κύπρο. Και με τον Μασούρα αυτή τη στιγμή τα δεδομένα λένε ότι αποχωρεί από την Ρωμόνια ως προαθλητής και μετά από μια εξαιρετική σεζόν βρήκε και μια πρόταση ήδη αυτή η πρόταση που έχει στα ρίγια του από την Ιερβέργη. Νομίζω πολύ δύσκολα η Ομονία θα ανέβει σε αυτά επίπεδα, μόνο αν ο ίδιος αλλάξει γνώμη και θέλει να μείνει στην Ομονία θα αλλάξει κάτι.
0: Σωστό.
2: Και καλός ανοιχτός ο δρόμος για την Ευρώπη, να.
0: Με τρίτο προβληματικό γύρο και ισχυρούς.
1: Ναι, ναι. Είναι έτσι, έρχονται όλα πολύ κάτι.
2: Χωρίς μεγαθύρια στο δρόμο.
1: Βέβαια στο γήπεδο θα πρέπει να...
2: Ναι, εντάξει, άλλο αυτό, αλλά...
1: Είναι πολύ διαφορετικό, ναι. Είναι πολύ διαφορετικό να είσαι στους χειρούς, αυτό, τους γύρους. Έχει ομάδες που είναι πολύ πολύ πιο δύσκολες από αυτές που έχει αυτή τη στιγμή μπροστά της η Ομόνοια. Και νομίζω είναι και ο μεγάλος στόχος, αν καταφέρει να κάνει τον προγραμματισμό της όπως πρέπει και όπως θέλει, και με τον κορμό που έχει αυτή τη στιγμή για την ποιότητα, νομίζω θα είναι πάρα πολύ ισχυρή και στα προκριματικά. Η Ομόνοια από τη στιγμή που έχει και τον ίδιο προπονητή, την ίδια φιλοσοφία την έχει ευθυσίσει και στους παίκτες του, νομίζω είναι στο καλύτερη δυνατή προοπτική για την Ομόνοια.
2: Η Ομόνοια με μία νίκη μπαίνει στο link Facebook.
0: Με
2: δύο νίκες που είναι εφικτό, μπαίνει στο Europa που είναι πάρα πολύ ακόμη καλύτερο.
0: Playoff.
1: Προκρίσει στο Champions League, μπαίνει playoff του Champions League, άρα αυτόματα θα κλειδώσει η Europa και συν 4,5 εκατομμύρια.
2: Σωστό.
0: Ναι.
2: Είναι ανοιχτό αυτό ο δρόμο. Είναι ανοιχτό.
0: Ανδρέα, καλή δουλειά, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, γεια.
3: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέες σκληρές απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που η ένταση στην Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε μέσω Truth Social ότι δεν θα απομείνει τίποτα από το Ιράν εάν η Ιρανική κυβέρνηση δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει, ανέφερε χαρακτηριστικά καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα. Διαφορετικά, όπως είπε, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύεται η τιμή του πετρελαίου μετά και τις νέες απειλές Τραμπ. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν 5 ανθρώπους στο νότιο Λίβανο, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά τη νέα παράταση της ακεχηρίας μετά τις διμερείς διαπραγματεύσεις που η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ καταδίκασε και πάλι. Η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καλεί το Αμπουντάμπι να μην παγιδευτεί στα σχέδια και στις συνωμοσίες του Ισραήλ. Νέα συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας με τις αγροτικές οργανώσεις και την ομάδα Φωνή των Κτηνοτρόφων. Η Υπουργός θα απαντήσει στα αιτήματα των κτηνοτρόφων και στις ανησυχίες όσων επηρεάζονται από τον αυτόδη πυρετό. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αρχικά ρεή σκόνη, η οποία σύντομα θα υποχωρήσει. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 29 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Super Sport 104. Κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook. Προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
6: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
5: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
7: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
3: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
8: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού World Market, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
9: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σφαίρα, το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
11: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
12: Το κλίμα για έναν υπέροχο ανοιξιάτικο κήπο. Προσφορά 20 έως 30% στο φυτόριο και στα εργαλεία χειρός κυπουρικής. Φυτά, γλάστρες, φυτόχωμα, ψαλίδια, φτιάρια κήπου και άλλα πολλά σε έκπτωση 20 έως 30%. Από Τετάρτη 13 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
15: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
16: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
15: 15? Από πού θα πάμε?
16: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
15: Τι?
16: Medium pizza. 10 και 99. Έτοιμοι σε 15 λεπτά.
15: Τώρα μιλάς σωστά!
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10 και 99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
3: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
2: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
1: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
2: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
1: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τώρα, έως πάνω τώρα, άρχισα να γελάω με τις εκλογές, σιγά σιγά.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Καλά πάμε.
2: Μια χαρά, ρε.
0: Καλά πάμε.
2: Μια χαρά είμαστε, ναι.
0: Όπως η μπόμπα. Λοιπόν, για πάμε να δώσουμε συνέχεια. Επιστρέψαμε, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε να καλωσορίσουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Άρη Λεμεσού, τον Κώστα Παπαδόπουλο.
2: Συγγνώμη, πριν να βάλει τον Κώστα, την άλλη Δευτέρα να έχουμε ανάλυση των εκλογών.
0: Πού, να αναλύσουμε. Σίγουρα.
2: Ανάλυση των εκλογών. Σίγουρα. Να δούμε ποδόσφαιρα τα εκλογών.
0: Σίγουρα.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Ξέρουμε να κάνουμε ανάλυση.
2: Βεβαίως, ένα κατάλαβα.
0: Βέβαια. Κώστα, καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Γεια σου, Κώστα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Κώστα και τους
0: εκλογές. Προετοιμαζόμαστε για τις εκλογές, τι να κάνουμε. Αφού δεν έχει μπάλα.
3: Μια χαρά, μια χαρά. Είχε πάρα πολλούς υποψήφιους.
0: Όλη η χώρα έβαλε υποψηφιότητα.
2: Ο Άρης δεν μας πρόχνει λίγο, δεν μας δίνει ένα κίνητρο. Τι να κάνουμε, μείναμε έτσι.
3: Μα γενικά νομίζω ότι τώρα μια αγωνιστική πριν το τέλος είναι λίγο δύσκολο γενικά να βρει θέματα σημαντικά.
2: Αυτό που κάνει ο Άρης τώρα, από ό,τι μαθαίνω, να διώχνει έναν προπονητή και μετά να σκέφτεται να το φέρει πίσω. Για τον Ράσκοφ μιλάμε. Υπάρχει αυτό η περίπτωση?
3: Ανδρέα μου, θα σε στεναχωρήσω, αλλά ξέρεις ότι δεν μπορώ να πω κάτι πριν να υπάρχει μια οριστική απόφαση.
2: Όχι, δεν στεναχωρίζουμε για έτσι πράγματα.
3: Εμείς ξέρουμε ότι ο Λιάς Βουλουκά είναι προπονητής τουλάχιστον μέχρι το τέλος της περίοδου. Να τελειώσει το πρωτάθλημα με το καλό, πλησιάζει με την ερχόμενη Παρασκευή τελευταίο παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν αρκετές ανακοινώσεις.
2: Αρκετές ανακοινώσεις. Αρκετές. Μάλιστα. Κάτι άλλο.
0: Και από εβδομάδες δηλαδή. Δηλαδή αφού είναι Παρασκευή το τελευταίο παιχνίδι.
2: Δηλαδή να σκέφτομαι ότι ο Άρης μπορεί έτσι να φτάσει στα επίπεδα της ομάδας που πήρε τον τίτλο. Έχετε αυτές τις βλέψεις?
3: Εντάξει, αφενός η θέση που τερματίσαμε φέτος και η πολύ μεγάλη βαθμολογική διαφορά, Ανδρέα, σε σχέση με τις ομάδες που είναι στην κορυφή, νομίζω ότι κάνει ξεκάθαρο το στόχο ότι θέλουμε να είμαστε πολύ καλύτεροι από ό,τι είμαστε φέτος.
0: Ναι,
3: αυτό
0: ναι.
3: Είναι ξεκάθαρο. Πού μπορεί να φτάσει μια ομάδα, να δούμε το καλό της τελέχωσή της, να δούμε και τι κάνουν οι άλλοι, πόσο καλή θα είναι η ομάδα και θα δούμε.
0: Με budget ανάλογο του φετινού ή γίνονται σκέψεις ή μάλλον δεν έχουν πάρθει ακόμα οι τελικές αποφάσεις? Γιατί το budget ήταν αρκετά καλό, ψηλό, δυνατό, την ίδια ώρα που είχατε και κέρδος τουλάχιστον από αυτά που ακούμε όσον αφορά ισολογισμούς κλπ.
3: Αυτό που είναι δεδομένο και είναι λυμμένη αποφάση η Άλκη είναι ότι θέλουμε να μειώσουμε τον μέσο όρο ηλικίας.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτόματα θα περνούμε παίκτες δεύτερη και τρίτη διαλογή που είναι νεαροί και ευθυνοί, αλλά μπορεί να βρούμε ποδοσφαιριστές που να έχουν, όχι μπορεί, αυτό είναι ο στόχο, να βρούμε ποδοσφαιριστές που να έχουν προοπτική ανέλυξη όπως κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια. Και ταυτόχρονα μειώσουμε και το μέσο όρο ηλικία μας.
0: Ναι. Είναι όντως το μέσο όρο ηλικία, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Αλλά με παίχτες έτσι με βιογραφικό, τα μπει στο βιογραφικό. Με βιογραφικό. Ανάλογο αυτόν που έχετε τώρα ή με την προοπτική εξελιξιμότητας για να τους μεταπολίσετε, είναι τα μείνει αυτό το πλάνο το οποίο δούλεψατε?
3: Δεν αλλάζει η Άλκη, γιατί ποδοσφαιριστές που είχαμε, γιατί μίλησα για ποδοσφαιριστές, το κέρδος το μεγάλο του Άρη, τουλάχιστον το οικονομικό αλλά και το αγωνιστικό, ήρθαν ποδοσφαιριστές που μπορεί και να μην τους ακούσει κανείς. Εξελίχθηκαν στην ομάδα και ανέβασαν και την αγοραστική τους αξία και η ομάδα κέρδος και προσέφεραν και αγωνιστικά. Αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή να βρούμε εκείνους τους ποδοσφαιριστές που και προοπτική ανάλυση έχουν αλλά θα μπορούν να βοηθήσουν και ουσιαστικά την ομάδα.
2: Πάντως έχετε και μεγάλους σε ηλικία που έπαιξαν πολύ καλά, όπως ο Άντερσον Κουρέια.
0: Κουρέια έπαιξε το πρώτο σε συμμετοχές αγωνιστικά.
2: Και ασίστ έχει πάρα πολλές.
0: Και MVP σε πολλά παιχνίδια, τουλάχιστον στο κλαμπ των διακριθέντων.
3: Ναι, αυτό νομίζω δεν χωρά αμφιβολία. Να κοιτάξει κανείς τα στατιστικά του Κουρέια, είναι εύκολο να το διαπιστώσει. Ήταν ο πρώτος με διαφορά σε χρόνο συμμετοχής. Και ευτυχώς που ήταν και υγιής άνθρωπος, γιατί είχαμε εκείνη την ατυχία με τον Έργας που ήταν επίσης αριστερό μπακ, αλλά τραυματίστηκε στη δεύτερη προπόνηση, έκοψε το χιαστό του και τώρα προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό που ήταν και σταθερός και υγιής καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.
0: Άρα, άρα τον θέλετε, είναι ένας από τους παίκτες που μπορεί να τον θες για του χρόνου. Όχι, μπορεί θα, να τον θες λογικά στην ομάδα.
3: Εντάξει, έχω, για να είμαι ειλικρινής, έχω διαβάσει πάρα πολλά.
0: Ναι,
3: και
0: το
3: διαβάζω.
0: Για
3: τους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό θα είπα ότι και στις επόμενες μέρες, αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Άρα την ερχόμενη, δεν ξέρω, Δευτέρα, αλλά ναι, μεσοβδόμαδα από την ερχόμενη εβδομάδα, νομίζω μπορεί να έχεις πολλά περισσότερα να μας πεις όσον αφορά το κομμάτι προγραμματισμός ή αποφάσεων της διοίκησης.
3: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Βεβαίως μπορεί να έχουμε νεότερα και αυτή την εβδομάδα, αλλά τα σημαντικά θα είναι μετά το τέλος του
0: ναι.
2: Εντάξει. Υπάρχει περίπτωση να κρατήσετε τον Κάστανο.
3: Αντρέα, εντάξει, η περίπτωση του Κάστανο είναι από τις πιο δύσκολες που νομίζω έχει να κάνει η ομάδα, γιατί δεν είναι δικός μας ο ποδοσφαιριστής. Αλλά και η περίπτωση του Κάστανο θα συζητηθεί.
0: Εντάξει, έπεσε η Βερόνα.
2: Είναι πράγματι τόσο ψηλό το συμβόλαιο, τόσο...
0: Ακούγεται.
2: Όσον ακούγεται, όσον διαρρέει.
3: Εντάξει, είμαι ψηλό το συμβόλαιο του, γιατί αγωνιζόταν σε ομάδα πρώτης κατηγορίας στην Ιταλία. Εκεί είναι τα συμβόλαια. Όμως, εντάξει, είναι πολλά τα θέματα στο κεφάλαιο Κάστανος. Είναι τι θέλει να κάνει η ομάδα, τι θέλει να κάνει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, τι ζητάει η ομάδα του και το καθεξής. Είναι πολλά πράγματα.
2: Η δική σας ομάδα τι θέλει να κάνει.
3: Εντάξει, δεν υπάρχει ακόμη οριστική αποφάση, Ανδρέα, γιατί είναι θέματα που το θέμα του Κάστανο θα συζητηθεί με το πέρα της αγωνιστικής περίοδου.
2: Ούτε και ο ίδιος εξέφρασε κάποια άποψη.
3: Όχι, δεν εξέφρασε άποψη. Είχε κάνει κάποιες δηλώσεις, αν θυμάστε, στην τελευταία παιχνίδια της Εθνικής, όταν είχε παραστεί στη συνέντευξη τύπου και είπε, εντάξει, θέλω να παίξω σε ψηλό επίπεδο, σε πιο ψηλό επίπεδο. Όμως δήλωσε χαρούμενος και ικανοποιημένος στον αριθμός. Αυτό και πάλι δεν λέει κάτι. Είναι ένα θέμα που, όπως είπα και πριν, δεν είναι εύκολο. Θα το δούμε. Θα το δούμε να ολοκληρωθεί με το καλό σεζόν και θα το δούμε όλοι.
2: Μάλιστα. Εντάξει, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι να έχουμε ένα δυνατό Άρη, ένα δυνατό Άρη στη νέα σεζόν. Έτσι να παίξει αυτό το ελκυστικό ποδόσφαιρο που μας συνήθισε.
3: Αυτή θα είναι η προσπάθεια, Ανδρέα. Να είμαστε πολύ καλύτεροι από ό,τι μας αφήνει.
0: Κώστα, ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα. So let's break it. Know you want me to break it louder. Πάμε Λάρνακα. ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου. Δύο μεγάλα ονόματα της ομάδας και δύο παίκτες. Από την Κυριάκο, καλημέρα αρχικά και
2: σου,
0: καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δύο γρανάζια σημαντικότατα της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια που πρόσφεραν πολύ. Αποχωρούν από την ομάδα, βασικά αφυπηρετούν, αν μπορώ να το πω έτσι. Και αυτό που ακούω, δεν τους ξέρω προσωπικά, είναι ότι είναι και πολύ καλά παιδιά, αμφότεροι.
3: Ναι, ναι.
0: Ο Ρομπέρς και ο Γκαρσία. Τα είπαμε.
3: Ο Ρομπέρς ούτως ή άλλως είναι κάποιος τον οποίο γνωρίζουμε το πόσο πολύ υπηρέτησαν, θέλεις, και το ίδιο το Κυπριακό ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα, σωστό. Γιατί δεν έχεις τον Απόλλωνα, βέβαια.
3: Που ήρθε, έπαιξε κάποια χρόνια και έχει μόνο φίλους από την παρουσία του περισσότερα χρόνια εδώ στον Απόλλωνα, αλλά και τα τελευταία χρόνια στην ομάδα μας και έπαιξε και στην εθνική ομάδα. Ένας από τους πιο επιδραστικούς αμυντικούς που είχαμε και με μεγάλη προσφορά και με πάρα πολύ καλή παρουσία και ως άτομα, ως προσωπικότητες, ως χαρακτήρες. Το ίδιο και ο Άγγελ. Ο Άγγελ ήταν στο καλοκαίρι, τώρα αποχωρεί, αλλά ήταν από τις παγιώς τυρές των αποδητηρίων, αρχηγός τα τρία τελευταία χρόνια νομίζω. Αρχηγός, επίσης πάρα πολύ καλή προσφορά. Ο ένας ήταν πάνω από 150 παιχνίδια και ο Βαλεντίν πάνω από 100.
2: Καλύτε.
3: Ο Βαλεντίν νομίζω έχει πάρει και την απόφαση για το μέλλον, γι' αυτό και ήταν και πιο ιδιαίτερα συγκινημένος.
0: Ναι, τι εννοείς απόφαση?
3: Νομίζω ότι όλα συμβαίνουν ότι δεν θα συνεχίσει.
0: Δεν θα συνεχίσει την μπάλα, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχετε σκέψη να τον κρατήσετε στο οργανόγραμμα της ΑΕΚ?
4: Είναι πάρα πολύ πρόωρο να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Πάντα όμως, πάντα υπάρχουν σκέψεις για άτομα, προσωπικότητες που προσέφεραν αρκετά, αλλά είναι και το τι θέλει να κάνει ο οποίος.
2: Πάντως, μια και μιλήσατε για αμυντικούς, ο Μιλίτσεβιτς επέτυχε με την ΑΕΚ 12 γκολ. Όλα αυτά τα χρόνια δεν θυμάμαι αμυντικών να έχει πετύχει 12 γκολ, ανεξάρτητα αν τα 10 είναι με πέναρτη, ξέρω πόσα είναι. Κάποτε ο Δημήτρης Ιωάννου στον Απόλλωνα όταν ήταν, νομίζω είχε σημειώσει 10-11 γκολ. 12 γκολ
4: από... Πριν πάρει την μεταγραφή στην
2: ανόρθωση. Ναι. Πριν πάρει, εκείνη τη χρονιά, το 1994. Δεν θυμάμαι 12 γκολ να έχει σημειώσει αμυντικός, κεντρικός αμυντικός.
0: Εντάξει, ναι.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, μεγάλη επίδοση, σίγουρα.
4: Ούτε εγώ το θυμάμαι. Μια φάση χθες με το που σκόραρε ο Μπάγκερ στον έπιασε στην κορυφή του σκόρερ της ομάδας μας και με το που σκόραρε το τελικό 2-2 πήγε πάνω στην πρώτη θέση.
2: Ναι, στην πρώτη θέση. Και πρώτος σκόρερ της ομάδας, μάλιστα.
4: Ναι.
2: Πολύ σπουδαίο, με μεγάλο επίτευγμα, μοναδικό για τα κυπριακά δεδομένα. Κάποτε ένας αμυντικός που πετύχανε πολλά γκολ ήταν ο Ράμος της Ρεάλ.
0: Εντάξει, ό,τι στημένη φάση ήταν μέσα.
2: Ναι.
0: Αλλά... μας έδωσε για το Champions League τότε.
2: Ναι.
0: Την Ατλέτικο.
2: Ναι.
4: Εντάξει, άλλες περιπτώσεις γενικά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όχι τόσο με κεντρικούς αμυντικούς, με πλάγιους μπακ. Μπορεί να βρεις που να έχουν.
2: Δεν έχουν τέτοια επίδοση.
4: Αλλά κεντρική αμυντική νομίζω σπανίζει. Οι αριθμοί του Μιλίσεβι σπανίζουν. Αριθμός 12 γκολ.
2: Ναι, είναι σπάνιο. Πολύ σπάνιο, πράγματι. Δεν τα θυμάμαι ποτέ.
0: Ο κύριος Δρόκα έπιασε δουλειά για τον προγραμματισμό σιγά-σιγά.
4: Ναι, αρχίζουμε δουλειά. Είπαμε πριν για τους δύο που ουσιαστικά είχε την δυνατότητα ο κόσμος να τους αποθεώσει για τελευταία φορά. Τους χειροκροτήσει να τους αποθεώσει για την προσφορά που είχα στην πορεία των τελευταίων ετών. Και γενικότερα αρχίζουμε προγραμματισμό. Εντάξει, απομένει ακόμα ένα παιχνίδι για να πέσει η αυλαία για την φετινή σεζόν. Και από εκεί και πέρα αρχίζουμε σιγά σιγά, θα μπούμε και σε διαδικασία ανακοινώσεων.
0: Ναι. Όλο το πακέτο, ενώ από προπονητή, γιατί ακόμα δεν μας είπατε ότι ο κύριος Ρωθάδο θα είναι και του χρόνου, μέχρι και παίχτες, ήδη ξέρουμε κάποιους που φεύγουν, αλλά να δούμε γενικά τι αλλαγές μπορεί να προκύψει.
4: Ο προγραμματισμός συνεχίζεται για τον προπονητή, διατηρεί συμβόλαιο για τη νέα χρονιά, ποδοσφαιριστές. Έγινα γνωστή το βράδυ του Σαββάτου οι δύο που αποχωρούν. Θα αποχωρήσουν κι άλλοι μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν.
2: Ώστε διατηρεί συμβόλαιο για την
4: νέα.
2: Μάλιστα.
4: Μετά θα γίνουν οι προστατερέσεις, ενώ παίχτες που θα έρθουν, παίχτες που θα ανανεώσουν τη συνεργασία τους με την ομάδα, θα παραμείνουν στην ομάδα. Όλα τα θέματα του προγραμματισμού θα μπουν σε μια σειρά.
2: Μάλιστα.
4: Είπες πριν για τον προγραμματισμό, Βάλκη, ένα θετικό για μας, γιατί δυστυχώς το βιώσαμε από την αντίθετη πλευρά, ήταν κάτι που μας ταλαιπώρησε και είναι σημαντικό το γεγονός ότι σε αντίθεση με πέρσι θα τελειώσει η σεζόν, θα δώσουμε το τελευταίο παιχνίδι. Πέρσι πανηγυρίζαμε το κύπελλο και μετά από 12 μέρες οι παίκτες ήταν στο κύπελλο.
0: Στο κύπελλο. Τώρα θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα.
4: Τώρα είναι περίπου ένα διάστημα ενός μήνα.
0: Μεγάλη διαφορά.
4: Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Μεγάλη διαφορά, ναι.
4: Και πραγματικά φέτος ήταν κάτι το οποίο ένα από τα σημεία που πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστούν.
0: Εντάξει, φέτος έχεις Conference League που σημαίνει πιο θεωρητικά εύκολος αντίπαλος στο ξεκίνημα, αλλά πιο απαιτητικό γιατί δεν έχεις περιθώριο λάθος. Το πέρσι είχες το περιθώριο λάθος.
4: Φέτος
0: δεν έχεις περιθώριο αποκλεισμού.
4: Δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Τα τελευταία χρόνια κάπου έχει αλλάξει αυτό, ενώ έχει αυξηθεί το ποσοστό ομάδων που τα καταφέρνουν. Τα βλέπω πάρα πολύ καλά παρακολουθώντας την πορεία και των ελληνικών ομάδων, αλλά και των δικών μας. Εκμεταλλεύονται τις καλές βαθμολογίες. Εντάξει, έχουμε πρίκα από την πορεία των τελευταίων ετών, το γεγονός ότι φτάσαμε στους 16 δύο φορές μέσα σε τρία χρόνια, οπότε θα αρχίσουμε τον Ιούλη με το δεύτερο προκριματικό. Έχουμε τρία εμπόδια, δεν υπάρχει περιθώριο λάθος, αλλά οφείλουμε να είμαστε πανέτοιμοι για να μπορέσουμε να έχουμε και πάλι μια αξιοπρεπή παρουσία της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
0: Ωραία, Κυριακό. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Εννοείται έχουμε να τα πούμε και το επόμενο διάστημα.
4: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
4: Είδατε χθες το...
0: Ποιο. Δεν ξέρω, τον έχουν το... Έλα, Κυριακό, ναι.
4: Είδατε χθες τον τελικό του μπάσκετ.
0: Ποιο μπάσκετ, ποιον τελικό.
4: Όχι,
0: δεν το είδα. Το αντίο του ο Ιάκωβος φεύγει.
4: Όχι, ήταν ο τρίτος τελικός.
0: Ναι, το 2-1, ναι, το 2-1. Στον πόντο.
4: Έκανε πολύ μεγάλη ανατροπή η ομάδα μας χθες.
0: Ένα πόντο κέρδισε.
2: Ένα πόντο και προηγείται με πολλούς πόντους του κεραυνού.
4: Ναι,
0: ήταν με 10 πόντους. Είναι και η Μαρίνα εδώ, μου λέει, ήταν με 10 πόντους πίσω. Ήταν μπροστά ο κεραυνός 10 πόντους. Τώρα θέλετε μια νίκη ή στο Στρόβολο ή σε πέμπτο παιχνίδι στο Κίτιο, έτσι.
4: Ναι. Είναι 2-1 τώρα η σειρά των τελικών. Ο τέταρτος τελικός στο Στρόβολο. Μια ευκαιρία. Και σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουμε θα είναι ο πέμπτος τελικός στο Κίτιο.
2: Τετάρτη είναι ο αγώνας στο Στρόβολο.
4: Τετάρτη.
2: Α, τι. 20 του μήνα είναι Τετάρτη.
0: 20 είναι Τετάρτη, ναι. Ναι, 22 είναι Παρασκευή, αφού είμαι παιχνίδια την Παρασκευή. 20.
2: Τετάρτη. Α, την Τετάρτη δεν θα μπορέσω να πάω.
0: Άντε ρε, Αντρέα, κρίμα.
4: Παρακολουθάς μπασκετ.
0: Ναι, και είναι και ο παδός του Κεραυνού. Και πάει και στον Κεραυνού, έχει φίλους εκεί και τον κάνανε Κεραυνού Στροβόλου.
2: Ναι.
0: Τον κύριο Βοιάτζη.
2: Ναι, και πάω στο γήπεδο, αλλά αυτή...
4: Την Πέμπτη, Ανδρέα μου, στις 7.
2: Την Πέμπτη στις 7, την Πέμπτη είναι εν του ΠΑΣΠ, την Πέμπτη.
4: Ναι,
2: την Πέμπτη. Το πάλι, του ΠΑΣΠ.
0: Γλίτωσες.
4: Κάπου θα σε βρούμε.
0: Εύκολα.
2: Την Τετάρτη, να σας πω την ευκαιρία, έχουμε μια εκδήλωση στο Μητρόπολη Νταμασού, εκεί στο τούτο. Ναι, θα προβέσουμε παλιούς ποδοσφαιριστές και διαιτητές.
0: Και διαιτητές. Οκ, μια χαρά.
2: Όλοι είναι εναντίον των διαιτητών.
0: Να τον βραβεύσει και κάποιο.
2: Ρε, τι ατυχία με αυτόν τον Μιχάλη Ιωάννου τη Ανώτη.
0: Κάτσε να αποχαιρετήσουμε τον Κυριακό. Κυριακό, ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Περίμενε, γιατί έχω είδηση. Ας τον Μιχάλη Ιωάννου. Κερκίδα, ανέβασε τώρα άρθρο. Τελευταίο παιχνίδι του Παύλου Γκαρσία με το ΑΠΟΕΛ την Παρασκευή.
2: Ήταν αναμενόμενο.
0: Η διοίκηση λέει ότι, μάλλον το ρεπορτάζ λέει ότι η συνεργασία των δύο πλευρών δεν πρόκειται να συνεχιστεί και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Γκαρσία ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τη γαλαζοκίτρινη οικογένεια και να μένεται να αποδειχθεί αν ως τελευταία πράξη θα είναι και η παράδοση σχετικής έκθεσης προς την διοίκηση, αυτή στην οποία αναφέρθηκε και θα καταθέσει τις απόψεις και τις ηγήσεις του για το ρόστερ αλλά και γενικότερα την ομάδα. Λοιπόν, αυτό είναι ρεπορτάζ, έχει και περισσότερες λεπτομέρειες. Στο Κερκίνο το διαβάζω τώρα και αφορά, όπως λένε οι συνάδελφοι εκεί, το τελευταίο παιχνίδι του Παύλου Γκαρσία, ο οποίος από την Παρασκευή και μετά θα αποτελέσει παρελθόν από το ΑΠΟΕΛ.
2: Θα ήταν έκπληξη μεγάλη αν συνέχιζε, ήταν αναμενόμενο.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν θα πάρθει τώρα η απόφαση από τους καινούριους, αν έρθουν καινούριοι. Έτσι, γιατί και αυτό είναι μια εκκρεμότητα.
2: Ναι. Ο Μιχάλη Ιωάννου ήταν μεγάλη ατυχία, ρε Αρκετή.
0: Έγινε πολύ ρε, μεγάλη. Το παιδί ήταν πολύ μεγάλη, την ανόρθωση.
2: Εκεί που ανέβαινε, ρε παιδί μου.
0: Γιατί έλειπε και 6 μήνες. Τα Σεπτέμβριο με Φλεβάρι έξω.
2: Ναι, μα και το προηγούμενο διάστημα, προηγούμενα χρόνια έλειπε.
0: Λοιπόν, περαστικά και ελπίζουμε να επιστρέψει γρήγορα και δυνατό στα γήπεδα. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Μπι φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
6: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων, με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
9: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
10: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
13: Ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άρη, ο Ράτσπεφ επιστρέφει στον πάγκο της ομάδας. Με δηλώσεις του στον σταθμό μας, ο Κωστάς Παπαδόπουλος ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε κάτι τέτοιο, τονίζοντας πως στόχος στη νέα σεζόν θα είναι να μειωθεί ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών. Γκαρσία και Ρομπέρτς αποχαιρέτησαν την ΑΕΚ, ενώ τον ίδιο δρόμο αναμένεται να ακολουθήσει και ο Ροντέν. Στο ρεπορτάζ της ομάδας παίζει το όνομα του 29χρονου Ολλανδού μέσου Κλίντε Λίμανσα. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Δημητρίου, από εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις στην ομάδα της Λάρνακας. Στο Ναπόλη σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι επαφές με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή Σαβαλιασί, με εξελίξεις να αναμένονται σύντομα. Την Παρασκευή, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ο Γκαρσία θα κάτσει για τελευταία φορά στον πάγκο των Γαλατσοκυτρίνων. Εβδομάδα αποφάσεων στην Ομόνια, καθώς αναμένεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό γύρω από αρκετούς ποδοσφαιριστές. Απολλώνας και Πάφος είναι πλήρως επικεντρωμένοι στον τελικό κυπέλλου. Στους Κιανόλευκους της Λεμεσού, ο Μάρκες είναι στη διάθεση του Λοσάδα. Στην Πάφο, Μπρούνο Πιλέας και Γκολτάρ θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν. Στην ΑΕΛΟ, μεταγραφικό σχεδιασμό τρέχει και μετά τον Αταβάρη στο προσκήνιο βρίσκεται ο 25χρονος Πορτογάλος και εντεκός αμυντικός Ντιόγκο Γκόμες. Ο Μιχάλης Ιωάννου αναμένεται να περάσει σύντομα την πόρτα του χειρουργείου για αποκατάσταση του χιαστού του, την ίδια ώρα που στην ανόρθωση θα ψάξουν να βρουν εσωτερικά τη λύση για να τον αντικαταστήσουν. Η ΑΕΚ έκανε μεγάλη ανατροπή απέναντι στον Κεραυνό, επέστρεψε από το πλην 10, κέρδισε 76-75 και προηγείται 2-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών. Ο επόμενος αγώνας θα είναι στις 21 Μαΐου. Σε μια φαντασμαγορική φιέστα, η ΑΕΚ σήκωσε ψηλά στον ουρανό της Αγίας Σοφίας και της Αθήνας τον 14ο τίτλο πρωταθλήματος στην ιστορία της. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε δεύτερος στη Super League και πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα μέσω του Europa League και θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό. Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε τέταρτος και θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σήμερα στην Αγγλία στις 10 Arsenal Burnley. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνέχεια ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
14: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Δευτέρα σήμερα στις 10 το βράδυ, Arsenal Burnley στην Αγγλία.
2: Ο σύνδεσμος γονέων Λυκείου Κολοσσίου

0: Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
4: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. 2 τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063-00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
6: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
7: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Unicars. Driving your stories.
9: Ο Δήμος Τροβόλου, στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου, παρουσιάζει την ξεκαρδιστική κομμωδία «Εκτός ελέγχου» του Ρέι Κουνέι, σε μετάφραση Χάρη Αριστίδου και Μαριάννας Καυκαρίδου και σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραγωγή Σατυρικό Θέατρο. Τρίτη, 26 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
10: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστής,
11: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
12: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Φρέσκο γάλα, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
14: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
16: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
17: Πανέτοιμοι!
16: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
17: Dua Lipa!
16: Μπάρτσα ή Liverpool?
17: Μπάρτσα!
16: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά, όλα τα καλά. Πάμε να ακούσουμε και το Παγκαράγκα.

Ταγκαράγκα, ταγκα, ταγκα, ταγκα. Άντε πανγκαράγκ. Άντε πανγκαράγκ. Άμα το ακούεις θυμίζεις σου τράπεζα. Κάτι σαν τον Μπαγκαρατίν.

Για μας που χρωστούμε την το τρόπο. Έτσι ξέρω τι σημαίνει μπαγκαράγκα. Αλλά για τους Κυπρέους του. Άμα πάει στην τράπεζα λαλή, μπαγκαράγκα τάγκα τάγκα.

0: Άντε πάγκαρα και μπάγκαρα. Εδώ είμαστε. Περάσαμε και το Σαββατοκυριακό της Eurovision. Όχι, εμένα κούρασε με τον το Σάββατο. Έκατσα να δω και εγώ την Eurovision. Επία ο τσάι που έρκεψε η ψηφοφορία. Που για μέσα εσύ είναι πιένα. Εμπήκαμε και στην ηλικία, κουμπάρε. Μιλώ για τον κουμπάρο τον Μάριο τον Δημητρίου. Το φίλο τον δημοσιογράφο, τον κουμπάρο μου. Όχι, με λαλείς, εμπήκαμε στην ηλικία, λαλί μου. Άμα σε ρωτούν να τους λαλείς, άμα σε ρωτούν πόσο χρόνο να τους λαλείς, 58. Ένας άλλος φίλος μου σαν παρπάτουν κάτω στη Λίδρας. Τι κάνεις Κωστάκη, είμαι καλά, λέω του. Λέει μου, γιατί παρπάτας έτσι σιγά σιγά. Λέω του, γιατί πόνω το πόδι μου. Έλα λίμου ρε φίλε. Πώς τα 73-74 πρέπει να μας παίζουν. Να μας παίζουν, λέω του. Ναι ρε κουμπάρα, για να με γερνούμε, λαλί μου. Ετάραξεν τους η Ιντζαλούα η Αντιγόνη. Αλλά φαίνεται ότι στη Eurovision και μετράει κορμάρα. Τίποτε εν άλλα πράγματα που μετρούσει. Ήταν από τις καλύτερες παρουσίες των κυπριακών συμμετοχών. Κι ήταν και Κυπρέα, δική μας. Γεια σου ρε Αντιγόνη με τη μάμα σου και με τον παππού σου. Ετοιμάστηκε και ο φίλος μας ο Στέλιος ότι να κάνει σουβλάκια για όλον τον λιθροδόντα.
1: Κόρη μου, κόρη μου. Σας το
2: τσεφίαμε.
0: Αλλά έκαμα, καλά έκαμα συν που μας εκατάνταξαν 19ους. Δηλαδή στο δόκουμε τους Κυπρέους που μπορούν να κάνουν συν τι. Εντάξει, θα είχαμε έναν τόπο να κάνουμε την Eurovision. Αλλά φανταστείτε τι θα γινόταν, πόσοι θα ετρώασαι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον καλό κόσμο. Έλο τσαλά. Έλο τσαλά. Εμείς στην παράστασή μας, παιδιά, που θα αρχίσει στις 5 και 6 Ιουνίου στο θεατράκι του ΡΙΚ, φέρτε ματσάλα και να έρθετε να μας δείτε. Εμείς λαλούμε φάτε τσάλα, φάτε τσάλα. Φέρτε ματσάλα να φάμε. Γεια σου κύριε συνάδελφε Κώστα Σχοινιού.

Ακούσαμε το καινούργιο τραγούδι της Κλαυδίας. Πάντως μπορεί η Eurovision, ναι, τέλειωσε. Όμως επειδή στην Κύπρο έχουμε ακόμα πέντε και πόψε για τις εκλογές, να είσαστε όλοι προετοιμασμένοι ότι να δούμε κι άλλα. Μες τούτη την εβδομάδα να δούμε κι άλλα κι άλλα. Να είσαστε όλοι προετοιμασμένοι ότι να δούμε κι άλλα. Μες τούτη την εβδομάδα να δούμε κι

Άγγι. Ρε χαμπούλα, ρε σιλαλής του άλλου, ρε κουμπάρε, είσαι ένας μικρός φυροδρεμπανάκι. Άρα η ατάκα ακόμα το βουλευτικό του 26 μπορείς να μην την είπε κανένας. Προλαβαίνουν να την πούσει μες τούτη εβδομάδα. Άτε να δούμε τι τα βουλή να έχουμε. Φυσικά ξέρουμε όλοι τα βουλή να έρθει. Αλλά είναι η τελευταία τους φορά τούτη. Έπιασε και τα 12 εκατομμύρια ο Κυπρέος στην πάνω Δευτερά, ναι, μάθετε το. Ο μοναδικός τυχερός του Τζόκερ ήταν ένας Κυπρέος. Το κουπόν είναι παίχτηκε στην πάνω Δευτέρα. Τώρα δεν ξέρουμε ακόμα ποιος εμπονεί. Έτσι να μάθουμε ποτέ μας, αλλά μας κόφτει. Χαιρόμαστε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

0: Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
5: Τηρούμε τις αποστάσεις ασφαλείας και οδηγούμε αμυντικά και όχι επιθετικά, προσπαθώντας να προβλέψουμε ενδεχόμενους κινδύνους.
6: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
7: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
8: Τα νέα, μωρό μου.
7: Ανακαινίζουν το.
8: Έτσι.
7: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
8: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
7: Α, μόνο τηλεόραση.
8: Εντάξει, να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
7: Λίγο. Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
8: Ξέρω, ξέρω.
7: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
9: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
10: Ανδρέας Χαραλάμους.
11: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό, 25 566 407. The Freeway, δίσου όπως σου αξίζει.
12: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
13: Πανέτοιμοι!
12: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
13: Dua Lipa!
12: Μπάρτσα ή Liverpool?
13: Μπάρτσα!
12: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
15: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linklong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
16: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Πάμε να στείλουμε το επόμενο τραγούδι να πάει στον Ασκά.
1: Τέλειωσα εγώ μαζί σου. Κι αν νομίζεις δεν ξεχνιέσαι, ένα θα σου πω.
0: Σ' όλους τους χωριανούς εκεί στον Ασκά. Γελιέσαι. Και στον κύριο Ντάρχη. Γελιέσαι. Τον Μάριο.

Διαβάζω από μια εφημερίδα του 1967, κύριε Πέπη. Και τι γράφει, κύριε Πέπη? Ο κύριος Κώστας Νικολάου Εχκαλού χωρίου Κλήρου και η δεσποινής Φρίνη Γεωργιάδου Εξτροβόλου τελούν τους αραβώνες των μεθαύριων Σάββατων 5 μετά μεσημβρίαν στην οικία των Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στο Στροβόλο. Συγχαρητηρίους επισκέψεις θα δεχθούν εν τη οικία των αυθημερών την Κυριακή και τη Δευτέρα απογεύματα μόνο. Φακελάκια ευπρόσδεκτα. Που κάτω γράφει γάμι. Άλλη εφημερίδα. Ο κύριος Μιχαλάκης Χ. Ιακωβίδης και η δεσποινής Κέτη Κεφάλα τελούν τους γάμους των μεθαύριο Σάββατον 20 Μαΐου του 41 ώρα 7 μετά μεσημβρία εν το Ιερό Ναό Τρυπιό του Λευκοσίας και προσκαλούν τους συγγενείς και φίλους των όπως παραστούν. Συγχαρητήρια θα δεχθούν εις τον περίβολο της Εκκλησίας και θα αναχωρήσουν. Ιδιαίτερε προσκλήσεις δεν θα σταλούν. Απλά πράγματα.

0: ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται. Έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
0: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμη!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
2: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθης Αρακάς 1000 γραμμάρια 3,15. Σοφρουλάτε. Όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας 130 γραμμάρια από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό 6x1,5 λίτρα 2,19. Φρουφρού. Κράκερ διέτης ολικής αλέσεως 200 γραμμάρια 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
3: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Στον Απόλλη σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι επαφές με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή Σαβαλιασί, με εξελίξεις να αναμένονται σύντομα. Την Παρασκευή, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ο Γκαρσία θα κάτσει για τελευταία φορά στον Μπάνκο των Γαλατσοκυτρίνων. Ο Άρης ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Βελικό Νίκολιτς για ακόμη 2 χρόνια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ομάδας, ο Ράτσκοφ επιστρέφει στον Μπάνκο. Γκαρσία και Ρομπέρς αποχαιρέτησαν την ΑΕΚ, ενώ τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει και ο Ροντέν. Σύμφωνα με τον Κυριακό Δημητρίου, θα προκύψουν και άλλες αποχωρήσεις. Εβδομάδα αποφάσεων στην Ομόνια, καθώς αναμένεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό γύρω από αρκετούς ποδοσφαιριστές. Απόλλωνας και Πάφος είναι πλήρως επικεντρωμένοι στον τελικό κυπέλλου στους κυανόλευκους της Λεμεσού. Ο Μάρκες είναι στη διάθεση του Λοσάδα. Στην Πάφο, Μπρούνο, Πιλέας και Γκολτάρ θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν το μεγάλο παιχνίδι. Στην ΕΛΟ, μεταγραφικό σχεδιασμό τρέχει και μετά τον Ταβάρες στο προσκήνιο βρίσκεται 25χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Ντιόγκο Γκόμες. Ο Μιχαλής Ιωάννου αναμένεται να περάσει σύντομα την πόρτα του χειρουργείου για αποκατάσταση του χιαστού του, την ίδια ώρα που στην ανόρθωση θα ψάξουν να βρουν εσωτερικά τη λύση για να τον αντικαταστήσουν. Η ΑΕΚ έκανε μεγάλη ανατροπή απέναντι στον Κεραυνό και προηγείται πλέον 2-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών. Ο επόμενος αγώνας θα είναι στις 21 Μαΐου. Σε μια φαντασμαγωρική φιέστα, η ΑΕΚ σήκωσε ψηλά στον ουρανό της Αγίας Σοφίας και της Αθήνας το 14ο τίτλο πρωταθλήματος στην ιστορία της. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στη δεύτερη θέση της Super League και πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον προκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα μέσω του Europa League και θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό. Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε στην τέταρτη θέση της Super League και θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό του Conference League. Σήμερα στην Αγγλία στις 10 Arsenal Burnley. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
9: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Η εκπομπή μας λοιπόν αφιερωμένη σε όλους τους καλούς φίλους. Εκεί στο πρακτορείο του κύριου Αντώνη Τραχονίδη, ο οποίος πρέπει να μας πει, να μάθει πληροφορίες, κύριε Αντώνη, να μάθεις ποιος κέρδισε τα 12 εκατομμύρια που την πάνω Δευτέρα. Να μας πείτε το όνομα του, να τον πιάσουμε τηλέφωνο τον άνθρωπο. Επίσης να στείλω την αγάπη μου στον Κύπρο τον Αποελίστα και στον αδερφό του τον Πέτρο. Εξαιρετικά αφιερωμένο το τραγούδι όπως μου το ζήτησαν. Και στο Μάριο στον Ασκά. Στον Παντελή τον Δικομήτη, το φίλο μας. Γεια σου Παντέλη με τα ωραία σου. Θέλω να μου αλλάξει καμιά λάμπα. Πάμε και στο φίλο μας τον Αδάμο τον Πεζινάρη και στην Κέντη του.

στον Ανδρέα τον Τραχονίτη, στο Θεοδόρα τον Τραχονίτη. Είναι και χαρούμενοι, διότι έμεινε ο Ολυμπιακός τους. Και ο κύριος Τραχονίτης, ο Αντώνης, να κάνει σούβλα σήμερα για μέσα στο πρακτορείο. Να πάτε όλοι οι Ολυμπιακοί να φάτε.

Να πάμε και στην Δήμητρα, στο άλλο πρακτορείο του φίλου μας του Γιώργου, στον Άγιο Δομέτιο. Η Δήμητρα που κέρδισε την Eurovision.

Εδώ είμαστε εμείς να χαιρετήσουμε και τον Πάτερ Σοφρόνιο στη Μελίνη και σε όλους τους καλούς φίλους που είναι στην Οδού και ακούν την εκπομπή μας.

0: Οι παροιμίες του λαού. Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
1: Πάμε και στις παροιμίες μας. Άμα στράφτη του λιμνίτη, γύρευκε μονήν και σπίτιν. Όταν αστράφτη του λιμνίτη, ζήτα στρώμα και σπίτι. Η παρατήρηση για τους τύλιρους και τους παφίτες κυρίως. Για τους τύλιρους, μαραθεύτες και κατοίκους του Ξερού ως τη Τσακίστρα. Ο λιμνίτης είναι ένα μικρό ξερονισάκι όπου βρέθηκαν προϊστορικές αρχαιότητες. Στράφτη του λιμνίτη, γλίωρα στο σπίτι. Άμα τα σελιόνια πετούν πολλά χαμηλά, ένα βρέξει. Σελιόνιν είναι το χελιδόνιν.

Άμα τα φύλλα της σιτσάς σκεπάζουν τον κολλιόν, ή άμα η σιτσά σκεπάζει τον κολλιόν, μπαίνει να δεις τα σπερμένα σου. Λέγεται για το σιτάρι που φαίνεται πιο οριστικά τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, αν η απόδοση του θα είναι καλή ή κακή. Την εποχή αυτή της άνοιξης οι σικές έχουν τόσο μεγάλα φύλλα που άμα καθίσει απάνω τους ο κολλιός έναν πουλί, εφαίνεται που κάτω. Αν κάτσει πάνω στη σιτζάν κάτσει κορώνα άσπρη και χώσουν την τα φύλλα της με ούλα της τα μάκρη, τότε κι εσείς ρεσπέριες ευκάτε στα λαόνια να δείτε και να κρίνετε τις θυμονιές τα λόνια. Οι απλοϊκοί άνθρωποι της Κύπρου με αυτόν τον τρόπο και με τα φύλλα της σιτζάς καταλάβαιναν τον καιρό.

Εδώ είμαστε Super Sport 104. Να χαιρετήσουμε τους φίλους μας στο Αναβαργό της Πάφου. Μέσα στην Πάφο των φίλων τον Γιώργο τον Σαξαντέ, τον φίλο τον Ανδρέα τον Σίκη,

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Serrano Cassius ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Lurpak Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Lux Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Λέης Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή Sour Cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
2: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
3: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
2: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
4: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
5: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
6: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
8: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
9: Πανέτοιμοι!
8: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
9: Dua Lipa!
8: Μπάρτσα ή Liverpool?
9: Μπάρτσα!
8: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 11:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέες σκληρές απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που η ένταση στην Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε μέσω Truth Social ότι δεν θα απομείνει τίποτα από το Ιράν εάν η Ιρανική κυβέρνηση δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει, ανέφερε χαρακτηριστικά καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα. Διαφορετικά, όπως είπε, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Πάνω από τα $110 το βαρέλι

0: Αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου μετά και τις νέες απειλές Τραμπ. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν 5 ανθρώπους στο νότιο Λίβανο, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας μετά τις διμερείς διαπραγματεύσεις που η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ καταδίκασε και πάλι. Η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καλεί το Αμπουντάμπι να μην παγιδευτεί στα σχέδια και στις συνωμοσίες του Ισραήλ. Νέα συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας με τις αγροτικές οργανώσεις και την ομάδα Φωνή των Κτηνοτρόφων. Η Υπουργός θα απαντήσει στα αιτήματα των κτηνοτρόφων και στις ανησυχίες όσων επηρεάζονται από τον αυτόδη πυρετό. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αρχικά ρεή σκόνη, η οποία σύντομα θα υποχωρήσει. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 29 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Εξαιρετικές αφιερώσεις να πάμε στο φίλο μας τον Δώρο του Νικολάου. Στο μάμα των ποντικών που του μόρφου. Στον Λούκα τον Οδυσσέος.

στη Γεωργία την κόρη του καπετάνιου. Γεια σου καπετάνιο. Βρέχει, χιονίζει, τα μάρμαρα ποτίζει, ο κάτος μαϊρεύκει και ο ποντικός χορεύκει. Η μούγια μαντατεύκει, στο δάσκαλο το ψεύτη. Έρχεται η κατ' του η μαύρη για λουρού και τρώει το πελάφι.

στο φίλο μας τον DJ Πιέτρο. Στη Λεμεσό στο Νεκτάριο. Στην αυδή μου στον Κοινοτάρχη. Και να τρέξουν οι κοινοτάρχες να κλείσουν την παράστασή μας για να μας δείτε. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Φέρτε ματσάλα, φέρτε ματσάλα. Με μένα τον Κωστάκη Κωνσταντίνου, τον Κώστα το Σχοινιού, τη Γιωτάρα Κρός, την Κυριακή Μανουσάκη, την Ανά, τον Απόστολό μας.

Στη Ξυλοφάγου να στείλουμε την αγάπη μας στον κοινοτάρχη τον Ιουλιανό. Στο Λιοπέτρι. Στα παιδιά εκεί στη Βενζίνη. Επίσης στο Κίτι. Στο Κίτι εκεί στο πρακτορείο. Και στη Βενζίνη απέναντι στην

0: Και αλλάζουμε μοτίβο, πάμε να ακούσουμε τον Πινόκλη, μια και ακούει την εκπομπή μας. Και ο γιος μου Στέφανος, γεια σου Στέφανε μου. Ο Πινόκλης αφιερωμένο και στον αδερφό μου τον Πάμπο τον μεγάλο, και στον αδερφό μου τον Ρένο στην Κλήρου, σε όλη την οικογένεια και στη Διράντη, στο δάσκαλο τον Αλέξανδρο στην Κλήρου.
1: Κακούργα ύπαρξης στην Αμερική βρέθηκα.
0: Στο χαμπί των κουμπαρίς, στους Ιούδες,

0: Εδώ είμαστε, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, η εκπομπή σας, και πάμε και στη φίλη μας την Αλεξάνδρα και στη γειτόνισσα της. Αυτό για τον Θεόδωτο, την Αλεξάνδρα, την Κάτια και τη μικρή την Αλίκη.
1: Μαζί θα το πούμε αυτό.
0: Επίσης στη Γιώτα και στον Αντρίκο.

Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε. Ακούτε Super Sport 104. Να πάμε να χαιρετήσουμε και το φίλο μας το Χαράλαμπο. Ο Χαράλαμπος από την Ίνια της Πάφου. Εκεί στην Ίνια είναι και ο φίλος μας ο Τσίβικος. Να του στείλω την αγάπη μου. Και να πάμε και στον άλλο το Σάββατο, Τσίβικο, που είναι στη Νέα Υόρκη.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Και έτσι σιγά σιγά, παιδιά, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Περάσαμε ωραία. Να είστε καλά. Ραντεβού αύριο ακριβώς στις 10 η ώρα για ακόμα μια εκπομπή. Καλό υπόλοιπο να έχετε και να προσέχετε στους δρόμους. Και που ανασύλλον της ηλεκτρικής να προσέχετε.

0: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Snickers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Snickers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Snickers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
1: Το χρυσό γκολ 2002 knockout φάση. Η εποχή του Golden Goal, το FIFA World Cup 2002. Ο Αχ Νιουν Χουάν σκοράρει στην παράταση απέναντι στην Ιταλία. Γκολ και τέλος. Η Νότια Κορέα προκρίνεται. Η Ιταλία αποκλείεται. Ένα σουτ που έγραψε ιστορία. Το Μουντιάλ για λίγο έζησε στην εποχή του ξαφνικού θανάτου.
2: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
3: Στις εκλογές ψηφίζω για το αύριο. Θέλω σταθερότητα στην οικονομία. Ποιος μπορεί να την εγγυηθεί? Δημοκρατικός Συναγερμός. Υπεύθυνα μπροστά.
4: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
5: Flame Grilled Tastes Better.
6: Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
9: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
10: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
13: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σε αναμονή των εξελίξεων στο οικονομικό, βρίσκονται στον ΑΠΟΕΛ. Την Παρασκευή, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, ο Γκαρσία θα κάτσει για τελευταία φορά στον πάγκο των γαλαζοκιτρίνων. Ο Άρης ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Βέλικο Νίκολιτς για ακόμη 2 χρόνια. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της ελαφράς ταξιαρχίας, ο Νικόλας Αγγελόπουλος. Προχωράει ο προγραμματισμός στην ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Στον μπλοκάκι του Τσάβι Ρόκα βρίσκεται ο Κλίντ Λίμανς. Εβδομάδα αποφάσεων στην Ομόνια, καθώς αναμένεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό γύρω από αρκετούς ποδοσφαιριστές. Απόλλωνας και Πάφος στρέφουν την προσοχή τους στον τελικό κυπέλου. Αναμονή στον Απόλλωνα για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Κασπάρ. Στην Πάφο, Μπρούνο και Πηλέας θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν το μεγάλο παιχνίδι. Στα ραντάρ της ΑΕΛ βρίσκεται ο 25χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Διόκο Γκόμες. Δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για το μέλλον του φυγιώτη. Στην ανόρθωση, ο Μιχάλης Ιωάννου αναμένεται να περάσει σύντομα την πόρτα του χειρουργείου για αποκατάσταση του χιαστού του. Σε μια φαντασμαγορική φιέστα, η ΑΕΚ σήκωσε ψηλά στον ουρανό της Αγίας Σοφιάς τον 14ο τίτλο πρωταθλήματος στην ιστορία της. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στη δεύτερη θέση της Super League και πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα μέσω του Europa League και θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό. Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε στην τέταρτη θέση και θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σήμερα στην Αγγλία στις 10, Arsenal Burnley. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο οι αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
14: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
16: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
17: Ποτέ δεν θα κοιτάξω

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: 12 στα σπορ.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα αγαπητοί ακροατές. Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα, εκπομπή 12 στα σπορ. Μάκης Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού στα μικρόφωνα, Μιχάλης Πουλής στη ροή του ήχου. Καλό μεσημέρι.
3: Επίσης, Μαρία μου, και καλώς όρισες.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σου, Μάικ.
4: Γεια σου.
3: Όλα καλά. Σιγά σιγά.
2: Φτάνουμε στο τέλος. Φτάνουμε στο τέλος. Εντάξει, έμεινε ένα παιχνίδι διαδικαστικού, μια αγωνιστική μάλλον διαδικαστικού χαρακτήρα.
3: Παρασκευή είναι.
2: Την Παρασκευή και τα τρία παιχνίδια του πρώτου ομίλου. Ενώ χθες επίσης σε διαδικαστικού χαρακτήρα παιχνίδι ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις του δεύτερου γκρουπ, με την ένωση να υποβιβάζεται και τυπικά.
3: Η είδηση ήταν η παραμονή του Ολυμπιακού.
2: Ναι, την Παρασκευή.
3: Σε ένα παιχνίδι, ναι. Για γερά νεύρα για τους μαυροπράσινους, καθώς το 90 σκόραρε ο Βιερίνια. Από εκεί και πέρα ήθελε τη νίκη και να μην νοιάζεται για το τι θα κάνει ο Ακρίτας, που ήταν στο ισόπαλο αποτέλεσμα με την ΑΕΛ. Στις καθυστερήσεις, και θέλω να συζητήσουμε αυτό το θέμα, θα έχουμε και τον κ. Κυπριανίδη στη συνέχεια, για το ότι δεν άρχισαν οι αγώνες
2: ταυτόχρονα.
3: Ακριβώς. Αυτό είναι απίστευτο πράγμα, γιατί τσαμπατσό δουλειά του. Το είπα και στη μετάδοση, όταν ήμουν στο ΓΑΣΥΠ, εγώ περίμενα ότι θα υπήρχε ενημέρωση, δεν ξέρω τι έγινε.
2: Συνεννόηση, καλύτερη συνεννόηση μάλλον. Ναι.
3: Θα μιλήσουμε και με Ακρίτα και με Ολυμπιακό. Έχουμε καλεσμένους, φιλοξενούμενους καλύτερα, εκπροσώπους των δύο σωματείων. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός νίκησε, ο Ακρίτας έχασε και η ομάδα της Λευκωσίας έμεινε στην πρώτη κατηγορία. Και μετά τον Εθνικό, την Ένωση, ο Ακρίτας υποβιβάζεται.
2: Ναι, ο Ακρίτας που και στη δεύτερη του παρουσία τώρα τα τελευταία χρόνια στην πρώτη κατηγορία δεν καταφέρνει να κρατηθεί. Αν και
3: το πάλεψε
2: αρκετά και φτάσε
3: βέβαια
2: κοντά ο Ακρίτας, δηλαδή κάποια στιγμή είχε ξεφύγει και βαθμολογικά. Δεν κατάφερε όμως να το διαχειριστεί, κάπου έμειναν αποδυνάμεις οι ποδοσφαιριστές του. Ήταν μια αξιοπρεπής όμως εμφάνιση.
3: Πολύ πολύ.
2: Μπορώ να πω και την προηγούμενη φορά, Μάκη, ήταν αξιοπρεπέστατη εμφάνιση του Ακρίτα. Πολύ απογοητευτική ένωση, το λέγαμε από το ξεκίνημα, αφού φαινόταν που θα πήγαινε το πράγμα. Ο Εθνικός επίσης, μια ομάδα η οποία έδειξε δύο πρόσωπα στο πρωτάθλημα. Αν θυμάσαι καλά, Μάκη, στις πρώτες αγωνιστικές μιλούσαμε για τον Εθνικό ότι μπορεί να κάνει και την έκπληξη. Στο τέλος έκανε 10 αγώνες να κερδίσει και κάπου εκεί.
3: Ο προπονητής ο Μαρτίνς,
2: και κάπου εκεί ήταν ουσιαστικά που στράβωσε το πράγμα. Προσπάθησε προς το τέλος, αλλά.
3: Ναι. Μου έδειξε που τέλειωσε το πρωτάθλημα με τον κάποιο τρόπο, κέρδισε τον Εθνικό εκτός έδρας. Μιλάμε για τον δεύτερο όμιλο. Χτες είχαμε Λευκισοπαλία στο τελευταίο παιχνίδι του δεύτερου ομίλου. Φίλο 24 Κάσαβα ενή ένωση 0-0. Και πάμε και στους αγώνες.
2: Απλώς να πω ότι η ανόρθωση τερμάτισε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου και θα πάρει και έναν πόνους.
3: Δεν παίρνει
2: τελικά.
3: Όχι. Το έχω ερευνήσει, δεν υπάρχει.
2: Κάπου είχα διαβάσει και βγάλει.
3: Ναι, αλλά η προκήρυξη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έτσι μου. Η έρευνα που έκανα. Τώρα. Οι πρωταθλητές έκαναν επίδειξη δύναμης. 3-0 το ΑΠΟΕΛ, το κέρδισαν για δεύτερη φορά στη δεύτερη φάση. Είναι αποδεκαλισμένο με πάρα πολλά προβλήματα. Και πλέον η Ομόνια έχει τον στόχο για το ρεκόρ βαθμών.
2: Ναι.
3: Με νίκη κοντά στον Απόλλωνα. Παρασκευή 5:30 θα γίνουν οι αγώνες. Θα έχουμε και το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ και της Πάφου με το ΑΠΟΕΛ. Το Πάφος από είναι και κλεισμένον. Είχαμε ΑΕΚ Πάφος 2-2, Απόλλων Άρης 3-2 και πλέον στη δεύτερη θέση έχει περάσει ο Απόλλων με ένα βαθμό διαφορά από την ΑΕΚ, και να δούμε έτσι ποιο θα θερματίσει δεύτερη και ποια τρίτη. Φυσικά δεν παίζει ρόλο το μεγάλο παιχνίδι που έχει απομείνει στη φετινή σεζόν στην Κύπρο. Είναι ο τελικός του κυπέλου στις 29 Μαΐου στο ΓΑΣΥΠΗ, 7 η ώρα, ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πάφος FC. Θα έχουμε ρεπορτάζ και από τις δύο ομάδες στη συνέχεια της εκπομπής μας.
2: Ενώ έχουν ξεκινήσει γενικότερα και η ονοματολογία, είτε αφορά προπονητές είτε αφορά παίχτες, είναι και το θέμα του επενδυτή στον ΑΠΟΕΛ Μάκη. Είναι θολό το τοπίο για τα πάντα στους γαλαζοκίτρινους, διότι πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Αλλά την Παρασκευή, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Γκαρσία στον Πάγκο.
3: Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν μείνει. Για μένα.
2: Και για μένα το ίδιο. Ο Ράτσκο φαίνεται ότι επιστρέφει στον Άρη, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ της ομάδας. Δεν επιβεβαιώθηκε από τον Κωστά Παπαδόπουλο. Και στην ΑΕΚ και ο Ροντέν φαίνεται ότι αποχωρεί, ενώ όπως είπε ο Κυριάκος Δημητρίου το πρωί εδώ στο σταθμό μας, θα προκύψουν κι άλλες αποχωρήσεις, χωρίς να αναφέρεται όμως το Ροντέν.
3: Εντάξει, τώρα είναι ο καιρός που έχουμε αυτές τις προσθέσεις, αφαιρέσεις, πρώτα προσθέσεις στην συνέχεια, γιατί είμαστε τώρα στο τέλος του πρωταθλήματος.

0: Φανούς Κωνσταντίνου, ο πρώτος μας φιλοξενούμενος. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Φανούρη.
1: Γεια σου, Φανούρη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Πρώτα έτσι ένα σύντομο σχόλιο για το παιχνίδι με τον Άρη, γιατί έγινε το παιχνίδι το Σάββατο. Ένας Απολλώνας ο οποίος ουσιαστικά δείξε δύο πρόσωπα, Φανούριε. Καταιγιστικό στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο κάπου έτσι έκοψαν ταχύτητα οι ποδοσφαιριστές σας και πήρατε στο τέλος την νίκη με 3-2.
2: Ναι, όπως σωστά θα έχεις αναλύσει, έτσι ήταν και δηλώσεις του προπονητή μετά το τέλος του αγώνα και η εικόνα γενικότερα της αναμέτρησης. Ο Απόλλωνας ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο. Σκόραρε τρεις φορές, μπορούσε να πετύχει περισσότερα τέρματα. Στην επανάληψη λίγο ο ψυχασμός, η χαλαρότητα, λίγο η σκέψη προς τον τελικό της 21 Μαΐου. Έδωσε το δικαίωμα στον Άρη να ήταν κυρίαρχος, να μειώσει και να μπορούσε να έχει και ισοφάρηση.
0: Και η ομάδα πέρασε τώρα στην δεύτερη θέση. Εντάξει, είναι θέμα γοήτρων να την κρατήσει. Αν την κρατήσει, έχετε ένα παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Ομόνοια στο Γασιμπή. Το μυαλό σας φυσικά θα είναι στραμμένο στον μεγάλο τελικό. Και η ομάδα έτσι προετοιμάζεται μέσα αυτά τα παιχνίδια. Θέλει να έχει ένα ρυθμό, να κρατήσει τους παίχτες σε καλό αγωνιστικό ρυθμό. Ο κύριος Ζολοσάδα.
2: Ναι. Τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς σε ό,τι αφορά το θεσμό του πρωταθλήματος. Μια δύσκολη χρονιά για μας, αλλοπρόσαλλη. Με ανάμεικτα τα συναισθήματα. Νομίζω απομένει ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι ο τελικός για να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο ένα ονειρικό πεντάμινο για μας. Από εκεί πέρα σίγουρα είναι δύσκολη έξοδο στην Λευκοσία κόντρα στην πρωταθλήτρια ομάδα της Ομόνιας. Μπροστά στο κοινό της. Εμείς όμως σίγουρα μια εβδομάδα προηγουμένως στο ίδιο ακριβώς γήπεδο θα έχουμε τη σκέψη μας για τον αγώνα τον τελικό την μετεπόμενη Παρασκευή με την Πάφο, όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να πούμε, και το μυαλό και η σκέψη και πνευματικά όλοι είναι στραμμένοι προς τον μεγάλο τελικό με την Πάφο.
1: Το θέμα είναι αγωνιστικά. Ισχύει κιόλας, Φανούριε, με τους ποδοσφαιριστές που είτε είχαν αντιμετώπισαν έτσι κάποια θέματα το προηγούμενο διάστημα και γενικότερα έτσι, ποιοι θα είναι στη διάθεση του προπονητή.
2: Αναμένουμε με ιδιαίτερη αγωνία το ιατρικό διευθυντή του κ. Καβελάκη σε ό,τι αφορά τον Κασπάρ. Από εκεί πέρα συνεχίζουν τα προγράμματα αποκατάστασης Μάσκοβιτς, Σμέρχαλ, Κλίτον και Βούρος. Επανεμφανίστηκε ο Μάρκες και ο Γκαϊτάν. Και αναμένουμε για τους άλλους ποδοσφαιριστές να δούμε ποιοι εξ αυτών, κάποιος από αυτούς θα είναι στην αποστολή για τον αγώνα με την Πάφο στον μεγάλο τελικό.
0: Πάντως,
2: αυτό το οποίο μας χαροποίησε περισσότερο ήταν η παρουσία του Γιούσεφ.
0: Ναι.
2: Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είχαν επενδυτικό λάχρηματα για τον ίδιο. Εν τούτης δεν κατάφερε να ξεχωρίσει στο μεγαλύτερο διάστημα της παρουσίας στον αγώνα. Χάσε αρκετές ευκαιρίες και ψυχολογικά τον πήρε από κάτω και νομίζω ότι τα δύο τέρματα που πετύχει θα είναι πάρα πολύ βοηθητικά στο επόμενο διάστημα και ελπιστούμε να είναι και πάρα πολύ χρήσιμος και για τον μεγάλο τελικό με την Πάφο.
0: Στα θετικά σίγουρα είναι και η επανεμφάνιση Βάισπεκ και Μάρκες. Δύο πολύ σημαντικοί παίκτες.
2: Ναι, σίγουρα ο Μάρκες είναι ένας ικανότατος επιθετικός, το έχει αποδείξει πολλές φορές. Και εννοείται ότι μας χαροποιεί ιδιαίτερα η επανεμφάνιση του, γιατί πιστούμε να είναι πανέτοιμος από κάθε άποψη για να παλέψουμε όπως είπα και πριν με όλες μας τις δυνάμεις για να πάρουμε το κύπελλο.
0: Σίγουρα είχες πει και την περασμένη εβδομάδα που μιλήσαμε για το θέμα ανανεώσεων ότι όταν υπάρχει κάτι έτοιμο συμφωνημένο θα το πείτε. Έχουμε κάτι έτσι?
2: Όχι, να περιμένω ακόμα, όμως περιμένουμε και εμείς.
0: Ναι. Για τον μεγάλο τελικό στο BKF τα εισιτήρια έφυγαν.
2: Ναι, έχουν τελεθεί όλα τα εισιτήρια και 9.000 που είχαν στη διάθεση μας. Σίγουρα να είχαν ακόμη τουλάχιστον το 1/5 θα γέμισε. Είναι πολύ μεγάλη ζήτηση, μεγάλη ανυπομονησία, είναι πολλά τα χρόνια να βρεθούμε σε ένα τελικό. Είμαστε 3 χρόνια μακριά από την κατάκτηση του οποιοδήποτε τίτλου. Είναι η εντυπωσιακή παρουσία της ομάδας που γεμίζει όλους με αισιοδοξία και πίστη ότι η ομάδα μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα μεγάλο τελικό. Είναι η παρουσία μας στα κύπελλα Ευρωπαϊκά από 3 χρόνια. Όλα αυτά συνηγορούν στο να ξεσηκωθεί ο κόσμος στα Απόλλωνα και να παρευρεθεί μαζικά στο στάδιο Γασιμίδη 21 Μαΐου.
0: Νιώθετε κάπως διαφορετικά μέρα με τη μέρα μέχρι να έρθει η μεγάλη ώρα για να ξεκινήσει ο τελικός, η γιορτή?
2: Προσωπικά εγώ?
0: Ναι.
2: Όχι. Είναι ο δεύτερος τελικός που είχα τώρα.
0: Ναι, αλλά τώρα μιλάμε ότι μετά από κάποια χρόνια...
2: Όχι, δεν αλλάζει ο αγώνας. Είναι πολύ νίκη στα μεγάλα παιχνίδια. Δεν πάμε με καμία στήση φόβο. Εννοείται ότι είναι ένας τελικός το 50-50 με την Πάφο. Είναι η περσινή πρωταθλήτρια. Η προπέρσινη κατάδοση του κυπέλλου. Η ομάδα που διαγωνίστηκε επιτυχία στο Champions. Είναι μια ισχυρή ομάδα. Όμως, ταξιδεύοντας εκεί, Αγώνας θα έχει πολύ μεγάλη αυτοεπίδηση. Είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα με πολλές χιλιάδες κόσμο αύριο στο Βάσιπι και θα παλέψω. Είναι στο 50-50. Δεν σου εξασφαλίζει κανείς προηγουμένως ότι θα πάρεις το κύπελλο, γιατί είτε είσαι ανεβασμένος είτε έχεις πολύ κόσμο στο πλευρό σου. Όπως φόβο και ανυπομονησία τουλάχιστον όπως είμαστε κοντά στην ομάδα, δεν είναι σαν ομάδα. Ένα παιχνίδι μεγάλο. Ίσως να ήταν πολύ διαφορετικά αν δεν εξασφαλίζαμε. Στην Ευρώπη και θα ήταν η ζωή στο θάνατος μου, αλλά αυτή τη φορά σίγουρα υπάρχει το άγχος της κατάκτησης ενός τίτλου. Οι ομάδες και ο κόσμος δει αυτούς τις στιγμές. Όμως σίγουρα είμαστε πολύ πιο αποφορτισμένοι από πίεση με την παρουσία μας σίγουρα στο conference της μιας αγωνιστικής περίοδος.
0: Εγώ θα πω την άποψή μου, η ομάδα, οι παίχτες σας έκαναν να νιώθετε και να έχετε εμπιστοσύνη μεγάλη στον Απόλλωνα μετά την πορεία που έχετε κάνει και το ποδόσφαιρο που έπαιζε και παίζει η ομάδα.
2: Αυτό ισχύει 100%. Το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, εννοείται ότι 2 χρόνια, γιατί υπενθυμίζω ότι την χρονιά που ακολούθησε μετά το πρωτάθλημα, από όλα χάσατε την Ευρώπη, την τελευταία αγωνιστική και κέρδισε πάμπολους μεγάλους αγώνες. Αν θυμάστε και η χρονιά κέρδισε 3 φορές την Ομόνια, 2 φορές το ΑΠΟΕΛ, 3 φορές την Ανόρθωση, 2 φορές την ΑΕΛ και δεν καταφέραμε στην Ευρώπη γιατί είχαμε και ένα μηδενισμό, είχαμε και κάποιες απώλειες από κάποια ανεπιτυχία αποτελέσματα λόγω αστάθειας με μικρές ομάδες. 27 δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε στόχο της Ευρώπης. Από εκεί πέρα τα επόμενα 2 χρόνια, το 23, 24, 25, σίγουρα όταν υπάρχει σοβαρή αστάθεια, δεν έχει συνέπεια στα αποτελέσματα, σε εμφανίσεις, αντιλαμβάνεστε, χάνεις και την εμπιστοσύνη σου προς τον ίδιο, στον εαυτό, προς την ομάδα, χάνεται η πίστη, αυτή η λάμψη η οποία μπορεί να σε οδηγήσει σε μεγάλα αποτελέσματα. Και αυτά τα στοιχεία τα κερδίσαμε ξανά τους τελευταίους 5 μήνες και αισθανόμαστε, όχι άτρωτοι, σίγουρα αισθανόμαστε πάρα πολύ.
1: Ναι. Πάντως έτσι πάνω σε αυτό που λες Φανούρη, εγώ θα πω ότι μετά την Ομόνια ο Απόλλωνας είναι η ομάδα που ξεχωρίζει ακριβώς για αυτή την ξέφρενη πορεία που πραγματοποίησε τους τελευταίους μήνες, και σίγουρα εάν έρθει και η κατάκτηση του κυπέλλου θα σφραγίσει με τον ιδανικότερο τρόπο τη χρονιά, αλλά και το να μείνει στη μνήμη μας αυτή η πορεία του Απόλλωνα, γιατί κακά τα ψέματα ξεχνιέται η αγωνιστική παρουσία. Αυτό που μένει στη μνήμη όλων είναι τα τρόπαια.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Από εκεί πέρα, σας είπα και πριν, ο τελικός είναι τελικός. Όχι και αναγωνίζονται. Παραδείγματα πολλά. Και εμείς στο παρελθόν με τη Νέα Σαλαμίνα φτύσαμε μα για τους κερδίσουμε το μακρινό 2001. Αν θυμάστε δύσκολη ήταν και πικρά η ανάπτυξη του Ολυμπιακού πρόσφατα. Η Ομόνια επί του Διγενή, η Ομόνια επί του Εθνικού, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, στα πέναλτι.
2: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όποιος πάει στον τελικό είναι 90 λεπτά, διακυβεύεται ένας τίτλος, μια λεπτομέρεια, μια συγκυρία μπορεί να σε καταδικάσει να γίνει την πλάση στην καβέρ του αντίπαλου. Άρα εμείς πάμε με πολύ μεγάλη ηρεμία για αυτοεπίδηση, έχοντας όλα τα ενδεχομένα στο μυαλό μας. Όμως σίγουρα αυτό το οποίο θα ταξιδέψουμε στη Λευκοσία για να παλέψουμε και να καταχτίσουμε την πίεση.
0: Φανούρη, προηγουμένως δεν αναφέρθηκες όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα του τραυματίες, ίσως ξεχάσαμε τον Ασουνσάο, τι γίνεται?
2: Ο Σουτσάου είναι καλύτερα και εκτός συμβολιστικού πρώτου θα είναι στην αποστολή.
0: Ναι. Για το παιχνίδι του προαθλήματος, το τελευταίο με την Ομόνια, στο Γάσιμπι την Παρασκευή το απόγευμα, θα έχετε τον κόσμο, θα έρθει ο κόσμος, έχετε ξεκινήσει προπόληση.
2: Ναι, θα υπάρχει διαθέσιμη νότια ξέδρα του Γάσιμπι ως φίλης της ομάδας. Για μας είναι η πρώτη τενεράλε. Θα δοκιμάσει κάποια από τις σκέψεις των κυρίων Λεσάδα και θα δούμε ακριβώς πώς θα κυλήσει όλο αυτό το διάστημα μέχρι το 4 Μαΐου.
0: Τώρα, το θέμα είναι και εμείς οργανωμένους για σκέψη για να έρθουν στο ΓΑΣΥΠ με το θέμα αστυνόμευσης, έτσι.
2: Τώρα από αυτή την προηγούμενη εβδομάδα μέσω επιστολής μας σε αρμόδιες χωρίς για να μας βοηθήσουν στο να μεταβεί η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου του Απόλλωνα μαζικά με λεωφορεία στο Γασιπί, τόσο για αποσυμφόρηση του αυτοκινητόδρομου όσο και για καλύτερη αστυνόμευση και ασφαλή μετάβαση του κόσμου στη Λευκοσία. Αν μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει μια απάντηση θα είναι δύσκολο για πολλές χιλιάδες κόσμο από ένα αυτοκινητόδρομο. Δεν είναι Απόλλων ΑΕΚ ή Απόλλων ΑΠΟΕΛ για να είναι διαφορετικά δεδομένα. Και σίγουρα είναι και επίφοβο, γιατί όσο και να λέμε ότι δεν υπάρχει ο φόβος των επεισοδίων, αντιλαμβάνεστε μια μέρα τελικού με πολλές χιλιάδες κόσμο σε έναν δρόμο, είναι δύσκολο να αστυνομεύσεις με τρεις χιλιάδες αυτοκίνητα μεμονωμένα. Είναι διαφορετικά με τα λεωφορεία, είναι συγκεντρωμένος ο κόσμος και νομίζω θα ήταν καλύτερο και πιο ασφαλή και για τους δικούς μας οπαδούς και για τους οπαδούς.
1: Έχουμε ένα μήνυμα εδώ από
0: τον αυτό το μήνυμα,
1: ναι, ότι προφανώς είναι φίλος του Απολλώνα. Λέει ότι κάποιοι φίλοι της ομάδας σας πήραν εισιτήρια από την Πάφο, ότι η Πάφος δεν τα έχει διαθέσει όλα. Και λέει να πιάσουμε, λέει, και το μισό πάνω διάζωμα, προσπαθήστε.
0: Αφού είναι
1: της ομοσπονδίας και το χορηγόρο αυτό. Ναι,
2: ναι, ναι, είναι της ομοσπονδίας το άνω διάζωμα. Αντιλαμβάνεστε, εγώ έγνωρα το πρώτο φορά να πω αυτό. Τώρα,
0: να μιλήσουμε με την Πάφο. Η Πάφο σήμερα ξεκίνησε προπόληση ανοιχτή για το κοινό. Πούλησε 3.000, αλλά για τους διαρκείας ήταν. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φανούρη. Καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Φανούρη.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Super Sport 104.
2: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy. Παίζουμε μπάλα. One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy. Παίζουμε μπάλα σε όλο το

0: Άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσεις Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Δευτέρα σήμερα στις 10 το βράδυ, Arsenal Burnley στην Αγγλία.
2: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled
3: Tastes Better. Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
10: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκωσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
11: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
12: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο SITA Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο SITA Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. SITA. Ένα με σένα.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 12:30.
16: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
17: Είτε μέσα στο γήπεδο.
18: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
17: Είτε έξω από αυτό.
19: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
20: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
17: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
22: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας 12 στα Σπορ. Είσαι συντονισμένη στο Super Sport 104, το πρώτο κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Μαρίνα Αργυρού, Μάκης Νικολάου, Μάικ Πουλής μαζί σας στο στούντιο. Και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της πρωταθλήτριας Ομόνοιας με τον ρεπόρτερ του Τριφυλλιού, τον Ανδρέα Χρήστου, να είναι μαζί μας για τα νέα των Πρασίνων. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα και στους ακροάτες μας.
1: Λοιπόν, πλέον η Ομόνοια έχει επικεντρωθεί στον προγραμματισμό. Εντάξει, είναι και το παιχνίδι το τελευταίο της Παρασκευής, όπως είπε και ο Μάκης νωρίτερα, κυνηγά και το ρεκόρ. Αλλά είναι λογικό, Ανδρέα, ότι έχουν επικεντρωθεί σε αυτό το κομμάτι, γιατί αναμένουν και απαντήσεις ποδοσφαιριστών, ιδίως του Σεμέδο, για να ξέρουν και αυτοί πώς θα κινηθούν. Εννοείται, είναι διαφορετικό να ξέρεις αν μένει, αν φεύγει, για να κινηθούν για αντικαταστάτη.
0: Και, αφού άνοιξε το κεφάλαιο ανανεώσεις η Μαρίνα, είπε για Σεμέδο, ναι, το μεγάλο κομμάτι του, το μεγάλο θέμα, εάν έχει δώσει προτάσεις η Ομόνοια και σε άλλους παίχτες που δεν θα κρατήσει. Και τι γίνεται.
2: Ναι. Να πάμε έτσι πρώτα με το Σεμέδο, που νομίζω μπαίνουμε σε εβδομάδα Σεμέδο ουσιαστικά. Ναι. Στιγμή θα ανακοινωθεί και η αποστολή για το Μουντιάλ εντός της ημέρας του για το πράσινο ακροτήρι που αναμένεται να είναι μέσα, και από εβδομάδα 24 Μαΐου ξεκινάει η προετοιμασία για το Μουντιάλ της Εθνικής Πράσινου Ακροτηρίου. Οπότε αναμένεται να δώσει και την απάντηση του Willy Σεβέρο στην Ομόνοια. Ήδη έχει καταθέσει την πρόταση της και περιμένει την απάντηση του Καποπετσινού αν θα παραμείνει ή όχι, ανάλογα και με την απάντησή του. Θα ξέρει και η Ομόνοια και ο ποδοσφαιριστής πώς θα πορευτούν, γιατί είπε και ο ίδιος, όπως σημείωσε ο Σύμπος Ταραπουλούς, πώς θα απαντήσει πριν να φύγει για το Μουντιάλ. Οπότε περιμένουμε αυτή την εξέλιξη. Από εκεί και πέρα είναι μια εβδομάδα αυτή που θα προσπαθήσει στην Ομόνοια πριν φύγουν οι ποδοσφαιριστές, ακόμη και αυτοί που δεν λήγουν τα συμβόλαια τους, να ξεκαθαρίσει το σκηνικό όσον αφορά το μέλλον κάποιων παιχτών που ίσως ο κύριος Μπέκνας σκέφτεται για την επόμενη σεζόν. Και με τα συμβόλαια είναι παίκτες που ναι, τους θέλουν στην Ομόνοια, βρίσκονται σε επαφές με αυτούς που λήγουν τα συμβόλαια. Αυτοί έχουν προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, καθώς γράφτηκαν και για άλλους παίκτες όπως Μαέ και Νικόλας Παναγιώτου, ότι εκφράστηκε η προθεσία των Παναγιώτων, να πούμε ότι ακόμη δεν έχει γίνει, δεν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση από την Ομόνοια για να ανανέωση. Αυτό βγαίνει προς τα έξω πλευράς Ομόνοιας και θα δούμε με ποιους θα πορευτεί για την νέα σεζόν η Ομόνοια. Θα προσπαθήσουν να κλείσουν αυτό το κομμάτι μέσα στην εβδομάδα. Εντάξει, δεν αναμένεται να κλείσει με όλους, όμως με αυτούς που θεωρεί πιο σημαντικούς ο κ. Μπέκ θα προσπαθήσει να καθαρίσει αυτό το κομμάτι.
1: Ναι. Εντάξει, σίγουρα και όσο πιο νωρίς ξεκινήσει και ο προγραμματισμός γενικότερα, και γιατί φαντάζομαι θα έχουν και παίχτες υπόψη τους που θα ήθελαν να φέρουν στην Ομόνοια, τόσο το καλύτερο, γιατί εντάξει, ξεκινά και σε ένα μήνα η προετοιμασία, δεν είναι και πολύ καιρός.
2: Σε ακριβώς ένα μήνα ξεκινά η προετοιμασία, είναι περίπου 15 με 17 του Ιούνιου, κάπου εκεί θα είναι η έναρξη της προετοιμασίας στην Ομόνοια. Θα πάνε για διακοπές οι παίχτες και με αυτούς που είναι σε επαφές θα προσπαθήσουν να τους κρατήσουν στο ρόστερ. Ο Μασούρας είναι ένας παίκτης που φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει στην Ομόνοια, καθώς έχει πολύ καλή πρόταση από την Γερμανία.
0: Συγγνώμη, μια άλλο τέλεια. Γιατί δεν απαντά, είτε είναι είτε εγώ ή.
2: Για την στην Ομόνοια.
0: Ναι.
2: Με την Ομόνοια δεν προχώρησα σε αυτό το στάδιο οι επιθέσεις. Για να κατατεθεί ουσιαστικά τελική πρόταση. Περιμένουν αυτή την εβδομάδα αυτά. Θα γίνει ουσιαστικά η τελική πρόταση και αυτό συνεχίζει. Από τη στιγμή που έχει πρόταση καλή και από άλλη ομάδα, δύσκολα θα παραμείνει στην Ομόνοια. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά που δίνουν οι Γερμανοί και αυτόν τον λόγο δεν προχώρησαν οι επαφές στο τελικό στάδιο. Και για τον Νεράκοβιτς είχε γραφτεί κάποια δημοσιεύματα τελευταίες μέρες. Μάθαμε ότι στο παιχνίδι ήταν ένας τραυματισμός που είχε από τις προηγούμενες μέρες και προτιμήθηκε τώρα να γίνει ουσιαστικά η αποθεραπεία του. Και αυτό το μέλλον είναι αβέβαιο στην Ομόνοια και λίγη το συμβόλαιο. Θα δούμε πώς, τι θα αποφασίσει και ο κύριος Μπέρ και συνεργάτης.
0: Πάντως να πούμε ότι είναι η Ρεβέργη τερμάτισε 8η στη δεύτερη κατηγορία της Bundesliga στη Γερμανία και θα παίξει και του χρόνου σε αυτή την κατηγορία.
2: Είναι και αυτό ένα κομμάτι που εντάξει, οι παίκτες ειδικά στην ηλικία του Μασούρα που κοντεύει τα 30 μπορεί να σκεφτεί ίσως και το οικονομικό κομμάτι. Ίσως σίγουρα να σκεφτεί και το οικονομικό κομμάτι παρά το γεγονός ότι και η προοπτική της Ομόνοιας, είπαμε πολλές φορές αυτή τη στιγμή για όλους τους παίκτες θεωρώ στην Κύπρο είναι ιδανική. Ή βέβαια είναι και το πλάνο της κάθε ομάδας και το τι χρειάζεται για την μια σεζόν.
0: Με Κυριακίδη.
2: Με τον Κυριακίδη θεωρώ είναι διαδικαστικό το θέμα, θα προκύψει η ανανέωση και για τον Κυριακίδη όπως και για τον Φαπιάνο που το προανήγγειλε ο κύριος Παπασταύρου. Θα δούμε και με τον Ζόχο τι θα αποφασίσουν, έχει συμβόλαιο, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι γιατί ήδη ψάχνουν και για τερματοφύλακα πρώτης γραμμής στην Ομόνοια για τη νέα σεζόν, οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούν τη θέση κάτω από τα δοκάρια με δεδομένο ότι μένει ο Φαπιάνο τη νέα σεζόν και θα είναι και πάλι μια πρώτης τάξης επιλογή, αν και βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι πως ο χρόνος που θα αγωνίζεται θα είναι διαφορετικός και η διαχείριση που θα του γίνει για τη νέα σεζόν.
0: Στέλνουν μηνύματα κάποιοι φίλοι της Ομόνοιας για Μάριτς, ξέρεις κάτι, για να νέος και αυτός δείχνει το συμβούλιο το νομίζω.
2: Ναι, και ο Μάριτς και ο Σίμιτς και ο Ντιουγκού είναι τρεις παίκτες που λύγει το συμβόλαιο τους και έχουν πολύ αυξημένες πιθανότητες για να παραμείνουν και τη νέα χρονιά και με τις εμφανίσεις που έκαναν. Θεωρώ και ο Μάριτς, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, είναι εξαιρετικός και δεν θέλουν να χαλάσουν τον κορμό του που έπιασαν τη φετινή σεζόν στην Ομόνοια και ο Μάριτς είναι ένας από τους παίκτες που είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει. Δεν υπάρχει με κανέναν αυτή τη στιγμή συμφωνία τουλάχιστον προς ανακοίνωση από πλευράς Ομόνοιας.
0: Άλλο ένα μήνυμα που έρχεται τώρα, αρκετά που έρχονται, αν ξέρεις κάτι για Ζάντρο στην Ομόνοια. Ο φύλακα ανήκει στον Άρη και έπαιξε δανεικός σε ομάδα του Ύψωνα.
2: Ναι,
0: καλός χρονοφύλακας.
2: Ναι, καλός χρονοφύλακας και σε πολύ καλή ηλικία.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν προκύπτει όμως κάτι, κάποια πληροφορία ότι θα κάνει κίνηση η Ομόνοια. Εδώ και καιρό ψάχνουν γενικότερα στο παζάρι για έναν τερματοφύλακα σε μια πιο
0: έμπειρο.
2: Στην Ομόνοια.
0: Κούσουλος, πρωταγωνιστής στο ντέρπι.
2: Ναι, ήταν η καλύτερη του εμφάνιση φέτος και γενικότερα σε ντέρπι Ομονίων όλα αυτά τα χρόνια έβαλε 2 γκολ. Και είναι και ένας από τους παίκτες που δεν είχε τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής και τώρα που του δίνει περισσότερο μπέκ δείχνει ότι έχει όρεξη να προσφέρει στην Ομόνοια. Θα πρόσθετα σε αυτό τον γκρουπ παίκτων και του Σίμιτς και Χατζηγιοβάνης στα τελευταία παιχνίδια είναι εξαιρετική.
0: Ναι, ισχύει.
2: Ο Σίμιτς αμυντικά για τέταρτη επιλογή νομίζω είναι μια μεγάλη πολυτερία για την Ομόνοια και ο Χατζηγιοβάνης δείχνει ότι αν καταφέρει να βρει σταθερότητα έχει πάρα πολλά πράγματα να προσθέσει.
0: Ο Χατζηγιοβάνης λύγει σε βουλή του Χατζηγιοβάνη.
2: Όχι, έχει
0: ακόμα ένα, έτσι.
2: Ναι, και για την νέα σεζόν ο Χατζηγιοβάνης και ο ίδιος δηλώνει έτσι πολύ χαρούμενος και ανυπομονή για την νέα σεζόν.
0: Και η Ομόνοια σίγουρα αν περάσει στον τρίτο προκριματικό του Champions League θα είναι στους ισχυρούς, έτσι.
1: Ναι, πλέον ναι.
0: Ήταν καλά νέα.
2: Ναι, ήταν καλά νέα και από το Ισραήλ και από την Ουγγαρία το Σαββατοκυριακό και η Ομόνοια θα είναι στους δυνατούς και στο δεύτερο και στον τρίτο προκριματικό. Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι αποφεύγει σε αυτούς τους δύο γύρους, αν και εφόσον περάσει από το δεύτερο προκριματικό, ομάδες όπως ο Ερυθρός Αστέρας, η Δυναμός Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας είναι έτσι αρκετά δυνατές ομάδες τουλάχιστον για τα προκριματικά και στους υποψήφιους σίγουροι αντίπαλοι της Ομόνοιας για το δεύτερο προκριματικό είναι η Ρίγα, δεν κάνω λάθος.
0: Έλα πήγαινε Αζερπαϊτζάν, πήγαινε Καζακστάν.
1: Τα γνωστά
2: είναι
1: μεταξύ.
2: Είναι και το Καζακστάν.
1: Κάθε χρόνο.
0: Είναι και Ονταπράουσκας μέσα,
2: Και ο Νταπράουσκας στο δεύτερο προκριματικό νομίζω δεν είναι
0: μέσα.
2: Ξεκινάει από τον πρώτο, ναι, είναι και ο Νταπράουσκας στους πιθανούς αντιπάλους, απλά δεν είναι ακόμη...
0: Σαπάχ νομίζω, Σαπάχ.
2: Πού?
0: Η ομάδα του Νταπράουσκας.
2: Η Σαμπάχ, ναι, είναι προαθλήτρια και ξεκινά από τον πρώτο προκριματικό, θα πρέπει να προκριθεί για να είναι στους πιθανούς αντιπάλους της Ομόνοιας.
0: Ναι. Να πάμε λίγο και στο παιχνίδι της Παρασκευής, το τελευταίο, 5:30 με τον Απόλλωνα, με στόχο όπως είπε και η Μαρία προηγουμένως, αυτό που είπαμε, τη νίκη για να κάνει το ρεκόρ, Και είναι και το στοίχημα και για τον ΜΑΕ.
2: Ναι, έχει αρκετά να πούμε πρώτα ότι βγήκαν και τα εισιτήρια για το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Στις
0: 2 η ώρα.
2: Η προπόληση για τον αγώνα της Παρασκευής. Εντάξει, λίγο η ώρα δεν περιμένω από την Ομόνοια την προσέλευση των προηγούμενων αγώνων, όμως θα δουν πώς θα κυλήσει και η προπόληση. Έχει το ρεκόρ των βαθμών μπροστά της Ομόνοια με νίκη, πάει στο 87 και ξεπερνά το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ που είναι 86. Θέλει να διατηρήσει και το αίτητο της στο ΑΤΠ, δεν έχει χάσει φέτος ως γηπεδούχος σε κανένα παιχνίδι και ήδη έχει πετύχει το ρεκόρ της διαφοράς από το δεύτερο. Ήταν στους 11 βαθμούς τα play-off, πλέον η Ομόνοια έχει 17, ακόμη και να χάσει θα είναι στο σύγχρονο 14 και για τον ΜΑΕ είναι, δεν κατάφερε να σκοράρει το στον τέχνη το ΑΠΟΕΛ και είχε αρκετές φάσεις και οι παίκτες του, προσπάθησαν να τον βοηθήσουν. Δεν σκοράρε, έδωσε 2 ασίς και με έναν γκολ ισοφαρίζει τον Τάρτι Χάιαρ και τον Σεντζάου. Με 2 γκολ θα είναι ο πρώτος παίκτης που θα φτάσει τα 25 στην εποχή των play-offs.
0: Υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα ή όσον αφορά το παιχνίδι με τον Απολλώνα?
2: Ναι, είναι ο Παναγιώτου που ακόμη δεν έχει επιστρέψει, να το δούμε μέσα στην εβδομάδα πώς πάει, και ο Εράκοβιτς είναι αφίβολος για το συγκεκριμένο παιχνίδι, πολύ δύσκολα θα προλάβει.
0: Μα ούτε ο Σιμένο φαντάζομαι θα παίξει.
2: Συγγνώμη.
0: Ούτε ο Σιμένο φαντάζομαι θα παίξει.
2: Ναι, ούτε ακριβώς. Και ο Σιμένο θα προφυλαχθεί για να
0: πού θα φύγει.
2: Δεν υπάρχει λόγος
0: να πάει το Μουντιάλ.
2: Να διαγωνιστεί και να διαγυρίσει τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ.
0: Κάτι άλλο έχουμε?
2: Αυτά νομίζω.
0: Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου.
2: Κάτι περισσότερο για την εδώ μέσα στην επόμενη μία ώρα.
0: Καλή δουλειά, καλή εβδομάδα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα.
0: Γεια σου. Γεια σου. Yeah.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας 12 στα Σπορ με τον εκπρόσωπο τύπου του Ακύλα Χρόναγκας, Μιχάλη Αναστασίου. Αγαπητέ Μιχάλη, καλό μεσημέρι, γεια σου.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι Μαρίνα, Μάγκη και στους ακροάτες σας.
0: Είμαι και Μαρία προηγουμένως, δώσατε την μεγάλη μάχη, ναι. Προσπαθήσατε πάρα πολύ, παίξατε καλό ποδόσφαιρο. Τα είπαμε και την Παρασκευή νομίζω μαζί Μιχάλη. Τελικά η ομάδα στο φινάλε έπεσε.
2: Δυστυχώς είναι όπως το λέτε φίλε Μάγκη, δεν καταφέραμε να κρατηθούμε στην κατηγορία, αν και κάναμε μια πάρα πολύ αρκετά καλή πορεία, μπορώ να πω, σε όλη τη χρονιά. Το ποδόσφαιρο όμως έτσι είναι, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, και δυστυχώς πέσαμε στη δεύτερη κατηγορία.
1: Ναι. Εντάξει, πού θεωρείς εσύ ότι κρίθηκε η πτώση του Ακρίτα γενικότερα, τι ήταν αυτό που δεν δούλεψε σωστά μέσα στη χρονιά και η ομάδα δεν κατάφερε να αντέξει ίσως την πίεση ή έμεινε από αντοχές και στο τέλος υποβιβάστηκε?
2: Δεν μπορώ να πω ότι η ομάδα δεν άντεξε την πίεση ή έμεινε από αντοχές. Έδειξε σε πάρα πολλά παιχνίδια ότι είναι ένα δυνατό σύνολο, ότι μπορούσε να πάρει τους βαθμούς που έπρεπε. Θα σταθώ στις ατυχίες που είχαμε κάποιες στιγμές μέσα στα παιχνίδια. Ακόμα και στην τελευταία αγωνιστική χάσαμε πέναλτι. Το τέταρτο.
0: Ναι, σωστά. Το με την ΑΕΛ.
2: Λοιπόν, ναι, γιατί αν κάτσουμε να σκεφτούμε τα πέναλτι που χάσαμε.
0: Ήταν να μείνετε από αυτές τις αγωνιστικές πριν το τέλος.
2: Ναι, ναι. Καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος και με ποιες ομάδες τα χάσαμε και πώς ήταν το σκορ πριν το πέναλτι. Τώρα δεν θα μιλούσαμε για διαβάσεις, θα μιλούσαμε για παραμονή εδώ και αρκετόν καιρό. Νομίζω ότι εκεί πιστεύω ότι κρίθηκε η διαβάθμιση στα δικά μας, στις δικές μας κακές στιγμές που είχαμε μέσα σε κάποια παιχνίδια, αλλά και στο ότι οι αντιπάλοι μας που διεκδίζουν αυτήν την παραμονή τους πήραν κάποια αναπάντεχα αποτελέσματα καθ' όλη τη διάρκεια του προαθήματος.
0: Είπαμε και την Παρασκευή αυτά. Τώρα τι γίνεται με το θέμα της εργασίας με ΟΚΑ, ολοκληρώθηκε, θα μιλήσετε για τη νέα χρονιά, θέλετε να επιστρέψει η ομάδα ξανά στην πρώτη κατηγορία, τι θα κάνετε?
2: Έξε, αυτή τη στιγμή όλα είναι στον αέρα.
0: Ναι.
2: Θέλουμε λίγες μέρες να
0: αφήσουμε το μυαλό.
2: Ναι, σίγουρα να ερεμήσουμε, ήταν μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη. Ο Γιαννάκης ο ΚΑΣ, ξέρουμε ποιος είναι, ξέρει όλος ο κόσμος της Κύπρου ποιος είναι. Θα ήταν τιμή μας να μείνει στην ομάδα μας. Λίγο δύσκολο το βλέπω, λόγω και απόστασης και όλα. Όμως είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τον Γιάννη τον ΟΚΑ και θα ήθελα να μέσω εσάς να τον εκ μέρους της διοίκησης να τον ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας έκανε να έρθει στις τελευταίες αγωνιστικές και να παλέψει μαζί μας και να τα δώσει όλα για την παραμονή της ομάδας. Δεν τα καταφέραμε και να μην τον έχουμε μαζί μας. Κάποια στιγμή είμαι σίγουρος ότι θα ξαναγκαστούμε, γιατί υπάρχει εκτίμηση και από τις δύο πλευρές, πιστεύω.
0: Ναι, Μιχαλή.
2: Ναι, μ' ακούτε?
1: Ναι. Σ' ακούμε, ναι.
2: Δεν ξέρω αν ακούσετε τι είπα.
1: Ναι, ότι υπάρχει εκτίμηση ουσιαστικά και από τις δύο πλευρές μεταξύ σας.
2: Και εύχομαι κάποια στιγμή να ξανασυνεργαστούμε, γιατί πραγματικά περάσαμε δύο μήνες πάρα πολύ καλά μαζί.
1: Ο στόχος πλέον του Ακρίτα θα είναι η άμεση επιστροφή στην πρώτη κατηγορία?
2: Προσωπική μου άποψη θα πω. Θεωρώ ότι πρέπει ο Ακρίτα να ξαναδιεκδικήσει την άνοδο στην κατηγορία. Πιστεύω ότι κάτι μας χρωστάει η φετινή χρονιά, κάτι δεν μας έδωσε από αυτό που αξίζαμε και πιστεύω ότι πρέπει να ξαναπροσπαθήσουμε με παραπάνω σοφία, με παραπάνω προσπάθεια για να βάλουμε τον Ακρίδαν εκεί που πρέπει να είναι.
1: Διοικητικά θα αλλάξουν πράγματα στην ομάδα?
2: Διοικητικά δεν είμαστε και πολλά άτομα που είμαστε εκεί τα τελευταία χρόνια. 5-6 άτομα είμαστε, με την κεφαλή των πρόεδρων των Βάσων των Θεοδόρων. Τώρα ο Βάσος είναι στις βουλευτικές, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν θα αποφασίσουμε ποιος θα ηγηθεί της ομάδας. Ελπίζουμε να τον έχουμε και πάλι κοντά. Είναι το άλφα και το μέγα αυτή τη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Έδωσε τα πάντα για αυτήν. Και θα περιμένουμε μετά τις 24 του μήνα τι θα γίνει με τα διοικητικά. Όμως ο τεχνικός διευθυντής θα ξεκινήσει κάποιες ενέργειες. Κάποιοι ποδοσφαιριστές ξένοι έχουν δείξει την πρόθεση και το ενδιαφέρον να παραμείνουν στην ομάδα, έστω και αν και αυτοί θα έχουν δεύτερη κατηγορία, και αυτό για μας λέει πολλά. Και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε τον προγραμματισμό μέχρι να δούμε τι θα γίνει και στα διοικητικά.
0: Κάτι τελευταίο, θα παίζετε στο γήπεδο σας, πληρεί τις τροποθέσεις?
2: Δεν ξέρω τι θα γίνει, μάλλον ναι.
0: Ευχαριστούμε.
2: Εντάξει.
0: Θα το δούμε στην πορεία, θα σας έχω
2: ναι, ξανά. Ναι, σας ευχαριστώ.
0: Καλό υπόλοιπο. Πάμε διαφημίσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy. Όχι στα νεύρα, ναι στην υπομονή. Δεν υπάρχει λόγος να είστε επιθετικοί όταν οδηγείτε.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
7: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
8: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
9: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμίσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
10: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Στο Πανεπιστήμιο Euclan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
12: Το Σωματείο Εθνικός Γλατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Γλατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Γλατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
13: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / Responsible / Gaming.
14: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
13: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω
15: τηλέφωνο και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα, 540 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 7,85. Μύρτιλα, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,35. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα, 2 λίτρα, 30% φθηνότερα, 16,55. Lidl. More to value.
17: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
18: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
20: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
21: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
22: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
23: Super Sport 104.
24: Η ώρα είναι μία.
25: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
26: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
27: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
28: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
29: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Αγωνία στον Απόλλωνα για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Γκασπάρ. Απομένει ο τελικός κυπέλου για να κλείσει ένα ονειρικό πεντάμινο για μας, ανέφερε στον σταθμό μας ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Σε αναμονή των εξελίξεων στο οικονομικό βρίσκονται στον Αποέλ, στην πόρτα εξόδου των γαλαζοκυτρίνων ο Πάμπλον Γκαρσία. Πρόθεση του Άρη είναι να διατηρήσει στο δυναμικό του τους Κορέια και Άλβες, στο μεταγραφικό στόχαστρο της ελαφράς ταξιαρχίας ο Νικόλας Αγγελόπουλος. Ο σχεδιασμός στην ΑΕΚ για την νέα αγωνιστική περίοδο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο μπλοκάκι του Τσάβι Ρόκα, ο Κλίντ Λίμανς. Εβδομάδα αποφάσεων στην Ομόνια, καθώς αναμένεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό γύρω από αρκετούς ποδοσφαιριστές. Στην Πάφο, Μπρούνο και Πηλέας θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό κυπέλου. Στα ραντάρ της ΑΕΛ βρίσκεται ο 25χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Ντιόκον Γκόμες. Στην ανόρθωση ο Μιχάλης Ιωάννου αναμένεται να περάσει σύντομα την πόρτα του χειρουργείου για αποκατάσταση του χιαστού του. Ο Ντεμπελέ αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι της Paris Saint-Germain με την Paris και η συμμετοχή του στον τελικό του Champions League κρίνεται αμφίβολη. Η Real Madrid και ο Ζωζέ Μουρίνιο έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία για νέα συνεργασία σύμφωνα με δημοσιεύματα. Πληρώνει την ρήτρα και κάνει δικό της τον Rashford in Barcelona. Σήμερα στην Αγγλία στις 10, Arsenal Burnley. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
23: Super Sport 104.
1: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
23: Super Sport 104.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
4: Everyone, τα πάντα.
5: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
6: Σε κάθε επίμαχη φάση, τα αποθέματα ενέργειας κρίνουν το αποτέλεσμα. Advances Energy Vitamins. Διατίθεται από την CoFarm.
7: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
8: Και πάλι μαζί σας, εκπομπή 12 σας που έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα και πάμε να φιλοξενήσουμε τον Γιάννακη Κυπριανίδη για τις επίμαχες φάσεις. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιάννακη.
9: Χαιρετούμε και πάμε.
30: Καλώς σας. Ναι. Μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στις φίλες, φίλους ακροατές.
9: Να ξεκινήσουμε από την Παρασκευή, έτσι.
30: Ναι, θα ξεκινήσουμε από την Παρασκευή, όπου είχε μια ουσία η κατάσταση.
9: Ακριβώς, ουσιαστικά, σύνομα περιεκτικά.
30: Μάλιστα. Θα ξεκινήσω με το παιχνίδι Χλόρακας ΑΕΛ.
9: Ακριβώς,
30: Χλόρακας. Το ξεκίνησε με 4 λεπτά καθυστερημένων από το Ολυμπιακός Ανόρθωση, που μπήκαν την ίδια ώρα γιατί είχαν την ίδια σημασία. Και θα πω έναν περιστατικό που μου συνέβηκε πριν 36 χρόνια. το 98, το 89-90 στο Λίβανο. Πηγαίναμε εκεί και κάναμε διαιτησίες. Τελευταία αναγωνιστική, 3-4 ομάδες ήταν εκεί για διαβάσμιση. Μου λένε, κύριε Κυπριανίδη, θα έχεις έτοιμη την ομάδα, τις ομάδες, δεν θα ξεκινήσεις, θα είμαστε έξω εκεί στο κέντρο που είναι ο τέταρτος, ανθρώποι της Ομοσπονδίας τώρα. Και θα σουνεύσουμε εμείς πότε θα ξεκινήσει τον αγώνα. Ήταν με δύο κινητά ο καθένας, οι δύο άνθρωποι εκεί, επικοινωνία με τα άλλα γήπεδα και ξεκινήσαμε ταυτόχρονα όλοι το πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο.
10: Όμορφα, ωραία, και έτσι έπρεπε.
30: Μάλιστα. Όταν επέστρεψα στην Κύπρο, ο Σίδηφε, έκανα την έκθεση μου, ανέφερα το γεγονός αυτό με τηλέφωνα, διότι ήταν της μόδας μας στην Κύπρο, όποτε θέλουμε να ξεκινάμε ένα παιχνίδι. Επειδή ήταν μπουλάδες, δεν τους έλαβαν υπόψη αυτόν το κατ' εμάς, όπως τους λέμε. Εχθές, με μεγάλη έκπληξη το είδαμε στην Ελλάδα, στα δύο παιχνίδια ξεκίνησαν ταυτόχρονα.
10: Όπως έπρεπε.
30: Μάλιστα, μου είπες ότι και ένα παιχνίδι της Ιταλίας πάλι περίμενα.
10: Εχθές η ώρα μία είχε πέντε παιχνίδια, υπήρχαν δύο τηλεοπτικά, ξεκίνησαν όλα την ίδια ώρα. Και πρώτο και δεύτερο ημίχρονο.
30: Από ό,τι άκουσα και το πρωί, τον Μπότσο με τον κύριο Μπογιακή και στην Ισπανία πάλι.
10: Έτσι, έτσι. Έβαλα...
30: Εμείς.
10: Εντάξει. Ξεχάσαμε να ρωτήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Ακρίτα που ήταν μαζί μας νωρίτερα. Θα έχουμε όμως τον κύριο Φωκαρίνη του Ολυμπιακού μετά από σένα, 1:35. Παίρνω σημείωση να το ρωτήσω αν έκαναν κάτι στο ημίχρονο τουλάχιστον.
30: Μα δεν μπορούσα, όταν η Ομοσπονδία, η διοργανώτρια αρχή, δεν διαδώσει εντολές.
10: Ναι, ξέρω ότι είναι έτσι που γίνεται. Ναι, αλλά να μας πει αν έγινε κάποια ενέργεια, κάποια κουβέντα.
30: Η διοργανώτρια αρχή, αυτή έχει και το χέρι, και το μαχαίρι και το κρέας.
10: Μάλιστα.
30: Αυτή έπρεπε να
10: γίνει. Εμείς είπαμε ότι έπρεπε να γίνει, συμφωνώ μαζί σου, πάμε στις φάσεις.
30: Κλώρα Κασαέλ, είχαμε στο 308 λεπτών, σε 400 λεπτών το πέναλτι για το Κλώρακα, όπου απρόσεκτα ο παίκτης της ΑΕΛ από πίσω στα πόδια και λίγο σπρόξιμο ανέτρεψε τον ποδοσφαιριστή του Κλώρακα και ο διαιτητής έδωσε ένα μέσα στο πέναλτι σωστά, διότι ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον Ιμισίμιουε, διότι θεώρησε ότι ήταν πάνω στα πόδια του Μαού που ήταν εκεί η μπάλα. Αν ήταν το σπρόξιμο θα ήταν κόκκινη. Στο 70 λεπτό το Βαρκαλί το διαιτητή για χέρι στην περιοχή της ΑΕΛ. Ναι, υπάρχει χέρι. Όμως από έναν παίχτη που σηκώνεται με κολλημένο το χέρι στο στήθος να κάνει κεφάλι και αντί να προλάβει την μπάλα με το κεφάλι έσκασε πιο γρήγορα η μπάλα πίσω από τον επιθετικό και χτύπησε στο χέρι του. Σωστά δεν δέχτηκε να αλλάξει την αρχική του απόφαση ο διαιτητής και έμεινε στην δική του ότι δεν ήταν πέναλτι. Πάμε στο 70, ναι ήταν το χέρι αυτό που είπαμε. Πάμε στο Ολυμπιακό Ανόρθωση όπου εδώ ο διαιτητής αν προσέξετε στην έναρξη ήταν τελειωμένος ένα λεπτό και κάτι δευτερόλεπτα. Περίμενε όμως να γίνει 7 ακριβώς διότι έλεγε στους παίκτες 7 και ξεκίνησε στην ώρα του ακριβώς. Αυτές ήταν οι οδηγίες του, αυτό είναι πράξη. Έχουμε έναν πέσιμο στο 14 λεπτό μέσα στην περιοχή της ανόρθωσης κατελάρης μαζί με τον Βιερίνια. Εντάξει, υπάρχουν οι επαφές οι οποίες εκμεταλλεύτηκε ο Βιερίνια, ήθελε και το σκορ, έπεσε κάπως εύκολα. Ένα χέρι ζήτησε ο Ολυμπιακός στο 45-2, δεν υπάρχει οτιδήποτε παράβαση. Σε ένα κόρνερ στο 56 λεπτό μέσα στην περιοχή της ανόρθωσης εκτελείται το κόρνερ. Επιθετικός παίκτης κάνει κεφάλι, αποκρούει σταθερά ο τερματοφύλακας, είναι κάτοχος της μπάλας ο τερματοφύλακας και καθυστερημένα αμυντικός παίκτης της ανόρθωσης με την κίνηση που κάνει χτυπά στο πρόσωπο με την αγκώνα του στο πρόσωπο παίκτη του Ολυμπιακού. Αφού το χτύπημα έγινε και η μπάλα ήταν εντός παιδιάς, ναι, είναι κάτοχος ο τερματοφύλακας, ήταν εντός παιδιάς. Κατ' εμένα εδώ υπήρχε παράβαση πέναλτι. Ούτε το ΒΑΡ αντελήφθηκε τη φάση, διότι δεν κάλεσε τον διαιτητή, ούτε ο διαιτητής και έτσι η φάση πέρασε ένα παρατηρητή. 62 λεπτό σωστή δεύτερη κίτρινη κάρτα σε παίκτη της ανόρθωσης γιατί σταμάτησε η υποσχόμενη επιθετική ενέργεια. Πάμε στα παιχνίδια, στο άλλο παιχνίδι δεν είχαμε οτιδήποτε, που είναι το Εθνικός Ομόνια Ραδίπου. Πάμε στο παιχνίδι, στα δύο παιχνίδια αυτά ήταν ξένοι διεθνείς διευθυντές.
10: Βούλγαροι και Κροάτες. Βούλγαροι στη Λευκοσία, Κροάτες στην Πάφο, ναι.
30: Πάμε στο Αποέλ Ομόνια, όπου έχουμε Χριστοφόρου Μάριος, Τεχράνης Ανδρέας. Ο Μαγιαμπέλα στο 10ο λεπτό ζήτησε για ένα μακάρισμα από τον Τεγενέκ. Όμως δεν υπάρχει οτιδήποτε, υπάρχει επαφή, δεν υπήρχε για πέρατη. Στο 52ο λεπτό ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα σε παίκτη του Αποέλ, ότι σταμάτησε υποσχόμενη επιθετική ενέργεια και όχι προφανή ευκαιρία όπως ζητούσαν οι παίκτες της Ομόνιας, και σωστά η κίτρινη κάρτα, γιατί και δεξιότερα του αμυντικού υπήρχε δεύτερος αμυντικός. Ο Μαγιαμπέλα δεν ήταν κάτοχος της μπάλας, του εσκάσαν την παλιά για τρέχει να την διεκδικήσει. Και έτσι σωστά κατεμένα η δεύτερη κίτρινη κάρτα και όχι η κόκκινη.
10: Όχι κίτρινη, όχι δεύτερη κίτρινη.
30: Ναι, και όχι κόκκινη. Ενώ κόκκινη απευθείας ότι ήταν προφανής.
10: Ναι, ήταν
30: σωστή κίτρινη κάρτα.
10: Μάλιστα.
30: Συγγνώμη,
10: ναι.
30: Όχι δεύτερη, κίτρινη. Ναι. Κίτρινη, ναι. ΑΕΚ Πάφος. Νεοφύτου Κωνσταντίνος με Αθανασίου Κυριάκο. 57ο λεπτό. Έχουμε ένα πέσιμο του Κορέα περιοχή της ΑΕΚ. Δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε επαφή ή που να είναι για πέναλτι. Στο 62ο λεπτό σε πάλι σε μια σέντρα μέσα στην περιοχή της Πάφου υπάρχει ο Λούκας μαζί με τον Μιλίσεβιτς της ΑΕΚ. Φαίνονται τα χέρια του παίκτη της Πάφου να τον αγκαλιάζει στη μέση κανονικότατα. Του Μιλίσεβιτς το ένα χέρι φαίνεται να είναι πάνω στο νόμο του παίκτη. Από τις λήψεις που μας έκανα το δεύτερο χέρι δεν φαίνεται που είναι. Εγώ από το πλάνο αυτό που είδα πίστευα ότι το ΒΑΡ θα καλούσε τον διαιτητή, ότι το αγκάλιασμα του Λούκασεν ήταν υπέρμετρον έναντι του ακουμπήματος πάνω στον ώμο, που για μένα αν ήταν ένα replay που ήταν ο βαρίστας, αυτό ήταν το σκηνικό, ήταν παράβαση. Αν όμως από τα άλλα replay, τα οποία δεν μας έδειξαν εμάς, φαίνεται και το δεύτερο χέρι του παίκτη του Ισάκ να τραβάει φανέλα ή να κρατάσαι τις φανέλες στη μέση, τότε είναι αυτό που λέμε όταν αλληλοκρατούνται, όπως και η περίπτωση του 64 στην περιοχή της ΑΕΚ που υπάρχει αλληλοκράτημα αναμυντικού επιθετικού και εκεί δεν έδωσαν τίποτε, σωστά πέρασαν οι φάσεις. 28 λεπτό πετυχαίνει τέρμανη Πάφος και ακυρώνεται μέσω του ΒΑΡ αφού χαράκτηκαν οι γραμμές. 81 λεπτό πηδά αμυντικός παίκτης της Πάφου μέσα στην περιοχή του να κάνει κεφάλι. Δεν την βρίσκει την μπάλα. Και το χέρι του το ανοίγει και χτυπά στο πρόσωπο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Ο διαιτητής λέει παίζεται. Η μπάλα πάει μέχρι το κέντρο του κηπέδου και τρέχει τα μισό και ο διαιτητής. Κάπου εκεί στο κέντρο, πριν το κέντρο του κηπέδου, σφυρίζει και αρχίζει και δίνει φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Φάουλ. Γιατί νόμιζε ότι ήταν εκτός περιοχής. Και πήγε και στάθηκε εκτός περιοχής ο διαιτητής. Πρέπει να το ειδοποιήσει το ΒΑΡ ότι από τη στιγμή που έδωσε φάουλ, κύριε, είναι εντός περιοχής που ήταν πραγματικά εντός, και έτσι μετατράπηκε σε πέναλτι. Το ότι υπάρχει το χτύπημα, υπάρχει. Έστω απρόσεκτα, έστω κακή χρήση χεριού, ναι, είναι πέναλτι για μένα.
10: Αυτά.
30: Είναι και το παιχνίδι του Απόλλωνα μαζί με τον Άρη, όπου το πρώτο και το δεύτερο τέρμα του Απόλλωνα ελέγχθηκαν για σκοπούς offside από το ΒΑΡ. Περιμέναμε, μας έβαλαν τις γραμμές. Στο 56ο λεπτό ο Άρης ζήτησε χέρι πέναλτι του Πίτα, ήταν το χέρι σε φυσιολογική θέση. 84ο λεπτό, εντάξει, μπορώ να πω ότι ο διαιτητής Θεουλή με τον Αντωνίου Μάριο στο ΒΑΡ, ειδικά ο Θεουλή χαρίστηκε στο Χάμπον, που μπορούσε να του δείξει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και μία φάση από το χθεσινό. Ενίψωνας ένας συνόμενα λιπίου. Γεωργίος Γεωργίου με Ρομπέρτο Κώσταν. Υπάρχει ένα πάτημα στο 44ο λεπτό μέσα στην περιοχή του Ύψωνα, στον Έλα από τον Εντρακόκο, που αφού τον πάτησε με τις τάπες πάνω στα δάχτυλα τα μπροστινά του ποδιού. Και φαίνεται πεντακάθαρα. Γιατί δεν τον κάλεσε το ΒΑΡ, μόνο ο Ρομπέρτος Κώστα ξέρει.
10: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
30: Επίσης, γεια σας.
26: Σε κάθε επίμαχη φάση, τα αποθέματα ενέργειας κρίνουν το αποτέλεσμα. Advances Energy Vitamins διατίθεται από την Co-Farm. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm. No matter what, no matter
10: what, you got to... Πάμε στο διαγωνισμό μας τώρα. Θα έχουμε κλήρωση την ερχόμενη Παρασκευή στην εκπομπή μας ο 10 στα Σπορ. Ο Σύνδεσμος Φιλάθρων της Arsenal στην Κύπρο γιορτάζει τα 25 χρόνια με ένα μοναδικό γκαλά ντίνερ που δεν χάνεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, 8 η ώρα στο εστιατόριο Blue Latter στην Λεμεσό. Θα είναι εκεί ο θύρος των κανονιέριδων, Ray Parlour, έρχεται στην Κύπρο για μια βραδιά γεμάτη ιστορίες και αναμνήσεις. Ο Supersport 104 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις πρόσκληση για το δείπνο και να καθίσεις στο ιοτραπέζι με τον Parlour. Στείλτε μήνυμα στο 24 με την ένδειξη Arsenal και θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε αυτές τις δύο μονές προσκλήσεις. Και όπως είπαμε, η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή μας 12 στα Σπορ την Παρασκευή 22 Μαΐου.
8: Πάμε Πάφο τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Χάρη Χατζικυριακό. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
10: Χαιρετούμε Χάρη.
11: Καλό μεσημέρι συναδελφοί. Καλό μεσημέρι στους αγαπητούς ακροατές του Σπορ 104.
10: Να πάμε πρώτα όσον αφορά το θέμα με την προπόληση, την ελεύθερη προπόληση των εισιτηρίων του μεγάλου τελικού. Μετά θα πούμε και λίγο για το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
11: Σωστά. Ξεκινάμε από το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, για το μεγάλο τελικό, την προπόληση των εισιτηρίων. Έχει ξεκινήσει η ελεύθερη πώληση. Ναι. Και αυτή τη στιγμή η πώληση των εισιτηρίων βρίσκεται στις 3.500 περίπου. Ξεκίνησαν εντυπωσιακά, οφείλουμε να πούμε, στην Πάφο την Παρασκευή που άνοιξε η πώληση των εισιτηρίων. Είχαν φύγει 3.000 και κάτι. Το Σαββατοκυριακό ήταν έτσι σαν ένα handbrake, να το πούμε. Και η εκτίμηση των ανθρώπων της ομάδας εδώ που βρεθήκαμε πριν από λίγη ώρα, εδώ στα γραφεία, είναι ότι σήμερα θα ξαναμπούν δυναμικά στην αγορά εισιτηρίων οι παφίτες. Είπαμε, είναι στις 3.500 και συνεχίζεται κανονικά η διάθεση των εισιτηρίων, δεδομένη η δίψα, το έχουμε ξαναπεί, δεδομένη η διάθεση του κόσμου να στηρίξει όπως το έκανε όλη τη χρονιά, και περιμένουμε, θα ενημερωνόμαστε συνεχώς. Μέχρι απόψε θα έχουμε πάλι ενημέρωση και θα ανεβάσουμε στο Sport Pavla FM. Αυτά σε ό,τι αφορά την πώληση των εισιτηρίων.
8: Ναι.
11: Για τα αγωνιστικά, είπατε παιδιά.
8: Ναι, πάμε έτσι στα αγωνιστικά.
10: Ένα λεπτό, περίμενε. Είχαν πουληθεί 3.000. Σύντα σημερινά, ε.
11: Ναι, είμαστε αυτή τη στιγμή στις 3.500. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε.
10: Κάτι άλλο, Χάρη.
11: Δεν κανονικά η διάθεση. Online και με φυσική παρουσία εδώ στα γραφεία της ομάδας.
10: Ήρθε ένα μήνυμα προηγουμένως. Το έστειλε κάποιος φίλος του Απόλλωνα προφανώς.
11: Ναι.
10: Ότι φίλοι του Απόλλωνα πήραν εισιτήρια
8: από την Πάφου.
11: Τώρα θα επαναλάβω αυτό το οποίο έχει πει και ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ, τις προάλλες.
10: Μίλησα πριν από λίγο εγώ εκτός αέρα με τον Χριστόφορο τον Μαθαίου. Υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα, πρέπει να έχουν...
11: Υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα, υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα, να έχει κάποιος παρακολουθήσει μίνιμουμ δύο παιχνίδια της ΠΑΦΟΥ, στα εγχώρια, έτσι, πλήν των ευρωπαϊκών.
10: Ναι.
11: Και μας το έχουν επιβεβαιώσει. Εντάξει, τώρα αυτά είναι και λίγο mind games, πώς να το πω, γιατί τα ακούγαμε και πριν δύο χρόνια και πέρσι. Αυτά λέγονται από τη στιγμή που μια ομάδα θα κάνει το sold out. Είναι λογικό ο κόσμος να θέλει κι άλλα εισιτήρια, αλλά...
10: Πάντως ο Απόλλων το έκανε, η Πάφος πληροφορία μου λέει ότι θα πάνε γύρω στις 7 κάπου εκεί.
11: Ναι.
10: Έτσι υπολογίζω.
11: Ένα λεπτό, Μάκη, διότι έχω εδώ σε Αθήνα Βολής και Μάρτινα και φίλες και φίλοι
10: Αρήτο
11: Θεοχάρους
30: τον έχω σε αυτήν
10: την απορία. Δώσ' μας τον να μιλήσουμε λίγο, να μας μιλήσει λίγο.
30: Οπότε θα είναι καλό έτσι να πει δύο λόγια και σε ό,τι αφορά την απόλυση των εισιτηρίων και γενικότερα για τα...
10: Και ανταγωνιστικά. Ναι.
30: Χάρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μάκη.
10: Γεια σου, κύριε Θεοχάρους, και καλή εβδομάδα. Πώς πάτε με την προπόληση?
30: Εντάξει, η προπόληση πλέον ανοιχτή για τους φίλους της ΠΑΦΟΥ. Δεν ήταν μόνο τα season ticket για τρεις ημέρες. Έτσι κι αλλιώς υπήρχε ανοιχτή πώληση, αλλά στις πλευρές των κερκίδων τώρα είναι πλέον ανοιχτή. Οπότε αν θεωρούμε ότι ο κόσμος της ΠΑΦΟΥ θα μας τιμήσει, θα τιμήσει την ομάδα με το παρόν του και θα έχουμε τον κόσμο που θα πρέπει να έχουμε στον περίπτωση κυπέλλου.
10: Ναι. Πώς υπολογίζετε, Χάρη?
30: Δεν θέλω να κάνω υπολογισμούς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η ομάδα βρίσκεται για τρίτο χρόνο στον τελικό του κυπέλλου. Ότι ξέρω, ο αντίπαλος μας, μια μεγάλη ομάδα, έχει 10 χρόνια να βρεθεί στον τελικό. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορώ να δεχτώ ούτε κορεσμό, εννοείται, ούτε ότι έχουμε ξεριψάσει. Οπότε ο κόσμος της ΠΑΦΟΥ είναι και καλή ημέρα, υπάρχει τριήμερο, mm-hmm. δεν υπάρχει οποιαδήποτε δικαιολογία και εμείς θέλουμε να γεμίσουμε το στάδιο.
10: Διότι ο τίτλος είναι τίτλος και δεν έχει πάρει και πολλούς. Η ομάδα τώρα.
8: Και τίτλος και καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τώρα ανεβαίνει. Είναι πολύ καλό το πακέτο του κυπέλλου.
10: Σίγουρα.
8: Και δεν μπορεί.
30: Είναι πολύ σημαντικός θεσμός. Είναι ένα από τα δύο τρόπαια και είναι για μια πολύ καλή έξοδο στην Ευρώπη μέσω του Europa League. Οπότε για όνομα του Θεού να υποτιμούμε τον τελικό κυπέλλου και την μελάξη του κυπέλλου.
10: Ακριβώς.
8: Εντάξει, Χάρη, αφού σε έχουμε μαζί μας, να ρωτήσουμε έτσι ακόμα, κάνουμε ακόμα μια-δυο ερωτήσεις.
30: Όσες θέλετε.
8: Λοιπόν, για τα θέματα προγραμματισμού, θα ξεκινήσουν μετά την 29η Μαΐου ή έχουν τροχοδρομηθεί ήδη κάποια θέματα?
30: Έχουν τροχοδρομηθεί, όμως δεν βλέπω να έχουμε κάποιες εξελίξεις, κάποιες ανακοινώσεις πριν τον τελικό.
10: Αλλά συμφωνίες μπορεί να έχετε.
30: Συγγνώμη.
10: Συμφωνίες μπορεί να έχετε, απλά ανακοινώσεις όχι. Και λογικό.
30: Εννοείται. Έτσι κι αλλιώς οι ποδοσφαιριστές που αποτελούν το ρόστερ της ομάδας είναι αυτοί που έφεραν την ομάδα και με τις επιτυχίες του Champions League και την έξω στην Ευρώπη και τώρα στον τελικό. Οπότε νομίζω πρέπει να σεβαστούμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, να δείξουμε πραγματικά την εκτίμησή μας για να γεμώσουμε το στάδιο, όπως είχα πει προηγουμένως, και από εκεί και πέρα μετά η Επιτροπή Προγραμματισμού και οι βασικά ιδιοκτήτες της ομάδας θα πάρουν τις ανάλογες αποφάσεις.
8: Και
10: η ομάδα θα ενώ οι τραυματίες βασικοί παίχτες.
8: Βασικά για Μπρούνο, Γκολτάρ και Πιλέα.
30: Γίνεται αγώνας δρόμου και δεν πιστούμε ότι θα έχουμε... αν όχι όλους, πιο πολλούς από αυτούς τους τρεις μαζί μας. Οπότε θα φανεί, υπάρχει χρόνος και θα βλέψει το ιατρικό team, πήρε το δώσεις αυτούς, το κάνει ήδη, για να τους έχουμε τύπο πολέμους.
10: Θέλετε να πείτε κάτι για τον αγώνα με την ΑΕΚ και αυτό με το από το τελευταίο μάτς?
30: Δεν έχουμε κάτι να πούμε, απλά νομίζω ότι η ομάδα ήταν αρκετά καλή. Mm-hmm. Τα τελευταία παιχνίδια μπορώ να πω ότι αν εξαίρεσαι το παιχνίδι με την Ομόνια, το οποίο δεν ήμασταν ιδιαίτερα καλή, αλλά είχαμε τις ευκαιρίες και δεν σκοράραμε.
10: Κλασικές.
30: Κλασικές. Θεωρώ ότι η ομάδα πλέον είναι σε καλό φεγγάρι. Αν θέλετε, έχει επανέλθει σε καλές εμφανίσεις και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα και νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα ότι θα παρουσιαστεί πανέτοιμη και στον τελικό και το εύχομαι φυσικά.
8: Μάλιστα.
10: Ευχαριστούμε.
30: Μήνυμα ότι θα παρουσιαστεί πανέτοιμη και στον τελικό και το εύχομαι φυσικά.
8: Μάλιστα.

0: νομίζω.
1: Ευχαριστούμε, Χαρή.
0: Μια χαρά. Μια σου. Πάμε διαφημίσεις. Ευχαριστούμε και τον Χάρη τον Χατζηκυριακό, τον Χάρη τον Θεοχάρους. Παρακαλώ.
1: Διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Super Sport 104.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
2: Στις εκλογές ψηφίζω για το αύριο. Θέλω σταθερότητα στην οικονομία. Ποιος μπορεί να την εγγυηθεί? Δημοκρατικός συναγερμός. Υπεύθυνα μπροστά.
3: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
4: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
7: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκοσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
8: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί. Μέχρι αργά το βράδυ.
9: Η ώρα είναι 1:30.
10: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Κύπρος και Μαυροβούνιο θα εργαστούν για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους σε διμέρες επίπεδο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντηση που είχε στο Προεδρικό με τον Μαυροβούνιο ομολογό του Γιάκοφ Μιλάτσοβιτς, ο οποίος ευχαρίστησε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την υποστήριξη της Λευκοσίας στην ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου και χαρακτήρισε την Κύπρο ως έναν ειλικρινή φίλο. Σε εξέλιξη κρίσιμη συνάντηση μεταξύ Υπουργού Γεωργίας με τις αγροτικές οργανώσεις και την ομάδα Φωνή των Κτηνοτρόφων σε μια ακόμη προσπάθεια να διασκεδαστούν οι ανησυχίες όσων επηρεάζονται από τον αφθόδη πυρετό. Την ακύρωση του διατάγματος της 13ης Μαΐου, το οποίο μειώνει τη συμμετοχή ογκοπρόβιου κάλακτος στο χαλούμι ΠΟΠ από 25% σε 15%, ζήτησαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ και Νέα Αγροτική Κίνηση μαζί με ομάδες εγωπροβατοτροφών. Σε εξέλιξη από τις 10 το πρωί, η συνεδρία της Ιεράς Συνόδου για το πολύκρωτο ζήτημα της αναδιάρθρωσης του καταστατικού χάρτη της

0: Εκκλησίας της Κύπρου, με τις εργασίες να αναμένεται να διαρκέσουν 3 ημέρες. Οι Ισραηλινοί κομμάντο επιχειρούν να αναχαιτήσουν στο Λίσκο ακτιβιστών που κατευθύνονται στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραηλινό ναυτικό ξεκίνησε επιχειρήσεις για να παρεμποδίσει την πορεία αναστολής ακτιβιστών που κατευθύνονταν προς τη λωρίδα της Γάζας με στόχο να αμφισβητήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια. Νέες σκληρές απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε μέσω Truth Social ότι δεν θα απομείνει τίποτα από το Ιράν εάν η Ιρανική κυβέρνηση δεν προχωρήσει άμεσα στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για το Ιράν, το ρολόι χτυπά, ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά, όπως είπε, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Ο Ρωσικός στρατός επιτέθηκε με ντρόουν σε 2 ξένα εμπορικά πλοία σε ουκρανικά ύδατα στον Εύξεινο Πόντο, με το ένα από αυτά να είναι κινέζικης ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με ανάρτηση του πολεμικού ναυτικού της Ουκρανίας, ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε κινέζικο πλοίο ξηρού φορτίου κοντά στην περιοχή της Οδυσσού. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αρχικά αραιή σκόνη, η οποία σύντομα θα υποχωρήσει. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 29 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
3: πάντα Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Και πάλι μαζί σας, έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάμε να ασχοληθούμε με Ολυμπιακό.
1: Έχει ενδιαφέρον, ε.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ομάδας, ο Πάρης Φωκαΐδης, είναι μαζί μας. Πάρη, καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια για την εξασφάλιση της παραμονής.
1: Χαιρετούμε.
2: Γεια σου Μάκη, γεια σου Μαρίνα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα συγχαρητήρια.
1: Μιλούμε με έναν ευτυχισμένο παράγοντα του Ολυμπιακού.
0: Πέρασατε από συμπληγάδες, καταιγίδες, αλλά βγήκε το ουράνιο τόξο που λέμε.
1: Καρδιολογικά, εντάξει, είστε καλά.
0: Γενικότερα με
2: τα καρδιολογικά. Νομίζω με την Παρασκευή περάσαμε έτσι δύσκολα, αλλά καταφέραμε.
1: Μα νομίζω εσύ οι τελευταίες μέρες μπορεί να μην κοιμώσουν καν.
2: Ήταν ασκελή πίεση της φετινής χρονιάς για πολλούς λόγους. Το γεγονός είναι ότι τα καταφέραμε και αυτό κρατάμε. Ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά, επάνω στην πρώτη κατηγορία, χαμηλός προϋπολογισμός, διαφορετικό μοντέλο. Ξεκινήσαμε με τον Γιώργο Κωστή, ένα άνθρωπο τον οποίο πραγματικά σήμερα πρέπει να του πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για όσα έκανε φέτος για την ομάδα μας και για όσα μας άφησε πίσω φεύγοντας πριν λίγες εβδομάδες από το τεχνικό μας επιτελείο, με ένα πολύ έξυπνο προγραμματισμό και να αποδώσουμε τα εύσημα στον Πέτρο τον Πέτρου. Αυτή τη στιγμή πρέπει να του πούμε ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι μπόρεσε με ένα πολύ χαμηλό προϋπολογισμό να χτίσει μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, προφανώς μαζί με τον Γιώργο.
1: Να πω κάτι, Πάρη, στον Ιούνιο, σε διακόψω, αφού αναφέρθηκε στον προπονητή, τον πρώην προπονητή σας. Θα είναι μαζί μου στο σχόλιο, εγώ θα είμαι στην περιγραφή για τον Σούπερσπορ για τον μεγάλο τελικό την μεθεπόμενη Παρασκευή.
2: Είναι η καλύτερη επιλογή που έκανες, Μάκη. Μιλάμε για έναν άνθρωπο πολύ διαβασμένο, πολύ σοβαρό επαγγελματία.
1: Αυτό έκρινα και εγώ και το απέφθηνα την πρόσκληση γιατί δέχτηκε αμέσως.
0: Πάντως, ναι. Πάρει έτσι και ο ίδιος, επειδή τον φιλοξενήσαμε πριν από λίγες μέρες εδώ στην εκπομπή, είπε τα καλύτερα και για τον Ολυμπιακό αλλά και για την εμπειρία που είχε στον Ολυμπιακό. Που αυτό εμάς μας αφήνει να αντιληφθούμε ότι εντάξει, χώρισαν οι δρόμοι, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν καλές σχέσεις, να παραμένουν καλές
1: σχέσεις. Ήταν και στο γήπεδο από εκεί την Παρασκευή.
2: Ναι, οι σχέσεις είναι άριστες. Ο Γιώργος ήρθε με τη σύζυγο του την Παρασκευή στο γήπεδο να παρακολουθήσει την ομάδα στο τελευταίο της παιχνίδι. Τον αγκάλιασαν οι φίλοι μας με πολύ αγάπη, το έκατσε μαζί τους. Και εμείς τον αγαπάμε και πραγματικά εγώ εύχομαι προσωπικά, σαν Πάρη, στον Γιώργο ότι καλύτερο το αξίζει. Είναι φοβερός άνθρωπος, φοβερός προπονητής, δει το ποδόσφαιρο, έχει αρκετό πάθος. Εντάξει, απόφαση η οποία λύθηκε ήταν με βάση κάποια κριτήρια τα οποία ίσως δεν πρέπει, δεν θα ήθελα να τα συζητήσω τώρα. αλλά το μοντέλο το οποίο λειτουργήσαμε τουλάχιστον φέτος στον Ολυμπιακό, ότι είχαμε την τον τεχνικό διευθυντή, την ευφορία από το σφαίρο και ακολουθούσαν τις συμβουλές τους. Εκ των πραγμάτων μπορούμε να αποτιμήσουμε θετικά όλους, και τον Γιώργο για όσα έκανε και για την ομάδα που έστησε, αλλά και την ευφορία από το σφαίρο για τις κρίσιμες αποφάσεις που έλαβε, προκειμένου να μπορέσει η ομάδα έτσι με σκοπιμότητα τους τελευταίους αγώνες να εξασφαλίσει τους βαθμούς που χρειάζονται για να παραμείνει στην κατηγορία. Παρακαλώ.
1: Να μας πεις, Πάρη, πώς ζήσατε το παιχνίδι της Παρασκευής
0: και το φινάλε.
1: Και το φινάλε, ναι, μα ήταν 0-0, ναι, και ναι. Περνούσε ο χρόνος.
2: Κοιτάξτε, φίλε Μάκη, εγώ κάτι που σου είχα πει και στο τηλέφωνο είναι ότι το Σάββατο τα παιδιά του Ολυμπιακού έκαναν τουλάχιστον 7-8 κούρσες στο αεροδρόμιο για να πάρουν κάποιους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να πάνε στο σπίτι τους. Δηλαδή είναι απόλυτα φυσιολογικό με το που ολοκληρώνονται οι αγωνιστικές υποχρεώσεις μιας ομάδας. Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να θέλουν να αποχωρήσουν. Ενδεχομένως κάτι ανάλογο έγινε και με την ανόρθωση, δηλαδή με το που έκλεισε η πρωτιά στο δεύτερο όμιλο, κάποιοι ποδοσφαιριστές ζήτησαν να αποχωρήσουν, να πάνε στα σπίτια τους να ξεκουραστούν. Το γεγονός όμως είναι ότι είχαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το είδατε πως και την εξέλιξη του αγώνα και την ένταση, οι άνθρωποι της ανόρθωσης και πολύ σωστά και μπράβο τους, και έτσι πρέπει να είναι. Εμείς θα τους δώσουμε να τους πω ένα τεράστιο μπράβο, διότι αυτά είναι τα αυτονόητα, αυτό πρέπει να είναι το πρόβλημα.
1: Μα εγώ είπα πως εσείς το ζήσατε το παιχνίδι τα τελευταία λεπτά. Που το ήταν αρκετά
2: έντονα,
1: φίλε.
2: Ναι, ήταν αρκετά έντονα. Εντάξει, ας σου πω, έχουμε και λίγα τραύματα οι Ολυμπιακοί τα τελευταία χρόνια με παιχνίδια τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι.
2: Ξεκινώντας από το 2009 και εκείνα τα παιχνίδια με τη Σαλαμίνα που κρινόταν η παραμονή, η άνοδος στην κατηγορία, το 16 με την αναγέννηση που κρινόταν επίσης για άνοδο στην κατηγορία.
1: Μακάριο.
2: Για τα οποία χάσανε στο τελευταίο λεπτό ή, και με άλλες περιπτώσεις. Ας πούμε, δηλαδή πριν 3 χρόνια που παίζαμε για την άνοδο και πάλι, πριν 2 χρόνια και πάλι χάσαμε τελευταίες αγωνιστικές ή και με πτώσεις, ας πούμε. Άρα έτσι περάσαμε έντονες στιγμές τα τελευταία χρόνια ανάλογες. Αυτή τη χρονιά τα πράγματα ήταν διαφορετικά, είχε να κάνει με την κάστα των ποδοσφαιριστών που είχαμε στο ρόστερ, με την ποιότητα των χαρακτήρων των προσωπικότητων, με τη δουλειά που έγινε, τα εξαργυρώσαμε όλα στο 90 λεπτό του αγώνα μας την Παρασκευή με την ανόρθωση. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν καθόλου εύκολο παιχνίδι, υπήρχε το άγχος από τους δικούς μας ποδοσφαιριστές. Τα παιδιά της ανόρθωσης, οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν, έπαιξαν πάρα πολύ καλά και μπράβο τους. Υπήρχε γιατί ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Αλλά εγώ να πω τέλος καλό, όλα καλά, να δώσουμε συγχαρητήρια και στον Ακρίτα, διότι ήταν μια εξαιρετική ομάδα.
1: Ναι.
2: Και ίσως να μην τους άξιζε η τόση στην δεύτερη κατηγορία, αλλά δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είναι ένα ανταγωνιστικό άθλημα, κάποιοι θα μείνουν, κάποιοι θα πέσουν. Ούτε στον Ολυμπιακό θα άξιζε τόση στην δεύτερη κατηγορία, με την εικόνα που δείξε από τον περασμένο Αύγουστο σε όλους τους επίσημους αγώνες. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ήταν ελάχιστα τα παιχνίδια που η απόδοση της ομάδας δεν ήταν η αναμενόμενη. Είτε συγκυριακά, είτε λόγω απουσιών, είτε λόγω κάποιων μεταβολών στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Δηλαδή, εκεί που βρίσκεται αλλαγή του προπονητή τις τελευταίες αγωνιστικές, η ομάδα έφερε ένα-δύο παιχνίδια να βρει τα πόδια της. Αλλά μετά που τα βρήκε, πήγαμε με τρεις νίκες. Άρα αυτό ήταν το σημαντικό. Κρατάμε τα θετικά και προχωράμε για την επόμενη χρονιά.
0: Σχολιάστηκε πολύ έντονα το γεγονός ότι τα δύο παιχνίδια δεν άρχισαν στην ίδια ώρα. Δεν ξέρω η δικιά σας.
1: Ούτε στο πρώτο, ούτε στο δεύτερο νύχρο. Ναι. Πολύ περισσότερο στο δεύτερο.
0: Ναι, κυρίως στο δεύτερο.
1: Εσείς πάρει, κάνατε κάτι στο ημίχρονο. Μιλήσατε με κάποιον της Ομοσπονδίας, με λίγα λόγια, ούτε ο διαιτητή. Δηλαδή, παίρνει εντολές από την αρμόδια διοργανώτρια αρχή. Όπως γίνεται σε άλλες χώρες.
0: Και αν είχατε γενικότερα κάποια ενημέρωση για το τι μπορεί να έγινε, βασικά.
2: Εντάξει, εγώ προσωπικά θα εξηγηθώ, επειδή έχουμε συνεδρία σήμερα από πράγμα, εγώ θα εξηγηθώ μια ρίση με την κοινωνία με την Κυπριακή
1: Ομοσπονδία. Πολύ ωραία.
2: Στην οποία μας ζητούμε να περιληφθεί στην προκήρυξη του πρωταθλήματος ό,τι σε περιπτώσεις αγώνων όπως ανάλογα.
1: Καθοριστικών κρίσιμων.
2: Ακριβώς να υπάρχει πρόνοια οι αγώνες να ξεκινούν στον ίδιο χρόνο, να μην υπάρχει χρονική διαφορά. Διότι όντως αυτό το οποίο έγινε την Παρασκευή δεν ήταν σωστό, να δούμε όσο πιο γενικά γίνεται. Θα έπρεπε οι δύο αγώνες να ξεκινήσουν στην ίδια. Δεν θεωρούμε, και θέλω να είμαι ξεκάθαρος, ότι στην Πάθο έγινε κάτι για να
1: ξεκινήσουν. Όχι, απλά το λέμε ότι έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Επειδή σχολιάστηκε.
2: Ενδεχομένως να ρίξει σε κάποιο θέμα εκεί και να καθυστερήσει λίγο να ξεκινήσει αγώνα. Δεν λένε που δεν είναι ότι έγινε κάτι.
0: Θα μπορούσε να υπάρχει ενημέρωση όμως και να ξεκινήσει, να αργήσει και εδώ το παιχνίδι να ξεκινήσει. Καταλαβαίνετε.
2: Ναι, δηλαδή. Απλώς είναι το ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη και την αρμοδιότητα σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Η Ομοσπονδία την ώρα του αγώνα στο ίδιο δεν έχει προσωπικά το κάποιον. Δηλαδή δεν μπορεί να ζητήσει από τον παρατηρητή διαιτησίας.
1: Όχι.
2: Για παράδειγμα, ή από τον παρατηρητή του αγώνα να με ρυθμίσει γι' αυτό. Άρα πρέπει να βάσει πρόνοια στην προκήρυξη του πρωταθλήματος. Και πρέπει στην επόμενη προκήρυξη αυτό το οποίο προήλθε να είναι ένα μάθημα για να ληφθεί υπόψη.
1: Ή έπρεπε να ειδοποιηθούν οι διαιτητές, οι ξένοι διεθνείς, πριν ξεκινούν τα παιχνίδια, την ίδια ώρα. Πάνε με τα κινητά στα αυτιά.
2: Δεν είναι όμως θέμα του διαιτητή.
1: Όχι, ειδοποιηθούν, λέω.
2: Είναι θέμα της Ομοσπονδίας.
1: Ναι, αυτό λέω.
2: Να ερευνήσει το σωστό. Άρα πρέπει να βάλει κάποιο τη Ομοσπονδία στο γήπεδο, στα δύο γήπεδα ή στα τρία γήπεδα. Και να δίνουν αυτοί την εντολή στον παρατηρητή να ξεκινήσει το παιχνίδι. Αν προσέξει
1: τον παρατηρητή στον
2: αγώνα, ή έστω στον παρατηρητή. Ναι, ναι, απλώς δεν είναι στα καθήκοντα του παρατηρητή να παρατηρεί
1: τι
2: ώρα ξεκινήσει άλλος αγώνας. Άρα θα πρέπει να υπάρξει ένα μικρό εδάφιο στην προκήρυξη του επόμενου προαθλήματος, το οποίο αναφέρεται σε αυτό. Επίσης, αν παρατηρήσατε, ο διαιτητής ο οποίος είχαν στο δικό μας παιχνίδι, ενώ οι ομάδες ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο κάποια δευτερόλεπτα πιο νωρίς, περίμενε να γίνει ακριβώς 7 για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Αυτό το είδα και εγώ, ναι.
2: Ναι, αυτός ακολούθησε το πρωτόκολλο. Απλώς όλοι ακολουθούν πρωτόκολλα, πρέπει να μπει και ένα πρωτόκολλο για αυτή την περίπτωση. Όπου δύο κρίσιμα παιχνίδια διεξάγονται στην ίδια χρονική στιγμή. Όλοι υπήρχε λόγος που μπήκαν τα δύο παιχνίδια να διεξάγονται ακριβώς στον ίδιο χρόνο. Άρα θα πρέπει να ράχτηκε το ερυπρόσθετη πρόνοια ότι κάποιος από την Ομοσπονδία θα πρέπει να είναι παρόν σε κάθε γήπεδο και να δίνετε η εντολή στο παιδί για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Είπες ότι έχετε συνεδρία απόψε.
2: Ναι, ναι. Συνεδρία...
1: Το συμβούλιο, η θητεία του λύγει, έτσι.
2: Ναι.
1: Θα αποφασίσετε πώς θα γίνει η εκλογική.
2: Ναι, είναι σημαντικό να επιθυμίσουμε, φίλε Μάκη, στους φίλους που μας ακούν και κυρίως στους φίλους της ομάδας μας, ότι το ποδοσφαιρικό μας σύνολο διοικείται από το σωματείο. Το σωματείο βάσει καταστατικού διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου και θητεία του είναι διαιτής. Είχαμε εκλεγεί τον Μάιο του 2024, άρα με βάση τα προβλεπόμενα θα πρέπει άνεξα να προκηρυχθούν εκλογές για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Με βάση τα δεδομένα στο αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή το ότι πρέπει να ξεκινήσει προγραμματισμός, να κλείσουμε προπονητή, να δούμε λίγο το πλάνο για την μια χρονιά, να μαζέψουμε τα οικονομικά μας, να κάνουμε το πλάνο μας, να βγάλουμε τον προϋπολογισμό μας, να δούμε μέχρι πού μπορούμε να κινηθούμε. Όλα αυτά χρειάζεται κάποιος χρόνος. Συνεπώς πρέπει άμεσα να κινηθούν οι διαδικασίες και θα κινηθούν, ούτως ώστε να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση εκλογική, να εκλεγεί το νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα αναλάβει την ευθύνη της ομάδας για την μια αγωνιστική περίοδο.
1: Εσύ θα συνεχίσεις, δεν αποφάσισες ή πήρες απόφαση και θα προσφέρεις και πάλι στο Ολυμπιακό?
2: Μάκη μου, εγώ φέτος ειδικά κουράστηκα πάρα πολύ ψυχολογικά από διάφορα θέματα τα οποία συνέβαιναν εντός και εκτός της ομάδας. Η απόφαση μου είναι πολύ... δεν θα συνεχίσω. Σίγουρα δεν θα είναι εκπρόσωπος τύπου...
1: Οριστικά για μετάκλητα?
2: Για το εκπρόσωπος τύπου είναι οριστικό για μετάκλητο. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να με ξανακούσετε. Οπότε γλιτώσετε από μένα φυσικά.
1: Όχι, όνομα.
2: Απλώς εντάξει, τώρα κοντά στην ομάδα σίγουρα θα είναι. Είναι γέννημα θέμα Ολυμπιακός, θα χταγαλεί την οικογένειά μου, είμαστε εκεί δίπλα στην ομάδα, πώς μπορούμε να βοηθάμε. Τώρα αν θα είναι σε διοικητικό συμβούλιο, σίγουρα όχι σε οργανική, σε κρίσιμη θέση. Μπορεί ένα απλό μέλος, αλλά αν έχει εκεί, δεν νομίζω να
1: βοηθάει. Πάμε σε ένα άλλο καυτό θέμα που θα έλεγα θα ήθελαν αρκετά σωματεία μας να βρίσκαν επενδυτή. Παίζει κάτι για τον Ολυμπιακό? Έχω κάποιες πληροφορίες που λένε ότι είναι σε διαπραγματεύσεις το συμβούλιο για επενδυτή εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα από χώρα της Σκανδιναβικής Χερσονήσου και ότι ήρθε και στην Κύπρο.
2: Κοιτάξτε, Μάκη, τα δεδομένα είναι τα ακολουθά. Εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον υπάρχει μια αυτόχρονη επιτροπή η οποία συστάθηκε εντός του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία έχει ως όρο εντολής να διαπραγματευτεί με υποψήφιους επενδυτές. Αυτά είναι τα γεγονότα. Επίσης γεγονός είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε μιλήσει με αρκετούς υποψήφιους επενδυτές. Κάποιοι από αυτούς ήρθαν και εκεί, προείδαν και την ομάδα. Αυτά είναι τα γεγονότα.
1: Όπου είμαστε, ότι... το τελευταίο update.
2: Ναι, γεγονός όμως, και αυτό είναι που θέλω να κρατήσει ο κόσμος, είναι ότι δεν υπάρχει κάτι για αυτό. Δηλαδή αυτό συντελεί τα τελευταία δύο χρόνια συνεχώς.
1: Ναι.
2: Το βέβαιο είναι ότι οποιαδήποτε κίνηση γίνει θα είναι νούσιμη προβομένη και δεν πρόκειται να
1: δώσει τον Ολυμπιακό
2: στα χέρια οποιοδήποτε ανθρώπου, ο οποίος ενδεχομένως να μην κινηθεί στα σωστά πλαίσια. Επίσης να πω ότι δυστυχώς είναι αρκετοί οι υποψήφιοι επενδυτές οι οποίοι έρχονται με ένα αλφα προφίλ, αλλά μετά ψάχνοντας το υποβάθρο τους να ρίξει κάνουν με τι ασχολούνται, έχεις δεύτερες και τρίτες, υπάρχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις.
1: Επιμένω.
2: Άρα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, Μάκη.
1: Δεν είχα σοβαρό δηλαδή.
2: Ότι υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει συνεχώς. Απλώς στην δεδομένη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε κοντά σε κάποια συμφωνία ή κάτι το οποίο θα καθορίσει την επόμενη χρονιά, και επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, ο προγραμματισμός τρέχει, πρέπει να κλείσουμε προπονητή, πρέπει να κάνουμε προϋπολογισμό, πρέπει για να τα κάνουμε όλα με τον σωστό τρόπο και εν καιρός, δεν μπορούμε να είμαστε σε αναμονή του οποιοδήποτε ενδεχομένως ενδιαφέρει. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι θα πρέπει να περάσει ένα due diligence, ας πούμε, να δει τα οικονομικά. Αυτά δεν έχουν γίνει με κανένα, άρα και αυτά διαρκούν κάποιους μήνες.
0: Έχουν ακουστεί πάντως έτσι και συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων που μάλιστα είχαν βρεθεί και στην Κύπρο το προηγούμενο διάστημα. Εντάξει, θέλουμε να πούμε και εμείς σε περισσότερες λεπτομέρειες από τη στιγμή που και εσύ δεν έχεις να μας δώσεις κάτι παραπάνω, ίσως και να μην ισχύουν και αυτά που ακούσαμε εμείς.
2: Ναι, το μήνυμα το οποίο θέλω να δώσω στους φίλους του Ολυμπιακού είναι ότι προβλέπεται ότι και του χρόνου θα σταθούμε στα πόδια μας. Δηλαδή εμείς θα κρατήσουμε τον Ολυμπιακό εκεί. Αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι κοντά σε συμφωνία, προφανώς θα ενημερωθεί η Γενική Συνέλευση, θα καλέσουμε τα μέλη, θα το παρουσιάσουμε. αλλά δεν είμαστε στο σημείο εκείνο στο οποίο μπορούμε να παρουσιάσουμε κάτι το οποίο είναι κοντά σε συμφωνία. Επίσης να πω ότι δυστυχώς ο Ολυμπιακός μας δεν είναι το πιο ελπιστικό σωματείο για να επενδύσει κάποιος. Και αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς ως Ολυμπιακοί που είμαστε κοντά στην ομάδα είναι να δημιουργήσουμε εκείνο το περιβάλλον, είτε μέσα από υποδομές, από ένα προπονητικό κέντρο, από κάποια τμήματα ίσως με μια καλύτερη πορεία, τα οποία να έρχομαι ο κόσμος κοντά. Δηλαδή δυστυχώς θα το πω, λυπάμαι πολύ που το λέω, πραγματικά λυπάμαι πολύ που το λέω, μέσω όρος εισιτηρίων του Ολυμπιακού φέτος ήταν κάτω από 200 εισιτήρια κάθε
0: παιχνίδι. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ.
2: Είναι και προς το παρόν του Ολυμπιακού. Δηλαδή ο παρόν του Ολυμπιακού θέλουν επενδυτή, αλλά δεν έρχονται στο ύπερο. Και θέλω να πω ότι ειδικά φέτος η εικόνα της ομάδας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς δεν δικαιολογούσε αυτή την προσέλευση των φίλων του Ολυμπιακού. Εγώ καταλάβω ότι υπάρχει κόπωση, υπάρχει απογοήτευση, εγώ τους δικαιολογώ. Να πω ότι υπάρχει κόπωση, απογοήτευση, στεναχώρια, θέλουμε κάτι πιο μεγάλο, το δέχομαι αυτό, το ακούω και το δέχομαι. Από την άλλη όμως, να ξέρουμε ότι όταν κόβουμε π.χ. σε κρίσιμο παιχνίδι παραμονή σε 178 εισιτήρια, λέω ένα παράδειγμα, που είναι πραγματικό νούμερο, δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση μετά να έρθει ένας επενδυτής και να βάλει εκατομμύρια στον Ολυμπιακό.
1: Βέβαια ο παιδί, άμα έρθει και βλέπει κόσμο, θα βάλει.
2: Το πρόβλημα δραστικά, δηλαδή πρέπει το ένα να φέρει το άλλο. Πρέπει το μέγεθος του σωματείου είναι που θα τραβήξει τον οποιοδήποτε επενδυτή κοντά. Άρα σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε, να μεγαλώσουμε το σωματείο μας. Δηλαδή το σλόγαν μας στο φετινό, το μεγαλώνουμε ξανά, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και πάντα είναι ο νικητής, είναι ο μεγάλος που εμπνέει και καθοδηγεί. Δεν είναι ούτε ο μικρός ούτε ο μίζερος. Άρα μακριά από μας τα μικρά, μακριά από μας τα μίζερα, πρέπει να δυναμώσουμε τον Ολυμπιακό μας. Πρέπει όλοι να στεκόμαστε δίπλα από την ομάδα, να φέρουμε τα παιδιά μας στο γήπεδο. Φέτος ο Ολυμπιακός παρουσίασε ένα πολύ υγιές προϊόν. Στηριγμένο σε Κύπριους με χαμηλό πάσο, ήταν ανταγωνιστικό. Με ένα, θα το πω με την καλή, είναι μια τρελάρα προπονητή, ο οποίος κέρδισε όλη την Κύπρο. Με μια πολύ καλή εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Άρα δεν δικαιολογεί το μέσος Ολυμπιακός φέτος να μην στηρίζει αυτή την ομάδα. Και από τη στιγμή που η ομάδα δεν έχει το μέγεθος το οποίο πρέπει να έχει, να μην περιμένουμε τον κάθε έναν αρχή να βάλει τα εκατομμύρια. Θα το στήσουμε αυτό, θα το καταφέρουμε. Εγώ είμαι αισιοδόξος, αλλά αυτό θέλει χρόνο και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο στο οποίο μπορούμε να αναφερθούμε.
1: Πόσον κόσμο είχε ο Ολυμπιακός στον πάνω διαόρθωση?
2: Ήταν νομίζω τετραψήφιο το νούμερο. Φιλεμάκη, οριακά τετραψήφιο. Τα εισιτήρια πρέπει να ήταν κοντά στα 600, με τα διαρκείας πρέπει να βγήκαμε γύρω στα 1000 άτομα.
1: Και κάτι
2: ήταν, εντάξει, ήταν Παρασκευή απόγευμα, υπάρχει ναι. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι έπρεπε να είχαμε τουλάχιστον διπλάσιο κόσμο.
1: Και κάτι τελευταίο για τον Κονομή και τον Ταβάρες.
2: Για τον Ταβάρες δεν υπάρχει τίποτα. Πραγματικά κανείς δεν γνωρίζει από πού βγήκε αυτή η φήμη για τον Ταβάρες. Ο άνθρωπος έχει κλειστό συμβόλαιο μαζί μας και για τον χρόνο.
1: Ναι.
2: Από την άλλη δεν υπάρχει καμιά επίσημη ανεπίσημη κρούση.
1: Περίμενε, κλειστό ή δικαίωμα ανανέωσης.
2: Τον οποίο έκλεισε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι θέμα συνωνυμίας. Ούτε εκλογής ο ποδοσφαιριστής δεν έχει δεχτεί κρούση αυτήν. Ούτε ο μάνατζερ.
1: Ναι, ένα λεπτό. Κλειστό διαιτές είχατε με τον παίχτη ή δικαίωμα ανανέωσης τώρα εσείς για του χρόνου?
2: Βάσει συμμετοχών έχει ανανεωθεί.
1: Α,
2: αν κάνει το 60% των συμμετοχών, το συμμετοχών ανανεωτών αυτόματα και έχει ανανεωθεί. Το έχει κάνει. Άρα δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα, αν έρθει επίσημη ΑΕΛ το επόμενο διάστημα για να μας πει ενδιαφέρον για να
1: ποδοσφαίρει. Ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
2: Για οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ναι, προφανώς θα συζητήσουμε. Για τον Κονομή, ναι, όντως υπάρχει ρήτρα αποδέσμευση και όντως υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε εάν θα προχωρήσει η περίπτωση.
1: Ενδιαφέρον από πού? Από την επίσημη ομάδα, τον Απόλλωνα δηλαδή?
2: Δεν θέλω να πω, από τη στιγμή που δεν είναι επίσημη η εκδήλωση του ενδιαφέροντος, υπήρχαν κρούσεις όμως. Αυτό είναι γεγονός από τον περασμένο χειμώνα.
1: Ωραία.
2: Το μοντέλο του Ολυμπιακού δεν θα πρέπει να προχωράμε, να χτίζουμε, να δημιουργούμε νέα ταλέντα, ειδικά να κοντάρουμε στο κυπριακό στοιχείο. Είχαμε μια πολύ καλή ομάδα στα 19. Φέτος έχασε στον τελικό του κυπέλλου,
1: ναι,
2: με την Πάφο και το έχασε στα πέναλτι. Δηλαδή πρέπει να αγωνιζόμαστε συνεχώς για δημιουργία νέων ταλέντων, νέων Κύπριων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι θα πλαισιώνουν την ομάδα και οι οποίοι θα φέρνουν και έσοδα στην ομάδα. Και είναι αυτοί οι οποίοι θα μεγαλώσουν και την ομάδα. Το βάθος του Ολυμπιακού, μία από τις παραμέτρους στις οποίες στηρίζεται, είναι το πώς τους ποδοσφαιριστές βγάζει κάθε χρόνο και από τους οποίους έχει και ένα οικονομικό έσοδο. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό κοιτάμε. Τον Κονομή το φέραμε, είχε αγωνιστεί στο Θόη και στην ΠΑΕ. Το φέραμε, πιστέψαμε σε αυτόν, του δώσαμε τις ευκαιρίες του. Το κέρδισε με το σπαθί του, ένας εξαιρετικός αθλητής, ένα εξαιρετικό παιδί, μια πολύ δυνατή προσωπικότητα. Με το βάθος του, την δύναμη του, κέρδισε όσα κέρδισε ο ίδιος. Τώρα αν θα κάνει το μεγάλο βήμα θα το δούμε. Η ρήτρα στο συμβόλαιο ότι υπάρχει, αν πληρωθεί δεν μπορούμε να το δούμε. Με αυτά τα δεδομένα και αυτό το περιβάλλον και αυτές τις συνθήκες είχαμε συμφωνήσει να αγωνιστεί σε εμάς. Άρα το ίδιο ισχύει για τους άλλους. Απλώς επαναλαμβάνω για τον Ταβάρε δεν γνωρίζουμε από πού προβλήθηκε αυτή η συμφωνία. Έχει κλειστό συμβόλαιο άνθρωπος και για τον χρόνο. Δεν έχει έρθει κάτι επίσημο σε εμάς. Άρα
1: ευχαριστούμε πολύ.
2: Από πού ανακοινούνται αυτές οι τιμές.
1: Ελπίζω ότι θα έχουμε την άψογη συνεργασία, είτε φύγεις εσύ, είτε ο επόμενος εκπρόσωπος. Θα τα πούμε.
2: Παιδιά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Μαρίνα μου και εσένα και τον Μάκη ειδικά. Ο Μάκης είναι εξαιρετικός ρεπόρτερ. Έχει πάντα την insight, την πληροφορία, είναι κοντά στο ρεπορτάζ. Είναι κοντά στους παράγοντες, αλλά και εσύ, Μαρίνα μου, είχαμε μια άριστη συνεργασία, ειδικά στα παιχνίδια Αλυσίδα Vision που βάλεις από τον αγωνιστικό χώρο. Εγώ θα πω ότι είναι ευτύχημα το κυπριακό ποδόσφαιρο και η κυπριακή δημοσιογραφία να σας έχει σαν στους δύο να καλύψετε το ρεπορτάζ των ομάδων. Σας ευχαριστώ για όλα, ήταν εξαιρετική.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μας έχει συγκινήσει πάρη, να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε
0: για τη συνεργασία.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Και θα τα λέμε έτσι για ίδιος, θα τα λέμε.
2: Έγινε. Γεια
0: σας. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούμε και εμείς καλά λόγια από τους παράγοντες.
1: Δύναμη, σίγουρα. Έτσι,
0: γιατί είναι και
1: μας
0: δύσκολο το έργο μας γενικότερα.
1: Να κάνουμε τη δουλειά μας όσο γίνεται καλύτερα, με υπευθυνότητα
0: σίγουρα.
1: Και σοβαρότητα.
0: Και σεβασμό προς όλους. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.
3: Την εκπομπή προσφέρει η EPIC. Everyone, τα πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.
5: Σε

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
9: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Αγωνία στον Απόλλωνα για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Γκασπάρ. Απομένει ο τελικός κυπέλου για να κλείσει ένα ονειρικό πεντάμινο για μας, ανέφερε στον σταθμό μας ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Στην Πάφο, Μπρούνο και Πηλέας θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό. Θέλουμε το τρόπαιο και για μια καλύτερη έξοδο στην Ευρώπη, ανέφερε στον σταθμό μας ο Χάρης Ιωχάρους. Σε αναμονή των εξέλιξεων στο οικονομικό βρίσκονται στον Αποέλ, στην πόρτα εξόδου των γαλαζοκυτρίνων ο Πάμπλον Γκαρσία. Πρόθεση του Άρη είναι να διατηρήσει στο δυναμικό του τους Κορέγια και Άλβες, στο μεταγραφικό στόχαστρο ο Νικόλας Αγγελόπουλος. Ο σχεδιασμός στην ΑΕΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στον μπλοκάκι του Τσάβι Ρόκα ο Κλίτ Λιμάντς. Προτεραιότητα στην Ομόνια, η απόκτηση τερματοφύλακα ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες το μέλλον του Σεμέδο στο Τριφύλι. Στα ραντάρ της ΑΕΛ βρίσκεται ο 25χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Διόκο Γκόμες. Στην ανόρθωση, ο Μιχάλης Ιωάννου αναμένεται να περάσει σύντομα την πόρτα του χειρουργείου για αποκατάσταση του χιαστού του. Ο Ντεμπελέ αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι της Paris Saint-Germain με την Παρί και η συμμετοχή του στον τελικό του Champions League κρίνεται αμφίβολη. Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ζωσέ Μουρίνιο έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία για νέα συνεργασία σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Σιμεώνε συνεχίζει κανονικά στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης. Σήμερα στην Αγγλία στις 10, Arsenal Burnley. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
11: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
10: Κάτι άλλο?
11: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
12: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα, 540 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 7,85. Μύρτιλα, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,35. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα, 2 λίτρα, 30% φθηνότερα, 16,55. Lidl. More to value.
14: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
15: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
14: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
16: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
17: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
18: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
17: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
19: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
20: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
21: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
22: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθης αρακάς 1000 γραμμάρια 3,15. Σοφρουλάτε. Όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας 130 γραμμάρια από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό 6x1,5 λίτρα 2,19. Φρουφρού. Κράκερ διέτης ολικής αλέσεως 200 γραμμάρια 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
23: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
24: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία.
0: Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
2: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
3: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
4: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
25: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
27: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο, Λάρτς.
28: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
30: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
31: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Εδώ στον Super Sport 104 είναι η εκπομπή Game Time. Στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου, εδώ με τον κύριο Γιώργο Λεωνίδου. Γεια σου, Γεώργιε.
1: Γεια σας, παιδιά. Χαίρετε. Χαίρετε όλον τον κόσμο με θετική διάθεση. Νέα εβδομάδα. Νέα ευκαιρία για στόχους. Φτάνει να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά.
0: Έθεσες τους στόχους σου.
1: Έθεσα τους, ναι. Να μιλήσω μισή ώρα πιο λίγο που είναι προηγούμενο εβδομάδα. Αν γίνεται. Έχω έτσι προσωπικούς μικρούς στόχους που πετυχαίνω συνεχώς. Χαίρετε και τον Χρήστο Μαναγίδη στη ρύθμιση.
0: Θεωρείς ότι πετυχαίνεις τους στόχους σου?
1: Τον τελευταίο χρόνο έχει πέσει ο μέσος όρος ομιλίας μου. Ναι.
0: Έχει πέσει.
1: Στο απόγειο μου ήμουν έκτη δημοτικού. Ευκάλα με έξω, ρε. Φύε. Δεν μπορώ να παραδώσουμε μάθημα.
0: Τώρα, με τους καθηγητές σου, τους δασκάλους σου, τις δασκάλες σου.
1: Φίλε, έχω πολλά να σου πω που τα μαθητικά μου χρόνια, αλλά δεν ξέρω αν λέγονται. Δεν περιποιούν και τιμή. Οπότε πέρασαμε ωραία όμως τα μαθητικά μας χρόνια. Και έχω να σου πω ότι τώρα τελευταία, εντάξει, λέω προσωπικό, αλλά είναι εμπειρία μου να μεταφέρω. Είμαι στο ψάξιμο για αγορά αυτοκινήτου. Γιατί το λέω, είναι ιδανική πάσα, γιατί πάει σε διάφορους τόπους να δεις, να μιλήσεις. 8 στους 10 ακούν την εκπομπή. Γιατί στην τελική να πιω μου, τι είναι αυτό, είμαστε δράσιν της εκπομπής, εγώ έτσι κατάλαβα όπου πάω.
0: Γιατί λαλούς σου επειδή ακούμε την εκπομπή.
1: Έφυλε, επία σήμερα σε μια αντιπροσωπία αυτοκινήτων. Εντάξει, και ο φίλος μου ο Παπαχαραλάμπους, ξέρει ακούει μας. Εντάξει, που μάλλον ακούει και τώρα. Ήταν μέσα στο γραφείο του, εξυπηρέταν με άλλος άνθρωπος και έφυγε έξω και λέει, πες και άμα, ακούω μια φωνή και σαν που και καταλάβω τη λαλικά, κάτι μου θυμίζει. Και ήρθε έξω, τσάκησε κουμπάνι, σαν ζηραφκούν και συγγενείς. Είναι η απόλαυση. Χαίρομαι γιατί έχει μια απήχηση στην εκπομπή. Εσύ το βιώνεις προσωπικά
0: εσύ
1: που πάει.
0: Φέρε σου
1: ναι, ρε φίλε, εγώ πλέον αποφάσισα ότι ούτε εκπομπή κάνει μου μεγάλο καλό στη ζωή μου. Δηλαδή όπου πάω μα ένιξε εσύ την απήχηση μου. Και προσωπική απήχηση είδαμε το θέμα.
0: Πού τα βρίσκει έτσι ανέκδοτα? Διαρωτάτε σου 119. Να χαιρετήσω και το Θανάση Ρισβάνη.
1: Θέλει κατά κόκκινο Final Four.
0: Παρασκευή έρχεται το κόκκινο Final Four.
1: Αντέρε Ρισβάνη, μείνε στην Ομόνια και ξαγόρα μας τώρα με τα κόκκινο Final Four.
0: Και όπως είναι φυσιολογικό, αρχίσαν να μειώνονται και οι μέρες. Αρχίζει η αγωνία να χτυπά κόκκινο.
1: Πού,
0: κατά κόκκινον. Για το Final Four.
1: Εσείς παχώνεστε. Εμείς εσκολάσαμε γλύωρα.
0: Τουλάχιστον έχουμε ένα στόχο και κάτι να ευελπιστούμε. Σωστό. Σε κάτι να ευελπιστούμε.
1: Πιστώνω σε.
0: Ότι είναι να το πιάμε στο σπίτι του αιώνιου. Τι πιο ωραίο μπράβο.
1: Το στόχο σου.
0: Τι πιο ωραίο μπράβο.
1: Το ότι ευχαριστώ πάνω εγώ Champions League στη μάπα. Δεν πειράζει
0: ρε φίλε.
1: Ό,τι θυμάσαι έτσι είναι επιρρεκτικά.
0: Καλά αν είσαι χαζί διάδες φάει στο τελευταίο.
1: Έχανα 0-2.
0: Στο ιστορικό.
1: Τι σκέφτηκες το 0-2 το εδώ κάνω να μην πάμε Champions League. Όχι κύριε δεν το δώσαμε.
0: Όχι ρε φίλε δεν το σκέφτηκα έτσι. Είπα τόση είναι η μάπα σας.
1: Στο 2-2 γίναμε ξαφνικά νύψαμε το μέση.
0: Όχι ρε φίλε είπαμε απλά ένα ευχαριστώ. Είναι που θέλεις να κάνουμε.
1: Άμα λαρίζει ευχαριστώ στο μάθημα εγώ σημαίνει έκτημα.
0: Λοιπόν ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet που είναι στην παρέα μας. Άλλοι ψάχνουν το χαμόγελο, εγώ το έχω κάθε μέρα στην οθόνη του κινητού μου. Σιγά που θα άφηνα την πιο έξυπνη λειτουργία του Echo Smile. Είναι απλό, ανοίγεις το Echo Smile, επιλέγεις το release, πάμε ενεργοποιείς την αντλία καυσίμων χωρίς να κατέβεις από το όχημα, πληρώνεις ψηφιακά και κερδίζεις Smile. Ξέχνα την ουρά στα ταμεία ή τον χρηματοδέχτη, τα κάνεις όλα μέσα από την εφαρμογή. Την επόμενη φορά που θα ψάχνεις το Echo, το χαμόγελό σου κατέβασε το Echo Smile. Ουσιαστικά τα κάνει όλα και συμφέρει αυτό.
1: Ευχαριστές και σε CableNet και σε McDonald's μαζί με την Echo. Τρεις έτσι χορηγοί της εκπομπής και είμαστε περήφανοι που τους έχουμε μαζί μας.
0: 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Έχουμε ακροατές.
1: Μάλιστα, έχουμε. Γεια σας.
2: Καλησπέρα μας.
1: Και τι ακροατής, γεια σου συνάδελφε.
2: Είναι ακόμαστε ο πιο δυνατός.
1: Είσαι ο πιο δυνατός.
2: Έχω ενημέρωση για τη δραματική ο Ρωμανός ποδοσφαιρική συμφωνία Μουρίνιο με τη Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Μάλιστα.
0: Μα τώρα είσαι σίγουρος ρε Ανδρέα.
2: Τούτο που σκευάζω, φωτώ το μπρο μου το σκευάζω, δεν μου θα το είπα.
0: Να σου πω τώρα, το Μουρίνιο, άρεσε το Μουρίνιο. Είναι τα πληροφορίες εσείς για την Ομόνια.
2: Είναι πληροφορίες.
0: Ναι.
2: Ο Σεμέδο ήταν τότε τουρκική ομάδα. Βασικά έβαλε το ένα φίλο μου με το τρίτο, θέλω να αναφέρω όνομα, είναι σωστά.
0: Να μείνει ή ξανά να φύγει.
2: Όπως φαίνεται να δείξει το καλοκαίρι.
0: Άιστα, είδε ρε τον Ανδρέα που τα ξέρει.
2: Αν εμείνω, θα να μείνει.
0: Είδες τον Ανδρέα που τα ξέρει ούλα.
2: Ναι, αν το φέρει η τουρκική ομάδα, δεν πειράζει να σκιαλέσουν τ' άλλο πιο καλός αν το θεμίζω. Αλλά τίποτε.
1: Έτσι, Ανδρέα. Μπράβο,
0: ρε Ανδρέα, καθηγητή.
2: Ακόμα τα στέκια μας έκαμε με τα διασμίσα ανταποκριτήσα.
1: Γι' αυτό
2: που στην
1: Ασία να
2: πρωτά για τον Μουρίνιο.
1: Α, τώρα είσαι και
2: διεθνής
1: τώρα.
2: Μα εντός μας το είπαμε.
1: Μου το πέν κανένα σε μένα.
2: Α, σε κι ασυνόμη που σας το είπαμε εγώ το κύριο στέγημα.
1: Ήτερα
2: ρώτα τον καθή.
0: Έγινε, Ανδρέα μου, να είσαι καλά.
2: Bye.
0: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
1: Γεια σου, ναι. Ανδρέα.
3: Πάντα μου γίνεται, πιάνει με τηλέφωνα, κλείεται μας τα ξαναπιάνει με, κλείεται μας τα, πάντα μου γίνεται.
1: Προσπαθούμε να μην σου δώκουμε γραμμή, αλλά κατάφερες τα.
0: Κατάλαβες ήταν που γίνεται, κατάλαβες ήταν που γίνεται, ναι. Γεια σου,
3: δεν την παράλληλα, όλοι αγαπητοί παρέντων που είμαι.
1: Παγιά μου τεχνικός σκιν.
3: Ανημάνι, προσπαθούμε να σου κλείσουμε και...
1: Εφού ρωτάς μας, απαντούμε σου. Είναι τεχνικά προβλήματα.
3: Όχι σήμερα, όχι σήμερα. Προβλήματα
1: είναι εβδομάδα. Έπιανα 2-3 φορές το πιασά. Περασμένη εβδομάδα είχα λίγο θέμα τα ρεύματα της περιοχής, όχι του Super Sport. Και πέσαμε 2 φορές τα ρεύματα, αλλά είχαμε καλόν άνθρωπο τα που μας τα επανέφερε.
3: Εντάξει, μπορεί να
0: δείτε
3: από κοφτιό το
0: ρεύμα, φαίνεται
3: κοφτιό και
0: γραμμές.
1: Ναι, μπορεί.
0: Ναι, κόφτουν
3: οι γραμμές, ναι.
0: Είμαστε καλά, εσύ να μας πεις.
1: Εντάξει, ναι, όπως τα ξέρεις.
3: Καμιά μεταγραφή μια όρθωση.
1: Αφού δεν θα κάνει μια μεταγραφή.
0: Τώρα είναι αστιάκια που να λύσεις. Που ξαρίχνεις λάδι στη φωτιά.
3: Όχι, δεν έχουμε μεταγραφές, δεν έχουμε.
0: Μα πώς θέλει να κάνει μεταγραφές.
3: Ένα αστείο Στεφάνος ο Χαραλάμος Πολυπιακό.
0: Καλά, εντάξει, η
1: ιδανική ένα αστείο.
3: Δεν ξέρεις. Και
1: ξεκίνησε βασικό
3: μες την αόρθωση.
1: Α, τούτο είναι το θέμα.
3: Και τους τέσσερις
1: μήνες
3: πότε
1: ξεστηναρκεί,
3: ήταν ο καλύτερος
1: παίκτης της
3: δεύτερης κατηγορίας.
1: Ναι, ξεχώρισε τότε, ναι, αλήθεια.
3: Ξεχώρισε και φέραμε τον πίσω από Γενάρη για να καταλάβεις.
1: Εντάξει, έχει...
3: Κοίτα, Ανδρέα,
1: έχει
3: ανάγκη. Νομίζω το καλοκαίρι ή έπαιξε άλλη μια χρονιά στην
1: αόρθωση και πουλήγε στο Ολυμπιακό Πειραιός. Έχει ανάγκη η αόρθωση από ανάκληση των παιχτών που ήταν μακριά.
3: Εκεί ξέρεις του τι μπορεί να του πείσω τώρα οι ιδανικοί, πόσο είναι να εξελιχτούν, πόσο είναι εξελιχτήκαν.
1: Θα φανείς το γήπεδο.
3: Ναι. Εντάξει, δεν θα περάσουμε, δεν θα αντέξουμε, θα καταφέρουμε και μείνουμε και του χρόνου πρώην κατηγορία, εντάξει. Θα αλλάξουν τα δεδομένα
1: ύστερα. Νομίζω ότι αν όρθωση θα μπορέσει να βρει την άκρη και τη χρονιά που έρχεται να μείνει μακριά από περιπέτειες.
3: Εντάξει,
1: δεν
3: θα θέλει
1: εύκολα καμιά πενταετία, ρε Γιώργο.
3: Εντάξει,
1: ρε. Αν βρεθεί κάποιος επενδυτής, α. Αν βρεθεί επενδυτής,
3: θα
1: θέλει εύκολα καμιά πενταετία, αν
3: το είχα πέρα από σκέδιση. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Νομίζω η Πάφος ήταν λίγο πιο απειλητική το πρώτο ημίχρονο από ό,τι διάβασα, γιατί δεν είδα το παιχνίδι. Εντάξει, χάσαν και δύο ευκαιρίες. Η Πάφο ήταν κοντά στο διπλό, η σοφάρισε η ΑΕΚ στο τέλος με πέναρτι. Εντάξει, ψευτό αδιάφορο.
3: Απλά ρώτησε γιατί ανέστρωσε η Πάφο.
1: Κοίτα, με σάπιν το που την είδα, εμπιό στρωμένη από τη Θελάδες. Από την πρώτη με το Θελάδες. Ναι, αν αυτό ψάχνεις, για μένα ναι, είναι πιο στρωμένη.
0: Ναι, είναι το πιο στρωμένη. Έχει παραπάνω νεύρον ως ομάδα.
3: Τώρα.
0: Ναι. Άλλο να είσαι έναν προπονητή που κάθεται να πας στον πάγκο και απλά έβλεπε το παιχνίδι, δεν παρακολουθούσε το, και άλλο το σαπίντο που δεν τους αφήνει δευτερόλεπτο.
3: Ναι,
0: ακόμα και προχτές έτσι παιχνίδι, αφού ορίεται τον οπίντο.
1: Βασικά ήταν οπίντο.
3: Ναι. Ένα να δούμε έναν καλό τελικό, πιστεύω.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι.
3: Να δούμε έναν καλό τελικό. Τελικό, παιδιά, άντε, μιλούμε πάλι.
1: Να σε καλά,
0: να σε καλά, Ανδρέα μου, να σε καλά.
1: Επίσης.
0: Χαίρετε.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
4: Ο Θωμάς ο Πιερίδης είμαι.
1: Ναι, κύριε Θωμά, γεια σας.
4: Γεια σας, ο παδός του ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
4: Να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
4: Και θέλω να σχολιάσουμε μερικά πράγματα που ήρθα στην αντίληψη μου. Αν μας καθιστάει ο χρόνος έτσι και...
0: Παρακαλώ. Πέστε.
4: Το λοιπόν. Αυτή τη στιγμή... Όλος ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ, η πλήρης μερίδα να το πω, κατηγορούμε την προηγούμενη διοίκηση για την κατάτια που μας έχουν φέρει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
4: Σωστό. Αυτό έχει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Το, λοιπόν,
0: να κρύφει και ο καθένας πίσω από το λάο δάχτυλον του.
4: Ναι. Είμαι και εγώ εξ αυτών που τα έχουμε τον κύριο Πετρίδη και με τη διοίκηση την κακοδιαχείριση βασικά. Mm-hmm. Που έχει κάνει. Το πρωί είχα διαβάσει μια δήλωση του Chris Ρενταφελίδη, η οποία εγώ μπορώ να το πω ότι λάθος ο χρόνος που το έχει ανακοινώσει, να γίνει πλήρης εξυγίανση της πορείας που έχει κάνει τα ΑΠΟΕΛ στην Ευρώπη τα 10 χρόνια, τα 7. Τα οποία λέει ότι έχουν φαγωθεί σωρίαν εκατομμυρίων, τα οποία ακόμα μέχρι και σήμερα δεν έχουν εξακριβωθεί πλήρως, αν όντως ευσταθούν και αυτά που έφταλαν και η διοίκηση, ότι πήγαν σε αποζημιώσεις, πήγαν, ήταν το κούρεμα, ήταν... τούτον ακόμα δεν το ξέρουμε και 100% ο κόσμος θα πει. Και δεν είναι και τυχαίο που ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε μέχρι σήμερα στην πλατφόρμα.
0: Ουσιαστικά ο κύριος Τριανταφυλλίδης λέει αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν διεξαχθεί λεπτομερής έλεγχος τι απέγιναν οι δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ που πέρασαν από τα χέρια όλων των δικούντων τα τελευταία 13 με 14 χρόνια.
4: Μάλιστα,
0: δεν υπονοώ τίποτα και για κανέναν, ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ έχει όμως δικαίωμα να ξέρει.
4: Εντάξει, το δεν υπονοά, έτσι αλλάξαν η διοίκηση του τα 13 χρόνια. Μιλούμε για τους νη.
0: Εντάξει, ο πρόδρομος ήταν 12.
4: Δεν ονοματομίζουμε, δεν θα ονοματομίζουμε κανέναν να ρίξουμε ευθύνες, δεν μας πέφτει εμάς τους ο λόγος. Εμείς θέλουμε πλήρη εξυγίαση, δηλαδή να με κάνει και εμένα το θέμα να πιαρίδει να πάω να κάνω μια ανισφορά, παρόλο που έκανα, να κάνω μια ανισφορά σοβαρή στο ΑΠΟΕΛ για την βοήθεια που θέλω να δώσω στο ΑΠΟΕΛ. Τούτη εμπιστοσύνη δεν υπάρχει να δώσει ο κόσμος. Γι' αυτό ήταν και αμύδρα λίγοστοι αυτοί που έδωσαν που το
0: λόγο
4: τους, που το στέρημα τους. Τούτον ήθελα να πω. Και επίσης, πόσο εύκολο είναι... Αν έχει υπόνοιες, ας πούμε, ο πρόεδρος, ότι αφού τον κατηγορού να δώσει στοιχεία λογαριασμών του, να φύγει τη ρετσινιά από πάνω του. Είδε που τα παιδιά του, είδε στη σύζυγο, είδε στον ίδιο.
0: Για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να γίνει καταγγελία εις βάρος του, φαντάζομαι.
4: Ναι, όταν δοθεί καταγγελία, άμα δοθεί καταγγελία και πες ότι εδώ έχουν στοιχεία τώρα, του είναι τα εκατομμύρια, λείπουν, ας πούμε, που έπρεπε να είναι στο ΑΠΟΕΛ, ας πούμε. Όταν δοθεί στοιχεία τώρα, του είναι τα εκατομμύρια, λείπουν, ας πούμε, που έπρεπε να είναι στο ΑΠΟΕΛ, ας πούμε. Όταν δοθεί

0: το πηγήν πρωτοβουλία δεν έχει κανόν να σταματήσει τον κάθε πρόγραμμα.
1: Ακόμα και ο ίδιος θα ήταν καλό να τα έδινε στη δημοσιότητα παράδειγμα και να πει είμαι καθαρός εγώ.
0: Μα για να ανοίξουν διαφορετικά, κύριε Θωμά, χρειάζεται φαντάζομαι ένταλμα έρευνα ή τέλος πάντων μια απόφαση δικαστηρίου για να ανοίξει ένα λογαριασμό.
1: Για να γίνει το θέμα, ναι.
0: Δεν είναι με προσωπική βούληση, χρειάζεται απόφαση.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι τώρα πάει τελείως λαθασμένα η κουβέντα. Τώρα στο Αποέλ είναι άλλα πράγματα που είναι στο προσκήνιο.
1: Γι' αυτό είπα και στην αρχή ήταν λαθασμένη η ώρα που
2: δεν γίνεται, δηλαδή δεν γίνεται να υπάρχει μια αυτή πρωτοβουλία για επενδυτή να συζητούν οι δύο πλευρές και να διαβάζεις μέσα στα Facebook και δεν ξέρω εγώ που τα πάντα, ας πούμε, δηλαδή πάντα και συμβαίνει τίποτε.
1: Ναι, να σου πω και κάτι άλλο. Το ίδιο πράγμα ο Κρίς Τριανταφυλλίδης το είχε κάνει όταν ενδιαφερθήκαν και οι 8. Πάλι είχαν κάνει αυτές τις δηλώσεις για τα... και είναι λαθασμένη η ώρα που το κάνει. Εν τούτον που θέλω παραπάνω περισσότερο να πω, αλλά όσον αφορά την πλατφόρμα, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος από ελ είναι ένα κατ' ούτων όλων των πραγμάτων.
2: Είμαι ξεκάθαρο ότι πάει να δώσει διότι δεν έχει εμπιστοσύνη.
1: Μάλιστα.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε κύριε Θωμά.
1: Bye-bye σας.
2: Διαφημίσεις επιστρέφουν.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
4: Στις εκλογές ψηφίζω για το αύριο. Θέλω σταθερότητα στην οικονομία. Ποιος μπορεί να την εγγυηθεί? Δημοκρατικός Συναγερμός. Υπεύθυνα μπροστά.
5: Ο Δήμος Τροβόλου παρουσιάζει το έργο «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» του Hugh Whitmore. Σε μετάφραση Ανδρέα Ραούζου και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Παραγωγή Alpha Square. Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
3: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Ακούτε Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 2:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
7: Είτε μέσα στο γήπεδο.
8: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
7: Είτε έξω από αυτό.
9: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
10: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
7: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ακούτε Super Sport 104.
11: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers. Όλες οι παναρισμένες σκοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Σεράνο Κάσιους ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Λούρπακ Σόφτ. Βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Λουξ Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Λέης Ολικής. Θαλασσινό αλάτι ή Sour

0: και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
1: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
2: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
3: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
4: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
5: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
6: Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Κολοσσίου διορ...

0: στο κλειστό γήπεδο Λυκείου Κολοσσίου. Ένα μοναδικό Family Fun Day με μπάσκετ, φαγητό και ποτό. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus. Υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
2: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
7: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
8: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας. Πολλές ευχαριστίες και στα McDonald's που είναι πάντα δίπλα μας και στην CableNet όπου βλέπεις το ποδόσφαιρο και όχι μόνο και όλα τα αθλήματα με 25 ευρώ το μήνα με Unlimited Sport Pass. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα αλλά τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, συγχωρείτε, Premier League, Champions League, Europa Conference League, Γαλλικό Πρωτάθλημα, Ολλανδικό Πρωτάθλημα και Κύπελλο, δηλαδή όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όλα τα αθλήματα, NBA, Ισπανικό Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας, τένις με τα Grand Slam μέσα φυσικά, MotoGP, Power Drift, υποδρομίες και πολλά άλλα, όλες τις Sport Show, εκπομπές, Match Day, The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο, Youth Zone, την πρώτη εκπομπή που αφορά να τη ξεγά πρωταθλήματα και TV Co-op για να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις τέτοιο πακέτο, δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Μπορείς να καλέσεις το 130, να πας σε ένα κατάστημα CableNet, να μπεις στο www.cablenet.com.cy και να μάθεις περισσότερα, εννοείς κοινόρια και προϋποθέσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 77-77-10-20, επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Να πούμε ότι ο SuperSport σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε πρόσκληση για το δείπνο και να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με τον Ray Parlour. Στείλτε μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη Arsenal για να μπείτε στην κλήρωση για τις δύο προσκλήσεις. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή στην εκπομπή 12 στα Sport και αυτό χάρη στο Official Arsenal Supporter Club Cyprus που γιορτάζει τα 25 χρονά του με ένα μοναδικό γκαλάν dinner. Με special guest το Ray Parlour, ο θρύλος των Κανοκαίριδων έρχεται στην Κύπρο για μια βραδιά γεμάτη ιστορία και αναμνήσεις. Στις 5 Ιουνίου το δείπνο στις 8 το βράδυ στη Λεμεσό. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μία από τις δύο προσκλήσεις, στέλνετε μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη Arsenal. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
2: Παιδιά, καλό μεσημέρι. Θράσος ο παδός του Απόλλωνα.
1: Γεια σου,
0: Θράσο. Έλα, Θράσο, χαίρετε.
2: Παιδιά, ήθελα έτσι ένα θέμα επίκαιρο να συζητήσουμε τώρα που και επίσημα στο πούμε τα ευρωπαϊκά εισιτήρια των ομάδων πήραν τον δρόμο τους, ας το πούμε.
1: Ναι.
2: Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Ο Απόλλωνας σε περίπτωση που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκό όμιλο θα αγωνίζεται στο ΑΜΕΓΑ ή στο ΓΑΣΥΠΗ?
1: Στο ΑΜΕΓΑ.
2: Εσείς αν είσαστε διοίκηση, ασφαλώς για να προλάβω να μου πείτε ΑΜΕΓΑ. Ένα γήπεδο 9.000 θεσεών για γηπεδούχων ομάδων ή 15.000 θέσεις στο ΓΑΣΥΠΗ?
1: Εξαρτάται πώς το βλέπεις, ρε Θρασό μου. Εγώ αντιλαμβάνομαι πώς το βλέπεις. Αλλά αν είμαι διοίκηση που θέλω να προχωρήσει η ομάδα μου και για οικονομικούς λόγους, να θέλω στο ΑΜΕΓΑ. Κοντά στην έδρα μου, ξέρω το καλύτερα το γήπεδο, είναι η έδρα μου. Για μένα διεκδικήσω την πρόκληση.
2: Σωστό. Εμένα ασφαλώς η ερώτησή μου στην ουσία είναι ρητορική. Εννοείται ότι να αγωνιστείς στη Λεμεσό. Γι' αυτό και παλεύκαμε τόσα χρόνια
1: που βγαίναμε
2: σαν πρόσφυγες ουσιαστικά σε έδρες για να αγωνιζόμαστε στο ΓΑΣΥΠΗ και ένα γήπεδο του 2026, αφού το έκαναμε με τόσα έξοδα πολυδιαφημιζόμενο για να έχει την άνεση το κόσμος, υπερσύγχρονα γήπεδα 40 εκατομμυρίων. Και ένα μικρό παράδειγμα του τι να ακολουθήσει στους ευρωπαϊκούς αγώνες αν πάει μακριά η βαλίτσα του ταξιδιού, ας το πούμε, στον Απόλλωνα. Είναι φέτος παρά του χρόνου. Θεωρώ ότι ο Απόλλωνας στις επόμενες σεζόν, πλέον που τη στιγμή που να έχει μια άνοδο, ας πούμε, να το εκμεταλλευτεί τον πόσο μάλλον του χρόνου που είναι να αγωνίζονται 5 ομάδες, τι είναι να ακολουθήσει με τα εισιτήρια, δηλαδή 9.000 εισιτήρια στο ΓΑΣΥΠΗ σε 40 λεπτά, και μάλιστα μείναν πόσες χιλιάδες κόσμου έξω, και δηλαδή τι είναι να ακολουθήσει σε ευρωπαϊκούς αγώνες.
1: Και με κόστος το εισιτήριο, 50 ευρώ και 40.
2: Ρε φίλε, και 70 να το βάλε, βάλε να πάει ο κόσμος. Εμένα το ερώτημα μου όμως, που δέχομαι που πολλούς και να μου πούν, μα ρε φίλε, έχει παιχνίδια που παίρνεις 3-4.000 στο ΑΜΕΓΑ. Μα ένας ο λόγος ο οποίος το γήπεδο κάθε φτώμα είναι γεμάτο, έντσι οι παροχές οι οποίες υπάρχουν. Δηλαδή πρέπει να πάεις ανάμιση ώρα να μπεις στο γήπεδο, θέλεις ανάμιση ώρα να φύγεις. Φίλε, πήρα ώρα που το παθιακό έφυγε πιο γλύωρα από ό,τι να χρειάζεται να φύγω που το γήπεδο στη Λεμεσό για να πάει σπίτι μας.
1: Υπάρχει αυτό το θέμα. Ναι, υπάρχει αυτό το
2: θέμα. Μα είναι ένα θέμα που υπάρχει. Το θέμα που υπάρχει επίσης, σε περίπτωση βροχόπτωσης, οι πρώτες 3-4 σειρές, όπως καταλαβαίνεις, όσοι κόσμο που έχει διαρκείας, πληρώνει 180-200 ευρώ και μπορεί να πάει στο γήπεδο. Και είδαμε το χαρακτηριστικά στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, που περιμέναν να θέλει να το διακόψει ο διαιτητής ή όχι. Τελικά ξεκίνησε το παιχνίδι 3 ώρες μετά, υπήρχε προπόληση 5.000 εισιτήρια και πήγε 2.500 κόσμος. Οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ ήταν μέσα στα αυτοκίνητα, περιμέναν να θέλει να ξεκινήσει γιατί πρέπει να κάνει σαν περπάτημα 2 χιλιόμετρα πάει στο γήπεδο. Δηλαδή, εγκρίμα. Και πιο μεγάλο εγκρίμα είναι και ότι μπαίνει ένας φραγμός στο να μεγαλώσει η ομάδα του Απολλώνα. Γιατί η Ομόνια τώρα την Κυριακή σπάζει το φράγμα των 200.000 εισιτηρίων. Ο Απόλλωνας που το πρώτο παιχνίδι μέχρι το τελευταίο και sold out να κάνει, τις 160.000 εισιτηρία δεν μπορεί να είσαι. Δεν μπορεί να τις ξεπεράσει. Άρα δηλαδή μην είσαι στάσιμο και σε κόσμο παντού και απάντα.
1: Έχεις από το δίκιο
2: να δεν μπορεί το γήπεδο να μεγαλώσει επίσης. Άλλος παραγόντας. Οι αρμόδιοι φορείς, ελπίζω κάποιος να ακούει, να εισακουστούν. Έτσι μια πρόταση που εσάς ρε παιδιά τώρα που είναι ευκαιρία με τους ευρωπαϊκούς αγώνες και πρόκειται να αλλάξει κάτι να μας δώσουν τούντες απαντήσεις γιατί έλεγαν μας ότι ναι, υπάρχει άνεση στις καρέκλες.
1: Μα να, εντάξει να σου πω, ναι μα αφού ήταν και νομίζω εμειώσαν την
0: χωρητικότητα
1: κατά 2.000 για να μπουν πιο άνετες καρέκλες, κάτι τέτοιον
0: ήταν.
2: Εντάξει, εγώ προσωπικά ρε παιδιά τον τελευταίο 1,5 με 2 χρόνια η οικογένεια μου ήμασταν άτομα του Τσιρού που τη δεκαετία του 90. Μια οικογένεια με 8 άτομα που πηγαίναμε κάθε παιχνίδι το Σάββατο την Κυριακή που θέλουμε ένα γήπεδο ανεξαρτήτου θέσης. Ποτέ να ασχολούμουν εγώ προσωπικά ούτε η οικογένεια μου τι θέση είναι η ομάδα μας θέλω να πω. Αλλά να πηγαίνω και να νιώθω ότι πάω σε ένα γήπεδο και ασφαλές με το πάρκι σου αφού είμαστε εν έτη 2026 να πω στο γήπεδο μου να απολαύσω την ομάδα μου και αν είναι 25-30 ευρώ το εισιτήριο ρε φίλε όπως στο εξωτερικό φτάνει να υπάρχουν υποδομές.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, η άποψή μου είναι
1: αυτό
2: για το χρόνο.
1: Να σε καλά, Θεό μου,
2: καλά.
1: Εν καλό θέμα όμως το έτσι όπως το
0: το έθιξε πολύ έτσι στοχευμένα για να πάρθουν κάποιες αποφάσεις.
1: Μα τι αποφάσεις να πάρθουν.
0: Δεν ξέρω, εντάξει. Αναδοθούν απαντήσεις.
1: Εν και υπάρχει η πολυτέλεια στο αλφα μέγα τώρα να αυξηθούν.
0: Όχι, όχι. Απλά ο άνθρωπος ψάχνει κάποιες απαντήσεις για τον τρόπο που έγινε.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Αλέξανδρος είμαι από ΕΕ. Θέλω να επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο για. Ένα έτσι από όνομα, απλώς ένας του σταθμού σας, ο οποίος έκανε σχολιασμό το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ με την Ομόνια. Ναι. Και ξεκίνησε με το εξής. Η Ομόνια αγωνίστηκε με αρκετούς αναπληρωματικούς. Για μένα είναι γελίον αυτό και απαράδεκτο. Με αναπληρωματικούς του ΑΠΟΕΛ με πού σε παίζετε δηλαδή.
1: Με τα δεύτερα του.
3: Είναι
1: δε
3: σωστό ρε φίλε
1: τον το πράγμα. Εντάξει, είναι και λάθος να πεις αγωνίστηκε με αρκετούς αναπληρωματικούς. Ακόμα και έτσι, ακόμα και έτσι φαίνεται η διαφορά των δύο ομάδων φέτος.
3: Ναι, ένα λεπτό να σου πω κάτι. Η Ομόνια κέρδισε, ο μάλλον το ΑΠΟΕΛ κέρδισε μια φορά την Ομόνια, φαίνεται μια ισοπαλία με την ομάδα που έχει. Δεν σημαίνει και χτες το παιχνίδι εγώ για να είμαι ειλικρινής το ΑΠΟΕΛ είχε κατοχή παραπάνω από την Ομόνια και είχε και περιπτώσεις που έπαιξε πιο καλά δηλαδή επίεσε είχε φάσεις που μπορούσε να βάλει και κόουλα έναν και πιο σουτάραν αποκούραν τα αμυντική της Ομόνιας πιο
1: μα είναι αλλά είναι καμία την ουσιαστική ευκαιρία όμως το ΑΠΟΕΛ
3: ναι έλεγχο ουσιαστική ευκαιρία γιατί κίνηση της Ομόνιας ήταν ουσιαστική ήταν μια ευκαιρία η οποία ευκήκε η Ζέτρα αφήκαν τον μόλον του ένα επικίνδυνο πάνω του. Έκαμε κεφαλιά, δεν πήγαινε. Το απόλυσε τα λεντρία προς το τέρμα και μάλιστα επιέναν προς το τέρμα.
1: Τέλος πάντων, φαντάζομαι έτσι είναι το θέμα μας.
3: Και ενδιαφέρει με, ξέρω την κατάσταση της ομάδας μου τώρα. Απλώς, επειδή ξέρω και εκείνος με ποια ομάδα είναι, δεν αγγεί να πεις έπαιξε η Ομόνια, έπαιξε με αρκετούς αναπληρωματικούς. Μπορείς να πεις και δύο ομάδες έπαιξαν στο κάτω-κάτω, όχι να πεις έτσι. Έγινε λίγο πράγμα για μένα.
1: Όχι, να σου πω κάτι, διότι ήμουν στούτιο εγώ, σχολιάσαμε το πράγμα. Δηλαδή, και τα που έλυσαν πάρα πολλές απουσίες.
3: Όχι, πολύ βίαιο. Ο σχολιασμός που λέω εγώ είναι στον όνομα της περιγραφής. Έγινε μετά από τις ειδήσεις που έφυγε να ανταποκρίνει να κάνει σχολιασμό τα παιχνίδια και ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αν η Ομόνια έπαιξε με αναπληρωματικούς στο ΑΠΟΕΛ μετά τσικόβιξ. Παίζει ένας ποστάρις
1: από... Τα δεύτερα του. Με τη δεύτερη ομάδα.
3: Ούτε δεύτερη είναι. Έπαιξε καμιά φορά.
1: Με τη δεύτερη είναι ομάδα εννοά κάτω το 18 όχι με τον πάγκο του.
3: Δεν έπαιξε το ποτέ του. Έλειπαν τόσοι σοβαροί παίκτες. Έλειπαν ο Λαϊφής κεντρικός αμυντικός. Έλειπαν τόσοι παίκτες.
1: Είναι 14 παίκτες που έλειπαν.
3: Έλειπαν 14 παίκτες και το σχολιάζε το πράγμα να πει. Το από έλε λοιπόν 14 παίχτες. Ήταν η Ομόνια έπαιζε.
1: Έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε κύριε Αλεξάνδρη μου. Να είσαι καλά.
3: Καταλαβαίνουμε που ποδοσφαίρο. Έτσι είμαστε έναν μπαλαδί. Επέξαμε και εμείς ποδοσφαίρο. Και καταλαβαίνουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Πάμε. Έχουμε επόμενο κύριε Παναγίνη. Δόξα Θεώ. Γεια σας.
4: Καλησπέρα, Βολίβη.
1: Καλώς τον καλωσόρισα.
0: Μια φορά είναι
1: Χριστό, μα έλα σου πω, μα γιατί όποτε ευκείς πιάνει τον το ηλεκτροσόκ του τον Μίτσι.
4: Τώρα σου ένα το ρωτή. Θέλω να σου πω, μα τούτος ο φίλος μας. Εν άλλα πράγματα που φορεί μες στο γήπεδο δηλαδή.
1: Προχωρούμε στο επόμενο.
4: Στον παράλληλο, κύριε Λεωνίδου.
0: Παράλληλο.
4: Ήμουν στο εξωτερικό τις τελευταίες
0: ημέρες. Ναι.
4: Ποιον παίζετε στη Euroliga τώρα, το επόμενο σας παιχνίδι.
0: Εμπεζούμε ρε φίλε, βγάλα μας έξω.
4: Α, δηλαδή,
0: είμαστε καλά παιδιά.
4: Άντε ρε φίλε μου, και θέλαμε να... το εισιτήριο σου σε παρακαλώ, να το παραδώσεις του Πολίβιου.
1: Εν το διαρρέ, εν το διαρρέ, πιστεύεις ότι εν το διαρρέ.
0: Το εισιτήριο μου επίαν για που πρέπει να πάει.
4: Έλα να σου πω, δεν πειράζει, μεν το δοκείς και έλα να μας δεις που θα σηκώσουμε την κουπούλα.
0: Μάλιστα, εσύ σήκωστη και εγώ ενάρτω.
1: Ξέρεις το ότι για τούτον που βάλε άδεια και την άλλη Δευτέρα.
0: Εγώ anyway θα λείπα Κρήτη, απλά πάνε εγώ σε ευκάλεμε που επιπρόσθετα έξοδα να πεταχτώ στην Αθήνα.
4: Ελά σου
0: πω,
4: κανεί
0: του
4: τον
0: Ενάρτο.
4: Εμεί είμαστε τον
0: Ενάρτο. Ναι, μα το εμεί είμαστε και εσεί Ενάρτο δεν παρπατά.
1: Του χρόνου, του χρόνου.
0: Εσύ πιάστο. Άι το ανεβίε.
1: Κι
4: έτσι, σοβαρά τώρα. Επίστε, καλό όλο με κοινή μερά δεν έρθετε. Αλλά μου σαν πάμε, εσύ ω που είπε, δεν έχουμε τσάλα.
0: Αφού ο στέκιο σε ράλε μου το μεσημέρι, πριν το
4: μεσημέρι. Και λαλό και εγώ, γιατί α πούμε τόση πεποίθηση να ξέρει. Έστω σε μια σπίδα. Και ρώτησε κάτι του μήνα ένας ακροατής και η απάντηση του ήταν έναν πολλά πιο υποψιασμένη τώρα. Καταλαβες. Δηλαδή έναν έτοιμη ακριβώς. Και έτσι σε γάμαζε ρε.
0: Καλά να μας κάνουμε.
4: Δεν πειράζει ρε φίλε. Είστε το άκα. Μην ασπάσετε το άκα τώρα και να γυρεύσετε.
0: Όχι εσύ έλα να παίξεις σε κακήπεδο της Προκοπίτσιον εντάξει. Έλα να νιώσεις λίγο να παίζεις σε κανένα ευρωπαϊκό κήπεδο νούσιμο. Είμαστε καλά, κάντε μου γλου εσύ.
4: Ο κύριος Παναγίδης είναι...
0: Ο κύριος Παναγίδης σε χαιρετά.
4: Να βάλει κανένα ροχ να μην να γάω εμπέτου.
0: Ναι, ναι, σου ζει τρεις φορές την κελέντου, ναι λέει.
4: Πάλι.
0: Ροκ.
4: Λοιπόν, κάμε
0: δε μας τέχνω, πήγαμε. Γεια σου,
1: γεια σου Χριστό μου, γεια σου. Χαίρετε.
5: Γεια σου, παιδιά.
0: Γεια σου, καλώς τον κύριο Καγουλή.
5: Χαίρομαι να ακούω δύο φωνές.
0: Πάντα, προσπαθούμε να είμαστε πιο.
5: Βλέπω αρχίζουν και βελτιώνονται οι σχέσεις προς το καλό.
0: Ναι, ναι, έχουν εξομαλυνθεί οι σχέσεις μας.
5: Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ότι ο κόσμος που σας έκαμε να έχετε λίγο απομακρυνθεί από τις σχέσεις και η δική μου παρουσία σας φαίνει πιο κοντά.
1: Έκαμε μας πολύ καλό ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού.
0: Με κουρτίζει και εξαρκεύκω του τώρα, αφού του νοιάζει με άρκευσε μου ο Παναθηναϊκό τώρα.
5: Εντάξει, άισε να.
0: Ομάδα με τρεις Ευρωλίγκες κάμνει και υποδείξεις. Μπασκετικό θράσος ονομάζεται.
1: Τέσσερις ρε.
0: Τέσσερις που ναι, τέσσερις. Εντάξει, και εγώ 68.
5: Πάλι. Το σύστημα είναι ότι πάτε καλά. Ακούμε και ωραία αρκετά πράγματα ότι αναφέρνεστε στην άνεση σας. Που εκφωνούν το ποδόσφαιρο. Ο είναι η μια ομάδα έπαιξε με τα δεύτερα, ο Ιάλλης με ασκετούς, γιατί δεν είπε και για το ΑΠΟΕΛ, γιατί είπε... φίλε μου, για το όνομα του Θεμπρά μας, να μας σχολιάζουμε. Τη στιγμή που μια ομάδα έχει κηρυχθεί προαθλήτρια τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, να κάτσω να σχολιάσω αν ήταν το δημοσιογράφος, είπε ότι πράγματι η Ομόνια παίζει με κάποιες απουσίες. Το οποίο και το απελεγνωρίζαμε ότι είναι οι αρκετές οι απουσίες του. Την ουσία νορμός είδαμε έναν μικρόν τερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ που τον εσέρεσουν που τα πράγματα τα οποία παρουσίασε και εν καιρό να ξεκινούν να εμπιστεύονται και Κύπριους ποδοσφαιριστές οι ξένοι προπονητές που έρχονται γιατί το εγχώριο μπαζάρι είναι μεγάλο.
1: Άκου να σου πω κύριε Καγουλή μου, άκου να σου πω. Ακούστηκαν πολλά, ειδικά φέτος μετά και τον Μπέκ και τον Πος αξιοποίησαν τα ταλέντα στην Ομόνια. Εντάξει, έχει μια κουβέντα που λέει Ιδού η Ρόδος.
5: Ιδού και
0: το πίδι.
1: Έτσι είναι να γίνει. Φέτος, τώρα το καλοκαίρι, που είναι η μεταγραφική περίοδος, είναι να δούμε και ποιοι εμπιστεύονται τους νεαρούς ποδοσφαιριστές και ποιοι είναι να δούμε χρόνο συμμετοχής. Να δούμε το δαβούλα, είναι και τέλειωσε πλέον. Το ένα και ένα και ένα πέρασε πιο, τέλειωσε. Το πρόθυμα είναι τέλειωσε.
0: Ο Πόλης δικάζει ασταμάτητα.
1: Γιατί δικάζω.
0: Τέλειωσε.
5: Πόλη μου, εγώ να σου πω μια κουβέντα. Εντάξει, το Απόλλη είναι κέρδισε για τους Α ή για τους Β λόγους, δεν επέρασε για Ευρώπη. Ξεκίνησε και βάλει κάποιους, κάποια νεαρά παιδιά, τα οποία εγώ, να με ρωτάτε φίλε, ο τερματοφύλακας προκτήσε πια πράγματα που... Ναι ρε παιδί μου, τι σημαίνει επειδή είναι νεαρός. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, οι νεαροί είναι όπως τους Σπαρτιάτες. Έχουν ενθουσιασμό, έχουν πείσμα και κερδίζουν.
1: Μα το θέμα είναι να μην τους βύσεις αυτόν τον πείσμα.
5: Να τους εμπιστευτεί ένας προπονητής, να τους δώσει το χρόνο του. Απλώς τέτοιο και φιλάθλοι που είναι εδώ και τώρα θέλουν και δεν έχουν την δύναμη οι προπονητές να χρησιμοποιήσουν.
1: Δηλαδή εγώ να σε ρωτήσω διαφορετικά, εντάξει, ξέροντα και τον Μπέρκ, θεωρείς εσύ φέτος ότι αμήνει ο Φαμπιάνο και φύγει ο Ζόχο να φέρει άλλον τερματοφύλακα ως δεύτερον και να φύγει τον Κυριακή την τρίτον?
5: Όχι.
0: Μπορώ να απαντήσω ναι εγώ να πιω το ρίσκο μου?
1: Γιατί?
0: Εγώ λέω ναι.
1: Αφήνεις τον Κυριακή την ως τρίτο?
0: Φίλε, βάλω νούμερα. Σου λέω ότι η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα φύγει ο Ζόχο, θα πουληθεί και θα έρθει άλλος τερματοφύλακας που στα χαρτιά θα λογίζεται ως η βασική επιλογή. Κάνω την εκτίμηση μου.
1: Εγώ δεν νομίζω να κάνει έτσι πράγμα.
5: Πιστεύω, Γιώργο, ότι ο Μπέρκ διαβασμένος. Διά την ευκαιρία, μετρά την ευκαιρία και βλέπει ποιος έχει το ζήλος να παίξει και το κερδίζει. Άσε τα τελευταία παιχνίδια από εδώ και στο Φαπιάνο, γιατί ήταν και ένας από τους πρωταγωνιστές της μεγαλύτερης μερίδας της επιτυχίας της Ομονίας, όπως και άλλοι παιδοσφαιριστές, αλλά και ο μικρός, που τον λέμε μικρόν, που ήταν τρίτη επιλογή, εφάνηκε νησάξιος.
1: Ναι, αλλά μικρός είναι και μικρός ο Κυριακής.
0: Αν δεν χτύπαν ο Φαπιάνο, έτσι θα παίζει όμως ο Κυριακίδης, θεωρώ εγώ. Έτσι, εκτός αν κάνω λάθος.
1: Όχι, αν δεν χτύπαν ο Ζόχο, έτσι θα
0: παίζει. Εντάξει, χωρίς να μειώνω, παιδιά, χωρίς να μειώνω τη διορατικότητα του Μπέρξ εκεί πέρα, αλλά μόνο να τον αμφισβητήσω ότι αναδεικνύει ταλέντα. Αλλά σε έναν ευρύτερο πλαίσιο συζήτηση για το τι σημαίνει συμμετοχή Κυπρίου παίχτη, γενικά δεν αρέσκομαι στο να πανηγυρίζω δεκάλεπτες συμμετοχές μέσα Μαΐου. Θα πρέπει σιγά σιγά, και δεν εννοώ την Ομονία, εννοώ γενικά, επαναλαμβάνω, θα πρέπει γενικά να προσπαθήσουμε ως κυπριακό ποδόσφαιρο να αναδεικνύουμε τον ρόλο του Κύπρου παίχτη και σε κρίσιμα παιχνίδια και να δίνονται ευκαιρίες. Τις οποίες φυσικά πρέπει να δουλέψουν και να τις αξίζουν, να μην παίζουν λόγω διαβατηρίου.
5: Εγώ κοίταξε, είδα τη σοβαρότητα του Κυριακίδη.
0: Προφανώς.
5: Σοβαρότητα. Όχι ότι είναι ενθουσιασμός.
0: 100% γιατί φάνηκε σε 2, 4, 5, 7 παιχνίδια. Αλλά εκτίμηση είναι καμία ο τερματοφύλακα. Θεωρώ ότι η τριπλέτα θα είναι Φαπιάνο, Κυριακίδη και ακόμα ένας ξένος. Εγώ του τον εκτιμώ.
5: Ναι.
0: Θα δούμε όμως. Εντάξει, αλλά για τον Μπέκ δεν αμφισβητώ ότι αναδεικνύει Κυπρέους και ότι έτσι έχει τον τρόπο του να λιλεπιδρά μαζί του και ως βοηθά και να τον βοηθούν πίσω αγωνιστικά.
5: Ναι, έναν προπονητή βοηθούν τον και οι φιλάθλοι, το βοηθάει και η Επιτροπή, ο οργανισμός το οποίο αποτελεί το ποδόσφαιρο.
0: Βοηθούν τα αποτελέσματα, κύριε Κακουλή, να σου το πω διαφορετικά.
5: Περίμενε. Στην Κύπρο μάθαμε να βλέπουμε μόνο να βλέπουμε τα αποτελέσματα.
0: Μα έτσι είναι, στην Κύπρο.
5: Μιλούμε για την Manchester United να πάμε σε ένα σημείο, αλλά ξεμπροπονητή ήταν στη 15η θέση, 16η κάπου εκεί. Ετερμάτισε τρίτη. Ναι, τερμάτισε τρίτη, είναι τρίτη νομίζω που είναι. Κάποιους βαθμούς διαφορά από τον τέταρτο. Ο χρόνος κερδίζει την εμπιστοσύνη του άλλου. Έτσι πιστεύω. Οπότε πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να εμπιστευτούμε Κύπριους. Αφού έχουμε και έναν κακό ελάττωμα, αν πάμε έναν Κύπρο να κάνουμε μια χαζομάρα, ένα λάθος του, το αρχίζουμε και μα τον Χριστόν και του τα ουλά ύστερα. Ξεχάνουμε ότι τώρα χειροκροτούμε εδώ και πριν καιρό εξετοιμάζαμε το. Αυτό είναι το κακό του φύλαφλου.
0: Συμβαίνει, ναι. Και στην Ελλάδα συμβαίνει.
5: Εντάξει, τώρα εσύ λέει, αφού το ίδιο σπόρο έχουμε τα εμπλεμένα, είναι ένα που κατέρας. Το ίδιο σκάδον είμαστε και οι σόλοι.
0: Στο 30 είναι χάπαρο, στο 35 είναι μπεχταράς.
5: Ναι, μάνα μου, ναι, όπως λέμε. πολλά άλλα πράγματα.
1: Να σε καλά, κύριε Γαγουλή, με ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Γαγουλή.
1: Πήγαινε 3 η ώρα.
0: Πέρασε η ώρα, ναι.
1: Ναι, πάμε αθλητικό δελτίο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα είναι 3. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο. Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
8: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σε πρώτο πλάνο στον ΑΠΟΕΛ βρίσκονται οι επαφές με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή στην πόρτα εξόδου των γαλαζοκυτρίνων, ο Πάμπλον Γκαρσία. Αγωνία στον Απόλλωνα για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Κασπάρ, ανεβάζουν ρυθμούς οι Βέισμπεκ και Μάρκες. Αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση των Μπρούνο και Πηλέα στην Πάφο εν ώψη τελικού, δύσκολα θα προλάβει ο Γκολτάρ. Πρόθεση του Άρη είναι να διατηρήσει στο δυναμικό του τους Κορέια και Άλβες, στο μεταγραφικό στόχαστρο ο Νικόλας Αγγελόπουλος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμματισμός στην ΑΕΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο στον μπλοκάκι του Τσάβι Ρόκα, ο Κλίντ Λίμανς. Προτεραιότητα στην Ομόνια η απόκτηση τερματοφύλακα ξεκαθαρίζει τις επόμενες ημέρες το μέλλον του Σεμέδο στο Τριφύλι. Ευχαριστεί την ΑΕΛ με ανάρτησή του και αποχωρεί από το ρόστερ ο Ντούσαν Στεφάνοβιτς. Στα ραντάρ των Λεόντων, ο 25χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Διόκον Κόμες. Στην ανόρθωση ο Μιχάλης Ιωάννου αναμένεται να περάσει σύντομα την πόρτα του χειρουργείου για αποκατάσταση του χιαστού του. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε βαρύ πρόστιμο στους παίκτες της ομάδας μετά το απογοητευτικό φινάλε της σεζόν, ενώ υποχρεούνται να μείνουν στη βάση τους έως την Τετάρτη. Ρεάλ Μαδρίτης και Μουρίνιο έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία για νέα συνεργασία σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Σιμεώνε συνεχίζει κανονικά στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης. Σήμερα στην Αγγλία στις 10, Arsenal Burnley. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
9: Το Σωματείο Εθνικών Γλατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικών Γλατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
10: Όπα, τι κάνεις εκεί?
11: Συγγνώμη, περιμένεις το ασανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως?
10: Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα.
11: Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μαζί κάτι.
12: Λίγο ασανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε ασανσέρ.
13: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
14: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large? Όχι και τόσο large.
16: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα, όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
18: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
19: Τα νέα, μωρό μου!
18: Ανακαινίζουν το!
19: Έτσι!
18: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
19: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
18: Α, μόνο τηλεόραση!
19: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
18: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμεν όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
19: Ξέρω.
18: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπει να τις χάνουμε.
20: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
21: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού, World Market, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
22: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
23: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
24: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
0: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
2: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
3: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
26: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
27: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Πιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Ευχαριστή σε Echo, McDonald's και CableNet. Καλησπέρα σα, λέει ο φίλο, ο οποίο ρίχνει μια πολύ καλή ιδέα στο τραπέζι, σα ενδιαφέρει. Ακούω να δει, κύριε Λεωνίδα, θέλουμε να γλιτώσουμε από του Ολυμπιακού να βγάλει στο Μητροπάνο να τα φέρει λαμπούκουπα. Οριακά πληρώνω να φτιάξει ο Μητροπάνο να μου πει και να τον εννοείται να πιο Ολυμπιακό στη
1: Ευρώπη. Αίστο ρε τον άνθρωπο, ρε, αίστο ευκάλετε του τη ρετσινιά του ανθρώπου.
0: Ο 938 λέει η ομόνια του λαού στην Ευρώπη στέκει ω 29 Μαου. Μιλάει για το θύμα handball, έτσι. Ωραία ταξιδάκια θα κάνει η χειρανιά και φίλοι ζωμόνε 29 με αυτόν τον handball. Είναι ωραίες αυτές οι εκδρομές. Και ο 613
1: σημαίνει. Θα θέλει να πάεις.
0: Φίλε, κάνω και μετάδοση handball αν θέλεις. Δεν έκανα ποτέ. Αλλά και ο water polo που είναι έκανα την Παρασκευή ρολόινα 12-11 από έλτον ναυτικόμενο Λάρνακας. Δοκάριν η Λάρνακας στην τελευταία φάση. Εχαίδεψα τα πέναλτι. Ήμουν σίγουρος ότι δεν έπαιρνα πέναλτι. Γιατί έχουν τη φήμη ότι που πάω ξημερώνουμε. Λοιπόν,
1: σε περίμενε home το Αποέλ που ήταν.
0: Τυπικά ήταν home το Αποέλ.
1: Επειδή είναι τυπικά και κερδίσει.
0: Γιατί, α,
1: γεια σας.
2: Καλό απόγευμα Γιώργο μου και Πολύβια μου.
0: Γεια σου Ανδρέα μου.
2: Λοιπόν, να πω και εγώ έτσι τα συγχαρητήρια μου στην Ομόνια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος δίκαια. Τα λόγια μπεριθά. Να σταθώ σε ένα πράγμα που άκουσα από τον εκπρόσωπο τύπου του Ολυμπιακού, που για μένα είναι τούτο που λέει ότι πρέπει να μπει κάτω και να το δουν καλύτερα με την ώρα έναρξη. Στοιχεία, αν είναι κρίσιμα τα παιχνίδια, για ένα σκέφκου στην την ίδια ώρα.
1: Όπως προχτές.
0: Ένα ξεκίνησαν προχτές, είχαν 4 λεπτά διαφορά στην αρχή νομίζω. Ναι. Και δυο ύστερα 6.
2: Θα καταλήξω κάπου ότι το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, εκτός που το πρώτο ημίχρονο.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνει.
2: Το λοιπόν. Αρχεύκουμε τα παιχνίδια η ώρα 7 και τα 3.
1: Ναι.
2: Σωστά. Θα υπάρχουν και τα τρία παιχνίδια στο πρώτο ημίχρονο οι ίδιες καθυστερήσεις.
1: Δεν έχει καμιά σχέση τούτο. Μπορείς το ένα παιχνίδι να τελειώσει ακριβώς το 45 και το άλλο να έχει 7 λεπτά καθυστέρηση. Μπορούν να διευθετήσουν το δεύτερο ημίχρονο με οδηγία από την ΚΟΠ να αρχίσουν ταυτόχρονα.
2: Μάλιστα. Οκ. Και ξεκινούμε το δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει. Πάλι με τη, να έχει 7 λεπτά καθυστέρηση. Να κάνει μια ομάδα παραπάνω ξεκούραση που την άλλη να σου το πάρει για να αρκέψουν το ίδιο.
1: Ναι.
2: Τελειώνει το δεύτερο ημίχρονο με την ίδια καθυστέρηση και στα δύο.
1: Όχι, εξαρτάται πώς να εξελιχθεί το
0: παιχνίδι. Ζητούμενο είναι να είναι κοντά και να κρατηθεί η διαδικασία όμως.
2: Που σημαίνει ότι εφόσον υπάρχει προπαντός να το βάλω, να το πιάσω το πράγμα, ότι επειδή υπάρχει το βάρη στη μέση, διότι βλέπουμε πολλές φορές μπορεί να υπάρχει ένας σοβαρός τραυματισμός. Μία κότσινη, ένα πέναλτι, έναν offside που μπορεί να κάνουν και 3-4 λεπτά να σου το βάλω στην αλλαγή. Που σημαίνει ότι το πράγμα πάλι θα υπάρχει.
1: Αντρέα μου, μα το πράγμα έγινε χτες στην Ελλάδα. Στα δύο παιχνίδια, στο ΙΝΑΕΚ, στην ΑΕΚ και στο Παναθηναϊκό, που ήταν home.
2: Ναι.
1: Και τα δύο παιχνίδια ξεκινήσαν ταυτόχρονα και το ξεκίνημα και στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Είχε 36 όμως, γιατί είχε έναν Μπυρσό στην...
1: Ναι, διότι στο Μπυρσό μπορούσε ο Παναθηναϊκός να ξεκινήσει πιο γρήγορα.
0: Ναι,
1: δεν ξεκίνησε και περιμέναν να ξεκινήσουν ταυτόχρονα τα παιχνίδια.
2: Ναι, και εγώ έπιασα υποτίθεται να βάλω ότι στα τρία παιχνίδια κάποιος πρέπει να τελειώσει πιο μετά από τον άλλο.
1: Εντάξει, Τζίνο δεν μπορεί να το ελέγξει.
2: Γι' αυτό, ναι, είναι ο κατηγορό των εκπρόσωπων του Ολυμπιακού. Απλώς είναι ότι δηλαδή είναι, πώς το λέμε, πάλι στο μυαλό του ότι μπορεί να υπάρχει κάτι με εμπόδιο.
1: Καλά, βέβαια, διότι να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Εντάξει, ξεκίνησε ο δεύτερο ημίχρονο στο Ακρίτας. Εντάξει. Εάν ο Ολυμπιακός τέτοιωνε 0-0. Εντάξει, και είχε 6-7 λεπτά να παιχτεί ακόμα στο Ακρίτα. Και σκόραρε ο Ακρίτα με τον Α ή Β τρόπο, ρε σου λέω.
2: Ναι.
1: Θα υπήρχε η προκατάληψη.
2: Ναι, γι' αυτό λέω ότι τούτον που θα δούσε να συζητηθεί, ότι δεν υπάρχει λύση, γιατί υπάρχουν οι καθυστερήσεις.
1: Μα δεν είναι το θέμα των καθυστερήσεων. Το θέμα είναι να δείξει η ΚΟΠ ότι είμαι τσαμέ, είμαι παρόν. Προχτές η ΚΟΠ με τη στάση τη. Έδειξε ότι ήταν απούσα. Έπρεπε να ορίσει κάποιον άνθρωπο που να μπορεί να ελέγχει τα πράγματα.
2: Τούτον το πράγμα, εντάξει, επειδή άκουσα το και τούτον που είπα στην Τζαμε Πολύδημο, ότι έναν υπό την υπευθυνότητα του διαιτητή να το πράξει.
0: Ίσως ο παρατηρητής είναι, αγώνα θα ναι, μπορούσε ναι, να έχει
2: ούτε
0: μια...
2: του παρατηρητή είπα, είναι ότι έναν ούτε γίνεται του παρατηρητή.
0: Εντάξει, ας έβαλε δυο άτομα φρίλανσερ να
1: δουλέψει. Ρε φίλε, μπορούσε η ΚΟΠ να πει του γενικού διευθυντή τη, είσαι υπεύθυνος για την έναξη ταυτόχρονα και των αγώνων και του δεύτερου
0: ημίχρονου.
1: Ο γενικός διευθυντής θα πήγαινε να βρίσκει τους δύο παρατηρητές, τους δύο, ξέρω εγώ, τέταρτους διαιτητές και να τους ελάλεν ενημερώστε με και να σας πω εγώ πότε αρκεύκετε.
2: Ναι, ξέρεις που θέλω να καταλήξω είναι ότι εάν πράγμα ο Ακρίτας ή ο Ολυμπιακός, ένας που τους κοιό, να με βάλουμε από εδώ, υπήρχαν καθυστερήσεις. Έναν που τους κοιό τους αγώνες και έβαλε ένας που τους κοιό τέρμα να το βάλω, ασχέτως ότι έβαλα συντέρματα από εδώ, πάλι θα συζητήσουν ότι εμπορίες και εμένα πήγαν οι καθυστερήσεις και γάμα σύντροφια σας. Που σημαίνει ότι τούτο το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει. Πάντα θα υπάρχει η προκατάληψη στο θέμα γιατί υπάρχουν οι καθυστερήσεις.
1: Στο μυαλό του κάθε ενός μπορούν να στριφογυρίζουν χίλια πράγματα. Το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι η ΚΟΠ να δείξει ότι είναι παρόν.
2: Αν είναι για αυτόν τον λόγο που το είπε ο εκπρόσωπος τύπου δεκτών, αν είναι παράδειγμα ότι για να μην υπάρχει κάτι με το, δηλαδή η προκατάληψη, δεν μπορεί να λυθεί για τον λόγο ότι ένας που τους κοιό ή που τα τρία παιχνίδια πρέπει να υπάρχει καθυστέρηση.
1: Μα εγώ σου λέω, σκέφτηκες να γίνει αυτό το πράγμα που σου είπα προηγουμένως, γιατί θα μιλούσαμε σήμερα.
2: Ναι, γι' αυτόν είπα ότι αν υπήρχε καθυστέρηση, θα υπήρχε ήταν να λαλεί μια ομάδα από την άλλη, ότι ας και εμένα γίνηκαν οι
0: καθυστέρηση. Εντάξει, Ραντρία, τώρα εξ όσων καταλαβαίνω τα δύο παιχνίδια και από ό,τι είδα, δεν ξεκίνησαν την ίδια ώρα, σωστά.
2: Ναι, είχαν 4 λεπτά.
0: Ωραία.
2: 4 λεπτά
0: δεν ήταν πολύ δύσκολο η ομοσπονδία και εμπλεκόμενοι να με ρυμνήσουν ότι θα ξεκινήσουν την ίδια ώρα. Για τυχόν καθυστερήσεις μετά, οκ, okay, το δέχομαι. Αλλά από τη στιγμή που δεν ξεκίνησαν καν την ίδια ώρα, είναι λάθος. Δεν ήταν επιστήμη να ξεκινήσουν την ίδια ώρα.
2: Α, όχι, απλώς αν είναι για τον σκοπό, για την έναρξη, για τα 4 λεπτά έχει δίκιο. Αν είναι για το άλλον, δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί υπάρχουν οι καθυστερήσεις. Τούτον εννοώ.
0: Μάλιστα, κύριε Αντρέα.
2: Για την ομάδα μου, έκαναμε την πρώτη μας μεταγραφή στην Κυπρέη, που κλείουμε συμβόλαια. Ευελπιστώ να κάνουμε μια αντάξια ομάδα φέτος και να φέρουμε και λίγους ποιητικούς παίκτες που να μπορέσουν να αλλάξουν στην τη Σαλαμίνα προς το καλύτερο και να μην γίνουμε πάλι ασανσέρ. Τούτον εύχομαι. Από εκεί και πέρα ακόμα η ώρα να πούμε για οτιδήποτε άλλο για τις ομάδες μας για την Ευρώπη. Αυτά είχα να πω.
0: Να σε καλά, κύριε Αντρέα.
1: Γεια σου, Αντρέα μου, να σε καλά. Τα λέμε. Χαίρετε στον επόμενο.
2: Άλλο.
1: Ναι.
0: Έλα, Μισαρέ.
2: Περκιά. Εδώ που λέει εντός τώρα, έσαν να σας διούν και τους πιο μικρόφωνο, και η ώρα 2 και η ώρα 3. Επίσης ώρες. Σωστός. Που για μένα και εσύ, το τι είναι να γίνει στη μια ώρα και στην άλλη, εξαρτάται από εσάς.
0: Ας πούμε ότι είναι επίσης ώρες.
2: Το ετούτο, να ξεκινούν την ίδια ώρα και που για μένα και εσύ. Τέλος πάντων. Τώρα είναι να που ελάλε ο άλλος πριν, αν κατάλαβα καλά, έθελε να ξεκινήσει η Ομόνοια με κανονική ενδεκάδα για ρήξη σε βαθμό. Εν τούτο που έλεγε, ναι, κατάλαβα.
0: Όχι, ο αθώος εφίλος τα που έλεγε ότι ο συνάδελφος που έκαμε την περιγραφή είπε μόνο για την Ομόνοια ότι επαρέταξε να αλλαγή και ισχυρίζεται, εγώ δεν ακούω την περιγραφή φυσικά, ότι επαρέλειψε να πει πόσο από έλπαιζε με πολλές απουσίες, άρα με μια ενδεκάδα ανάγκη και μια αποστολή ανάγκης. Κατά κάποιον τρόπο, αν κατάλαβα και εγώ καλά.
2: Θέμα δικό. Λοιπόν, τώρα 100 στόχα πάλι η Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία, ναι ρε φίλε, μου εξωτερική είναι η Μπαγκαράγκα.
1: Εξηγάλε μου, τούν το Μπαγκαράγκα, ήταν που σημαίνει.
0: Εντάξει, εμένα, νομίζω Μπαγκαράγκα σημαίνει χάος.
1: Έφερε το χάος δηλαδή μες στην Eurovision του
2: Μπαγκαράγκα. Ελάλε μου το, μια Βουλγάρα προχθές στο σούπερ μάρκετ, ελάλε μου το. Έχει 4 χρόνια να στείλουμε στην Eurovision, δηλαδή. Κάμε χάτσι να κερδίσουμε.
0: Δεν το περίμενε κανένας, δεν μπορεί να είναι εξωτερική. Εμένα άρεσε μου φυσικά ο τραγουδινά.
2: Εντάξει, ας πω έτσι, μένουν να τους κάνουν και εκείνους όπως την Ελλάδα τότε που εμπήκε μέσα στο ευρώ. Το γυρεύκουν αφορμή.
0: Α, εσύ έμαθες δηλαδή γιατί κέρδισε. Μπράβο ρε Μισαρόλα, ξέρεις τα. Σαν κάθεσαι στο καφέ σου στη Λακατάμια και κατάλαβες γιατί κέρδισε η Βουλγαρία Eurovision.
2: Ενέλα κατά μια πράγμα.
0: Α, τούτο είναι το πρόβλημα.
2: Ρε φίλε, ένα λεπτό. Μπαίνει ο Γενάρη μες στο Euro, μες στο Ευρώ και πιάνει τώρα Eurovision μετά από 4 χρόνια.
0: Υπάρχει, να σε διακόψω, υπάρχει νέα αναφορά για το τι είναι τον Μπανκαράγκα. Είναι, λέει, μια ιδιαίτερη ενέργεια που έχει ο καθένας μέσα του. Ένα συνέστημα ότι όλα είναι δυνατά. Συνώνυμο του Λεωνίδου τον Μπανκαράγκα.
2: Ναι, που το Γιάνγκ που λέει ο Φούγιος να μπώνει.
0: Σαν ενάρε Λεωνίδου, το ίδιο σημαίνει στα
1: κύριε. Τώρα μου να φκένεις την εκπομπή ρε Μίσα ρε, να δεις γεια σου πόλη, γεια σου κύριε Μπανκαράγκα.
0: Ναι ρε, που σήμερα βαφτίζομαι Μπανκαράγκα, είμαι ο Γιώργος ο Παγκαράγκας.
2: Μπανκαράγκα ρε Αμίδου.
0: Ο Γιώργος ο Παράγκας.
2: Τώρα ο Μουκουντή ήβρε το παιδί του, δεν έλεγα να μπαιγεί.
0: Ναι, ήβρε το, ναι, ξεσπάσεις σε χειροκροτήματα η Ολουίν Αρένα. Ευρέθηκε.
2: Γιατί τώρα τούτος δεν μπορεί να μαρκάρει το παιδί του μες στο γήπεδο.
0: Μα όπως ήταν είχε νένια ρε φίλε, έχασε το τζαμέ το κανούλι μέσα. Ο Λιόπουλος σιό μπήκε με το αγωνιστικό να τσιλήσει και κανένα να πιερώνει από τις ζημιώσεις. Έκαμε οχταρούθηκε.
2: Βάρτου στην θέση τους ρε Μαρινάκι.
0: Ναι, τώρα γυρεύκει στον Μαρινάκι τώρα.
2: Τέλος πάντων, να πω και αν τελευταίον και ακτήσω. Έπεθηκα με τούτον το πασίγιο και τα ρισπέκ που τον αιώνιο αντίπαλο παρετάτε. Και κανεί έμπρογγειται να σας δω κοιτάζουμε. Ένα αιώνιος αντίπαλος, δεν τσεγκούμε ρε που παίζουμε. Ναι, υπάρχει αντιπαλότητα, δεν περιμένετε και εσείς. Εάν πούμε και λίγο στη θέση του ας πούμε. Λίγο πράγμα ο άλλος στα εκατοντά χρόνια σου να πιάνει πρωταθλήμα και εσύ να παραπέεις. Για το 2048 δηλαδή, έρθουμε εμείς στον τη θέση και πια ήταν από πρωταθλήμα, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Υπάρχει αντιπαλότητα. Να πάμε να ζούμε με τα πασίγιο και συγχαρητήρια. Έτσι θα το κάνουμε, είναι τέλειο.
1: Nice.
2: Έτσι σαν να, αν πολύ σαν να πιάνει τώρα ο Ολυμπιακός και Ευρωλίγκα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Ενάρτη ο Παναθηναϊκός να κάνει το Ολυμπιακό πασίγιο, ρε κουμπάρ.
2: Είσαι για όνομα του Θεού, μα μόνο και μόνο που το κάχρι του και που τον πόνο.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Ντύπιντζι αν πιάνετε Ευρωλίγκα στο ΆΚΑ θα σας έκαμε πασίγιο.
2: Εγώ λάλλω σου ένα μήνα έτσι θα κυκλοφοράτε. Μπορεί να πιέει τσιάδια καμιά εβδομάδα.
0: Αν και Ολυμπιακό Σέρβο λίγα μπορεί να σχήρει κάτω την ίδια ώρα.
2: Έτσι πάνω λεωρίδο μας θες να κάνεις διακοπές. Νομίζω έχουν πάντα πας στο θρήνο.
0: Ναι, να ξεκαθαρίσω κάτι εσύ που είσαι γαύρο και ασχολείσαι με μπάσκετ Ολυμπιακός. Την Δευτέρα εγώ έχω άδεια 25. Με μου πείτε ότι για Ολυμπιακό. Έχω άδεια γιατί έχω μπάτσελο. Καλό, ας το πες 18, 3 και 23. Έτσι είναι αρκευκό το δελτίο τώρα.
1: Δεν είσαι εδώ στην εκπομπή. Όταν μιλούσαμε προηγουμένως με ποιον που μιλούν. Και είπα, κοίταξε τη Δευτέρα είναι με άδεια ο Λεωνίδου.
0: Είμαι, με άδεια δηλωμένη.
1: Διότι έξερες ότι είναι ο τελικός του Final Four την Κυριακή.
0: Εν υπολόγισε ότι θα είμαι εγώ Final Four. Εγώ βάλα το κιάνα με Αθήνα.
2: Η ιστορία είναι εκεί, πολίτη μου. 27/5/2024, Αγία Σοφιά. Και πότε μπόντος ο τελικός τώρα.
1: Την Κυριακή.
2: 24.
1: Σκέφτου την Κυριακή τι έχει να γίνει. Έχει φόρμουλα. Έχει φόρμουλα. Έχει Final Four. Έχει που να γυρισμένει κυρίως πάει στις εκλογές. Έχει χίλια πράγματα.
2: Τουλάχιστον βιώτο του Λεωνίδου. Έμαθε που την ιστορία, ήξερε το, περίμενε το, έβαλε την άδεια του.
1: Απλά πέσε έξω.
2: Τέλος πάντα, αφήνουμε την υγεία.
1: Γεια σου, Μιχάρε.
0: Γεια σου, Μιχάρε. Λοιπόν, έχουμε κανένα για 50 που έλεγα ότι 32 ή δεν έχουμε κάτι να πω.
1: Ναι, προκύπτει κάτι νεότερο. Από εκεί να πούμε προχθές.
0: Ο 282 λέει σημαίνει τρέλα, φίλε. Μιλτός, γεια σου, Μιλτό μου. Και ο Νοϊάου Πακαράγκα, ο 253 λέει κατέμο γλουμόνομενα και κύριε Λεωνίδου, μείνε με την αυτοδιογραφία και για μουσική δεν κάνει, λέει.
1: Διαφημίσεις πολιτικό δελτίο.
3: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
4: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Bla bla bla bla bla.
3: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Μήλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινός κιμάς από 5,42 το κιλό, τώρα 4,40 το κιλό. Ντυρόλο μοτσαρέλα 8,99 το κιλό. Δήμες Λούντζα τώρα 9,99 το κιλό. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
5: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
6: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
5: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
6: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα, 540 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 7,85. Μύρτιλα, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,35. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα, 2 λίτρα, 30% φθηνότερα, 16,55. Lidl. More to value. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 3. Τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz

0: ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή Picross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Unicars. Driving your stories.
3: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
4: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large? Όχι και τόσο large.
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Πολύ ωραία συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας με τις αγροτικές οργανώσεις και την ομάδα Φωνή των Φθινοτρόφων. Επιτάπητος οι ανησυχίες όσων επηρεάζονται από τον αυθόδη πυρετό. Την ακύρωση του διατάγματος που εκδόθηκε στις 13 Μαΐου για την μείωση του ποσοστού συμμετοχής του Αιγινού και Πρόβειου Γάλακτος για το χαλούμι POP από 25 σε 15% ζητούν οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ και Νέα Αγροτική Κίνηση μαζί με ομάδες εγωπροβατοτρόφων. Το πρωί συγκεντρώθηκαν έξω από το Προεδρικό Μέγαρο και πέδωσαν υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι Ισραηλινοί κομάντο επιχειρούν να αναχαιτήσουν στο Λίσκο ακτιβιστών που κατευθύνεται στη Λωρίδα της Γάζας. Σε βίντεο που κυκλοφορούν φαίνονται κομάντο του Ισραηλινού ναυτικού να επιβιβάζουν σε ένα από τα πλοία της αποστολής στα ανοιχτά των ακτών της Κύπρου. Κύπρος και Μαυροβούνιο θα εργαστούν για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους σε διμερές επίπεδο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την συνάντηση που είχε με τον Μαυροβούνιο ομόλογό του. Ο Γιάκοβ Μιλάτοβιτς ευχαρίστησε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την υποστήριξη της Λευκωσίας στην ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου και χαρακτήρισε την Κύπρο ως ένα ειλικρινή φίλο. Άρχισε σήμερα η τριήμερη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου για το πολύκροτο ζήτημα της αναδιάρθρωσης του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Οι αλλαγές θα τεθούν προς έγκριση ή απόρριψη από το σύνολο των μελών της Ιεράς Συνόδου. Το απόγευμα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 29 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
13: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.

0: Φίλε, το τραγούδι να θα βάλω έναν πρόσωπο. Πλά να βάλω πρόσωπο. Άκου το.
1: Εκφράζεσαι.
0: Άκου το, άκου το. Don't worry. Be happy. Μένα χώνεσαι.
1: Εν και λέει όμως να μιλάς πολλά.
0: Άι στο κοινό, προσθέρω το εγώ ρε μου, να κάνω remix. Εν εσύ τραγούδια που γίνονται remix. Εγώ να το κάνω remix και βάλω μίλα και πολλά. Αλλά τούτη η νοοτροπία πρέπει να περισχύσει στην καθημερινότητα.
1: Το γέλιο του Χρήστου υποδηλώνει τα πάντα.
0: Τι λέει, εγώ θα, έναν πράγμα θέλω από εσύ, αφού έχουμε την υγεία μας, αν την έχουμε, είναι καλό. Έτσι, χαλαρά, να μην αγχώνεστε για τίποτε.
1: Γι' αυτόν άκου. Δεν ξέρω αν συνωμότησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζει και μπαίνει σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζει και εξαργυρώνει smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνει smile στους φίλους σου, ενεργοποιεί την Αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile θα αρχίζεις και θα κλείνεις την μέρα σου μόνο με προνόμια.
0: Άρεσες μου. Μπράβο.
1: Έτσι πρέπει να μιλήσεις.
0: Μπράβο. Εντάξει, θα κοιμηθούμε θέμα ιστορία. Θέλει λίγη ενέργεια.
1: Πόνο στη φωνή σου.
0: Ναι, θέλει λίγη ενέργεια όμως το πράγμα. Χαιρετίζω μας τον φίλο μας τον Μιχάλη τον Λεβέντη που μας ακούει και σε όλους όσους μας ακούν και όσους δεν μας ακούν πάλι την αγάπη μας. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις και 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Φύγαμε για τον επόμενο.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Αυτός είναι ο επόμενος.
2: Αυτός είναι ο επόμενος. ΑΕΛΑ ως πρωτάθλημα του χρόνου μαζί με μεταγραφές.
1: Ο επόμενος πρωταθλητής.
2: Που το πάνω ράφει.
0: Εξιάζεις το ωραίο μου.
1: Είναι το πρωτάθλημα που το πάνω ράφει, είναι οξά οι μεταγραφές που το πάνω ράφει.
2: Οι μεταγραφές. Σε αυτή την κατηγορία της Πορτογαλίας, τρίτη της Ρουμανίας, πώς θέλει μόνοι.
0: Αύριο να παίξει καλά κανένας που τούτους είναι να του πεις καλά σώμα.
1: Να σκεφτώ και να πω. Αν ήσουν η ΑΕΛ που δεν κράτας λεφτά. Να πω άτε ρε
2: κουμπάρε,
1: κρατάς τα άκοπα του τα λεφτά. Πέρσι αντί να μας ανακοινώνουν μεταγραφές, ανακοινώνουν μας επενδυτές στην ΑΕΛ.
2: Ποιος τα βαστά, έφανε έξω το θέμα. Είπαμε, τούτο να τα πούμε που κοντά καμιά φορά μόνο αυτό που μπορεί, για το αν τα βαστούμε ή αν δεν τα βαστούμε.
1: Όταν θα έρθεις επίσημος καλεσμένος να στην εκπομπή να μιλήσουμε για την ΑΕΛ.
2: Δεύτερο, Λεωνίδου μου ο τρόπος που σκέφαζε προηγουμένως στη διαφήμιση ο... Ο Πολύβιος, σε αρκεύουν γιατί να μας αγγείλει τίποτε σε φέρει, καρκιωτάκι, τίποτε...
0: Εκείμησε μας.
2: Ρίτσο.
1: Αφού ελάλε μου πρέπει καλώς τη ζωή πρέπει να παίρνεις ωραία, να με αναχώνεσαι, ναι, να κάνεις.
2: Ερώτηση. Πότε παίζει η Ολύμπια από μπάσκετ?
0: 22 ώρα 6 με τη Φενέρ.
2: Ναι, πότε, ποια μέρα?
0: Παρασκευή.
2: Παρασκευή, εντάξει. Ολίβιε μου, έχει το ξάσου Σαββατοκυριακό, μια χαρά. Δευτέραν ο Λεωνίδη να λείπει, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν καταλαβαίνω το ξάσου. Να μου κάνεις βουντού ή να κάνεις βουντού ή να μου να κάνεις.
2: Όχι ρε φίλε, να είσαι έτοιμο να δεχτείς τα πειράγματα, να σου περάσει από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, γιατί να κάνεις να πάει σε λιγότερο το πιέζι.
0: Εγώ πώς σου αν δεν το πιάτε θα σου πω τίποτε. Ούτε πώς θέλω να σου πάνω στο Facebook, ούτε τίποτε.
2: Όχι, αν δεν το πιάσω ένα τον πελάτο στα τηλέφωνα.
1: Πολύ το κακό σας ρε.
0: Εγώ χαρίζω του την πρώτη φορά. Αλλά την επόμενη φορά. Πες ότι δεν το πιάτε και χάρισα σου την. Την επόμενη φορά να σβήσεις το Facebook.
1: Ποια επόμενη φορά?
0: Που να με αφισβητήσεις.
1: Που να σε αφισβητήσεις.
0: Κοίταξε, πρώτος τη σφαγιάραν εσύ την έριξες. Και εγώ ως καλός χριστιανός γυρίζω το μάγουλο από την άλλη. Γιατί η ώρα 11.30 τη νύχτα, μέσα στο βαθύ πόνο που, που ένιωθα,
1: έριξε
0: μου γαστούκι διαδικτυακό.
1: Πήγαινε στον μπάτσελο σου, χόρεψε ένα που να κάνεις που μπορείς. Τσάις μας εμάς.
2: Λεωνίδη μου, πήγαινε στον μπάτσελο σου, χόρεψε και τα ποτά σου, διότι ο Πολύβιος Παρασκευή είναι η ώρα 11.30 είναι παραπέζει, ώστε δευτέρα τον πρωί είναι μια χαρά.
1: Είναι και πολύ που είπες.
0: Χάσουν 11.30 θεωρεί το έκτον το όνειρο.
2: Είμαι δεν που σου λέω. Ως τη Δευτέρα να πρέπει να την περάσεις.
0: Πρέπει να έρθει εκπομπή και δεν να λείπω.
2: Και μα γι' αυτό.
0: Δεν αναγκαστώ.
1: Να δηλώσω κόλλημα.
2: Να έρθει πρώτη μα. Ποιος είναι αυτή, ο κύριος Παπαμοησέως?
1: Όχι, μπορεί να βγάλει την εκπομπή ο Λεωνίδου που το
0: τηλέφωνο. Να σε θέσει ο Λεωνίδου να βγάλει εκπομπή.
2: Έχω τον άξιο. Τέλος πάντων ρε παιδιά. Δεν είναι μαξιδόσο τελικό να τελειώνουμε.
1: Γιστε να μου να κάνουμε ρε.
0: Σουλού.
2: Προς το παρόν υποστηρίζουμε την Βαλέσκια και που ξαφέρετε εκεί να δούμε να μου να κάνουμε.
1: Άιστε. Νομίζω και όχι τελικό του κυπέλου που λάει.
2: Και όχι τελικό κυπέλου. Είναι με το Απόλλο ή είναι με την Πάφο. Έμεινε αυτό.
0: Σωστό. Είσαι με κανένα.
2: Τέλειωσε. Έμεινε μας τώρα. Κέψει το παγκόσμιο κύπελο.
0: Μάλιστα κύριε Ανδρέα.
2: Θα το συζητήσω μια άλλη φορά να γράψετε το που σας λέω κάτω. Πιστεύω ότι θα είναι μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές πατάτες
0: του 21ου, 20ο πέρασε.
1: Όταν εννοεί πατάτε, δηλαδή τι εννοεί.
0: Του φούρνου, ρε φίλε, και σπουψίνει.
1: Ναι, να το πιάει το απόλυτο outsider, οξά από πλευρά θεάματο.
2: Όχι, από πλευρά θεάματο, από πλευρά οργάνωση, από πλευρά προσέλευση κόσμου. Κάνουν το σε τρεις χώρες, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, φίλε, έκαμε τα μαύρα και γέρημα ο Τραμπ.
2: Μόνο στο Μεξικό καταλάβουν τη μάπα. Καταλάβουν στον Καναδά ή στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Προχτές έμαθαν ότι με τα πόθια.
1: Εντάξει, αρκέψαν να καταλάβουν τον καιρό που πήραν μπέκα.
2: Ναι, με τα εισιτήρια στο Θεό, με τον πόλεμο τώρα από εκεί ποτά ιστορίες πράγματα. Γι' αυτό σας λέω ότι πιστεύω με 48 χώρες, πόσες χώρες είναι 24.
1: Μα τελικά το Ιράν είναι να πάει, οξά θα πάει.
2: Δεν ξέρω, νομίζω πως όχι.
0: Είδαμε.
2: Να το πιάσει η Σουαζιλάνδη και κάνει μόνο γίνει να μπει μέσα και εμείς. Για λουλί μέσα.
0: Μάλιστα, Ανδρέα μου.
2: Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Γεια σου, φίλε μου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο.
3: Γεια σου, αγαπητέ Βολίβια και Λεωνίδη.
0: Γεια σου, Κυριάκο μου.
3: Ευχαριστώ για το όνομα.
1: Όχι, Κυριάκο.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, έχει έναν τρίπτυχο ανθρώπων. Κυριάκο, Τάσον και Σότο, συγχύζω. Τώρα είναι ο Τάσο. Τώρα είναι ο Τάσο, ναι. Το λάθο έκανα το πιο, δεν το ξεγράφει. Αλλά συγχύζω ασπάντε α του τρει.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Άκου που να φτιάχνει, γεια σα, παιδιά, είμαι ο Τάσο.
3: Οκ.
0: Να μα εκθέτει.
3: Έγινε. Ακούσαμε προηγουμένω που να μιλήσατε για την ώρα του. Ξεκινήσει ο Ολυμπιακός ανόρθωση, πλα πλα πλα.
1: Ναι.
3: Αν θυμάστε, πολύ πιο θυμάται νομίζω, στους Ινάγιοι Ενός, τότε που γίνηκε Ομόνοια Απόλλων και επανόρθωσης, νικήσαμε την ΕΠΑΝ, εγκαρτερήσαμε την Ισοπαλία, έκατσαν το φάουλο...
0: Ο Σπογιαρίτς.
3: Ο Σπογιαρίτς.
0: Ναι, ναι.
3: Απόλλο,
0: στο 89 εκείνον το φάουλο, δεν κάνω λάθος.
3: Όχι, είναι τα 3 νομίζω, είναι τα 2, είναι τα 3 κάτι για μένα.
0: Έχω μάθει την ιστορία, ναι.
3: Επιάμε το πλαστήμα είναι όρθιστο 94-95 και μείναμε σύξυλοι. Επέρασαν τόσα χρόνια, 33, δυστυχώς είμαστε χαμηλών επίπεδο. Αταλαλούμε και αμέσως φοβόμαστε.
1: Εντάξει, αφού τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
3: Όχι, θέλω να σου πω, δεν προχωρούμε μπροστά στην Κύπρο. Λοιπόν, επίσης, αν τις φάει ο Ολυμπιακός, Βασίλη μου, να μου πας εκαμούμεντε. Να κοπήσεις ένα κονί. Η μιλιά του. Λαλούμε η γλώσσα Λεωνίδου.
1: Α, του Λεωνίδου, όχι του Βασίλη.
0: Τελικά η δική μου να κοπεί. Α, η δική μου γιατί δεν θέλω να κοπεί.
3: Όχι. Ενώ αποτύχουμε στο Λεωνίδου να κοπεί η γλώσσα. Η μιλιά του του Βασίλη όλα. Που μας πειράζει για Παναθηναϊκούς. Πάμε το 2-0-3-2. Ακούει τώρα, anyway. Φύλαξα τους καρόνους, έκαναν ξηρά τους. Αφού δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Χαλά λίγο να του δεσπάω, πάω αυκόρου. Αν μου πει πού τον βρίσκω.
1: Βασίλη μου, άκου, εύκα, πέ.
3: Ακριβώς. Και ελπίζω με την καρδιά μου να δεν χάσει ο Ολυμπιακό, γιατί έκαψα μας και κούσα μας οι Ολυμπιακοί.
1: Το λοιπόν κύριε Τάσο μου, άκου, ας σου πω, διότι να τσακωθούμε τώρα. Να πάρεις το λες σου πίσω.
3: Δεν πειράζει ρε φίλε μου, καλέ, δεν πειράζει. Ας σου φέρουμε καραολούθια βραστά.
1: Όχι, δεν φέρω με καραολούθια με τίποτε. Θέλω το πιάει ο Ολυμπιακός και ύστερα κάνουμε καλά.
0: Εντάξει, είμαι φωνάζει στο άνθρωπο, είναι ακροατής.
3: Λεωνίδου, είδες καμιά φορά να παίρνω φωτιά.
0: Κύριε Τάσο, ευχαίνε και εγώ περασπίζουμε σε θα κάνει ο κύριος Πόλιβες ό,τι θέλει όμως ακροατές και φωνάζεις επιλεκτικά. Ακουστήκα σημεία και τέρατα και δεν αντέδρασε.
3: Αγαπούμε τον Πολιβιό μου, αλλά...
0: Εμέναν να αγαπάς. Εμέναν και άιστα λαούλα.
3: Ναι, εννοείται και εσένα.
0: Μπράβο.
3: Αλλά θέλω να χάσει γιατί κάψαμε και κρούσαμε στα μπαστάκια ο Κιλοδόρια.
1: Πάνα,
3: οι Ολυμπιακοί εννοώ.
1: Έτσι, όχι ήταν που φταίω δηλαδή.
3: Πάει σε σύνθημα, στο σύνολο.
0: Αλλάξεις ομάδα.
1: Έγινε.
0: Μάλιστα κύριε Τάσο.
3: Λαλίτσο ο Ανδρέας που είναι μεσόνα, έλα, είπε εδώ, το δάθλημα, άνορθωσε στο ίδιο.
0: Πούλα, με φάση.
1: Ήταν καιρώνουμε φόρο.
3: Ακριβώς.
1: Γεια σου, Τάσο, γεια σου.
0: Λοιπόν, οριστικό στο Μουντιάλ σε μέδο ο Ροντρίκες, το πράσινο ακροτήρι. Ο Όρσιτς δεν είναι στις επιλογές της Κροατίας. Ενώ η Μανολίνα Κωνσταντίνου, συμπατριώτησά μας στο άθλημα της πεδόσφαιρας, πάει στον Ολυμπιακό.
1: Επιστρέφει
0: στον Ολυμπιακό.
1: Άιστα.
0: Έτσι, κάποιες ειδήσεις της τελευταίας στιγμής για να πάμε στον επόμενο.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Έλα, φίλε μου.
0: Ω, προεδράρα μου.
1: Ο πρόεδρος τώρα εξαπόλυσε την ανόρθωση και άρκεψε τις εκλογές τώρα.
2: Θα πω τρία θέματα εγώ.
0: Τρία, μα Ελία, είναι τσιά θέματα σου.
2: Είναι τρία.
4: Πρώτο, η κάρτα του μαύρου μας το 20 ήταν αστηρίτητη η κάρτα από το δεύτερο 20.
0: Έχει όνομα ο άνθρωπος, τον Αμπουάκη.
4: Ναι, ήταν αστηρίτητη από το 20.
1: Γίνεται τώρα να είσαι πρόεδρο και προπονητή. Δεν ξέρεις το όνομα του προπονητή.
0: Και σου βλανέ μας κάμνεις, άντε με μεγάμι να ξεφύγω τώρα.
1: Όχι, να θέσω θέμα στη γενική σέρεση να του πάρουν τα αξιώματα.
4: Δεύτερο, ήταν λάθος να παίζει με 15 διάδοδοι. Είσαι φάκα χρόνια στο ίδιο κέντρο και τρώγε.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει. Ψηφίζουμε την Κυριακή, πάμε να δούμε το ψήφο δυνατά. Να ψηφίζουμε τον καλύτερο βουλευτές.
1: Μάλιστα. Τούτο μόνο να πεις. Δεν θα πούμε ονόματα. Μόνο τους καλύτερους βουλευτές.
4: Το νούμερο 7.
0: Γεια σου πρόεδρο, νούμερο 7 εσύ ρε το 7. Δεν ξέρουμε που πατά το 7 ποιος είναι. Αλλά το 7 ό,τι έβρετε σε 7 πατάτε του.
1: Αλλά γίνεται να σε προμόνητη και πρόεδρο.
0: Δεν ξέρεις
1: τώρα.
0: Έφτασε να πει νούμερο, να τον ερώτουν. Είδες που έβαλα story, εσύ είδες το κόντον πραγμένου έργου. Πάρε βάλα story το Σάββατο με μια σουβλάκι που γυρίζει. Ξέρεις πόσα μηνύματα έπια αν είναι η σουβλά του πρόεδρου και κάνε μου τραπέζι τελικά.
1: Μα γύριζαν, εγώ νομίζω φωτογραφία που ήταν.
0: Όχι, ήταν βίντεο, ήταν μοσχέρι. Πάρε σε εκδρομικό χώρο. Το μα επίραξε έναν του Προέδρου όμω το φαΐ. Εμά σε κάλεσε ο Πρόεδρο.
1: Ο Πρόεδρο δεν κάνει σουβλάκια, ρε. Ο Πρόεδρο μόνο σουβλάκια.
0: Πού να μα καλέσει ο
1: Πρόεδρο. Δεν έχει κορονοϊό το κρέα.
0: Μόνο σούβλα. Λοιπόν, εντάξει, πάνω κάτω αυτά. Πάμε προ το τέλο τη σεζόν. 22 του μήνα είναι τρία παιχνίδια τα οποία δεν έχουν πάθμο λίγο ενδιαφέρον. Και επικεντρώνεται πλέον το ενδιαφέρον στον τελικό κυβέρνου.
1: Έχει ακόμα ενδιαφέρον. Πρέπει να βρίσκεις ενδιαφέροντα.
0: Πέ μου το να δω τι σκέφτηκες.
1: Ποιες θα είναι οι έδρας της Καρμιώτης σας.
0: Εκείνον εμπίπτει στην κύριε Αλεξάνδρου.
1: Κράρε, είναι ενδιαφέρον.
0: Δεν είναι αγωνιστικό νέο αυτόν καθ' αυτό. Προφανώς με ενδιαφέρει. Πιθανολογώ θα καταλήξω στο Τσίρι. Πιθανολογώ ότι θα γίνει.
1: Θεωρίζονται το Τσίριο μπορεί να φιλοξενήσει παιχνίδια.
0: Δεν είναι κατάλληλο.
1: Εγώ νομίζω να κατάλληλα. Καταρχάς πόσα χρόνια έχει να...
0: Τρία.
1: Είναι ο αγωνιστικός χώρος.
0: Είναι να συντηρείται ο αγωνιστικός χώρος.
1: Είναι τα αποδυτήρια. Είναι τα αποχωρητήρια. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει. Έτσι να κάνουμε το Τσίριο. Γιατί δεν πάσε στο Γασιζί, α πούμε.
0: Πρώτα απ' όλα, μα τι λέμε σου, γι' αυτό θέλω να μα
1: πει. Εντάξει. Εγώ σου λέω, το Γασιζί είναι έτοιμο να φιλοξενήσει παιχνίδι.
0: Απαντήσω για το Τσίριο. Από τη στιγμή που γίνονται συζητήσεις, σημαίνει ναι, είναι εφικτό να παίξουν εκεί.
1: Ναι, μπορεί να γίνονται συζητήσεις. Εντάξει, και αν τα βρούσει μέσα του άλλου μήνα.
0: Ναι.
1: Και πού πάμε, προλαβαίνουν τα χρονοδιαγράμματα, τα κάνουν
0: αυτό
1: τα
0: είναι θέμα δικών του. Φίλε, είναι πολύ απλό. Θα πρέπει να θέσουν κάποια χρονοδιαγράμματα για το πότε θα τελεσφορήσουν οι
1: επαφές. Γι' αυτό που σου λέω, άλλον να λαλούμε, διότι ευκολόγια λέμε πολλά.
0: Ναι.
1: Το θέμα μπορούν. Μπορεί το Τσίριο να φιλοξενήσει παιχνίδια.
0: Θα ήθελες εσύ να παίξεις στο Τσίριο αυτές οι δύο ομάδες. Εγώ θα ήθελα.
1: Και εγώ θα ήθελα.
0: Ποιος
1: θα θέλει να αναβιώσει το Τσίριο. Αλλά και κάποια πράγματα που πρέπει να βάλεις να τα γράφεις κάτω στο χαρτί. Φκένουν τα μαθηματικά, φκένουν. Ως πέρσι ξέραμε ότι το Τσίριο ζήταν πολλά λεφτά.
0: Και ο μόνος αναδείπτης που μπορεί να παίζει, να μην είπα Παπαδόπουλος, είναι να πάει αλλού.
1: Και τούτον ένα. Εγώ νομίζω δεν έχει πρόβλημα να μείνει στο Παπαδόπουλο.
0: 50-50.
1: Έτσι λες.
0: Λέω εγώ, ναι, φίλε, άκου. Να με εικασίε καμνά. Είναι πληροφορία, αλλά είναι πληροφορία.
1: Εντάξει, ρε φίλε, μα η Ομόνια Ραδίπου.
0: Αν είναι μια εικασία, μια εικασία.
1: Αν η Ομόνια Ραδίπου δεν τα βρει με ο Παπαδόπουλο, έχει πολλά γήπεδα. Εν το Αμόχωστο, εν το Δασάκι. Δεν θα έχει πρώτη κατηγορία φέτο. Έχει γήπεδα να πάει. Και το Αρένα, ναι.
0: Μάλιστα. Κρατούμε το. Θα παρακολουθούμε το
1: αρένα,
0: θέμα στενά.
1: Να κρατήσω το αρένα καλύτερα.
0: Θα παρακολουθούμε το θέμα στενά όταν υπάρχει Λεωνίου. Κάτι που θα μπορέσουμε
1: Πάπα
0: να, το μεταφέρουμε. Κύριε Χρήστο, τι είναι και 48, να κλείσουν που και 48. Μου διάσα άλλο 2 λεπτά που θέλω να μιλήσω.
1: Το Τσίριο είναι ακριβό γήπεδο. Η διοίκηση του Τσίριου νομίζουν πως έχουν το Μπερναμπέου.
0: Ναι, λέει 132.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, ένα θέμα να το συζητήσουμε αύριο.
0: Το κρατάμε.
1: Με το πού να παίξουν και πού θα θέλατε να παίξουν.
0: Θυμίζω ότι Τετάρτη, αν θες να προετοιμαστείς για θεματολογία.
1: Έχω πολλή θεματολογία.
0: Δεν θα είμαι εδώ Τετάρτη.
1: Και Τετάρτη και Παρασκευή.
0: Λόγω εφεδρίας δεν θα είμαι εδώ. Λόγω εφεδρίας.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή. Δώσε πάσαμε ως τελειό.
0: Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
7: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
8: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
9: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου. Κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
11: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
12: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
11: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Super Sport 104.
14: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
15: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
16: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
17: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
18: Η κεφαλιά του 2006. Ο τελικός του FIFA World Cup 2006. Ο Zinedine Zidane στο τελευταίο μάτς της καριέρας του. Έχει ήδη σκοράρει, αλλά στην παράταση έρχεται η έκρηξη. Κεφαλιά στον Marco Materazzi. Κόκκινη κάρτα. Έτσι γράφτηκε το πιο απρόσμενο φινάλε. Ένας θρύλος που αποχώρησε όχι με το τρόπαιο, αλλά με μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία.
19: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
20: Προσαρμόστε την ταχύτητά σας ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, κοινώς να επιβραδύνετε σε καταστάσεις πυκνής ομίχλης ή βροχόπτωσης.
21: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
2: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία? Λεμεσό? Λεύκαρα? Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
6: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ, μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
7: Υπερήφανος υποστηρικτής. All win.
8: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
9: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
12: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
13: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
14: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
16: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
17: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 4.
10: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
18: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
20: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Μα SM εδώ και Παναγιώτη έχουν νέο συμβόλαιο στα χέρια τους από την Ομόνια. Ψάχνει δεξιμπάκ και τερματοφύλακα το τριφύλι στο Μουντιάλ και επίσημα σε μέδο με το πράσινο ακροτήρι. Ο Γκασπάρ πέρασε από εξετάσεις στον Απόλλωνα και αναμένουν τα αποτελέσματα. Έτοιμοι οι Μάρκες και Βέισμπεκ για τον τελικό. Πήρε κλήση για το Μουντιάλ με το πράσινο ακροτήρι ο Γκάρι Ροντρίγκες. Δύσκολα συνεχίζει και του χρόνου στον Απόλλο Πάμπλο Καρσία. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με το μέλλον του δανεικού από την Τουν Ματίας Τομάς. Δεν πάει στο παγκόσμιο κύπελο με την Κροατία Όρσιτς. Ο Γκολτάρ για την Πάφο δεν προλαβαίνει τον τελικό κυπέλου. Ο Νίκολιτς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Άρη, πρώτον πυλών ο Ράτσκοβ για την θέση του προπονητή. Απομένει ανακοίνωση για την ανανέωση του Λέδε στην ΑΕΚ, όπου ζήτησε χρόνο να απαντήσει. Σε λίγες μέρες βγαίνει το φιρμάνι για απόκτηση του Αντερέκεν. Σδράντι και Στεφάνοβιτς αποχώρησαν από την ΑΕΛ σε προχωρημένες επαφές με τον 25χρονο Πορτογάλο αμυντικό Ντιόκο Γκόμες. Είναι γαλαζοκίτρινη. Η ρήτρα απόκτηση του Σεργίου θα ενεργοποιηθεί από την ανόρθωση επαφές με Κίκο ή ανανέωση. Ξανά στα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού πυρός η πεδοσφαιρίστρια Μανολίνα Κωνσταντίνου. Όλα δείχνουν πως ο Παναθηναϊκός στη νέα χρονιά θα ψάξει για νέο προπονητή τους ώστε να αντικαταστήσει τον Μπενίτεθ. Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Ρεάλ Μαδρίτης ο Καρβαχάλ. Και επίσημα μέχρι το 2028 στην Μπαρτσελώνα ο Φλικ. Σήμερα στην Αγγλία στις 10 η Αρσενάλ υποδέχεται την Μπέρλι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσω στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί η εκπομπή, δώσε πάσα.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
22: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
23: Fiber to the room να κάνεις.
24: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
25: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better

0: Καλά πάει, μια καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο κύριος Χρήστος Παναγίδης είναι κονσουλάρχης σήμερα Δευτέρα. Μπορείς να έχουμε 18 του μηνός του Μαΐου. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαγιώργου. Να είναι καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι εντάξει, η επικαιρότητα δοσμένη έτσι αλλιώς. Είχαμε αρκετές εξελίξεις και στον ελλαδικό και στον διεθνή χώρο, να τα πούμε στη συνέχεια. Είπαμε σήμερα ότι να ζούσουμε δώρα τα δυο δώρα, ρε Χριστέ, δώκαμε τα προχτές, εν τη απουσία σου, Παρασκευή. Ξέρεις εσύ, ρε. Θα νοτάς την Παρασκευή, ναι. Γιατί το πράγμα και για την απάντηση. Και είπαμε να δώσουμε τώρα έτσι που κάτω και λίγο την ευκαιρία σε φυρτάτους έτσι να ακούει λίγο έξω για την Λάρνακαν εκεί την περιοχή, ελεύθερη αμόχωστο, 4 άτομα για την ταβέρνα Ζήνο, την άλλη που έχουμε σήμερα 18 είπαμε, 25 εν Δευτέρα, ως τις 27-28 του μηνού, δεν είναι περίπου 2-3 ημέρες, 27 περίπου του μηνός, Τετάρτη. Να δώσουμε τα δώρα, 27, εντάξει, θυμάσαι, Τετάρτη, διότι είναι εσύ με το καλό. 4, στήρτε τα βέρνα ζήν, στα κονιά του Μιχαλιού του αδερφού, για τους παφίτες και λοιπά, 4 άτομα, στέλνετε τα βέρνα κονιά του Μιχαλιού και 4 άτομα για τον Άγιο Επιφάνιο, στην ταβέρνα Άγιος Επιφάνιος του Μιχαλιού του φίλου μας, έτσι για ψάρι και οτιδήποτε άλλο, πάνω στα βουνά, στον Άγιο Επιφάνειο, 4 άτομα. Εντάξει, όμορφα και περιποιημένα. Ο Χριστόφορος και η Στυλιανή ήταν οι νικητές που είπαμε για τον Άγιο Δομέτιο και για την Ακατάμια στην απάντηση. Μια χαρά. Εντάξει, να πω ταυτόχρονα ακόμα κάτι, ότι επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά στο 400 ευρώ, θα έχουμε Γιάνγκο Ιωαννίδη να σώμα το Αποέλ κυρίως, γιατί νομίζω παίξει ο Ολυμπιακό μετά να μας τα πει ο ίδιος, στο 3-4-4 και την Πέπτη Στέλιο Στεριανού, της Ομόνιας περισσότερων και της Αρχής και λοιπά, στο 3-4-5. Αν θέλετε έτσι, επειδή είναι μια εντεκάδα αντιπροσωπευτική, θα κάνουμε σύν έναν προπονητή και θα πάμε εκεί στην απάντηση να τους δεξιωθούμε τους ανθρώπους. Στείλτε ονόματα, αν θέλετε κάποιους που προτιμάτε από τις ομάδες, θα διάει τουλάχιστον να έχει από 6-7 ομάδες, τουλάχιστον ρε Χριστό, να υπάρχει ένας πλουραλισμός, εντάξει. Είμαστε κάποια από τη δεκαετία 70 και μετά βασικά. Ώστε και όχι χιλιάδες, κάπου εκεί κοντά. Εντάξει, αν θέλετε να στείλετε για το ΑΠΟΕΛ τούτη, για την Ομόνια τούτη, για την Ανόρθωση τούτη, και να μας δούμε, να μαζέψουμε τα άτομα που έτσι αλλιώς τους μεγαλύτερους παίκτες τους έχουμε κάνει, για να τους τιμήσουμε στο πρόσωπο τους, να τιμηθούν όλοι. Εντάξει. Πάμε σε πρώτον κύριο για που είναι τον νικητή της εβδομάδας. Είχαμε μεγάλο νικητή την εβδομάδα για το 200 της Τίμκο. Έγιναν 32 οι νικητές. Να τα πω στη συνέχεια. Καλησπέρα.
1: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Μάλιστα, κύριε Γιώργαρη.
1: Καταρχήν να πω ότι ακόμα μια φορά νιώθουμε τιμή μεγάλη, διότι καινοτομήσεις ακόμα μια φορά. Και μπράβο σου τη σκέψη που είχαμε για το θέμα να μαζευτούν κάποια αντιπρόσωποι ουσιαστικά παρεμάχων ποδοσφαιριστών σε μια σύναξη που να τιμηθούν ολόκληρη ποδοσφαιρική οικογένεια της Κύπρου. Ακόμα μια φορά μπράβο σου. Τέλειο, διότι τα πράγματα ξέρεις ότι οι παλέμαχοι έχουν τόσο πολύ ανάγκη που κανένας δεν ασχολείται μαζί τους, ούτε ασχολείται κάποιος, που αν αφιερώσει λίγο χρόνο σε τους ανθρώπους, πραγματικά νιώθουν ότι έχουν μια περιουσία.
0: Μια κατάχρηση.
1: Και μιλώντας πολλές φορές με παίκτες που παίξαν από το 70 ως το 90 με αλλών, στην τελευταία δεκαετία, 70-80, το 80-90, εγώ λέω ότι το μεγαλύτερο τους παράπονο είναι τούτο, ότι ξεχαστήκαν οι άνθρωποι, δεν υπάρχουν για παράπονους, και με το ελάχιστο έτσι τίχνο που νάψεις πάνω στο θέμα της θύμησης και να σου πούν ιστορίες, σαν να δημιουργήσουν για τον κινηματογράφο του το ρομαντικό της δεκαετίας του 50, που νιώθουν ότι προσφέρουν κάτι το οποίο δεν υπήρχε ούτε υπάρχει πλέον. Και νιώθω μεγάλη μου τιμή πραγματικά που το σκέφτηκε και να κάνουμε το πράγμα, διότι το ενδιαφέρον σε τους ανθρώπους είναι περιουσία μεγάλη.
0: Ήρθε το πρώτο μήνυμα από 252 Μάριος Ονισφόργαλ.
1: Συμπέφτει μας ο Μάριος Ονισφόργαλ, το έφερε σαν τουλάχιστον 64 χρόνια μαζί.
0: Ναι, να
1: μιλέρει. Αδαμάντινος χαρακτήρας ο Μάριος και μπράβο και δούμε σκέφτηκε.
0: Θα πάρουμε μια εντεκάδεση αντιπροσωπευτική ωραία. Συμπροπονητή, να.
1: Συμπροπονητή.
0: Μάλιστα.
1: Πότε να γίνει η σύναξη του Γιάννη
0: Μητρέα. Και τώρα μετά το τέλος του μηνός, πριν τη δική μας τη σύναξη.
1: Μάλιστα.
0: Πιθανόν. Μάνα μου, Πανίκο μου, ρε Πανίκο, έμεινε μας ο Πανίκος μου, ο καλός μου, ο φίλος μου, έμεινε μας η ταβέρνα πιο ρε Πανίκο. Α, παρεμπιπτόντος που είπα πάντα ταβέρνα, έπια τον Μιχαλιό μου στα Κονιά, τον αδερφό Μπριλίο, απλά να το επιβιώσω το τυπικό. Εντάξει, έχω το θόρυδι και που τους ταβερνιέρες όλους, ό,τι θέλω να κάνω και λοιπά, με τα τέσσερα τα άτομα, τα έξι τα άτομα και λοιπά, για όνομα του ίδιου, σε ευχαριστώ πάρα πολλά. Αδερφέ, πότε να έρθεις στην Παφολάρη μου, στην ταβέρνα. Και είπα το και εγώ, ρε Παναγίδη, πω να πάει ο Παναθηναϊκός Champions League. Λάρι μου, έφτασε το με καλό ωράριο. Α, το εγκρίτωσες. Ήταν μόνο να κάνω. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, υγεία και χαρά σε όλον τον καλό κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μένα μου, του τον έθελα να πεις. Ευχαριστώ πολύ. Άτ, χαιρετούμε. Έχει πει ρε, τον πάτε ρε, παιδιά. Καλησπέρα.
2: Γεια σας, Στέλιο.
0: Ποιος?
2: Ο Χριστάιδε, φίλε.
0: Ναι.
2: Εγώ θα πω και εγώ, να είστε καλά, χρόνια πολλά χρυσοανέστη, αλλά είπαμε.
0: Ναι.
2: Και να πω για τον κύριο Τσάρι Ρόκα, να ψάξει να βρει έναν ιδιό επιθετικούς που θα βάλουν γκολ. Και ας πληρώσει η ΑΕΚ. Και να πιάσει έναν του αμυντικού και να κάνει μεσαίων εσάς την ομάδα.
0: Πόσους θέλεις, 11?
2: 11 με την ομάδα.
0: Πώς μεταγραφές σε ρίζες, Χριστάκη, να το μεταφέρουμε του φίλου μας του Καραπατάκη, πώς μεταγραφές σε ρίζες εσύ?
2: 6 μεταγραφές.
0: 6 μεταγραφές,
2: εντάξει. 2 μέση και 2 κολτσίες, να κολτσίες μπορεί να με βάλουν εγώ.
0: Μάλιστα,
2: κύριε.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά, χαιρετώ.
2: Γεια.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Κακουλής.
3: Ο μόνος.
0: Μάλιστα.
3: Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Ελαλούμε ενός της ώρας.
3: Άμα έχουμε την υγεία.
0: Έχουμε και τρεις τα πέντε μέχρι την άλλη Τετάρτη να στέλνουμε 12 άτομα να πάσει να φάσει να πιούσει. Από βουνά μέχρι Πάφων και Λάρνακα. Τι θέλουν άλλο?
3: Για το όνομα του
0: Θεού.
3: Έβαλαμε και εμείς μια ταβέρνα νομίζω. Εμείς.
0: Εμείς.
3: Παρέα, η μικρή παρέα. Δηλαδή εγώ έβαλα. Και έβαλα να βάλω, πάρουμε και τον είπαμε να πάρουμε μαζί μας τον Πανεμόγλου, οξά τον Μητροπάνο.
0: Έκαμε στα γέρια.
3: Ναι, αλλά να χάσει μαζί μας, να χάσει το διπλάνο τραπέζι για να δούμε αν χάσει τα φώτα για το διπλάνο τραπέζι.
0: Να βάλουμε δίχτυ να μην μας τορούσει.
3: Εντάξει, να κανονίσουμε. Ας μαλώνουν οι δυο ένα μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
3: Κανονίστε καμιά ημέρα ποιο θέλετε. Σε αποκαλώσει, εγώ είμαι ανοιχτός και προσδεκτός.
0: Περιμένω τις εισηγήσεις σας για παίχτες μεγάλους που θέλετε να βάλουμε έτσι μέσα στην εντεκάδα να τους πάρουμε. Στην απάντηση να τους τιμήσουμε σαν δώσε πάσα στο ρετρό. Έτσι, δύο-τρεις παίχτες, η κάθε ομάδα με να έχει που 6-7 ομάδες αντιπροσωπευτική ίδια από Παραλίμνη μέχρι Πάφο ενδιάμεσα. Σε έναν προπονητή.
3: Έχουμε και από τους άλλα να συγκεκριθούμε.
0: Έχει στο πρόσωπο τους τιμούμε τους προπονητές και στο πρόσωπο των παίχτων όλους τους παίχτες. Δεν σημαίνει ότι είναι η εντεκάδα του αιώνα που να πάει. Εν να πάσει όμως βαρετή. Πού να αξίζουν. Ναι.
3: Υπάρχει και λόγος δεκαετίας.
0: Από τα 70 και μετά.
3: Από τα 70 και μετά, μάλιστα. Οκ, καλώς.
0: Αυτά. Χαιρετώ.
3: Ναι, χαιρετώ.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ναι, ρε Κακουργέ.
4: Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Η Ομόνια απέδειξε ότι είναι η πιο μεγάλη ομάδα στην Κύπρο. Έβαλε 30 πόλεμ, μπορούσε να του βάλει και 6, αλλά ένεθεραν οι παίχτες. Μάχονταν μόνο για ομπαέ να βάλει κανέναν γκολ. Και το δεύτερο είναι ότι εγώ θα ήμουν ο νικητής της αγωνιστικής, γιατί βρα το 3-0 της Ομόνιας. Έβαλα την Πάφο 2-1 και φάει ένα αφισβητούμενο γκολ την παράταση που αφισβητούμενο πέναρτη. Και είχα και 2-1 τον Απόλλων. Άρα θα ήμουν ο νικητής, τώρα δεν είμαι όμως. Γιατί ο διαιτητής με το ΙΝΑΕΚ δεν τα παίξε καλά.
0: Ναι, αλλά νικητής μεγάλος είναι ο φίλος μας ο Λάμπρος από το Ψευδά. Ο νικητής ο οποίος είπε Απόλλων Άρης 3-2, ΑΕΚ Πάφος 2-2 και από Απόελ Ομόνια 1-3. Για έναν γκολ έχασε. Τρία στα τρία μιλούμε ήταν να δω το 200 ευρώ. Αλλά είναι την ταβέρνα και το μέσα 200 είναι. Είχε μπράβο, έτσι σκορ. 3-2-2-2-1-3. Λάμπρος ο Λαμπρούγος μας που το ψευδά. Να είσαι καλά Κακουργέ. Μπράβο. Μπράβο. Ξέρω ότι είναι λαρός ότι είσαι Κακουργός, αλλά η ψυχή σου είναι καλή. Γι' αυτό μου είμαστε φίλοι. Και ξέρεις. Ότι σε εκτιμάει η όνομα του Θεού. Τα αστεία αστεία Ελλάδα σοβαρά, σοβαρά και το ξέρεις. Να σε καλά, Άρη μου, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Ο Λαμπρούκος είναι ο μεγάλος μου νικητής και έγιναν 32 νικητές για τα 200 από την Τύπκο που δίζει την Κύπρο. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στάκιο.
0: Χριστάκη Σαεκάρες. Χριστάκη
5: Σαεκάρες και με λίγη Κύπρο και με 5 πρωταθλήματα.
0: Μάλιστα κύριε.
5: Να είστε σε ευτός μόνοι οι δίσκο και το πέναρτι και χάσε το καμπούζι.
0: Να μου είδε.
5: Είμαι καλά.
0: Ναι.
5: Είμαστε καλά. Εγώ να προτείνω τον κύριο Μουσχάτη.
0: Οκ. Εντάξει, να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Για προπονητές έκαμε και αρκετούς και αυτό μου σας λέω. Επειδή έκαμε και Ανδρία Μουσκάλιν έκαμε και Σταύρο Παπαδόπουλο μέχρι την προπονητή έκαμε και Ανδρία Μιχαρίδη έκαμε και Πανίκο Γεωργίου έκαμε. Έκαμε αρκετούς προπονητές και αυτό μου σου λέω ένας που τους 4-5 ξέρω εγώ. Και τιμούνται όλοι, εννοείται το πράγμα. Και να, ξαναλέω για να μην παρεξίδουμε. Είναι να πάρω την 11 το αιώνα. Είναι να πάρω όμως 11 παρετούς, 11 παρετούς, εντάξει, που στέγουν από η δεκαετία του 70 και μετά, βέβαια, και να έχει που 5-6 ομάδες τουλάχιστον. Μια αντιπροσωπεία, μια αντιπροσώπευση είναι επαρχίες.
5: Έκαμε ανόρθωση, έκαμε Σταλαμίνα, έκαμε ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
5: Και γνώρισα το όλοι στο ταξίδι της ΑΕΚ, πώς έξε με η Μπαρσελόνα το 96.
0: Επίσης.
5: Ναι, έτυχε και πία.
0: Στην Ισπανία.
5: Στην Ισπανία, πέντε μέρες, εξελίξε κάτι έτσι. Επεράσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία.
0: Ύστερα από μια εβδομάδα πάνω κάτω έπαιζε στην Μπαρκελόνη και το από έρχε πία μετάδοσα το μάχη με την Εσπανιόλ. Μια εβδομάδα νομίζω είχα διαφορά.
5: Ήταν πάρα πάρα πολύ ωραία, περάσαμε ωραία.
0: Βέβαια, Βαρκελόνη ωραία πολύ.
5: Μάλιστα.
0: Να σε καλά, Χριστά, η καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου. Ενώ ο Παναγίδης απέναντι. Να σε καλά. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα, μάνα μου. Άρχισαν οι παίκτες και έρχονται. Μπράβο σας, είναι η πρώτη μέρα. Εντάξει, κάνω, παίρνω σημείο σου. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
6: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
6: Εγώ σε Αλέμεσος.
0: Έλα ρε Νίκο μου, αελίστα λέμε και ναι.
6: Έτσι εγώ έχω ντεψά, αλλά για έναν τέρμα και ανάποδο το έναν το τούτο είναι.
0: Είναι τώρα να μπορκιάζε ρε Νίκο εσύ.
6: Να μαθυμούμε.
0: Νίκος, περίμενε να το δω, να δω έναν που έβαλες.
6: Έβαλα έναν 3-3-2, τα άλλα σκρίμπρα, 0-3 και 2-2.
0: Περίμενε ένα λεπτό να το επιβεβαιώσω. Έβαλα Νίκος Αελέμεσος. Νίκος Αελέμεσος. Πιτεράκης, Ανδρέας, έχουμε... Πριν το Τσούπαρο, ξαμετά.
6: Πάνε τον άκουσα ο Τσούπαρο. Νομίζω εγλίωρα από ποιο.
0: Εγλίωρα.
6: Εγλίωρα. Ήταν... Μετά το είσαι νομίζω κοντούν το ρετρό και πια μετά.
0: Α, μετά που πιάσες.
6: Ναι.
0: Άρα, εντάξει, περίμενε. Από ποια είναι ο Ιάκωβος άλλο. Α, Νίκος Αλέμεσος, ναι, μπράβο, είδες, καλά έκαμες. Και είπες μου, έβαλες από τον Άρη σε έναν τρία.
6: Ναι, Λαρός, ήρθε ένα ανάποδα.
0: Ναι, ήρθε ένα ανάποδα, ναι. Ήβρες το 2-2, ΑΕΚ Πάφος και 0-3 από Ελωμόνια, μάλιστα.
6: Ναι, ήβρα.
0: Μάλιστα. Με έτσι αγιώσεις είσαι μέσα εσύ νομίζω, ναι.
6: Ναι, ήβρα τα άλλα, τα
0: δυνά της Ευρώπης. Μάλιστα. Ο φίλος σου ο Λαμπρούκος που σου είπα ήταν λίγο πριν που είσαι.
6: Ο Λαμπρούκος έπαιξε ένα Απόλλο 3-2.
0: Μπράβο. 3-2 τον Απόλλο, 2-2 το ΑΕΚ Πάφος και μάλιστα 1-3 το ΑΠΟΕΛ.
6: Εγώ υπολόγισα ότι ο Άρης επειδή έπαιξε τους τσίσεν και ο Απόλλωνας επειδή είχε πρώτες ελλείψεις. Άλλος εγώ πάει να παίξει.
0: Εντάξει.
6: Όπως το προηγούμενο. Αλλά τα άλλα δυο είναι σίγουρος.
0: Να σε καλά πάντα ρε Νίκο.
6: Να πω και εγώ έναν παίκτη.
0: Ναι, πέμω.
6: Τον παλιό μας τον τερμοφυλάκα, τον Ανδρέα τον Κωνσταντίνο.
0: Τον Κόλατσι.
6: Ναι.
0: Οκ.
6: Έγινε και
0: ο Στέλνος. Να σε καλά, σε χαιρετώ. Μα μου, τι παιχταράδες να ακουστούν παλιά. Θα ακουστούν παιχταράδες πολύ. Και να χαρούμε ιδιαίτερος. Και με αναμνηστικές φωτογραφίες, καλά να μας είμαι ο Θεό. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Χρήστο, Φίλιππος Ομόνια.
0: Καλώς τον εκλεκτό μου φίλο και τονίζω ότι η λέξη είναι εκλεκτό.
7: Βάλτε σε πολλά μέσα
0: εδώ. Πάμε από ισοδείχνησο λίγο τώρα, μάλιστα.
7: Εγώ όμως.
0: Ναι.
7: Θέλω να πω ότι θα προτείνω για το τραπέζι με την ομάδα εκτός που προπονητή και ποδοσφαιριστές. Έχουμε και τον άρχοντα τον Παρίστο.
0: Ποιον?
7: Μα, ποιο? Θέλεις ερώτημα ποιο?
0: Τον άρχοντα τον?
7: Είναι που τους έκαμε σπρώχτες. Επεξόκοψε τους όλους. Είχα την τύχη να σ' ακούω προχτές την Παρασκευή.
0: Ναι.
7: Έλα λέω το για την διεκπομπή έχανε. Είσαι αυταράτα, έβεψες τους ούλους ακέβαθους, έβεψες τους στο βαρ, έβεψες τους στο δικαστική, δεν καταλάβες τίποτε.
0: Μάλιστα. Έτσι είναι. Μπαμ και κάτω.
7: Ήσουν άρχοντα.
0: Μπαμ και κάτω.
7: Καλύτερος.
0: Εμπορούσε να βάλεις μπροστά το ξανά.
7: Το ξανά.
0: Μάλιστα.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, Κάντυλος Σαβίδης.
0: Θα τα πούμε ρε Φιλίππε.
7: Έγινε.
0: Κάντυλος Σαβίδης.
7: Ναι.
0: Οκ. Να είσαι καλά.
7: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε σε ακόμα ένα διαπόρισμα, ένα μηνύμα που έρχονται για έτσι που εισηγήστε για εντεκάδα των παιχτών που περάσαν από το ρετρό. Ήδη, εννοώ. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα φίλε Στέλιο.
0: Ποιος?
8: Ο Ρένος από την Πάφο.
0: Ο Ρένος από την όμορφη την Πάφο, μάλιστα.
8: Τι κάνουμε?
0: Έχουμε και τραπέζι στην Ακονιά του Μιχαλιού.
8: Μπράβο, Στέλιο μου.
0: Την άλλη εβδομάδα να το δούμε.
8: Είσαι ένα λεβεντάθρωπος.
0: Στο 23-24 να βάλετε, να στείλετε όσοι θέλετε. Και στην ταβέρνα Ζήνο στη Λάρναγκα και στον Άγιον Επιφάνειο του Μιχαλιού. Έχω σας τρεις τόπους μέχρι την άλλη Τετάρτη να στα δώσω. 12 άτομα να πάνε να φάτε να πιείτε.
8: Στέλιο μου.
0: Ναι.
8: Είπα σου. Ρώμα, Λάτσιο, 2-0.
0: Μάλιστα κύριε, τώρα μιλάς.
8: Και μου είπες, Ρένο μου, αν το βρεις, θα πάεις στην ταβέρνα.
0: Μάλιστα κύριε. Και επειδή τιμώ παιδιώθεν το παντελόνι που φορώ, θα πάεις στην ταβέρνα.
8: Σε υπέρ ευχαριστώ.
0: Τελεία.
8: Για πότε κύριε Στέλιο μου.
0: Πέμω.
8: Για πότε.
0: Ας σου είπα πότε, ναι.
8: Όχι.
0: Α, Παναγία μου. Παναγία, πότε να στείλουμε τον φίλο μας δίσεκτο χρόνο ή πότε να πάει η Ιταλία στο Μουντιάλ ξανά? Αστεύκοσια. Θα σε στείλω στο τηλέφωνο σου του κάποια στιγμή του Παναγίδη και να σε πιάω τηλέφωνο να σε στείλω να πάει όμορφα περίπου κάτω από την Πάφωσε, ναι.
8: Ναι, ναι.
0: Μένε έχεις έννοια καθόλου.
8: Ευχαριστώ.
0: Εντός των ημερών. Κοινων που λέμε δαμέ τιμούμεντο.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
8: Και εσύ καλύτερα Στέλιο μου.
0: Πιάστο, μίλα του όμως του Παναγίδη, δώσ' το τηλέφωνο. Μίλα, πιάστο το τηλέφωνο του ανθρώπου.
8: Μάλιστα.
0: Πριν από διάλειμμα να πω, μίλα, πιάστο το τηλέφωνο του. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ. Χαίρετε παιδιά, ο πράσινος βασιλιάς, Άγιος Επιφάνειος. Πράσινος βασιλιάς μου θέλει Άγιον Επιφάνειο. Μάλιστα. Ο 252 μου αρέσει ο νεφορός, αέρα. 619 ταβέρνα Ζήνων. Ο φίλος μας ο Μανίκος από Άχρα. Μάλιστα. Ο 699 γεια σου Στέλιο μου Κώστας Ομόνια. Δηλαδή πού πάει μια ταβέρνα τώρα που μείναμε κατηγορία? Αποφάσισε ρε Κώστα. Λοιπόν, ο 553 Ηλίας Πάφος καλησπέρα. Κονιά και Δήμος Δημοσίων του Αγόρα. Μάλιστα. Ο 100 το Φίλιππον της Ομόνιας. Μάλιστα. Συνεχίζουμε μετά το διάλειμμα.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Δευτέρα σήμερα στις 10 το βράδυ, Arsenal Burnley στην Αγγλία.
3: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
4: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
5: Η φιλοσοφία μου.
6: Να ζω την κάθε στιγμή.
5: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
6: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
5: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
6: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
5: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
6: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
5: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
7: We are who we are at McDonald's.
5: Έλα μαζί μας.
6: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
8: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτιστένια. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτιστένια.

0: Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα, 540 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 7,85. Μύρτιλα, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,35. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα, 2 λίτρα, 30% φθηνότερα, 16,55. Lidl. More to value.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 4:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
7: Είτε μέσα στο γήπεδο.
8: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
7: Είτε έξω από αυτό.
9: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
10: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
7: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή το σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίου 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Ευχαριστώ που αμέσως ανταποκριθήκατε και στέλνετε κάποιους ποδοσφαιριστές έτσι υποψήφιους για μια ενδεκάδα δυνατή, να το ξαναπώ. Δεν σημαίνει ότι είναι η κορυφή των κορυφαίων, είναι μέσα στους κορυφαίους. Μέσα. Δεν σημαίνει, δεν νιώθω ότι είμαι σαν τέτοιος παρομεσίος, παρότι τους έχω δει όλους σχεδόν. Να βγάλω εντεκάδα είναι μεγάλη ευθύνη, να βγάλεις μια εντεκάδα κορυφαία. Αλλά κορυφαίους, ανάμεσα σε κορυφαίους, μπορεί να επιλέξεις. Αυτό εννοώ. Να αντιπροσωπευτεί μια δυνατή αντιπροσωπευτεί Πανκυπρίος. Ο φίλος μας ο 488 και Σιροδότο Ευαγόρας από Έρκη Αραδίπου. Μάλιστα. Το Φίλιππο τον είπαμε. Πάμε σε επόμενο φίλο. Καλησπέρα, ρε Μαρίνο από Ελίστα. Δάρη γύρω σκύμου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Να σου πω κι εγώ έναν παραλυμνίδι, ο οποίος είναι που ήταν ο καλύτερος μας.
0: Μα εμάς είπες ποιος εμπούσε.
1: Φλουρίς Χατζηγεωργίου.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Τάσο Τζουβάνι.
0: Τάσο Τζουβάνι, μάλιστα.
1: Πρώτο σκόρερ της ενώσεως το 90.
0: Το 88.
1: 88, καλά. Εγώ ξέρω ότι ήταν του 90, υποτίθεται.

0: Ναι, το 88 ως 5 γκολ.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο καλύτερος κολτσής μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε κι άλλους, αλλά συστήνωσε τον Τούδο, εγώ.
0: Ναι. Βεβαίως, είσαι σεβαστές η απόψη, για όνομα του Θεού.
1: Εντάξει,
0: Στέλιο. Σε ευχαριστώ πολλά.
1: Καληνύχτα.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, μα.
0: Ναι, ρε Άντρε, βοηθή.
2: Κύριε Στέλιο μου.
0: Ναι, μάνα μου.
2: Να καλησπέρισω όλους εσά και θα ήθελα να πω έχαμε ημέρος αλλά δεν τεγιαστηρώ η Πάφο να, μπορεί να φύγει έφυγε που δικαιωθεί να παιδί να στην Ευρανδί να ξέρει και μετά να τη δείχνει τα σύντα βιωσικό που να παίζει το κυπηταγό μου το ταυσίμα που την αφαιρθώ.
0: Εντάξει, παρακολούθω το θέμα και ενημερώνει μας.
2: Όχι, ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, Ανδρέα μου.
2: Πάει. Είναι καλύτερα, πάει.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
3: Άσο, θα δώσω εσύ ζωτήρα.
0: Έλα, δώσω.
3: Εγώ θα ψηφίσω τον αγαπητό Φίβον Ραχίμη, που είμαστε 72-73 12-13 χρόνια μάχητες στο Βαρόσι, ξεχώριζε στο γυμνάσιο.
0: Το Φίβο.
3: Ναι. Μετά όντως αναδείχθηκε μέσα. Ενωθήκαμε μαζί του, μεγαλώσαμε με τις ωραίες, τα ωραία μας που έκαμε.
0: Μάλιστα. Είχε
3: να έμπανε γυρίσει πρωταθλήμα, αλλά εντάξει.
0: Έπιασε κύπελλο, εντάξει.
3: Ναι, ναι. Το κύπελλο 74-75, το παραλίμνη, το 3-2. Ναι.
0: Μάλιστα. Ήταν και μόλις έμπαινε στην ανόρθωση το 71.
3: Στο άλλο το κύπελλο. Ακούεται ο Φίβος. Επενανίσκα στα γυμνάσια. Ήταν ο αγαπημένος στον κοκκίνο χορκάτο με λίγα λόγια.
0: Μάλιστα.
3: Στον κοκκίνο όρια. Μετά ήταν ο Νικόλας που παίξε μες στην ανόρθωση. Ξέρεις το λίγο. Πέτρης, Σωτήρα,
0: που είπα
3: στην ανόρθωση.
0: Άρα καταγράφεται. Μια χαρά.
3: Ναι. Οκ, ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Άσε καλά, Δάσο. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Περιμένουμε και ο Λάμπρο να τον αποδόψει. Να τον συγχαρούμε. Είναι το νούμερο 32. Να ανακατωθούν μεταξύ, και σημαίνει ότι το έναν είναι έναν κύριο. Πάει να ανακατωθούν όταν γίνει κλήρωση. Για 11-200 από την Τύπκο, τέλος του μηνός. Μετά τον τελικό του κυπέλλου Κοκακόλα, την εβδομάδα που ακολουθεί, μπορεί αρχές Ιουνίου. Θα δοθούν τα 11-200 για από χρόνο μια τουζίνα, 12 μετρημένα. Εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα.
4: Καλό απόγευμα, Στέλιο. Καλό απόγευμα και στο Σιεργάνη. Χάρη στον παδό τη Νέα Σαλαμίνα και τη Κουάμπρα Ντούρα.
0: Καλό στο χάρη μου.
4: Το λοιπόν, Στέλιο μου, συν τη άλλη έχουμε και παγκόσμιο κύπελλο. Ακόμα 20 μέρες.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρει μα. Ποιον αλλά τέλο πάντων.
4: Ενδιαφέρει μας τέλειο.
0: Μάντα που μας ενδιαφέρει κύριε Χαρή. Μάμα λείπουν τα ιταλούθια που μέσα είναι που μας ενδιαφέρει. Κάνει πόνε με Ελλάδα και λοιπά. Λείπουν και τα ιταλούθια κάνει.
4: Τι θα κάνουμε.
0: Ό,τι θέλουν να σκάμουν. Σε άλλες διακομή και άλλες μας τρώγουν εμάς.
4: Είναι για τυχεία. Είναι για τυχεία θέμα. Νομίζω. Τελευταία στιγμή. Τώρα τι παίκτες, παίκτες από τα 70 είπες.
0: Ναι, αντιπροσωπευτικούς, έτσι ένα-δυο παίχτες να έχει από, πιθανόν να έχει από 7 ομάδες για να σχηματιστεί μια εντεκάδα.
4: Να φτιάξεις ομάδα, πώς να το πω, εθνική από το 70 και μετά.
0: Όχι, τους κορυφαίους των κορυφαίων. Κορυφαίους, κορυφαίες, μορφές, ναι. Και σημαίνει ότι είναι η πρώτη τελείως. Απλώς, ας δούμε και τον κόσμο ποιους πάνω κάτω γουστάρει λίγο παραπάνω. 11 παίχτες και έναν προπονητή που επεράσαν από το ρετρό και επεράσαν όλα τα μεγαθύρια σχεδόν.
4: Εγώ θα πω δύο παίχτες.
0: Να πεις.
4: Που περάσαν από το ρετρό, λέει.
0: Ναι, βέβαια.
4: Δηλαδή αν δεν επεράσαν δεν ισχύει.
0: Όχι, αν ισχύει πρέπει να επεράσαν.
4: Επειδή είναι μακαρίτης ο ένας που θα πω.
0: Όχι, αφού να πάμε να τραπεζώσουμε τον κόσμο, ναι, γι' αυτό που λέω.
4: Σημείωσε Κυριάκος Κουρέας Νέα Σαλαμίνα.
0: Πέρασε ο Κυριάκος Κουρέας, βέβαια.
4: Ναι.
0: Και ο Βαρναβάς πέρασε πολύ, γι' αυτό που σου λέω.
4: Ήταν, Ήταν να πω και τον Αρκιβιάδη, τον τερματοφύλακα
0: αντίκτυπο. Εντάξει. Ο Θεός Μακαρίστη. Μάλιστα.
4: Το λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Χάρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Θα τα πούμε.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
5: Ξένιο στο Μονία Ρώμα.
0: Έλα, Ξένιο μου.
5: Εγώ να πω τους πιο πρώτους που κάλεσες στο Ρετρό.
0: Ποιους?
5: Τους πιο πρώτους.
0: Τον Νίκο Παγκαλάνιο Γκλήτο Νεροδοκρίτου.
5: Μάλιστα.
0: Ήταν το 1-2, ναι. Μπράβο.
5: Επειδή να θυμούμε που το δέον, εντάξει, για μένα είναι κορυφή.
0: Ναι, ήταν το 1-2. Νίκος Παγκαλάς Αβουέλ και αμέσως μετά Κλήτος Νεροδοκρίτου Ομόνια. Και επειδή ήταν η πρώτη που έπιανε μια ομάδα τότε, θυμούμε μετά ήταν Γιαννάκη Ζιαγκουδάκης Απόλλων, Λοΐζος Μαυροδής ΑΕΛ, Σταύρος Παπαδόπουλος Πιολάς, Κυριάκος Κουρέα Νέα Σαλαμίνα, Φίλος Βραχήμης Ανορθωστού, τι 7 θυμούμε τους. Ήταν οι πρώτες 7 ομάδες που έκαμα, Ομόνια Αποέλ και Ευθυμιάδης. Ομόνια Αποέλ Ολυμπιακός, ΑΕΛ Απόλλων 5, Ανόρθωση Νέα Σαλαμή 7 και Πιολά 8. Ναι, τούτη ήταν η πρώτη 8. Μάλιστα. Βαρετή, ναι.
5: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Να σε καλά, Ξένιο μου.
5: Έγινε, οκ. Bye bye.
0: Είδε συνταθμητικό ρε για κουρατέ μου. Μάλιστα. Καλησπέρα.
6: Στην συγγνώμη που ξαναπέρνω.
0: Να μπορέ, Χρυσταγή.
6: Ένα λάθο ρε στο ήλιο. Αν έκαμε σε καμία κυπριακή ομάδα, αν πέφτει.
0: Αν έκαμα.
6: Ναι, σε ποια ΑΕΛ.
0: Εγώ.
6: Ναι.
0: Έπαιξα ως το αγροτικό ρε φίλε.
6: Αγροτικό.
0: Στο χωρκό μου ρε τσάκο μου.
6: Έπαιξα στο Μαρόνι αγροτικό.
0: Είπα μου να παίξω μες την πρώτη κατηγορία, αλλά είπα τους όχι. Ένα μήνο στο Αστρομερίτη. Ήμουν βεντέτη.
6: Ναι, πήγε καλά στην είπα να παίζω μια φορά.
0: Ναι.
6: Δεν μπορούσα η δουλειά μου, δεν το...
0: Μάλιστα.
6: Δεν μπορούσα η δουλειά μου, επαρέδισα.
0: Ναι.
6: Ήμουν καλό παίχτης.
0: Έχασαμε την ευκαιρία να τιμήσουμε και ο Χριστάκη. Να σε καλά, Χριστάκη.
6: Να
0: να παίζει εθνική, μάλιστα. Να σε καλά,
6: Χριστέ.
0: Γεια χαρά. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
7: Ένα κύριε Στέλιο.
0: Κι ο μωράκι μου, καλό μιλά.
7: Ο Μάξιμος.
0: Μάξιμε μου, λεπεντόπεδο μου, τι κάνεις.
7: Καλά, πηγαίνω προπόνηση, εσύ.
0: Εγώ μιλώ εδώ με τους φίλους μου, τους ακροατές, την οικογένειά μας, την μεγάλη. Και ακούω έτσι και κάποιες εισηγήσεις που να τιμήσουμε κάποιους διαμέσου του ρετρό. Και λέω και καλησπέρα σε μικρούς και μεγάλους. Και άλλα παραπάνω περήφανια νιώθω όταν μιλώ με τα παιδάκια, όπως λόγω χάρη τώρα με τον φίλο μου τον Μάξιμο.
7: Ευχαριστώ.
0: Καλή προπόνηση να πάεις.
7: Ευχαριστώ.
0: Αύριο έχουμε τα προγνωστικά. Ελπίζω να κερδίσεις κάτι. Μάνα μου το μωρούι μου. Είδε τώρα. Πάει προπόνηση ο Μάξιμο να μας πει καλησπέρα του. Τα γενικά μου τα μωρά. Πάμε σε επόμενο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή να δούμε και τις εισηγήσεις σας για την 11 που να φτιάξουν από 7 ομάδες πάνω κάτω. Έτσι το φαντάζομαι. 7-8, εντάξει, πιθανό. Και ξαναλέω ότι στο πρόσωπο τους τιμούνται όλοι όσοι παρέλασαν και θα παρελάσουν από το ρετρό. Μέχρι τώρα είμαστε, πάμε για το 3-4-4 αύριο με τον Γιάνκο τον Ιωαννίδη. Άσον του Αποέλ. Και μετά, αν δεν κάνω λάθος, και ο Ολυμπιακό να μας τα πει καλύτερα ο ίδιος αύριο. Και μετά Στέλιο Στυριανού και Ομόνια και Αρκή και προπονητής απ' όλα. Για την εβδομάδα εννοώ. Στο 3-4-5. Αυτά. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο 6-11, Σταύρος Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Έγινε, ήταν από τους πρώτους. Ναι, ανέφερα προηγουμένως. Σωστό. Ναι, και παίκτες που παίξαν στην Ελλάδα, εννοείται, αφού έκαναμε. Ο Παμπουλής έπαιξε στην Ελλάδα, και ο Γιώργος ο Παγκαλάς έπαιξε στην Ελλάδα, ο Γιώργος Σαβίδης, πολλοί παίκτες, ο Γιώργος Χρυσοδούρου και λοιπά, εννοείται. Και όλους τούτους έκαναμε στο ρετρό τους. Και τον Γιώργο Σαβίδη, και τον Σταύρο Παπαδόπουλο, και τον Παμπουλή. Για Σεμάκη, έρχονται έτσι σιγά σιγά στο μυαλό μου κάποιοι ποδοσφαιριστές. Βέβαια. Απλά κάποιοι που δουλέψαν στην ΚΟΠ και λοιπά θέλαν ειδική άδεια για να μιλήσουν. Άλλη κατάσταση. Δηλαδή, για να πούν την ιστορία, να τους πρέπει να πιάσουν άδεια για να πούν την τυχή τους στην ιστορία. Γι' αυτό και δεν είχαμε μέχρι τώρα τον. Νομίζω δεν είχαμε τον Οκάν, τον Γιώδη, τον Εγκομίτη, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Η Ιταλία τελευταία αγωνιστική, φίλε μου, το κρίνονται τα πάντα. Μετά το κάζον της Γιουβέντους χθες με την Φιωρεντίνα, σπίτι της, ουσιαστικά τώρα με νίκες, η Μίλαν και η Ρώμα πάνε Champions League. Τελευταία αγωνιστική. Γιατί έτσι έπιασαν και την εικόνα την Γιουβέντους βαθμίσα. Και η Γιουβέντους στα χαρτιά έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα, παίζει με την Τωρίνο. Τοπικό ντέρπι στο Τωρίνο. Ανεξάρτητα από αθμολογικές θέσεις είναι όπως το Ρώμα Λάτσιο για παράδειγμα. Όπως το Μίλαν Ίντερ. Είναι τα μεγάλα τα παιχνίδια της Ιταλίας. Τα τοπικά της Ρώμης, του Μιλάνου και στο Τωρίνο. Αυτά. Λοιπόν, η Άγκος Ιωαννίδης είναι αύριο, Τρίτη. Ένα βρούμε και κάτι που αφορά Ευρώπη ή οτιδήποτε άλλο, κάτι να βρούμε αύριο. Με φαστή, την τελευταία αγωνιστική τη δική μας, με την οποία πέφτει η αυρία της αγωνιστής, φετινής αγωνιστικής περίοδου σε ό,τι αφορά στα του πρωταθλήματος τουλάχιστον. Γιατί απομένει ο μεγάλος θερυγός που θα βγάλει και τροπιούχων και ομάδα που θα πάει στο Europa League. Αυτά. Ένα ρε Χριστό. Πάμε σε επόμενο κύριο στο 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται και συνεχίζετε να στέλνετε τις δικές σας τις σκέψεις, απόψεις για την ενδεκάδα την οποία έτσι θα τιμήσουμε σαν εκπομπή δώσε πάσα. Συν έναν προπονητή. Εντάξει, 11 παίκτες που αντιπροσωπεύουν βασικά τις δεκαετίες τις οποίες αγωνιστήκαν από το 70 και μετά από όσους θυμάστε να είναι ωραίοι όμως, ανεξάρτητα ομάδων και όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες να είναι πιο αντιπροσωπευτική η παρουσία στην ενδεκάδα. Γιατί αν φτιάξουμε κάποιες ομάδες, μια ενδεκάδα, πιθανόν κάποιες ομάδες να μείνουν έξω. Έτσι έτσι να μείνουν κάποιες, αλλά πολύ περισσότερες εννοώ. Καλησπέρα.
8: Έλα κύριε Στέλιο.
0: Έλα Τσουπάρε Στρατάρχη.
8: Είμαι να με κοντά στον Εναέριο. Έχουμε την Παρασκευή ένα φιλικό παιχνίδι να σπάσουμε το ρεκό το 87 αμούς. Αν νικήσουμε τον Απόλλο, όπως είχαμε το Απόλλο το 18 με 86 πόντους, ένα φιλικό με τον Απόλλο και πάμε διακοπές, έτοιμοι να παίξουμε φέτη, αν δεν καταφέρουμε ο ομίλους του Champions League, πρώτη φορά στην ιστορία μας, όπως είχαμε παλιά του Αποέλ και η ανόρθωση εποχή του Κεσπάρια. Η Τζαλορώση ενικήσα 2-0 το αιώνιο ντέρφι στη Ρώμη, η Λάτσο 2-0 με 2 γκολ του Ματσίνη και θα παίξουμε του χρόνου Champions League.
0: Ας να δέρουμε και Βερόνα, κανένα ζέρο και ποιος θα ρωτά.
8: Και σήμερα κλείωσε 10 χρόνια που στο Τσίριο 18 του Μάη του 16 τελικός κυπέλλου Κύπρου. Από όλη την Ομόνια εκλέψε μας στο κύπελλο ο διαιτής Φάουπα στο Μορέιρα με γκολ του Αγγελή. 1-0 ο Παπουλής, ισοβάλλησε ο Μαρκέζα, φύγαμε το 2-1 ο Αγγελή, Φάουπα στο Μορέιρα και μπήκαν μέσα οι Ομονιάδες, εσπάνε τα ούλα και από τότε οι τελικοί τα τελευταία 10 χρόνια παίζονται στο RCB. Σήμερα έχει 10 χρόνια. 18 Πέπτου του 16.
0: Εντεκάδα.
8: Εντεκάδα. Αργεντινή του 86.
0: Άντε ρε στρατάρχης, γερό μου ήθελε να έμπεις.
8: Ήταν η καλύτερη εθνική όλων των εποχών με ηγέτη των μάγων, φρύλων θεών, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, κέρδισε μόνος του το Μουντιάλ, το Βέλγιο, την Αγγλία, το χέρι του Θεού και στον τελικό ο Γεμπαλιάν καταπληκτική του Πουρουσάγκα στο 87 και έκανε το 3-2. 78 Μάριο Κέμπες, 86 Μαραντόνα και 22 με τον Μέση στο Κατά, στα πλάτη του Στρικολό, η Γαλλία του Εμπαπέ. Προπονητής Άλλο Πινάρδο, έπαιξε στην Αργεντινή με τη Σούπερστα, δανεική ενδεκάδα. Μπούρπιδο, Τζούστι, Ρουκέρι, Σερισουέλα, Μπατίστα, Ερρίγε, Ρουσέγκα, Μπράου, Βαστάνο, Μαραντόνα, Λατσουπετσία. Αύριο όχι προγνωστικά.
0: Ναι, ρε στρατάρχη, τελευταία αγωνιστική, τρεις αγώνες ρε φίλε. Και μετά Ευρώπη.
8: Εντάξει, καλό απόγευμα.
0: Επίση ρε στρατάρχη μου. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, να πω για τους διαγωνισμούς μετά. Καλησπέρα.
9: Γεια σου κύριε Στέι.
0: Κι ο μωράκι μου ευγενικό και καλό μιλά.
9: Η Μαριτίνη Κωνσταντίνη.
0: Και από πού είσαι αγαπούλα μου?
9: Από τη Λεμεσό.
0: Και τι ομάδα είσαι κούκλα μου?
9: Ομόνια.
0: Μάλιστα. Συγχαρητήρια για την ομάδα σου που πήρε το πρωτάθλημα. Πόσο χρόνο είσαι, ε?
9: 7.
0: Μάνα μου το μωράκι μου, πού πάει τώρα, πάει σε Μπόρταν ή πάει ιδιαίτερα, τι κάνει?
9: Επία ρυθμική και τώρα πάω σπίτι.
0: Μάνα μου, να περάσει όμορφα και περιποιημένα. Και να είσαι πάντα ευτυχισμένη. Και αγαπώ σε.
9: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, ευγενέστατη μου. Μάνα μου τα μωρούθια μου, ρε, σκραβώνω μου, ρε. Τώρα μετά το μωρούθια τώρα, πάντα σε αξιβεί, ας πούμε, να κατονόμαστος ή να αξιβεί κανέναν καντέμοκρου ή κανέναν τους πόντους, ας πούμε, να μπαρεύει το, α? Εντάξει. Προλαβαίνω ακόμη έναν μωρό κλπ. Ένα μωρό λαλό, δηλαδή, εντάξει, γλώσσα λαθάνωσα. Να ξαναθυμίσω γιατί σήμερα το είπα. Καταρχάς, να επαναλάβω, ρε Παναγίδη, ότι η εκπομπή το σε πάσα αποκλειστικά σε συνεργασία με το χορηγό της στην ΣΥΤΑ. Σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις την τρίτη δωροκάρτα αξίας 200 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά της. Κάνεις like στο post, κάνεις follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και σου πρεσπώσεις στους 104 στο Instagram και tag ένα φίλο και εννοείται ότι η δωροκάρτα εξαργυρώνεται για αγορά προϊόντων σε καταστήματα της ΣΥΤΑ. Δώσαμε τέλος Μαρτίου, τέλος Απριλίου, θα δώσουμε και προς το τέλος Μαρτίου. Εντάξει, καλές επιτυχίες. Και από σήμερα μέχρι την άλλη Τετάρτη που θα ανακοινώσουμε νικητές, έχετε την ευκαιρία να στείλετε στο 2324 και να διεκδικήσετε για πάρτι σας και για ακόμα τρεις της παρέας σας να πάτε ή στον Άγιον Επιφάνιο του Μιχαλιού πάνω στον Άγιον Επιφάνιο και ψαράκι και όλα τα σχετικά, να φάτε να πιείτε όμορφα και περιποιημένα, ή στην ταβέρνα γωνιά του Μιχαλιού του αδερφού να φάτε να πιείτε περιποιημένα, ή στην ταβέρνα Ζήνων του Μιχάλη να φάτε και να πιείτε περιποιημένα. Στέλνετε είτε Ζήνων, εξαρτάται από που είσαστε, είτε κονιά, είτε Άγιος Επιφανίος. Έχετε τρεις επιλογές. Μάλιστα. Έστειλε και ο χιουμορίστας ο Γκαντέμογλου σε ένδειξη διαμαρτυρία για τον μπούλινγκ στους Γκαντέμιδες. Δεν θα βγω σήμερα. Εντάξει. Πάμε διάρρημα να πάμε να βρούμε μαύρη στο ρίγκ κατά μαύρη. Α? Πάω αμέσως να ζητήσω μία στορή κατά μαύρη, ρε Γκαντέμογλου. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχωρώ αυτήν τη στιγμή. Καλά να είσαι για σου και ο μάστρος σου. Επιστρέφουμε.
10: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
16: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
18: Κυριακή 24 Μαΐου. Το Omega Channel. Στον παλμό των εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκητάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ωμέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Omega Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Οκ, okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know. Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
17: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
18: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
19: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
20: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
21: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκοσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
22: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα, 540 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 7,85. Μύρτιλα, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,35. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα, 2 λίτρα, 30% φθηνότερα, 16,55. Lidl. More to value.
2: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
3: Flame Grilled Tastes Better.
23: Super Sport 104.
24: Η ώρα είναι 5.
25: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim. Sim, sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λεωνίδου. Ψάχνει για βασικό τερματοφύλακα και δεξιομπάκ μεταξύ άλλων η Ομόνοια, επίσημη κλήση του Σεμέδο για το Μουντιάλ. Αισιοδοξία για καθαρά αποτελέσματα εξετάσεων του Γκασπάρ στον Απόλλωνα. Μάρκες και Βέισμπεκ θα προλάβουν τον τελικό. Πάει Μουντιάλ ο Ροντρίκες. Οι επαφές για επενδυτή στον Αποέλ συνεχίζονται. Θέμα χρόνου να ανακοινωθεί το νέο συμβόλαιο της ομάδας με τον Κούτσακο. Οι όποιες διοικητικές εξελίξεις στην Πάφο θα έρθουν μετά τον τελικό κυπέλλου, στον οποίο δεν θα αγωνιστεί ο Γκολντάρ. Δεν πήγε στις κλήσεις της Κροατίας για παγκόσμιο κύπελλο ο Όρσιτς. Πολύ κοντά σε νέο συμβόλαιο με τον Άριο Κορέια, έχει πρόταση και ο Άλβες. Ανανέωσε ο Νίκολιτς, επιστρέφει ο Ράτσκοφ. Η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ για το ερχόμενο καλοκαίρι είναι ο Αντερέκεν, με Νουνιλέδες και Παρασκευά. Ταβάρες και Γκόμες πρέπει να θεωρούνται παίκτες της ΑΕΛ, αποχώρησαν οι Ράντι και Στεφάνοβιτς. Ο Σεργίου θα παραμείνει στην ανόρθωση, το ίδιο θέλουν να πετύχουν και με τον Μπέρκστρομ στην Κυρία. Όλα δείχνουν πως ο Παναθηναϊκός στη νέα χρονιά θα ψάξει για νέο προπονητή, ώστε να αντικαταστήσει τον Μπενίτεθ. Ανακοίνωσε την αποχώρησή του Καρβαχάλη Ρεάλ Μαδρίτης. Πρόβλημα και με Γιαμάλ εν όψη Μουντιάλ στην Ισπανία, ίσως χάσει τα δύο πρώτα παιχνίδια εκτός ο Φερμίν Λόπεθ. Σήμερα στην Αγγλία στις 10 Arsenal Burnley. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Δώσε πάσα.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports του 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγγελούς. Να είναι καλά. Είπαμε, έχουμε μέχρι την άλλη Τετάρτη να ζώσουμε τώρα που καλοκαιρεύει έτσι. Πάρω ότι ο καιρός ακόμα και λίγο αναστατός, ενώ όπως εμάς πάνω κάτω, σαν κοινωνία εννοώ, μια πάνω, μια κάτω και μια τέτοια κάτω. Λοιπόν, σας βολεύει, ποια επαρχία σας βολεύει περισσότερο? Έχουμε για τέσσερα δόμα στον Άγιον Επιφάνιον του Μιχαλιού πάνω, ταβέρνα Άγιος Επιφάνιος. Στου Μιχάρη στα Κονιά, την ταβέρνα Κονιά, για τους παφίτες κάτω κλπ. Και για Λαρνακής και όχι μόνο, ταβέρνα Ζήνο στη Λάρνακα. Στέλνετε τούντες τρεις ονομασίες. Στην άλλη Τετάρτη θα ενημερώσουμε τρεις μεγάλους νικητές που μαζί με ακόμα τρία άτομα θα πάνε να φάνε, να πιούνε, να περάσουν όμορφα. Και την επόμενη μέρα, αν θέλουν να μας πούν και την καρή τους στην κουβέντα, ας την πούν. Αν δεν θέλουν να την πούσουν, ας μεν την πούν. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, στρατηγέ της Κύπρου, το Καμάρι.
0: Έκαμε μας το γέρι, μα τέτοια.
1: Έπιασε τηλέφωνο ο Καντέμογλου, ήταν που σου είπε ο
0: Γερέ. Όχι, έδειξε διαμαρτυρίες, θα πιέγει, είπα να πάω να βάλω τα μαύρα μου τώρα, να πάω να ζητήσω που θα έπουν οι υπεύθυνοι των ενδύσεων, να πάω να φορήσω να...
1: Εμένα μπορεί να με στείλει να πάω να φάω.
0: Εσένα να σου πω, να σε στείλω, έχει μωρά που ακούσει.
1: Να πάω στην, στην απάντηση.
0: Να αποφασίσω σύμφωνα με την είπες στην Αγγλία να πιάσεις εσύ το πρωτάθλημα, ναι.
1: Βέβαια.
0: Και το Champions League η Παρί, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Μόλις πιάσει η Παρί το Champions League και εσύ το πρωτάθλημα, θα κανονίσω να πάει στα Βέρνα.
1: Ξέρεις πώς θα είναι στις χαιρετίσματα.
0: Πώς θα είναι.
1: Ήμουν στην ποταμιά, όδηγαν ο Αδάμος που τον λιθροδόντα. Έλα δάρε λάλο του, γυρεύτησε ως τέλειος ο Παπαμεωσέος. Μα πέ του φίλου μου του Στέλιου του Παπαμοσέως δουλεύκο πρωί ως η ώρα και ως κολλάντος ύστερα ρε Μητροπάνο, δηλαδή που έχω δουλειές δουλεύκο, δηλαδή μου. Ένα του στέλνω μηνύματα. Ο άνθρωπος ζει, γίνεται λεβεντάνθρωπος. Ήμπρα το σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: είπα του ρε κουμπάρε, εκεί είπε μου να σου πω χαιρετίσματα.
0: Εντάξει, χαιρετίμαστε.
1: Χαιρετίσματα.
0: Άρα να σταματήσω τις προσπάθειες για ανέβρεση, είναι το ύβραστο μεσί.
1: Αφού μα ό,τι θέλει να βρω. Και τον κάτσιν που σου είπε τον Βασίλη είναι να μάθω το τηλέφωνο του Βόβεζε στο Ολυμπιακό. Βασίλης ονομάζεται.
0: Ναι.
1: Που τον λαλούν κάτσιν ήταν όπως το Μητροπάνο μου το λαλούν.
0: Εγώ είναι κάτσιν που το θυμούμε για να με τελείω δικαιώ.
1: Ναι, είναι Βασίλης όμως το όνομα του. Κάμα επικοινωνία, αν είπε μου ένα σήμερα ότι να το έβρε το τηλέφωνο που μια κοπέλα και να μου το πει.
0: Ναι.
1: Μπορεί η Ελεμεσόν που κάθεται, αλλά μπορεί τώρα να πει και μποζίστρα. Και κάθεται εποχή στο χωρκό του και για με πιάνουν παραπάνω λεφτά, μα κάπου σύνταξη πιάνουν λεφτά πολλά και νομίζω πιέν που ποζή. Να μάθουμε κύριε, να μάθουμε και να επικοινωνήσουμε.
0: Okay.
1: Ήταν ποχή άλλο δηλαδή.
0: Είναι ποχή άλλο, είχε πράγμα γνωστικά, έχουμε λεφτά, είχαμε πολλούντο λεφτά ρε, δωροκοπένια που είναι τύπκο, 200 ευρώ.
1: Κατά τόσο κατέμω γλουίνταν που πάθαινε, έπιασαν τον...
0: Και
1: έστειλε μήνυμα.
0: Κάμε με μπούλινγκ τους κάντε πείτε λαλί. Ω, έι, ας τι ευκαιώθω, αγαπούμε τον κάντε μπούλου.
1: Φίλος μας,
0: κάμε, ρε, φίλος
1: μας. Έτσι για το γυνάτι του να του βάλεις ένα Μητροπάνο πριν να τελειώσεις, να του το χαρίσω Ιόνι με αγάπη.
0: Μα τον κάντε μπούλου.
1: Ναι, και του κυρίου Αδάμου που τον λιθροδόνταν, να το ακούσει ο Αδάμου.
0: Α, βάλουμε τον πλαμόδιο τσίρκο.
1: Μπράβο. Βάρτους, είναι τα ώρα κύριε Στέλιο να παίξει.
0: 6 για 32.
1: 6 για 32 ο κύριος Χρήστος Παναγή που είναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ο Παναγίδης.
1: Ο Παναγίδης, ο φίλος μας ο Λεβεντάνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Κάμε μια σέρκα πάνω τώρα.
0: Έκαμε και, να μην κάνουμε και από εκεί για πέσει κάτω με καρέκλα.
1: Όχι, ρε, ένα το
0: μόνο. Χαίρετο!
1: Άντε, επίσης, bye.
0: Πάμε σε επόμενον, καλησπέρα.
2: Καλησπέριζω το κύριο Μοστελάρα και τον κύριο Μπαραή.
0: Σαλαμίς.
2: Πάντα σαλαμινάκα. Είναι ετύχημα μα πια όλα ο Μητροπάνος πρώτο ρε.
0: Πέμω και σου ρε κουμπάρε. Πέμω και σου.
2: Καρά τι τύχη μου ρε Στελάρα.
0: Πέμω και σου. Μάλιστα. Είναι μόνο να γίνει. Ευκήγε στον αέρα, σταμάτησε η κίνηση ολόκληρη μέσα στο αυτοκινητόδρομο και περιμένουν να τελειώσει και ύστερα ξεκινήσουν τα αυτοκίνητα να πας ενέσεις στον διάθρο που τώρα μου σκουράς. Τι άγαμε.
2: Άρα κλείσει ο τηλέφωνο μου.
0: Και είδες, Είδες.
2: Κάμε μου και πιο μάλλον να κλείσει.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, πιο λίγο από την καλησπέρα μου, λοιπόν, καλά μου.
0: Ναι.
2: Καλά, μην άκαγε μόνο.
0: Μάλιστα.
2: Το Θεό μεγάλο. Άντε, τσάου.
0: Τσάου. Περιμένω φίλο μου Λατσιάλια και για μια φορά συγχαρητήρια το φίλο μου, γιατί είναι η δεύτερη φορά που είσαι με φεδός. Επειδή είναι ευγενής και τσάκος, δεν να πει ένα συγχαρητήρια. Αθέρι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο γύρο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Και ξαναλέω, αντί σήμερα ξεκίνησα, αν θέλετε να στείλετε ένα-δύο παίχτες που έτσι εισηγήσετε την εντεκάδα που θα τιμήσουμε στα πρόσωπο, στο πρόσωπο τους, τον 11 και του προπονητή, όσους πέρασαν από το ρετρό μέχρι τώρα που φτάνει το 345, στείλτε για την ομάδα σας και όχι μόνο. Δεκαετία του 70 μέχρι το 2000, πάνω κάτω 2010, κάπου εκεί κοντά. Εντάξει, άτομα βαρετά που στέκουν. Που στέκουν. Έτσι σημαίνει ότι είναι η πρώτη των πρώτων, είναι μες στους πρώτους. Εννοείται. Και όσο το δυνατόν περισσότερο είναι αντιπροσώπευση ομάδων. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Το λιγότερο μπορούσαν να πάθουμε, ρε Παναγίδη. Το λιγότερο μπορούσαν να πάθουμε. Μετά την παρουσία του φίλου σου, το λιγότερο μπορούσαν να πάθουμε να παίζουν μια δυο γραμμές. Εντάξει. Okay. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Ξαναλέω, περιμένουμε και ο Λαμπρούγκο. Αν ακούει τώρα, αν περπατάει οτιδήποτε άλλο, να συγχαρούμε γιατί ήταν ο νικητής της εβδομάδας. Το νούμερο 32. 32 μέχρι τώρα διεκδικούν 11 διακοσάρια από την Τύμκο. Τα οποία θα γίνουν μια τουζίνα με το καλό στην νέα την περίοδο. Καλά μας την Ποθιόν. Καλησπέρα. Μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου. Να κάνω standing order. Εντάξει, παρότι δεν το συνηθίζω, και να το βάλουμε στο ταμείο αλληλεγγύης για να μην πιάνει στον αέρα, να παίρνουν καλά οι γραμμές μας. Μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο. Ρε κουμπάρ. Μπορεί να σκεφτείς κάτι άλλο εσύ, να μου πεις, να μου εισηγηθείς. Είναι καλή σκέψη μου. Μάλιστα. Και για αποκρίτερα να γιώκαν δεν μου κρίτερα που ανακατώνε το. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Άγιον, επιφάνειο φίλος μας 159. Μάλιστα. Ταβέρνα Κουνιά. Ανδρέας Πάφος. Μάλιστα. Ζήνον 4 άτομα. Μάλιστα, μάλιστα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Νίκαρος.
0: Ναι, ρε Νίκαρε μου.
3: Το λοιπόν, γράψε για με Δήμος Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
3: Σταύρος Παπαδόπουλος.
0: Ναι, με μου πει μια εντεκάδα όμως.
3: Όπως 5-6 είπες.
0: Όχι, από 6-7 ομάδες είπα, ελπίζω να έχουμε αντιπροσώπευση, να με...
3: Λαδό σου...
0: Από ελομόνια όρθωση ΑΕΛ από όλο, ας
3: πούμε. Εισαγωγικά τέρατα του ποδοσφαίρου τώρα.
0: Ναι, βέβαια, αν και αντιλέγω.
3: Λοιπόν, και είναι κύριοι με κεφαλαία, εις πιο που σου είπα.
0: Ναι.
3: Να σου πω και ένα νεαρό παιδί το οποίο να το έχεις αύριο κοντά σου.
0: Ποιο?
3: Νεαρός, άμα τα ακούσε να γελάσει. Α, ποιον είναι να έχεις αύριο για μένα.
0: Στο ρετρό.
3: Ναι.
0: Το Γιάνγκο τον Ιωαννίδη.
3: Όχι ρε, πότε να το στέγιο, πότε να τον έχεις.
0: Την Πέμπτη.
3: Α, το στέγιο.
0: Ναι, την Πέμπτη να έχω.
3: Εντάξει, για το στέγιο.
0: Μάλιστα.
3: Είναι φίρτατος.
0: Μάλιστα, βέβαια φίρτατος.
3: Είδες.
0: Βέβαια.
3: Και κάτι λάλε για τραπέζι, ποιος είναι που λάλε, να κλείσει δίπλα τραπέζι, ο κύριος Κακουλής που λάλε.
0: Ναι, βέβαια.
3: Ναι, αλλά το δίπλα το τραπέζι δεν θα το βρείτε να κάτσετε. Άμα είναι ένα μέσα ο Καντέβιτς και ο Καντέμογλου, ο μάστρος του.
0: Μάλιστα.
3: Νομίζετε.
0: Είμαστε καλά, ρε Νίκαρα, το ξαναζητήσω.
3: Καλά να σας.
0: Θα τα πούμε.
3: Καλό να πω, είμαι εντελά είμαι, ναι.
0: Χαιρετώ.
3: Bye.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ. Τούτος είναι νευρικός τούτος. Διότι ακούστηκε ρε να μιλήσει ή έπιανε του το γυρία το τηλέφωνο που το χέρι. Ένα από τους δυο, δεν υπάρχει άλλο λόγος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μα εσύ να φέραμε τον παρέρα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
4: Ο Ιάτωβος, ο φίλος, ο taxi driver.
0: Εξανά πια ρε ακόμη.
4: Όχι, πρώτη φορά.
0: Επειδή έπαιζαν τρεις, τέσσερις φορές γραμμές μετά την...
4: Όχι, μόλις είδα ότι είχε πρόβλημα που τώρα από το ράδι, αλλά είχε ευκαιρία να αρπάξω την ευκαιρία να τηλεφωνήσω.
0: Μάλιστα.
4: Έπαιξα το έξυπνα.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
4: Την Περασκή που πέρασε κύριε Στέγιο, δεν τα κατάφερα να σας πιάω τηλεφωνώ.
0: Ναι.
4: Ένα εκατόν του τζαμί, μια πελάτησα, πέρασε μου τα ράδια, δεν αφήνε να ανοίξω τον σταθμό σας.
0: Μάλιστα.
4: Βρίσκομαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Δείχνει λίγη κατανόηση, κύριε Στέγιο.
0: Δείχνω. Αύριο έχει προγνωστικά όμως.
4: Ειδικά σε μένα δείχνει λίγη κατανόηση.
0: Δείχνω κατανόηση. Εντάξει.
4: Εντάξει, σας ευχηθώ καλή εβδομάδα. Και το τραγούδι για σήμερα, έρχονται χρόνια δύσκολα του Στέγιου Κατζαντζίδη.
0: Θα το φυλάξουμε. Μην έχεις έννοια τίποτε.
4: Εντάξει, κύριε Στέγιο.
0: Να σε καλά. Σε χαιρετώ. Bye. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ναι, Βέντε Τίδη.
5: Θα μου γίνεται,
0: Είμαστε καλά, προσπάθειες προηγουμένως για ποια γραμμή.
5: Όχι, τώρα πια.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
5: Θα μου γίνεται καλά.
0: Επειδή είχαμε τέσσερα πεσήματα.
5: Αφού είσαι χαρτί, τον καντέμι.
0: Έρος πάντα.
5: Ο Νίκαρος.
0: Εν το λιότερο κακό που μπορούσε να μας έπρει.
5: Α, εκλείωσε η ημερομηνία του Χαλιού.
0: Ένα ακριβώς, 19 με
5: 21. 19 με 21, να καταφέρουμε ένα άρθρο.
0: Δεν να τα καταφέρεις, ένα έχει κόσμο πολύ.
5: Μα νομίζεις τα προγνωστικά είναι κοντεύσα και εγώ.
0: Δεν μου κοντεύσεις, βρες το Αποέλ Ομόνοια μόνο.
5: Μα μόνο.
0: Βέβαια.
5: Μόνο τα Αποέλ, αστιγούμε την Ομόνοια, αστιγούμε τα άλλα. Που πάει να μην μπορώ να κοντεύσα τα.
0: Βρες Αποέλ Ομόνοια 0-3.
5: Κανονικά, αν ήβρα πρέπει να κορρεσπορ.
0: Η αφού ήβρεν ο Λάμπρος το 3-2 ακριβώς από τον Άρης, 2-2 ΑΕΚ Πάφος και 1-3 από Ελωμόνια ο άνθρωπος, ρε.
5: Α, πότε ψεντέγγια.
0: Έναν γκολ.
5: Δικαιούται καν.
0: Βέβαια.
5: Σύνομας ο Λάμπρος δικαιούται.
0: Όχι, χαλάνε του.
5: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Και να καλώ σου.
5: Χαιρετώ.
0: Χαιρετώ. Ο πλήρως με 900 καλησπέρα από το Ολοπράσινο. Φρέναρος, Χρήστος, Κώστας Καϊάφαντη. Μάλιστα, εγώ ο Καϊάφαν ακόμα δεν τον έκαμα νομίζω, ρε φίλε. Το μόνο είναι από τους ελάχιστους παίκτες που είναι έκαμα ακόμα. Ναι, νομίζω δεν τον έκαμα. Το Σωτήρι είναι έκαμα, τον πατέραν του. Εννοείται. Ο φίλος μας ο 312. Ο Κούδας του Παραλημιού. Μάλιστα, έγινε βέβαια. Κούδας ο οικονόμου του Παραλημιού. Βέβαια. Μεγάλος παίκτης. Έπαιξε και Παναθηναϊκό Ναμπλούχος το 77. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Χρήστο, είναι μια γραμμή ή ένα διαφορετικές. Ναι. Να πω ξανά καλησπέρα. Δες και να δούμε το ανεντομιδέντο. Ένα, να ξέρω ποια μπορεί, μια που εσκιώ. Εντάξει, και μη μιλούμε, δεν έχει πρόβλημα. Άρα να ξαναπώ ότι η εκπομπή του σε πάσα αποκριστικά με το χορηγό τη, την ΣΥΤΑ του, σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσει μια δωροκάρτα αξίας 200 ευρώ για αγορές από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ. Για να μετέχει στο διαγωνισμό, κάνει like στο post, κάνει follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και Super Sports 104 στο Instagram και tag ένα φίλο. Να επαναλάβω ότι οι δωροκάρτες, όπως και οι προηγούμενες δύο, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμή λογαριασμού. Εξαργυρώνονται όμως για αγορά προϊόντων από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο να πούμε το καλησπέρα μας. Παρακαλώ. Καλησπέρα, έχουμε από Ξηροφάγου. Μάλιστα, καλησπέρα σε Ξηροφάγου. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
6: Αντώνης Αυγόρου μόνο Ομόνοια.
0: Αντώνης
6: Αυγόρου μόνο Ομόνοια.
0: Να είσαι καλά ρε Αντώνη και όλων του Αυγόρου.
6: Να μου δεν πάει καλά.
0: Είμαστε καλά ρε φίλε, δόξα ο Θεός.
6: Καλά, πέφτουν οι γραμμές σας.
0: Πέφτουν ρε φίλε, πάνε φορτωμένες η αλήθεια να λέγεται. 5-5-5-5-5-5-5. Μακάρι να είστε καλά σας. Ευχαρίστησα Δημόσια Πλιστάκης, έχετε δουν την εκπομπή στην κορυφή, δόξα σε ο Θεός, ενδική σας. μικρή, μεγάλη, από 5 μέχρι 96 ετών. Τι να κάνω άλλο, ρε φίλε, δεν μπορώ να μπω μέσα στις γραμμές. Μπορώ να μπω μέσα στις γραμμές, δεν μπορώ. Έχει, εντάξει, όλο στοιχείο στην ώρα που πιάνει ο πρόεδρος του Κοκακή, επίτιμος πρόεδρος, πέφτουν περισσότερες γραμμές. Εντάξει. Μα, τι να κάνουμε. Είσαι καλά, εσύ.
6: Τα χαιρετίσματα μου στον Αδάμο, στο Αυγόρου, μόνο Ομόνια, στην Ορμίδια.
0: Εδώ και στους χαιρετίσματα ή περιμένεις χαιρετίσματα.
6: Όχι, να του δώσω χαιρετίσματα.
0: Ένα στήριο, Αδάμο, που την Ορμίδια, ένα στήριο που γιάνεις.
6: Φίλος καρδιακός ο Αδάμος.
0: Ναι.
6: Ναι.
0: Μάλιστα.
6: Και κάνει και μαζί στο γήπεδο.
0: Και κάνει και καλό αυτό.
6: Εν κάνει αυτό.
0: Σούβλα.
6: Σούβλα κάνει καλό.
0: Περνάτου.
6: Περνάτου.
0: Μάλιστα. Αν τον επαθμολογούσες και ήταν ομάδα της Αγγλίας, ποια πάνω κάτω σε ποια παθμολογία θα ήταν, ποια ομάδα θα ήταν.
6: Ω, εν καταλάβω Αγγλία.
0: Α. Στην Κύπρο.
6: Στην Κύπρο μονακά Σιλάκ.
0: Αντάξει, όχι. Άρα είναι σπουδαίος. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Σε χαιρετώ. Επίσης φίλε μου καλέ. Και σε όλον το Αυγόρου. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
7: Γιώργος Απόλλων Λεμεσός. Προσπαθούσα 5 φορές να πάρω γραμμή. Δεν τα καφέρνα.
0: Ρε μας εσύ που είσαι στις γραμμές κάτω.
7: Εγώ είμαι ο κάχτος να πούγει. Δεν ήξερα να πούγει. Πήγαινε στις γραμμές.
0: Μάλιστα. Μάλιστα κύριε, ήβραμε τον Απολλωνίστα μας που έπιεν να ανακατωθεί να πιάει γραμμές και τον αφήνει ο αρχήγακτος. Μάλιστα.
7: Θα παραλέσω να μην ξαναβεί στην εκπομπή γίνεται. Να μιλά μου μηνύματα.
0: Να μου γίνεται.
7: Καλά κύριε,
0: καλά. Έχει κανένα νέο. Από
7: το σκύπελο, όχι, ετοιμαζόμαστε στο γιονγκύπε το τελικό. Να σηκώσουμε να μην να κάνουμε.
0: Ναι, αλλά εντάξει, ένα το απαγορεύσω να κάνει πρόβλεψη για τον τελικό, οφείλω να το πω.
7: Παναγιά μου,
0: ασέγγε. Οφείλω να το πω, γιατί θα πάει ο κόσμος στο γήπεδο.
7: Να πάμε 9.000 στο γήπεδο,
0: Όχι ρε φίλε, να πάει και παφίδες και νεμεσιανή για όνομα του Θεού, ας του απέξουν, έθαπη. Απαγορεύεται, ξέρει τον πατώνα.
7: Απαγορεύεται,
0: μπράβο. Ξέρεις να μου γίνει αληθινή κουβέντα.
7: Τι έγινε.
0: Μα πότε μου ήταν πέρσι πριν 2 χρόνια με κάτι τέτοιο ημιτελικός Ολυμπιακός ΑΕΛ.
7: Ναι.
0: Λοιπόν, στο Μακάριο.
7: Ναι.
0: Και πριν να ξεκινήσει ο παιχνίδι, 2-2,5 ώρες ένα θυμηθιό, ξεκινά να σπένει ώρα 7, ώρα 5 περίπου, κάτι τέτοιο, ευκήγε να ανακατωθεί.
7: Απαναγία, μου στεγετεύω να μην βγει.
0: Ναι, ναι, και είπε ότι να πω εγώ λάδι μου που είμαι καθηγητής και τα βρίσκω και κάνω και πιάνω, ότι σε τούτο το παιχνίδι είναι η ομάδα μου με την ομάδα σου λάδι μου, θα πετύχουν και οι δύο γκολ και μάλιστα πιθανόν πάνω από έναν γκολ. Αλλά θα έχει νικητή. Και είπα και εγώ, εδώ και σας πούν την βοήθεια πολύ, το πιο πιθανό, καμιά που δεν σκέφτεται θα πετύχει γκολ και θα έχει νικητή.
7: Μια μηδέ.
0: Και έστειλε μου ένας αελίστας που έρχεται ο θυμό, έλεγε μου κύριε Πάπα Μωυσέως, ειλικρινά είναι την πεζίνα που σκέφτομαι. Είμαι τα επώνυμος φιλωτή. Άμα τα άκουσα τον το πράγμα, έλεγε μου, δεν τα πάρε μέσω, δεν τα πάω να δω, δεν τα πάω να δω. Αφού είναι 0-0 δηλαδή. 0-0. Ναι, τέλειωσε. Αυτά. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Ένα λεπτό ρε, ο 651, καλησπέρα κύριε Στέλιο μου, Αδάμος από Ορμίδια, Ομόνια, ως πρωτάθλημα, χαιρετισμού στο φίλο μου Αντώνη από το Αυγόρου. Θόρατος που κάνουν και χαιρετισμού μεταξύ τους. Να είσαι καλά ρε, Αδαμάντη, Ορμιδιώτη. Βρίσμα 414, χειροκητή Αμερικάνος, αρχοντικός Σοφοκλής Σκαούνιας, ολέ, ολέ Ομόνια. Μάλιστα. Οκ. Φίλο μου, Σοφοκλής. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφω.
8: Super Sport 104.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις. Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
13: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
14: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
13: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
15: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
16: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
17: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
16: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
18: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσε τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
19: Η φιλοσοφία μου.
20: Να ζω την κάθε στιγμή.
21: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
22: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
23: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
24: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
25: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
26: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
27: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
28: We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
29: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
30: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
32: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
33: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
34: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
0: σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει.
0: Τονιά.
1: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών.

0: άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / Responsible / Gaming.
1: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
2: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 5:30.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Πολύ ωρή συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας με τις αγροτικές οργανώσεις και την ομάδα Φωνή των Φτηνοτρόφων. Επιτάπητος οι ανησυχίες όσων επηρεάζονται από τον αυθόδη πυρετό. Την ακύρωση του διατάγματος που εκδόθηκε στις 13 Μαΐου για την μείωση του ποσοστού συμμετοχής του Αιγινού και Πρόβειου Γάλακτος για το χαλούμι POP από 25% σε 15% ζητούν οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ και Νέα Αγροτική Κίνηση μαζί με ομάδες εγωπροβατοτρόφων. Το πρωί συγκεντρώθηκαν έξω από το Προεδρικό Μέγαρο και πέδωσαν υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι Ισραηλινοί κομμάντο επιχειρούν να αναχαιτήσουν στο Λίσκο ακτιβιστών που κατευθύνεται στη λωρίδα της Γάζας. Σε βίντεο που κυκλοφορούν φαίνονται κομμάντο του Ισραηλινού ναυτικού να επιβιβάζουν σε ένα από τα πλοία της αποστολής στα ανοιχτά των ακτών της Κύπρου. Κύπρος και Μαυροβούνιο θα εργαστούν για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους σε διμερές επίπεδο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την συνάντηση που είχε με τον Μαυροβούνιο ομόλογό του. Ο Γιάκοβ Μιλάτοβιτς ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την υποστήριξη της Λευκωσίας στην ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου και χαρακτήρισε την Κύπρο ως ένα ειλικρινή φίλο. Άρχισε σήμερα η τριήμερη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου για το πολύκροτο ζήτημα της αναδιάρθρωσης του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Οι αλλαγές θα τεθούν προς έγκριση ή απόρριψη από το σύνολο των μελών της Ιεράς Συνόδου. Το απόγευμα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 29 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεπασαμάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα, είμαι πολύ σε ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΔΑ και την Πίτσα Παπαγιώτου, να είναι καλά. Λοιπόν, είπαμε πριν πάμε στο 77-77-10-20 ότι έτσι θέλουμε και τις δικές σας απόψεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία μιας ενδεκάδας από το 70-80-92.000, έτσι πάρω κάτω, να εκπροσωπείτε τουλάχιστον από 7 ομάδες, κάτι τέτοιο. Παίχτες που να δεξιωθούμε και στο πρόσωπό τους ουσιαστικά, θα τιμήσουμε όλους όσους πέρασαν από το ρετρό μας, έκαναν την τιμή από Κύπρο, εννοείται, γιατί θα παίρνουμε από Ελλάδα τους παικταράδες, να μην λέμε κουβέντες παραπάνω. Και στο πρόσωπό τους, ξαναλέω, θα τιμηθούν όσοι πέρασαν από αυτήν την εκπομπή. Ήδη αύριο συμπληρώνουμε 345 φιλοξενίες. 345 φιλοξενίες. Εντάξει. Αυτά. Και ευχαριστούμε προκαταβολικά και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου, να είναι καλά. Και έχουμε, είπαμε και εκτάκτως έτσι, να τώρα που καλογερεύει, μέχρι την επόμενη, μεθεπόμενη Τετάρτη, θα δώσουμε την ευκαιρία σε 3 άτομα που μαζί με ακόμα 9 συνολικά, 12 άτομα δηλαδή, θα πάρει να περάσουν όμορφα μια βραδιά στο Ινταβέρνα Ζήνο στην Λάναγα, μάλλον από την Λάναγα την περιοχή τέλος πάντων, στο Ζήνο, μια από την Πάφο εκεί την όμορφη την επαρχία στο Ινταβέρνα Κονιά του Μιχαλιού και στα βουνά πάνω τον Άγιον Επιφάνιο, Ινταβέρνα Άγιος Επιφάνιος του Μιχαλιού. Αυτά. Στέλνετε τα ονόματα που προτιμάτε και την μεθεπόμενη Τεταρτίδη, προχθές δώσαμε την Παρασκευή και εδώ πράγμα και η απάντηση. 4 άτομα. Ο Χριστόφορος και η Στυριανή, οι νικητές. Αυτά. Πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα, πίτατε κύριε Παναμοησέως.
0: Καλώς τον κομπάνω από το Σοκράτη.
1: Ο Σεγάλης σου.
0: Ο Παναγίδης ο Χρήστος. Που τη λύση. Καλώς
1: κύριε Παναγίδη Χρήστο.
0: Εχαιρέτησε.
1: Άμα εχαιρέτησε, σημαίνει ότι είναι δικό μας παίκτης.
0: Μάλιστα.
1: Όλα καλά.
0: Δόξα ο Θεός.
1: Και εμείς στον αγώνα μας, στα σωματείο Περικλής Δημητρίου, υπάρχουν εκδηλώσεις και εχθές το Σάββατο πήγαμε και στο Αμερικάν στο σχολείο με τον Αντρέα Γεωργιάδη, το άλλη ομάδα πήγε στο Βεραπλάκα στήριξη για το φιλατροπικό, Κυριακή πήγαμε στο Χάμα στο Σπουδάδι, που έρχεται μέρα από τους φίλους του κύριου Μαγκοσμίου εκεί στο Καρκάνο Εγαλίου, έχει πολλούς φίλους εκεί, έχει πολλά χαιρετήματα. Τώρα τα συντηματιζόμαστε τώρα αυτό το Σαββατοκυριακό, υπάρχουν οι εκλογές, τα Βεραπλάκα εκλογές. Και μετά ετοιμαζόμαστε για να πάμε στην μια μιλιαγάδο στη Λευκοσία, θα πάμε στον Αγρόστο Μέτρο Ιδιάδη, θα πάμε στα σπίτια, υπάρχουν παιδιακές εκδηλώσεις και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά πάντοτε με συνεργασία με την αστυνομία Κύπρου. Έχουμε και το αστυνομερίδι της Μινιστρίου Αμοσίου σε ένα συμβολικό εντάξει θα το κάνουμε με την αστυνομία εκεί. Και ευχαριστούμε και τους δύο μας χορηγούς του, την απάντηση Δημήτρη και Παπαντζόους 20 χρόνια το φίλο μας τον Ανδρέα.
0: Μας έκαναν στο κράτη.
1: Καλή συνέχεια κύριε Παμοσίου.
0: Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενα. Προηγουμένως ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Μπάρι, αν ακούει τώρα που μάχεται με τις δουλειές του. Πήρε ο φίλος μας ο Φρίξος τηλέφωνο, επειδή δεν βγήκε στον αέρα και απορρίσαμε γιατί δεν βγήκε στον αέρα. Και είπε ευχαριστώ να πεις του φίλου μου του Μπάρι, δηλαδή ευχαριστώ. Εντάξει, γιατί η ομάδα του δηλαδή μου έφερε ένα σοβαρή μπαμπάκου και πάμε να μην Champions League. Αυτά κύριε Μπάρι, από τον κύριο Φρίξο. Έχεις ευχαριστώ. Χαίρομαι ύστερα γιατί θα αλλάσει ο καιρός. Φίλος με 693 ταβέρνα Κονιά, ευχαριστώ. Μάλιστα. Μάλιστα κύριε. Ευγενέστατοι και ευγενέστατες. Κυρία, κυρίες, τιμήσαμε μας σήμερα πέραν από το Μωραγί. Εμάς είπαμε καλησπέρα σήμερα, ναι. Ρέξε και φωνή μου, ρε κοπηλιά που την όμπε. Έλος πάντα. Οκ. Συνεχίζουμε. Απόψε, λαρεί ο φίλος. Εντάξει, δεν έχει τίποτε το. Αυτό μόνο στην Αγγλία, το παιχνίδι που είναι γνωστό στις 10 η ώρα. Από εκεί πέρα δεν έχει τίποτε το ιδιαίτερο. Πλησιάζουμε στο τέλος έτσι αλλιώς. Περιμένουμε τον τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Θα συνεχίσουμε και το καλοκαίρι, το είπαμε, με τα δικά σας τα προγνωστικά. Μια ντουζίνα το 200 από την Τύπκο. Όμορφα και περιποιημένα. Χαλάρι σας, πραγματικά χαλάρι σας και τα παίρνετε και τα δώρα και όλα. Μιλούμε. Το μεγαλύτερο λέει ο φίλος. Εντάξει, εν και με θέμα μεγαλύτερο, αλλά να θυμηθώ ότι χρηματικά υποτίθεται σε αξία. Εδώσαμε υποτροφία στο Αλεξάνδρ Χολίς τότε, νομίζω συνολικά 16.000 ευρώ, κάτι τέτοιο. Βέβαια. Ο Σπίνα κέρδισε, νομίζω ήταν θείος κάποιου, ήταν μέσα στη θάλασσα και έβγαινε και ενημερώθηκε και παρολίγο να ξαναπέζει μέσα ο άνθρωπος. Δεν το πιστεύει. Αεροπορικά εισιτήρια για την Αγγλία δώσαμε, για την Ελλάδα πολλά και διάφορα. Ξενοδοχεία τα πάντα. Να είστε καλά. Χαλάρη σα. Καλησπέρα.
1: Ναι, Στέλιο μου, καλησπέρα.
0: Ποιο?
1: Από το καλησπέρα μου.
0: Ποιο είσαι?
1: Αντρέας από το Λίβερπουλ.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Τι κάνουμε, εντάξει.
0: Δόξα ο Θεός ύψιστος.
1: Μα εγώ από τα προγνωστικά ήβρα, ποιο νομίζω, ξα.
0: Μα ποια είναι που βρείτε, Ανδρέα μου. Τι πως, Ανδρέας από το Λίβερπουλ είσαι?
1: Ήβρα τον... Α, την Πάφων είπα έναν δύο. Ε, μα βασικά η Πάφων έναν δύο που ήταν.
0: Για αφού είναι δύο πουρτάσεις.
1: Μα
0: είναι το πέρατε, απέρατε. Και πάτε, είναι να μα να κάνω, α, περίμενε, αν επάλαμε και από τον το, να κάνω τον παρίστα, ήταν να έχουμε κάποια διαφορετικά αποτελέσματα για νικός. Αλλά μετρούν τα τελικά αποτελέσματα, Ανδρέα μου, τι να κάνω.
1: Το Αποέλ νομίζω, ήβρα το
0: 0-3. Είναι τώρα πια περίπου, ρε, Ανδρέα μου.
1: Μα, κάτι πέντε.
0: Περίμενε.
1: Τον Αποέλ
0: είπα 2-0 τώρα πολλά, νομίζω. Περίμενε. Τον Αποέλ είπε στο 2-0, εδώ 15 έχουμε. Ανδρέας Πάφος, έβαλες Ανδρέας από το Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό. Μετά το τσούπαρο το στρατάρχη. Α, εδώ, δαμέ. Μετά το, ακριβώς μετά το στρατάρχη. Ναι, έχεις δίκιο. Λίγο μετά, σε λίγο πριν τις πέντε. Είπες από το Λάρις 2-1.
1: Α, 2-1 που πάω.
0: Ναι. ΑΕΚ Πάφος 1-2 και από το Μόνια 1-3.
1: Α, 1-3 που πάω, ή 0-3.
0: Όχι, 1-3. Εγώ ντεψες, αλλά όχι. Ναι. Ο Λάμπρος ψευδάς είπε 3-2, ακριβώς 2-2 και 1-3, ρε φίλε. Χαλαλήν του. Ναι. Περιμένουμε τον όσοι χαρούμε.
1: Τούτον που λαλείς για τους παλαιούς παίχτες.
0: Έχεις εισήγηση?
1: Εγώ ήταν να σου λέω εδώ, θέω παλιά, έβλεπα τον Τάκη Χαραλάμπος στον Ευαγόρα, άρεσκε μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί κάθε μου μπάφο, ήταν λίπερο, ξέρεις το,
0: Ναι. Και μετά σπουδαίος προπονητής.
1: Και προπονητής, ναι, ήταν και στη Εθνική, νομίζω.
0: Ναι, έκαμε και στη Εθνική, βέβαια.
1: Ναι, τα έχεις χαρά.
0: Και ήταν ο πρώτος διευθυντής της χωρίς προπονητών της ΚΟΠ.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ποδοσφαιράνθρωπος ο Τάκης μας.
1: Ναι.
0: Μεγάλη προσωπικότητα, εννοείται.
1: Ήταν επί καιρό Πάμπου Αβραμίδη.
0: Ναι, μετά ανάλαβε, ναι. Έκαμε και στον Ευαγόρα και παίχτης, το τίμησε την φανέλα.
1: Σταμάτησαν τα όλα.
0: Βέβαια.
1: Μα και ο μεγάλος πόσο είναι, 75.
0: Εντάξει.
1: Καλώς πάντων.
0: Να σε καλά, Ανδρέα, που σε ευχαριστώ.
1: Έσπασε μας τα ζωακρίδα ζούλα, πιέναμε κουπόνι 600 ευρώ, έσπασε μας τα. Μπράμα, ο ακρίδας να με δέρει.
0: Τι άσου κάμω, ρε, Ανδρέα, τι άσου κάμω, ρε, παιδί μου.
1: Καλώς
0: πάντων, υγεία.
1: Καλά.
0: Σε ευχαριστώ. Σε γερδό. Επίσης. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Μάλιστα, ένας 9-11, Μαυρουδής ΑΕΛ και Αγκουδάκης Απόλλων. Μάλιστα, έγιναν και οι δύο, εννοείται. Από τους πρώτους, μάλιστα. Και ο Λόγιος Μαυρουδής και ο Αγκουδάκης Αγκουδάκης. Σημαίες, ΑΕΛ και Απόλλων. Σπουδαίοι. Άμα αν ψάξετε να βρείτε παιχταράδες μεγάλους. Και δεκαετία 70-80-90, ναι, πολλά μεγάλους παικταράδες, πραγματικά. Εσύ βλέπω, ρε Παναγίδη. Καλησπέρα. Αρχίζαμε τα όργανα. Αφού να ψηλώσω εν καρέκλα, δεν μπορώ να κάνω, ρε κομμαραθωρώ. Ένα λεπτό. Μάνα μου, το 695, ρε. Βεβαίως από όλες τις επαρχίες, φίλε μου. Βεβαίως από όλες τις επαρχίες. Αφού το είπα το πράγμα. Να μην έχει ένα παιχτήνο, πρέπει να έχει ένα παιχτήνο παραρρύμι μέσα. Ας πούμε να τιμά στο πρόσωπο. Εννοείται. Ο Ευαγόρας ή ο Απόπ. Εννοείται. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει ένας παίχτης. Τουλάχιστον. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Γιάννος Ομόνια Ιωνία Καϊμακλή.
0: Μα πού είσαι ρε Γιάννο, ψαρά Ομονιάτη Καϊμακλιώτη?
2: Είμαι μες στο highway και πάω να δω την παρκούλα μου.
0: Έχει να μου το βαρκάζεις.
2: Σήμερα δεν έχει τίποτε, Σαββατοκυριακό είναι
0: πάρα.
2: Περιμένω τηλέφωνο, θέλω κάσω τηλέφωνο.
0: Εντάξει, Σαββατοκυριακό ότι είσαι, να είσαι γεμάτος.
2: Όχι, προς το παρόν έχει τίποτα. Απλά εκείνο που έπιασα τώρα είναι ότι ήταν στα κανονίσαμε με το πρωτάθλημα να παιχτεί Παρασκευή.
0: Για πες η κυρία κύριε εκλογία ρε φίλε.
2: Ναι ρε φίλε, αλλά η Παρασκευή και το Final Four ρε φίλε, πού να προλαβούν να πάμε.
0: Α, εμαγλή ώρα ρε Δανάση, νομίζω 5.30.
2: Ναι, βάλα τον Ολυμπιακό είναι η ώρα 6.30.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Ναι ρε φίλε, καρτερούμε, καρτερούμε ολόκληρη χρονιά να δούμε το Final Four.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Α, απασάρουμε τα εισιτήρια μας αλλού.
0: Γιατί είσαι εισιτήρια για το Final Four.
2: Όχι, εισιτήριο για το ΜΑΠΑ, για το Μόνικα.
0: Α, εδώ στα κάνουν άλλο να χαρεί.
2: Άλλο ένα πιερέ, κούτσιζε κανένα στα παιχνίσκια.
0: Ναι, ο Λάμπρος λέει, ο ψευδάς.
2: Μπράβο.
0: 3-2-2-2-1-3. Έναν γκόουλ απλά. Αν έβαλε το Αποέλε βρισκέν για 3, δηλαδή μιλούμε ήταν να πάει ο Λόγισσα για 200.
2: Ναι, η αλήθεια πέστε να βάλει κανένα τέρμα τα Αποέλε, αλλά αφού κούτσιζε, ναι, έχουν δύο.
0: 3-2-2-2-1-3, άκου τον Λάμπρος να μου σκέφτηκε.
2: Εγώ
0: δεν ξέρω
2: άλλος.
0: Όχι.
2: Α,
0: άρεστε. Ο Λαμπρούκος. Ο Λαμπρούκος είναι το νούμερο 32 στους κερδισιμιούς. Να είσαι καλά. Να έχουμε και έννοια του Ισβάρκας, του Γιάννου, του Καϊμακλίου, του Μονιάτη τώρα. Μα ο Φίλιππος είπε μας καλησπέρα. Ο Μάκετ με τις φερμές μας κανένα καλησπέρα. Ξέχαμε σιβερέγουμε. Ξέχαμε τον πλημένο. Όχι, δεν έχουμε καλησπέρα. Χειροκυρία είπαμε προηγουμένως, βέβαια. Και Φρέναρος. Και Άιον Επιφάνιον έχουμε. Και Πάφο. Και Ορμίδια. Και Αυγόρου. Και Αραδίπου. Μάλιστα. Μπράβο, Σαντρέ. Ερχόμαστε εδώ, εδώ. Κοντεύκουμε. Παλεχώρη, χαιρετά. Μάλιστα. Πάμε σε... Πώς είναι να έχουμε... Μα δύο λεπτά. Να προλάβω ακόμα ένα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα φίλτατη. Καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα. Τι κάνετε.
0: Επίσης για σε μου δοξάζομαι το Θεό και Παναγιά και πάντα στους Αγίους.
3: Μπράβο, μπράβο. Και εις ανώτερα.
0: Και που ξυλοτύμπου καλησπέρα κύριε Στέλιο Ραφαέλο Σαϊκάρα. Μάλιστα, πιάμε και ξυλοτύμπου και ξυλοφάγου και ορμίδια και Αυγόρου, εμείνα τον Λιοπέτρη.
3: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, για τους παιχταράδες που ζητάς, έναν τόσο πολύ που να δώσουν που νομίζω να κρίνεις και να έβρεις μεγάλη ποικιλία να φέρεις και όσοι μπορούν φυσικά από τους που να καλέσεις.
0: 11 είναι ένας προπονητής.
3: Ένα θα καταφέρεις.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, έβλεπα ένα μάτσο. Χθες πότε με το Newcastle West Ham.
0: Εχθές.
3: Είναι, βλέπεις πώς είναι η διαφορά σου των αγγλικών των ποδόσφαιρων. Η West Ham να καίγεται για βαθμού και η Newcastle το χαβάντης και να παίζουν σε έναν παιχνίδι πάνω κάτω και να λύσει αμάν. Εν τούτα που χωρίς τις διαφορές που δουν το ποδόσφαιρο. Φυσικά και χθες τα παιχνίδια τα δικά μας, επειδή τα βλέπα και τα πιο και του Ακρίτα και του Ολυμπιακού. Έλυσε, ναι. Επέκτασαν τις δύο ομάδες πολλά δυνατά. Και η Ανόρθωση και η ΑΕΛ. Είναι, η καταδική μου άποψη δεν ευχαριστήκα. Ήταν σωστές μέσα στο γήπεδο και παλέψαν τα παιχνίδια. Και όποιος κερδίσει να κερδίσει.
0: Έτσι είναι.
3: Έτσι είναι. Αλλά εντυπωσίασε με το Newcastle West Ham. Πώς είναι, να μην ξέρεις τη βαθμολογία. Δηλαδή η Newcastle πάει από πρωτάθλημα.
0: Τι έννοια έχει τώρα ο παίχτης στη Νιούκαστλ που η West Ham το αντίθετο ή η Μπέρλι με την Arsenal ή η City με την Everton. Τι τους ενδιαφέρει, εμένα επαγγελματίες σέβονται το ψωμί τους και σέβονται τον κόσμο τους. Ο κόσμος τους πάει και φωνάζει για την ομάδα. Και αυτή τον αν είναι αριστερή, δεξή, κεντρό ή υπό τους σοσιαλιστές.
3: Είχα
0: γεμάτο
3: το γήπεδο και
0: φωνάζει. Τι είναι γεμάτο το γήπεδο. Και την ομάδα τους φωνάζει. Για όνομα του Θεού.
3: Κύριε, θέλεις να αν με κερδίσεις δηλαδή, να μείνεις. Αν δεν με κερδίσεις να πάει διαβάθμιση. Τόσο απλά και τόσο ωραία και εκείνο που το κάνει να είναι τόσο ωραίο το παιχνίδι.
0: Κύριε Ιασεμί μου, πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. 75. Ετέλειωσαν τις υποχρεώσεις της Εντέρπη και πήγε διακοπές, ήταν προγραμματισμένο να πάει στην Ισπανία για φίλικα μάτς. διότι την επόμενη ημέρα έπαιζε η Λίτς. Έσω τη με μια ανάθη μου, ποια ομάδα να πούμε, πολλά διάφοροι μου τις τελευταίες. Και ήταν δεδομένο ότι δεν κερδίσει πια από το άθλημα. Ένα κερδίσε, νομίζω έχασε κιόλας. Δεν είμαι σίγουρος. Ειδοποίησαν τους στην Ισπανία, ήταν πίσω να ζωγούμε το τρόπαιο, εξαράγεν το πράγμα. Και ήταν στην Ισπανία και διακόψαν και πιάνε το τρόπαιο και φύγε. Ντάρπι Κάουντι, μάλιστα.
3: Είναι η χαρά του ποδοσφαίρου των Αγγλικών, όταν το βλέπεις, δηλαδή τρε παιδί μου, τίποτε, είναι απίστευτο. Και τούτη ομορφιά. Από όλα αυτά, το έτσι χωρίς. Εντάξει, ήθελα, επειδή κάποιος φίλος με τη Τότεναμ και έβλεπα ότι άμα η West Ham έχει απώλεια, να τα καταφέρουν οι Τότεναμ, αν τα καταφέρει. Και έβλεπα τη βαθμολογία και αυτό.
0: Και η West Ham ιστορική ομάδα.
3: Ναι, αλλά βλέπεις πόσο σε συναρπάζει που λες, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις το πόσο ούτε έναν ίχνος να χαριστεί, ούτε έναν ίχνος.
0: Μάλιστα.
3: Τίποτε. Απίστευτα, ωραίο το συνέστημα. Εκείνοι που καίγονται όμως θεωρούν το διαφορετικά. Το λοιπόν.
0: Φορμαρίστο για αύριο.
3: Μα κοίταξε, σήμερα ύβρατα, αλλά χωρίς ήμουν έναν γκολ πλήν, ύβρατα ούλα.
0: Απλώς
3: εκόντεψα.
0: Μάλιστα. Άρα κάνεις το επόμενο βήμα.
3: Έναν. 2-1 και 0-2. Ήμουν πολλά κοντά, ήβρα τα γουίν και τις ζωπανίες.
0: Μιλούμε ο Λάμπρος 3-2-2-2-1-3.
3: Άκουσα τα. Ναι, ωραίος, μπράβο του. Ναι, έτσι, απλώς έχει καιρό να κοντέψω, κοντέψα, άρα την άλλη εβδομάδα θα κάνω...
0: Α, την περιμένουμε σε αύριο.
3: Το λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
3: Ό,τι καλύτερο.
0: Σε ευχαριστούμε.
3: Και ευχαριστούμε και ο φίλος μας τον Παναγί.
0: Να είσαι καλά, κάνε τα χέρια του πάνω.
3: Σε τα πιο.
0: Ναι.
3: Και το ένα, όχι, που μου έγινε τα μικρόφωνα πράγματα, δεν το έκανε τα χέρια.
0: Έκαμε και τα δύο τα χέρια πάνω, ενθουσιάστηκε. Διότι είσαι φίλος του ανεψιού του.
3: Λοιπόν, ας διεύχομαι. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
3: Ό,τι καλύτερο.
0: Έγινε. Έχουμε χαιρετήματα από τη Σαπού Καλαμάτα, κύριε Στέλιο μου, και νεότερα για τον επενδυτή στο Θρύρο Μαλαλή, ο φίλος μου 399. Καλησπέρα, Λεβέντη μου, όπου κι αν είσαι. Να μιλήσουμε μετά, σε ευχαριστώ. Πάμε διάλειμμα, τελευταίο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy. Ρυθμίστε σωστά το κλιματισμό ώστε να μην θολώνουν τα κρύσταλλα του αυτοκινήτου.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
10: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
11: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
13: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Σφαίρα. Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
15: Η φιλοσοφία μου.
16: Να ζω την κάθε στιγμή.
15: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
16: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
15: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
16: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
15: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
16: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
15: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
16: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
17: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
18: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
19: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
20: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στο νέφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνεις.
21: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
22: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
23: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52 32. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα, 540 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 7,85. Μύρτιλα, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,35. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα, 2 λίτρα, 30% φθηνότερα, 16,55. Lidl. More to value.
1: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Unicars. Driving your stories.
3: Super Sport 104.
24: Η ώρα είναι 6.
25: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
26: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
27: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
28: Ακούτε Super Sport 104.
29: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
30: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
31: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Προς την έξοδο στην ΑΕΛ, ο Παπαφώτης ενδιαφέρει ο Παπαγεωργίου του Εθνικού Άχνας. Πρόταση ανανέωσης έκανε η ΑΕΚ στον Μυραμόν, πολλές οι πιθανότητες να απαντήσει θετικά, έβαλε υπογραφή σε νέο συμβόλαιο Παρασκευά. Σε Μέδο, ΜΑΕ και Παναγιώτη έχουν στα χέρια τους νέο συμβόλαιο από την Ομόνια, επαφές με τερματοφύλακα έχει το Τριφύλλι. Προς ανανέωση, ο Κβίτας στον Απόλλωνα δεν πάνε πουθενά οι Βέισπεκ και Κουν. Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τον Απόλλωνα Κούτσακος, οι επαφές για επενδυτή συνεχίζονται. Ο Γκολτάρ δεν παίζει στον τελικό κυπέλλου για την Πάφο, συζητήσεις με Λουκάσεν για ανανέωση. Μονοετές στο συμβόλαιο που προτείνει ο Άριστον Κορέα, οι πράσινοι της Λεμεσού θέλουν να κρατήσουν και τον Άλβες. Επαφές με Πανσεραϊκό, για Καραμανόλ έχει ανόρθωση, συζητούν και με τον Κίκο στην Κυρία. Πάει από 3 με 4 κινήσεις η ΑΕΚ του Νίκολιτς, δεν θα κάνει βεβαιασμένες κινήσεις ο Ριμπάλτα. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε βαρύ πρόστιμο στους παίκτες της ομάδας μετά το απογοητευτικό φινάλε της σεζόν, υποχρεούνται να μείνουν στη βάση τους ως την Τετάρτη. Συμφώνησε με τη Ρεάλ ο Μουρίνιο, παίρνει και 4 συνεργάτες που είχε στην Μπενφίκα. Η Νάπολη ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς του Χόιλουντ από τη United. Σήμερα στην Αγγλία στις 10 Arsenal Burnley. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροειδήσεως στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής, δώσε πάσα.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
32: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.
10: Γιατί?

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεμπασαμπάντων από τον Super Sports 104 Σπάνγκε Πρίο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Λοιπόν, ευχαριστώντα του μεγάλου μα χορηγού και την Σίδα και την Πίτσα Παπαντζόουν. Περιμένουμε ακόμα τον Λαμπρούγκο, τον μεγάλο νικητή των προχθέ, τον 32ο συνολικά για τα 11-200 τη Τίμκο. Να ξαναπώ ότι η εκπομπή του Σεμπάσα σε συνεργασία με τον χορηγό τη αποκλειστικά στην εκπομπή μας δίνει τρίτη δωροκάρτα αξία 200 ευρώ. Δώσαμε 1 Μάρτιο, 1 Απριλίο και με το καλό 1 Μάιο. Μπαίνετε στο, κάνετε like στο post, κάνετε follow τη σελίδα της ΣΥΔΑ και το Super Sport 104 στο Instagram και tag ένα φίλο. Και είναι σημαντικό να επαναληφθεί, νομίζω εμπεδόθηκε, ότι οι δωροκάρτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμή λογαριασμού, εξαργυρώνονται μόνο για αγορά προϊόντων από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ, την οποία ευχαριστούμε, εννοείται. Πώς ευχαριστούμε και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό, αύριο 3-4-4 Γιάνγκος Ιωαννίδης. Λοιπόν, και την Πέμπτη 3-4-5 Στέλιο Στυριανό. Αυτά για τον την εβδομάδα. Λοιπόν, περιμένω από εσάς έτσι τις απόψεις σας για ένα-δυο παίχτες που θέλετε στην 11 την αντιπροσωπευτική δεκαετιών 70-80-90-2000, την οποία σαν εκπομπή θα δεξιωθούμε μαζί με έναν προπονητή, τιμώντας το πρόσωπο αυτών των ανθρώπων, όλους όσους παρέλασαν από την εκπομπή από το ειδικό έθετο Ρετρό. Εντάξει, από όλες τις ομάδες, από Πάφο μέχρι Παραλίμνη και ενδιάμεσα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χριστέ, Μαρισαίος.
0: Ναι, Μαρία μου.
1: Να φκάει στον Κυριάκο τον Κουρούμουνο στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Να φκάει στην εκπομπή σου.
0: Να φκάει.
1: Ναι, τον Κυριάκο τον Κουρούμουνο.
0: Εντάξει, κουμπάρε μου.
1: Μια δόξα ζωής.
0: Δόξα ντου.
1: Μια δόξα ζωής.
0: Α, οκ. Γεια να μου λέει ο φίλος μου. Γεια σου, λεβέντη μου. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέκιο.
0: Ποιος?
2: Μαρίνος.
0: Μαρίνος.
2: Ναι.
0: Από.
2: Από, Λεμεσό.
0: Η έγκυπες μου, Μαρίνος, μπορεί 17 του Ιούλη να πω χρόνια πολλά για να ακούσω 1073. Μάλιστα. Στη Λεμεσό είναι 211. Οκ.
2: Θα σου πω, έπιασε για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Το οποίο για μένα είναι ιστορικό μετά από το εχθέσινο.
0: Ναι.
2: Ο Κλειλιοφόρος Αλεξάνδρας.
0: Ναι.
2: Όσοι μεγαλώσαμε με Παναθηναϊκό που γενικά που έπαιζε Champions League τις χρυσές εποχές. Μιχάλη Κωνσταντίνου, θυμάσαι τα.
0: Ναι.
2: Είναι ιστορικό είναι το τοπίο, τότε έκλεισε η λεωφόρος.
0: Ναι.
2: Οι χαρές που ζήσαμε και που βλέπαμε με το γήπεδο, θυμούμε παγιά, διόρθωσμα αν είμαι λάθος, που τους ερωτήσασαι γιατί ένα λάστι το γήπεδο και είχαν τους πει θέλουμε τόσο κόσμο, επειδή δεν θυμάμαι ακριβώς το λιστέ χάσιμπι, πριν πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
2: Ότι, ξέρετε, ένα μέρος της ιστορίας του Παναθηναϊκού πλέον.
0: Να σου πω κάτι, δεν είναι ένα μέρος της ιστορίας του Παναθηναϊκού, είναι η ιστορία του Παναθηναϊκού και μεγάλο κομμάτι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Διότι σε γύρω το γήπεδο εδωθήκαν οι περισσότεροι αγώνες της Εθνικής Ελλάδος, εδωθήκαν τα περισσότερα ντέρπι, γιατί κάποτε είχαν το και πέτραν η ΑΕΚ ένα διάστημα μέχρι να φτιάξει ο δικός της και λοιπά, επέζανε ενώ ο Ολυμπιακός έπαιξε εκεί, τελική έγιναν εκεί. Εκεί ήταν το μεγάλο το παιχνίδι, το ιστορικό, το πρώτο Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση, ήταν με τον Κορτούτα και Νικολούδη που επήγε για πρώτη φορά στο Euro η Ελλάδα. Εκεί έγραψε το ξέσο Παναθηναϊκός το 1971, εκεί έγιναν τα ντερπίτα μεγάλα. Μεγάλη ιστορία ο Ηλιοφόρος Αλεξάνδρας, είτε είσαι Παναθηναϊκός είτε όχι, μεγάλη υπόθεση Ηλιοφόρος Αλεξάνδρας.
2: Ακριβώς, ξέρετε, δεν είναι απλά κλεί ένα γήπεδο.
0: Ναι. Να αφήσουν κάτι, εν πάση περιπτώσει, να αφήσουν κάτι να... Είναι όπως το δικό μας το Γασιμπή που πάει και με... ούτε ξέρεις, ούτε... Ξαναλέγουν το πράγμα. Και με 150 χρόνια γίνω, όταν περάσω που για μένα πραγματικά κλαίω. Και νομίζω αντιπροσωπεύω χιλιάδες κόσμου, είτε αθλητών, είτε ποδοσφαιριστών, είτε οπαδών, ανεξάρτητα ομάδας που επεράσαμε και το Κασίπι. Γιατί είναι το πράγμα για μένα, ανάγιος γενναίες γενναιών. Έγινεται να κατεδαφιστεί και να με φαίνεται κάτι. Το γάσιο το ίδιο, έγινεται το πράγμα. Το γάσι ζήσει απλά την πύρη μου γράφει γυμναστικό σύλλογο Ζήνο. Οκ. Χαίρομαι πολύ που για μένα γι.
2: Έγινε. Ειδικά
0: οι πιο μίτσι που δεν τα φτάσανε, θα καταλαβήσουν και γύρω τα βλάκα, δεν θα καταλάβουν ποτέ να προχωρήσω ακόμα ένα βήμα και να το πω. Δεν συγκρίνεται σε καμιά περίπτωση το γάσιμπι το παλιό, ούτε με το μακάριο, διότι και στο μακάριο δοξαστήκαν με μπεχταράδες και λοιπά, εννοείται, αλλά το γάσιμπι ήταν για μένα η πηγή του αθλητισμού, οι δόξες οι μεγάλες. Παγκύπριους αγώνες τύπου, ποδόσφαιρο, τον μπάσκετ που είχε, βόλεϊ, οι μάχες που γίνονται εκεί μέσα, ήταν το γάσιμπι το παλιό, ήταν ο ναός της Λευκοσίας. Ούτε το νέο το γήπεδο είναι ναός, ούτε το μακάριο ήταν ναός, το γάσιμπι ήταν ο ναός. Τέλος.
2: Να.
0: Αυτά.
2: Εντάξει, τέλειο.
0: Να είσαι καλά, Μαρίνο, μου σε ευχαριστώ. Πάμε στο επόμενο, καλησπέρα. Όντα, άρα το ηρωικό πέντε το από μαθιά τη. Πρόσεξε. Καλησπέρα.
3: Καλά, ρε φίλε.
0: Ναι, παράτσε μου.
3: Να μου καμπνέ.
0: Να έχουμε εδώ, με το ξαζιωδιό, με τον κόσμο, τον καλό, μικρού μεγάλου.
3: Πάντα που είσαι ο παρέα μα.
0: Ο Φρίξο.
3: Ναι.
0: Είπε να έπιαν τηλέφωνο μετά από κάμπο στον καιρό και. Έπαρε άλλα λίγο ο Πανάθας μας, έφεξε ώρα του. Εμάχω που να πιάω κανένα γιατρό να δω να έχει σπίρετο όλα του, αυξήθηκε μου πολλά. Ρε παρέα μου, λέει μου, ο Πανάθας λέει μου, έκαμε τίποτα. Κέφι μας, αυτό είναι ιστορίες καστά, η Λάδο καλά ρε, ο Πανάθας έπαιξε με τον Πάου. Εσείς που μας εδέρετε στο Καρασκιά, είναι δυο χρονιά.
3: Έμπειρατε ρε παρέα.
0: Εσείς χωρίσαμε τον γιαγιού του, δεν ήμανε ακόμα.
3: Να δίνουμε έναν
0: οδηρότητα, ρε, ποιο πειράζει. Ξέρει γιατί σε φάμε. Διότι μπορεί να μην καταφέρναμε να σηκώσουμε το τρόπιο τότε. Να μας πέσει για βγάλουμε να μην.
3: Καλοχάζουμε, μέσα στράτα.
0: Είναι από ένα καλό περίπου, μωρέ, αυτό. Αυτό, σαν γαστόμεθα. Τι έκαμε. Κι άλλο, εγώ είναι
3: τρόμο, ρε, φίλε, πάω, λέμε, εδώ. Θα δούμε να μεταγράφουμε.
0: Πού πάεις?
3: Μου λάρμερα σήμερα.
0: Καλά έκανες.
3: Πέγαμε
0: στις δουλειές
3: μου και τώρα πάω στο σπίτι.
0: Όχι, ρε.
3: Ακούμε, ρε παρέα. Μάλιστα. Γιατί είπες κάτι που μπορούσες να αποφύγεις προηγουμένως, αν μας ακούει ο Πάρης.
0: Εντάξει, το άρα μπορούσε να παραλείψεις, εντάξει.
3: Μπορούσε να παραλείψεις.
0: Όχι, προχώρησα παρακάτω γιατί είχες δουλειές σου και μέσα στα χωράφια, είπα.
3: Ναι, ναι. Μόνο αν υπάρχει τεχνική δυσκολία, ακούσουμε.
0: Μάλιστα, έσασα τα.
3: Έτσι, αλήθεια.
0: Μάλιστα.
3: Κάναμε παρέα.
0: Να μιλήσουμε.
3: Να τα πούμε, έγινε. Καλή συνέχεια και να τα πούμε. Έγινε,
0: πάει. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
4: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
4: Ο Λάμπρος.
0: Λάμπρογκο. Επήρες καπά δημοσίδιο και της εβδομάδας.
4: Θυμούμουν τα αποτελέσματα. Αν ήμουν, δεν ξέρω.
0: Για αφού είπατε μου, η ώρα δεν σήριξε κάρτο. Ενημέρωσα τον κύριο Φρίξο. Εμιλήσαμε, είπε μου για τον Πανάθα μας σήμερα. Και γι' αυτό μου να έχει ένα κονένια να μην ύπρεξει στο ψευδά και στη Αλήμπια.
4: Δεν έχει τίποτε. Ιωφάνεια.
0: Διότι η μάμα μου είπε, έπαρε ο Πανάθας μας, αλλά τώρα έπαρε, έφρεξε λόγω. Έχεις πυρετό, έχεις τίποτε, ξέρω εγώ, ιστορία να ενημερώσω κανένα. Να ξέρω τι μου γίνεται, γίνεται ο Πανάθας μας, ο Φρίξος.
4: Ναι.
0: Ξέρεις ότι για έναν γκολ έβρισκε και τα τρία ακριβώς, α?
4: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει, έβαλα λαλό να βάλει κανέναν τερμα, αλλά δεν ξέρω να παίζω Φαπιάνο.
0: Ναι, αλλά 3-2-2-2, έναν τρία μεγάλη κουβέντα. Την ταβέρνα τη δικαιούσε και είσαι υποψήφιος για 200 ευρώ δώρο κουπόνι, το νούμερο 32 από την Τίμκο.
4: Να κανονίσουμε.
0: Εντάξει.
4: Που λαλίσε, φόρουν το παιχνίδι του Ακρίτα και του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
4: Και λαλό, δεν γίνεται να έχει 6 λεπτά διαφορά.
0: Η αφέση χάρηκα τους, έγραψα αμέσως είναι το πράγμα ρε φίλε. Ανεξάρτητα ομάδων.
4: Παγιά θυμούμε πριν να ξεκινήσει, σε παγκόσμιο κύπελλο, ευρωπαϊκό, πριν να ξεκινήσει ο δεύτερον ημιχρονών, συνεννοούνταν τηλεφωνικώς στα γήπεδα να ξεκινήσουν μαζί τα παιχνίδια, γίνεται.
0: Έχουμε αυτή τη στιγμή υποτίθεται την τεχνολογία για μια χαρά.
4: Αν δεν έβαλε τερμάν ο Ολυμπιακός,
0: ναι.
4: Εγώ πιστεύω ήταν να βάλει ο Ακρίδας.
0: Α, σχεδόν τούτο. Αλλά εγώ σου λέω, πραγματικά, εγώ σου λέω, από τη στιγμή μου θέλει να θεωρείς ετοίμη, να δείχνεις ότι είσαι ετοίμη και λοιπά, όπως τη γυναίκα του και στο σαρατόραν το άλλο, ισχύει διαχρονικά. Και σου λέω το απλό το πράγμα. Υπάρχει λόγο να υπάρξουν 6 λεπτά καθυστέρηση στο ξεκίνημα και άλλα τόσα στο δεύτερο ημίχρονο και δεν με ενδιαφέρει ποιες ομάδες ήταν.
4: Σίγουρα.
0: Τούτο το πράγμα λειτουργούσε σε βάρος συγκεκριμένης ομάδας του Ολυμπιακού. Λέω. Ναι. Χωρίς να φταίει ο Ακρίδας, δεν φταίει ο Ακρίδας. Μπορείς να αντίθετε. Oh. Αλλά κυρία Κοπ, αξιότιμη κυρία Κοπ, αφού βάλετε τους διαιτητές που βάλετε και αφού έχουν τις εντολές που έχουν, δεν μπορείς να τους πείτε, κύριε, η ώρα 7 ξεκινώ τα παιχνίδια. Εντάξει, επικοινωνάτε μεταξύ σας, την ώρα που να ξεκινήσει το ένα το παιχνίδι, ξεκινά και το άλλο. Αν δεν έχει 8 δευτερόλεπτα διαφορά στο σφύριγμα. Όχι 6 λεπτά. Γίνεται να παίζετε διαβάθμιση και να είναι στο 6ο προς 7ο λεπτό και το άλλο το παιχνίδι να ξεκινάει την ώρα. Και γίνεται να ξεκινάει δεύτερο ημίχρονο και ακόμα να μην κουριθεί τίποτε και να είναι στο 53 και άλλο να είναι στο 46. Χελία πράγματα είναι τα πράγματα, ρε φίλε. Και άδικα, ρε φίλε. Και έγινε να λάβει κατά στην ευθύνη για αυτό το πράγμα. Αφού είδε να στο πρώτο ημίχρονο δεν γίνεται το πράγμα. Και αφού είδε το κράζους σας. Και αφού παραλάβαμε σαν τσιμά από ραδιοφόνου για τον πράγμα που ο πρώτο μήχρονο. Εδώ στέλνει τον Λίντου Λάγης στο δεύτερο μήχρονο να ξεκινήσουν την ίδια ώρα ρε φίλε. Τόσο απλά. Γιατί με την ίδια λογική να μπορείς να σου πέντε το παιχνίδι να κάτσουν μέσα στα αποδητήρια να περιμένουν να δώσουν λίγο μπαρα εξεγήσεων αλλά ξεκινήσει. Πόση ώρα, 50 λεπτό, ρε, μόλις το 50 έχουν παραλάβει, είμαστε δραματίες να ξεκινήσουμε ύστερα από 20 λεπτά ας πούμε. Για όνομα το Θεό.
4: Και ακόμα κύριε Στέγιο στα play-out πρέπει να παίζουν οι ομάδες που κινδυνεύκουν οι τέσσερις πες οι που κάτω να δεν παίζουν και οι άλλες οι πιο πάνω γιατί μετά χαλαρώνουν άμα να κινδυνεύκουν δεν παίζουν όπως παίζουν στην αρχή. Στο τέλος
0: εντάξει χαλαρών... το καλό ότι αι, μεταξύ, όταν λέμε μεταξύ δύο κακών των λιγότερων κακών πελτιστών από τη στιγμή που έφυγε από τη μέση η διπλή αναμέτρηση και μονή ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να γίνουν ψευκές κλπ. Στις δύο αναμετρήσεις εύκολα μπορούσαν να γίνουν κάποια παρεδόση. Αλλά αν είναι μία η αναμέτρηση, εντάξει, η αντί 14 αγώνες είναι 7, δυσκολεύουν πάρα πολλά πράγματα.
4: Ναι, αλλά στο τέλος είναι αδιάφορο, άμα είναι σίγουροι ότι...
0: Εντάξει, για διάφορες ομάδες όμως εδώ είναι. Πρέπει να πούμε την καλή μας στην κουβέντα. Τα τελευταία χρόνια που μόνος αγώνας, αδιάφορες ομάδες κερδίσαν οι ομάδες. Και φέτος ακόμα, που θεωρείται αδιάφορες ομάδες κάποιες, επέξαμε κάποιες και ιδιαίτερα της. Τέλος πάντων.
4: Εντάξει, μου έγινε.
0: Να είσαι καλά, για να μιλήσουμε και για τις ταβέρνες και όλα σχετικά. Να είσαι καλά και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Χρήστο, θωρώσε. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Ναι.
5: Εμπαρέα.
0: Να παίξω τις καμπάνες του Αγίου Ορκίδα.
5: Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον αν έχω πει σε τον.
0: Άκουες τον παράτσο.
5: Ναι, άκουσα.
0: Για συγχώρησες σε πριν 2 χρόνια. Άκουσες τον όμως, α.
5: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
5: Εμπάρεα να σου πω και 3 πραγματούθηκια.
0: Ναι.
5: Είδες του έμπιες τους έψες, φαντάζομαι, ήσουν οι καλαμαράες. Ξέρεις τι έκανα.
0: Τι.
5: Είχε μια καθυστέρηση λόγω καπνογόνων στο ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Ναι.
5: Και ήταν σε επικοινωνία το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όσοι καθυστέρηση είχε δεν το εξεγίναν αν δεν αρκέψει και το άλλο.
0: Είναι ανακάλυψη της πυρηνικής μπόμπας για αυτό το πράγμα.
5: Εμείς αρενούμε ένα χριστιανό με την κόπ να διαφερθεί.
0: Εν τους ενδιαφέρει, ρε φίλε, μα σου λέω ότι τουλάχιστον είχαν το πρώτο ημίχρονο μπες ότι πήγαν να πιούσουν με έναν κρασάκι κόκκινο και να φάγει λίγο ψαράκι και να νέαν το ψαράκι του την ώρα. Δεκτό. Και δεν πήρα χαπάρι ότι γελάσαν τους 5-6 λεπτά ή έτυχε. Δεκτό ρε κουμπέ. Καλά ρε όταν σε κράζουμε από ραδιοφώνου στα site και λοιπά γιατί διορθώνεις τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο να πει ρε κουμπάρα, στήριζα μήνυμα. Κύριε, δεύτερο ημίχρονο ξεκινάτε ακριβώς την ίδια ώρα. Τέλος.
5: Και το ερώτημα είναι τι βάλουν τις ώρες το ίδιο καλό αφού δεν μπορούν να τα ελέγξουν.
0: Μάλιστα, κύριε. Εύλογο το ερώτημα του κύριου Φρίξου.
5: Το δεύτερο, ρε φίλε. Η Ντέρπιτ Κάουντι τότε έπιανε το πρωτάθλημα σαν παραθέριζε.
0: Εν τούτο που είπα.
5: Έφερε στο ναι με η Λίντ.
0: Με η Λίντ, βέβαια. Εδινεφωνήσαν του, ελάτε πίσω να πιάσει το πρωτάθλημα.
5: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
5: Αλλά του τα συμβαίνουν μόνο στην Αγγλία, ρε παρέ.
0: Ναι.
5: Μόνο στην Αγγλία συμβαίνει.
0: Μέν τα συζητά. Έτσι είναι.
5: Ναι, απλά λαλούμε
0: το
5: για να
0: ακούσει εγώ. Οκ.
5: Αντιλαμβάνεται.
0: Έλα σε επικοινωνία μου την κοινή τη εβδομάδα τον κύριο Λαμπρούκο και να επανέλθετε και οι δύο.
5: Μάλιστα. Να μιλήσουμε.
0: Οκ.
5: Ποιε είναι τα λεγέντε κύριο ο Λαμπρούκο.
0: Ο Λαμπρούκο. Είναι οι φίλοι μα που το είπαν το πολλέ φορέ. Μπαρε, τι παντελονάτι, τίποτε άλλο.
5: Αυτά.
0: Έτσι είναι.
5: Εντάξει, τι λέμε.
0: Έγινε.
5: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Χαιρετούμε. Τούσο τα σάρα μπορεί να πει να μου θέλει ρε κομπάρε να του πω ποιο είναι το ρε κομπέντάρι το από μαθιάδι. Quiz me. Πε μου έπαιζες μέσα στο από μαθιάδι ρε τα σάρα τώρα. Η πεντάρι που αθυμού που παίζαμε να αντιπάλει το Γιώργο Νοκέλη. Που μου πρόεδρος στην ελπίδα και κάμουν μάχες. Με πρόεδρο τον κουμπάρο τον Τσάτσο, βέβαια. Αυτά. Θέλεις διάλειμμα, ένα που θέλεις. Τον μετά τις 6.30 φυλάξες τον. Εντάξει. Παίρνω. Διάλειμμα. Εντάξει, ένα λεπτό. Καλαμάτα, είπαμε χαιρετίσματα. Να το απαντήσω, φίλο. Σήμερα το είπα, εντός των ημερών, σιγά σιγά να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Ότι θέλω έτσι να δω τα φώτα σας για μια εντεκάδα μπεχταράδων που αντιπροσωπεύουν έτσι τη δεκαετία 70, 80, 90 και 2000. Μια εντεκάδα, όσο όσο είναι περισσότερες ομάδες μέσα, και έναν προπονητή να τους δεξιώσουμε σαν εκπομπή, τιμώντας τους για την παρουσία τους στην εκπομπή εδώ σε πάσα και ειδικά στο έθετο. Ρετρό μας. Εντάξει. Ήρθαν αρκετά ονόματα από Λεμεσόν, από Παραλίμνη, Μπάφων, Λευκοσία και να τα πούμε για στις αμέσως επόμενες μέρες. Τα παίρνες να επιστρέψουμε και να τα πούμε. Τι άλλη Τετάρτη να δώσουμε τρεις και Ζήνων στη Λάνταγκαν και Κονιά στα Κονιά και Άγιον Επιφάνειο στον Άγιον Επιφάνειο. Εντάξει. Διάλειμμα τώρα. Άτε.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
11: Στις εκλογές ψηφίζω για το αύριο. Θέλω σταθερότητα στην οικονομία. Ποιος μπορεί να την εγγυηθεί? Δημοκρατικός συναγερμός. Υπεύθυνα μπροστά.
12: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
13: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
14: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
15: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
16: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
17: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
19: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
20: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 6:30.
22: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
23: Είτε μέσα στο γήπεδο.
24: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
25: Αδύνατο, coach, πονάω.
23: Είτε έξω από αυτό.
26: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
23: Μέσα στο γήπεδο.
25: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
26: Αδύνατο, coach, πονάω.
23: Είτε έξω από αυτό.
26: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, μετά τον τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο, πάμε για επόμενα 15 λεπτά για φινάλε, σιγά σιγά. Θυμίζοντας, αύριο έχουμε και το ρετρό, ναι, 3-4-4 Ιάνκος Ιωαννίδης, αλλά και το δικά σας τα προγνωστικά, την τρίτη, την καθιερωμένη, την όμορφη και την περιποιημένη. Ευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΔΑ και τη Μίτσα Παπαντζόγλου, να είναι καλά. 77-77-24-10-20. Πήγαμε τέλος πάντων. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 24 μηνύματα. Στα μηνύματα σας στέλνετε και διεκδικείτε από σήμερα μέχρι την μεθεπόμενη Τετάρτη παρουσία 4 ατόμων. Ένας που είναι και της συντρής, εννοείται, για την ταβέρνα Ζήνο στη Λάνακα, για την ταβέρνα Κονιά στα Κονιά και για την ταβέρνα Άγιος Επιφάνειος στον Άγιον Επιφάνειο. Όμορφα και περιποιημένα. Τώρα πανεί ο καιρός. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
1: Γιάννος, ο πράσινος μάγειρας.
0: Γιάννος, ο πράσινος μάγειρας. Μάλιστα, μόλις μιλούμε για
1: πέντε. Υπάρχει ότι πρέπει να σου λέω πράσινος μάγειρας, γιατί δεν με αναγνωρίζεις. Θα μας σου λέω Γιάννος, ο μόνος γαλακτικά.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Να μου κάνετε αυτήν καλά.
0: Όχι σας, γιατί ως ο ύψιστος.
1: Όχι σας, γιατί. Νομίζω ότι έχεις λάθος σε κάτι που είπες πριν για να...

0: κήπες τα τελευταία χρόνια που εμμονία αγώνησε στη δεύτερη ζώνη. Νομίζω φέτος ήταν η πρώτη χρονιά.
1: Ήταν και πέρσι. Βέβαια. Βέβαια και μάλιστα πέρσι εκρίθηκε τελευταία αναγωνιστική και πρόπερσι τελευταία αναγωνιστική. Πρόπερσι ήταν το ΑΕΛ Δόξα και Ανόρθωσης Παραλίμνη και ήρθε η ΑΕΛ ισοπαλία με τη Δόξα, ενισοφάρισε η Δόξα στο 90 φεύγα, αλλά να κέρδισε το Παραλίμνη την Ανόρθωση εκτός έδρας, έμενε το Παραλίμνη και έχασε. Και πέρσι ήταν το τελευταίο παιχνίδι ΑΕΛ Καρμιώτισσα που έχασε πέναλτι Καρμιώτισσα στο 90 και έπεσε. Μάλιστα, αυτά.
0: Πριν που ελαλούσατε για κάποιους τρίλους που θέλετε να βγάλετε να δημήσετε,
1: ναι,
0: που παίξαν 70, 80, 90,
1: ναι,
0: εμείς τους προτείνουμε οι ακροατές.
1: Ναι ρε φίλε, ναι, τους ανθρώπους που περάσαν από το ρετρό έτσι, αλλιώς από τους 344 μέχρι τώρα.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay. Ενόμιζα να προτείναμε εμείς.
1: Επίσης, ποιους.
0: Εγώ παρόλο το τιμή ομονιάτης, δεν ήθελα να προτείνω τον Νίκο τον Μαγνήτη που έπαιξε σε αποδείς στο Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Διότι έκαμε και προπονητής μου και χτυπώ τον πάρα πολλά.
1: Μάλιστα. Έκαμε το ρέτρο του Μαγνήτη, βέβαια.
0: Έκαμε.
1: Καλό τον Νίκο τον Μαγνήτη, βέβαια.
0: Χαρά.
1: Βέβαια. Α, σου πω ονόματα τώρα από αν ξεκίνησε την Λευκοσία Ρωμόνια από τον Ολυμπιακό και πάω ΑΕΛ από τον Άρη και Ανόρθωση Σαλαμίνα. Ενώ πεις ποιους δεν έκαμε. Έχει ορισμένους που δεν έκαμε ακόμα, εντάξει, εννοείται, αλλά έκαμε να μιλούμε δεκαετία 70-80-90, τους πλήστους τους έχω κάνει.
0: Μια χαρά. Ευτυχώς που υπάρχει η εκπομπή σας, κύριε Στέλιο μου, και
1: διμάται τα πλάσματα. Βέβαια, στη γιατί με, τους, με κάποιους από αυτούς αναγιωθήκαμε και σεβόμαστε και θα σεβόμαστε πάντοτε.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Μάλιστα. Ήταν
0: και πιο
1: νεαρός
0: εγώ, εμείς αναγιωθήκαμε με τους
1: μεταγενέστερους. Μπορεί να κοντέψω τα
0: 100
1: να μου κάνετε
0: κι
1: εσείς εμένα,
0: είναι. Καλό, βέβαια. Πονώντα στους
1: 200. Εντάξει. Να μου κάνετε ένα ρετρό, έτσι, ένα αιώνα στο... Την
0: αθλητική δημοσιογραφία.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Να
1: είσαι
0: καλά,
1: κύριε
0: Στέλιο.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Σε
0: κοινωνία, χαιρετήμα με τον κύριο
1: Μαγκή. Αύριο έχουμε προγνωστικά.
0: Ναι, έγινε.
1: Να
0: μιλήσουμε.
1: Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέλιο μου, καλέ. Καλησπέρα, Παναγή μου.
1: Να δω τα χέρια σου. Το έναν το δεξί είναι σηκώστη.
2: Το λοιπόν.
1: Ο πίνω να κάνω εδώ διερμηνία.
2: Το λοιπόν, θα εφαρμόσω έναν ανέκδοτο. Πάνω στο φίλο μας είναι προσβλητικό για όνομα του Θεού. Μπήκε σε ένα pet shop ο Παναγίδης μας.
1: Ναι, Παναγίδης.
2: Ο Παναγίδης μου, sorry. Ναι. Και έφυγε έξω και είχε έναν πονόν African Grey των παπαγάλων υποζήνους που ξέρεις τους ναι. Μεγάλους. Και πετάχτηκε κάποιον λέει του ρε φίλε μιλά. Και απαντά ο παπαγάλος και ήταν έξω τώρα να αγοράσα.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα, ωραίο. Σωστό, πολλά ωραίο.
2: Δεν που κάνουμε, είμαστε καλά, καλή εβδομάδα καταρχήν.
1: Επίσης.
2: Λοιπόν, αύριο έχουμε τα...
1: Βέβαια.
2: Πρώτα ο Θεός.
1: Ναι. Φορμαριστείτε.
2: Ακούω για μεγάλες κινήσεις στην Ομονία.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν είναι υπόψη σου, αλλά... Έχω καλές πληροφορίες.
1: Οκ. Είχε υπόψη σου ότι καλοκαιρινούς μήνες από 3 μέχρι 5 φορές τοποθετούμε δημοσίως και γίνεσαι. Mm-hmm. Με εικασίες δεν ασχολήθηκα ποτέ. Δεν μιλώ για την ομάδα σου. Μιλώ γενικώς. Γι' αυτό δεν θα με ακούσεις ποτέ.
2: Εκείνο
1: που ξέρω είναι να το μοιραστώ μαζί σας.
2: Ακριβώς.
1: Και εκείνο που ξέρω συνήθως επικυρώνεται.
2: Οκ.
1: Αυτά να έχεις υπόψη σου.
2: Το λοιπόν, έναν καλό βράδυ και σε έναν και στον Παναγίδη και με υγεία στις οικογένειες σας και πρώτα θέλω να μιλήσουμε αύριο.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πολλά, να είσαι καλά.
1: Σε χαιρετούμε. Πάμε ξανά 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Ακούσαμε για τον από Μαθιάτη που τον φίλο μας τον Ντασάραν και έμαθε και εδώ στα μηνύματα. Αρκετά σηκώσει ο τηλέφωνο να πει καλησπέρα. να θυμηθεί αύριο να δω και τα προγνωστικά του εγκουτσιά εν πάση περιπτώσει. Αν το πω διαφορετικά ρε Παναγίδη, τα προγνωστικά του είναι όπως την πιλότητα του. Κατάλαβες τι εννοώ? Ευχαριστώ. Λοιπόν, κόκκινο τριμηθιά, χαιρετά μάλιστα. Κύριε Επισκοπή, μάλιστα κύριε. Από Λευκοσία σε Μεσό. Επαρχία Λευκοσία σε Επαρχία Μεσό. Κόκκινο γόρκα, μια χαρά. Ο φίλος μας ο Παύλος Νέας Αραμίζε μας είπε υπόψη εδώ καλησπέρα. Το πιστό θα κουρατήσει, εντάξει, μπορεί να έχει κάποια θεματούθηκε. Ξέρω ότι είναι καλά. Να έρθει ξαφνικά για βήμα. Πιστό θα κουρατήσει από 1η Μαρτίου 2017. Τόσο απλά. Λοιπόν. Του νο. Στο 311. Να πω ότι. Α! Πάμπο πίτσα Παύλο Σάβα. Μάλιστα. Έκαναν και ο Πάμπο πίτσα για τον Παύλο Σάβα, βεβαίω. Άρα είναι η εισήγησή σου. Πάμπο πίτσα Παύλο Σάβα. Μάλιστα. Φυσιογνωμίε τεράστιε εννοείται. Ειδικά δεκαετία του 80, ο Πάμπο εννοείται ότι έπαιξε γεμάτη δεκαετία του 90 μέχρι και την πρώτη δεκαετία του αιώνα. Τα πρώτα χρόνια. Από το 84 μέχρι το 2003-2004, κάπου για μια γεμάτη 20ετία, ναι. Ο Παυλάρας, 83, κάπου για μέξε, στα 18 του, μέχρι το 98, 15 χρόνια γεμάτα, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, πήγε χρόνο στον απόψη και γύρισε πίσω. Μπεχταράδε και οι δύο. Μπράβο σας πάντως που έτσι αθυμάστε για τη μάτια. Αυτά. Προλαβαίνουμε ακόμη ένα κύριο, κυρία, πριν το πάρεις του ταξί του Ιάκωβου, το απολωνίστα ταξίγει το τραγούδι του για να πάρεις τις διαφημίσεις, εντάξει. Θυμάσαι το, ναι. Θυμάσαι να που πει. Έρχονται χρόνια δύσκολα. Αν δεν κάνω λάθος του Καζαντζίδη, ναι. Μάλιστα. Είδες ότι έγινε καλό το θυμητικό μου ακόμα. Περιστερώ να χαιρετά. Μάλιστα. Ναι, και πάτησα και ο τρεις κατά λάθος. Δεν είναι οι 11 οι top. Δεν είναι κανένας θέλεις να πει τους 11 top. Ας το δω. Πλησιάζουμε, ναι, αλλά ότι είμαστε ένα πολίτη. Θα είναι 11 παίχτες. Ελπίζω και εύχομαι να είναι από 7 ομάδες διαφορετικές τουλάχιστον. Πιθανόν και 8, γιατί όχι. Να έχουν και 3 ομάδες που 2 παίχτες. Εντάξει, εννοείται. Αλλά μια 11 έτσι όμορφη, βαρετή ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Και αν προπονητή μπορεί να επιλέξετε ανάμεσα σε κάποιους πετυχημένους. Εννοείται. Και σημαίνει ο πρώτης που να βάλουμε, ας πούμε, να τιμήσουμε, σημαίνει ενώ top. Είναι καλός όμως, στέκει. Και με τη δική σας την τηλεφωνική παρουσία. Και την αποστολή μηνυμάτων. Αυτό είναι. Και απλά τιμώντας τους, τιμούμε όλους όσους παρέλασαν από την εκπομπή «Δώσε πάσα». Ακόμα και τους εξελάδους, τους παιχταράδες, τους μεγάλους. Γιώργος Κούδας, Μεγαλέξανδρος Πάοκ, Θωμάς Μαύρος, Αρχικανονιέρης, όλων των εποχών, ΑΕΚ, Πανιόνιος, Αντώνης Αντωνιάδης. Ακά, αυτά. Τι θέλει ο 960, έχει πάρει πολλές λαλί. Ο Ατακαδόρος μας, κάποιος μας κάνει μποϊκοτάζ. Τι αγαπούμε. Καλησπέρα μας είπε ρε 960. Αύριο να δούμε τι λοβαριάζεις να κάνεις. Παραδοσιακά. Εντάξει ρε φίλε, μια φορά μπορεί να κερδίσεις. Εντάξει, οκ, okay. Άρκεψε το κράμα. Μάλιστα. Που λένε, ξεκίνησα για να ολοκληρώσω έτσι που κάποιος που έρχεται στο μυαλό. Μίμης Δωμάζος, στρατηγός. Ετοιμήσαν μας. Νίκος Σαρκάνης, ετοίμησε μας. Χάρης Γραμμός του Γουέμπλεϊ, ετοίμησε μας. Νίκος Αναστόπουλος, αρχηγός Εθνικής Ελλάδος, ετοίμησε μας. Αρκετοί εξ Ελλάδος, εννοείται. Πάμε στον τελευταίο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
1: Ποιος κυρίως?
3: Μάκης Μητσερών, Ομόνια, ΑΕΚ, Λίβερπουλ.
1: Μάκης Μητσερών, Ομόνια, ΑΕΚ, Λίβερπουλ. Να τονίζεις και η Λίβερπουλ που είναι ενδοξότατη ομάδα.
3: Και Ελλάδος.
1: Και η Λίβερπουλ είναι ενδοξότατη ομάδα.
3: Είναι, μου είπα την λίγο πιο
1: χαλαρά. Όχι. Λίβερπουλ είναι Λίβερπουλ.
3: Πάντα.
1: Μάλιστα.
3: Πάντα. Έπιανα από την καλησπέρα μου, στέλνω μου, την αγάπη μου, αγωστικά κόσμο, πανίκο μου, πανίκο την Άσια.
1: Ευχηθήκαμε σου χρόνια πολλά. Μας είπες έλατε ποτά ρε κοπέλια με τον Φίλιππο, με τον Παναγιώτη ακουστικά. Έχουμε λοκμάδες, έχουμε τσάμιχ, έχουμε ξέρω εγώ τίποτε. Τίποτε.
3: Να καταλάβεις ήταν 35-40 άτομα χωρίς να καλέσω.
1: Εμείς είμαστε ποτέ το τέλος. Εντάξει, από πέφτει.
3: Εμείς είμαστε ειδική περίπτωση φίλε μου.
1: Α, special.
3: Ε, ναι.
1: Μάλιστα, όχι μες τους κοινούς θνητούς σου.
3: Όχι.
1: Μάλιστα. Τώρα μιλάς.
3: Μάλιστα. Πολύ εμπολί.
1: Μάλιστα κύριε. Λίγη και καλή.
3: Ε, ναι.
1: Μάλιστα κύριε, ξεχωριστή. Άκουες κύριε Παναγίδη, είμαστε μέσα στους ξεχωριστούς φίλους του Μάκη Μητσερό. Μάλιστα.
3: Λοιπόν φίλοι μου, να έχετε την υγεία σας όλοι, να είναι καλά ο κόσμος.
1: Ναι.
3: Και καλή συνέχεια στην εκπομπή, στέλνω μου.
1: Να είσαι καλά, Μάκη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Μοιάζομαι παραδέκα. Έχουμε τον κύριο Νιακόπο τον ταξιχή χαλάριν του. Έχει διαφημιστικά μηνύματα ο κύριος Χρήστος Παναγίδης. Ξαναλέω, αύριο είναι η Τρίτη. Έχουμε και τα προγνωστικά μας. 32 μέχρι τώρα. Μετά την νίκη, την περήφανη που πέτυχε την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Λάμπρος από το Ψευδάρα. 32 υποψήφοι για 11 200 από την ΤΥΠΚ. Και έχουμε και το ρετρό 3-4-4 Γιάνγκος Ιαννίδης, παλιά δόξα του Παπουέρ, και μετά έπαιξε και Ολυμπιακό. Εντάξει, να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ να έχετε, και από τον κύριο Παναγίδη και από μένα το Σέλιο Παπαμεσίος χαιρετούμε, τα λέμε.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the Room να κάνεις.
3: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
4: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
6: Στα FIFA World Cup, στατιστικά, το μάτς αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
7: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο, παρέα με την All Win Bet.
8: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Δευτέρα σήμερα στις 10 το βράδυ, Arsenal Burnley στην Αγγλία.
2: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
3: Τα νέα, μωρό μου.
2: Ανακαινίζουν το.
3: Έτσι.
2: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
3: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
2: Μα μόνο τηλεόραση.
3: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
2: Λίγο. Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, ναι.
3: Ξέρω.
2: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
4: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς νοιαζόμαστε για σας.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και ορί στο epic.com.cy.
1: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθης Αρακάς 1000 γραμμάρια 3,15. Σοφρουλάτε. Όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας 130 γραμμάρια από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό 6x1,5 λίτρα 2,19. Φρουφρού. Κράκερ διέτης ολικής αλέσεως 200 γραμμάρια 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
4: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
6: Flame Grilled tastes better.
7: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
8: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
9: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
11: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Κολοσσίου

0: Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
6: Ακολουθείς η σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
7: Βάρη πρόστιμο μόνο των 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, απαγορεύτηκε στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Εντός των επόμενων 48 ωρών αναμένεται να επισημοποιηθεί η λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Φαβορή για την καταστάτηση του Ισπανού τεχνικού είναι μεταξύ άλλων ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ραντεβού ανάμεσα στον πρόεδρο του Άρη, Θεόδωρο Καρυπίδη, και τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών. Η Μακάμπι Χάιφα κοιτάζει την περίπτωση του 24χρονου Ιταλού επιθετικού του Όφη, Έντι Σαλσέδο, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Ισραήλ. Ανακοινώθηκε και επίσης από την Ελασίρου η πρόσληψη του Θανάση Στάικου για τη θέση του προπονητή. Η Κόμο και ο Φάμπρεκας επιθυμούν διακαώς την επιστροφή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με το Τούτο Μερκάτο. Εκτός πλάνου της Εθνικής Ισπανίας εν ώψη Μουντιάλ, μένει ο Φερμίν Λόπεθ με τον τραυματισμό που υπέστη στο χθεσινό μάτς της Μπαρσελόνα με την Μπέτις. Πρόβλημα και με τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος δεν θα δώσει το παρόν, τουλάχιστον στους δύο πρώτους αγώνες. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League, στις 10, Arsenal Burnley. Ο Στέφανος Τσιπάς επικράτησε 2-0 σε του Γάλλου Μπέτσι Περικάρτ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, στην περιμιέρα τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη το πρωί τον Αμερικανό Λέρνερ Τίεν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
8: Intervete Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Στο Intervete Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervete με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervete Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

5 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervetten Sports. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, ή αν θέλετε, δεύτερο ημίχρονο. Καλή εβδομάδα σε όλους, να ευχηθώ. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου του 2026. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8. Με την εκπομπή Sports On Air Live. Ο Σάγιος Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ζουμελιώτης και Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Η Σοφία Οικονόμου είναι υπεύθυνη στα social. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821. Και 210-220-5943, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.

0: Να μείνουμε λίγο στα ΤΣΑΕΚ και στον Λάζαρο Ρώτα. Είπα να μην κόψω από το χρόνο του φίλου μου του Λάιτου Κονησιώτη. Θα ήθελα να πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Λάζαρου, που άγγιξε τους πάντες μιλώντας στο περιθώριο της φιέστας της ΑΕΚ, εκεί μέσα στα πανηγύρια. Μίλησε για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας με αφορμή την αυτοκτονία των δύο νεαρών κοριτσιών πριν από λίγες μέρες. Για πολύ λίγο, 2 και 40 περίπου είναι. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Λάζαρος Ρώτα.
1: Πριν μου πείτε κάτι, θέλω να πω κάτι που έχει πολύ πιο μεγάλο σκοπό από αυτές τις δηλώσεις και αυτές τις ερωτήσεις που μου κάνετε. Και θέλω να παιχτεί παντού, γιατί έχει πολύ μεγάλο σκοπό. Θα ήθελα 2 λεπτά από τον χρόνο σας και μετά μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους στους οποίους αναφέρομαι. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Βρίσκω αυτή τη τέτοια γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι πολύ τρομακτικό να χάνονται νέες ψυχές. Είναι ακόμα πιο τρομακτικό ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αυτές οι ψυχές δείχνουν ότι είναι οι πιο ευτυχισμένες, οι πιο χαρούμενες και οι πιο δυνατές, δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς νιώθουν μέσα τους. Ζούμε σε μια εποχή που όλα είναι συνδεδεμένα και όλοι είναι συνδεδεμένοι. Συγγνώμη λίγο γιατί είναι και στιγμή τώρα. Που όλοι είναι συνδεδεμένοι, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένοι, εξαντλημένοι και πιεσμένοι στο να αποδείξουν ότι είναι καλά και δυνατοί. Ίσως και εμείς καμιά φορά όταν αναφερόμαστε και ρωτάμε κάποιον το πώς νιώθει και το αν είναι καλά, να το ρωτάμε αληθινά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως κάνει τον άνθρωπο αυτόν να νιώσει ότι δεν είναι βάρος και ότι είναι σημαντικός. Και τέλος, για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα είπα και πριν. Και ελπίζω αυτά να παιχτούν σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές. Ας με κόψουν, ας παιχτούν μόνο τα λόγια μου. Γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι, και θέλω να αναφερθώ σε αυτούς, μην πάρετε μια απόφαση η οποία είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό για έναν πόνο ο οποίος με τη βοήθεια κάποιου μπορεί να τον ξεπεράσει. Κάνε την, νομίζω, πρέπει να σεβαστείς τη ζωή σου και να ρωτήσεις κάποιον ή να ζητήσεις βοήθεια, νομίζω είναι το παν. Θα ήθελα αυτό, και συγγνώμη που πήρα έστω και 2 λεπτά από τον χρόνο σας, γιατί πρόσφατα μου έτυχε και ένα περιστατικό το οποίο βοήθησα εγώ ένα κοριτσάκι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά σιωπηλά μέσα τους παλεύουν καθημερινά με τον εαυτό τους. Μη το κάνουν αυτό στον εαυτό τους. Νομίζω το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε είναι η ζωή και πρέπει να της δίνουμε αξία. Αυτό.
2: Αναφέρεσαι στο τραγικό περιστατικό με τα δύο κορίτσια και στα θέματα ψυχικής υγείας.
1: Και στο άλλο, το κορίτσι που πρόσφατα, αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ άσχημο αυτό που γίνεται. Και νομίζω είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτό και ελπίζω να παίξει αυτό και έστω να πειράσουμε έστω 1% εμείς που μπορεί να έχουμε μια επιρροή στον κόσμο, αλλά και μπορεί και όχι εγώ, τουλάχιστον θα κάνω την προσπάθειά μου και ελπίζω να πάρουν και άλλοι από μένα και ίσως βοηθήσουν και αυτοί με τον τρόπο τους.
0: Τι να πεις τώρα, μεγάλο μπράβο στον Λάζαρο Ρώτα, ο οποίος πραγματικά άγγιξε πάρα πολλούς. Είχαμε και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και, και ποδοσφαιριστριών, που στην ουσία πραγματικά υποκλίνεται στον παίκτη της ΑΕΚ. Να ακουστούν παντού τα λόγια σου, Λάζαρε, γιατί τη στιγμή της μεγάλης σου χαράς επέλεξε να μιλήσεις για τη ζωή και τις νέες ψυχές. Και κουβέντα στην κουβέντα, πράξη στην πράξη, μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Οφείλουμε τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο, ανέφερε το μήνυμα του συνδικαλιστικού οργάνου των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο και μπράβο στον Λάζαρο, και το λέω αυτό και το ξαναλέω, γιατί σε αυτές τις στιγμές της φιέστας, της μεγάλης χαράς, ο Λάζαρος ήταν σαν να το ξέχασε εντελώς και μίλησε κάτι πάρα πολύ σοβαρό που μας συγκλονίζει τελευταία.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού, ο οποίος ναι μεν δεν πήρε το πρωτάθλημα, αλλά τουλάχιστον θα παίξει στα προγραμματικά του Champions League, παίρνοντας βέβαια την δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο, στα playoffs.
1: 9.43, Intervetten Sports.
0: Βασίλη μου, καλά θα ήταν να έχουμε κανονική περίοδο χωρίς playoffs ή όχι? Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα. Εντάξει. Κοίτα, πάντως στα play-off ανταποδίδουν, δηλαδή διατηρείται μια αγωνία μέχρι το φινάλε, είτε αφορά την πρώτη θέση είτε τις υπόλοιπες. Όπως το βλέπει κανείς, έχουμε λίγο μπασκετοποιηθεί εμπολής, γενικά το ποδόσφαιρο έχει εισάγει μια στοιχεία.
0: Καλά, είναι και τα τηλεοπτικά στη μέση, έτσι, γιατί είναι πολλά τα ντέρμπι στο τέλος. Ναι. Παίζει ρόλο και αυτό.
2: Εντάξει, μετά ξέρεις, χάνεις την μπάλα, δηλαδή δεν ξέρεις πια τι βλέπεις και τι ακολουθείς και τι να θυμάσαι και τι να αφήνεις πίσω. Στις παλιά είχαμε ορόσημα σε ό,τι αφορά τα ντέρμπι, τώρα και αυτό έχει λίγο χαθεί.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή φέτος πρέπει να είναι 12, πόσα είναι?
2: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλά. Ενώ τις παλιές εποχές θυμάσαι ότι έπαιζαν δύο φορές, άντε να βρισκόταν και στο κύπελο. Δεν υπήρχαν τόσα πολλά ντέρμπι. Πάντως χθες, φίλε, είχε τόση κίνηση από Λεωφόρο Αλεξάνδρας Φιλαδέλφια. Δηλαδή, μία η δεύτερη θέση πήγαινε Αλεξάνδρας, μία πήγαινε στη Φιλαδέλφια. Αλλά τελικά ο Ολυμπιακός τα κατάφερε όμως.
2: Εντάξει, ήταν μεγάλο δώρο από τον ΠΑΟΚ αυτό, εντός αγωγικών δώρο. Το ότι ενώ είχε το προβάδισμα με 0-2 δεν κατάφερε να το διατηρήσει.
0: Συγγνώμη, από τον ΠΑΟΚ και από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε.
2: Δώρο από τον ΠΑΟΚ, γιατί με το ΜΑΚ το 0-2...
0: Δεν το χάνεις, έτσι.
2: Όχι, θες απλά μια διαχείριση μετά. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός εκείνη τη στιγμή πάλευε για κάτι. Έσβησε πάλι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός... που ουσιαστικά κυνηγούσε το τρίποντο για να είναι σίγουρος, είδε και με ισοπαλία βολεύεται. Και τελείωσε αυτή η σεζόν με την απώλεια του τίτλου, αλλά τουλάχιστον έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την είσοδο και πάλι στη League Face του Champions League, που ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει και σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, αλλά και σε ό,τι αφορά το γόητρο της ομάδας.
0: Πάντως φέτος, αν και ο Παναθηναϊκός κατάρρευσε εντελώς, οι άλλοι τρεις, με τους άλλους τρεις μάλλον είχαμε πολλά συναισθήματα μέχρι και την τελευταία στιγμή. Έτσι, για την πρώτη, μέχρι να οριστικοποιηθεί η ΑΕΚ πρωταθλήτρια και μετά για τη δεύτερη θέση.
2: Βέβαια, γιατί ουσιαστικά πήγαιναν χέρι-χέρι. Είχαμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος φαινόταν πολύ σκληρός, αλλά τελικά κατέρευσε γιατί είχε διάφορα εσωτερικά θέματα. Και απ' την άλλη, πολύ συνέπεια έβγαλε η ΑΕΚ. Και ο Ολυμπιακός θα θεωρώ πως αδείξε τον εαυτό του και τη συνολική προσπάθεια λόγω της χαμηλής αποτελεσματικότητας.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, η κατάκτηση ενός τίτλου χτίζει έναν μύθο και νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί να το εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Η ανάγνωση βέβαια από πλευράς μου είναι ότι ο Ολυμπιακός πιο πολύ έχασε μόνος του το πρωτάθλημα, καθώς σε μάτς έχασε πολλούς βαθμούς σε μάτς τα οποία δεν ήταν στο πρόγραμμα να τους χάσει. Και μετά στα play-off, τι ήταν αυτό, τι ξεκίνημα ήταν αυτό με την ΑΕΚ. Και ξέρεις, η αντιστροφή της εικόνας, δεν σου λέω για τα αποτελέσματα στο ντουέτο των παιχνιδιών με τον ΠΑΟΚ, αλλά η αντιστροφή της εικόνας από την δεύτερη αγωνιστική των play-off και μετά, μας έδειξε μια ομάδα που εκεί ήταν, δεν χάθηκε. Απλά, όπως είπα, δεν είχε αποτελεσματικότητα. Αν δεν βάζει ο Φόρτη μπάλα ή αν περιμένεις από το Ροντινέι να σκοράρει.
0: Νομίζω ότι είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στα play-offs.
2: Ναι, βέβαια, έχει 4 γκολ. Έκανε πραγματικά ρεκόρ γιατί ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση του σκοράρισμα, που ήταν επίσης 4 γκολ πέρυσι, αλλά το είχε καταφέρει σε 205 μέρες. Τώρα το κατάφερε σε 29.
0: Ο extreme Ροντινέι, έτσι.
2: Έτσι, ναι. Και εκεί θα καθιερωθεί. Θεωρώ ότι ουσιαστικά είναι και η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού, γιατί είπε με τον Λίμπαρο ότι εκεί θα τον αξιοποιήσω. Γιατί δεν μπορεί πλέον να αμυνθεί καλά, όπως είπες, σαν δεξής οπισθοφύλακας. Οπότε βλέπουμε έναν άνθρωπο, έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι ενεργοποιημένος στην περιοχή, απειλεί, σουτάρει, πατάει περιοχή, και αυτό είναι το ζητούμενο που ο Ολυμπιακός δεν το είχε με τις προηγούμενες.
0: Ναι, και σε πολλές περιπτώσεις, φίλε, παίρνει και τις σωστές θέσεις όταν πρέπει, βρίσκεται εκεί.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι, κοίτα, μια σεζόν η οποία είναι γλυκόπικρη για τον Ολυμπιακό, γλυκιά γιατί επέστρεψε στο Champions League. Και όχι απλά επέστρεψε, αλλά ήταν ανταγωνιστικός. Δεν είναι απλό για μια ελληνική ομάδα να είναι εκεί και να βάζει με τα θηρία. Από την άλλη όμως είδαμε ότι αυτό προκάλεσε σκαμπανεβάσματα, αρρυθμίες στην παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είχε αποτελεσματικότητα ο Ολυμπιακός. Αν δεις, και η στατιστική μιλάει με γλαφυρό τρόπο, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία δημιουργούσε, είχε αρκετές τελικές προσπάθειες, περισσότερες από πέρυσι, είχε περισσότερη κατοχή μπάλας από πέρυσι. Ουσιαστικά βλέπουμε μια ομάδα η οποία προφανώς έχει ταυτότητα και ακολουθεί το ίδιο αγωνιστικό τρόπο να δημιουργήσει ποδόσφαιρο, αλλά δεν είχε τον γκολ. Σε κάποιους δεν αρέσει αυτό, γιατί είναι λογικό όταν παίζεις έτσι και δεν έρχεται τον γκολ, βγαίνει πολύ γκρίνια. Αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι μια απολύτως νοικοκυρωμένη ομάδα, σε ό,τι αφορά τον Μεντιλίμπαρ μιλάω τώρα.
0: Ναι, γιατί πολλοί είχαν παράπονα, συγγνώμη που σε διακόπτω, από τον Μεντιλίμπαρ, γιατί έβλεπα ας πούμε τον LKB, ο οποίος δεν ήταν καθόλου καλός μετά την επιστροφή του ας πούμε από το Κόπα Αφρικα, και όσο δεν έβαζε γκολ ο LKB, δεν κέρδιζε και ο Ολυμπιακός σε πολλά παιχνίδια.
2: Κοίτα, έχουν γίνει αρκετά λάθη. Λάθη που αγγίζουν όλους. Δηλαδή ο μεταγραφικός σχεδιασμός, όπως καταλαβαίνεις, δεν πήγε καλά. Δηλαδή,
0: ναι, αυτό φάνηκε.
2: Επένδυσε σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι στην πρώτη τους τουλάχιστον σεζόν δεν έδωσαν πολλά πράγματα. Από την άλλη, να θυμίσουμε ότι δαπάνησε ένα μεγάλο ποσό για τον Στραφέτσα, δεν ξεχώρισε, ο Καμπελά δεν ακούμπησε. Ο Ταρέμι είναι δεύτερο σκόρερ, αλλά θεωρώ πως δεν έχει κουμπώσει απόλυτα με το πλάνο του Μεντιλίμπαρ, με την τακτική του Μεντιλίμπαρ. Έχει βάλει τόσα γκολ λόγω της ποιότητάς του, αλλά έχασε σε δυναμική εκεί ο Ολυμπιακός, έχασε σε πίεση. Από και την άλλη, επιλογές όπως ο Νασιμέντο, ο Σιπιόνι, okay, θεωρώ ότι έχουν θετικό πρόσημο για παίκτες οι οποίοι έκαναν τρομερό step-up, δηλαδή ο Σιπιόνι ήρθε απευθείας από την Αργεντινή, ο Νασιμέντο από τη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, αλλά δεν έδωσαν το κάτι παραπάνω. Οπότε όταν παίκτες έρχονται και δεν σου δίνουν κάτι περισσότερο και στηρίζεσαι σε έναν κορμό ο οποίος είναι στα κόκκινα εδώ και 2,5 χρόνια, γιατί το παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ είναι ένα παιχνίδι το οποίο ρουφάει την ενέργεια των παικτών.
0: Ναι.
2: Και όπως καταλαβαίνεις, όταν μια ομάδα επί 2,5 χρόνια παίζει το ίδιο πράγμα και αναζητεί λύσεις από τα ίδια πρόσωπα, αυτά, ξέρεις, εμφανίζονται, πώς να σου το πω, χωρίς ιδέες, χωρίς φρέσκο μυαλό. Το είδαμε αυτό και από τον Τσικίνιο και από τον Ελκάμπη. Δεν είναι τυχαίο. Και μιλάμε για παίκτες στους οποίους η διοίκηση φρόντισε να ικανοποιήσει, να τους ανανεώσει τα συμβόλαια. Αλλά δεν έδωσαν όσα έπρεπε, τουλάχιστον σε μεγάλη διάρκεια.
0: Βέβαια, αυτό έχει και την εξήγησή του, με την έννοια ότι τα παιχνίδια του Champions League ήταν υψηλής έντασης. Και φυσικό ήταν και επόμενο, όταν οι ίδιοι παίκτες παίζουν και στο πρωτάθλημα αλλά και εκεί, και στο Champions League έπαιζαν δηλαδή, βλέπαμε μετά τον Ολυμπιακό, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, να μην μπορεί να τα καταφέρει καλά και να χάνει βαθμούς, ας πούμε, όπως από τη Λάρισα.
2: Γι' αυτό και χρειάζεται περισσότερο rotation, περισσότεροι παίκτες. Είδαμε τον Αντρέ Λουίς και τον Κλέιτον Σίλβα να αποκτώνται και ουσιαστικά και αυτοί να μένουν εκτός νυμφώνας ό,τι αφορά τις συμμετοχές. Είναι μια σεζόν που ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν κατάφερνε να πάρει και έτσι το πρωτάθλημα, τι να πω. Γιατί δεν ήταν μακριά, δηλαδή αν δεν έκανε την γκέλα με τη Λάρισα, που θέλω να σου πω θα μπορούσε να μπει μια στιμένη μπάλα να έμπαινε ένα γκολ, ξέρω εγώ, από το πουθενά. Ένα ξερό σούτ από το πουθενά. Ή αν ο Γιαζίτση, ο μεγάλος άτυχος, πετύχει εκείνη την ισοφάριση. Μιλάγαμε για κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά και η απώλεια του τίτλου νομίζω ότι είναι μια διαδικασία που κανονικά, σε κανονικές συνθήκες, βοηθάει τέτοιες ομάδες να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους, να βελτιωθούν και φυσικά να παρουσιαστούν καλύτερες την επόμενη σεζόν.
0: Πολύ δουλειά για την επόμενη σεζόν πάντως.
2: Πολύ δουλειά. Να σου πω ότι ήδη έχει ξεκινήσει. Ο Μεντιλίμπαρ το είπε αυτό ξεκάθαρα και χαρακτηριστικά, ότι η επόμενη μέρα ξεκινάει από σήμερα. Και πώς ξεκινάει? Αρχικά ξεκινάει με ένα πολύ κρίσιμο ραντεβού που αναμένεται να γίνει από τη διοίκηση του προπονητή για τους στόχους, για τις απόψεις των δύο πλευρών, και από εκεί θα φανερωθούν πολλά για τον νέο Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό της σεζόν 26-27. Και από εκεί και πέρα φυσικά ξεκινάει όλη αυτή η οργάνωση για την προετοιμασία, για τα πρώτα προκριματικά. Υπάρχει αναμονή για την Άστον Βίλα και το αν θα κάνει αυτό μεγάλο δώρο στον Ολυμπιακό, δηλαδή να παραμείνει στην τέταρτη θέση στην Premier League και να κατακτήσει το Europa League στον τελικό κόντρα στη Φράιμπουργκ. Αν γίνει αυτό, ο Ολυμπιακός γλιτώνει έναν προβληματικό γύρο στο Champions League. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι.
0: Προγραμματίσει την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, στις 1 το μεσημέρι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για να αναλυθούν όλα τα νέα δεδομένα για τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης σεζόν, έτσι.
2: Ναι, ήταν κάτι που περίμεναν πάρα πολύ οι φίλοι του Ολυμπιακού, δηλαδή και σε μένα έχουν φτάσει πάρα πολλά μηνύματα, γιατί υπήρχε το σενάριο μετακόμιση του Ολυμπιακού από τη νέα σεζόν. Όπως καταλαβαίνεις, δεν θα ισχύσει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν νομικά και πολεοδομικά κολλήματα για την ώρα, οπότε ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και περισσότερα θα έχουμε στη διάθεσή μας την Τετάρτη, όπως είπε, στη μία το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου από τον Γιώργιο Καραϊσκάκης.
0: Ακριβώς. Και φυσικά από τώρα και πέρα, φίλε, από σήμερα θα βάλουμε μάλλον στη λέξη των ρεπορτάζ, ή μάλλον θα κυριαρχεί η λέξη σε όλα τα ρεπορτάζ, μεταγραφές. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, τώρα στον Ολυμπιακό έχει ξεκινήσει εδώ και κανένα μήνα.
0: Αλλά τώρα θα είναι πιο επίσημο με αυτή την έννοια.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Φίλε, καλή εβδομάδα σου εύχομαι, σε ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ.
2: Καλή συνέχεια, χαρά.
0: Να είσαι καλά. Βασίλης Κωνσταντόπουλος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Πολύ δουλειά λοιπόν για όλες τις ομάδες.
1: Μένεις εδώ.

0: γιατί εδώ παίζετε το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
2: Super Sport 104.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο, φύση και ιστορία.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervete Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ζουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Σοφία Οικονόμου είναι υπεύθυνη στα social, μας βρίσκεται παντού, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Και ενημερώνεστε έγκυρα αλλά και έγκαιρα. Όπως και στο site του σταθμού, έτσι, 943 Sports. 6-9-39, 9-43, 9-43 είναι το Viber του σταθμού. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας, 6-98-45-21-8-21 είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Ενώ 2-12-20-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω. Καλησπέρα Σάκη και καλή εβδομάδα, μας λέει ο φίλος ο Βαγγέλης από το κάτω Εγάλεο. Συμφωνώ ότι το γέλιο είναι φάρμακο που λέει και εδώ η φίλη μου η Βίκη. Πολλά μπράβο για τον Λάζαρο Ρώτα, παιδιά, από πολλούς φίλους. Όντως άξιζε να ακούσουμε τις χθεσινές του δηλώσεις.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, Σωτήρη.
1: Καλή εβδομάδα, για ένα μπασκετή. Γι' αυτό και θα τρέχουμε. Να λέμε μπασκετικά πολλά, Σάκη.
0: Να τελειώσει βέβαια, τελειώνει δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο η Ευρωλίγκα. Μετά βέβαια εμείς θα έχουμε τα δικά μας.
1: Έχουμε και τελικούς μετά, έχουμε δρόμο.
0: Ναι, αυτό
1: τώρα αρχίζουν τα ωραία.
0: Τώρα αρχίζουν τα καλά, έτσι.
1: Και ένα ωραίο θέμα μεγάλο είναι το αν τελικά οι επιτυχίες μιας ομάδος και η επιτυχία γενικότερα κρίνεται από τους τίτλους και μόνο από αυτούς ή από την πορεία. Γιατί ας πούμε τώρα ο Ολυμπιακός για παράδειγμα διεκδικεί δύο τίτλους, δεν έχει πάρει μέχρι τίτλο, έχει πάρει Παναθηναϊκός ο οποίος είναι στην πυρά που λέμε. Και αν δεν πάρει τίτλους ο Ολυμπιακός μπορεί να βγει ο Παναθηναϊκός, αλλά είμαι εγώ πετυχημένος. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει κάνει φοβερή σεζόν. Και ο Παναθηναϊκός μέσα σε ένα κακό κλίμα αποκλείστηκε σαν την Βαλένθια. Αλλά αυτή είναι η εικόνα. Τώρα πώς το βλέπει κανείς, ένα μεγάλο θέμα αυτό διαχρονικό το πώς ορίζεται η επιτυχία. Θα τα συζητήσουμε, θα τα αναλύσουμε και εμείς εδώ. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε εβδομάδα που θα τα λέμε κάθε μέρα για όλα αυτά. Και τώρα μάλιστα σε λίγο θα έχω, ούτως άλλως θα με ακούτε και στο podcast το δικό μου στο Spotify και Google του Μπάσκετ, αλλά σε λίγο θα έχουμε 8 η ώρα τώρα και μετά θα είναι βέβαια στο YouTube το Sport Zone Club που θα έχω μια ανάλυση για την Euroliga. Sport Zone Club είπαμε 8 η ώρα σε λίγο, δηλαδή ζωντανά και αυτό στο YouTube, που μπορεί να μπει και κάποιος μετά από το θέλει να το δει. Εμείς θα λέμε το Σάββατο κάθε μέρα στη δικιά σου εκπομπή, χαρά μεγάλη, οπότε πάμε.
0: Ωραία προσπάθεια αυτή πάντως.
1: Ο γενικός, μόνο να λέμε.

0: να ακούγονται πράγματα τα οποία είναι έξω. Δηλαδή, τώρα βλέπω εγώ πολλές εκπομπές και να σου πω την αλήθεια, όπως είχαμε πει και από την Eurovision, είδες και δικαιωθήκαμε πάλι ότι δεν ήταν τραγούδι αυτό το οποίο στείλανε και ο θεσμός γενικότερα. Εγώ έγραψα κιόλας ότι έπρεπε να έχουν στείλει το παιδί το Δέλτα. Το έγραψα κιόλας το.
1: Ναι, το είδα, το είδα.
0: Ναι, είναι ο Κούστας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το καιρό τραγούδι. Απόρρε γιατί δεν πήγε τραγούδι αυτό και να προσέχαμε για κάτι το οποίο να είναι και πιο σύγχρονο και να είναι και πιο και σε ξένο στίχο. Ήταν, εμείς τώρα παρουσιάσαμε ένα πράγμα το οποίο δεν κατάλαβα ούτε τι μουσική είχε, τι στίχο είχε. Πραγματικά λένε. Εγώ δεν το έπαιζα ποτέ σε ραδιοφωνό μου, οπότε.
1: Δεν θα διαφωνήσω, φίλε.
0: Εντάξει, που έκανα παίζα ό,τι ήθελα εγώ. Γι' αυτό είμαστε και νούμερα. Γιατί παίζαμε ό,τι θέλαμε. Δεν μας έλεγε να τα παίξουμε. Αλλά δεν το έπαιζα ποτέ. Για να Eurovision. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι αυτό που δεν μ' αρέσει, ας πούμε, στη σημερινή εποχή, ας πούμε, είναι ότι βλέπεις τώρα ξαφνικά όλοι μιλάνε για την Ευρωλίγκα. 100 βλέπω, πατάω, ας πούμε, κανάλια, ραδιόφωνα, άσχρα, άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το αθλητισμό. Στην ουσία είναι καθαρά δημοσιοσκεπτήστες, βγαίνουν να κάνουν αναλυτές. Εντάξει. Αυτή είναι η κατάδια που λέμε των social media, των media κτλ. Το να βγαίνει όπως κάνει και πολλά like, πολλά σχόλια, όπως πατήσει.
1: Ναι, ναι, και ξέρεις τώρα
0: με το. Και το περιεχόμενο είναι για να γελάει κανείς.
1: Τώρα με το ίντερνετ, φίλε, TikTok, YouTube έχει γεμίσει το.
0: Εγώ δεν τα βλέπω καν, πραγματικά.
1: Και κουράζει κάπου.
0: Να δω αν άλλαξε τίποτα και πραγματικά γέλαγα. Δεν υπάρχει τίποτα να ακούσεις ουσιαστικό. Μόνο δημοσιογραφικά πράγματα, α πούμε τα στατιστικά και δεν χρειάζεται να κάνεις εκπομπή. Δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Είναι να κάνεις σχολείο, να γράψεις. Τα βλέπουμε και μόνοι μας. Πατάμε την ΑΗ, την εκπομπή μας. Και τα έχουμε όλα. Δεν το κάνουμε εσάς. Δηλαδή με αυτά, άμα δεν λέτε τίποτα, πείτε. Δεν έχετε μια άποψη σε κάτι. Ή να προβλέψετε κάτι. Υπάρχει και το θάρρος, συγγνώμη.
1: Ναι, πράγμα που το έχεις κάνει, εσύ το έχεις κάνει μες τη χρονιά εδώ.
0: Εμείς το 2-0 του Παναθηναϊκού που είχαμε πει να σπάσει έδρα, είπαμε μετά ότι η σειρά είναι ανοιχτή και ότι μπορεί να περάσει η Βαλένθια. Το δεδόμαμε.
1: Εδώ είναι όλες οι εκπομπές, υπάρχουν, μπορεί να μπουν οι φίλοι για να τα ακούσουν αυτά, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: γιατί υπάρχουν μερικοί, και μπράβο που μου δίνεις ωραία πάσα, που μετά την εκπομπή λένε, ξέρω εγώ, μετά Χριστών Προφήτες, όχι, και το λέω και δημόσια τώρα στον αέρα, ότι όλες οι εκπομπές υπάρχουν, ότι μπαίνουν στο site του σταθμού, μπορείτε να μπείτε, να δείτε το τι έλεγε ο Σωτήρης από το Σεπτέμβριο.
0: Έχουμε και τους αυτούς τους χέτες εκεί που είναι, ξέρεις, άμα τους λες για τη διαιτησία, ενοχλούνται. Είναι αυτό που έγραψα σήμερα. Έχω γράψει ένα άρθρο στην Προπόνηση, στην Πάρα, στην Εφημερίδα, και λέω ότι για την καταστροφή των social media και όλο αυτό και τις οικογένειες, πώς έχουν διαλυθεί με αφορμή που βλέπουμε αυτοκτονίες νέων παιδιών, σημαίνει και τα λοιπά, και λέω ότι είπε σπανιλές εξετάσεις και όλα αυτά, και λέω ότι το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο. Το οποίο δεν το θέλει κανείς, το γιατί οδηγούμαστε στο να θεωρείται επιτυχημένος σήμερα όποιος βγάζει εκατομμύρια ή όποιος είναι star ή όποιος είναι γκάξερ τελικά ή όποια είναι influencer κτλ. Δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο που δημιουργεί άγχος και στα παιδιά για το τι θα κάνουν αν δεν θα πράσουν τις πανίες εξετάσεις, αν δεν βγάζουν λεφτά. Αυτά τα πρότυπα τα οποία από τη μία κοινωνία έρχεται και λέει η ίδια κοινωνία που πάμε και από την άλλη η ίδια κοινωνία σιγοντάρει όλη αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, αλλά πάντα με λάθος πρότυπα.
0: Έτσι όμως αυτό. Διαλέξτε τελικά τι θέλετε. Εμείς η κοινωνία που φωνάζουν όλοι είμαστε εμείς. Διάλεξε που θα κάνεις like. Διάλεξε ποιο θα κάνεις follow. Ποιο θα ακολουθείς. Διάλεξε. Εσύ διαλέγεις. Εσύ καθορίζεις την τύχη σου. Άμα εσύ κάθεσαι και βλέπεις τον άλλο που χαχανίζει και του κάνεις like ή και τον ακολουθείς και του γράφεις και μπράβο ή την άλλη που βγαίνει να συμβουλεύεσαι, δεν κακό. Θα προβάλλεις ωραία πράγματα. Προβάλλεις μουσεία. Σήμερα είναι η μέρα του μουσείου. Προβάλλεις καμιά φουλή στα μουσεία.
1: Δεν ξέρω φίλε, το λένε και φίλοι εδώ τώρα, γιατί προηγουμένως έπαιξα τις δηλώσεις του Ρώτα. Δεν ξέρω αν τις άκουσες. Που βγήκε το παιδί πάνω στην τρέλα του πρωταθλητισμού, της κούπας και όλα αυτά. Αυτός αποφάσισε να πει κάτι διαφορετικό, έτσι, που πολύ λίγοι το έχουν κάνει αυτό, όπως και ο Λάζαρος, και προσπάθησε να βοηθήσει νεαρές ψυχές, έτσι, που υπάρχουν, βλέπεις τι συμβαίνει στις μέρες μας, έτσι. Πάνω σε αυτή τη χαρά, δηλαδή, αυτός επέλεξε να μιλήσει για τις ζωές, για τις νέες ψυχές, για όλα αυτά.
0: Γιατί, να σου πω κάτι, όταν βγάζεις εκατομμύρια κάνοντας το χόμπι σου επάγγελμα, από εκεί πέρα θα πρέπει να γυρνάς και στην κοινωνία, τουλάχιστον να έχεις μια κοινωνική θέση. Για να μπορέσεις να δείξεις, να κάνεις κάτι το οποίο, δηλαδή αν όλοι αυτοί θεωρούν ότι θα μείνουν στην ιστορία επειδή βάζουν γκολ ή καλάθια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο στο τένις και θα πάει στον γκολ, εντάξει, θα μείνουν στην ιστορία, θα γραπτά. Επί της ουσίας δεν μένουν στην καρδιά κανένας. Πρέπει να κάνεις κάτι, όταν βγάζεις εκατομμύρια, πρέπει να κοιμάσεις εκατομμύρια στην κοινωνία πίσω, ή να μπορέσεις να έχεις μια κοινωνική άποψη, να διαμορφώσεις, από τη στιγμή που σε ακούν και σε ακολουθούν, να διαμορφώσεις μια άποψη. Δηλαδή, δηλαδή για παράδειγμα, πόσα εκατομμύρια δίνω Κάρι, ας πούμε, και ο Λεμπρόν, έτσι, και ο Ρονάλντο. Εντάξει, μπορεί να μην το πει, εγώ τον άλλο τον πάω, αλλά τον πάω τελικά. Γιατί δεν γυρνάει εκατομμύρια. Δεν γυρνάει η φιλανθρωπία, έδωσα 50 χιλιάρια, δίνει εκατομμύρια. Έτσι, ο Κάρι τώρα έκλεισε, ας πούμε, ένα φιλανθρωπικό event, ας πούμε, να πάει να φάει αυτός με τον Μπάφετ, ας πούμε, με 9 εκατομμύρια, τα πέρα πάνω μέσα σε γεύματα και των παιδιών, έτσι, 9 εκατομμύρια. Όχι 9 χιλιάρια.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι.
0: Και έχουμε κάτι άλλο τώρα, μη λέω ονόματα, τώρα έχουμε, γιατί έχουμε και πολλούς και στην Ελλάδα, μας το παίζουν οι φιλάνθρωποι με 20 και 30 χιλιάρια. Και βγάζουν εκατομμύρια. Άσε, καλύτερα πιο πολλά δίνουμε εμείς που δεν έχουμε.
1: Μια ερώτηση. Πάμε λίγο στα δικά μας, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι κουβέντες τώρα. Σιγά σιγά που τελειώνουμε και τα αγωνιστικά, φίλε. Θα κάνουμε.
0: Αλλιώς δεν θα κάνουμε τους καραγκιόζες.
1: Όχι, όχι, θα κάνουμε κουβέντες αυτές. Είναι
0: αρέσει. Ο καραγκιόζες είναι πολύ ωραίο. Τον βλέπεις.
1: Είναι εθνικός ήρωας ο καραγκιόζες, άλλωστε.
0: Εθνικός ήρωας, η μέρα είναι, αλλά. Μην κάνουμε και εμείς. Πάμε στον καραγκιόζες, να πούμε.
1: Τελικά, συμφωνείς που συνεχίζει με Αταμάν, ρωτάει εδώ ο φίλος ο Στέφανος, αλλά παρόμοιες ερωτήσεις έχω.
0: Όχι, δεν συμφωνώ.
1: Και τους
0: δεν φίλους. Συμφωνώ. Εγώ θα πήγαμε με Σερέλη, αλλά προφανώς θέλει να κάνω Παναθηναϊκός να κάνει μια επιχείρηση συσπήρωσης για να μπορέσει να σώσει τη χρονιά, θεωρώντας. Προφανώς είναι και τα λεφτά στη μέση. Εντάξει, θα μου πιστώ για να κάνω λεφτά σκέφτομαι. Όχι, αλλά δεν μιλάω, σου λέει γιατί δεν είναι ότι ο Σερέλη θα με σώσει και καλά. Οπότε, γιατί να δώσω και την 3 εκατομμύρια τώρα, σε περιμένω το καλοκαίρι που μπορεί να βρει και ομάδα δαμάνια να σπάσουν τη διαφορά. Συν το γεγονός ότι σου λέω ότι μπορεί να συσπηρωθούν, ο Παναθηναϊκός περιμένει να ξέρει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί θα είναι πολύ πιο διαχειρίσιμο για τον Παναθηναϊκό το να μην πάρει ο Ολυμπιακός την κούπα στην Ευρωλίγα, γιατί μετά άμα πάρει και το πρωτάθλημα σου πει είμαστε από πάνω κιόλας και έτσι να σώσει τη χρονιά. Το καλοκαίρι όμως θεωρώ ότι θα φύγει ό,τι και να γίνει. Νομίζω και θα έρθει ο Μπράντοβιτς, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και μάλιστα σου είχα πει και ήδη, είχαμε πει την Παρασκευή κάποια ονόματα, ήδη το ένα είδες ότι βγήκε ο Βαλασσιάς, που μένει ελεύθερος από το NBA. Και θα είναι στόχος του Παναθηναϊκού 100%. Από πέρυσι τον έχει στοχεύσει. Δηλαδή δεν το ασχολείται τώρα, πάει ο Παναθηναϊκός, μην πάρει εκατομμύρια για να φτιάξει δίδυμο με το Λεσόρ. Βλέπεις ότι το Λεσόρ δεν είναι ο παλιός Λεσόρ. Το πείραμα με χώρο κτλ. Πέτυχε, οπότε εκεί θα πάει και θα δώσει τα λεφτά ο Παναθηναϊκός, είναι δεδομένο. Αυτό τώρα έχει βγει και το όνομα του Φρανσίσκο σήμερα. Θα κυνηγήσει ένα παίκτη τέτοιου στυλ εκεί, γιατί θα φύγει ο Σόρτ, εκεί ο Καλδεκάτο. Όλοι κυνηγάνε τη Σίζα και το Φρανσίσκο, το Μοντέρα, αυτού κυνηγάει και ο Ολυμπιακός. Εδώ είμαι με το φίλο μου, τον Άντων Πάνου που λέγαμε προχθές. Εδώ με τον Μοντέρα, τον είχε ανακαλύψει πρώτο από το Σεπτέμβριο. Ο Μπαρτζόκας και ο Πάνου του είναι.
1: Ναι, ήταν πολύ μπροστά. Τα χαιρετίσματά μου. Εντάξει, έχουμε μέσα στην εβδομάδα, φίλε, να τα συζητάμε όλα αυτά. Θα έχουμε και χρόνο.
0: Θα συζητάμε, ναι, ακριβώς. Θα έχουμε. Εντάξει, τώρα ετοιμαζόμαστε ούτως ή άλλως οι ομάδες ετοιμάζονται. Εντάξει, δεν θα έχει Παναθηναϊκό η Ευρωλίγκα το Final Four. Εντάξει, για τον ελληνικό μπάσκετ είναι καλό σαφώς. Θα ήταν ωραίο να ήταν και ίδιο και να είχαμε ένα ελληνικό τελικό.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Το πίστευα. Ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι το καλό για τον Ολυμπιακό, έτσι μπαίνοντας σιγά σιγά, είναι ότι για πρώτη φορά δεν έχει τραυματισμούς ούτε σαν παρουσία, αλλά δεν έχει τραυματισμούς τώρα, δηλαδή ξέρεις, να κάνει προετοιμασία πλήρης, γιατί πέρυσι ο Μπαρτζόκας είχε σταθεί σε απουσίες που δεν ήταν οι απουσίες στο Final Four, αλλά ήταν απουσίες πριν, οπότε δεν μπορούσε να έχει δουλέψει καλά. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι χαλαρός 40 μέρες δεν λέει τίποτα, το πήγε ο Μπαρτζόκας. Ο Μπαρτζόκας κάνει καλές δηλώσεις, το έχω ξαναπεί. Έχουν ενδιαφέρον, δεν είναι δημοσιοσχετίστικες, ούτε είναι από προσανατολισμό που κάνει ο Άνταμαν. Άρα λοιπόν ο Μπαρτζόκας, ας προσέχει στις δηλώσεις του, είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αυτό το οποίο είπε, να πούμε, είναι ότι και αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι η ομάδα του είναι φρέσκια, δεν έχει καμία σημασία που δεν έκανε το προηγούμενο διάστημα όλο το προηγούμενο, δηλαδή να έχει, ας πούμε, αγώνες σε δυνατούς κτλ. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός, αυτό το οποίο έχει να διαχειριστεί βεβαίως για μένα είναι η πίεση του, είναι το κομμάτι καθαρά το οποίο έχει να κάνει με την ψυχολογία, είναι κάτι το οποίο το πλήρωσε πέρυσι ο Ολυμπιακός, πήγε σαν φαβορί με τη Μονακό και έκανε το χειροτερό του παιχνίδι στη σίζον. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θέλει να αποφορτιστεί από τον φαβορί, τον οποίο τον έχει αποκτήσει όμως με την απουσία του Παναθηναϊκού, δεν ισχύει επί της παρούσης όμως, θεωρώ, γιατί και φαίνεται μια πρωτοκυρία Ευρώπη, σήμερα με την καλύτερη άμυνα. Άρα λοιπόν είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Απλά ο Ολυμπιακός τώρα λόγω Ελλάδος, λόγω ότι ήταν πρώτος στην κανονική περίοδο και όλα αυτά, δημιουργεί ένα τίτλο φαβορί, θέλει να το αποβάλει, γιατί πρέπει να παίξει καλά για να αποκλείσει τη Φενέρ. Η αίσθηση δικιά μου είναι το τελικός του Ολυμπιακού είναι με τη Φενέρ. Και μετά περάσει θα το πάρει.
1: Nice.
0: Γιατί λείπει από τη Ρεάλ ο Τάβαρες και ο Λεν, θα λείψει, είναι τεράστιες απουσίες. Ο Γκιούρτσεφ που πήρε η Ρεάλ δεν παίζει, να πούμε στο Παναγόρ, έτσι εννοείται, είναι μόνο την Ισπανία. Επίσης η Βαλένθια θεωρώ ότι αν πάει στο τελικό με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός θα την κερδίσει.
1: Μάλιστα. Θα τα πούμε και αύριο, φίλε.
0: Έχουμε δρόμο.
1: Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: 943 Intervetten Sports.
1: Σε λίγο θα μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Σωστά συντονισμένοι. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Παρέα βέβαια με τον ένα και μοναδικό Γιώργο Τσαμπά.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα σας, κύριε μου. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που ακούν το πιο όμορφο και πιο έγκυρο σταθμό της χώρας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τέλος σεζόν. Μια αποτυχημένη σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Τελειώσαν τα βάσανα για όλους μας. Ένα μαρτύριο
2: full,
0: πραγματικά.
2: Full contact λένε στις πολεμικές τέχνες.
0: Λοιπόν, μέχρι νεοτέρας αποχαιρετάμε και τη Λεωφόρο. Και λέω μέχρι νεοτέρας γιατί κάτι θα γίνει και δεν μπορεί να θα γίνει κάποιο παιχνίδι. Δεν γίνεται.
2: Σακή, μου επιτρέπεις κάτι που εύκολα με έχει συγκινήσει και θέλω να νιώθω και συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Στα 40 χρόνια από την επέτειο και τη γιορτή της ΣΥΡΑ 13 που έγινε στη Λεωφόρο και προσκεκλημένος τότε ήταν ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα κτλ.
0: Ναι.
2: Είχα γράψει ένα τραγουδάκι για τα 40 χρόνια που ήταν μεγάλο σχετικά. Το είχα δώσει εκεί στα παιδιά που ασχολούνται με τα τραγούδια και είναι πιο οργανωμένοι γιατί έχω τις δουλειές μου. Είμαι συγκινημένος γιατί ένα μέρος από αυτό το τραγούδι είναι αυτό που τραγουδάγανε, είναι αυτό του Μάνου Λοΐδου που εγώ πάω, είχε τη δική του ιστορία, είναι έμπνευση δική μου, το λέω γιατί το έχω γράψει και το έχω βγάλει μέσα από την καρδιά μου και το έχουν πάρει τα συντρόφια εκεί και τα αδέρφια μας που τρέχουν σε όλα τα γήπεδα για τον Παναθηναϊκό και το έχουμε ελοποιήσει, το έχουν κάνει τραγουδάκι και όπου κάθε φορά που το ακούω και εχθές που αποχαιρετούσαν τη Λεωφόρο με αυτό το τραγούδι νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί έχω και πνευματικά δικαιώματα.
0: Να σε συγκινήσω λίγο ακόμα.
2: Ναι.
0: Θα έχεις υπομονή 21 δευτερόλεπτα να ακούσουμε τον Απόστολο Ιωαννίδη, έναν από τους ιδρυτές της ΣΥΡΑ 13.
2: Τον έχουμε γνωρίσει στις εκπομπές. Όπως έκλαιγε στην τηλεόραση, έκλαιγε στις εκπομπές.
0: Μπράβο. Λοιπόν, σε ένα ντοκιματέρ, νομίζω το Καντονά, πήρα ένα μικρό απόσπασμα. Και ας τον ακούσουμε να δείτε, παιδιά, τι εστί, το λέω και να τριχιάζω, τι εστί για αυτούς τους ανθρώπους που έστησαν όλο αυτό. Μπράβο, ηλεοφόρος. Για πάμε να τον ακούσουμε. Απόστολος Ιωαννίδης.
3: Έχω συγκινηθεί. Τόσα χρόνια εδώ πέρα. Έβαγα τη ζωή μου εδώ πέρα τόσα χρόνια. Όλη μας η ζωή εδώ ήταν.
0: Όλη μας η ζωή εδώ ήταν. Πηγαίνοντας εκεί προς τη θύρα 13. Αυτός ήταν ο Απόστολος Ιωαννίδης. Για πόσους ανθρώπους λέει πάρα πολλά αυτό το γήπεδο, έτσι, και χιλιάδες κόσμου.
2: Κοίτα να τώρα, επίτρεψέ μου πριν πάμε στα αγωνιστικά, γιατί κάποια πράγματα έχουν λιγότερη αξία και η Λεωφόρο μια φορά κλείνει στους αιώνες, όπως αποδεικνύεται. Ο Οδυσσέας Ελίτης έλεγε, Σάκη, ότι το τοπίο έλεγε δεν είναι το σύνολο των αντικειμένων, των δέντρων, των σπιτιών και όλα αυτά. Το τοπίο έλεγε ότι είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού πάνω στην ύλη.
0: Ναι.
2: Το ίδιο ισχύει και για αυτό το τοπίο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Είναι η προβολή της ψυχής του λαού του Παναθηναϊκού, όπου και αν βρίσκεται, σε όλη την οικουμένη, είτε έχει μπει σε αυτό το ναό, είτε όχι, είναι αυτό το πράγμα ακριβώς που είπε ο Οδυσσέας Ελίτης. Και έτσι πρέπει να του φερθεί η ιστορία και ο επίσημος Παναθηναϊκός και όλοι όσοι ζήσαμε έστω και ένα λεπτό σε αυτά τα σκαλοπάτια εκεί πέρα. Αυτό.
0: Μάλιστα. Συμφωνώ. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα για το χθεσινό μάτς. Είδαμε ένα καλό.
2: Να πούμε.
0: Ναι,
2: να πούμε.
0: Θέλω να ακούσω και λίγο τη γνώμη σου. Είδαμε ένα καλό μάτς από τον Παναθηναϊκό μετά το 2-0, όμως, το δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια, δεν είχε να χάσει, να κερδίσει τίποτα ο Παναθηναϊκός. Άσχετα που για μένα ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε. Και από εδώ και πέρα, βέβαια, είναι η προπονητολογία. Έχω και εγώ κάποια πράγματα να πω. Πες μας δύο λόγια για το χθεσινό Παναθηναϊκό.
2: Το παιχνίδι χθες ήταν δύο εικόνες, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει κάνει και το 0-3.
0: Μπράβο.
2: Αλλά από ένα σημείο και μετά θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός εύκολα να το έχει κάνει και την ανατροπή.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός κατάφερε ό,τι και να κάνει, επειδή είναι τελείως άρρωστος σαν οργανισμός, να απογοητεύσει τους φιλάθλους του, οι οποίοι χθες δεν υπήρχαν στο γήπεδο.
0: Ήταν απ' έξω ο κόσμος, έτσι και είχε αποχαιρετήσει τον
2: χώρο. Και στο 0-2 είδε στα σχόλια ότι ντροπή. Στο 2-2 πάλι ήταν απογοητευμένοι γιατί αυτή έδινε τη θέση στα προκριματικά του Champions League στον Ιόνιο αντίπαλο. Ακόμα και αν έκανε την ανατροπή ο Παναθηναϊκός, Σάκη, σίγουρα κάποιοι θα έλεγαν νωρίς το θυμηθήκατε. Οπότε αυτό είναι μια άρρωστη κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλός στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε σωρία ευκαιριών. Και το μόνο καλό που μπορώ να δω σε αυτό το διάστημα που είναι εδώ ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ότι βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός από παιχνίδι σε παιχνίδι έχει και καλύτερη φυσική κατάσταση γιατί έχει τρεξίματα.
0: Και μην ξεχνάς, είμαστε στο τέλος χρονιάς, έτσι, που κάτι λέει αυτό.
2: Ναι, βέβαια. Απ' την άλλη, αυτό, τα γκολ που δέχεται ο Παναθηναϊκός είναι ανεπροηγουμένο. Έτσι, χθες δέχτηκε ένα γκολ μέσα από τη μικρή περιοχή με έναν αμυντικό του ΠΑΟΚ ανενόχλητο. Απίστευτα πράγματα, δεν ξέρω στα τεχνικά δεν γίνονται. Το δεύτερο ήταν ένα transition από λάθος πάσα του Αντίνο που τους έβγαλε στην αντεπίθεση. Και γενικά υπήρχε πάλι σωρία λαθών στην άμυνα, πολύ εύκολα πουλήματα κτλ. Πράγματα που λέμε όλη τη χρονιά. Έτσι.
0: Μπράβο. Έρχεται, πάντως είναι μια καινούρια μέρα από σήμερα, με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός θα έχουμε σίγουρα αρκετές αλλαγές.
2: Σίγουρα.
0: Και σε ποδοσφαιριστές, αλλά από ό,τι φαίνεται σε προπονητή. Μαθαίνω ότι αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, θα υπάρξει συνάντηση του Γιάννη Αλαφούζου με τον Μπενίτεθ. Θα δούμε τι καπνός θα βγει, πράσινος που λες εσύ ή λευκός,
2: ναι.
0: Και φυσικά σιγά σιγά βγαίνουν ονόματα για τη θέση του προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω τον Έστρουμ αν τον γνωρίζεις.
2: Κοίτα να δεις, Σάκη, τον Έστρουμ τον γνωρίζω και επειδή υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που παρακολουθούν, έχουμε δει και την Κοπενχάγη του Έστρουμ και ήταν και ο Ζέκα εκεί. Απλά εγώ θέλω να πω, χαίρομαι, δηλαδή είναι πολύ πάρα πολύ ψηλά στην εκτίμησή μου όλοι οι Σκανδιναβοί αθλητές, ιδιαίτερα οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές, γιατί
0: είναι επαγγελματίες
2: 1000% και έχουν μια μεθοδικότητα. Αυτό είναι αντιασυσβήτητο από όλους. Που το χρειάζεται ο Παναθηναϊκός και σίγουρα χρειάζεται ότι είναι ένας προπονητής νέος, με όρεξη για δουλειά, για επιτυχίες. Το ότι έχει αγωνιστεί ο Ζέκα εκεί, ότι ξέρει τον τρόπο δουλειάς του και προφανώς έχει εισηγηθεί και έχει πει κάποια πράγματα, είναι δεδομένο, είναι θετικό, γιατί δεν πα στα τυφλά και ξέρει τι δουλειά κάνει. Φαντάζομαι ότι ο Ζέκα δεν θα έβαζε, δεν θα ήθελε να εκθέσει τον εαυτό του προτείνοντας τον άνθρωπο που δεν κάνει καλή δουλειά. Όπως και ο Στέφανος ο Κοτσούλης, προφανώς επειδή και στην Κηφισιά ίσως είχε συνεργαστεί κάποια στιγμή με Σκανδιναβούς από ό,τι θυμάμαι, να έχει αυτό μια εικόνα από αυτή την αγορά. Από την άλλη αναρωτιέμαι ότι αν υπάρχει ο Μπαλντίνης στο Παναθηναϊκό και ο Στέφανος Κοτσούλης σαν τεχνικοί διευθυντές, προτείνει προπονητή ο Ζέκα, είναι ένα ερωτηματικό για αυτό, ξέρεις.
0: Καλά, δεν είναι το άλλο προτείνω και άλλο το τι θα γίνει, ναι. Έτσι. Και μην ξεχνάς ότι ο Ζέκα λόγω Κοπενχάγης τον γνωρίζει πολύ καλά, έτσι.
2: Κοίτα, υπάρχουν δύο όψεις πάντα στο νόμισμα.
0: Ναι.
2: Το ένα, η όψη λέει ότι μετά τον Μπενίτεθ και το τεράστιο όνομα ποιος μπορεί να σταθεί και να σηκώσει αυτό το βάρος των 15 ετών χωρίς πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό. Και η άλλη όψη είναι ότι είναι τόσο άρρωστη και τόσο χάλια η ομάδα συνεχόμενα και για πολλά, για πολύ καιρό, που μόνο καλύτερα μπορεί να πάει από έναν άνθρωπο που φάνηκε θα του δοθεί το δικαίωμα να δουλέψει μεθοδικά.
0: Κοίτα, πέρα από αυτόν, έχει ακουστεί το όνομα του Ουκρανού, έχει ακουστεί το όνομα του πρώην του Ερυθρού Αστέρα.
2: Νομίζω ότι αυτό Στάνκοβιτς. Δεν ισχύει λόγω της βασβάζει τα αδελφοποίησης άλλων σωματείων ερυθρόλευκων. Νομίζω ότι αυτό το όνομα θα καεί σίγουρα.
0: Και εγώ θα πω ότι σήμερα ήρθε στην Αθήνα ο τεχνικός, το είχα πει από την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάσαι, ο τεχνικός λέω, ο μάνατζερ του Ντομένικο.
2: Ναι.
0: Οπότε φαίνεται ότι γίνονται κάποιες κινήσεις, έτσι.
2: Σίγουρα, θα εξαρτηθεί και σε υποτιθέμενη λύση συμβολέου με τον Ράφα Μπενίτεθ, ποια θα είναι και η αποζημίωσή του, γιατί αν πάρει όλο το ποσό, λιγοστεύουν και τα χρήματα που μένουν μετά για τη θέση προπονητή, λέω εγώ.
0: Μαθαίνω ότι έχει κάνει ένα καλό deal ο Γιάννης Αλαφούζος πάντως. Θα πω περισσότερα στην πορεία γι' αυτό όσον αφορά αυτό και ίσως πάρουν κάποια χρήματα οι βοηθοί του. Που όχι, ίσως θα πάρουν αυτός.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο ΣΥΤΑ Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο ΣΥΤΑ Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον παλμό των εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν η Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΛΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια. Παστουρμάδες. Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα. Κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
10: 9.43, Intervet & Sports.
4: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
12: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από

0: Ότι είναι επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
1: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max, ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Σ' Αθήνα σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Χαφ, μεσοεπιθετικός και δεξιμπάκ είναι οι προτεραιότητες της ΑΕΚ εν ώψη καλοκαιριού. Στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη πήγαν το τρόπο σήμερα οι άνθρωποι της Ένωσης. Το επόμενο δεκαήμερο αναμένεται η συνάντηση του Χωσέ Λουις με τη Λίπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Τετάρτη στη μία θα παρουσιαστούν τα εισιτήρια διαρκείας επόμενης σεζόν, όπου οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν, όπως όλα δείχνουν, στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Βάρη πρόστιμο των 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΕΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, απογορεύτηκε στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Εντός των επόμενων 48 ώρων, αναμένεται να επισημοποιηθεί η λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Φαβορή για την καταστάτηση του Ισπανού τεχνικού είναι μεταξύ άλλων ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ραντεβού ανάμεσα στον πρόεδρο του Άρη Θόδωρο Καρυπίδη και τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών. Η Μακάμπι Χάιφα κοιτάζει έντονα την περίπτωση του 24χρονου Ιταλού επιθετικού του Όφη, Έντι Σαλσέδο, που αναφέρει δημοσίευμα το Ισραήλ. Ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ελλάς Σύρου η πρόσληψη του Θανάση Στάικου για τη θέση του προπονητή. Η Κόμο και ο Φάμπρεγκας επιθυμούν διακαώς την επιστροφή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τούτο Μερκάτο. Εκτός πλάνου της Εθνικής Ισπανίας εν ώψη Μουντιάλ μένει ο Φερμίν Λόπεθ μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο χθεσινό μάτς της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μπέτις. Πρόβλημα και με τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος δεν θα δώσει το παρόν τουλάχιστον στους δύο πρώτους αγώνες. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής Premier League στις 10, Arsenal Burnley. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 του Γάλλου Μπέτσι Πέρικαρντ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης στην περμιέρα του τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη το πρωί τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
3: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εδώ πάλι μαζί. Μέχρι τις 10 θα είναι μαζί σας η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Γιώργο Ρουμελιώτη και τον Μιχάλη Σόιλε, ενώ στην κονσόλα κάθεται ο Χάρης Ζαφυράκης.

Πάμε να ξεκινήσουμε. Μην ξεχνάτε, σήμερα μετά τις 9 είναι η ώρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Νέα από τα μπαράζ της Γάμα Εθνικής. Έχουμε και τον ΘΑ, έχουμε και τον προπονητή του Φίνικα Περιστερίου, τον κύριο Νάστο, εδώ παρέτησα να συζητήσουμε μαζί βεβαίως με τον Θανάση Ζαχάκη, ο οποίος πλέον έχει γίνει πολύτιμος συνεργάτης μας κάθε Δευτέρα. Στίβο με τον Ηρακλή Αθανασόπουλα από τις 8.30 μέχρι τις 9. Και πολλά θεματάκια από την επικαιρότητα, από όλα τα σπορ.

18 του Μάη λοιπόν σήμερα, σιγά σιγά και ο Μάης κατηφορίζει, κατηφορίζει λέγοντας τελειώνει, θα μου πεις από τις 18 τελειώνει, ναι, σιγά σιγά. Σήμερα γιορτάζουν ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Έχει επέτειο, η επέτειο σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, η Διεθνής ημέρα μουσείων, η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και η Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Σίγουρα για την πορφυρία δεν ξέρετε πολλά πράγματα. Σκοπός της Παγκόσμιας ημέρα πορφυρίας είναι η ενημέρωση του κοινού για μια ομάδα σπάνιων ασθενειών που επηρεάζουν κυρίως το νευρικό σύστημα και το δέρμα. Η πορφυρία είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει 8 διαταραχές οι οποίες προκαλούνται από έλλειψη ενός από τα ένζημα που συμμετέχουν στην παραγωγή της αίμης, ενός βασικού συστατικού της αιμοσφαιρίνης που βοηθά στην μεταφορά του οξυγόνου στο αίμα. Γι' αυτό λέμε πρώτα απ' όλα υγεία, να ξέρετε ότι υπάρχουν τόσες και τόσες ασθένειες που δεν γνωρίζουμε. Και κάποιοι συνάνθρωποι μας υποφέρουν από αυτές. Η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν πορφυρίας συντονίζεται από τον Παγκόσμιο Συνασπισμό Υποστήριξης για την Πορφυρία, που συσπηρώνει εθνικούς συλλόγους ασθενών από όλο τον κόσμο και εκπροσωπεί όλους τους τύπους της νόσου. Κύριος στόχος είναι η ενημέρωση του κοινού και η προώθηση της πρόσβασης στην διάγνωση και την θεραπεία.

Σαν σήμερα το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά, στην Κινουρία. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. Το έχετε ακούσει πολλές φορές. Μάλιστα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής, μετά τη μάχη δεν μπορούσε να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι.

Σαν σήμερα το 1980, άνθρωπος στη Ηρακλή συλλαμβάνεται επ' αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές, τότε πολλά χρήματα, τον αμυντικό του ΠΑΟΚ, Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Γυραιός, όπως είναι φυσικό, θα κρυθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Μάλιστα, διακρίνω από εφημερίδες της εποχής, πρωτοσέλιδο, Ηρακλής στην Β' Εθνική υπεβιβάστη από την Τριμελή Δικαστική Επιτροπή της ΕΠΑΕ. Μάλιστα, ένας υπότιτλος πάνω στο ρεπορτάζ της εφημερίδας γράφει ότι πένθος και αναβρασμός στην Θεσσαλονίκη, όπου χιλιάδες οπαδοί του Ηρακλή κατέβηκαν σε πορεία για να διαδηλώσουν τον πόνο και την αγανάκτησή τους για την καταδίκη του συλλόγου τους. Πολύπαθος Ηρακλής, πολύπαθος πραγματικά.

Σαν σήμερα το 1967 έφυγε από τη ζωή ο Νικηφόρος Μανδυλαράς, ο Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της Δημοκρατίας, και γεννηθεί το 1928. Λοιπόν, 9.43 αυτή είναι η συχνότητά μας. Μας ακούτε από το, από το Λουκανοπέδιο της Αττικής σε αυτή την συχνότητα, αλλά από το νομό Βιωτίας μας ακούτε από το Ράδιο Ένωση στους 97.3. Στο νομό Αρκαδίας από τους 104.6. Στο νομό Ηλίας από 98.6. Στο νομό Λαγκωνίας από τους 104.6. Από το νομό Αιτωλό Καρνανίας 100.9. Από το νομό Θεσπρωτείας στους 98.6. Από τα Δωδεκάνησα από Prime Radio 103.7. Στην Κύπρο από τον Super Sport Κύπρου στους 104. Στις Βρυξέλλες από το Alma Radio. Στην Αυστραλία από τον Αντένα Αυστραλίας. Και στον δορυφόρο Ελασάτ σε όλη την Ευρώπη. www.943intervetensports.gr διαδικτυακά. Εννοείται μπαίνοντας στο site μας 943sports.gr, πατώντας το link που λέει live, αυτομάτως ακουγόμαστε. Και βεβαίως αχρεωστήτως, χωρίς κρέωση, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού 6939 943 943 6939 943 943. Πολλά φιλιά, πολλά χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον ελληνισμό και μη που μας ακούει αυτή τη στιγμή σε όλη τη γη.

Μετράμε αντίστροφα για το Final Four της Αθήνας, αφού τα ποδοσφαιρικά λίγο πολύ τελείωσαν. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, αυτό είναι γνωστό από την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος και ο ΠΑΟΚ τρίτος με τον Παναθηναϊκό τέταρτο. Το Final Four λοιπόν, όπου ο Ολυμπιακός θα έχει τεράστια υποστήριξη από τους φιλάθλους του, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει σύμφωνα με πληροφορίες πάνω από 8.000 εισιτήρια για το Final Four στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Telecom Center Athens. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα έχει μια μεγάλη όθηση από τον κόσμο του, ενώ από και πέρα περίπου 3.000 εισιτήρια είναι στα χέρια φίλων της Φενέρ. Πάντα οι φίλοι των ομάδων από την Τουρκία δίνουν το παρόν, όπου και αν παίζουν οι τουρκικές ομάδες. Περίπου 1.000 έχουν εξασφαλίσει οι φίλοι της Βαλένθια και 550 θα είναι από ό,τι φαίνεται οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης, ίσως και λιγότεροι. Όπως καταλαβαίνετε, με βάση αυτή την αναλογία που μόλις σας ανέφερα και με το δεδομένο πως αρκετά εισιτήρια έχουν πάει σε επίσημους της EuroLeague, πολιτικούς, χορηγούς, το Telecom Center αναμένεται να έχει έντονο ερυθρόλευκο χρώμα από τους φίλους του Ολυμπιακού.

Να μείνουμε στο Final Four με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία έχει εκπονήσει ένα ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, υπογραμμίζοντας ότι οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και συνεχείς. Εν ώψη λοιπόν της διεξαγωγής των αγώνων του Final Four της EuroLeague, που θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 24 Μαΐου 2006 στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, το Telecom Center Athens, την επόμενη Παρασκευή και την Κυριακή. Λοιπόν, η ελληνική αστυνομία θα λάβει αυξημένα μέτρα στήριξης, ασφάλειας και τροχέας. Και συνεχίζει η ανακοίνωση, με δεδομένο ότι η διοργάνωση αποτελεί αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας και ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα και τη χώρα μας, η ασφαλής και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των φιλάθλων των αποστολών, των εργαζομένων και των πολιτών, καθώς και η οργανωμένη μετακίνησή τους προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Συνεχίζει λοιπόν η ανακοίνωση της Ελλάς ότι έχει εκπονηθεί ένα ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, προβλέπει ανάπτυξη ζώνων προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας και βεβαίως τους βασικούς οδικούς άξονες προς το Ολυμπιακό Στάδιο. Η ελληνική αστυνομία καθιστά σαφές ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας, πρόκληση επεισοδίων κατοχής ή χρήσης επικίνδυνων αντικειμένων, θωρών ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης συμπεριφοράς που δύναται να διαταράξει τη δημόσια τάξη και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της διοργάνωσης.

την έναρξη του Final Four την Παρασκευή στις 6 ώρα. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρμπαχτσε. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε κάποιες δηλώσεις στο Sport 24. Λέει: δεν θέλω να χάνω ούτε στο τάβλι. Σας διαβεβαιώ ότι ο Ολυμπιακός θα είναι και τα επόμενα χρόνια πολύ, πολύ δυνατός. Στην ερώτηση του site για το τι διαφορετικό έκανε ο φετινός Ολυμπιακός σε σχέση με τον Ολυμπιακό των προηγούμενων ετών, λέει τίποτα. Και πέρυσι πρώτος ήρθε στην κανονική περίοδο και φέτος πρώτος ήρθε. Σήμαινε ότι κάτι καλό έγινε και με το περσινό ρόστερ και με το φετινό. Αυτό το διαφορετικό είναι στα playoffs. Πέρασε πιο εύκολα σε σχέση με άλλες χρονιές. Πώς αισθάνεστε, τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, που το φετινό Final Four διεξάγεται σε ένα γήπεδο που το ξέρετε στην Αθήνα. Απάντησε ο coach ότι όσον αφορά το ταξίδι είναι σημαντικό ότι δεν θα ταξιδέψουμε, γιατί έχουμε κάνει ήδη γύρω στα 55-56 αεροπορικά ταξίδια αυτή τη στιγμή, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη κούραση. Αν σκεφτείτε ότι τα περισσότερα από αυτά επιστρέφουμε από παιχνίδια στην Ευρώπη και φτάνουμε 4, 5 ή 6 το πρωί στο σπίτι μας. Τι περιθώρια βελτίωσης έχει η ομάδα εν ώψη Final Four, λέει: κοιτάξτε, πιστεύω ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Έχει σχέση με την αποδοχή των ρόλων. Υπάρχουν στιγμές που παίξαμε πραγματικά, με συγχωρείτε για την έκφραση, ολοκληρωτικό μπάσκετ. Δηλαδή, φτάσαμε πραγματικά να χαίρομαι κι εγώ να βλέπω από τον πάγκο την ομάδα αμυντικά και επιθετικά. Το πώς συνεργαζόταν.

Όσον αφορά τους παίχτες, αναφέρθηκε στο Φουρνιέ, λέγοντας ότι εμάς μας βοήθησε πάρα πολύ ότι ο κορυφαίος εστάτους παίχτης που έχουμε, ο Εβάν Φουρνιέ, θυσιάστηκε. Δεν ξεκινάει στην πρώτη πεντάδα και έρχεται από τον πάγκο. Και ήταν ένα μεγάλο παράδειγμα για όλους για το πώς πρέπει να λειτουργεί η ομάδα. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες στην ομάδα μας με τον τρόπο που συμπεριφέρονται, στους προπονητές τους, στους παίχτες τους, σε όλους τους ανθρώπους του staff που δίνουν ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει το εγώ να μπαίνει κάτω από την ομάδα.

λέγοντας ότι φέτος αισθάνεται ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο δέσιμο μέσα στην ομάδα και ταυτόχρονα υπάρχουν και περισσότεροι ηγέτες από κάθε άλλη ομάδα του Ολυμπιακού τα προηγούμενα χρόνια. Λέει ναι, το αισθάνομαι αυτό, πραγματικά συμβαίνει.

Κλείνοντας τη συνέντευξη του κύριου Μπαρτζόκα, λέει ότι δεν έχει κάνει ακόμα εικόνα. Προσπαθεί μάλλον να αποφύγει όσο περισσότερο μπορεί τους φίλους του, τους Ολυμπιακούς, που είναι κατά 98% Ολυμπιακοί. Μου κάνουν συνέχεια τηλέφωνα για εισιτήρια, για πολλά και διάφορα, και δεν το έχει κάνει εικόνα να σηκώνει το κύπελο, γιατί ενδεχομένως το θεωρεί και λίγο ουρσουζιά.

0: Μάλιστα, αυτά λίγο πολύ από τον coach, τον...
1: Super Sport 104. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Πάμε σε ένα μικρό break και αμέσως μετά μαζί με ειδησούλες και άλλες που υπάρχουν και βγαίνουν συνεχώς από τα sites, τα ειδησιογραφικά, αλλά και Ηρακλή Αθανασόπουλο και νέα από δρομικά. Δρομικά νέα και από το Στίβο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
8: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 8:30.

9.43 Interweather Sports, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Πάντα μαζί σας η εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 10. Για 67η φορά στην ιστορία του, πρωταθλητής Ελλάδος. Για 67η φορά στην ιστορία του, πρωταθλητής.

Το πρωτάθλημά μας από χθες ανήκει στο παρελθόν για τη σεζόν 2025-26 με δίκαιη πρωταθλήτρια την ομάδα της ΑΕΚ. Είχαμε χθες και την Φιέστα, την πολύ συζητημένη Φιέστα με τις δηλώσεις του Μάριο Ηλιόπουλου. Και τώρα η Ευρώπη, με τρεις από τις πέντε ομάδες μας που πήραν το ευρωπαϊκό εισιτήριο να ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους σε περίπου δύο μήνες από σήμερα, αυτό που θα μετρήσει είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός και το πλάνο σε ένα δύσκολο μεταγραφικά καλοκαίρι για μεγάλες αλλαγές λόγω Μουντιάλ και μάλιστα εκτός Ευρώπης. Όλα αυτά από τον Ανδρέα Δημάτο και το άρθρο του στο gazeta.gr. Για την Ελλάδα βεβαίως υπάρχει και ένα πολύ ενθαρρυντικό ενδεχόμενο. Μετά από πολύ καιρό μπορεί να έχει εξασφαλισμένες τρεις θέσεις σε Link Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης πριν καν αρχίσουν τα προκριματικά. Πώς θα γίνει αυτό? Ήδη έχουμε τις δύο. Η ΑΕΚ και η ΟΦΗ θα παλέψουν για τη συμμετοχή τους στο Champions και στο Europa League αντίστοιχα, αλλά έχουν δεμένο το γαϊδαρό τους, όπως λέει ο Ανδρέας ο Δημάτος, για το Europa και το Conference. Είναι δεδομένο ότι αν αποτύχουν στα προκριματικά του Champions και το Europa και το Conference περιμένει αντίστοιχα την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ. Είναι σίγουρο ότι θα παίζουν μέχρι τα τέλη του ερχόμενου Γενάρη, τα τέλη του Γενάρη του 27. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε την Aston Villa την ερχόμενη Τετάρτη στην Κωνσταντινούπολη να κατακτήσει το Europa League, έτσι τουλάχιστον θέλουμε εμείς σαν ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Aston Villa αγωνίζεται με την Freiburg και τέσσερις μέρες μετά πρέπει να διατηρήσει, θέλουμε να διατηρήσει την τέταρτη θέση στην Premier League. Μιλάμε για την Aston Villa. Σε αυτό λοιπόν το ενδεχόμενο, αν η Aston Villa κερδίσει τη Φράιμπουργκ κατακτώντας το Europa League και πάρει την τέταρτη θέση, προσέχτε, την τέταρτη, όχι την πέμπτη, γιατί και η πέμπτη οδηγεί στο Champions League και ενδεχομένως και η έκτη, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το συζητάμε αργότερα. Την τέταρτη λοιπόν θέση στο πρωτάθλημα της Premier, σε αυτό το ενδεχόμενο ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό του Champions League και ακόμα και αν δεν τα καταφέρει, οι τέσσερις αποκλεισμένες ομάδες σε αυτό το προγραμματικό μόνο στο Link Path δεν θα πάνε στα play-off του Europa League, αλλά απευθείας στη Link Face της διοργάνωσης. Έτσι λοιπόν γίνεται ξεκάθαρο ότι με τα 3-5 εξασφαλισμένα μπορούμε να περιμένουμε τις προκρίσεις του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για το ευεργετικό και μετά από πολλά χρόνια ελληνικό 5-5 σε Link Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Μακάρι! Αν τελικά δεν μας ευνοήσουν οι νίκες της Aston Villa και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα εμφανιστούν για πρώτη φορά εφέτος στην Ιόν στις 16 και 17 Ιουνίου στο kick-off της νέας ευρωπαϊκής σεζόν, στην έναρξη της νέας ευρωπαϊκής σεζόν, με τις κληρώσεις πρώτου και δευτέρου προκριματικού γύρου στις τρεις διοργανώσεις. Θα ξαναέρθουν στις 20 Ιουλίου για την κλήρωση του τρίτου προκριματικού και λογικά θα συναντηθούν με τους εκπροσώπους της ΑΕΚ και του ΟΦΗ στις 3 Αυγούστου για την κλήρωση των play-off. Γίνανε πράγματα και θαύματα φέτος στα ξένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτό ευνόησε απόλυτα την ΑΕΚ και παρά μία ομάδα δεν θα είναι στους ισχυρούς ακόμα, διότι ενδεχομένως να είναι στην κλήρωση των play-offs.

Αντιπάλους της τωρινής ΑΕΚ, της ΑΕΚ τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υποψήφια αντίπαλοι, αν κάποια από αυτές τις ομάδες αποκλειστεί, η ΑΕΚ αυτομάτως πάει στις θέσεις των ισχυρών. Θέλει έναν αποκλεισμό. Αλλά αξίζει τον κόπο, με βάση πάντα αυτά που αναφέρει ο Ανδρέας Οδημάτος στο άρθρο του, να δούμε τι συνέβη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Κοσμογονία πραγματική. Λοιπόν, πάμε. Νορβηγία. Στη Νορβηγία έμεινε εκτός πρωταθλήματος η Μπόντο και πήρε το πρωτάθλημα η Viking, στο πρώτο της πρωτάθλημα μετά το 1991. Στην Δανία έμειναν εκτός τίτλου Midland και Κοπεχάγη, με πρωταθλήτρια την Aarhus για πρώτη φορά μετά το 1986. Στην Ουγγαρία δεν πήρε το πρωτάθλημα η Ferencváros και αναδείχθη η πρωταθλήτρια η Eto Gyor για πρώτη φορά μετά το 2013 και με τον πέμπτο μόλις τίτλο της. Στην Αυστρία εκτός τίτλων έμειναν Salzburg και Sturm Graz και πρωταθλήτρια αναδείχθη η LASK. Ανέβηκε στην κορυφή λίγο πριν από το φινάλε και μάλιστα για πρώτη φορά μετά το 1965. Στο Αζερμπαϊτζάν, εκτός η Καραμπάχ, η μόνιμη πρωταθλήτρια εκεί και πρωταθλήτρια η Σαμπάχ για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στην Ελβετία, εκτός τίτλου έμεινε Young Boys και Βασιλεία, με πρωταθλήτρια την Τουν που επέστρεψε πέρυσι στην πρώτη κατηγορία και κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα και για αυτήν στην ιστορία της. Στην Βουλγαρία η Λουντογκόρετς έμεινε εκτός νυμφώνος και πρωταθλήτρια ανεδείχθη η Λεύσκη Σοφιάς για πρώτη φορά μετά το 2009. Στη Ρουμανία δεν πήρε το πρωτάθλημα η Στεάουα και πρωταθλήτρια η Κραϊόβα μετά από 35 χρόνια. Η Universitate Craiova. Στη Σουηδία η ΑΕΚ δεν ήθελε πρωταθλήτρια την Τζουγκάρντεν και το πήρε η Μιάλμπη. Το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της, η Μιάλμπη, ένα χωριό της Σουηδίας. Στο Ισραήλ εκτός τίτλου η Μακάμπι Τελ Αβίβ που είχε υψηλότερο συντελεστή από την ΑΕΚ. Το μόνο που δεν ευνόησε την ΑΕΚ ήταν η κατάκτηση του τίτλου στην Σκωτία από την Celtic. Δεν κατάφερε η Hearts να πάρει τον τίτλο παρά το γεγονός ότι μία αγωνιστική πριν από τη λήξη του πρωταθλήματος ήταν πρωτοπόρος και αίτητη. Μάλιστα αναφέρει ότι αν τελικά θα το πω όπως ακριβώς το γράφει, τον διαμαρτύρεται η Ένωση που δεν έγινε το θαύμα και στη Σκωτία με τη Hearts, που απείλησε να σπάσει την κυριαρχία Celtic και Rangers για πρώτη φορά μετά το 1984, αποτελεί μάλλον υπερβολή.

Όπως καταλαβαίνετε βεβαίως, με αυτά και με αυτά έχει γίνει πάρα πολύ ισχυρό το Europa League φέτος, έτσι, πάρα πολύ ισχυρό. Θα προσπαθήσουμε μέσα στην εβδομάδα να έχουμε τον Ανδρέα Δημάτο μαζί μας, τηλεφωνικά βεβαίως, για να συζητήσουμε τα πολύ ωραία πράγματα αυτά όσον αφορά το ranking και τις βλέψεις της ευρωπαϊκής των ομάδων μας.

Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ με την απώλεια της δεύτερης θέσης, μετά την αυτοκτονία θα έλεγα εγώ στη Λεωφόρο, δυσκόλεψε αρκετά το ευρωπαϊκό του καλοκαίρι, γιατί μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος από τον Όφη, από εκεί είχε αρχίσει να στραβώνει η αλήθεια το πράγμα για το δικέφαλο του Βουγουρά. Ξεκινά από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League και έχει μπροστά του τρεις προκριματικούς. Και όπως είπαμε, πλέον το Europa League γίνεται ιδιαίτερα ισχυρό. Πολλές ομάδες οι οποίες δεν κατάφεραν να πάρουν τα πρωταθλήματά τους στις χώρες τους έχουν μετακυλήσει στην δεύτερη τη τάξη διοργάνωσης της Ευρώπης.

0: Γεια σου φίλε Διαμαντή, και από μένα τα καλύτερα. Βεβαίως λες για την ομάδα σου, για τον Ολυμπιακό. Μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό μας η ερχόμενη Παρασκευή. Εννοείται ότι είναι μεγάλη μέρα. Τα χαιρετίσματά μου στην Σταματία, στον Αποστόλη, στον Εμμανουήλ, στο Γιάννη, στη Νίκη και στο Στέφανο. Να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε τον Ηράκλη Αθανασόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής, τον πρωταθλητή Ηράκλη Αθανασόπουλο στο ποδόσφαιρο, διότι είναι γνωστός ΑΕΚτζής. Έτσι δεν είναι, Ηράκλη?
1: Ακριβώς όπως το πες. Όλα ξεκίνησαν από τη θητεία μου ως δρομέας σε αυτό τον κυτρινό μαύρο σύλλογο.
0: Μάλιστα.
1: Ριζούπολη γεννήθηκα, Ριζούπολη μεγάλωσα.
0: Δεν θα μπορούσες να ξεφύγεις. Ναι,
1: από
0: ναι.
1: Τα 13-14 έγινα αεκάρα.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Όλα και τη φανέλα, την ίδρωσα.
0: Νομίζω δικαιότατα να κάνουμε μια έτσι. Α, ήσουν και αθλητής της ΑΕΚ, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, δρομέα. Βαδιστής,
0: μάλιστα.
1: Βάδιν.
0: Έχει ζήσει λοιπόν πολύ ωραία πράγματα με την ΑΕΚ. Θα θες να κάνεις μια αναφορά στο φετινό πρωτάθλημα, το παρακολουθήσεις καταρχάς, είχες την ευκαιρία.
1: Εχθές, με τη σύζυγο έτσι είχαμε όρεξη για βόλτα.
0: Ναι.
1: Όπως ήμασταν δύο από τους 20-30 χιλιάδες έξω από το γήπεδο.
0: Α, ναι, έχεις πάει από εκεί.
1: Κάναμε από νωρίς πάρα πολύ ωραία βόλτα. Άφησα το πάρκαρο το αυτοκίνητο σε ένα σταθμό, κατέβηκα πεσκάκια, περπατήσαμε, πήγαμε στη λίμνη, κατεβήκαμε όμορφα και ωραία στο γήπεδο. Εγώ είδα την ώρα εκείνη, είδα ηρεμία, υπήρχε μεγάλη ηρεμία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή κάτι πολύ λίγοι προσπάθησαν να φτιάξουν κάτι εντάσεις όταν άρχισαν να προσέρχονται οι αστυνομικοί για τη δουλειά τους. Για
0: ναι.
1: Τίποτα άλλο, τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι αυτοί και να το προσέχουμε.
0: Λες για αυτό το θέμα που δημιουργήθηκε μεταξύ των αστυνομικών και κάποιων φίλων της ΑΕΚ και πετάχτηκαν δακρυγόνα.
1: Έτυχε κατά την προσέλευση των αστυνομικών δυνάμεων να βρίσκομαι στην πύλη του Άλσους, που αριστερά πάμε στο στάδιο και δεξιά βγαίνουμε στην Δεκελίας.
0: Ναι.
1: Ερχόταν μια δημήρια, να το πω, από τη λίμνη σιγά σιγά. Με αυτούς δεν ασχολήθηκε κανείς. Ασχολήθηκαν κάποιοι, αλλά ήταν περιορισμένη η ένταση. Δεν είδα πολλά πράγματα. Εκτός αν γενικεύτηκε μετά και δεν το είδα.
0: Δεν νομίζω να έγινε ιδιαίτερο. Εντάξει, απλώς ξέρεις, τα δακρυγόνα δημιουργούν και μια σύγχυση.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν παιδιά, υπήρχαν οικογένειες. Καλό είναι βέβαια να λιγοστέψει η ρήψη των δακρυγόνων. Και έχει λιγοστέψει
1: το θέμα. Τότε Δημήτρη, έχω εγώ να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Απομονώνω έναν τύπο, έτσι, ο οποίος με το που είδε ότι έρχονται οι αστυνομικοί από εκεί,
0: ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, άρχισε ο τύπος, ας πούμε, να ουρλιάζει, να βρίζει, να φωνάζει και να τραγουδάει το γνωστό τραγουδάκι της Θήρας 21, ένα απαράδεκτο,
0: ναι,
1: τραγουδάκι,
0: ναι,
1: της Θήρας 21, ένα συχαμερό,
0: ναι,
1: τραγουδάκι,
0: ναι, ναι,
1: έτσι, που λέει ότι, παράδειγμα λέει, να πούμε, έλεγε ότι πουχού τα συντρόφια μας όταν θα βγουν από τη στενή θα σας κάνουν αυτό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Ναι.
1: Πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι και ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Ηλιόπουλος, στυλίτευσε και ζήτησε από τους φίλους της ΑΕΚ, που δεν είναι και εύκολο κατά τη διάρκεια της γιορτής, να σταματήσουν, ναι, τα ευρυστικά. Ήταν μια πολύ ωραία, έτσι, πρωτοβουλία του Προέδρου. Καλό είναι κάποια στιγμή αυτά να τα.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Βέβαια,
1: να απομονώσεις,
0: ναι,
1: κάτι τέτοιο.
0: Όχι, ναι.
1: Κάτι τέτοιο, να το πω εγώ, να τους πω τρελούς ανεγκέφαλους, θερμοκεφαλούς. Κάτι τέτοιους βαλτούς. Αυτοί είναι βαλτοί.
0: Ναι.
1: Είναι βαλτοί, οριστικά, πάυση, τέλος, είναι αντιξουσιαστές, είναι περίεργοι τύποι, είναι συμμορίες. Αυτοί όλοι αυτοί, έτσι, καθαρά πράγματα.
0: Μάλιστα, okay.
1: Μεταφέρουν την μάχη, σε εισαγωγικά, με τα παιδιά της Ελλάς, και μεταφέρουν στα γήπεδα. Το γήπεδο είναι ένας πολύ ωραίος χώρος για να προπονηθούν τα καλά παιδιά των συμμοριών.
0: Η αλήθεια είναι πάντως η συντριπτικότατη πλειοψηφία των φίλων της ΑΕΚ. Πήγε με τα παιδάκια. Ήταν ήρεμα, ήταν ένα βράδυ, μια μέρα μάλλον ολόκληρη, εορταστική. Λοιπόν,
1: να δώσω,
0: πάμε,
1: Δημήτρη, να δώσω τότε την καλύτερη εικόνα, την καλύτερη εικόνα, έτσι, την οποία τη σχολιάσαμε αμέσως με τη σύζυγο, κατεβήκαμε στα Πεσκάκια. Ωραία. Λοιπόν, με το που βγαίνουμε λοιπόν στην Ηρακλείου για να περάσουμε πέρα, να ξεκινήσουμε το δρόμο μας, έτσι, να λοιπόν και δύο συνομήλικες, πάνω από 60% κυρίες, ντυμένες και την Ινόμαυρα και πήγαιναν γήπεδο.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις.
1: Πάρα πολύ ωραία εικόνα.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Ο κάθε εγκάθετος βαλτός συμμορήτης να χαλάσει τέτοιες εικόνες. Έτσι, για να μην μιλήσω, τα παιδάκια και οι γονείς με καρότσια ήταν και φοράγανε κασκόλ. Στο καροτσάκι τα μωρά τους με κασκόλ. Δημήτρια.
0: Τα είδα στην τηλεόραση, αλλά να ξέρεις γενικώς το κίνημα των γυναικών όσον αφορά το ποδοσφαιρικό έτσι, θέαμα είναι πολύ μεγάλο σε όλες τις ομάδες.
1: Και
0: πολύ καλά κάνουν, έτσι, αυτό χρειάζεται.
1: Δημήτρη, ταυτίζομαι μαζί σου, τη γενικεύω την εικόνα, δηλαδή πραγματικά αυτή η εικόνα που είδαμε τις κυρίες εκεί, αμέσως τη σχολιάζαμε για κάποια λεπτά με τη σύζυγο και στη συνέχεια όταν άρχισε να γενικεύεται αυτή η εικόνα με τα παιδάκια όλων των ηλικιών, με τους γονείς μέσα στο καροτσάκι να έχουν το μωρό και να φοράνε το φανελάκι και να έχουν ακουμπήσει το κασκόλ πάνω στο καροτσάκι του παιδιού. Επιτέλους είμαστε, λέω, Ευρώπη, είμαστε Λονδίνο, είμαστε, τι να πω, είμαστε Μαδρίτη, έτσι, όσον αφορά την εικόνα έξω από το γήπεδο, έτσι.
0: Εγώ θεωρώ δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από αυτά που ανέφερες από αυτές τις χώρες, πραγματικά. Λίγο σίγουρα. Προσπάθεια περισσότερη και να βοηθήσουν όλοι οι φορείς. Αυτό, μέχρι εκεί.
1: Έτσι.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε με ομοιρικά έπι ή να ξεκινήσουμε με διακρίσεις. Με τι από τα δύο.
0: Πάμε με διακρίσεις. Με διακρίσεις. Ναι, ωραία.
1: Με διακρίσεις. με ομοιρικά έπι. Και με ομοιρικά.
0: Και με αυτό.
1: Με ομοιρικά έπι και διακρίσεις. Λοιπόν, έχουμε νόστιμον ήμαρ της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη, η μεγάλη αυτή δίσπρωταθλήτρια Ευρώπης του Βάδιν, επανήλθε ύστερα από απουσία και παρουσιάστηκε στην Διεθνή Συνάντηση Βάδιν του Ρίο Μαγιόρ της Πορτογαλίας, ένας παραθαλάσσιος τόπος. Εκεί αγωνίστηκε στον ημιμαραθώνιο. Πλέον θυμίζουμε ότι τα αγωνίσματα του Βάδιν είναι ημιμαραθώνιος και μαραθώνιος. Αγωνίστηκε στα 21.095 μέτρα, 21 χιλιόμετρα 095, κατέκτησε την τρίτη θέση. Εξαιρετική εμφάνισή της, τερμάτισε, ολοκλήρωσε τον αγώνα της σε 1:36.33, κατέγραψε νέα εθνική επίδοση. Την παλαιότερη κρατούσε από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Αλίαρτο τον περασμένο Ιανουάριο η επίσης πολύ πολύ άξια βαδίστρια, η Χριστίνα Παπαδοπούλου. Έχουμε λοιπόν μια νέα επίδοση, τρίτη θέση για την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Το μόνο το οποίο της χρεώνει, γιατί κάποτε σε μια συζήτηση τότε μετά τους τριάμβους της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου, της είχα τονίσει ότι βρε Αντιγόνη, λέω, σε ψάχνω, σε ξανακοιτάζω στην αργή κίνηση. Πάντα λέω, είσαι λέω, σε επαφή, σε απόλυτη επαφή, λέω, με το έδαφος. Ποτέ, λέω, δεν εωρείσαι, ποτέ δεν λυγίζεις γόνατο. Δεν έχω πιάσει ποτέ, μα ποτέ, και πραγματικά και οι κριτές δεν την έβρισκαν ποτέ σε μια αντικατοστική.
0: Τρομερή αθλήτρια, τρομερή πραγματικά.
1: Λοιπόν, σε αυτόν τον αγώνα η Αντιγόνη είχε δέχτηκε και δύο παρατηρήσεις για αιώρηση. Το λέω έτσι και γελάω. Ωραία. Λοιπόν, νικήτρια η Μεξικάνα Αλένια Γκονζάλες, 1:32.15 η επίδοσή της. Ένα μεγάλο meeting. Νικητής στους άνδρες, ημιμαραθώνιος πάντα. Ένας Περσέας, ο Καλστρομ από τη Σουηδία, 1:25.27 η επίδοση του Περσέα μας. Είναι και αυτός ένα πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Ωραίος ο Περσέας.
1: Τον αγαπάω. Γιατί το λένε Περσέα. Έτσι.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν, είδες, ξεκινήσαμε ομοιρικά. Ξεκινήσαμε, πήγαμε.
0: Πάντα.
1: Συνεχίζουμε, πήγαμε μυθολογικά στο Περσέα, έτσι, τα λέω καλά, είναι έτσι.
0: Τα λες καλά, γενικότερα τα λες καλά κάθε φορά και μάλιστα σε κάθε μας έτσι συνομιλία υπάρχει η ποιητική άβρα.
1: μα είσαι και εσύ μέντορ. Λοιπόν, με
0: οδηγείς. Για σένα τα λέγα εγώ, για μένα.
1: Πάμε λοιπόν σε κάτι που το σκεφτόμουν και δικότερα τώρα όταν κάναμε την συνεννόηση μέχρι να με βγάλεις τώρα στον αέρα. Λέω ότι εδώ, λέω απέναντι, υπερπόντια, υπερατλαντικά. Εκεί έχουμε τις πρώτες διακρίσεις από τα παιδάκια μας, τους δρομείς, ρίπτες και άλτες, οι οποίοι σπουδάζουν και αγωνίζονται στο πολύ πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, το φοιτητικό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί, λέω, καταγράφονται οι πρώτες σπουδαίες επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών, γιατί πραγματικά είναι πολύ πολύ δύσκολο κάποιος να προκριθεί, και αυτό φάνηκε και στο φοιτητικό πρωτάθλημα USA, το NCAA του Κλειστού Στίβου, όπου μόνο 3 Ελληνόπουλα αγωνίστηκαν. Λοιπόν, ο Γιώργος Φράγκς είναι ένας από τους, νομίζω αυτή τη φορά στον ανοιχτό, ο τελικός πρωτοπόλα, η τελική φάση, το πρωτάθλημα NCAA Division 1, φιλοξενείται για άλλη μια φορά στο Hayward Field της Eugene. Ευγενία της Αμερικής, ωραία, γιατί έχουμε και ευγενία στον Πειραιά, έτσι, Δημήτρη, το ξέρεις αυτό.
0: Ναι, η περιοχή ευγενία, βέβαια.
1: Ναι, η ευγενία ομάδα παραδοσιακή, εκεί.
0: Και είναι η ευγενία, βέβαια. Εκεί κοντά, Νίκαια, Δραπετσόνα, εκεί στο Τριεθνές, έτσι δεν είναι, καλά δεν τα λέω.
1: Έτσι, ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος Φράγκς, λοιπόν, αγωνιζόμενος για το πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, το πανεπιστήμιο του Μαϊάμι. Ανήκει στην ομάδα Miami Canes. Ο Γιώργος Φράγκς, λοιπόν, αναδείχθηκε πρωταθλητής νότιο-ανατολικής περιφέρειας, δηλαδή μιλάμε για Ατλαντικό και Νότια,
0: ναι, ναι.
1: Αναδείχθηκε πρωταθλητής νότιο-ανατολικής φοιτητικής περιφέρειας, να το πούμε έτσι, με την πολύ πολύ γρήγορη επίδοση 400 μέτρα 45-27. Απείλησε την πανελλήνια επίδοση του Κώστα Κεντέρη το 45-10. Ο Γιώργος Φράγκς με αυτή την επίδοση του σήμερα είναι 24ος στη λίστα όλων αυτών που θα αγωνιστούν σε αυτό το δύσκολο αγώνισμα εκεί στο Hayward Field. Και βέβαια ακολουθούν και άλλοι αθλητές μας, όπως οι ρίπτες, όπως οι άλτριες του επικοντό, και θα έχουμε ελληνική εκπροσώπηση σίγουρα. Προλαβαίνουμε, Δημήτρη, να δώσουμε θέσεις μαραθωνίου για τον Νοέμβριο, το βαρολογό.
0: Εάν μπορείς να τα πεις σε 1,5 λεπτό, ναι, προλαβαίνουμε.
1: Να δώσουμε θέσεις.
0: Να δώσουμε, ναι.
1: Κρατηθείτε άπαντες. Εντάξει, ήταν γνωστό, θα το έλεγα, το τονίζαμε. Λοιπόν, όποιος θέλει λοιπόν να εξασφαλίσει θέση στον άμα μεθαύριο, του επόμενου Νοεμβρίου, χτυπάει Golden Marathon Tours GR και δίνει, καταθέτει 1090, είναι τουριστικό γραφείο Καραγιάννης Γεώργιος, παλιός Μαραθώνας.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Για να αγωνιστώ στην Αθήνα.
0: Μισό, είναι και τα έξοδα του ξενοδοχείου εκεί σε αυτή την τιμή.
1: Είπαμε, Δημήτρη, 360 το μπίμπο, όπως το λέμε εμείς, ναι, το λένε τράι. Και τα υπόλοιπα είναι ένα ξενοδοχείο δικής επιλογής, όπου και αυτό η τιμή δεν είναι. Δεν επιτρέπει το πρακτόριο. Πάει πακέτο. Λέει ότι θα πάρει το.
0: Εγώ εξακολουθώ και λέω ότι είναι όλο αυτό σκάνδαλο το οποίο δεν έχει ασχοληθεί ουδής ακόμα.
1: Τα στοιχεία αυτά το φωνάζουμε και το ξαναφωνάζουμε. Απλά και μόνο τόσο όμορφα και αγγελικά πλασμένα αυτά, που δεν μπορεί να επέμβει ο κανένας, Δημήτρη.
0: Τι να πω, δεν μπορώ, δεν ξέρω.
1: Προλαβαίνω να συμπληρώσω ότι παρόμοια, γιατί είχα πει ότι θα ρίξω μια ματιά πέρα να δω η ομογενή τι γίνεται, το λέω πολύ πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, ο Απόστολος Στρούς, γραφείο πρακτορείο που φέρνει μαραθωνοδρόμους, είναι ομογενής ο ιδιοκτήτης προφανώς, εξού και Απόστολος, με έδρα την Αριζόνα, με έδρα πόλη της Αριζόνα. εξασφαλίζει αριθμό χωρίς το αεροπορικό εισιτήριο με 2.950.
0: Τρομερά πράγματα, τρομερά. Ηρακλή, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα πούμε και αύριο όμως. Θα τα πούμε και αύριο να κρατήσεις αυτά τα στοιχεία. Ναι. Ωραία, ωραία. Έγινε. Καλό σου βράδυ, Ηρακλή. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά όλοι.
0: Δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστροφή σε λίγα λεπτά.
2: 9.43 Intervetten Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervetten Sports. Σας περιμένω.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Οι Ανδρέας Ντόε και ο Γιώργος Κυριακόπουλος συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν ώψη της φιλικής αναμέτρησης κοντρά στη Σουηδία στις 4 Ιουνίου. Μέσα και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παρά τον τραυματισμό του στο μάτς της Γκένγκ με τη Βέστερλο. Σε αναζήτηση αντιπάλου βρίσκεται η Γαλανόλευκη, καθώς το προγραμματισμένο μάτς με την Ιταλία αναμένεται να ακυρωθεί λόγω της πρόθεσης Σκουάντρα Τζούρα να αγωνιστεί με την ΚΑΤΟ των 21. Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ζώνες προελέγχων περιμετρικά του γηπέδου θα είναι κάποια από τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας για το Final Four της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Χαφ, μέσο επιθετικός και δεξί μπακ είναι οι προτεραιότητες της ΣΑΕΚ εν ώψη καλοκαιριού. Στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη πήγαν τον τρόπο σήμερα οι άνθρωποι της Ένωσης. Το επόμενο δεκαήμερο αναμένεται συνάντηση του Χωσέλιου με τη Λίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Την Τετάρτη στις 1 θα παρουσιαστούν τα εισιτήρια διαρκείας επόμενης σεζόν, όπου οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν όπως όλα δείχνουν στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Βάρη πρόστιμο άνω των 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΕ πάγους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, απαγορεύτηκε στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να επισημοποιηθεί η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ραφα Μπενίτεθ. Φαβόρη για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού είναι μεταξύ άλλων ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ραντεβού ανάμεσα στον πρόεδρο του Άρη Θεόδωρο Καρυπίδη και τον προπονητή Μιχάλη Γρηγοριού προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών. Το συμβόλαιο του Άλεν Όσμπολτ ολοκληρώνεται στο Λεβαδιακό και στην Κύπρο αναφέρουν ότι ο Σλοβαίνος έχει ήδη προταθεί σε ομάδες. Χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα υπερασπίστηκαν ο Απόστολος Σίσκογιος και η Γεωργία Δαμασιώτη στο Εθνικό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, το οποίο διεξάγεται στο ΆΚΑ. Ο Ματίας Αλμέιδα είναι ο νέος τεχνικός της Μοντερέι στο Μεξικό, υπογράφοντας για 2 χρόνια συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Αντώνιο Ρούντιγκερ ανανέωσε το συμβόλαιό του ως το καλοκαίρι του 2027 με τη Ρεάλ Μαδρίτη, σύμφωνα με την ΑΣ. Η Κόμο και ο Σέσκ Φάμπρεγκας επιθυμούν διακαώς την επιστροφή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τούτο Μερκάτο. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 10, Arsenal Burnley. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 του Γάλλου Μπέτσι Πέρικαρντ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη το πρωί τον Αμερικανό Λέδερ Τιέν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
13: Intervention Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
14: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Interventorsports.gr. Μείνε εδώ όπου και αν είσαι. Όπως και αν ακούς.

Αυτά είναι 9.43 Intervention Sports. Επιστρέψαμε. Ακούτε την εκπομπή. Ολική ανατροπή. Ήρθε η ώρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Αφού βεβαίως δώσω τα πολλά φιλιά μου στον φίλο, στον αδερφό, τον Χάτζημαν. Καλησπέρα αδερφέ μου, γράφει από το καλοκαιρινό Χαϊδάρι. Εντάξει ρε φίλε, καλοκαιρινό, τι έπιασε καλοκαίρι τώρα από εδώ και πέρα.

Λοιπόν, την επόμενη ώρα έχουμε να πούμε πολλά. Ήδη έχω μπει εγώ στο site, στο πλεκτό, το οποίο διαχειρίζεται ο Θανάσης Ζαχάκης. Βλέπω εδώ μπαράζ ανόδου γάμα εθνικής. Περιμένουμε την απόφαση για το πύργο Ζάκυνθος. Τέλος από τον Άγιο Ερώθιο ο Σάκης Σάσαλος, από την τεχνική ηγεσία του Αγίου Ιεροθέου, και πολλές πολλές άλλες ειδήσεις, οι οποίες σε λίγο θα μας τις μεταφέρει ο Θανάσης Ζαχάκης, αφού συνομιλήσουμε βεβαίως με τον προπονητή του Φοίνικα Περιστερίου, τον κύριο Νάστο.

0: Λοιπόν, ήδη έχουμε τον Θανάση Ζαχάκη στην γραμμή μας. Γεια σου Θανάση μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Στο τρέξιμο, στον αγώνα όπως όλοι μας.
0: Στον αγώνα όπως όλοι μας. Τι γίνεται εκεί στην Τρίτη Εθνική, χαμός, ε?
1: Τρίτη Εθνική τελείωσε, αλλά δεν τελείωσε.
0: Τελείωσε, αλλά δεν τελείωσε. Είμαστε εν αναμονή της απόφασης της δικαστικής.
1: Ναι. Ακριβώς, θα κρυθεί στις δικαστικές αίσθησες πλέον.
0: Ναι.
1: Θα πούμε τα δεδομένα όλα σε λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Περιμένουμε να έχουμε στη γραμμή και νομίζω τον έχουμε, τον κύριο Νάστο. Κύριε Νάστο, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εσείς τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε καλά, πολύ καταρχάς που είστε μαζί μας. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχω και τον Θανάση τον Ζαχάκη, τον οποίο σας τον παραδίδω και θα είμαι εγώ αρρωγός της συζήτησης.
1: Καλησπέρα φίλε Αντρέα.
2: Καλησπέρα Θανάση μου.
1: Καταρχήν συγχαρητήρια για την μεγάλη επιτυχία της ΦΥΝΚΑ φέτος. Τα έχουμε πει βέβαια εμείς και πιο πριν, αλλά για όσους δεν ξέρουν και στο Δημήτρη Σαρδάκη, ότι αυτό που έκανε ο ΦΥΝΚΑ φέτος στο να μείνει στην κατηγορία είναι ουσιαστικά σαν να πήρε πρωτάθλημα.
2: Καλησπέρα Θανάση και από μένα. Καλησπέρα σε όλο το πάνελ εκεί πέρα. Κοιτάξτε, πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο ΦΥΝΚΑ ήταν μια ομάδα που δεν είχε ξαναπαίξει στην αλφα κατηγορία. Όταν το καλοκαίρι η οικογένεια Μαργαρίτη μου έδεσε αυτό το ρόλο να λάβω εγώ αυτό το δύσκολο έργο, ξέραμε ότι πρέπει να στήσουμε και μια ομάδα από την αρχή, γιατί η προηγούμενη ομάδα που είχε πάρει, που είχε πάρει την άμεση πίτα κατηγορία, τα περισσότερα παιδιά είχαν αποχωρήσει. 2-3 παιδιά είχαν σοβαρούς τραυματισμούς, άρα ξεκινήσαμε να στήσουμε μια ομάδα από την αρχή σε μια καινούρια κατηγορία, και πραγματικά ήταν ένα πολύ δύσκολο project. Ειδικά στην αρχή ήταν και παιδιά που δεν είχαν ξαναπαίξει πίσω από την αλφα κατηγορία, νεαρής ηλικίας. Πήραμε 2 έμπειρα παιδιά για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν, και τελικά τα καταφέραμε.
1: Ο Αντρέας Ρονάστος είναι για τα δύσκολα. Αυτό τουλάχιστον ασχολούμαστε στον χώρο, το ξέρουμε καλά. Φέτος η κατηγορία έχει πολλές ιδιαιτερότητες, κυρίως με το γεγονός ότι πέφτανε πάρα πολλές ομάδες, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Αυτό το έκανε πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ξέραμε με το 16 5 ομάδες. Καταλαβαίνεις φίλε μου, Θανάση, ότι πραγματικά πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό για να μπορέσεις να μείνεις στην κατηγορία.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να πούμε επίσης ότι ο ΦΥΝΚΑς φέτος έκανε κάτι που πολύ δύσκολο. Μια ομάδα που πάλευε για την παραμονή της κατάφερε να κερδίσει όλους τους μεγάλους. Όλα τα φαβορί.
2: Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Θέλω να ξεχωρίσω και στον πρώτο γύρο, πραγματικά που είχαμε μια συγκομιδή 11 βαθμών. Είχαμε πολύ καλές εμφανίσεις. Και πραγματικά κάποια παιχνίδια τα χάναμε σε λεπτομέρειες, χάσαμε 3 παιχνίδια στο 92, στο 93, στο 95, και αυτά ίσως να μας δυσκολέψαν πάρα πολύ, ειδικά στο κομμάτι της ψυχολογίας, αλλά τελικά μια νίκη που κάναμε στο τέλος του πρώτου γύρου με την Τερψηφαία, ήταν μια νίκη πραγματικά που μας έδωσε πάρα πολύ όθηση, ψυχολογία, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια επαναξιολόγηση, να κάνουμε λίγο κάποιες προσαφαιρέσεις στο ρόστερ μας, να πάρουμε 2 παιδιά που μας λείπανε πάρα πολύ, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, ο Γιακουμάκης με τον Γαβρά, και εκεί πραγματικά να αλλάξει η εικόνα της ομάδας. Συνεχίσαμε και κάναμε κάποιες νίκες πραγματικά με αντίπαλους που ήταν ουσιαστικά αντίπαλοι που είχαν ακριβώς τους στόχους με εμάς. Αυτές οι νίκες δεν είναι, όπως ξέρεις και εσύ γιατί είσαι έμπειρος, δεν είναι τρίποντα, είναι εξάποντα. Κάναμε νίκες με τους μεγάλους της κατηγορίας αλλά και του ομίλου μας, αλλά Θανάση μου, καθές τρισπόντους δίνουνε. Μας δώσανε ψυχολογία, καταλαβαίναμε ότι μετά μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε. Αυτό πέρασε και μέσα στην ομάδα και στα παιδιά. Τόνισε πάρα πολύ την ψυχολογία μας και έτσι καταφέραμε και αντιμετωπίσαμε τον οποιοδήποτε πλέον αντίπαλο με τον ίδιο τρόπο.
0: Θανάση, να μου επιτρέψεις να πω για να καταλάβουμε, να καταλάβουν και οι ακροατές μας το μέγεθος της επιτυχίας του Φίνικα να παραμείνει στην κατηγορία, ότι έπεσαν ομάδες όπως ο Χαραυγιακός ή Τερψιθέα, η οποία έχει παίξει και γάμα εθνική, αν δεν κάνω λάθος, το Περιστέρι, το ΑΟ Περιστερίου, η Αγία Ελεούσα, έτσι ονόματα στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι, να συνεπικουρώντας αυτό που λες εσύ, για να δώσω το πραγματικό νόημα της επιτυχίας του Φοινικά, είναι και κάτι άλλο, ότι οι περισσότερες ομάδες που ανέβηκαν από τη Β κατηγορία στην Α δεν τα κατάφεραν. Ήταν ελάχιστες οι εξαιρέσεις και μία από αυτές ήταν ο Φοινικάς. Έτσι δεν είναι, Ανδρέα?
2: Ναι. Θανάση μου, έτσι είναι ακριβώς θα λες. Όντως πραγματικά ονόματα με brand name, ομάδες παραδοσιακές στην Α κατηγορία. Απλά στο Φοινικά υπάρχει μια διοίκηση πραγματικά που κοσμεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, η οικογένεια Μαργαρίτη. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι παράγοντες που να είχαν αυτή την φιλοσοφία και να στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, με αποτέλεσμα ότι υπήρχε μια σταθερότητα. Και σύν ότι ένα πολύ οικογενειακό κλίμα, γιατί ίσως να είναι από τις λίγες διοικήσεις που είναι πάρα πολλά χρόνια βρίσκονται στην ομάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται στην ομάδα ακόμα και τώρα από την ίδρυσή της. Άρα έχουν πολύ αγάπη για το σύλλογο. Βάλανε και αυτοί πολύ αγάπη, πολύ συνέστημα, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα ειδικά του ερασιτεχνικού. Αυτό πέρασε και σε όλο τον οργανισμό. Και τελικά μας έκανε όλους μια γροθιά και καταφέραμε κάτι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, και νομίζω ότι αυτό ήταν, γιατί η επιτυχία είναι, δεν μπορεί να γίνει μόνο από ένα πράγμα ή από κάποιον άνθρωπο, γίνεται συνολικά από πολλούς ανθρώπους, και πραγματικά είμαστε όλοι μια γροθιά και τελικά το καταφέραμε.
0: Ο Φοινικάς Περιστερίου έχει ιδρυθεί το 1970, να πούμε στον κόσμο, να μην νομίζει ότι ιδρύθηκε χθες, έτσι. Έχει μια ιστορία 55 ετών, αν δεν κάνω λάθος, 56.
2: Ναι,
0: λοιπόν,
2: ναι.
0: Θέλετε να πείτε, πέρα από το Προεδρείο, εν πάση περιπτώσει, και κάποια ονόματα τα οποία έτσι βοήθησαν στην επίτευξη, και να μας πείτε αν είστε και την επόμενη σεζόν στο Φοινικά?
2: Ναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, υπάρχουν άνθρωποι όπως είναι ο Δημήτρης Πονηράκος, ο Αντώνης Καπλάνης, που είναι άνθρωποι που έχουν παίξει στο Φοινικά. Ήταν στην ίδρυση του Φοινικά από παιδιά εκεί, και βρίσκονται, είναι εργάτες, θα ήθελα να πω αυτή τη λέξη, για το Φοινικά, είναι κοντά, μόλι συνεπάγεται αυτό. Τώρα όσον αφορά...
1: Αντρέα, με συγχωρείτε, διακόπτω. Ξέχασε να αναφέρει τον αγαπημένο μου παράγοντα και ίσως για μένα τον καλύτερο άνθρωπο που υπάρχει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας.
0: Δεν ακούστηκε το όνομά του.
2: Το Δημήτρη το Γουλή εννοεί ο Θανάσης. Ποιο είναι πραγματικά ο Δημήτρης, και είναι καθώς.
1: Ο Δημήτρης ο Χουχουλής.
0: Χουχουλής Δημήτρης, τώρα ακούστηκε σωστά, ναι.
2: Ήταν από την αρχή δίπλα μας, με το τέλος. Και ίσως να ήταν. Και αυτός προτεργάτης, γιατί και αυτός πίστευε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ανατροπή και βοήθησε και έδωσε πάρα πολλά κομμάτια.
0: Ξέρεις, Θανάση...
2: Μπορείτε κάποιον άλλο να με συγχωρέσετε, γιατί...
0: Ναι. δεν πειράζει. Έχουμε τον Θανάση, ο οποίος θα μας τους, θα μας τους θυμίζει. Επιμένω πολύ σε αυτό με τα ονόματα, Θανάση μου, γιατί, ξέρεις, μπορεί να μην δοθεί σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπε ο κύριος Νάσος, είναι εργάτες. Είναι εργά, με ανιδιωτελή προσφορά, έτσι.
1: Εμείς είμαστε εδώ για αυτό, για να αναδεικνύουμε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Έτσι, ακριβώς. Και θα είμαστε, πιστεύω.
1: Και μια αναφορά στους άμεσους συνεργάτες σου στην τεχνική διευθυνσία της ομάδας, γιατί νομίζω ότι το αξίζουν.
2: Ναι, πραγματικά. Είναι ο Σταύρος Αρεγκούλης, που ήταν ο βοηθός μου και ήταν υπεύθυνος φυσικής κατάστασης στην ομάδα. Και ο Γιάννης ο Μαγκαντής, ο προπονητής των Αφυλάκων, πραγματικά ένας εξαιρετικός προπονητής. Όλοι αυτοί και οι δύο ήταν αρχή κοντά, με πάρα πολλή δουλειά, αφοσιωμένοι και αυτοί στο και τους αξίζουν χιλιά συγχαρητήρια και στους δύο.
3: Έχω μια ερώτηση ο Δημήτρης Στρατάκης, από λίγο που την κάνουμε όλη τη δημοσιογράφη αυτή την εποχή σε όλους τους προπονητές. Η επόμενη μέρα του Φίνικα περιλαμβάνει τον Άντρια τον Άστο.
2: Αυτή τη στιγμή εμείς συνεχίζουμε τις προπονήσεις γιατί δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να σταματήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη σεζόν. Άρα θέλουμε να πάμε μέχρι τέλος Μαΐου για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και τα παιδιά σε μια καλή κατάσταση και γενικά να δούμε και κάποιο, να δοκιμάσουμε και κάποια νεαρά παιδιά από τα αναψυχιακά τμήματα του συλλόγου. Ο σύλλογος από την ορίζοντα στιγμή βρίσκεται σε μια γενική συνέλευση που θα γίνει 25 του μήνα και θα πάρθουν αποφάσεις όταν τελειώσουν αυτές οι διεργασίες. Τότε θα μιλήσουμε με τη διοίκηση και τότε θα συναποφασίσουμε μαζί που θα συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά.
0: Υπάρχει καλό κλίμα, κύριε Νάστο?
2: Δεν άκουσα, είπατε?
0: Υπάρχει καλό κλίμα?
2: Ναι, υπάρχει καλό κλίμα, γιατί είναι πραγματικά άνθρωποι που θέλεις να συνεργάσεις μαζί τους, γιατί σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, δεν έχω κανένα παράπονο, αλλά πρέπει πρώτα να γίνουν όλες αυτές οι διεργασίες για να δούμε και
0: σωστά.
2: Θέλουν να κάνουν με την ομάδα.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Τώρα, μιας και αναφερθήκατε στα αναπτυξιακά τμήματα, υπάρχουν ακαδημίες, λειτουργεί, υπάρχει φυτώριο στο Φίνικα?
2: Ναι, υπάρχουν και θέλω να πω, ειδικά στο ρασθενικό, για μένα εδώ είναι το όλο το μέλλον για όλες τις ομάδες, γιατί πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη όλοι μας βάρος σε αυτό το κομμάτι, γιατί όταν βλέπουμε ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ και στηρίζουν παιδιά από τα K17 και τα K19 τους, το θεωρώ αντιανόητο να μην είναι ομάδες του ερασιτεχνικού να μην στηρίζουν αυτά τα παιδιά.
0: Σωστά.
2: Όταν ο Ολυμπιακός, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και οι άλλες συλλογοί μεγάλοι της Super League δίνουν το δρόμο, εμείς δεν μπορούμε να μην τον βλέπουμε αυτόν τον δρόμο και να κοιτάζουμε κάπου αλλού. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πρέπει να βγάζει υποδοσφαιριστές. Είτε για να παίξουν στην Α Αθηνών, είτε ακόμα πιο ψηλά.
0: Έτσι είναι.
3: Και στην τελική, Ανδρέα, αυτό δεν είναι το νόημα της ύπαρξης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
2: Ναι, αυτό
3: βγαίνουν,
2: το νόημα.
3: Να βγαίνουν τα νεαρά παιδιά.
0: Και να είναι ο πυλώνας του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Χωρίς αυτόν δεν υπάρχουν θεμέλια. Θα το οικοδόμημα, νομίζω, κάποια στιγμή.
3: Είναι η βάση, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι η βάση του οικοδόμηματος. Και άμα δεν υπάρχει γερή βάση,
0: σωστά,
3: το οικοδόμημα δεν μπορεί να σταθεί.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
3: τον Ανδρέα να πω ότι το γνώρισα όντας δουλεύοντας σε τμήματα υποδομής, ο Ανδρέας, και από εκεί είχε δείξει πόσο τον ενδιαφέρει πραγματικά η ανάπτυξη των νεαρών παιδιών.
2: Ναι, Θανάση, σέβομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που δουλεύουν στα αναψυχιακά τμήματα, γιατί πιστεύω ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά, την προσπάθεια, γιατί παίζουν και όχι μόνο ρόλο για το ποδόσφαιρο, παίζουν και ένα κοινωνικό ρόλο που είναι, ειδικά για τις εποχές μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω, γιατί ίσως πιο σημαντικό ακόμα. Και ειδικά και με την υποκινητικότητα που υπάρχει, δεν μπορούμε να χάνουμε παιδιά πλέον από το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται να χάνουμε παιδιά. Πρέπει να εστιάσουμε όλοι μας σε αυτό το κομμάτι.
0: Και να χάνουμε, να τους κάνουμε καλούς χαρακτήρες όσο δυνατόν καλύτερα.
2: Καλούς ανθρώπους και να έτσι έχουν το αθλητισμό μέσα τους.
0: Έτσι. Και να αποφεύγουμε άλλα πράγματα.
2: Και να κοινωνικοποιηθούν, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα σήμερα, γιατί ζούμε σε μια εποχή που ατομικισμού, δηλαδή κοιτάνε όλοι τον
0: ναι.
2: άτομο, όχι...
0: Καλά, είναι και εποχή, τώρα πίσω από το πληκτρολόγιο, αυτό απομονώνει. Είναι πολλά τα οποία δυστυχώς βλέπουμε και κάποια πράγματα τα οποία είναι συνέπεια όλων αυτών, έτσι. Δυστυχώς. Δεν ξέρω, Θανάση μου, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο τον κύριο Νάστο.
3: Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι, απλά θέλω να του μεταφέρω την αγάπη και τις ευχές ενός καλού του φίλου και φυσικά και θαυμαθή του Ανδρέα, του γιού μου του Λάμπρου.
2: Να είστε καλά, Θανάση μου. Σας ευχαριστώ και υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Νάστο. Να είστε καλά, επιτυχίες, υγεία για από εμάς. Και θέλω να το κάνετε έτσι, να το κοινωνικοποιήσετε γενικότερα το θέμα εδώ με την εκπομπή, διότι πρέπει του χρόνου να μας ακούει όλο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Το έχω βάλει έτσι σκοπό.
2: Να είστε καλά, επιτυχία και
0: καλά,
2: ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά, καλό βράδυ.
3: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλά.
0: Θανάση, εμείς θα συνεχίσουμε βεβαίως και μετά. Απλώς θα περάσουμε σε λίγο σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σε απομονώσω να μην σε κουράζω. Και αμέσως μετά βέβαια, με πολλά πολλά και ενδιαφέροντα, έτσι. Από γάμα
1: έχουμε, ήταν ουσιαστικά η τελευταία.
0: Ναι.
1: Κυρία Σάρα, τελευταία σφαγή έχουμε αγωνιστική κίνηση, οπότε έχουμε αρκετά να πούμε.
0: Να ξέρεις ότι ο κόσμος έτσι μου στέλνει εδώ μηνύματα για την γάμα εθνική. Έχει πολύ ενδιαφέρον για τον πύργο, ιδιαίτερα βλέπω. Έχουμε θέματα, μείνετε συντονισμένοι.
1: Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο.
0: Ωραία.

Ξέχασα να σας πω, πριν να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, στις 10 η ώρα μεγάλη ματσάρα, Arsenal Burnley.

Η Arsenal προηγείται με 2 βαθμούς διαφορά της Manchester City, 79. Η Arsenal, η City έχει 77.

Η μία με την άλλη ψάχνει την γκέλα. Όπως καταλαβαίνετε, το ενδιαφέρον του πρωταθλήματος δύο στροφές πριν από την λήξη στην Αγγλία είναι ιδιαίτερα έτσι αυξημένο. Και μιας και παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο η διαφορά τερμάτων στην Αγγλία, μάλλον τον πρώτο ρόλο στην περίπτωση της ισοβαθμίας, να πούμε ότι η διαφορά των γκολ είναι συν 42 για την Arsenal, συν 43 για την Manchester City. Παίζει και το σενάριο να έχουμε αυτό το τρομερό και φοβερό, να έχουμε την ίδια διαφορά τερμάτων.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού.
7: Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
8: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
7: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
9: Η ώρα είναι 9:30.

0: κάποιον ή κάποιους και να τους γνωρίζει το ευρύτερο έτσι, κοινό.
1: Μου επιτρέψεις, θα προσθέσω μια τελευταία πινελιά για τον Αντρέα τον Άστο, τον οποίο είχα την χάρα και την τιμή να συνεργαστώ για περίπου 3 χρόνια στον ΑΟ Ηλίου, που έχω την τιμή να είμαι μέλος ομάδας. Είναι ένας άνθρωπος που μπορείς γιατί με τις ώρες να συζητάς μαζί του για ποδόσφαιρο, έχει πολύ ξεκάθαρη άποψη για όλα και πραγματικά αγαπάει πολύ αυτό που κάνει.
0: Μάλιστα, πολύ
1: πολύ. Κάναμε πολύ ωραίες συζητήσεις όσο καιρό ήμασταν μαζί στον ΟΗΛΙΟΥ.
0: Λοιπόν, Θανάση, θέλω να με επιτρέψεις πριν να περάσουμε στα δικά μας να δούμε ειδήσεις από γάμα εθνική και από τοπικά. Γιατί μου στείλε ένα παλικάρι εδώ, εν πάση περιπτώσει, τη γνώμη μου για την Eurovision. Και έτσι θέλω να. Δεν ξέρω αν την παρακολούθησες. Την παρακολούθησες?
1: Αρνούμε να ασχοληθώ με την Eurovision.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα μια ιστορία. Βλέπω πριν, δεν είχα πάρει χαμπάρι, δεν είχα πάρει τίποτα, ούτε καν ήξερα το παιδί, τέλος πάντων το συγκεκριμένο που μας αντιπροσώπευσε. Βλέπω λίγο πριν την έναρξη της Eurovision, η έναρξη έγινε στις 10, στις 9, ότι μας έχει B365, λέω και το όνομα της εταιρείας, τρίτο φαβορί. Λέω ρε φίλε, δεν μπορεί, πρέπει να έχουμε στείλει τραγουδάρα φέτος. Τι έχει γίνει? Και μάλιστα με πολύ μικρή διαφορά από την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, κάθομαι λοιπόν και εγώ, σαν χαζός που είμαι, να δω την Eurovision. Και έρχεται λοιπόν, και βεβαίως συμβιβάστηκα με αυτό, διότι η συμμετοχή μας ήταν, αν θυμάμαι καλά, έκτη. Και λέω, ωραία, γρήγορα να ξεμπερδέψουμε. Λοιπόν, και κάθομαι φίλε που λες, και παθαίνω σοκ. Απαντώ και στον άνθρωπο εδώ που μου έχει στείλει για τη γνώμη μου. Σοκ. Αυτή η αθλειότητα, αυτό το πράγμα, γιατί, για ποιο λόγο έχουμε πέσει τόσο χαμηλά, βρε Θανάση? Για ποιο λόγο, δεν λέω ότι κάτι για το παιδί.
1: Αλλά ακριβώς, με αυτό, όχι, δεν είναι θέμα του παιδιού. Το παιδί αυτό δεν το έκανε από μόνο του αυτά που έκανε.
0: Δεν μπορεί, δηλαδή, μια αθλειότητα, ένα πράγμα απίστευτο, από εμφάνιση, από...
1: Είδες, σου απάντησα όταν με ρώτησες, ότι ο βασικότερος λόγος είναι αυτός, το πόσο χαμηλά έχει πέσει αυτή η ιστορία.
0: Και βεβαίως με εκνεύρισε απίστευτα, όλος σχολιασμός μετά το τέλος της Eurovision. Είμαστε περήφανοι για σένα, Ακύλα.
1: Για ποιο λόγο ακριβώς είμαστε περήφανοι?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαστε περήφανοι, συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σου, συγχαρητήρια για το ένα, συγχαρητήρια για το άλλο. Και βεβαίως μιλάμε για ΕΡΤ.
1: Αγγίζεις ένα πολύ λεπτό θέμα τώρα.
0: Να το αγγίξουμε, ρε Θανάση μου. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία εξαγριώνουν τον κόσμο. Ήμαρτον πια, ρε παιδιά. Ήμαρτον.
1: Αν πω στον αέρα, αυτό που σκέφτομαι για τις απόψεις.
0: Να το πεις. Να το πεις με εκλεπτισμένο τρόπο.
1: Είναι σίγουρο θα κατηγορηθώ για ομοφοβικό, γι' αυτό δεν θέλω.
0: Κοίταξε να δεις. Θα το πω εγώ. Υποθέτω, χωρίς να ξέρω, έτσι, δεν θέλω να επηρεάσω κάτι. Υποθέτω ότι όλο αυτό ανέβηκε από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Όλη
1: 100%,
0: αυτή, ναι, όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, ότι 100%. Πάμε γερά και πάμε δυνατά. Ρε παιδιά, να ήταν τουλάχιστον ωραίο το τραγούδι, να μπω κι εγώ μαζί σας. Αυτό, σε ένα διαγωνισμό παιδικού τραγουδιού ενδεχομένως να πηγαίναμε σε μια κατάσταση, δεν ξέρω κι εγώ, να ήμασταν μες στη δεκάδα.
1: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό που λες τώρα.
0: Είναι δυνατόν τώρα να εκπροσωπείται η Ελλάδα από αυτό το πράγμα? Τι αθλειότητα πάλι ήταν αυτή? Πού έχουμε πέσει, ξαναλέω.
1: Προσωπικά σαν Έλληνας, και δεν θέλω να θεωρηθεί αυτό ούτε εθνικιστικό ούτε τίποτα, αρνούμε να δεχτώ ότι εμένα σαν Έλληνα με εκπροσωπεί αυτό το πράγμα.
0: Έτσι είναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Προσυπογράφω. Αλλά με εκνευρίζει και πάρα πολύ όλη αυτή η περιραίωσα ατμόσφαιρα, η οποία και πριν αλλά και μετά. Ρε παιδιά, τι συγχαρητήρια? Για ποιο λόγο δηλαδή θα πρέπει να υποστώ τα συγχαρητήρια να τα λέτε εσείς στον άνθρωπο? Οκ, πάρτε του μια απλή εκεί συνέντευξη, μια αναφορά, όλα. Και μάλιστα το παιδί, να ξέρεις, δεν πρέπει να το είδες, μόλις βγήκε η πρώτη του κουβέντια ήταν στον κουβά. Δηλαδή εκείνος είπε την αλήθεια και οι άλλοι, ναι, στον κουβάλι.
1: Στον κουβάλι. Κατάλαβε τι ακριβώς έγινε.
0: Ναι. Στον κουβάλι πάλι. Τι να κάνουμε.
1: Θα μου επιτρέψεις μια και το περισσότερο θέμα και νομίζω ότι είναι καλύτερα να το κλείσουμε εδώ αυτό.
0: Ναι.
1: Να πω κάτι που διάβασα που δείχνει. Που, για μένα προσωπικά, που έτσι αλλιώς απέχω από αυτό το θέμα, με κάνει πραγματικά να μην ξανασχοληθώ ποτέ. Διάβασα σήμερα κάτι από έναν πολύ έγκυρο συνάδελφο.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται, δεν θέλω να πω το όνομά του, γιατί μπορεί να μην το θέλει και ο ίδιος.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Ότι το πρωί τη ημέρα του τελικού Η EBU, η διοργανώτρια
0: της Eurovision.
1: Ρώτησε τη

0: Η Βουλγαρία καταρχήν δεν υπήρχε πουθενά στα προγνωστικά, έτσι.
1: Ναι, ήταν πολύ πίσω, πάντως.
0: Ρώτησε την Βουλγαρία αν είναι έτοιμη να διοργανώσει την επόμενη Eurovision.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Τι δεν είναι. Ένα άνθρωπο ο οποίος δεν γράφει ποτέ.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Εντάξει. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή, και ποιος να ασχοληθεί τώρα με αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ δεν λέω γι' αυτό καθ' αυτό τον θεσμό, ο οποίος έχει κατηγορηθεί πολλές φορές, αλλά καλώς ή κακώς τον ακολουθεί κόσμος. Όχι, όχι, δικαιότατα. Δικαιότατα. Καλώς ή κακώς όμως τον ακολουθεί κόσμος. Εγώ λέω για την αντιπροσώπευσή μας. Είναι δυνατόν. Και εδώ το κλείνω, αφού σου πω ότι ήταν εδώ, μας έκανε έκπληξη ο Γιώργος ο Τσουράκης και σου στέλνει μάλλον τα πολλά του φιλιά.
0: Ο συμπέθερος.
1: Ο συμπέθερος σου είναι, δεν ξέρω.
0: Κατά κάποιο τρόπο, ξέρει αυτός.
1: Ξέρει εκείνος, έτσι. Λοιπόν, αλλά μου την έκανε, ενώ το ήθελα να το βάλω τώρα στο στούντιο, μου την έκανε, τέλος πάντων. Αυτά, πάμε λοιπόν στα κάθε μας, Θανάση.
0: Πάμε λοιπόν στα κάθε μας. Να ξεκινήσουμε από την τρίτη τεχνική.
1: Βεβαίως. Από εκεί που
0: λοιπόν,
1: θέλει ο κόσμος.
0: Λοιπόν, τρίτη τεχνική, ένα πρωτάθλημα που, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, τελείωσε, αλλά δεν τελείωσε. Και εξηγώντας, να πούμε ότι στον πρώτο όμιλο Καλαμαριά και Πανθαγικός πήραν την άνοδο για τη Super League 2 και μάλιστα στο μεταξύ τους Ντέρμπι Καλαμαριά ανοίξε 2-0 και την πρώτη θέση στον όμιλο, ενώ στο άλλο παιχνίδι ο Εθνικός Ζήτου Κεραμιδίου κέρδισε 3-2 εκτός στην Ερασούνα. Και πάμε στο δεύτερο όμιλο που γίνεται πραγματικά ο κακός χαμός. Δύο παιχνίδια τα οποία είχαν απίστευτη εξέλιξη. Ζάκυνθος νίκησε τον Εθνικό με 2-1, ο Εθνικός που ήταν θεωρητικά στο πρώτο φαβορί πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, τελικά τερμάτισε τέταρτος.
1: Ναι.
0: Ένα παιχνίδι που η Ζάκυνθος προηγήθηκε 2-0, ο Εθνικός μείωσε στο τέλος αρκετά επεισοδιακό παιχνίδι με τρεις κόκκινες κάρτες. Η Ζάκυνθος κέρδισε και αυτή τη στιγμή θεωρητικά είναι πολύ κοντά στο να ανέβει. Θα εξηγήσουμε σε λίγο τι ακριβώς σημαίνει. Στο άλλο μάτς είχαμε πραγματικά απίστευτη εξέλιξη με τον Άρη, με τον Πύργο, με τον Άρη να προηγείται πολύ νωρίς το σκορ με 1-0, όμως με τον γκολ του Κατσογιάννη να πούμε, ενώ με 2 γκολ του Άγγελου Χαντήρη, το δεύτερο μάτς ακριβώς στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, να ανατρέψει το σκορ, να πάρει 2-1. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις ομάδες, οι οποίες και οι τρεις πανηγυρίζουν ότι ανεβαίνουν. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί, γιατί θα ανέβουν οι δύο από τις τρεις. Να εξηγήσουμε ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 8 βαθμούς στην βαθμολογία. 8 βαθμούς έχει ο Πύργος πλέον και 8 βαθμούς έχει και η Ζάκυνθος.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται όμως, υπάρχει εκκρεμότητα του αγώνα του Πανλιακού, να το πούμε.
1: Πανλιακός είναι.
0: Του διακοπέντα αγώνα με τη Ζάκυνθο, ο οποίος θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες. Εάν, εδώ έχουμε τα εξής δεδομένα. Εάν το παιχνίδι κατακυρωθεί υπέρ της Ζάκυνθου και αφαιρεθούν βαθμοί από τον από τον Πύργο, ο Άρης και η Ζάκυνθος θα είναι δύο ομάδες που ανέβουν. Αν όμως κατακυρωθεί το παιχνίδι στη Ζάκυνθο και δεν αφαιρεθούν βαθμοί από τον Πύργο, τότε ο Πύργος και η Ζάκυνθος ανέβουν. Ναι. Γιατί θα πάρει η Ζάκυνθος το παιχνίδι και ο Πύργος θα ισοβαθμίσει με τον Άρη, τον οποίο έχει κερδίσει και στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια.
1: Mm-hmm.
0: Άλλο ενδεχόμενο που υπάρχει, το παιχνίδι θα συνεχιστεί.
1: Από το λεπτό που διακόπηκε.
0: Διακοπής, από το 28 λεπτό που είναι διακοπή.
1: Ναι.
0: Σε αυτήν την περίπτωση, αν το παιχνίδι παραμείνει ισόπαλο όπως ήταν, την ώρα της διακοπής, ανεβαίνουν και οι δύο, και ο Πύργος και ο Ζάκυνθος.
1: Ναι. Εάν συμβεί αυτό το νούμερο 3 εκδοχή, θέλω να σου πω από τώρα το σκορ.
0: 1-1. υπάρχει και άλλη εκδοχή. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί αν το παιχνίδι συνεχιστεί και βάλει δεύτερο γκολ Ζάκυνθος. Υπάρχει αυτή τη νίκη. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Ζάκυνθος θα βγει πρώτη και πάλι θα ισοβαθμίσουν Πύργος και Άρης.
1: Ναι.
0: Και σε αυτή την περίπτωση θα μείνει έξω ο Άρης. Και στην τελευταία εκδοχή να πούμε για να το κλείσουμε εδώ.
1: Ναι.
0: Εάν συνεχίσει το παιχνίδι και βάλει γκολ ο Πύργος,
1: ναι,
0: θα βγει ο Πύργος πρώτος, θα ισοβαθμίσει ο Άρης και Ζάκυνθος και θα μείνει έξω ο Ζάκυνθος.
1: Θα μείνει έξω ο Άρης, γιατί ο Άρης Πετρούπολης είναι.
0: Είναι η μόνη περίπτωση να μείνει έξω ο Ζάκυνθος είναι αυτή. Δηλαδή να συνεχιστεί το παιχνίδι και να χάσει το και να ιτηθεί.
1: Λοιπόν,
0: η απόφαση να πούμε αναμένεται να εκδοθεί την Πέμπτη.
1: Αυτό με πρόλαβες. Την Πέμπτη αναμένεται να εκδοθεί. Πρώτον.
0: Βέβαια δεν θα τελειώσει νομίζω και το θέμα, γιατί θα υπάρξουν.
1: Θα υπάρχει εφετείο.
0: Εφέσεις θα υπάρχουν διάφορα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε αρκετό καιρό.
1: Υπάρχει δεδικασμένο, Θανάση, υπάρχει δεδικασμένο. Καταρχάς το φύλλο αγώνος. Το φύλλο αγώνος λέει ότι.
0: Αγώνος λέει ότι χτυπήθηκε ο παίκτης από μπουκάλια.
1: Χτυπήθηκε. Άρα η πετιότητα πύργου. Η πετιότητα πανελιακού. Η διακοπή.
0: Εκεί αυτό δείχνει. Εάν, από εκεί στα, όλη η ιστορία είναι κατά πόσο ποιος μπορεί να κρίνει αν όντως ο παίκτης μπορούσε να συνεχίσει ή όχι.
1: Ναι.
0: Ο παίκτης δήλωσε αδυναμία να συνεχίσει. Στο νοσοκομείο του πύργου οι γιατροί λένε ότι δεν είχε τίποτα. Πώς θα κριθεί αν όντως μπορούσε να συνεχίσει ή όχι ο παίκτης, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά και μόνο το γεγονός, καταρχήν το θεωρώ αδύνατον το θεωρώ αδύνατο να επαναληφθεί το παιχνίδι. Προσωπικά εγώ, εκτίμησή μου.
1: Από, ναι, από το πρώτο λεπτό.
0: Από τη στιγμή
1: της διακοπής. Νομίζω θα είναι γελιότητα τώρα τη μεταξύ μας τώρα αυτό το πράγμα.
0: Από εκεί θα νομίζω η όλη ιστορία πιστεύω ότι θα κρυφτεί στο αν θα αφαιρεθούν βαθμοί από τον. Από τον
1: Πανελιακό.
0: Από του πύργου ή όχι.
1: Ναι.
0: Εκεί θα κρυφτεί. Πάντα τώρα για το δικασμό, για να μην κρυφτεί, δεν θυμάμαι κάτι παρόμοιο. Κάποιο είχε πει τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Τότε με την περίπτωση του Χουάνκα.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι.
0: Εγώ εκεί που αρχικά αφαιρέθηκε ένα βαθμό από τον Ολυμπιακό, δεν θυμάμαι όμως αν στην έθεση μετά τον πήρε πίσω τον ένα βαθμό που είχε αφαιρεθεί. Έχασε με σίγουρα το παιχνίδι στα χαρτιά Ολυμπιακό τότε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θυμάμαι αν πήρε πίσω τον βαθμό που αρχικά το είχε αφαιρεθεί. Γιατί ο καθισμό λέει αφαίρεση και ενό βαθμού.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την περίπτωση.
1: Έχω την αίσθηση ότι παρέμεινε.
0: Αυτή την αίσθηση έχω και εγώ, αλλά δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα.
1: Όπως και να έχει, πάντως κατεχειρώθη υπέρ του Παναθηναϊκού ο συγκεκριμένος αγώνας.
0: Φοβερό δεδομένο προσωπικά όσο μπορεί να το πει, γιατί στην Ελλάδα είμαστε και έχουμε δει τα
1: λάθη. Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Και μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα χρόνο, ίσως και λιγότερο, έχουμε και εκλογές. Όλα μπορούν να παίξουν ρόλο. Δεν μπορούμε να θέλουμε να δυσαρεστήσουμε κάποιους ψηφοφόρους. Το θεωρώ απίθανο να μην κατακυρωθεί το παιχνίδι στη Ζάκυνθο. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε.
1: Βλέπουμε. Μέχρι την Πέμπτη λες, και βεβαίως και μετά οι εφέσεις και τα λοιπά.
0: Αν την Πέμπτη έχουμε, αν έχουμε απόφαση την Πέμπτη, μπορούμε να βγούμε στην εκπομπή του Πέμπτη.
1: Βεβαίως, καλά, εννοείται αυτό, εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, γενικότερα, εσύ έχεις παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Αγωνιστικά, πέρα από το τι θα γίνει μετά στις δικαστικές αίθουσες.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι η Ζάκυνθος, διότι νομίζω ότι ήταν έκπληξη η Ζάκυνθος. Έτσι δεν είναι, ή όχι.
0: Ζάκυνθος σίγουρα ήταν έκπληξη, γιατί στα προγνωστικά μετά από πριν ξεκινήσει ο αγώνας, ήταν ουσιαστικά τέταρτη.
1: Τέταρτη, έτσι.
0: Εγώ τη Ζάκυνθος την είδα σε ένα παιχνίδι.
1: Τον Άρη Πετρούπολης.
0: Μέσα στον Άρη Πετρούπολης και μου άρεσε πάρα πολύ σαν
1: πάρα πολύ. Ναι, μου το έχεις πει, το θυμάμαι.
0: Ναι, έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και χωρίς βαριά ονόματα, πολύ καλοδουλεμένη ομάδα. Με τον κόσμο κύριο Αποστολίδη να δείχνει ότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Θα δούμε.
1: Ναι,
0: θα
1: δούμε. Τώρα, η δυσάρεστη έκπληξη ήταν ο Εθνικός. Έτσι.
0: Και έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εσωστρέφεια στην οικογένεια.
1: Λογικό.
0: Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί, ζητάει να εξηγήσει από τη διοίκηση, να μάθουν γιατί και τι έφταξε και τι σκοπό έχουν για τη συνέχεια.
1: Έβλεπα την Κυριακή το πρωί στο Facebook μια ανάρτηση που είχαν κάνει. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν ο σύνδεσμος των φίλων του Εθνικού ή κάποιος φίλος του Εθνικού. Είχαν ετοιμάσει φιέστες. Διότι αν έπαιρνε το παιχνίδι ο Εθνικός, νομίζω ανέβαινε.
0: Αν έπαιρνε το παιχνίδι ο Εθνικός, θα ήταν μια ομάδα που θα ανέβαινε ανεξαρτήτως της δικαστικής
1: εισόδου. Έτσι. Και είχαν φτιάξει καταστάσεις τέλος πάντων στον Πειραιά με ανοιχτό πούλμαν, με διάφορα. Αλλά αγωνιστικά δεν έδειξε αυτό που περίμενε ο φιλάθλος κόσμος του Εθνικού.
0: Αυτό που μου μεταφέρουν συνάδελφοι που παρακολούθησαν σχεδόν όλους τους αγώνες που έγιναν στην Αθήνα, δηλαδή τους αγώνες του Άρη και του Εθνικού, είναι ότι ο Εθνικός, αν ξέρεις κανείς, το πρώτο παιχνίδι με τον Άρη, που ήταν σχετικά καλός, άσχετα να έμεινε στο 0-0 τελικά, ήταν πολύ κακός.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν ανταπεξήλθε στις προσδοκίες όλων και κυρίως των φίλων του.
1: Ναι. Μάλιστα. Τι να πούμε τώρα για τους φίλους του Εθνικού, είναι μια ιστορική ομάδα βεβαίως, αλλά από εκεί και πέρα στον αγωνιστικό χώρο κρίνονται όλα. Τώρα
0: δεν ιστορία. Ακριβώς, δεν παίζει ιστορία από εδώ.
1: Και ο Πανελλιακός έχει ιστορία και η Ζάκυνθος. Νομίζω ότι έχει μετάσχει ξανά σε.
0: Στην δεύτερη εθνική κατηγορία και δεύτερη εθνική. Και όχι πολύ παλιότερα. Πριν 2-3 χρόνια νομίζω.
1: Ναι. Ο Άρης Πετρούπολης είναι η ομάδα η οποία θα είναι έτσι.
0: Νομίζω χωρίς να είμαι σίγουρος ότι πριν πάρα πολλά χρόνια. Εγώ προσωπικά δεν τον θυμάμαι στην δεύτερη εθνική κατηγορία.
1: Ναι.
0: Αλλά ίσως πολύ παλιότερα να είχε παίξει που ήταν και αλλιώς.
1: Αλλιώς, ναι, ήταν πιο εύκολα, ναι, τέλος πάντων. Ναι. Παλιά που έπαιξε και ο Ποσειδώνας Γλυφάδας, που ξέρεις ότι κρατάω από εκεί τέλος πάντων, που είχε παίξει και ο Ποσειδώνας Γλυφάδας Β' Εθνική και το μνημονεύουν.
0: Ο Ποσειδώνας.
1: Όχι, ο είχε παίξει μέχρι Γάμα, νομίζω είχε πάει. Ο Ποσειδώνας με Δελιγιάννη μέσα στη φουρνιά του Έμπλε κτλ. Με
0: Φιλακούρη.
1: Πολύ παλιά, ναι. Κάτι ανάλογο με αυτό που λες για τον Άρη Πετρούπολης ενδεχομένως να συμβαίνει.
0: Ναι, πιθανότατα.
1: Πάμε. Από. Για τη Γάμα Εθνική το κλείσαμε.
0: Το κλείσαμε, νομίζω.
1: Ένα αναμονή της απόφασης. Ναι.
0: Ένα αναμονή της δικαστικής απόφασης και ένα αναμονή και της ολοκλήρωσης των τοπικών πρωταθλημάτων για να δούμε ποια θα είναι η θέση της Εθνικής στη νέα περίοδο.
1: Τι
0: και
1: έχουμε εκεί.
0: Και πώς θα καλυφθούν τυχόν κενά.
1: Ναι.
0: Μια και συνέχεια δεν θα έχουμε αγωνιστική δράση, θα έχουμε ευκαιρία να πούμε και γενικό.

0: Περισσότερα πράγματα για αυτό το θέμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Όταν λες κενά, εννοείς κάποιες ομάδες που δεν θα θέλουν να λάβουν μέρος.
0: Η προκήρυξη μιλάει για 10 ομίλων 12 ομάδων. Την επόμενη σεζόν.
1: Ναι.
0: Όχι να έχει ξεκαθαριστεί πώς θα γίνεται άνοδος.
1: Για 10 ομίλους των 12 ομάδων.
0: 10 ομίλους των 12 ομάδων. Αυτό προβλέπει η προκήρυξη για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι είναι οι ομάδες, θα ανέβουν όλες οι ομάδες, οι πρωταθλήτριες των τοπικών ενώσεων.
1: Ναι.
0: Χωρίς μπαράζ όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Και μάλιστα με Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά τις ιδρυτικές ενώσεις της ΕΠΟ.
1: Ναι.
0: Να ανεβάζουν από δύο ομάδες που έχουν και δύο ομίλους στις κατηγορίες τους.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί στα οι ομάδες που παρέμειναν, οι ομάδες που υποβιβάστηκαν στο Super League 2. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι θα ανέβουν περισσότερες ομάδες από την Κρήτη. Αυτά θα γίνει ένας όμιλος αποκλειστικά με κριτικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Για να αποφευθούν τα πολλά ταξίδια και τα πολλά έξοδα.
1: Αν θυμάμαι καλά, πριν 6-7 χρόνια υπήρχε αυτό το.
0: Όντως ισχύει. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, πριν πόσα χρόνια, αλλά ισχύει αυτό.
1: Ναι. Ήταν μόνο αμυγός με ομίλους.
0: Από εκεί τα όποια και να υπάρξουν, αν θα συμπληρωθούν.
1: Ναι.
0: Και με ποιο τρόπο.
1: Δηλαδή, μου λες ότι υπάρχει περίπτωση να ανέβουν και οι δεύτερες ομάδες από τις αθηναϊκές κατηγορίες.
0: Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Αν όχι αδύνατο.
1: Όχι, έτσι.
0: Γιατί δέχομαι πολλές, πάρα πολλές. Και δέχομαι και διαβάζω σε διάφορα φόρουμ αυτή την ερώτηση, γιατί κάποιοι έχουν δει το εξής, ότι η προκήρυξη αναφέρει ότι από την Αθήνα ανεβαίνει και ο δευτεραθλητής και πολλοί πάνε στον δεύτερη ομάδα του ομίλου. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί η Αθήνα πρωταθλητής θεωρείται η μία ομάδα του ενός ομίλου και δευτεραθλητής η ομάδα του άλλου ομίλου.
1: Να, μάλιστα, ναι.
0: Βέβαια αυτό θα το δούμε, γιατί όπως είπαμε πολλές φορές, στην Ελλάδα μπορεί να συμβούν τα πάντα.
1: Να, ναι. Μάλιστα. Να σε πάω στο πλεκτό.gr, το γνωρίζεις αυτό το site, το οποίο είναι πολύ έτσι, εγώ το συμβουλεύομαι.
0: Έχω, αλλά νομίζω κάτι κάνουν τα παιδιά εκεί, κάποια προσπάθεια.
1: Κάνουν πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, να ξέρεις, εγώ το συμβουλεύομαι και νομίζω το συμβουλεύεται και όλο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, να πούμε ότι είσαι διαχειριστής του site. Βλέπω τέλος από τον Άγιο Ιερόθεο, Σάκης Σάσαλος.
0: Ναι, αυτό είναι σήμερα πριν λίγες ώρες, νομίζω ήταν μια αναμενόμενη ουσιαστικά εξέλιξη για εμάς που παρακολουθούμε. Ο Σάκης Σάσαλος, ένας πολύ έμπειρος προπονητής στον χώρο. Αποχώρησε ένα Ιερόθεο, ο οποίο Άγιος Ιερόθεος έκανε μια πορεία ούτε κρύο ούτε ζέστη. Φέτος, βέβαια, για το όνομα του Αγίου Ιερόθεου δεν ήταν καλή πορεία. Έπαιξε στη β' κατηγορία, τερμάτισε περίπου στη μέση. Δεν κινδύνεψε, δεν διεκδικήσε άνοδο. Και ο Σάκης ο Σάσαλος που ήρθε και την αρχή τη σεζόν, θεώρησε και ο ίδιος ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Και πλέον και ο Ιερόθεος αναζητά καινούριο προπονητή, ενώ καινούριο και ο ίδιος είναι ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας. Είχαμε και άλλη μια αποχώρηση προπονητή.
1: Τον Τερεζόπουλο.
0: Ο Τερεζόπουλος ήταν στην Ατσανά. Ήταν στον Ανικό Ναυρίσιο, μάλλον ήταν στην Εθνική.
1: Ναι.
0: Είχαμε την αποχώρηση του Βασίλη Σφαλτσά από το Μαρούσι. Μάλιστα, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής στον πρώτο όμιλο της Β' κατηγορίας. Ο Βασίλης Σφαλτσάς είπε ότι δεν θα συνεχίσει. Θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Και μια και αναφέραμε να πούμε ότι είχαμε το Σάββατο είχαμε τον Μπαράζ παραμονή στην Α' κατηγορία.
1: Ναι.
0: Με τον Ατρόμητο μεταμόρφωση να επικρατεί του Χαραβιακού,
1: Χαραβιακού.
0: Να παραμένει στην κατηγορία και ο ιστορικός Χαραβιακός να παίρνει τον δρόμο για τη β' κατηγορία της Αθήνας. Ένας Χαραβιακός βέβαια από τα τελευταία χρόνια, να με συγχωρήσουν οι φίλοι του που τους αγαπάω πάρα πολύ και το ξέρουν αυτό όσο τους εκτιμάω, έχει γίνει ασανσέρ τα τελευταία χρόνια,
1: ναι,
0: να κατεβαίνει από την πρώτη στη δεύτερη κατηγορία. Κάποια στιγμή πρέπει να βρει τον δρόμο της ομάδα και να μείνει ψηλά.
1: Γενικώς νομίζω και οι ομάδες της Ηλιούπολης δεν τα πάνε καλά τώρα τελευταία.
0: Δεν ήταν καλή χρονιά, όπως δεν ήταν καλή χρονιά και για τις ομάδες της Περιστερίου. Ο Φίνικας που ήταν πριν ήταν από τις εξαιρέσεις.
1: Ναι, έτσι. Και μιας και ανάφερα εγώ για τον κύριο Στερεζόπουλος, γνωστός προπονητής εκεί στον χώρο της ΓΑΜΕ.
0: Βέβαια, εντάξει, ήταν. Ναι, αποχώρησε από το Σαλονίκο Αναβίσου, μια και τον
1: ανέφερα. Ναι.
0: Αποχώρησε η έκπληξη, γιατί έκανε εξαιρετική δουλειά στο Σαλονίκο Αναβίσου, δεν έχουν διευθύνει ρόλη, αλλά και βλέποντας και την ανακοίνωση της ομάδας της Αναβίσου. Είναι το λεγόμενο που συνηθίζουμε να λέμε εμείς στο συνάδελφο μας βελούδινο διαζύγιο.
1: Ναι. Λοιπόν, και βλέπω ότι όπως παλιά λέγαμε επί του πιεστηρίου, έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο Άρης Πετρούπολης. Τώρα καμιά ώρα πριν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θες να την αναφέρεις.
0: Ναι. Κόσμο της, για την παρουσιά του. Όντως, εγώ δεν μπορούσα για τους. Εσύ ξέρεις τουλάχιστον, δεν μπορούσα να είμαι στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Έμαθα όμως και είδα ότι είχε πάρα πολύ κόσμο και πολύ ζεστό κόσμο.
1: Πολύ.
0: Και ο Άρης ευχαριστεί τον κόσμο για αυτή τη μητέρα και εκφράζει την πεποίθησή του ότι οι αγώνες κρίνονται στα γήπεδα και ότι υπάρχουν, στο ποδόσφαιρο υπάρχουν νόμοι και κανόνες που πρέπει να τηρηθούν, αφήνοντας σαφώς αιχμές για την δικαστική απόφαση.
1: Ναι, αυτή που έρχεται την Πέμπτη, όπως έχεις πει. Και μάλιστα μ' αρέσει το επιμήθειο, όσο για αυτούς λέει, που σήμερα κάναμε χαρούμενος και βιάστηκαν να γιορτάσουν, τους ενημερώνουμε ότι γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Για να δούμε ποιος θα γελάσει, ρε Θανάση. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά.
0: Όντως. Είχαμε χρόνια να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο.

0: Ναι. Δεν είναι ωραίο βέβαια, έτσι.
1: Όχι, δεν ότι δεν μπορεί
0: και
1: να
0: κρίνει. Δεν είναι ωραίο και κυρίως για τον λόγο που υπάρχει αυτή η δικαστική διαμάχη.
1: Πάντως πραγματικά, εάν ο Πανηλιακός, που θεωρώ ότι μάλλον η απόφαση θα είναι καταδικαστική για αυτόν, θα είναι κρίμα, γιατί μαζί με τη Ζάκυνθο νομίζω ότι θα έπρεπε να ανέβουν.
0: Εντάξει, δεν θέλω να πω εγώ ποιοι θα έπρεπε να ανέβουν, αλλά σίγουρα και το λένε, και επειδή μπαίνω και διαβάζω καθόλου των φίλων και του Πανηλιακού και όλων των ομάδων, που ότι περισσότεροι δεν μπαίνουν να εκφράζουν τις να το πω αντιρρήσεις τους, να το πω κατηγορίες, ότι υπήρξε θέατρο από τον Ποδοσφαιρικό, ότι. Οι περισσότεροι πάντως παραδέχονται ότι ήταν μεγάλο λάθος αυτό που
1: είπε.
0: Και μόνο δεν ήταν τα μπουκάλια
1: γέννη. Έτσι ακριβώς.
0: Δώσανε το πάτημα, να το πούμε έτσι.
1: Ναι,
0: να
1: ναι.
0: Κάνουν, αν υπήρχε κάποιο σχέδιο, όπως ισχυρίζονται αυτοί.
1: Ναι, τσίπησε όμως ο κόσμος και ακριβώς, αυτό ήταν λάθος. Και πρέπει κάποια στιγμή ακριβώς να σταματήσει αυτό το πράγμα, διότι το μπουκάλι θα φέρει και το γυαλί θα φέρει κάτι άλλο και ούτω καθεξής, και να μην τα συζητάμε καν. Τα έχουμε δει κάτι το παρελθόν, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς,
1: τώρα,
0: έτσι ακριβώς, τα έχουμε δει, τα έχουμε ζήσει. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε.
1: Έχουμε δύο-τρία λεπτάκια ακόμα, ναι, έχουμε δύο-τρία λεπτάκια αν θέλεις κάτι.
0: Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη κατηγορία της Αθήνας.
1: Mm-hmm.
0: Να πούμε τις ομάδες που πήραν την άνοδο για την αλφα κατηγορία της ΕΦΣΑ. Από τον πρώτο όμιλο, το Μαρούσι, ο ΠΑΟΚ Καματερού και ο Αστέρας Ζωγράφου, οι τρεις ομάδες που ανέβηκαν. Από τον δεύτερο όμιλο,

0: Λοιπόν, πάμε, Θανάση, σε χάσαμε λίγο, αλλά δεν υπάρχει
1: περίπτωση να σε χάσουμε. Πάλι, ωραία. Λοιπόν, είπαμε για τις ομάδες που ανέβηκαν από την Α κατηγορία στην Β, από την Β κατηγορία στην Α. Είχαμε και τις ομάδες που υποβιβάστηκαν.
0: Θέλω να μου ξαναπείς αν έχεις την καλοσύνη της ομάδας, διότι κάπου ενδεχομένως να με τις...
1: Λοιπόν, από τον πρώτο όμιλο ανέβηκαν ο Τόμα Ρούση, που είπαμε πριν για την αποχώρηση του Βασίλη Σκαλτσά. Ανέβηκε ο Πάο Καματερού, η ομάδα της γειτονιάς μου.
0: Ναι.
1: Ανέβηκε ο Αστέας Ζωγράφου. Ενώ από τον δεύτερο όμιλο ανέβηκε σαν πρωταθλητές η Ιούνες Αλίμου. Ανέβηκε το Παλαιοφάλιο και η Πεύκη. Ενώ από τον τρίτο όμιλο ανέβηκαν ο Ιστορικός Αθηναϊκός, η Λυκόβρηση και ο Πάο Κουκακίου.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: να πούμε ότι από αυτές τις ομάδες, οι τρεις από αυτές, και μάλιστα οι δύο σαν πρωταθλητές, το Μαρούς και οι Ιούνες, όπως και το Κουκάκι από το τρίτο όμιλο, ανεβαίνουν για πρώτη φορά στην ιστορία
0: του. Ναι. Σωστά, σωστά.
1: Υποβιβάστηκαν και 9 ομάδες, τρεις από κάθε όμιλο, δεν ξέρω αν θα τις πούμε και αυτές.
0: Αν έχουμε ένα λεπτό, νομίζω ότι προλαβαίνουμε.
1: Να πούμε, εντάξει, ας πούμε καλύτερα ότι οι τρεις ομάδες θα διεκδικήσουν την παραμονή τους. Θα γίνουν μπαράζ μεταξύ των ομάδων που τερμάτισαν στην 13η θέση. Οι οποίες είναι οι δύο ομάδες της Θεσσαλιανής, ο Πανιώνιος και ο Φωστίας Θεσσαλιανής, καθώς και ο Φωστίας Ηλιούπολης, θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε μονούς αγώνες. Έγινε σήμερα η κλήρωση και η μία από αυτές θα υποβιβαστεί στην τρίτη κατηγορία.
0: Μάλιστα. Θαυμάσια, εξαιρετικά. Θανάση μου, ενδεχομένως εάν έχει την πέμπτη απόφαση, εννοείται ότι θα βγει στην εκπομπή να μας την ανακοινώσεις, διότι όλοι κρεμόμαστε από εκεί τώρα πλέον. Όλος ο κόσμος του Πύργου, της Ζακύνθου
1: και
0: της Πετρούπολης βεβαίως. Και από εκεί πέρα εγώ θα πρέπει να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη συμμετοχή σου και στην σημερινή εκπομπή.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που αποφάσισες, δεν ξέρω αν το κάνεις μόνος ή με τη συνδρομή κάποιων άλλων, να ασχοληθεί επιτέλους ο σταθμός μας με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο που νομίζω ότι αξίζει την προβολή.
0: Να είσαι καλά, φίλε Θανάση, να είσαι καλά πάντα. Να είσαι καλά. Για χαρά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και εσένα και σε όλους τους ακροατές μας.

Ο Ηλιόπουλος παρουσιαστής, Ηλιόπουλος ηθοποιός, ο Ηλιόπουλος οικονομολόγος. Ο Ηλιόπουλος και Κασκαντέρ, μη φύγετε, το έργο συνεχίζεται με τον Ηλιόπουλο Φούρναρη. Είναι ωραίο, έχει χιούμορ, γι' αυτό το διάβασα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηλιόπουλος είναι ταλέντο μεγάλο. Έχει πολλά, πολλά πράγματα τα οποία έτσι τα αναδεικνύει και τα κάνει και πολύ καλά, φίλε Γιάννη, έτσι.

0: Λοιπόν, εγώ εδώ θα σας καληνυχτήσω. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο στις 8 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Στρατάκης. Στην δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια ο Γιώργος Ρουμελιώτης και ο Μιχάλης Σόιλες. Στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Γκεστάρ πέρασε για λίγο, μας χαιρέτησε ο Γιώργος Σοτσουράκης.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κυριακή 24 Μαΐου. Το Omega Channel στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκητάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 10.
1: Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν. Call and Score. Τηλεφώνησε και σκόραρε με τις απόψεις σου κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Ένα δίωρο ανατρεπτικό, χωρίς όρια, όπου οι τηλεφωνικές γραμμές ανάβουν και ο Ανδρέας Αναστασίου με τη Ραμόνα Παπαϊωάννου αναλαμβάνουν τη δύσκολη δουλειά της ψυχανάλυσης των ακροατών για τα καυτά θέματα της κάθε αγωνιστικής και όχι μόνο.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Δευτέρα σήμερα και πάλι μαζί. Εκπομπή Call and Score με την χορηγία της Στοίχημαν. Είστε συντονισμένοι με τον Super Sport 104. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Αναστασίου. Περιμένουμε να έρθει και η Ραμόνα Παπαϊωάννου. Ήταν στη φιέστα της ΑΕΚ στην Αθήνα. Πανηγύρισε τον τίτλο μαζί με χιλιάδες ενωσίτε στο 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Πουλής. Περιμένουμε και τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας παρεμβάσεις στο 77 77 10 20. Οι τηλεφωνικές γραμμές έχουν ανοίξει, αλλά και στο 23 24, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Η Cyprus Link by Στοίχημαν ολοκληρώνεται την Παρασκευή με τα παιχνίδια για την 10η και τελευταία αγωνιστική στον πρώτο όμιλο της δεύτερης φάσης, τον play-off δηλαδή. Μια αγωνιστική στην οποία θα ξεκαθαρίσει η μοναδική εκκρεμότητα σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα, που είναι η

δεύτερη θέση. Μια δεύτερη θέση η οποία επί της ουσίας θα έλεγα είναι γοήτρου, καθώς είτε δεύτερος είτε τρίτος η ευρωπαϊκή συμμετοχή αφορά το Conference League. Ως εκ τούτου περισσότερο είναι μια θέμα γοήτρου για την ομάδα που θα πάρει την δεύτερη θέση, την οποία διεκδικούν ο Απόλλωνας που είναι αυτή τη στιγμή στο δεύτερο σκαλοπάτι της βαθμολογίας με συν ένα από την ΑΕΚ που είναι η δεύτερη ομάδα που διεκδικεί την θέση αυτή. Ο Απόλλωνας που ταξιδεύει την Παρασκευή στην Λευκωσία στο Γάσιπι, όπου θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια ομάδα, την Ομόνια, και η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στη Λεμεσό, όπου θα αντιμετωπίσει τον Άρη. Η ομάδα του Απόλλωνα, η ομάδα του Λωσάδα, στις 5.30 ώρα θα αντιμετωπίσει, όπως είπαμε, την Ομόνια, η οποία Ομόνια, η πρωταθλήτρια Ομόνια, εδώ και 4 αγωνιστικές που έχει καταρρύψει αρκετά ρεκόρ, θέλει να καταρρύψει ακόμη ένα ρεκόρ, αυτό της μεγαλύτερης συγκομιδής βαθμών. Αυτή την στιγμή είναι στους 84 βαθμούς και θέλει άλλους δύο, δηλαδή με νίκη επί του Απόλλωνα πάει στους 87 βαθμούς και παίρνει το ρεκόρ από τον Αποέλ που έχει 86 βαθμούς από το 2018. Έτσι λοιπόν η Ομόνια που έχει το ρεκόρ της καλύτερης επίθεσης, της καλύτερης άμυνας, του πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος, θέλει και του συνολικού αριθμού οπαδών σε ένα αγώνα, αλλά και της χρονιάς, θέλει και το ρεκόρ συγκομιδής βαθμών. Ο Απόλλωνας για να πάρει την δεύτερη θέση θέλει καλύτερο, το ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από την ΑΕΚ, με την οποία να έχει ένα βαθμό διαφορά, στους 67 ο Απόλλωνας, στους 66 η ΑΕΚ, και έτσι αν φέρει το ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τους κιτρινοπράσινους της Λάρνακας, οι γαλάζιοι της Λεμεσού θα τερματίσουν στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας και η τελευταία εκκρεμότητα θα αφορά τον κυπελούχο για την ποδοσφαιρική σεζόν την οποία διανύουμε στα τελευταία της στάδια. Απόλλωνας και Πάφος είναι οι δύο ομάδες του τελικού που θα γίνει 29 του μήνα στο Γάσιπι, και ο κυπελούχος θα πάρει το δεύτερο καλό εισιτήριο που παίρνει η κυπριακή ομάδα, αυτό για το Europa League. Και λέμε, το έχουμε πει πολλές φορές, λέμε το δεύτερο καλό γιατί έχεις και μια δεύτερη ευκαιρία σε περίπτωση αποκλεισμού από το Europa League. Η ομάδα θα συνεχίσει στα προκριματικά του Conference League. Τώρα τούτων λεχθέντων, ουσιαστικά περιμένουμε και την τελευταία αγωνιστική. Η αγωνιστική αυτή ενδέχεται να είναι και η τελευταία για τον Πάμπλο Γκαρσία στον πάγκο του Αποέλ, ο Αποέλ που ταξιδεύει στην Πάφο για να αγωνιστεί και κλεισμένων των θυρών, καθώς η παφιακή ομάδα είναι τιμωρημένη για ένα παιχνίδι, και κόντρα στον πρώην προπονητή του, τον προπονητή με τον οποίο κατέκτησε το τελευταίο του πρωτάθλημα ο Αποέλ, τον Ρικάρτο Σαπίντο, θα κλείσει την σεζόν και, όπως είπαμε, όλα δείχνουν ότι ο Πάμπλο Γκαρσία δεν θα συνεχίσει στον πάγκο του Αποέλ. Περιμένουμε να πάρθουν οι τελικές αποφάσεις με τη λήξη του πρωταθλήματος. Ο Αποέλ, ο οποίος βρίσκεται και σε συνεχείς διαβουλεύσεις με τον

Κύπριο επιχειρηματία, τον κύριο Σάβα Λιασί, για την διαμόρφωση συνολικού πλαισίου συνεργασίας για ανάληψη του πλειοψηφικού πακέτου της ομάδας και τον καθορισμό ουσιαστικά της επόμενης ημέρας. Θυμίζουμε ότι 4 Ιουνίου έχει οριστεί η Γενική Συνέλευση της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, εκεί και όπου αν χρειαστούν καταστατικές αλλαγές θα τεθούν επιτάπητος από πλευράς της διοίκησης του Χάρη Φωτίου.

Τώρα, παράλληλα, είναι κατανοητό ότι οι ομάδες ξεκίνησαν και τον προγραμματισμό για την νέα σεζόν και η ΑΕΚ ουσιαστικά έχει κλειστό τον Αντερέκε από τον Εθνικό Άχνας, μάλιστα αποχαιρέτησε και τους οπαδούς της αχνιώτικης ομάδας, ο Αντερέκε, ο οποίος θα είναι η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ. Ο Τσαβιρόκα, ο οποίος επιστρέφει στα καθήκοντα του τεχνικού διευθυντή των Λαρνακαίων, άναψε το πράσινο φως, η μεταγραφή είναι ολοκληρωμένη, παραμένει τώρα η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας. Από εκεί και πέρα, μιας και αρχίσαμε με την ΑΕΚ, υπάρχουν και κάποια άλλα ονόματα τα οποία βγαίνουν στο προσκήνιο. Το ένα έχει να κάνει με τον Ολλανδό τον Λίματς, ο οποίος είναι στο μπλοκάκι του Τσάβι Ρόκα. Ο Ολλανδός μέσος ανήκει στην Μπρέντα, η οποία υποβαθμίστηκε στην δεύτερη κατηγορία και είναι στο μικροσκόπιο του Τσάβι Ρόκα για να μετακομίσει στην ομάδα της Λάρνακας. Μπορεί να δώσει λύση στο χώρο του κέντρου της μεσαίας γραμμής όσο επιτελικός μέσος αλλά και ως οργανωτικός, καθώς η ομάδα της Λάρνακας, θυμίζουμε ότι έχει ανακοινώσει το τέλος το Ρομπέρς και Γκαρσία. Μάλιστα ο Ρομπέρς σταματά το ποδόσφαιρο, ο Γκαρσία θα ψάξει, αν και εφόσον μπορέσει να βρει κάποια άλλη ομάδα, να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο. Ενώ φαίνεται ότι φεύγει και ο Αλομέροβιτς, υπάρχει μια διαφορά σε ό,τι αφορά το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή και όπως όλα δείχνουν θα αποχωρήσει από την ομάδα της ΑΕΚ και ο Αλομέροβιτς. Εξελίξεις έχουμε και στον Άρη, ο οποίος σήμερα ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον Νίκολη στον Σέρβο Μέσο για άλλα 2 χρόνια. Έτσι θα παραμείνει στη Λεμεσό και θα συνεχίσει να φορά την πράσινη φανέλα του Άρη μέχρι το 2028 ο Νίκολης. Ενώ και ο Καλούλου, ένα ευχάριστο νέο αφορά ότι βρίσκεται στις επιλογές του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ομάδας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου που θα γίνει όπως γνωστόν από τις 11 Ιουνίου, ξεκινά σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Ο Καλούλου, το Κονγκό, ο οποίο είναι στον 11ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει Πορτογαλία, Κολομβία και Ουσπεκιστάν. Εκπροσώπους στο Μουντιάλ θα έχει

και η Ομόνια, ο Σεμέδο με το πράσινο ακροτήριο, όπως και ο Ροντρίγκες του Απόλλωνα, θα είναι στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού της ομάδας του, ενώ και η Πάφος, ο Σούνιτς, είναι στις επιλογές της Εθνικής Βοσνίας, όχι όμως ο Όρσιτς, ενώ είναι και ο Σέμα στις επιλογές της Εθνικής Ομάδας της Σουηδίας. Έτσι λοιπόν, η Κύπρος εμέσως πλησαφώς θα έχει εκπροσώπηση μέσω ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στο πρωτάθλημά μας και στο παγκόσμιο κύπελο, την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, που όπως είπαμε αρχίζει 11 Ιουνίου και ολοκληρώνεται με την παγκόσμια ανάδειξη της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στις 19 Ιουλίου.

Απόλλωνας και Πάφος προετοιμάζονται για τον μεγάλο τελικό του κυπέλου. Οι τεχνικοί των δύο ομάδων θέλουν να κρατήσουν τους ποδοσφαιριστές τους σε γρήγορση, από την άλλη θέλουν να δώσουν και χρόνο ξεκούρασης σε κάποιους που τράβησαν το κουπί ολόχρονα. Έτσι λοιπόν, στην τελευταία αγωνιστική αναμένεται να ανακατέψουν την τράπουλα. Έχουν και τους τραυματίες, περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Στον Απόλλωνα έχουμε και την περίπτωση του Σμέρχαλ, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται με το τέλος της σεζόν, και δημοσιεύματα στην Τσεχία φέρουν τον Σμέρχαλ να είναι στο στόχαστρο της Μπρο, ομάδας η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας και επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια της Τσεχίας. Στον Άρη, πέραν του Νικολίτς, είναι και σε επαφές τόσο με τον Κορέια όσο και με τον Βαν Άλβες, τον οποίον επίσης τα συμβόλαια ολοκληρώνονται με το τέλος της χρονιάς, όμως είναι σε επαφές για να συνεχίσουν για άλλη μια χρονιά στην ελαφρά ταξιαρχία οι δύο ποδοσφαιριστές, και εκεί αναμένονται και αλλαγές σε ό,τι αφορά την τεχνική ηγεσία, καθώς οι πληροφορίες θέλουν τον νυν τεχνικό της ομάδας, τον Λιάσο τον Λουκά, να μετακομίζει στη θέση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Σίγουρα αρκετές θα είναι οι ανακατατάξεις σε πολλές ομάδες. Μια από αυτές είναι και η άλλη ομάδα της Λεμεσού, η ΑΕΛ, η οποία είναι σε επαφές με τον Ντιόγκο Γκόμες, εκτός από τον Ζαΐρ Ταβάρες, που θεωρείται ότι είναι πολύ κοντά στο να φορέσει την γαλαζοκίτρινη φανέλα της ΑΕΛ. Στο προσκήνιο βρίσκεται και η περίπτωση του Ντιόγκο Γκόμες. Πρόκειται για 25χρονο Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό, 1,93 ύψος, αρκετά ψηλός ο Πορτογάλος, ο οποίος αναμένεται να μείνει ελεύθερος από την ομάδα του, την Τροφένσε, είναι τρίτης κατηγορίας, και η περίπτωσή του παραμένει ψηλά στη λίστα της ΑΕΛ, που αξιολογούν θετικά τα χαρακτηριστικά και την εμπειρία του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίστηκε σε αρκετές ομάδες της Πορτογαλίας και έχει έτσι μια εμπειρία στα πόδια του την οποία κουβαλά μαζί του. Την ίδια ώρα από την ΑΕΛ παρελθόν είναι ο Ζράντι, με τον Λιβανέζο μεσοεπιθετικό να αποχαιρετά την ομάδα μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει μάλιστα: ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου και όλους όσοι εργάζονται στην ομάδα, ευχαριστώ την ΑΕΛ και εύχομαι

Ό,τι καλύτερο στο μέλλον, έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο, ανέφερε ο Λιβανέζος μεσοεπιθετικός ο Σράντι, ο οποίος αποχωρεί από την ομάδα, όπως και ο Τσοά, ο τερματοφύλακας, ο οποίος θα πάρει και κλήση για το Μουντιάλ, θα είναι το έκτο του Μουντιάλ μαζί με Ρονάλτο και Μέση. Θα γράψει και αυτό στην δική του ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Την ίδια ώρα οι πληροφορίες θέλουν τον Σάβο να αποχωρεί και αυτός από την ΑΕΛ, καθώς ο επόμενος ποδοσφαιρικός του σταθμός αναμένεται να είναι το Αζερπαϊζάν και η Καραμπάχ. Ο ποδοσφαιριστής, ο επιθετικός από την Σουηδία, έχει ήδη δεχτεί την πρόταση από την Καραμπάχ, βρίσκεται στις τελικές διαπραγματεύσεις με την ομάδα του, τη Γιουγκόρτεν, η οποία τον έδωσε φέτος δανεικό στην ΑΕΛ, και οι επαφές είναι, από ό,τι γράφουν, στη Σουηδία σε καλό δρόμο, και αναμένεται ότι ο Σάβο θα αποκτηθεί από την Καραμπάχ και θα συνεχίσει εκεί την ποδοσφαιρική του καριέρα, και μάλιστα θα έχει μπροστά του και την πρόκληση του Champions League, καθώς η Καραμπάχ συμμετέχει φέτος στον όμιλο. Συμμετείχε μάλλον στον δεύτερο προκριματικό γύρο και αποκλείστηκε από την ομάδα της Newcastle.

Περιμένουμε και τις δικές σας παρεμβάσεις στο 77 77 10 20 23 24, τα μηνύματά σας, να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τον υποβιβασμό, το σκηνικό ξεκαθάρισε από την περασμένη Παρασκευή, καθώς ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 την Ανόρθωση και μαζί με το στοίχημα της παραμονής στην μεγάλη κατηγορία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Την ίδια ώρα ο Ακρίτας υποβιβάστηκε καθώς ιτήθηκε από την ΑΕΛ με 2-1, αλλά λόγω της βαθμολογικής διαφοράς που είχε με τον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός κέρδισε την Ανόρθωση, ό,τι και να έκανε ο Ακρίτας θα έπινε το πικρό ποτήρι του υποβιβασμού, έτσι και έγινε.

Να πούμε ότι στην Αγγλία βρίσκεται σε εξέλιξη 21ο λεπτό η αναμέτρηση της Arsenal με την Burnley για την 37η αγωνιστική και προτελευταία. Το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα είναι στο 0-0. Η Arsenal που καίγεται για την νίκη, είναι μονόδρομος η νίκη, όπως λέμε must win, καθώς είναι στο συνδύο από την Manchester City, την δεύτερη Manchester City, και θέλει την νίκη για να αγκαλιάσει ακόμη περισσότερο το πρωτάθλημα. Στην Premier League θα δίνουμε ενημέρωση για την εξέλιξη του σκορ στο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Στην Αγγλία που αύριο θα έχουμε ακόμη ένα σημαντικό

Το παιχνίδι το οποίο αφορά την ζώνη του υποβιβασμού, εκεί βρίσκεται η Tottenham, η οποία αντιμετωπίζει αύριο στο λονδρέζικο ντέρπι την Chelsea, και εκτός έδρας μάλιστα η Tottenham, η οποία είναι στην 17η θέση με 38 βαθμούς, δύο περισσότερους από την 18η West Ham, η οποία ιτήθηκε 3-1 από την Newcastle και βλέπει την θηλιά γύρω από τον λαιμό σε ό,τι αφορά τον υποβιβασμό να σφίγγει περισσότερο, καθώς αύριο, αν η Tottenham έχει βαθμολογικό κέρδος, ουσιαστικά εξασφαλίζει την παραμονή της.

Λοιπόν, είπαμε και για την Manchester City, η οποία αύριο αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Bournemouth, 9.30 το παιχνίδι αυτό, 10 και 4 το βράδυ το παιχνίδι Chelsea με την Tottenham. Η City, η οποία θέλει και αυτή την νίκη για να παραμείνει σε τροχιά κατάκτησης του πρωταθλήματος σε περίπτωση στραβοπατήματος της ομάδας του Αρτέτα, της Arsenal, ενώ η Bournemouth ενδιαφέρεται και αυτή για το αποτέλεσμα, καθώς είναι στην έκτη θέση αυτή τη στιγμή που οδηγεί στο Europa League και είναι στο πλην 3 από την Bedford, η οποία έχει μέχρι στιγμή στην 8η θέση εξασφαλισμένη θέση στο Conference League. Άρα η Bournemouth με βαθμολογικό κέρδος κλειδώνει η Europa League και δεν ανησυχεί περισσότερο. Αφήνει αυτή την αγωνία για την Brighton, η οποία είναι στην 7η θέση με 53 βαθμούς, δηλαδή στο συν 1 από την Bradford. Και είναι σημαντικό το να εξασφαλίσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο οι ομάδες. Στην Αγγλία η 38η αγωνιστική και τελευταία του πρωταθλήματος θα γίνει την Κυριακή, όλα τα παιχνίδια την Κυριακή 6 η ώρα. Brighton Manchester United, Burnley Wolves, Crystal Palace Arsenal, Fulham Newcastle, Liverpool Brentford, Manchester City Aston Villa, Nottingham Forest Bournemouth, Sunderland Chelsea, Tottenham Everton και West Ham Leeds είναι τα παιχνίδια στην 38η και τελευταία αγωνιστική στην Premier League.

0: Τον διεθνή χώρο θυμίζουμε ότι την Τετάρτη 20 του μήνα στις 10 το βράδυ θα έχουμε τον κάτοχο της πρώτης Ευρωπαϊκής Κούπας και αφορά τον τελικό του Europa League με την Freiburg και την Aston Villa να διεκδικούν το τρόπαιο σε αγώνα που αρχίζει στις 10 το βράδυ. Ενώ θυμίζουμε ότι 27 του μήνα θα έχουμε τον τελικό του Conference League με την Crystal Palace κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο επίσης στις 10 το βράδυ, ενώ ο μεγάλος τελικός του Champions League θα γίνει το Σάββατο 30 του μήνα, Paris Saint-Germain Arsenal στις 7 το βράδυ. Έχουμε όμως ακροατή στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
1: Καλησπέρα, η Ραμόνα είμαι και έχουμε.
0: Α, μάνα μου, μάνα μου. Σε προανήγγειλα την άφηξη.
1: Την προανήγγειλα από την αρχή.

0: σε κανένα 15 λεπτάκι είναι εκεί 10 λεπτό. Η πλάκα είναι ότι 6 μέρες είπα να κάτσω, ο Αποέλ βρήκε επενδυτή. Ο Αποέλ θα αλλάξει προπονητή, ο Τσάβι Ρόκα επιστρέφει, μην επιστρέψει και ο Ράτσκοφ στον Άρη.
1: Ε, ακούγεται.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν το καθιερώσα να παίρνω άδειες, να παίρνω άδειες για να έχουμε δυσούλες.
1: Λες να μην επιστρέψεις ούτε εσύ, να δούμε τι θα γίνει.
0: Κοίτα,
1: σε περιμένουμε εδώ με αγωνία.
0: Την ακούτε την ωραία τη φωνή.
1: Εμπα, αυτό θα σχολίαζα.
0: Δεν υπάρχει πώς, γιατί και τι. Τελείωσαν οι φωνητικές χορδές, πάπαλα, αυτό ήταν.
1: Το λοιπόν, μιλάμε ότι πρέπει να ξεσάλωσες χθες βράδυ στην Νέα Φιλαδέλφεια, στην φαντασμαγορική ομολογουμένος Φιέστα.
0: Ναι. Θα τα πω από κοντά. Έρχομαι.
1: Σε περιμένουμε να μας τα πεις όλα από κοντά. Κάνε έτσι λίγο τη φωνή να την ανανεώσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
0: Έχουμε ακόμα λίγο για break. Έλα να σε κρατήσω ακόμα λίγο. Σου κάνω παρέα. Μην είσαι μοναχός. Μιχάλη, δεν έχουμε τηλέφωνο.
2: Όχι, όχι ακόμα.
1: Ακόμα όχι. Ωραία, περιμένουμε.
2: Εσύ να περιμένουμε.
0: Έλα να σας κάνω λίγο παρέα ακόμα. Για πες, έλεγες, για τον τελικό του Champions League.
1: Ναι, 30 του μήνα, 7 η ώρα. Άλλαξε για πρώτη φορά, η ώρα είναι πιο νωρίς και αυτό για να είναι πιο προσιτό για παρακολούθηση και από τηλεοράσεις αλλά και στο γήπεδο. Και να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα πάρει το ιερό δισκοπότηρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Θα είναι η κάτοχος του τίτλου, η Paris Saint-Germain να κάνει back-to-back, ή θα είναι η Arsenal του Arteta.
0: Η Arsenal του Arteta θα είναι μόνο αν πάρει την Premier League. Αν δεν πάρει την Premier League σήμερα που παίζει,
1: 0-0.
0: Όχι απλά δεν θα πάρει την Champions League. Μην και δεν μπορεί, δεν κατορθώσει να πάει ούτε στη σέντρα. Μήκε τη σκοπούν τα πόδια. Άμα χάσει την Premier League αυτή, ναι, δύσκολα.
1: Κοίτα, όπως και να είναι, το Champions League είναι μια μεγάλη πρόκληση και αν το κατακτήσει θα ρεφάρει από την απώλεια. Ποιος θα θυμάται την απώλεια του Champions League, αν και θα κάνει, αν το χάσει θα κάνει χαρακτήρι.
0: Ούτε να το σκέφτεσαι, ποιος θα το θυμάται. Εδώ η Liverpool δεν θυμάζει που πήραν το Champions League και έκαναν αμάν και τι είναι άλλα Premier League δεν πήραν μέχρι να πάρουν και την Premier League. Καλά το Champions League και την Αγγλία. Η Αγγλία θέλει πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν είναι. Στην Αγγλία τους έχω καταλάβει. Το πρωτάθλημα πάνω απ' όλα.
1: Εντάξει, όπως και να έχει, το είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη και στον κόσμο ουσιαστικά, αλλά το Champions League είναι η κορυφή των κορυφαίων, οπότε εντάξει, θα ξεδιψάσουν από το Champions League. Βέβαια, σίγουρα αν χάσουν το Premier League με την πορεία που είχε η Arsenal φέτος, θα είναι ιδανικοί αυτόχειρες.
0: Χαρακτήρι κανονικό.
1: Κανονικότατο.
0: Και κάτι άκουσα ότι πάει ο Αλόνσο Τσέλσι.
1: Έκλεισε, ναι. Ανακοινώθηκε. Έκλεισε. Ο Αλόνσο Τσέλσι.
0: Και αυτό θέλει να κάνει χαρακτήρι στην προπονητική του καριέρα.
1: Λες, αφού η Λίβερπουλ ή ο Σλότ καλείται. Ο Σλότ αφήνει να νοηθεί ότι θα συνεχίσει και στη νέα χρονιά στην Λίβερπουλ και έτσι.
0: Το ξέρω. Απλά θέλω να πω ότι η Τσέλσι δεν είναι ομάδα αυτή τη στιγμή. Έναν προπονητή που θέλει να κάνει ακόμα ένα step up στην καριέρα, όπως τον Αλόνσο.
1: Ευκαιρία να.
0: Το λάθος της Ρεάλ Μαδρίτης, το λάθος της Τσέλσι.
1: Ευκαιρία να την στήσει από την αρχή, μιας και είπες Ρεάλ Μαδρίτης. Επιστρέφει
0: Μουρίνιο,
1: ο Μουρίνιο. Προφορική συμφωνία.
0: Ένα τέτοιο ήθελαν τα κακομαθημένα τη Βασίλισσα. Και λοιπόν, πηγαίνετε σε break, στρίβω στην έξοδο και έρχομαι. Φιλιά.
1: Για τα λέμε, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium 8.900 ευρώ.

0: Κύπρο. Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel στον παλμό των εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκητάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΛΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
1: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Σίτα, ένα με σένα.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν.
7: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας Call and Score με την χορηγία της Στοίχημαν. Είστε συντονισμένοι με τον Super Sport 104 μαζί με την επιστροφή μας στην εκπομπή. Επέστρεψε και στην θέση της η κυρία Ραμόνα Παπαϊωάννου.
8: Γεια σας βρε παιδιά, γεια σας. Σας τα είπα και τηλεφωνικά, σας τα λέω και τώρα. Καλησπέρα, γεια σας.
7: Τι είναι αυτή η φωνή?
8: Αυτή η φωνή είναι γκολ, που σημαίνει συνεχίζω αίτητο. Αυτή η φωνή
7: 24
8: είναι
7: παιχνίδια.
8: Μπράβο, αυτή η φωνή είναι παίρνουμε πρωτάθλημα. Αυτή η φωνή είναι πανηγυρίζουμε τον ύμνο της ομάδας. Αυτά είναι παιδιά, τι να κάνω. Τι να κάνω Μιχάλη μου.
7: Μια χαρά.
8: Να πω ψέματα ότι δεν φώναζα στο γήπεδο, δεν γίνεται.
7: Τότε γιατί να πας αν δεν
8: δε
7: θα
8: γίνονται
7: πας για να
8: φωνάξεις
7: να πανηγυρίσεις.
8: Και μια χαρά θα περάσει συνηθισμένη. Το έχω και με τη φωνή εγώ, αμέσως πιάνει εμένα. Μόλις φωνάξω και λίγο τελείωσε.
7: Και είχε και κόσμο,
8: παιδιά, πόσες χιλιάδες
7: μέσα και έξω.
8: Όχι, δεν καταλαβαίνεις ούτε το
7: είδα έξω. Εικόνες, εντάξει, εγώ είδα εικόνες ας πούμε.
8: Ναι, δεν το καταλαβαίνετε, πρέπει από το πρωί να προσέγγισαν τη Φιλαδέλφια 100.000 κόσμος και ναι, να φεύγαν την ώρα του αγώνα. Για να τα λέμε όλα έτσι όπως είναι αλήθεια, το γήπεδο χωράει 32 κάτι.
7: Ναι, ναι.
8: Πρέπει να έχει 45 μέσα. Όπως σας το λέω, έμπαιναν 2-2. Υπάρχουν και βίντεο που σπάρνουν τα τουρνικέ. Έμπαιναν 2-2. Καθόμασταν σαν τις σαρδέλες. Δεν υπήρχαν σκαλιά, δεν υπήρχαν διάδρομοι. Δεν υπήρχε τίποτα, παιδιά. Τέλος. Το καταλαβαίνετε ότι.
7: Και πότε να πεις στον άλλο.
8: Άλλη μια 20.000 έξω, ναι, στην πλατεία του Αετού. Και τα μαγαζιά στη Φιλαδέλφια. Όσοι από εσάς ξέρετε πως είναι η γειτονιά, ο αν έχετε πάει, είναι η γειτονιά. Όλα ήταν φύσκα, δεν υπήρχε κάτι, όλα ήταν φύσκα, δεν υπήρχε κράτηση ούτε για το πεζοδρόμιο, δηλαδή ούτε για το δρόμο, κλειστά τα πάντα, πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή και που μιλήσαμε και με καταστηματάρχες από το Σάββατο, γιατί ήμουν από το Σάββατο και από το πρωί και στη...
7: Καλά κατασκήνωσες από το Σαββατοκυριακό.
8: Εννοείται.
7: Okay.
8: Εννοείται. Τι είναι, καταρχάς μάζεψε 20.000 κόσμος ανοιχτή προπόνηση.
7: Ναι ρε,
8: αυτό
7: πού το βάζεις.
8: Και έβρεχε.

0: έβρεχε. Έβρεχε εκείνη τη μέρα και είχαν κάνει και ωραία happenings έξω. Τους τα χάλασε λίγο η βροχή. Αλλά έμειναν όμως, τραγουδούσαν τα πάντα. Γκολιάρσε να λέμε.
1: Με το που ήρθες το 37.
0: Και δεν είμαι και
1: Αρσενάλ. Σκόραρε και προηγείται 1-0.
0: Δεν είμαι και καμιά και αγγλική ομάδα, αλλά. Μάλιστα.
1: Οπότε πραγματικά ήταν και νομίζω συνεχίζονται τα, οι διάφορες εκδηλώσεις. Θα έχουν συνέχεια και αυτές τις μέρες για να πανηγυριστεί ο τίτλος στην
0: Α, δεν ξέρω, χτες και εκεί μπουζούκια το βράδυ.
1: Ναι, είδαμε και τον Ηλιόπουλο να τραγουδά.
0: Ναι.
1: Γκαζαντζίδη.
0: Έλλη μου.
1: Στον Αργυρό.
0: Το αγάπαμε.
1: Ναι.
0: Πλέον είναι. Ναι. Όχι στον Αργυρό. Όχι στον Αργυρό. Όχι.
1: Στον Αργυρό ήταν.
0: Βρε, θα μου πεις εμένα. Καταρχάς ο Αργυρός τραγουδάει με τη Βανδύ αλλού. Το μαγαζί που τραγούδησαν.
1: Εντάξει,
0: θα, να τα πω εγώ που τα ξέρω. Το μαγαζί αυτό ανήκει στον Ηλιόπουλο.
1: Είναι διοργανωτής.
0: Το μπουζουξίδικο είναι δικό του.
1: Εντάξει.
0: Για όσους δεν ξέρουμε. Αυτός ο χώρος στον Γκάζι εκεί πέρα.
1: Και πήρε τον Αργυρό.
0: Φώναξε τον Αργυρό, φώναξε και το Μενιδιάτη, φώναξε και τη Ζώζεβιν. Του λέει παιδιά, ελάτε. Το μαγαζί το άνοιξε μόνο για τη φιέστα της ΑΕΚ. Δεν ήταν συνήθως. Αν είναι Σαββατοκύριακα και κάποια μπουζουξίδικα είναι ανοιχτά, πάνε όπως είναι και οι θαμώνες μέσα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν συνέβη. Αυτός το άνοιξε μόνο του. Έστειλε και barcode QR γιατί στο σκανάρισμα στην είσοδο όσοι είχε. Αυτό το έκανε το show δικό του. Αφού είναι δικό του μαγαζί.
1: Ήσουν και εσύ εκεί.
0: Όχι, δεν πήγα.
1: Α, okay.
0: Παιδιά,
1: εντάξει, είπαμε.
0: Κουράστηκα.
1: Είδαμε και τα διάφορα τα που τραγούδησε, που έκανε.
0: Είχε πολλά.
1: Είχε.
0: Εντάξει, είναι και το πρώτο του, το ζήσε. Το ζήσε. Το καράζησε. Του έδωσε και.
1: Έγινε μέρος της ιστορίας πλέον ο Ηλιόπουλος για την ΑΕΚ. Μάλιστα, άρα εντάξει. Τέλος καλό, όλα καλά. Να πούμε ότι το 1-1 δεν χάλασε ούτε τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ συνεχίζει το αίτητο σερί της με 24 παιχνίδια και νομίζω το 35 το μεγαλύτερο ρεκόρ.
0: 35 είναι.
1: Νομίζω, ξεπέρασε το προηγούμενο που ήταν 23 και έμεινε το δεύτερο. Νομίζω.
0: Το άκουσα και χθες, αλλά δεν θυμάμαι τον αριθμό.
1: Τέλος πάντων, συνεχίζει το αίτητο σερί από τον Οκτώβριο. Ο Ολυμπιακός με το 1-1 τερμάτισε στη δεύτερη θέση και εξασφάλισε το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League, αφού ο ΠΑΟΚ αποδείχτηκε αυτόχειρας από 0-2.
0: Μου ρίξεις ποιο είναι το αστείο με τον ΠΑΟ.
1: 2-2 με τον Παναθηναϊκό.
0: Έχεις προηγηθεί 2-0.
1: Ναι.
0: Ο μεγάλος σου στόχος, ας πούμε, στα 100 σου χρόνια δεν κατάφερε να πάει σε έναν τρόπο. Αλλά δεν πειράζει γιατί έχεις καταφέρει κάποια τρόπια, τα έχεις πάρει, έχεις δυναμώσει σαν ομάδα τα τελευταία. Την τελευταία δεκαετία είσαι μια πολύ δυνατή. Μια πολύ μεγάλη δύναμη.
1: Είναι από τους
0: την τελευταία δεκαετία,
1: μάλιστα,
0: 15 ετία, ναι. Εκεί είμαστε. Τι δεν έχεις κάνει ποτέ σου. Να βγεις στο Champions League, να μπεις σε είσοδο.
1: Ναι.
0: Σου στρώνεται το παιχνίδι, είσαι 2-0. Μαθαίνεις ότι
1: στη
0: Φιλαδέλφια είναι 1-1.
1: Ναι.
0: Γιατί μπήκε γύρω στο 70 το 1-1 της
1: ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: στο 71-72, κάπου εκεί.
0: Εκεί πρέπει να ήταν ακόμα 1-2 ο Παναθηναϊκός. Ή ναι. Ήτανε 2-0. Κέρδιζε σίγουρα ο ΠΑΟΚ μέχρι εκείνη την ώρα. Δεν έχεις ενέργεια να κρατήσεις το παιχνίδι, δεν έχεις τίποτα. Και δηλαδή ένας Παναθηναϊκός που δεν έχει τίποτα, κανένα νόημα να κυνηγήσει τα παιχνίδι. Σε ισοφαρίζει στο 80 τόσο.
1: Ήταν 2-1 γιατί ισοφαρίστηκε στο 81 από τον Ταμπόρδα.
0: Ναι, στο 80 τόσο το θυμάμαι ότι ισοφαρίστηκε. Ναι. Λέω ότι όταν ισοφάρισε η ΑΕΚ.
1: Ναι, στο 71 ισοφάρισε η ΑΕΚ. Στο...
0: Κάπου εκεί, ναι.
1: Μέχρι εκεί ο Παναθηναϊκός.
0: Ο ΠΑΟΚ
1: προηγεί το 2-1.
0: Μπράβο. Που σημαίνει μέχρι εκείνη την ώρα είχε ένα εισιτήριο Champions League.
1: Κάνει διαχείριση.
0: Δεν του πήγαν καλά πολλά πράγματα στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, κάνεις διαχείριση, κρατάς το αποτέλεσμα, αφού το ζητούμενο είναι να παραμείνει το υπέρσου αποτέλεσμα, διότι μια το 1-1 σε περίπτωση ισοβαθμίας είχε το πλεονέκτημα έναντι του Ολυμπιακού και πήγαινε αυτό στο Champions League και ουσιαστικά χρήσωνε το χάπι, ας πούμε, στα εκατοντάχρονα.
0: Εντάξει, okay, δεν είναι αλλά... χρήσωνε ακριβώς το χάπι, γιατί.
1: Εντάξει, έχασες
0: κύπελλο, έχασες
1: πρωτάθλημα,
0: τον...
1: ακριβώς.
0: Κοίταξε, για τον Ολυμπιακό, ναι. Όταν είσαι Ολυμπιακός, δεν είναι επιτυχία
1: είναι
0: το ότι βγαίνει Champions League. Όταν είσαι ο ΠΑΟΚ, το να βγεις Champions League είναι κάτι.
1: Για τον Ολυμπιακό, το ότι δεν πήρε πρωτάθλημα ήταν αποτυχία, γιατί θεωρείται από τα φαβορί.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και όχι μόνο αυτό, γιατί είναι Ολυμπιακός των τόσων πρωταθλημάτων.
1: Με τις πολλές επιλογές ποδόσφαιρα.

0: Ξεριστώ με το χρήμα να ρέει άφθονο, με. Άρα ουσιαστικά, μάλλον η Ατάκα χρήσωσε στο χάπι, πάει στον Ολυμπιακό στον με Ολυμπιακό. Την έννοια ότι...
1: Γιατί στον ΠΑΟΚ θα ήταν μεγάλη επιτυχία το να... Μέσα σε μια χρονιά που στράβωσε να καταφέρει να βγει Champions League και να το παλέψει για, να, για, για είσοδο για πρώτη
0: face,
1: φορά.
0: Ακριβώς. Δεν τα κατάφερε. Ο ΠΑΟΚ τελείωσε πλέον. Πάμε για τη νέα χρονιά και βλέπουμε πάντως τα πήρε στο κρανίο ο Σαββίδης.
1: Και ναι. Του χτύπησε στα χειρότερα. Πού πονάει ένας ποδοσφαιριστής?
0: Έτοιμος για διακοπές.
1: Στην τσέπη και στις διακοπές, να πάω πίσω στη χώρα μου. Ναι. Εκεί του χτύπησε. Νταν. Χωρίς λόγο τώρα θα του κρατήσει στη Θεσσαλονίκη μέχρι
0: Τετάρτη.
1: Πρώτα προπονούνται έτσι.
0: Έτσι. Γιατί και 100 χιλιάρικα πρόστιμο.
1: Όχι, δεν στα πάνε καλά.
0: Τι?
1: 400 χιλιάρικα.
0: Αυξήθηκε το ποσό.
1: Αυξήθηκε. Τα είπαν κάποιοι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Άκουσα 400 χιλιάρικα το πρόστιμο.
0: Ήμουνα στα 100. Διάβασα στα 100.
1: Και πρόσεξε, όχι μόνο στους ποδοσφαιριστές.
0: Σε όλο το team.
1: Σε όλο το team. Γιατί σου λέω, όταν σου δίνω πριν και στους φυσιοθεραπευτές, στους
0: προπονητές,
1: βοηθούς,
0: στους πάντες.
1: Σε όλους.
0: Τώρα πληρώνουν τα σπασμένα, γιατί ουσιαστικά είναι μια οικονομική ζημιά για τον ΠΑΟΚ. Άλλο το να πας στο Europa, άλλο το να πας στο Champions League με την προοπτική. Μόνο να μπεις ομίλους στη League Face είναι κοντά στα 21 εκατομμύρια να μπεις εκεί. Πόσο μάλλον κάνεις και μια νίκη, ανάλογα με το βαθμολογικό κέρδος, μπορεί να ανέβει ακόμη περισσότερο. Οπότε ενώ στο Europa League είναι ουσιαστικά το 1/3. Περίπου.
1: Σωστά, σωστά. Άρα... Πάντως, από ό,τι άκουγα έτσι λίγο σήμερα το πρωί στην Αθήνα από τα ραδιόφωνα στην Ελλάδα, τους ρεπόρτερ και του και ο Μεντιλίμπαρ και ο Ρασβάν, δεν έχουν κλειδωμένη τη θέση τους στους πάγκους τους.
0: Όχι, ναι, υπάρχει αρκετή.
1: Θα γίνουν συναντήσεις. Τώρα μπορεί και να συνεχίσουν μαζί, εννοείται, έχουν συμβόλαια.
0: Εντάξει,
1: αλλά δεν τους λες ότι είναι μπετόν αρμέ στη θέση.
0: Όχι,
1: και πάμε να...
0: Υπάρχει έντονη αμφισβήτηση στα πρόσωπα και των δύο.
1: Και για τους δύο, ναι, είναι αλήθεια.
0: Και για πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά, μια από τις σπάνιες φορές οι Ολυμπιακοί ευγνωμονούν τους Παναθηναϊκούς που ισοφάρισε 2-2 τον ΠΑΟΚ. Πανηγυρίστηκε τον γκολ του. Τα μπόρδα το 2-2 από τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, δεν είναι συνήθως. Και την προηγούμενη φορά το Καραϊσκάκι πανηγύριζε τον γκολ του Τετέι. Έμαθε ο Ολυμπιακός πλέον να πανηγυρίζει τον γκολ του Παναθηναϊκού. Και μη χειρότερα.
0: Αφού εμείς δυσκολευόμαστε να σκοράρουμε και περιμένουμε το Ροντινέ για τρίτο σερί παιχνίδι.
1: Συγγνώμη, Ροντινέ ή εξτρέμ.
0: Ναι,
1: εξτρέμ. Έτσι μας είπαμε την Λίμπα.
0: Ναι.
1: Extreme. Ό,τι πεις, μίστερ.
0: Ό,τι τζουβιέ.
1: Extreme το θες, extreme το θες. Να χάσει λίγα κιλά νομίζω για extreme, γιατί τα βάζουμε λίγο με τα κιλά των ποδοσφαιριστών και κάποιους τα αφήνουμε στην απέξω.
0: Εντάξει, τελευταία επειδή φαίνεται ξεκουράστηκε.
1: Ναι.
0: Κουρασμένος ήταν.
1: Γιατί για extreme θέλει λίγο να είσαι λίγο πιο ποντένσε.
0: Εντάξει. Extreme βαφτίζεις αναλόγως.
1: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός με το συντελεστή που έχει περιμένει τα αποτελέσματα από την Αγγλία για την Άστον Βίλα.
0: Ναι.
1: Να μείνει η Άστον Βίλα, δεν είναι.
0: Ναι,
1: να μείνει στην τέταρτη θέση.
0: Τέταρτη θέση.
1: Να μην την περάσει, νομίζω, η Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Και γιατί παίζει Άστον Βίλα, Σίτι και Λίβερπουλ, Μπρέτφορντ.
0: Ναι, είχα πει προηγουμένως.
1: Ναι, τα είπες πριν.
0: Ναι.
1: Ωραία, και έτσι ο Ολυμπιακός, αν του κάνει το χατήρι Άστον Βίλα, κερδίζει και 2 εβδομάδες παραπάνω.
0: Ναι, κερδίζει είναι... γύρω.
1: Και, γιατί κερδίζει γύρω και κερδίζει 2 εβδομάδες. Έχω όμως ακροατή στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, σας ακούμε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σου, Παύλο μου.
2: Λοιπόν, τώρα ας σου κάνω ερώτηση. Έρχεσαι κατευθείαν από τη Νέα Φιλαδέλφεια ή από τα Μπουζούκια?
1: Όχι, Μπουζούκια εγώ δεν πήγα. Αλλά...
2: Α, δεν
1: πήγες. Όχι. Αλλά ήρθα απευθύνσει από τη Νέα Φιλαδέλφεια, είναι αλήθεια. Πριν λίγο προσγειώθηκε το αεροπλάνο μου. Αμέσως ήρθα.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ είδα τα πανηγύρια μετά που τελείωσε ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Διότι αυτόν έβλεπα.
1: Λογικό.
2: Και εντάξει, έγινε μια. Λοιπόν, μου αρέσει πολύ ο Ηλιόπουλος. Ένα πράγμα, ότι καταρχήν είναι ένας με τον λαό, δηλαδή δεν το βλέπεις πολύ συχνά πρόεδρους σωματείων, εταιριών να είναι ένα με τον λαό. Είναι πολύ σημαντικό το πράγμα και η ομιλία που έκαμε που την ακούσα μετά

0: ούτε οι πολιτικοί δεν κάνουν έτσι ομιλία. Δηλαδή που είπε για τα κατεστημένα, το έναν, το άλλον, αυτά.
1: Ναι, το οξύμορο είναι ότι ακούγαμε να τα λέει ένας εφοπλιστής, αλλά δείχνει το κοινωνικό του πρόσωπο. Είναι από αυτούς που το δείχνει.
0: Είναι λαϊκός άνθρωπος.
1: Είναι αλέγκρος, είναι αυθεντικός, ναι.
0: Ναι, λοιπόν, εγώ λίγο να φωνάξω.
1: Και εμένα κλείνει αμέσως.
0: Ναι, ναι, είναι.
2: Γι' αυτό να μην φωνάζετε. Να είστε ήρεμα.
0: Να φωνάζουμε, διότι και εγώ σε τελικούς πια κυπέλου, πολλούς κυπέλους στην Ελλάδα, είτε με τον Ολυμπιακό, είτε με την ΑΕΚ. Δεν έβγαινε η φωνή μου, ακόμα και το πρωτάθλημα, το τελευταίο που πήραμε, δεν θυμάμαι ποτέ, είναι το 2010, ήμουν μέσα στα πανηγυριά. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ πρώτα έτσι μια μικρή παρένθεση να κάνω για το Κυπριακό πρωτάθλημα. Τώρα περιμένουμε τον τελικό. Αν παιχνίδι μου θα είναι 50-50, καθαρά 50-50, δεν ξέρεις ποιος θα το πάρει. Μπορεί από όλα να ρίχνει να είναι σε πιο καλό μομέντο, αλλά είναι ένα τελικό, ρε παιδί μου, ένα παιχνίδι, δεν το συζητώ ότι θα υπάρξει. Για την αόρθωση της εύχομαι τη νέα χρονιά να την βρει καλύτερα και να έχει κάποιους στόχους. Και λέω στον Κίκο να υπογράψει την αόρθωση, δεν θα χάσει, τον αγαπά ο κόσμος, είναι από τους αρχηγούς στην ομάδα. Το μόνο που στενοχωρεί πάλι με αυτόν τον άτυχο το παιδί, τον Μιχάλη, τον Ιωάννο.
2: Ναι,
1: το οποίο ναι, το διάβασα,
0: ναι,
1: και εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το παιδί τώρα που άρχισε να είναι.
1: Στεναχωρήθηκε και εγώ πάρα πολύ.
2: Και προερχόταν από τραυματισμούς.
1: Γι' αυτό και από σοβαρούς τραυματισμούς. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν το διάβασα. Και ξαφνικά λέει πάλι
2: ρηξιχιαστό.
0: Ρηξιχιαστός πρώτη φορά να μην.
1: Ναι, το πάλι εννοώ γιατί. Έχει πάθει τραυματισμού.
2: Σοβαρού τραυματισμού.
0: Είναι η τρίτη εγχείρηση που θα κάνει.
1: Με αυτό το λέω. Το πάλι ήταν, ναι, στο θέμα του σοβαρού,
0: λοιπόν,
1: τραυματισμού.
0: Τώρα, έτσι μια μικρή παρένθεση για την Ευρωλίγκα. Έμειναν οι τέσσερις πιο καλές ομάδες. Λοιπόν, οι οποίες έχουν από 25%. Όμως, επειδή μου αρέσει να είμαι ειλικρινής άνθρωπος, δεν με πειράζει να το πάρει ο Ολυμπιακός. Όμως θα στεναχωρηθώ γιατί θα το πάρει μες στο γήπεδο μας. Αυτό το λέω ειλικρινά, δεν με πειράζει να το πάρει. Αλλά σε άλλο γήπεδο δεν θα με πειράζει καθόλου. Μάλιστα θα το χειροκρότησα. Αλλά το πάρει μες στο γήπεδο μας.
2: Αφού εκεί γίνεται, τι να κάνουμε.
0: Εκεί γίνεται. Λοιπόν, δίκαια περάσαν, γιατί έχουμε έναν προπονητή τον οποίο για μένα στο 2-2 έπρεπε να διώξει ο Γιανακόπουλος. Δεν υπήρχε ένα άλλο.
2: Στο 2-2 άλλο. Πολύ επικίσησε. Ναι. Για μένα έπρεπε να διώξει πολλά πιο νωρίς, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, συμφωνώ ότι έπρεπε. Αλλά θέλω να σου πω, αφού στον άφησε και έπαιρνε εκείνα τα δύο αποτελέσματα στην Ισπανία, λέει, ρε παιδί μου, φαίνεται ότι αποφάσισε να δει την ομάδα σαν ομάδα. Και οι κακές σχέσεις με τους παίκτες, με όλους τους παίκτες που έχει κακές σχέσεις, φάνηκε, δεν ξέρω αν το είδες, Ανδρέα, η φάση που έκαμε ένα λάθος ο ΝΑΤ και του πέταξε την μπουκάλα.
2: Ναι.
0: Και δεν πέταξε την μπουκάλα στο παίκτη σου. Ναι. Και το,
1: γιατί λες το ημίχρονο, γιατί, ότι πας με τέσσερις.
0: Για το ζόρ. Παιδί μου, το παιδί, εντάξει, φέτος ήρθε στην ομάδα.
2: Ναι, αλλά σε πόσα παιχνίδια σε εξελάσπωσε, εννοώ.
0: Βεβαίως.
1: Και δεν είναι, έχει ευθύνη, γιατί στην κανονική διάρκεια των παιχνιδιών της, πριν μπούμε στη φάση, στη regular season, όπως το λέμε ελληνιστή, δεν τον χρησιμοποιούσε όπως έπρεπε. Δεν του έκανε σωστή διαχείριση. Πολλές φορές τον άφηνε και τον έβαζε πολύ λίγο, ένα-δύο λεπτά. Δηλαδή δεν του έδωσε ποτέ ρυθμό.
2: Στα παιχνίδια που τον χρησιμοποιούσε όμως, σημείωνε και 20 και 22 και 18.
1: Απλά
2: πόντους.
1: Δεν του δίνει ωραίο ρυθμό για να τον έχεις τώρα στην κρίσιμη περίοδο.
2: Διότι είχε το Σλούκα.
1: Ναι.
2: Αποδείχτηκε ότι δεν είναι ο Αταμάν, έχασε το παιχνίδι του Πάγκου προπολού. Και αποδείχτηκε, ενώ ήταν ο Σλούκα στο παιχνίδι και έμπαινε μέσα, ήταν προπονητής μέσα στο γήπεδο και καθοδηγούσε την ομάδα. Και τελικά εν τη απουσία και του Σλούκα.
0: Ναι, γίνεται ένα παίχτη ηγέτη που μπορεί να μην είναι ο top παίχτη. Πόσο φαίνεται σε αυτά τα μάτς που βράζει.
1: Να σου πω κάτι, γιατί είδα όλο. Είναι όλο το παιχνίδι χωρίς να χάσω λεπτό, είδα το τελευταίο, εντάξει, το πέμπτο. Το είδα όλο.
0: Ναι.

0: Έβλεπα λίγο την πρώτη και την τέταρτη περίοδο, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Ο Παναθηναϊκός καταρχάς είναι απαράδεκτος, δεν έπαιζε καν μπάσκετ. Δηλαδή αυτό που μου βγάζει ο Ταμάνι είναι ότι είναι σαν να λέει: παιδες, μπείτε μέσα και κάνετε ό,τι ξέρετε από το ταλέντο σας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό
1: ούτε πλάνο, ούτε στρατηγική, ούτε μια κομπίνα.
2: Γι' αυτό λέω για τον Σλούκα ότι εκεί που έφτασε, που μπήκε ο Τελειόπουλος και βάλε 9 πόντους, εντάξει, συνεχόμενος και έφτασε στους 4 πόντους, εκεί χρειάζεσαι τον Σλούκα.
1: Ναι, εκεί χρειάζεσαι και διαχείριση από τον Μπάγκο, αφού δεν έχεις τον Σλούκα. Τον Τελειόπουλο τον έβαλε, του έβαλε 7-8 πόντους, τον έβγαλε και το θυμήθηκε στα 33 τελευταία δευτερόλεπτα.
2: Λοιπόν,
1: φέξε μου την γλίστρισα.
2: Θα πάρω να σας πω για τα χτεσινά δύο παιχνίδια. Εντάξει, την ΑΕΚ δεν την είδα, είδα τα στιγμιότυπα και από ό,τι κατάλαβα στο πρώτο ημίχρονο ήταν λίγο καλύτερος ο Ολυμπιακός. Και στο δεύτερο η ΑΕΚ τον πάτησε, γιατί ο Ολυμπιακός αρκέστηκε στο 1-0 που έβαλε προς το τέλος του ημίχρονου ο Ρότινεϊ, που εξελίσσεται σε σκόρερ, διότι ο άλλος είναι άφαντος στο γήπεδο, φαίνεται.
0: Όχι φαίνεται. Δηλαδή η φάση που κάνει ένα λάθος ο Πινέδα, κάνει το λάθος και παίρνει.
1: Την ευκαιρία που έχασε.
0: Εντάξει, τα ζώα μου αργά τι κάνει. Εγώ καθόμουν και λέω, δηλαδή ήμουν στη φάση, γιατί δεν σούταρε. Δηλαδή λέω, γιατί δεν σούταρε.
2: Και
1: αυτό
0: είναι κακή ψυχολογία.
1: Αυτό διαρωτόμασταν όλοι.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός επαναπαύτηκε στο 1-0 το δικό του και στο 2-0 του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
2: Που είχε στη λεωφόρο. Λοιπόν, και αντιλαμβάνομαι, η ΑΕΚ το δεύτερο ημίχρονο τον πάτησε τον Ολυμπιακό.
0: Είχε αυτή την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ναι, είχε αυτή την πρωτοβουλία.
2: Εσύ, Ραμόνα, πού καθόσουν περίπου στο γήπεδο, πού.
0: Εγώ ήμουν στη 46.
2: Λοιπόν, επειδή και ο φίλο, είπα σου, έχω ένα φίλο.
0: Ναι, μου είχες πει ότι είχες πάει κιόλας.
2: Λοιπόν, ναι. Μου είπε, πήγαινε και αυτός στον πύριο φίλος του και δεν πήγε χωρίς εισιτήριο ο φίλος μου Αγώστα.
0: Ορίστε, τι σου είπα, πριν τους έλεγα εγώ, εδώ είπα. Το γήπεδο χωράει 32.000 με 35 κάπου εκεί.
2: Μου είπε πάνω από 40.000.
0: Μέσα το γήπεδο, αυτό είπα στον Αντρέα, τι σας είπε, το γήπεδο μέσα έχει 42.
2: Τώρα στη λεωφόρο, εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει δεχτόν το αίτημα του Παναθηναϊκού να παίξει με φιλάθλους στο τελευταίο παιχνίδι και να μεταφερθεί η τιμωρία του τη νέα χρονιά. Εγώ το βρίσκω λογικό. Τέλος πάντων, δεν το έκανα.
0: Θα συμφωνήσω κι εγώ μαζί σου.
2: Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο στο πρώτο 30 λεπτό ήταν ισοδύναμο, αλλά μόλις ο ΠΑΟ και βάλε το πρώτο τον γκολ, στο τελευταίο τέταρτο υπόφερε ο Παναθηναϊκός, μπορεί να τρώει και 4 γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο, όταν έβαλε αυτόν τον, για μένα είναι ό,τι και να έχουν τα πόδια του, είναι παιχταράς, άλλαξε όλον το παιχνίδι, ο Σάντσες, όλον το παιχνίδι, γιατί ο Κουντούρης ήταν σε πολύ άσχημη μέρα, ήταν το χειρότερο του παιχνίδι που είχαμε με τον Παναθηναϊκό. Και εκεί που έβλεπες ότι ένα στάρ είδα μέσα στο γήπεδο το πρώτο ημίχρονο, μιλώ για τον Κωνσταντέκια, εξαφανίστηκε όταν πήγαινε ο Σάντσες, ήταν άλλη κλάση ποδοσφαιρής. Πραγματικά σου λέω ότι και του έκανε και πολύ χώρο ο Ταπόρδα, ο οποίος έπαιζε πίσω από το σεντερφόρ και του έκανε χώρο, δηλαδή πήγαινε δεξιά, πήγαινε αριστερά και του έκανε πολύ χώρο για να μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα. Τέλος πάντων, στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε Παναθηναϊκός. Δηλαδή, τόσο καλά όπως έπαιξε και με την ΑΕΚ, ακόμα καλύτερα έπαιξε και χτες. Μετά το 2-2 προς το τέλος, αφού ήθελε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει, γεγονός ότι πίεσε στο τελευταίο 5 λεπτό, μπορούσε να πάρει την νίκη, ας πούμε. Αλλά ο ΠΑΟΚ, το είπε και ο προμονητής του, είναι ότι τα πάνω του και τα κάτω του φέτος. Ή μετά από κάποια στιγμή από το Φεβράριο και μετά.
0: Ναι, δεν τους πήγε τίποτα καλά η αλήθεια.
2: Αλλά βλέπω ότι και οι τέσσερις ομάδες θέλουν ενίσχυση.
1: Δηλαδή για να εννοείται, άμα να πάει σε. Και ο ΙΑΚ και ο Ολυμπιακός που θα πάει Champions League.
2: Ναι, και ο Παναθηναϊκός θέλουν ενίσχυση. Και εγώ ας πω κάτι, για μένα ο πιο έγκριτος αθλητικογράφος του Παναθηναϊκού σε οποιοδήποτε κανάλι για μένα είναι ο Χρήστος ο Κοντός. Αυτός ξέρει να μιλά, οι άλλοι είναι για κατανάλωση. Αυτός ξέρει που είναι, μου είπαν και ο φίλος μου ο Κώστας ότι

είναι εγκεκριμένος δικηγόρος. Ο Χρήστος Ζωγοντό. Και μου αρέσει να τον ακούω, διότι δεν θα κατηγορήσει ούτε να φύγει ή άλλοι να φύγει ο Μπενίτη. Εγώ διαφωνώ κάθετα να φύγει ο Μπενίτη. Με τα όποιες αδυναμίες έχει ή ταμπού που έχει. Ας τον αφήσουμε να στρώσει, να κάνει την ομάδα από την αρχή, όπως θα αρχίσει και γρήγορα, γιατί θα παίξει στο δεύτερο μοχρηματικό, και ας δεν κάνει στο τέλος της χρονιάς, αφού το συμβόλαιο είναι 27, και να μην χρειαστεί να δώσει και αποζημίωση 6-7 εκατομμύρια Παναθηναϊκός. Μετά 6-7 εκατομμύρια φέρνει στον Βλαχοδήμο, γιατί χρειάζεται τερματοφύλακα, και τελείωσε.

0: Με την έννοια ότι εξαρτάται ποιος το κάνει και πώς εξελίσσεται η φάση. Αν και νομίζω εξετάστηκε και δεν είχε, δεν ήταν χέρι.
1: Εντάξει, όχι, εξετάστηκε. Όχι, ναι. Ο βαρύτεν του ήταν χέρι. Πήγαινε ο διευθυντής, το είδε, ναι. Αποφάρτηκε ότι δεν ήταν χέρι. Διότι είναι ο διευθυντής που πρέπει να την αποφάσει. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι αδιάφορο, το οποίο ήταν πάνω κάτω η μπάλα. Αλλά τρόπος που αναπτύσσεται η United όταν πάρει την μπάλα ο Φερναντές είναι...
0: Και ανανέωσε και το Κάρικ, μένει δύο χρόνια.
1: Δύο χρόνια, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, Ραμόνα μου, να αρχίσει κανέναν έτσι αυτά τα χάπια να σου περάσει
2: θα πιω,
1: ο
2: λαιμός. Θα πιω,
1: λαιμός,
0: θα πιω απόψε το φεγγάρι.
1: Ναι, ναι,
0: θα μας τραγουδήσει.
1: Να ξεκουράσετε. Ο πατέρας σου έμεινε στην Αθήνα ή ήρθατε όλοι?
2: Όχι, ήρθαμε όλοι, γυρίσαμε.
1: Ήρθατε όλοι πίσω. Να ξεκουράσετε. Αυτό δεν φοράζει, φαντάζομαι.
2: Όχι.
1: Βέβαια, επαγγεί οι παίχτες δεν φωνάζουν.
0: Ενθουσιάζονται όπως για να το κάνουν.
1: Ενθουσιάζονται, βέβαια, είναι δημιουργικό. Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Επίσης.
3: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 11. Super Sport 104.
3: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
5: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
6: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα, γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
7: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
9: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε.
10: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή?

0: στη φωνή ή αίμα στα ουρά. Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
1: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
2: Ο σύνδεσμος γονέων Λυκείου Κολοσσίου διοργανώνει.

0: Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είναι η εκπομπή Colin Score για την δεύτερη και τελευταία ώρα της καθιερωμένης δευτεριάτικης εκπομπής μας. Αντρέας Αναστασίου και Ραμόνα Παπαϊωάννου πίσω από το μικρόφωνα. Μιχάλης Πουλής στη ρυθμίση του ήχου, η εκπομπή που φέρνει κοντά σας στοίχημαν. Έχουμε ακροατή στην τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα και σας ακούμε.
1: Καλημέρα φίλου, Αντρέα και Ραμόνα.
2: Χαίρετε Χριστάκη.
1: Ο Χριστάκης ο ίδιος.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Να ευχαριστήσω πάλι για την πρόγραμμα που μας προσφέρετε.

0: Εδοχή, ευρωπαϊκή πορεία.
1: Μπορεί τα καλύτερα του κόσμου και πρέπει εγώ όπως τους πιστεύω και θεωρώ. Ο Κυπριακό πράσινο για μένα είναι τα καλύτερα του κόσμου. Με το υποτιμάτε.
0: Δεν μπορείς να το πεις.
2: Μα για ποιο πρωτάθλημα?
1: Εγώ το λέω, το τονίζω.
2: Με το δικό μας.
1: Ναι.
2: Άντε,
0: όχι.
2: Ούτε στο top 10 μπορεί να μείνει. 15, 20 μήνες.
1: Δεν είναι στο μέλλον.
2: Ούτε καν. Στο μέλλον.
1: Να πω και εγώ λίγα λόγια για την τι πρέπει να κάνει.
0: Πέ μας.
1: Χρειαζόμαστε δύο αμυντικοί. Να φέρουμε δύο τρεις αμυντικούς. Καλούς, πολύ καλούς. Δύο μεσαίους και δύο, αν όχι και τρεις επιθετικούς που να σκοράρουν όπως έφερε ο Μόερ Μαέξο σε μέρο.
0: Ήδη πήρε τον Αντερέκη.
1: Ορίστε.
0: Πήρε τον Αντερέκη από τον Εθνικό. Η πρώτη μεταγραφή.
1: Εγώ είπα στο Ράδι να φέρω τον Αντερέκη. Έπειρα από μας, έτσι να βαγούσαν και εμένα, έτσι με τον Αμαρτώλο. Επήρα από μας, πιάσαν τον Αντερέκη και ο καλοκαίρι θα είναι λόγος ο αρχικό πράσιμα.
0: Θα ενισχύσει,
1: λοιπόν,
0: ναι, θα
1: ενισχύσει. Με την αγάπη μου.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν,
2: πες τα νέα τώρα.
0: Μια είδηση μεγατόνων, βόμβα μεγατόνων που έρχεται από την Manchester City και θέλει τον Pep Guardiola να αποχωρεί σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα από τον πάγκο της ομάδας με το φινάλε της φετινής σεζόν. Άρα στο παιχνίδι με την Aston Villa θα είναι το τελευταίο του.
2: Πιθανόν
0: ολοκληρώνεται μια δεκαετία γεμάτη τίτλους και ιστορικές επιτυχίες. Μάλιστα στην δεκαετία αυτή ο Pep Guardiola πήρε 20 τίτλους, πρωταθλήματα, κύπελλα Αγγλίας, League Cup, Champions League, και αν νομίζω έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Αλλά αγγλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι θα αποχωρήσει από την Manchester City με το τέλος της σεζόν. Είπαμε, πήρε 20 τίτλους, μεταξύ αυτών 6 πρωταθλήματα Αγγλίας, το πρώτο Champions League τη City στην ιστορία της, και είναι και ο πρώτος προπονητής της City που κατέκτησε 4 συνεχόμενα πρωταθλήματα στην Premier League, δημιουργώντας την δική του δυναστεία και καθιστώντας κυρίαρχη την Manchester City. Σίγουρα είναι μια είδηση βόμβα. Από εκεί και πέρα ακούγονται ήδη και τα πρώτα ονόματα για πιθανή αντικατάσταση, Έντσο Μαρέσκα και ο Βενσάν Κομπανί.
2: Ωραία, οι προπονητές.
0: Ναι, γνωρίζει ο Μαρέσκα την Manchester City. Ο Κομπανί αγωνίστηκε στην Αγγλία, είναι στον πάγκο της Μπάγερ, και εφόσον επικυρωθεί το τέλος εποχής, τότε η Manchester City θα ψάξει τον αντικαταστάτη του. Και δεν ξέρω τώρα αν ο Τσάβι Αλόνσο βιάστηκε να πάει στη Chelsea.
2: Ναι, ούτως ή άλλως είναι λάθος επιλογή Chelsea, τέλος, δεν υπάρχει. Εμένα ξέρεις τι με ενοχλείς όλο αυτό τώρα?
0: Για πες.
2: Ότι η Βραζιλία ανανέωσε τον Αντσελότη μέχρι το 30 κάτι.
0: Ναι.
2: Πόσο, 30?
0: Ναι, μέχρι το 30, στο επόμενο Μουντιάλ.
2: Γιατί βρε άνθρωποι είμαι εκεί πέρα, γιατί βρε άνθρωποι μου καλοί. Πάρε τι, το άλλος φεύγει. Άντε, κάντε ένα κάνσελ στο συμβόλαιο του Αντσελότη και θα φέρτε τον Γκουαρδιόλα στην Εθνική Βραζιλίας. Τι δεν έχει πάρει ο Γκουαρδιόλα?
0: Παγκόσμιο κύπελλο.
2: Ωραία, δεν είναι πολλές οι χώρες. Γερμανία, Ισπανία, Βραζιλία, Αργεντινή, Γαλλία.
0: Ναι.
2: Η Γαλλία, η Ισπανία όλες έχουν προπονητή. Η Αργεντινή και η Βραζιλία έχουν και δεν έχουν.
0: Ναι, άρα.
2: Διάλεξε ή με πέφτει, διάλεξε τη Βραζιλία και πήγαινε πάρε.
0: Τον ανανέωσε πρόσφατα.
2: Και φάμε τον Αντσελότη ότι στη μάπα μέχρι το 30.
0: Τον ανανέωσε πρόσφατα, άρα.
2: Τι γελάτε, Μιχαλή, ο πόνο. Αυτό το Αντσελότη τώρα με στη. Δηλαδή, δεν το χώνευα πουθενά. Και εγώ και τον έχω και με. Πώς το λένε.

0: σε όποια ομάδα που μ' αρέσει η ομάδα, τον έχω να προπονεί. Μ' αρέσει η Μίλαν, τσούπα Αντζελότη. Μ' αρέσει η Ρεάλ, τσούπα Αντζελότη. Δεν σε θέλω, ρε αδερφέ.
1: Ναι, αλλά με τη Ρεάλ πήρε τίτλους.
0: Δεν με νοιάζει. Δεν το συμπαθώ. Okay. Δεν το συμπαθώ, δεν το θέλω καθόλου. Δηλαδή και αυτό και με το σηκωμένο φρύδι μου εκνευρίζει, Αντζελότη. Εκνευρίζει πάρα πολύ.
1: Γυαλίζει το μάτι του όμως.
0: Με εκνευρίζει, ναι. Αντζελότη. Μπράβο, πολύ καλός προπονητής. Τότε. Εντάξει, τώρα
1: τότε,
0: όχι.
1: Στα νιάτα του.
0: Τώρα είναι Pep Guardiola, Vincent Kompany.
1: Τώρα θα γίνει και αυτός περιζήτητος. Είναι ο Κλοπ, ο οποίος απέχει από τους πάγκους.
0: Αγάπη.
1: Αγάπη, απέχει από τους πάγκους. Είναι τώρα ο Guardiola που, ωραία, φαντάζομαι θα αρχίσει η σφαγή. Και ποιος θα πάει, ποιος θα τον πάρει τον Guardiola. Στη Ρεάλ αποκλείεται.
0: Με τίποτα.
1: Όχι.
0: Τι είναι, εσύ είδε, τελείωσε η συνέντευξη τύπου, πήρε το πρωτάθλημα εκείνη τη μέρα με την Παρί και ρωτάει στη, με το που φάγεις, πόσο το κλασικό, και του λένε 2-0 και κάτι λέει, ξέρω εγώ, βρίσκα Μπάρτσα κάπως το, κάτι,
1: όχι,
0: κάτι
1: είπε. Όχι, καλέ, δεν έχει.
0: Ναι, καλέ, δεν υπάρχει αυτό.
1: Όχι, όχι, ούτε... Ούτε με σφαίρες.
0: Ο Λουίς Ενρίκε είναι τρομερός προπονητής.
1: Πάρα πολύ ωραίος.
0: Αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο.
1: Το, ναι, συμφωνώ απόλυτα, διότι είναι και η ομάδα είναι η ομάδα του προπονητή. Χαίρεσε να τη βλέπεις στο γήπεδο. Βγάζει το 100% από κάθε ποδοσφαιριστή και πρωτίστως έχει εξελίξει και το ποδόσφαιρο.
0: Εξέλιξε
1: πάρα
0: αυτό
1: πολύ.
0: Το ανιαρό επιθετικό τικιτάκα. Αυτό το τικιτάκα, το ανιαρό επιθετικά, από ένα σημείο και μετά ταβάνιασε. Το εξέλιξε, το έχει πάει ένα βήμα παρακάτω. Του έχει βάλει τα στοιχεία, τα αθλητικά που έχει. Έχει και την πρώτη ύλη.
1: Εννοείται.
0: Για να το κάνει αυτό και εδώ είμαστε.
1: Έχει ένα.
0: Βέβαια και η Εθνική Ισπανία το έχει εξελίξει αυτό. Η Εθνική, ναι, Ισπανία δεν παίζει.
1: Όχι.
0: Αυτό το έχει πάει ένα βήμα παρακάτω.
1: Ακριβώς.
0: Έχει ποντάρει στην αθλητικότητά της με Νίκο Ουίλιαμς, με Λαμίν Γιαμάλ. Έχει ποντάρει στην αθλητικότητα και η εθνική.
1: Για τον Γιαμάλ υπάρχει έτσι μια αγωνία για το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ακόμα για τη φλάση.
1: Ακόμη, ναι.
0: Okay.
1: Οπότε τρέχει να προλάβει, γιατί θα είναι σημαντική απώλεια,
0: ναι,
1: για την Ισπανία, αν και εφόσον δεν μπορέσει να ξεπεράσει το.
0: Απλώς επειδή έχουμε στο μυαλό μας ότι η Ισπανία δεν θα είναι μόνο μέχρι τη φάση των ομίλων.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, θα πάει,
1: θα πάει και παρακάτω, άρα.
0: Θα προλάβει κάποια παιχνίδια.
1: Κάποια παιχνίδια, κυρίως τα knockout που εκεί είναι που χρειάζεσαι.
0: Στον όμιλο η Ισπανία έχει Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία και Σεμέδο.
1: Και πράσινο ακροτήριο. Που σημαίνει ότι
0: είναι
1: αρκετά
0: βατός ο όμιλος.
1: Φάση, άρα. Όπως και να έχει, εγώ πιστεύω θα είναι στην,
0: ναι, και εγώ,
1: στη λίστα.
0: Στη λίστα εννοείται ότι θα είναι.
1: Ναι. Και στην αποστολή θα τα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: εννοείται.
0: Ναι, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Στα νοκάουτ, αν τον προφυλάξει στα παιχνίδια του ομίλου, που δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολος όμιλος, άρα εκεί που θα χρειαστεί θα τον έχει.
0: Εννοείται, εννοείται αυτό.
1: Έτοιμο πόλεμο. Λοιπόν, είχαμε και μια έτσι μακροσκελή ανάρτηση από τον πρόεδρο της Ανόρθωσης, τον Κυριάκο Πραστίδη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρόεδρος της Ανόρθωσης έκανε τον απολογισμό της φετινής δύσκολης χρονιάς, στέλνοντας παράλληλα και ένα μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας για την επόμενη ημέρα του Συλλόγου. Θυμίζουμε ότι υπάρχει το εμπάρκο μεταγραφών για δύο περιόδους μέχρι τον Ιανουάριο, άρα η Ανόρθωση θα συνεχίσει με το υφιστάμενο ρόστερ. Και παράλληλα ο Κυριάκος Πραστίτης αναφέρθηκε στα τεράστια εμπόδια που αντιμετώπισε τους τελευταίους μήνες που βρίσκεται στο πηδάλιο της ηγεσίας της Ανόρθωσης, τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Σύλλογος, από τις προσφυγές μέχρι το εμπάρκο που αναφερθήκαμε, και αλλά και τα σοβαρά ζητήματα αδειοδότησης του γηπέδου και την κακή βέβαια οικονομική κατάσταση της Ανόρθωσης, που απείλησε ακόμη και την βιωσιμότητα του Συλλόγου. Εξέφρασε και κάποιες ευχαριστίες στους συνεργάτες του και έστειλε και το μήνυμα προς τον κόσμο, λέγοντας ότι θυσιάσαμε τις ώρες μας, τις δουλειές μας, χρόνο από τις οικογένειες.

0: ενιές μας, την προσωπική μας ηρεμία και γαλήνη, ίσως να καταστραφήκαμε εμείς, αλλά μαζί με εσάς κρατήσαμε την ανόρθωση μας ζωντανή. Καταλήγει ο πρόεδρος της ομάδας, ο διοικητικός ηγέτης, ο Κυριάκος Πραστίτης. Η ανόρθωση που πλέον μένει να ξεκαθαρίσει το κατά πόσον θα συνεχίσει στον πάγκο και στη νέα χρονιά ο Μάουρο Καμορανέζη, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο. Οι θύνοντες της ομάδας θέλουν την παραμονή του και ελπίζουν ότι θα τα καταφέρουν και θα οδηγήσει και πάλι την ανόρθωση από τον πάγκο ο Μάουρο Καμορανέζη.
1: Γιατί είναι τόσο φλού αυτό το θέμα?
0: Περισσότερο λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ομάδα,
1: ναι,
0: με το εμπάρκο που δεν τον αφήνουν
1: εννοείται
0: να
1: αυτό.
0: Φτιάξει μια ομάδα όπως την θέλει και
1: ενώ δεν θα έπρεπε ήδη προβλήματα να έχει ξεκαθαρίσει αυτό το κομμάτι.
0: Λογικά ναι.
1: Και γι' αυτό εννοώ, γιατί είναι σοφιλό.
0: Και τελευταία συνέντευξη τύπου του Μάουρο Καμορανέτζη, όταν ρωτήθηκε αν θα τον βρει επόμενη σεζόν στον πάγκο της ανόρθωσης, δεν ήταν τόσο ξεκάθαρος.
1: Ναι, γι' αυτό και το κάνει συστηματικά το τελευταίο διάστημα. Απλά βασικά τώρα τελείωσε.
0: Ναι, βασικά επαφίεται από τον ίδιο τον Καμορανέζη. Το συμβόλαιο υπάρχει για ακόμη ένα χρόνο. Το θέμα είναι αν θα το τιμήσει ο Ιταλοαργεντινός τεχνικός και να συνεχίσουν μαζί οι δύο ομάδες και στην νέα σεζόν, γιατί ομολογουμένως η ανόρθωση με την έλευση του Μάουρο Καμορανέζη παρουσίασε ένα εντελώς διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο, ήταν πιο ανταγωνιστική στο γήπεδο και κατάφερε να πάρει αρκετά θετικά αποτελέσματα. Παρελθόν από την Ομόνια Ραδίπ που αποτελεί και επίσημα ο Μουαντίπ, η Καραμπάχ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου μεσοεπιθετικού, ο οποίος από την Ομόνια Ραδίπ που συνεχίζει στο Αζερπαϊζάν και την Μπακού, ήταν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας της Αραδίπου, του Μαρίνου Σατσά, και είχε καθοριστική συμβολή στην παραμονή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία. 4 γκολ, 7 ασίστ, ήταν έτσι μια σταθερή αξία για τον ποδοσφαιριστή που διατηρούσε συμβόλαιο μέχρι το 27, που σημαίνει ότι η Ομόνια Αραδίπου θα βάλει στο ταμείο της και κάποιες χιλιάδες ευρώ από την μετακίνηση του Μουαντίπ στην Μπακού του Αζερπαϊζάν. Τώρα, είπαμε και προηγουμένως ότι από την κυπριακής πλευράς το τελευταίο τρόπαιο που μένει να βρει κάτοχο είναι το κύπελλο που θα γίνει ο τελικός 29 Μαΐου ανάμεσα στον Απόλλωνα και την ομάδα της Πάφου. Στον Απόλλωνα επικρατεί έτσι μια αγωνία για τον Μπρούνο Γκασπάρ, ο οποίος τραυματίστηκε, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και μέχρι αύριο αναμένονται τα ιατρικά αποτελέσματα για να καταδείξουν το μέγεθος του προβλήματος αλλά και τον χρόνο που θα τον κρατήσει μακριά από την αγωνιστική δράση. Βέβαια όλοι στο στρατόπεδο του Απόλλωνα εύχονται να είναι έτοιμο πόλεμος για τον τελικό του κυπέλλου. Διαθέσιμος δεν θα είναι ο Βούρος, ενώ τρέχουν να προλάβουν με τις ελπίδες να μην είναι υπέρ τους ένας εκ των Μάρκοβιτς και Σμέρχαλ, αλλά και τον Ντουοντού. Αρσουσάου και Βρίκης είναι έτοιμο πόλεμη. Έχουμε ακροατή στην τηλεφωνική γραμμή, να τον ακούσουμε. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
2: Καλησπέρα σας, Ανδρέα και Ραμόνα. Καλώς όρισες, Ραμόνα.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Όταν είπετε καλησπέρα, είπε καλησπέρα του δάθλιο σε πράγμα, έτσι.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Ευχαριστώ. Δεν το ήξερα ότι ήταν και η κυρία Ραμόνα στο γήπεδο.
0: Ήσουνα και εσύ.

0: ήμουν ένας από τους χίλιους, δεν ξέρω πώς είμαστε.
1: Μπράβο. Γιατί... Ζήσετε μοναδικές στιγμές.
0: Γιατί να σας πω, επειδή λόγω του συνδέσμου ξέρω πάρα πολύ κόσμο, είδα πάρα πολύ πούτους που ξέρω, αλλά περπατούσαμε στον δρόμο και λέω χαρακτηριστικά κάποιου φίλου, εννοείς να πω, είμαι στην Ερμού σήμερα, λέω.
2: Και η πτήση ήταν γεμάτη αεκτζίδες και όταν πήγαινα και όταν επέστρεφα.
0: Δεν νομίζω να είναι υπερβολικό το που είπα για τα περίπου 1000 άτομα.
2: Όχι, είχε μεγάλη κάθοδο Κυπρίων. Πάρα πολλούς.
0: Που ήξερα και λέω Ρουσία υπήρχε. Και
2: εγώ, πάρα πολλούς.
0: Και μου λέω, όχι, είναι απ' έξω.
2: Ναι, και εγώ ξέρω πάρα πολλούς. Και φίλος μου έμεινε απ' έξω.
0: Και αυτό που είχα και πήρα εμπειρία, και άσχημη εμπειρία, και δεν μπαίναμε 2-2 στο γήπεδο. Εγώ το πίστευα. Και αν μου πήραν, είχε έναν.
2: Όχι, έμπαιναν 2-2 και 3-3 κάτι.
0: Και λέει μου, μεγάλο άνθρωπο θέμα. Λέει μου, με να πω κι εγώ μαζί σου, δηλαδή μου. Εγώ ελπίζω να του πει όχι. Ήταν και ο χοντρός. Και λοιπόν, λέει το άλλο, δοκίμασε. Πήρε να μπει πρώτος, ήταν και ο χοντρός. Ξέρεις πώς είναι το τουρνίκι για μένα.
2: Τα τουρνίκι είναι.
0: Επετάχτηκε και πιάστηκε μπά στα σίδερα, όπως το σίδερα, ας πούμε.
2: Ναι, έτσι έλεγε.
0: Εγώ από πίσω του, γιατί ο άλλος, ο Σύστο, όχι να του αν μπει πρώτα ο άνθρωπος, πώς είναι το εισιτήριο και εσύ με το πίστη. Τι του ήθελε να του πει το πράγμα. Εμπήκαν μπροστά και πώς πήγαν να γυρίσει. Έσφιξε με, μπορούν τα κόκκαλα μου,
1: σου
0: κόλλησε με πάση που κάνει όλον μπροστά και πίσω. Λέω και εγώ δεν είπα, καλά ρε φίλε, ήπρε κανέναν άλλον, έναν πάπο φκάλι. Ειλικρινά, μπορούν τα κόκκαλα μου και ακόμα πόνοντα. Έκανα εντύπωση με πόση ευκολία, εντάξει. Και κάποιοι άλλοι που τους ξέρω, είπα μου, είναι ότι δεν περνάς η τίκλα.
2: Όχι, το είπα και εγώ.
0: Δεν
2: έτσι έκανα εισαγωγή όταν με ρώτησε ο Αντρέας, του λέω το γήπεδο χωράει 32 με 35.000, μέσα είχε 45.
0: Αν ξέρω, εγώ δεν υπολογίσα τους πολλούς, εντάξει.
2: Δεν έβλεπες σκαλιά.
0: Αφού σας είπα, εγώ.
2: Ναι, δεν έβλεπες διαδρόμους. Κάποια στιγμή όταν τελειώνει το παιχνίδι, το μισό πέταλο των οργανωμένων έχει μπει στο γήπεδο, αλλά δείχνει απέναντι το πέταλο ότι παραμένει ασφυκτικά γεμάτο, λες, με έχουν μπει μέσα 2.000 άτομα. Πώς γίνεται να είναι ακόμα γεμάτο εκείνο? Δηλαδή...
0: Δεν μεταξύ και η πλατεία έξω. Εγώ δεν πήγα γύρω στις 1.30 περίπου.
2: Α, και εγώ. Είδες. Την ίδια ώρα. Και εγώ. Με ρώτησε τι ώρα πήγες στο μεσημεράκι.
0: Κάναμε 11 ώρες. Λοιπόν, και η πλατεία, ειδικά εντάξει, για μένα που τη μια που πήγα εγώ, αλλά από 1.30 πρέπει γύρω στις 4-5.
2: Τέσσερις ήταν ασφιχτικά γεμάτη.
0: Προσπαθούσε να περάσεις που τον κόσμο να πάει, δυσκολεύτηκε σου να πάει. Εντάξει, στην μπουτίκ της ΑΕΚ, που ήταν 1.30 που πήγαινε, η ουρά ήταν, ως έξω, περνούσε πιο ψηλά από τον αετό, είχε 2 ώρες, μια μέσα και μια που έφτιανε έξω.
2: Δεν επιχείρησα ούτε χθες, ούτε το Σάββατο, η ουρά ήταν αδιανόητη. Έπρεπε να κάτσω 3 ώρες την ουρά.
0: Δεν μπορεί να δοκιμάσω.
2: Όχι, με τίποτα.
1: Ήταν να χάσει τον χρόνο σου, να περιμένεις
0: και αμένα. Όπως επίσης στα εστιατόρια, εγώ επειδή είχα κλείσει κάτι, επερπάτησα από το στάδιο μέχρι εκεί που είναι η πλατεία, έχει έναν το χαμάμ, έτσι το λίγο. Έψαχνα να βρω έναν τραπέζι σε όλα.
2: Δεν υπάρχουν τραπέζια.
0: Απλώς να καθίσω, απλώς να ξεκουραστώ λίγο, δηλαδή στέκουμε.
2: Όχι, τίποτα.
0: Και τώρα σε κατάληξα στην πλατεία του, αντούσαν κάποιοι φίλοι.
2: Με σουβλάκι στο χέρι.

0: Αν δίπλα από το εκεί.
1: Εκεί.
0: Είναι καθιερωμένος εκεί ο
1: Ιωάννης
0: Αντωνίδα. Είδε, είμαστε στην κοντά καλό που πέρασαμε. Πέρασα πολλά σου, είπα.
1: Ναι.
0: Και δεν έβρισκα τίποτα.
1: Χαίρομαι με αυτά που λες, γιατί ο Άντρεας, να μην νομίζω ότι του λέγα ψέματα πριν, ότι υπέρβαλα σε αυτά που έλεγα.
0: Μέχρι την πλατεία δεν είχε ένα χιλιόμετρο τουλάχιστον.
1: Είχε.
0: Από το γήπεδο. Και σου λέω, περπατούσα και από τις δύο πλευρές του δρόμου έψαχνα να βρω κάπου έστω να καθίσω, γιατί κουράστηκα. Από τις 1,5 που πήγα μέχρι τις σχεδόν 4 ώρες προσπαθούσα να βρω κάπου να καθίσω, δεν βρίσκα.
2: Άμα μου λες, είχε τόσες χιλιάδες κόσμο εκτός, πού να βρεις να καθίσεις?
0: Τίποτα.
1: Όχι. Και εμένα και οι γονείς μου καθόντουσαν σε ένα άλλο γωνιακό μαγαζί με τον Καραγκιοζόπουλο. Είχε έρθει και ο Εστερχάζη, Αγορογιάννης, διάφοροι, Κούτουλας.
0: Όταν πήγα για λίγη ώρα, σκέφτομαι να πότε να καθίσω, γιατί εγώ δεν φόρεσα τη φανέλα της ΑΕΚ στη διαδρομή, λέω, δεν ξέρεις τι σημαίνει. Και πήρα μαζί μου μια σακούλα, τα έβαλα μέσα για να αλλάξω όταν φτάσω εκεί.
1: Και εγώ το ίδιο έκανα στο μετρό.
0: Τελικά πήγα μέσα εκεί που είναι το ΟΠΑΠ, πήγα στην τουαλέτα και τα άλλαξα. Πού να αλλάξω, αφού δεν μπορούσα να καθίσω.
1: Και το πρακτορείο του ΟΠΑΠ γεμάτο ήταν.
0: Ναι, απλώς.
1: Γεμάτο ήταν και το πρακτορείο.

0: Από εκεί πέρα οι άλλοι
1: ασκούν
0: μεταξύ τους του λόγους τους, εννοεί ποιος θα βγει δεύτερος. Εμένα με ενδιαφέρει από το έτσι, έστω και σοπαλίες. Γι' αυτό δεν με απογοήτευσε χθες η σοπαλία, να το πω έτσι. Γιατί είπα τουλάχιστον είμαι το έτσι, απλά ήθελα να κάνω μια παραδείγση. Λέω, τελικά ο Παναθηναϊκός έδωσε τη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό. Ήθελε, δεν ήθελε. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Δεν έχω δει όλα τα παιχνίδια του τα playoff. Αλλά άκουσα ότι ο Παναθηναϊκός τελικά τα χειρότερα του παιχνίδια τα έκανε. Πρώτα απ' όλα με τον Ολυμπιακό.
2: Εκείνο στο Καραϊσκάκι είναι
1: Καραϊσκάκι.
2: Το κακό παιχνίδι.
0: Και το πρώτο,
2: το πρώτο με τη λεωφόρο ήταν κακός Παναθηναϊκός, αλλά ήταν πολύ κακός και Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς.
2: Απλά έτυχε, έκανε δύο λάθη ο Παναθηναϊκός και βάλε

0: Ναι, αφού είχε και κάποια στιγμή και ο Μεντιλίμπαρ δείχνει στον πάγκο 2-2.
1: Ναι.
2: Οπότε... Δεν πανηγυρίσαμε κι εμείς έναν γκολ του Παναθηναϊκού.
0: Δύο γκολ σου λέω.
2: Αφού τα δικά μας δεν μπορούσαμε να τα πανηγυρίσουμε, ένα βάλαμε και με το ζόρι.
1: Τέλος πάντων, να δούμε από εδώ πέρα τι γίνεται στην Ευρώπη. Και η ΑΕΚ τώρα θέλει έναν αποκλεισμό, λέει. Αφού δεν πήρε το προάστημα η ΧΑΤΣ, δεν το παίρνει η ΧΑΤΣ στην Σκωτία, θα ήταν από τώρα στους ισχυρούς.
2: Ναι, επειδή το πήρε η Γιώργη.
1: Ένα αποκλεισμό από τις ομάδες, τα προκριματικά. Εντάξει, είναι και δύσκολο, είναι καλές ομάδες αυτές που περιμένουμε. Αποκλεισμό.
2: Εντάξει, και...
1: Είχε αποκλειστεί, είσαι έρθει και να τιμωρηθεί.
2: Λες, ε.
1: Σε δεις πόδι.
2: Άρα, να δούμε.
1: Να δούμε.
2: Εντάξει, με ένα παιχνίδι είναι ουσιαστικά στα play-offs για να περάσεις ομίλους είναι μεγάλη υπόθεση. Να περάσεις στη league phase.
1: Εντάξει.
2: Και η ΑΕΚ απέδειξε ότι παλεύει τα παιχνίδια όλα. Άρα
1: πρέπει να πάει. Και τρεις-τέσσερις πρωτοκλασσάτες μεταγραφές. Δεν είναι πολλές, εγώ δεν θα πω πολλές, αλλά τουλάχιστον παίχτες που να είναι βασικότατοι, όχι βασικοί. Θέλει ενίσχυση το κέντρο, γιατί δεν μπορεί ο Μαρίν και ο Πινέδα να βγάζουν όλη τη χρονιά χωρίς αλλαγή.
2: Μιλούμε για υψηλές εντάσεις, μιλάμε για Champions League, άρα θέλεις οπωσδήποτε.
1: Και ακριβώς πρέπει να ενισχυθείς, και γιατί θα πρέπει να κάνεις και rotation μεταξύ τρίτης
2: Ευρώπης και πρωτάθλημα.
1: Δεν μπορεί να... Και να βάζεις τις άξιους παίκτες περίπου. Δεν θα βάζεις παίκτες που δεν έχει... Το πρόβλημα μας ίσως είναι ο Δραγώνα με τους γηγενείς, με τους πρόσφυγες, με τους Έλληνες. Εκεί πέρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει.
0: Ας δούμε τι θα κάνουν.
1: Διότι πέρσι είχαμε πρόβλημα. Βάζαμε, χωρίς να έχουμε στην ουσία πόσους παίχτες δικαιούμαστε, οι δύο-τρεις τους βάζαμε απλώς για να τους βάζουμε λόγω του κανονισμού. Δηλαδή με δύο τερματοφύλακες μικρούς τη βάζανε εκεί πέρα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια αλχημίας. Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
3: Super Sport 104.
4: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
6: Ο Δήμος Τροβόλου παρουσιάζει το έργο «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» του Hugh Whitmore. Σε μετάφραση Ανδρέα Ραούζου και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Παραγωγή Alpha Square. Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
3: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΛΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
7: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99

0: 6-57-270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας Call & Score με την χορηγία της Στοίχημαν. Είστε συντονισμένοι με το Super Sport 104. Στα μικρόφωνα Ραμόνα Παπαϊωάννου, Άντρας Αναστασίου, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Πουλής. Περιμένουμε και τις δικές σας παρεμβάσεις στο 77 77 10 20, και τα δικά σας μηνύματα στο 23 24. Το παιχνίδι της Arsenal με την Burnley βρίσκεται στο 83ο λεπτό. Παραμένει το 1-0 από τον γκολ του Χάβριτς στο πρώτο ημίχρονο. Η Arsenal που θέλει να διατηρήσει την νίκη, να πάρει το τρίποντο και να διατηρήσει ταυτόχρονα την διαφορά από την Manchester City τουλάχιστον, θα πάει στο συν 5 σήμερα. Η City παίζει αύριο περιμένοντας κάποιο δώρο και στραβοπάτημα από τους πολίτες. Λέγαμε προηγουμένως για τα αγωνιστικά νέα του Απόλλωνα εν όψη και του Κυπέλλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά νέα της Πάφου για την ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο, ο Γκολτάρ δεν προλαβαίνει, συνεχίζεται η πολύμηνη αποχή του, έχει αρκετές εβδομάδες που απουσιάζει, ουσιαστικά δεν θα προλάβει. Ο Μπρούνο έχει κάποιες πιθανότητες, όπως και ο Πιλέας. Οι δύο ποδοσφαιριστές κάνουν αγώνα δρόμου να προλάβουν το μεγάλο ραντεβού. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε sold out, τα 8.967 εισιτήρια
1: και λίγα
0: έχουν εξαφανιστεί, ενώ άρχισε και η διάθεση των εισιτηρίων από πλευράς Πάφου. Μέχρι στιγμής η προπόληση είναι χαμηλή, αλλά αναμένεται ότι όσο πλησιάζουμε προς τον τελικό θα αυξηθεί η ροή και ότι η ομάδα της Πάφου θα έχει τουλάχιστον κοντά στις 6.000 φίλους στο πλευρό της. Από τον διεθνή χώρο, είπαμε προηγουμένως την βόμβα για τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Από βάσει των αγγλικών δημοσιευμάτων, αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της City με το τέλος της σεζόν. Αντίθετη πορεία κάνει ο Φλικ στην Μπαρσελόνα, η οποία ανακοίνωσε σήμερα τη νέα συμφωνία με τον Γερμανό τεχνικό για άλλα 2 χρόνια. Βρέθηκε σήμερα στα γραφεία της Μπάρτσα και υπόγραψε ο Χάνσι Φλικ για 2 χρόνια στην πρωταθλήτρια Ισπανίας την τελευταία διετία. Μάλιστα, η στεναγύρωση Μπαρσελόνα αναφέρεται στα επιτεύγματα του Γερμανού τεχνικού για τα τρόπαια που κατέκτησε με την ομάδα της Μπαρσελόνα. Την ίδια ώρα πληροφορίες θέλουν τον Καρβαχάλ να τερματίζει την παρουσία του στη Ρεάλ ύστερα από 23 χρόνια. Θα δούμε αν υπάρχει κάτι νεότερο για τον Γκουαρδιόλα. Όχι, είναι αυτά που είπαμε, ότι αποχωρεί. Μαρέσκα φέρεται από τους βασικούς υποψήφιους. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον ο απόϊχος αυτής της απόφασης σε ό,τι αφορά την Μπαρσελόνα.
1: Και επειδή πεις Μπαρσελόνα, η μπασκετική Μπαρσελόνα, το ξέρεις ότι διαφέρεται για το Σπανούλι?
0: Ναι, το διάβασα, ότι είναι η πρώτη επιλογή, βασικός υποψήφιος ο Σπανούλης για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Θα είναι σίγουρα, γνωρίζει τα κατατόπια και θα είναι μια έτσι σημαντική εξέλιξη και για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έδειξε τα δείγματα γραφής του και με την Μονακό.
1: Με την πρώτη φορά που ανέλαβε μέσα
0: σε λίγους μήνες.
1: Σε μήνες, γιατί στη μεσούζη στη σεζόν ανέλαβε. Την πήγε στο τελικό του Final Four.
0: Και φέτος τα συσσωρευμένα οικονομικά προβλήματα.
1: Να σας πω κάτι. Αυτό το οικονομικά προβλήματα και Μονακό δεν σε ακούγεται σαν ανέκδοτο.
0: Ακριβώς. Το πριγκιπάκο με τη χλειδί.
1: Εγώ όταν το διάβαζα λέω, πώς γίνεται ρε παιδιά, ας πουλήσουν κανένα μάξι εκεί πέρα που έχουν. Ας πουλα κανένα μάξι, μια χαρά είσαι, θα τα βγάλεις τα συμβόλαια. Δηλαδή δεν το καταλάβαινα πως η ομάδα του Μονακό έχει οικονομικά προβλήματα.
0: Και όμως συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Όταν πήγαμε Μονακό για του ΣΑΜ και το 7, καθόμαστε στην πλατεία και νομίζω Μαζεράτη ήταν το πιο φτηνό αυτοκίνητο που περνούσε από εκεί.
1: Μπορεί, ναι.
0: Μιλάμε.
1: Επίσης, αυτό λέω, δηλαδή.
0: Είναι η χλειδί στο απόγειο, στο αποκορύφωμα.
1: Δεν μπορούσα να καταλάβω αυτό το οικονομικά κρίση.
0: Και έβαλε χέρι τσέπη και ο πρίγκιπας του Μονακό για να ενισχύσει, αλλά φαίνεται ότι η κακή διαχείριση, άλλου είδους προβλήματα. Τι να πεις.
1: Αυτό το τρίμερο έχουμε και Final Four, να πούμε, το Σαββατοκύριακο, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, 22-24. 22 είναι η ημιτελική. Ο πρώτος ημιτελικός ο Ολυμπιακός Φενέρ και ο δεύτερος ο Ισπανικός Εμφύλιος Ρεάλ Βαλένθια. Και 24 του μήνα θα έχουμε τελικό Final Four. Θα έχουμε φόρμουλα και εκλογές στην Κύπρο.
1: Και στέψεις στην Αγγλία.
0: Και στέψεις
1: δεν είναι. Αγγλία.
0: 30, 30.
1: Α, 30.
0: 30.
1: Δύο αγωνιστικές έμειναν.
0: Τώρα είναι ολοκληρώνεται η 37η αγωνιστική. Και νομίζω που διάβαζα προηγουμένως στη βαθμολογία είναι 30 η Αγγλία. Όχι, ψέμα. 30 είναι ο τελικός του Champions League, τι λέω.
1: Ναι. Αυτό είναι ο Σαββατοκύριακο.
0: 24, ναι, 24. Σωστό.
1: Είδες.
0: Και στέψει στην Αγγλία. Η Arsenal με την διαφαινόμενη νίκη της, είμαστε στο 89-90 ουσιαστικά. Μένει να δούμε τους χρόνους των καθυστερήσεων. Αυτή τη στιγμή είναι στους 82 βαθμούς. Στους 77 η City, η οποία αγωνίζεται αύριο με την Bournemouth. Και το τελευταίο παιχνίδι θα είναι κόντρα στην Aston Villa. Ενώ η Crystal Palace θα είναι στο Λονδίνο, θα είναι η αντίπαλος της Arsenal. Τοπικό ντέρπι Λονδίνου, ένα από τα μικρά ντέρπι του Λονδίνου. Και θα έχουμε και στέψεις στην Αγγλία, δηλαδή, και όλα αυτά θα είναι τηλεοπτικά και στην Κύπρο. Η φόρμουλα θα μεταδίδεται από το κανάλι μας 11 παρατέταρτο το βράδυ. Θα γίνει σύνδεση με την πίστα του Καναδά για την ζωντανή περιγραφή του πέμπτου αγώνα της χρονιάς. Final Four, αν ο Ολυμπιακός περάσει στον τελικό, θα αγωνιστεί την Κυριακή το βράδυ, που σημαίνει ότι έχει, πέραν των εκλογών, έχει αρκετές επιλογές ο Κύπριος τηλεθεατής για να παρακολουθήσει. 7 λεπτά οι καθυστερήσεις στο παιχνίδι της Arsenal με την Bournemouth.
1: Έχουμε και άλλο τελικό μεσοβδόμαδα.
0: Τελικός
1: του Europa.
0: Europa, ναι.
1: Του Europa, ναι.
0: Η Freiburg με την Aston Villa είναι στις 20 του μήνα. Και από εκεί και πέρα είναι και 27 και 30 οι άλλοι δύο. Τελικός της Freiburg με την Aston Villa που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, ο τελικός του Conference League στη Λειψία και ο τελικός του Champions League στην Βουδαπέστη. Αρκετά και ενδιαφέροντα.
1: Έχει πολλά παιχνίδια.
0: Μια Κυριακή για να μην πλήξεις ποτέ. Ο καθένας έχει τις επιλογές που θα ζητήσει μπροστά του.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά τελειώνουν όλες οι υποχρεώσεις στα πάντα, στα ποδόσφαιρο, στα πιο πολλά πρωταθλήματα έχουν ξεκαθαρίσει, έχουν κρυθεί όλα. Στην Αγγλία καλή ώρα είναι αυτό που περιμένουμε. Από μεγάλα πρωταθλήματα παντού έχει ξεκαθαρίσει, έχει γίνει και στέψη σε όλα, και στην Ιταλία έγινε προχθές, χθες.
0: Χθες, Γαλλία έγινε στην προθέρμαση.
1: Και στην Ιταλία δεν έγινε χθες.
0: Στην Ιταλία χθες ήταν η προβολή.
1: Χθες ήταν στην Ίντερ.
0: Ναι.
1: Νομίζω χθες έγινε η απονομή.
0: Ναι. Αλλά το ωραίο ήταν στη Γαλλία η Παρί που πήρε το κύπελο της πρωταθλήτρια στην προθέρμαση. Πριν ξεκίνησε ο αγώνας.
1: Και κάπως έτσι μετά θα έχουν ξεκαθαρίσει περίπου και τα γκρουπ όλα για τα προκριματικά της Ευρώπης που μας ενδιαφέρουν εμάς. Μας μένει μας να κλείσει το κεφάλαιο κύπελο για να δούμε πού, ποιος και τι, σε ποια
0: διοργάνωση,
1: και πότε θα ξεκινήσουν οι
0: υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Ναι. Η κλήρωση θα γίνει 17 Ιουνίου. Καταρχάς η ομάδα μας πάει δεύτερο προκριματικό. Πλην του κυπελούχου που θα πάει πρώτο προκριματικό του Europa. Στο Champions League και Conference League είναι δεύτερο προκριματικό. Θα μάθουν αντιπάλους 17 του μήνα. Ο τρίτος προκριματικός.
1: Νομίζω στις 17 του μήνα η κλήρωση θα είναι και για
0: πρώτο-δεύτερο.
1: Πρώτο-δεύτερο και για τις τρεις διοργανώσεις, για όλες.
0: Ναι. Οπότε θα ξέρουν αντιπάλους πώς θα πορευτούν στην ευρωπαϊκή τους
1: και πιθανά ζευγάρια μετά, ποια μπορεί, από πού μπορεί να προκύψει, τα πάντα.
0: Ναι, διότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα και πρέπει και οι προπονητές να καταρτήσουν πλάνα, να προετοιμάσουν τις ομάδες τους κλπ. Άρα είναι θεμητό και είναι σωστό να ξέρουν από νωρίς τους επόμενους αντιπάλους για να κάνουν το πλάνο τους ανάλογα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και αν η Ομόνια νομίζω θα είναι ισχυρή στους πρώτους δύο γύρους, δεύτερο και τρίτο προκριματικό, που αυτό σημαίνει ότι θα αποφύγει κάποιες δυνατές ομάδες, άρα θα διεκδικήσει με περισσότερες αξιώσεις τις πιθανότητες που έχει για να προσπαθήσει να μπει στην League Phase του Champions League, αν και δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο, τουλάχιστον να φτάσεις μέχρι τα playoffs και από εκεί και πέρα, διότι και τα playoffs δίνουν μια τεράστια οικονομική ανάσα. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, αν αποκλειστείς τα playoffs πάει απευθείας ομίλους Europa, που εξίσου είναι μια σημαντική διοργάνωση, είναι η δεύτερη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση, που σημαίνει ότι έχεις και αυξημένες πιθανότητες για μεγαλύτερα οικονομικά ωφέλη.
1: Απλώς ξέρεις κάποια στιγμή, κάποιες φορές τι λάθος κάνουμε εμείς. Λέμε βατώ το μονοπάτι.
0: Για ομάδες της Κύπρου δεν μπορεί.
1: Γιατί λέει θα έχεις την πρωταθλήτρια Ελβετίας, την πρωταθλήτρια Σουηδίας. Είναι αντίστοιχα ισχύει και μια ομάδα για να καταφέρει πρώτο πράγμα. Κάτι έχει κάνει καλό.
0: Εννοείται, και η Κύπρος δεν είναι ποδοσφαιρομάνα και...
1: Δηλαδή αν στην Ελβετία πρωταθλήτρια είναι η Τούν, κάτι έχει κάνει καλό για να αφήσει έξω πιο παραδοσιακές ομάδες.
0: Σημαίνει κάτι που πρωταγωνιστούν καλό. Ακριβώς. Που δεν είναι Αμερική.
1: Είναι ένα λούκι στο οποίο πέφτουν εύκολα σε αυτή την παγίδα.
0: Ξέρεις, επειδή δεν τις γνωρίζουμε, νομίζουμε ότι είναι εύκολος αντίπαλος.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Και δεν λαμβάνουμε επίσης υπόψη ότι υπάρχει σε χώρες Σκανδιναβίας ή πρώην ανατολικές χώρες που ξεκινούν πιο νωρίς τα πρωταθλήματα και έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους, σε αντίθεση με τους δικούς μας που τότε κάνουν τα πρώτα βήματα της σεζόν για να παίξουν. Άρα μετρά και αυτό, αλλά απλά εντάξει, από το όνομα και μόνο κρίνεις αν είναι βατός ο αντίπαλος
1: Μπαίνουμε λίγο σε αυτή τη διαδικασία, εντάξει, επειδή δεν έχεις κανένα μεγάλο όνομα ή λες δεν έχω...
0: Ναι, αλλά στα μεγάλα ονόματα μπαίνουν μετά και αυτές οι ομάδες που μπαίνουν δεύτερο, τρίτο γύρο. Κάτι έχουν κάνει και στις χώρες τους, όπως λες και εσύ, και είναι δυνατές για τη χώρα τους. Άρα δεν μπορεί να τις υποτιμήσεις.
1: Δηλαδή, για να πάρεις το πρωτάθλημα στη χώρα σου, νικώντας παραδοσιακές ομάδες που είναι αυτές που πρωταγωνιστούν, σημαίνει κάτι καλό κάνεις.
0: Η Γιώργη στην Ουγγαρία έβγαλε έξω Φερεντσβάρος, έβγαλε.
1: Κάτι καλό έχεις κάνει για να βγάλεις έξω τη Φερεντσβάρος.
0: Δεν είναι επειδή δεν την γνωρίζεις εσύ ότι είναι αμεληταία ποσότητα ή είναι βατός αντίπαλος. Θα δεις και τον βαθμό δυσκολίας του κάθε πρωταθλήματος. Πού είναι η Ουγγαρία, η Ελβετία, η Αυστρία, η Σουηδία και πού είσαι εσύ ως ποδοσφαιρική αξία. Άρα μπήκαμε στο 7ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Arsenal 1, Burnley 0 και περιμένουν όλοι το τελευταίο σφύριγμα, το οποίο δόθηκε τώρα, τριπλό σφύριγμα, και η Arsenal ακόμη ρε, θέλω να πανηγυρίζουν και...
1: ναι, γιατί έχει, τι έχει την μπάλα ο Ράγια και απλά περιμένει να τη βάλει μέσα, θα κάνει
0: μέχρι να φάει
1: καθυστερής, να φάει καμιά κάρτα.
0: Η Arsenal που με την νίκη της πάει στους 82 βαθμούς, η Burnley χάνει, η City μένει στους 77 και απομένει η τελευταία αγωνιστική από την οποία θα ξεκαθαρίσει μια και έξω το σκηνικό στην Αγγλία, που θα αναδείξει και τη νέα πρωταθλήτρια. Η Liverpool παραδίδει τα σκύπτρα από την περσινή σεζόν.
1: Ακόμα δεν έχει τελειώσει.
0: 8 λεπτό των καθυστερήσεων, όλοι όρθιοι και περιμένουν το τριπλό σφύριγμα. Αλλά ακόμη.
1: Αφήνει ακόμα ο διαιτητής.
0: Και να γίνει καμιά ζημιά τώρα και να τρέχει ο Αρτέτα.
1: Και τον βλέπω ότι δεν κοιτάζει ούτε το χρονόμετρο τίποτα, ακόμα, δεν το έχει δει. Είναι.
0: Εντάξει, κέρδισε πλάγιο η Arsenal. Τελείωσε, φωνάζει ο Αρτέτα, τελείωσε. Σφύριγμα δεν έχει ακόμη.
1: Να υπενθυμίσουμε εμείς ότι μέσα στην εβδομάδα έχουμε σπουδαία παιχνίδια, τελικούς. Έχουμε αύριο παιχνίδι στην Αγγλία. Ξεκινάει και το Final Four της EuroLeague, παιχνίδια πάρα πολλά το Σαββατοκύριακο. Τα πάντα φυσικά δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Εδώ θα τα μαθαίνετε και θα τα ακούτε πρώτοι όλα, όπως και από την ιστοσελίδα του Supersport 104. Παρασκευή έχουμε την αυλαία στο πρωτάθλημα των play-off, που βέβαια και έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα, αλλά έχουμε τα τελευταία παιχνίδια.
0: Μένει ποια ομάδα θα πάρει τη δεύτερη θέση για τυπικούς λόγους.
1: Για τυπικούς λόγους, ναι. Πιο πολύ σε αυτά τα δύο, σε αυτά τα τρία παιχνίδια το ενδιαφέρον είναι στο πώς θα παρουσιαστεί ο Απόλλωνας και η Πάφος στις δικές τους πρόβα τζενεράλε, ας πούμε έτσι.
0: Σχετικό, διότι θα ξεκουράσει και παίχτες, απλά και η Ομόνια που κυνηγά το ρεκόρ συγκομιδής βαθμό.
1: Σωστά, σωστά.
0: Με 86 είναι το Αποέλ από το 18, τους 87 αν κερδίσει πάει η Ομόνια, και τελείωσε το Arsenal Burnley 1-0. Στους 82 βαθμούς η Arsenal, στους 77 η City που παίζει αύριο με την Bournemouth, κάπου εδώ.
1: Ολοκληρώσαμε και εμείς την δύο εκπομπή που φέρνει κοντά σας η στοίχημα κάθε Δευτέρα βράδυ. Collins Coast, Supersport 104 με τον Ανδρέα Αναστασίου, τη Ραμόνα Παπαϊάννου και τον Μιχάλη Πουλή. Μένετε συντονισμένοι σταθερά στο Supersport 104 για όλα τα νέα όλες τις ώρες της ημέρας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα, όπου θα έχουμε πολλά καινούργια πράγματα και πρωταθλήτρια Αγγλίας, όσον έτσι κλείνουμε πάνω σε αυτό. Από εμάς, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Γεια σας.
2: Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα. ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: 9.43 Intervete Sports.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντερβέτεν Sports, στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ζω για τα μεγάλα σουτ, μεγάλο στόχος με κατάκτηση Ευρωλίγκας, τον συνόψη του πρώτου μητελικού της EuroLeague, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Η Ανδρέας Ντοε και ο Γιώργος Κυριακόπουλος συμπεριλήθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος ενώπιση της φιλικής αναμέτρησης κοντρά στη Σουηδία στις 4 Ιουνίου. Μέσα και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παρά τον τραυματισμό του στο μάτς της Γκένγκ με τη Βέστερλο. Σε αναζήτηση αντιπάλου βρίσκεται η Γαλανόλευκη, καθώς το προγραμματισμένο μάτς με την Ιταλία αναμένεται να ακυρωθεί λόγω της πρόθεσης Σκουάντρα Τζούρα να αγωνιστεί με την κάτω των 21. Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ζώνες προελέγχων περιμετρικά του γηπέδου θα είναι κάποια από τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας για το Final Four της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Χαφ, μεσοεπιθετικός και δεξί μπακ είναι οι προτεραιότητες της ΑΕΚ εν όψη καλοκαιριού. Στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη πήγαν το τρόπαιο οι άνθρωποι της Ένωσης. Βάρη πρόστιμο άνω των 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΕΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, απαγορεύτηκε στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να επισημοποιηθεί η λύση συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Φαβορή για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού είναι μεταξύ άλλων ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Το συμβόλαιο του Άλεν Όσμπολτ ολοκληρώνεται στο Λεβαδιακό και στην Κύπρο αναφέρουν ότι ο Σλοβαίνος επιθετικός έχει ήδη προταθεί σε ομάδες. Ο αγώνας ατρόμητος Πανσεραϊκός για την τελευταία αγωνιστική, το play-out που ήταν προγραμματισμένο στην 5η 7 η ώρα, θα διεξαχθεί στις 6 μετά από σχετικό αίτημα των Σεραίων Super League. Ελεύθερη είσοδο ανακοίνωσε η ομάδα των δυτικών προαστίων για την εν λόγω αναμέτρηση. Μετά από 10 χρόνια και 20 τίτλους με τους πολίτες, ο Pep Guardiola το πήρε απόφαση να αποχωρήσει από τη Manchester City. Πιθανώς αντικαταστάτης του αναμένεται να είναι ο Έντζο Μαρέσκα. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής Premier League, Arsenal Burnley 1-0. Ο Στέφαν Τσιπάς επικράτησε του 2-0 σε του Γάλλου Μπέτσι Πέρικαρτ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη το πρωί τον Αμερικανό Λέρντερ Τιέν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
9: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
12: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης.

9.43, Ιντερβέτεν Sports, πολύ πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Τρίτη, 19 Μαΐου. Και θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο οι τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viper για μηνυματάκια δωρεάν πάντα, 6939-943-943, και το email μας onairpapaki943.gr. Μας ακούτε όσοι θέλετε και από το site του σταθμού 943sports.gr.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τι είχαμε χτες στα του περιστοιχήματος. Έτσι τα πιο σημαντικά μάτς που είχαμε χτες. Λοιπόν, είχαμε από τη Φιλανδία Λάχτη Βάσα 1-1. Χάκαπ Κλούμπι 1-1 επίσης. Από την Πολωνία ένα παιχνίδι, την Πούτσκα με την Λότζ 1-0. Λοκομοτίβ Σόφιας, Σλάβια Σόφιας 2-0. Μοντάνα Σπάρτακ Βάρνα 0-2. Μπερόε Στάρα με την Σεπτέμβρη Σόφια 0-1. Και Ντόμπρουτζα με την Μπότεφ Βράτσα 1-2. Πάμε Σουηδία, έγκριτε Γκέτεμπορκ 1-2. Αν το παιχνίδι αυτό έχουμε διακοπή από ό,τι βλέπω. Ήταν πάντως, βλέπω, ήταν το μάτς στο 1-2. Τζουγκάρντεν Σίριους 2-3. Σούτσβαλ Λασκρόνα 2-1. Όντεβολτ με την Έρεμπρο 4-1. Ουνιρέα με την Αράντ 0-1 από τη Ρουμανία. Πετρολούλ Πλοέστη με την Οτελούλ Γκαλάτη 1-5. Κωνσταντζα με την Μεταλλογκλόμπους 0-1. Χέρμσταντ Στεάουα Βουκουρεστίου 2-0. Πάμε στην Ελβετία, Ράου Γκρασχόπερς 0-0. Από την Αργεντινή, Μπελγκράνο με την Τσάκο Φορ Εύερ 0-0. Λεγκανές Ουέσκα 0-0. Ένα παιχνίδι από την Ιρλανδία, Waterford με την Τροχέντα 2-1, Arsenal Burnley 1-0. Αυτά τα τελικά αποτελέσματα. Η Arsenal πήρε το μάτς και παραμένει πρώτη στη βαθμολογία. Σε 37 παιχνίδια έχει 82 βαθμούς, ένα παιχνίδι λιγότερο από ό,τι βλέπω η City έχει 36, γίνεται μάχη. Αυτά, δεν είχαμε κάτι άλλο σήμερα και μπαίνουμε σε ρυθμούς, όσο περνάνε οι μέρες, σε ρυθμούς Final Four. Εκεί ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να πάρει το κύπελο στο ΆΚΑ. Για το μπάσκετ μιλάμε πάντα, για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός θα παίξει την Παρασκευή 6 ώρα με τη Φενέρ Μπακτσέ και το άλλο μάτς σε 9 η ώρα είναι ο Ισπανικός εμφύλιος, η Βαλένθια με την Ρεάλ. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια. Το πρώτο μήνυμα μου έχει το φίλο μου ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό. Εκεί από τη Βεάκη και Κνωσού. Καλή εκπομπή, Βασίλη μου. Συντονισμένος για λίγο και αργότερα μέχρι το πρωί δίπλα σου. Γεια σου, φίλε Παναγιώτη. Για λίγο και μετά το πρωί. Έτσι. Εμείς θα τα πούμε στην πορεία με το δωράκι που έχουμε για το Μπιστρό. Θα τα πούμε στην πορεία. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλημέρα και στην φίλη μου εκεί τη Μέρη. Ο φίλος Αποστόλης, καλημέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή φίλε μου, γεια σου φίλε Αποστόλη, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι νωρίς νωρίς από το Βεσνάδικο στην Παιανία, στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. 2-12-20-59-43, 2-15-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Τώρα παιδιά, τελείωσε το πρωτάθλημα. Πάμε για την επόμενη μέρα. Οι ομάδες θα κοιτάξουν τώρα να πάρουν παίκτες, προπονητές, κάποιες ομάδες από τη Super League. Έχουμε τη Super League 2 περιμένει τη Λάρισα και την Πανσεραϊκό που δεν έχουν καμία άλλη ελπίδα. Τελειώσανε και οι δύο, πέσανε κατηγορία. Τετάρτη τα μάτς είναι έτσι για να γίνουν. Πέμπτη θέση για τον Άρη, έξι για τη Λιβαδιά, ισοβαθμία. Ο Άρης βγήκε πέμπτος, αλλά δεν κερδίζει κάτι αφού ο Όφη πήρε το κύπελο. Μεγάλη στιγμή για τον Όφη, πήρε το κύπελο τη φετινή χρονιά και σίγουρα θα παίξει στην Ευρώπη, στο Europa League πρώτα. Και αν καταφέρει, και μάλλον δεν καταφέρει να περάσει στο League Phase του Europa, θα παίξει, θα είναι σίγουρα σε ομίλους του Conference. Για τον Όφη, τεράστια επιτυχία. Και από εκεί πέρα περιμένουμε τώρα Καλαμάτα και Ηρακλή, νέες ομάδες στη Super League. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο σιγά σιγά και έχουμε μπροστά μας πολλές ώρες να τα πούμε γενικότερα. Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, μιλάω.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Εγώ θα ήθελα να θίξω δύο θέματα σήμερα.
0: Για πάμε.
1: Το πρώτο είναι συγχαρητήρια σε ένα παιδί τη ΣΑΕΚ, νεαρό παιδί, το Λάζαρο το Λόντα, με τις δηλώσεις του. Αυτό είναι το.
0: Δεν είναι μόνο η μπάλα, υπάρχουν και πιο σημαντικά πράγματα.
1: Μπράβο.
0: Και ρώτα με τις δηλώσεις που έκανε, τα βάλε όλα στη θέση τους, έτσι πρέπει να είναι. Υπάρχει δίπλα κόσμος που πρέπει να υπάρχει μια βοήθεια για τον κόσμο που
1: έχει προβλήματα και όταν ρωτάμε αν είσαι καλά να εννοούμε, όχι.
0: Ωραία και η μπάλα, να περνάμε καλά, να κάνουμε την πλάκα, θα βαλεύω να με πειράζει, να σε πειράζω, αλλά. Υπάρχουν και άλλα θέματα, μπορεί να είναι και, και να είναι και στη διπλανή μας πόρτα,
1: Ναι, ακριβώς. Μα δεν έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας, παιδί μου. Δεν είναι, δηλαδή.
0: Και όταν καίγεται το σπίτι το δίπλα, μπορεί να καεί και το δικό σου.
1: Ακριβώς. Τι να πω, τέλος πάντων. Εγώ εντάξει, δεν θέλω να πω. Και δεύτερον, για το παιχνίδι του Άρη Πετρούπολη με τον Πύργο.
0: 1-2, ρε φίλε, τι έγινε εκεί στον 90.
1: Στο 93, ναι.
0: Και μάπα γκολ από τη είδα.
1: Ναι. Αλλά έχει μία απόφαση που θα είναι σκάνδαλο με την βοήθεια ο Πύργος.
0: Κοίτα, ο Πύργος λογικά θα τιμωρηθεί από ό,τι διάβασα εγώ και άκουσα. Θα τιμωρηθεί γιατί είχαν διακοπή παιχνιδιού.
1: Ναι, λοιπόν. Δηλαδή, συγγνώμη, παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Τώρα, για να σε ρωτήσω κάτι. Άμα ο Πύργος τιμωρηθεί, ανεβαίνει η Ζάκυνθος και η Πετρούπολη μαζί και οι δύο.
1: Ναι, δύο ανεβαίνουν.
0: Α, δύο
1: ανεβαίνουν. Ναι, η Ζάκυνθος έχει ανέβει έτσι αλλιώς
0: και περιμένουν το δεύτερο. Και αν δεν τιμωρηθεί ο Πύργος, ανεβαίνει η Πετρούπολη. Α, και αν τιμωρηθεί, ανεβαίνει η Πετρούπολη.
1: Ναι.
0: Δεν έχει άλλο παιχνίδι.
1: Όχι, δεν έχει άλλο παιχνίδι.
0: Θα γίνει τώρα μαγειρέμα τώρα. Δεν ξέρω τώρα στον Πύργο εκεί τι κονέ έχουνε. Θα γίνει μαγειρέματα πάντως.
1: Ναι, σίγουρα θα γίνει μαγειρέματα. Εγώ περίμενα την ΑΕΚ που σου είπα χθες το πρωί σε δύο κουπόνια, άσο.
0: Εντάξει, στη χάλασε και ο Ζάο Μάριο, παραλίγο να το κάνει, να πληρωθείς.
1: Και λέω, μετά αφού περίμενα και θέλω να πάω να κάνω δύο χι και γκολ την ΑΕΚ τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και τι βάζω τρίτο. Δεν με έφτανα τα δύο, αυτά βάζω την ΝΙΣ που το ήθελε.
0: Ναι.
1: Το βράδυ.
0: Ναι, και.
1: 0-0.
0: 0-0 θενείς.
1: Ναι,
0: 1-25. Ναι, το είδα. Εντάξει, τώρα ούτως ή άλλως στα προγραμματικά τελειώνουν σιγά σιγά τα πάντα. Κάποιους τελικούς κυπέλλου έχουμε τώρα να γίνουν.
1: Ναι.
0: Στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, νομίζω, Λαντ, στην Ισ.
1: Τετάρτη το τελικό του Ευρώπα, τι είναι.
0: Τετάρτη είναι μεγάλο μάτς, τελικός Ευρώπα που ενδιαφέρει και το Ολυμπιακό. Και η Άστον Βίλα με τη Φράιμπουργκ. Κοίταξε να δεις. Και η Φράιμπουργκ είναι καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έκανε καλή πορεία και στη Γερμανία. Ναι. Να μου πεις, μπορεί να πάει η ομάδα τελικό και να μην είναι καλή. Καλή θα είναι. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι έχει ένα κλικ παραπάνω για στο Βίλα. Ένα κλικ παραπάνω.
1: Ένα κλικ παραπάνω, ναι. Και εγώ έτσι νομίζω. Ένα κλικ παραπάνω. Και νομίζω ότι αν Ολυμπιακό πάμε και στο Πάσχερα, ο Ολυμπιακός περάσει την Παρασκευή. Την Παρασκευή να το πάρει το. Εγώ όλο το παιχνίδι δεν είναι την Παρασκευή για μένα.
0: Κοίτα, εγώ έχω ξαναπεί, ο Ολυμπιακός περάσει την Παρασκευή, για μένα καλύτερα να παίξει με τη Ρεάλ παρά με τη Βαλένθια.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Είναι απρόλεπτη ομάδα η Βαλένθια και σου λέγει πάλι ότι η Βαλένθια δεν έχει να χάσει και τίποτα, αν πάει τελικό και αν το χάσει, εντάξει.
1: Αν πάει τελικό δεν θα το έχει πάρει η Βαλένθια.
0: Ναι, παιδί, μια ομάδα που ξεκίνησε τώρα από το πουθενά. Δεν την περίμενε κανείς, βγήκε δεύτερη στην κανονική διάρκεια, απέκτησε Παναθηναϊκό, δεν είναι εύκολο. Με δύο νίκες θα κάνει, με τρεις νίκες σε ρίστο Παναθηναϊκό.
1: Τι εύκολο.
0: Αυτό λέω. Και είναι μια ομάδα η οποία θα παίξει χωρίς άγχος, ο Ολυμπιακός θα έχει την πίεση, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να το πάρει, εντάξει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το πάρει. Είναι φαβόρη τέλος πάντων, φαβόρη, μικρό, μεγάλο είναι.
1: Αλλά εγώ νομίζω ότι δύο τίτλους που έχει χάσει, όχι τίτλους, δεν ξέρω αν θα πέρε Παναθηναϊκός φέτος, ένα που θα πήγε στο φαναφό σίγουρα και ένα πέρυσι είναι ευθύνη του Γιανακόπλου που έκανε το ξεχνότερο τους αγώνες. Δηλαδή με το 0-2 που έκανε πέρυσι ο Παναθηναϊκός και το έκανε άνω κάτω ο Γιανακόπλου με τις δηλώσεις του και φέτος το 0-2 πάλι στη Βαλένθια που το έκανε με τον Μίλο.
0: Δεν φταίει αυτό μόνο. Μόνο φταίει γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα φέτος. Είχε πολύ καλούς παίκτες, αλλά δεν έχει φτιάξει μια ομάδα. Βλέπεις τη Βαλένθια, α πούμε, η Βαλένθια χωρίς να έχει του Παναθηναϊκού το μπάτζετ που είναι τεράστιο, είχε μια πολύ καλή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν έγινε ποτέ ομάδα. Με διαφορούς. Και ο Γιανακόπλος έχει αυτός μερίδιο ευθύνης, αλλά δεν είναι μόνο αυτός, ας πούμε. Δεν έχει φτιάξει. Ποδοσφαιρικά Ολυμπιακό, τι βλέπεις?
1: Ποδοσφαιρικά.
0: Πώς θα αλλαγές βλέπεις να γίνονται εσύ?
1: Για μένα είναι μάλλον. Για μένα καταρχήν, άμα πήγαινε την Τετάρτη, να καλύπτει την Τετάρτη, δεν θα συναντηθούν. Αν πήγαινε την Τετάρτη, συναντηθούν και το πρώτο πράγμα θα ρώταγα εγώ τι έχει να μα πει και με την Λίμπαρ. Καλά, μου έλεγε ότι.
0: Καλά, με την Λίμπαρ θα μείνει, να ξέρει, όπω θα μείνει με την Λίμπαρ.
1: Ναι, άμα μου έλεγε ότι θέλω να ανανεώσουμε ένα χρόνο ακόμα τον Καρσία, να τον απώλεια.
0: Εντάξει, μου.
1: Γιατί έτσι λέει, έλα ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Ένα χρόνο ακόμα τον Καρσία, δηλαδή να μην πάρουμε.
0: Παιδί μου, το ανανεώσει ένα χρόνο τον Καρσία δεν λέει κάτι. Γιατί μπορεί να πάρει ένα παίχτη άλλο και τον Καρσία τον βάζει να παίζει 20 λεπτά τα αρτάκια όταν χρειάζεται. Δηλαδή δεν γίνεται ότι θα το ανανεώσει και τον έχει βασικό.
1: Και βλέπω και πολλά λάθη. Δηλαδή, με αυτόν τον Αρδέλου, είσαι εγώ σπόρτο εκεί πάλι. Το παιδί μου φαίνεται και τρέχει και από εδώ και τέτοια.
0: Και έκανε και μια σούτε θέση φοβερό. Αν πήγαινε μπάλα γκολ εκεί ήταν γκολάρα.
1: Δηλαδή δεν ξέρω, το Σιπιόνι πάλι, δηλαδή σε Σαχάμ να δίνει μάχη και τέτοια, έχει κολλήματα, τώρα δεν ξέρω. Νομίζω θα το κρατήσουν, αλλά δεν ξέρω τώρα τι μεταγραφές θα του κάνω και τι θα συζητήσουν και τέτοια. Νομίζω θα το κρατήσουν, δεν έχει βγει. Ο Παναθηναϊκός πάει για αυτό το Ερυθρό Αστέρα, λέει,
0: Το Ερυθρό Αστέρα ποιον?
1: Το προπονητή, το Σάφνικο, πώς...
0: Ακούγονται διάφορα και αυτό.
1: Όχι, Σκοπεχάκης
0: μπορεί. Να, Σκοπεχάκης, ναι, αυτό. Ναι, ακούγονται διάφορα. Θα δούμε τελικά. Ο Πάδος ο Μπενίτσεθ σε δηλώσεις που κάνει είναι σαν να περιμένει την επόμενη χρονιά.
1: Σκέφτομαι να μείνει.
0: Παιδί μου, λέω εντάξει. Περιμένει, λέω ότι την επόμενη χρονιά θα είμαστε καλύτεροι, θα κάνουμε μεταγραφές.
1: Δηλαδή... Αυτό το που βγαίνει η πόρτα του Παναθηναϊκού όλοι. Και λένε έχει φύγει ο Μπενίτεθ. Από πού το έχουν μπάθει?
0: Δεν ξέρω, φίλε, τώρα ο καθένας τις πληροφορίες έχει. Πάω στο Παναθηναϊκός δεν έχει κακούς παίκτες.
1: Όχι.
0: Κακούς παίκτες δεν έχει. Απλά δεν έχει φτιάξει αυτός μια. Με αλλαγές τροπονητών, μουρμούρα, έχουν τον Αλαφούζο εκεί.
1: Το 0-2 του πάω και ένα Ιάκ. Δεν μου πάει, το χάσαμε το. Γιατί και κάποιο έχει μπει 2-2 πάω. Τι 2-2 λέω, ρε παιδιά. Ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ο Πάοκ πλήρωσε, το ότι δεν πήρε παίκτες να έχει στον πάγκο όταν χρειαστούν. Δηλαδή.
1: Καταρχήν,
0: να λέμε ότι το πρέπει να κάνει 0-4, 0-5. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, οκ, αλλά ο Πάοκ πλήρωσε όλη τη χρονιά. Γιατί τώρα με ένα μήνα καλή μπάλα που λέγανε το Δεκέμβρη, το Φλεβρουάριο που έπαιξε ο Πάοκ, έπαιξε 2 μήνες καλή μπάλα. Δεν παίρνει πρωτάθλημα με 2 μήνες.
1: Πλήρωσε και εκτό.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να πάρει παίκτες. Τώρα οι τραυματισμοί στο ποδόσφαιρο υπάρχουν.
1: Του πήγανε και πολλά θανάτους εκεί, ιστορίες ψυχολογικά. Πέρα ο πατέρας του Αντού, σκοτωθήκαν τα παιδιά. Είχαν εντάξει, παίζουν και αυτά ρόλο.
0: Ναι, αλλά παίζουν ρόλο ότι να έχεις παίκτες. Τώρα να έχεις 14 παίκτες όλους, δεν βγαίνει η χρονιά.
1: Ο Νίκολης τρεις παίκτες είπε, λέει, θα πάρετε φέτος,
0: Τέσσερις παίκτες, λέει, και. Κοίτα, αν δεν φύγει κανείς από την ΑΕΚ, γιατί και η ΑΕΚ θα είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να υπάρχουν ομάδες που να στήσουν κάποιους ποδοσφαιριστές. Αλλά αν δεν φύγει κανείς από την ΑΕΚ, νομίζω με τέσσερις παίκτες, καλούς παίκτες, δηλαδή, που μπορούν να πάρουν φανέλα εντεκάδας, θα είναι μια ομάδα του χρόνου πάλι δυνατή. Καλή, ναι.
1: Ο
0: Χάτζημαν πρέπει να κοιμάται πάνω σε κανένα καμπαναριό. Γεια σου Χριστάρα μου, καλημέρα. Για χαρά. Για Χάτζημαν δεν έχει στείλει καν μήνυμα. Δεν ξέρω, πήγε χόρεψε προχθές στη Δημητσάνα. Δεν ξέρω αν το βάλανε τίποτα μπαρούτια και το ανατινάξανε. Θα ξεκουράζει το κορμί του, ταλαιπωρήθηκε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Δημήτρη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα, Μπιλάρα Εκάρα μόνο. Γεια σου, Νικολάκη μου. Καλημέρα εκεί στο φούρνο, στο Καματερό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12. Παιδιά, το θαύμα έγινε. Ο Χάτζημαν μας ακούει. Ο Χάτζημαν δεν κοιμάται. Μας ακούει, μου στέλνει και φωτογραφία από το χορό. Βέβαια, δεν βλέπω κόσμο. Ένα τραπέζι βλέπω. Πρέπει να είναι δικοί του άνθρωποι. Μόνος χόρευες, κύριε Χάτζημαν. Πού είναι η ορχήστρα? Τραπέζι άδειο. Αλλά εντάξει, το πας γύρω-γύρω εκεί. Μια χαρά είσαι. Ζεμπέκικο νομίζω είναι αυτό. Κάτι τέτοιο. Χορεύεις ζεμπέκικο, Καλαμαδιανό. Κάτι τέτοιο χορεύεις. Μου έστειλε παιδιά βιντεάκι. Αλλά είναι μόνος του. Πού είναι ο κόσμος, κύριε Χάτζημαν? Μόνος χορεύες. Α, περνάει μια κοπέλα από δίπλα. Α, πήγε κάτι στην καρέκλα και γυρνάει και κοιτάει το έξω την πόρτα. Α, άλλος ένας. Άλλοι δύο. Α, γίναμε πολύ. Τέσσερις. Χαμός γίνεται. Αποθέωση για Χάτζημαν. Εντάξει, το πήγε στο μαγαζί γύρω γύρω, φτάνει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα Αντρίκο μου, καλημέρα και στο φίλο μας τον Σάκη που έστειλε μήνυμα. Γεια σου Σάκαρε.

0: σαν παρδαλό κατσίκι.
1: Τον βλέπω εδώ, σκόνει τα χεράκια ψηλά, κοιτάει και τον ουρανό και λέει Παναγιά μου.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Γίνεται τίποτα με Ολυμπιακό, έχεις ακούσει τίποτα, ποιοι παίχτες θα φύγουν, παιδιά, τίποτα. Τι από τώρα να ακούσουμε, ποιοι παίχτες θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν. Έχει συνάντηση ο Μαρινάκης με τον Μεντιλίβερ νομίζω Τετάρτη, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Εκεί θα συζητήσουν, θα βρουν τι χρειάζεται η ομάδα και θα συνεχίσουν την επόμενη μέρα, το επόμενο βήμα. Αλλά τώρα δεν ξέρω κάτι.

2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Intervet Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12 και μισή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τη μία, πάντα συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς. Ο φίλος ο Μπίλαρος λέει: ο Καλαματιανός Νάξου είναι μοναχικός χορός, τον χορεύει μόνος του, βασικά τον χορεύει μόνο ο Χάτζημαν. Σωστό και αυτό, κύριε Μπίλη, γνωστός εδαφίστας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Ο Νικόλας Βοτανικός. Μπιλάρα, τελικά τι θα γίνει με Μπενίτεθ, θα φύγει ή θα μείνει? Παιδιά, κανείς δεν ξέρει. Ο Μπενίτεθ πάντως σε δηλώσει που κάνει και μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, είπε ότι πάμε για την επόμενη μέρα. Μιλάει σαν να είναι προπονητής του Παναθηναϊκού. Τώρα τι θα γίνει, θα τα μάθουμε τις επόμενες μέρες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, καλή εκπομπή. Λέει η φίλη μας η Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Like 2-12-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Το email μας onair@943.gr.

ο φίλος ο Βαγγέλης, μας έστειλε μηνυματάκι. Ο φίλος ο Λευτέρης από την Αγία Παρασκευή. Ολυμπιακός φίλε παίζει την Παρασκευή 6 ώρα με την Φενέρμπαχτσε. Το βραδινό παιχνίδι είναι η Ρεάλ με την Βαλένθια. Μιλάμε πάντα για την Ευρωλίγκα.

Με τα γραφικά, φιλαράκο που ρωτάς, λογικά από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν να μπαίνουν, να βγαίνουν ονόματα για τις ελληνικές ομάδες. Από εβδομάδα, λογικά τώρα αυτή η εβδομάδα θα πάει έτσι πιο χαλαρά, να τελειώσει οριστικά και το πρωτάθλημα. Έχουμε τα δύο παιχνίδια που έχουν απομείνει, βέβαια αδιάφορα, αλλά πρέπει να γίνουν και αυτά. Τα δύο παιχνίδια για την Super League, για τα play out, εκεί που ξέρουμε βέβαια ποιες ομάδες έχουν πέσει. Έχει πέσει η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Θα παίξουν δύο μάτς έτσι για να τελειώσει και οριστικά το πρωτάθλημα επίσημα.

Τα μάτς είναι την Πέμπτη από ό,τι βλέπω. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στις 7. Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 7. Και Κηφισιά ΑΕΛ την ίδια ώρα στις 7. Μιλάμε την Πέμπτη για την 10η αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική και για τα play-out. Να πούμε την βαθμολογία τώρα αναλυτικά πως τελείωσε το πρωτάθλημα και στα play-off και 5-8 και τα play-out. Λοιπόν, είπαμε, ΑΕΚ πρώτη με 72 βαθμούς, Ολυμπιακός δεύτερος 66, Champions League Ολυμπιακός προκριματικά, πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ έμεινε τρίτος 64 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός πολύ χαμηλά, κακή χρονιά 52 βαθμούς. Στο group 5-8 ο Άρης τελικά κατάφερε να πάρει την πέμπτη θέση, βέβαια δεν οδηγεί πουθενά. Λεβαδιακός 31, ίδιους βαθμούς, ο Όφικος 3 και ο Βόλος 17. Και στα play-out, ο Ατρόμητος είχε σωθεί από νωρίς, 43 βαθμούς, Κηφισιά 38, Πανετολικός 36, Τρίπολη σώθηκε 33 και έπεσαν η ΑΕΛ με 30 και ο Πανσεραϊκός με 29. Και μένουν, είπαμε, τα παιχνίδια τα τελευταία για να δούμε ολοκληρωτικά τους βαθμούς πήραν οι ομάδες. Ο Βασίλης, γεια σου Μπίλ, γεια σου Γιώργο από το Λονδίνο, που φοβόσουν να την παίρνει, το χάσανε το πριν από την City. Αύριο στο Μπόρμου θα πανηγυρίσεις το πρωτάθλημα, στο λέει ο Βασίλης, 70 από Μοσχάτο. Παίζει η City με την Μπόρμου, το παιχνίδι που έχει αναβληθεί, που έχει, μάλλον το παιχνίδι το λιγότερο, το να μας λιγότερο που έχει η City, το παίζει αύριο με την Bournemouth.

9.30 Bournemouth, Manchester City, φαβορεί City στο 1.61. Από ό,τι βλέπω, από εκεί πέρα έχει παιχνίδια από το Βέλγιο. 9.30 Βέστερλο, Σταντάρ Λιέγγι, Γκένκ Αντβέρπ, Σαρλερουά, Λέουβεν. Έχει Chelsea Tottenham, αυτό τι είναι, και αυτό πρωτάθλημα, Premier League είναι στις 10 και 4. Και από εκεί πέρα το βράδυ έχει παιχνίδια από το Copa Libertadores και το Copa Sudamericana και παιχνίδια από την Αμερική. Τα βραδινά παιχνίδια είναι πολύ περισσότερα και από τα νωρίς παιχνίδια. Το πρόγραμμα το βραδινό είναι καλύτερο από ό,τι βλέπω. Έχει παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον για το Libertadores και το Sudamericana από τη Λατινική Αμερική.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα και στο γείτονά μου τον Χάτζημαν. Λέω φίλος ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι.

Μιλάρα, καλημέρα. Λέω φίλο ο Γιώργο. Συγχαρητήρια για την ομάδα σου για το πρωτάθλημα. Ναι, φίλε, συμφωνώ που λες ότι δεν ήταν πολύ μεγάλες οι διαφορές των ομάδων. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά η ΑΕΚ έδειξε όμως μια σταθερότητα από ένα σημείο και μετά. Γιατί στην αρχή δεν ξεκίνησε καλά. Έκανε δύο ήττες μαζεμένες. Μία από τον ΠΑΟΚ Φιλαδέλφια 0-2. Μία από τον Ολυμπιακό 2-0. Εκεί περίμεναν πολύ να υπάρξουν τριγμοί στην ομάδα. Τελικά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Η ομάδα συνέχισε. Ξεπέρασε τις δύο αυτές κακές ήττες. Και από τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια και από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Και από εκεί πέρα κατάφερε να μην κοιτάξει καθόλου πίσω. Από τις 26, νομίζω, Οκτώβρη και μετά, πήγε σε ρή χωρίς να έχει καμία ήττα στα τελευταία 24 μάτς. Μαζί με τα play-off είχε 18-16 νίκες και 8 ισοπαλίες. Ήταν πιο σταθερή ομάδα από τις άλλες. Δεν έχασε κάποιο μάτς στα play-off εκεί που κρίνονται τα πάντα. Η ΑΕΚ δεν έχασε κάποιο μάτς. Έκανε μεγάλο διπλό μέσα στο Καραϊσκάκη. Από ξεκίνησαν όλα με το διπλό στο Καραϊσκάκη. Χωρίς να παίξει βέβαια το φοβερό ποδόσφαιρο. Ένα μέτριο μάτς και από τις δύο ομάδες. Δεν κινδύνεψε η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό. Εκτός από μια φάση, αν θυμάμαι καλά, με τον Ερκαμπή που γύρισε ένα σουτ, πέρασε λίγο έξω από την εστία του 300. Από εκεί πέρα η ΑΕΚ είχε βάλει ένα γκολ νωρίς. Το κράτησε σχετικά εύκολα. Και από εκεί φάνηκε ότι είναι φαβορή για να πάρει το πρωτάθλημα. Και το μεγάλο, η μεγάλη νίκη με τον Παναθηναϊκό, εκεί που τελείωσαν τα πάντα, που ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ έφεραν ισοπαλία 1-1. Η ΑΕΚ έβαλε γκολ στο 94-93 με τον Ζωάο Μάριο και κάπου εκεί τελείωσε το πρωτάθλημα. Η χθεσινή αγωνιστική ήταν μόνο και μόνο για τις ομάδες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού για την δεύτερη θέση. Η Άσονα πήρε την νίκη με την Μπέρνη, δύσκολα βέβαια, αλλά την πήρε την νίκη. Αυτό ήταν, οι τρεις βαθμοί να μπουν στο σακούλι και είναι πολύ κοντά για να πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Το γκολ το έβαλε ο Χάβερτς στο 37. Έχει να πάρει πρωτάθλημα 22 χρόνια, παιδιά, η Άσονα, και είναι πολύ κοντά στο να το καταχθήσει φέτος την Premier League. Είναι, τώρα που μιλάμε, στην 5 από τη City, η οποία παίζει σήμερα, είπαμε, με την Bournemouth εκτός έδρας, και απομένει ένα μάτς τελευταίο που θα παίξει στο Selhurst Park, εκεί στο γήπεδο της Crystal Palace, με την Crystal Palace, η οποία είναι αδιάφορη, δεν πάει για κάτι. Εκεί ίσως να δούμε την Arsenal να σηκώνει το φετινό πρωτάθλημα εκεί στην Premier League, και ο φίλος μου ο Γιώργος από το Λονδίνο να πηγαίνει να αγκαλιάζει και να σπάζεται τον Αρτέτα.

Ο τελικός είπαμε είναι Freiburg στο Βίλα. Βέβαια τα... οι αποδόσεις νομίζω ότι είναι πολύ μικρές για τελικό τώρα Europa. Ναι, τελικό Europa είναι πολύ μικρές οι αποδόσεις. Από ό,τι βλέπω η Freiburg είναι στο 5.25, το Χ 3.75, το διπλό της Άστον Βίλα μόνο στο 1.65. Εντάξει, φαβορεί η Άστον Βίλα, νομίζω ότι είναι πιο κοντά στο να το πάρει, αλλά 1.65 είναι πολύ μικρό για τελικό Ευρώπης, είναι μικρό το 1.65. Λοιπόν, είπαμε παρέα μας το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, σας προσφέρει ένα μπουκαλάκι η Παρασκευή ή Σάββατο, ποια μέρα θέλετε, η ελληνική βραδιά Παρασκευή ή Σάββατο βραδιά house. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, όνομα επώνυμο, διλέξει μπιστρό στο Viper του σταθμού, κυρίως θα γίνει την Παρασκευή.

Είχαμε και τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την εθνική ομάδα, για τα παιχνίδια που έχουμε, τα δύο φιλικά απέναντι στη Σουηδία και στην Ιταλία, 4 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα, αλλά πλησιάζουν οι μέρες. Στην αποστολή Τζολάκης, Μαντάς, Βλαχοδήμος, οι θεματοφύλακες. Αμυντική, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιανίδης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Ντόι, μετά από καιρό και πάλι ο Ντόι, Ρώτα, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης και Κυριακόπουλος, και χαφ επιθετική, Καρέτσας, Παυλίδης, Τζόλης, Μουζακίτης, Κοστούλας, Κοκοστούλας έχει καιρό να κληθεί, Κωνσταντέλιας, Δουβίκας, Ζαφύρης, Τετέι, Τριάντης, Μασούρας, Κουρμπέλης και Κοντούρης είναι οι παίκτες που έχει καλέσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα φιλικά με τη Σουηδία και την Ιταλία, είπαμε 4 και 7 Ιουνίου.

Ο φίλος ο Χάρης έστειλε μηνυματάκι για το μπιστρό. Χάρη μου, είσαι ok, πήρα όνομα επώνυμο, είσαι κομπλέ φιλαράκο. Απλά να μου στείλεις αν θέλεις ποια μέρα, Παρασκευή ή Σάββατο, ή μπορεί να διαλέξεις και τις δύο μέρες. Πας ποια μέρα θέλεις δηλαδή, εκτός αν θέλεις κάποια συγκεκριμένη μέρα, Παρασκευή ή Σάββατο. Φίλε, Χάρη. Ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Γεια σου φίλε Παντελή, μιλάμε καλημέρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Πόσα περνάνε τώρα τα βράδια μας χωρίς ποδόσφαιρο. Έχουμε ποδόσφαιρο φίλε μου, έχουμε τώρα την Ευρωλίγκα βασικά, μπάσκετ. Έχουμε την Παρασκευή τους δύο ημιτελικούς, σπουδαία μας και τα δύο. Και έχουμε και Μουντιάλ, ξεκινάει σε λίγες μέρες, θα δούμε Μουντιάλ. Άρα έχουμε καλοκαιράκι, ένα μήνα. Να βλέπουμε μπαλίτσα. Έχει και παιχνίδια τώρα από σκανδιναβικές χώρες, από Λατινική Αμερική. Έχει γενικά, έχει αρκετά παιχνίδια και το καλοκαιράκι. Αλλά το Μουντιάλ θα μας κρατήσει τροφιά για περίπου ένα μήνα. Μετά πάμε για μπάνια όλοι μας. Και θα έχουμε και τα μεταγραφικά, ε. Θα έχουμε να ασχολούμαστε. Θα περάσουν πολλά ονόματα φίλε μου. Άλλα θα είναι υπαρκτά, άλλα θα είναι παραμυθένια.

Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα και σε όλα τα παιδιά. Και βέβαια στο Χάτζιμαν, στο Μπέλο και στο Τζίτζι και στο Στρατάκι. Οι οποίοι και οι τέσσερις, μια εβδομάδα πριν, μάλλον εβδομάδα που μας πέρασε, και οι τέσσερις ήταν εξαφανισμένοι. Καλά, ο Χάτζιμαν χόρευε, εντάξει, χόρευε. Έχει πάρει τους δρόμους και χορεύει ο Χάτζιμαν. Τζίτζις, Μπέλος και Στρατάκης αγνοούνται. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από το Μενίδη.

λοιπόν, διαβάζω πέρα ένα θεματάκι για, για τα χρήματα που θα πάρουν οι ομάδες που έχουν κλειδώσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Λοιπόν, η ΑΕΚ ξεκινάει τα play-off Champions League μονοπάτι πρωταθλητών. Ολυμπιακός δεύτερος προκριματικός Champions League μονοπάτι μη πρωταθλητών. Όφη play-offs Europa League. Ο ΠΑΟΚ δεύτερος προκριματικός Europa League. Και ο Παναθηναϊκός δεύτερος προκριματικός του Conference. Έτσι πως πάει το πράγμα, η ομάδα, η χώρα μας ξεκινά την περίοδο 26-27 με μίνιμουμ δύο ομάδες σε ευρωπαϊκές League Phase, καθώς πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα πάει αν αποκλειστεί στα play-off του Champions League, αν αποκλειστεί θα πάει στη League Phase του Europa, ενώ Όφη αν δεν προκριθεί μέσα στο play-off του Europa θα πάει κατευθείαν στη League Stage του Conference League. Άρα δύο ομάδες είναι σίγουρες. Βέβαια μπορεί να συνεχίσουν και οι πέντε, εντάξει. Μπορεί να συνεχίσουν και οι πέντε και να έχουμε πέντε ομάδες στα ευρωπαϊκά μονοπάτια. Ωστόσο η κοινόμαυρη της ΑΕΚ δηλαδή και η ασπρόμαυρη του Όφη έχουν ήδη μια πρώτη εικόνα για τα μίνιμουμ χρήματα που θα μπορούν να απολογίζουν του χρόνου από την UEFA, αφού ξεκινούν τη σεζόν με 8.600.000 η ΑΕΚ και 3.340.000 ο Όφη.

βέβαια, αν μπουν οι ομάδες, αν μπει ας πούμε η ΑΕΚ στο Champions League, θα είναι πολλά πάνω τα χρήματα, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Φώτη που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα και ο Φώτης. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα μπιλιάρα και από εμένα ο Κυριάκος από τον Βόλο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 1.

Λοιπόν, είμαστε δύο λεπτά μετά τη μία. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα όπως πάντα από τον Πειραιά. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ναι, το άκουσα και εγώ πριν, φιλαράκο, που το έλεγε ο Γιώργος Ορμελιώτης στην εκπομπή που έκανε το βράδυ για την Elversberg, η οποία ομάδα 3 χρόνια έμεινε στη β' κατηγορία της Γερμανίας και ανέβηκε στα Σαλόνια. Διαβάζω εδώ πέρα, πριν από 4 χρόνια έπαιζε στην 4η κατηγορία, ενώ μέχρι το 23 δεν είχε ανέβει ποτέ στα 116 χρόνια ιστορίας της, στην 2η κατηγορία. Η έδρα της βρίσκεται σε μια κομμόπολη 7.500 κατοίκων, 12.800 αν βάλεις και τους γύρω γύρω, ένα μέρος τόσο μικρό για τα γερμανικά δεδομένα που δεν πηγαίνει ούτε το τρένο. Άκου τώρα, πώς θα πηγαίνουν τώρα εκεί, κολυμπώντας. Μπορεί το Elversberg να έχει μόνο 2 ξενοδοχεία και 2 βενζινάδικα. Όλα και όλα στη νέα χρονιά θα φιλοξενήσει την Bayer και την Dortmund, καθώς διαβάζω εδώ η ομώνυμη ομάδα κέρδισε την άνοδό της. Ναι, παιδιά, ακούστε τώρα, μια μικρό χωριό τώρα, μια κομμόπολη χωριό, κομμόπολη, 7.500 κατοίκων. Ανέβηκε στην Bundesliga, θα παίζει του χρόνου Elversberg και δεν πάει ούτε τρένο, λέει. Μόνο με αεροπλάνο πηγαίνουν και έχει μόνο 2 ξενοδοχεία και 2 βενζινάδικα όλα και όλα. Εντάξει, μια χαρά είναι. Έτσι είναι οι κομμοπόλεις, δεν έχουν πολλά βενζινάδικα, πολλά ξενοδοχεία. Αυτή η ομάδα του χρόνου θα παίζει και μπράβο της στην Bundesliga. Σε Bayer, με Dortmund και με τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες της Γερμανίας.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Σωτήρη που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλά, τη βλέπεις στο Ολυμπιακό Φενέρ και στο Ρεάλ με την Βαλένθια. Ρεάλ Βαλένθια, φίλε μου, το βλέπω 50-50. Θεωρώ ότι η Βαλένθια μπορεί να κάνει τη ζημιά στην Ρεάλ. Είναι μια ομάδα, πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια. Η Ρεάλ βέβαια την ξέρουμε, είναι μια τεράστιο όνομα και στο μπάσκετ, μια ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Νομίζω όμως ότι δεν θα είναι εύκολο το έργο της απέναντι στη Βαλένθια. Στο άλλο μάτς, το είπα και χθες με το φίλο που μίλαγα, τον Γιώργο, νομίζω, από το Κερατσίνι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι λίγο έτσι πιο, μάλλον φαβορεί, λίγο παραπάνω από τη Φενέρ. Δηλαδή θα έδινα ένα 60-40 στο να περάσει ο Ολυμπιακός στον τελικό, αλλά μέχρι εκεί, γιατί και η Φενέρ είναι σπουδαία ομάδα, η περσινή πρωταθλήτρια, μείνει να μελετεί ποσότητα. Πολύ καλός παίκτης, προπονητή καλό στον πάγκο. Θα είναι μεγάλη μάχη. Θα είναι μεγάλη μάχη την Παρασκευή, 6 ώρα είπαμε, το μάτς του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Ο φίλος ο Μπιλάρας έστειλε φωτογραφία. Τι λέει εδώ, ρε.

Η BAMFC λέει. Δημιουργήθηκε το καλοκαίρι. Α, το διάβασα, το διάβασα, το διάβασα. Μια ομάδα BAMFC δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 22. Ανέβηκε από τη ΓΑΜΑ στο ΒΙΡΑ τοπικό. Την επόμενη χρονιά 23-24 ανέβηκε από τη ΒΙΤΑ στο ΑΛΦΑ τοπικό. 24-25 ανέβηκε από το ΑΛΦΑ στο πιο πάνω τοπικό πρωτάθλημα. Και 25-26 ανέβηκε, 26-27 μάλλον τη χρονιά, θα βρίσκεται στη ΓΑΜΑ Εθνική. BAMFC λέγεται η ομάδα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Χριστάρα τον Μάρκου εδώ από το εμπορικό κέντρο στη γειτονιά μας, εκεί στο Αγκορά. Καλησπέρα τον πρωταθλητή 2027. Γεια σου κύριε Χρήστο Μάρκου. Καλημέρα φιλαράκι μου, καλημέρα πρωταθλητή.

Μπιλάρα, καλημέρα. Μια ερώτηση: αν ξέρει, Ολυμπιακό είμαι ο Ηλίας, αν θα μείνει ο Ποντένσε. Φίλε μου, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αν θα μείνει, είναι, δεν είναι. Παίξει του Ολυμπιακού, δανεικό είναι από την ομάδα εκεί από τα Εμμυράτα. Νομίζω μια ρήτρα στα 5,5 εκατομμύρια, νομίζω ρήτρα. Για να, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, για να μείνει στον Ολυμπιακό, πρέπει ο Ολυμπιακός να δώσει στην Σαουδική Αραβία που έπαιζε, κάπου εκεί που έπαιζε, να δώσει 5,5 εκατομμύρια, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Τώρα, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, φίλε μου, δεν το ξέρω. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Και ο Κώστας, ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα.

ο φίλος ο Χρήστος που είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Μπιλάρα, καλημέρα. Για την ομάδα μου δεν μπορώ να πω τίποτα μαύρα χάλια. Όσο για την ομάδα τη δικιά σου, θεωρώ ότι τη μεγάλη διαφορά την έκαναν ότι η ΑΕΚ φέτος είχε τα καλύτερα χαφ στην Ελλάδα με τον Μάριν και τον Πινέδα, λέει ο φίλος ο Παναθηναϊκός.

Ναι, φίλε, όπως λες, τελικά βλέπαμε την Τρίπολη ότι δεν θα αντέξει. Θυμόμαστε την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, παίκτες της Τρίπολης να πέφτουν στο χόρτο και κάποιοι να βάζουν τα κλάματα. Θεωρούσαν ότι θα πέσει η Τρίπολη. Τελικά άλλαξαν προπονητή, έκαναν καλά play-off. Και εκεί που ήταν καβάλα στο άλογο η Λάρισα, που έκανε και καλά αποτελέσματα, τουλάχιστον με τους μεγάλους. Τελείωσε τη χρονιά καλά με την ισοπαλία που έφερε στο Φάγερο με τον Ολυμπιακό, αλλά έκανε πολύ κακές εμφανίσεις στα play out και είναι μια ομάδα η οποία του χρόνου δεν θα είναι στη Super League, θα είναι πιο χαμηλά, Super League 2. Μαζί πήρε και βέβαια και τον Πανσεραϊκό. Και όλα αυτά μια αγωνιστική πριν ολοκληρωθούν τα play out. Έχουμε και τις δύο ομάδες που πέφτουν. Βέβαια ανεβαίνει η Καλαμάτα, είπαμε, ανέβηκε η Καλαμάτα και ο Ηρακλής. Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το παλαιό Φάλιρο. Μπιλάρα, και από μένα μια μεγάλη καλημέρα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά την καθημερινή. Λέει ο φίλος ο Μάριος που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια.

ο φίλος ο Γιάννης, φίλος του ΠΑΟΚ που έστειλε μήνυμα ο Παγκράτη. Μπιλάρα, καλημέρα. Τι, για τη γνώμη, στη φταίει στο φετινό ΠΑΟΚ, εκεί που ήταν μια ομάδα που έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο Φεβρουάριο εκεί. Εντάξει, φίλε, τα είπα και νωρίτερα. Φταίει ότι ένα πρωτάθλημα δεν κρίνεται σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε, αλήθεια είναι αυτή, καλό ποδόσφαιρο περίπου 1,5-2 μήνες, αλλά ήταν μόνο αυτό. Δεν είχε πολλές λύσεις. Δεν πήρε παίκτες σε περιπτώσεις τραυματισμών, όπως και έγιναν. Καρτών και αυτά. Ο ΠΑΟΚ έμεινε άδειος όταν ειδικά λείπανε και οι παίκτες οι βασικοί. Τραυματίστηκαν οι άνθρωποι. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Δεν είχε λύσεις εναλλακτικές στον πάγκο και αυτό πιστεύω πλήρωσε. Και βέβαια και την έπαρση κάποιων εκεί Θεσσαλονίκη που έλεγαν ότι το πρωτάθλημα τελείωσε, ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ποιος θα μας το πάρει? Άκουγα δηλώσεις δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ που είναι κοντά στον Σαββίδη ότι αυτή η ομάδα δεν μπορεί να χάσει από κανέναν, ειδικά μετά το 0-2 στο Καραϊσκάκη. Άκουσα, μιλάμε για παπάδες όταν κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό στο κύπελο το 0-2. Βγαίναν από τη Θεσσαλονίκη οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ και έλεγαν ότι αυτή η ομάδα δεν μπορεί να κονταριστεί από κανέναν. Παίζει μπαλάρα, είναι μακράν η καλύτερη και θα το πάρει το πρωτάθλημα εύκολα. Ήρθαν κάποια στραβά με τραυματισμούς και όχι το πήρε εύκολα, το χάσε εύκολα. Και έχασε και το κύπελο. Ήταν χρονιά του ΠΑΟΚ καταστροφική. Αλλά δεν φταίει κάποιος άλλος, ούτε τα άστρα. Φταίει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν κοίταξε να πάρει παίκτες σε περιπτώσεις τραυματισμών και αυτά που έγιναν μέσα στη χρονιά. Ο κύριος Γιάννης Τιτάκης, ο coach. Γεια σου Γιάννα ρε, μιλάς χαρακτήρια για το πρωτάθλημα, ζήτω η τρέλα. Γεια σου φίλε Γιάννη Τιτάκη. Ο Γιώργος και συγχαρητήρια για την κούπα που πήρατε. Καλημέρα πήρατε, Γιώργος από Χορδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Να είσαι καλά Γιώργαρα μου, καλημέρα και σε σένα.

Ναι, ο Αστέρας Τρίπολης, φιλαράκο, εδώ που τα λέμε, μάζεψε πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι μάζευε στα παιχνίδια του. Γιατί στα play-off το πήραν χαμπάρι. Και στην Τρίπολη, βέβαια, μάζεψε πολύ κόσμο. Το γήπεδο ποτέ δεν γέμισε σε παιχνίδια που ήταν μακιάμος που λέμε για σωτηρία, αλλά σε σχέση με το πρωτάθλημα πηγαίναν αρκετοί περισσότεροι στην Τρίπολη. Ναι, του χρόνου θα έχουμε δύο ομάδες από την Πελοπόννησο, την Τρίπολη και την Καλαμάτα. Καλαμάτα, η οποία βέβαια ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα παίξει στο γήπεδο της, στην παραλία που λέμε. Αν δούμε τελικά αν θα αποφασίσει να παίξει τα μάτς τα πρώτα τουλάχιστον 5 παιχνίδια, γιατί έτσι βγαίνει το από την Καλαμάτα, ότι θα χρειαστούν περίπου 5 μάτς για να μπορέσει η Καλαμάτα να είναι και πάλι να παίξει το γήπεδο της. Μήπως το κάνουν όπως το έκανε κάποτε η Καλονή, που έπαιξε τα πρώτα 5 μάτς εκτός έδρας. Θα δούμε τελικά πώς.

Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Μπαμπίνο. Μπιλάρα καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο Μπάμπης από την Νίκαια καλημερίζει τον αδερφό του που ακούει τώρα κάπου στην Παιανία. Με τα εισιτήρια για την Ευρωλίγα, φίλε, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Τα εισιτήρια εννοείς, μάλλον εννοείς τα εισιτήρια των φίλων του Παναθηναϊκού, που κάποιοι δεν θα πάνε. Που κάποιοι θα πάνε όμως να δουν την Ευρωλίγα. Ευρωλίγα είναι, ωραία μάτς είναι. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Με τα εισιτήρια δεν έχω ιδέα, φιλαράκο μου.

για τον φίλο που ρωτάει την Μετρούπολη τελικά τι γίνεται με τον πύργο και την τιμωρία του. Φίλε, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Δεν έχει βγει απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι ο πύργος θα τιμωρηθεί, γιατί έγινε διακόπηκε παιχνίδι εις βάρος του πύργου. Τώρα δεν ξέρω ότι θα μαγειρευτούν εκεί και αν τελικά ο πύργος δεν τιμωρηθεί. Δύο ομάδες ανεβαίνουν.

0: Βέβαια υπάρχουν, υπάρχουν δεδομένα από ό,τι διαβάζω εδώ ένα site για την, για την άνοδο εκεί. Η Ζάκυνθος παίρνει το μάτς στα χαρτιά με 0-3. Είχε διακοπεί το μάτς, αυτό ήταν, πήρε ο Ζάκυνθος. Να πάρει το η Ζάκυνθος, πρώτο δεδομένο να πάρει η Ζάκυνθος το μάτς στα χαρτιά με 0-3. Έτσι δεν τιμωρείται ο Πύργος με αφαίρεση βαθμών και με τις δύο ομάδες να ανεβαίνουν στη Super League 2, καθώς η ομάδα του Πύργου υπερτερεί σε ισοβαθμία με τον Άρη Πετρούπολης. Και το δεύτερο δεδομένο είναι ότι η Ζάκυνθος παίρνει το μάτς στα χαρτιά με 0-3, αφαιρείται ένα βαθμός από τον Πύργο και έτσι ο Άρης Πετρούπολης μαζί με τη Ζάκυνθο ανεβαίνουν στη Super League 2. Το τρίτο σενάριο, να συνεχιστεί ο αγώνας από εκεί που διακόπηκε και σε περίπτωση ισοπαλίας μάλλον ανεβαίνουν Πύργος και Ζάκυνθος. Και βέβαια σε περίπτωση νίκης του Πύργου στο μάτς που απομένει για να τελειώσει, αν ξαναγίνει, ανεβαίνει ο Πύργος μαζί με τη Ζάκυνθο. Σε περίπτωση που η Ζάκυνθος κερδίσει στο παιχνίδι, αν συνεχιστεί, ανεβαίνει η Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης. Δηλαδή η Ζάκυνθος έχει ανέβει, από εκεί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την, αν υπάρχει τιμωρία για την ομάδα του ΠΑΣ Πύργου. Είναι ο πρώην Πανελλιακός. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Ο Βασίλης ο Γρατσίας, ο οποίος έχει ξεκινήσει για Πύργο, Τολό, Ναύπλιο και Άργος, να δώσει τα ωραία, τα νόστιμα, τα ντόνατς. Πέρνα και από το Χάτζημα να δώσει ένα κουτί, γιατί έχει χάσει τώρα θερμίδες πολλές, με το χορό και με το περπάτημα. Παλεύει και με τα θηρία εκεί, με τους τις καμπάνες και τα υπόλοιπα. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μπιλάκο.
0: Γεια σου φιλαράκο μου. Τι κάνεις.
1: Τι κάνεις. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα.
0: Τι κάνεις επανάθα. Τι γίνεται
1: πολύ
0: εκεί.
1: Πολύ καλή ομάδα. Εμείς δεν πάμε καθόλου καλά.
0: Τι γίνεται κύριε φίλε. Τι βλέπεις εσύ εκεί. Τι γίνεται.
1: Βλέπω εγώ. Άκου ενδεικτικά τι θα σου πω. Δεν θα σου πω όμως τον δημοσιογράφο. Δεν θα σου πω τον δημοσιογράφο.
0: Όχι ρε παιδί μου, πες μου τη γνώμη σου. Εσύ τι βλέπεις.
1: Εγώ θα σου πω τη γνώμη μου. Ναι. Θα σου πω όμως τώρα δημοσιογράφος που κάνει ρεπορτάζ πάνω να ακούω. Άκου τι είπε τώρα. Δεν θα ήθελα, λέει, εγώ πρόεδρο, λέει, σαν τον Μάριο Ηλιόπουλο, λέει, γιατί λέει πολλά. Θα ήθελα, λέει, να λέει λιγότερα. Δεν μπορώ όμως να βγω σε γραμμή να του τα πω εγώ. Ωραία, εμείς έχουμε δικαίωση έναν πρόεδρο που δεν μιλάει, αλλά δεν παίρνει ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελλο, τίποτα. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται να δούμε χαΐρι και προκοπή, εμείς πανάγιοι. Τη γνώμη μου, άμα θες, τη λέω τώρα. Τι θες, ό,τι θες. Ρώτησέ με να
0: σου πω. Τι βλέπεις, παιδί μου, δηλαδή, γιατί φέτος φύγε το πράγμα στραβά για τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι ξέχωρα τον Αλαφούζο αν κάνει τι έχει κάνει και δεν έχει κάνει. Λεφτά μπήκανε.
1: Λεφτά μπήκανε.
0: Λεφτά μπήκανε. Λοιπόν, τώρα να μπουν τόσα χρήματα και να κάνεις μια πορεία και να μείνεις 20 βαθμούς πίσω από την πρώτη ΑΕΚ είναι μεγάλη διαφορά, ρε φίλε.
1: Οι μεταγραφές ήταν λάθος.
0: Δηλαδή για να το κλείσω, να συνεχίσεις εσύ, ότι κοίταξε να δεις ο Παναθηναϊκός τώρα. Τελικά εδώ που τα λέμε, κατάφερε να περάσει τη Λιβαδιά. Αν δεν παίρνανε τη Λιβαδιά, ο Παναθηναϊκός ήταν εκτός Ευρώπης. Γιατί πήρε όφη το κύπελο. Μιλάμε, θα ήταν καταστροφή.
1: Μα πήγαμε τώρα εδώ και ένα μήνα να μιλήσουμε και μας λέγανε το 50 Θεό. Και εγώ εντάξει λέω. Μετά, οι μεταγραφές που πήρε. Οι μεταγραφές που πήρε, πήρε άλλον αντί άλλον. Λοιπόν, πήρε μετά αμυντικό ο οποίος ήταν τραυματίας. Πήρε μέσο ο οποίος ήταν τραυματίας. Τι να σου κάνει για αυτός. Βέβαια αυτός δεν ήταν επιλογές δικές του από την αρχή. Καλά μέχρι εδώ. Χρήματα πέσανε, οκ, το αναγνωρίζουμε και το δεχόμαστε όλα. Και εισιτήρια πούλησε. Α, μέχρι εκεί ρε φίλε.
0: Ναι, δεν
1: ομάδα, για μένα, ομάδα καμένη η φίλη. Καμένη ομάδα. Εντελώς.
0: Γιατί είπα και πριν σε ένα φίλο που έστειλε μήνυμα πριν, το Παναθηναϊκός. Έχει καλούς παίκτες. Αν βάλεις σαν ρόστερ μεμονωμένα τους παίκτες έναν, δεν είναι κακή παίκτη Παναθηναϊκού.
1: Δεν βλέπω αποτέλεσμα.
0: Αλλά δεν έχει φτιάξει μια ομάδα.
1: Ομοιογένεια.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δηλαδή
0: να μου πεις, μπορεί να φτιάξει ομάδα όταν αλλάζει προπονητή κάθε δύο μήνες. Δεν μπορεί να φτιάξει ομάδα έτσι.
1: Και τώρα βγαίνει ο ίδιος ο δημοσιογράφος και λέει πρέπει να φύγει ο Πενίτες. Τώρα προλίγο δεν μπορούσα να πω στον αέρα γιατί δεν με βγάζει μάλλον. Γιατί ξέρεις, εγώ τα λέω δεν κάνω να χαϊδέψω πια. Εν πάση περιπτώσει δεν μας βλέπω καλά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Στο μεταξύ και στο διαδικτυακό βλέπω να γίνεται πάλι ξανά μαλά τα ίδια. Έχουμε ψηλό θέμα εμείς τώρα στον Παναθηναϊκό. Δεν μας βλέπω καλά.
0: Κοίτα, στο διαδικτυακό. Ο Αλαφούζος φίλε μου δεν πουλάει. Δεν πουλάει τώρα όταν ο Βοτανικός έχει ξεκινήσει να γίνεται. Αν ο Βοτανικός γίνει με το καλό και ο Παναθηναϊκός πάει στο νέο του σπίτι, ίσως τότε ο Λαφούζος να πουλήσει, ίσως να υπάρχουν τότε αγοραστές.
1: Τι να πω.
0: Αλλά τώρα δεν πουλάει.
1: Πολύ παράξενα. Το πράγμα είναι πολύ μπέρδεμα. Το κοκτέιλ είναι πολύ επικίνδυνο σε εμάς. Δεν μας βλέπω καλά. Δεν ξέρει κανένας τι ζητάει, τι πιστεύει, τι. Δεν ξέρω. Είμαστε πολύ μπερδεμένοι. Δεν έχουμε. Εσείς παίξατε καλά από ένα σημείο και μετά.
0: Είχε μια σταθερή ομάδα. Η ΑΕΚ από το από την ήττα με τον Ολυμπιακό εκεί το 2-0 στο Καραϊσκάκη, η ομάδα δεν έκανε καμία ήττα. Ξέρεις και οι φίλοι του Παναθηναϊκού και δικαίως τώρα σου λέει Αλαφούζο, κοίταξε να δεις. Πέρασε 16 χρόνια στο Παναθηναϊκό και ήθελε ένας άνθρωπος 1,5 χρόνο και σου πήρε πρωτάθλημα.
1: Με και λίγο. Είναι δημοσιογράφος και μου λέει σήμερα, ξέρεις κάτι, δεν θέλει αυτό το πρόεδρο. Λέει θέλει το δικό μας πρόεδρο.
0: Εντάξει,
1: μην μιλάει. Όχι, αυτοί εκφέρουν και γνώμη, εκφέρουν και άποψη.
0: Δηλαδή, ο κάθε πρόεδρος, ο λιόπροστα, εντάξει. Θέλει το αρέσει να τραγουδάει, ενοχλεί κανέναν. Ναι. Του αρέσει να πηγαίνει στα ράλια, να τρέχει. Ενοχλεί κανέναν. Ναι.
1: Δεν με πείραξε με προσωπικά.
0: Να δείτε, εντάξει, ο άνθρωπος εχθές μπορεί να πει κάτι παραπάνω, πάνω στην τρέλα του, πάνω στη μούρλια του, πάνω στη χαρά του, αλλά και αυτός όμως. Να μην ξεχνάμε, χωρίς να θέλω να τον υποστηρίξω, δεν είναι και φίλος μου, δεν με ενδιαφέρει, εγώ ΑΕΚ είμαι. Λοιπόν, άκουσε πολλά κιόλας. Άκουσε ότι είναι μπροστινός του Μαρινάκη, άκουσε ότι είναι κλόουν, όλη τη χρονιά πέρυσι άκουσε τα εξαμάξεις. Γιατί λοιπόν φέτος που χάρηκε με το πρωτάθλημα να μην μπήκε μια κουβέντα παραπάνω.
1: Σωστά. Εγώ δεν χαλάστηκα το ότι το είπε ένας φίλαθος. Ένας φίλαθος οποιοδήποτε αποχρώσεων μπορεί να το πει. Με πείραξε που το λέει δημοσιογράφος.
0: Α, ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Σοβαρός. Αυτό εκεί εστιάζω εγώ, κατάλαβες. Εκεί εστιάζω. Τον ήθελε
0: γιατί,
1: λέει, κομμήνη,
0: γιατί
1: τον
0: βλέπω ότι υπάρχει ένας πόλεμος. Δημοσιεύματα από διάφορα μέσα. Με τον Ηλιόπουλο, τι είναι αυτό, ήταν η φιέστα λάθος και αυτά. Λες και το ρωτάει κανείς αν του άρεσε η φιέστα. Η φιέστα των ομάδων γίνεται για τους οπαδούς της ομάδας, όχι για τους υπόλοιπους.
1: Πολύ σωστά.
0: Εμάς μας άρεσε, χαρήκαμε, πήγαμε την γίνα με φιέστα. Όχι, δεν λέω για σένα. Λέω ότι η φιέστα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, του Άρη είναι για τους οπαδούς των ομάδων, δεν είναι για τους άλλους. Εμείς πήγαμε γήπεδο, εμάς φιέστα μας άρεσε πάρα πολύ, ήταν φοβερή φιέστα. Τώρα από εκεί πέρα δεν αρέσει στους άλλους. Ζαμανφού.
1: Ναι.
0: Το ίδιο και του Ολυμπιακού η φιέστα. Κάποιος μπορεί να πει δεν μ' άρεσε του Ολυμπιακού η φιέστα. Σε ρώτησε κανένας. Ή του ΠΑΟΚ τη φιέστα. Μα δεν είναι για σένα, είναι για τον ΠΑΟΚΤΖΙ, για τον Ολυμπιακό, για τον ΑΕΚΤΖΙ φιέστα. Εμείς ευχαριστηθήκαμε, περάσαμε ωραία, όμορφα και τελείωσε η ιστορία. Πάμε παρακάτω.
1: Τίποτα άλλο. Ο Μπιλάκο, αυτά δεν είχα τίποτα. Θα σε ακούσω εδώ, θα σε απολαύσω σήμερα.
0: Να σε καλά, φιλαράκο μου.
1: Να σε καλά,
0: καλημέρα. Καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Ναι, αυτό που λέγαμε το φίλο, παιδιά. Υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα. Εγώ δεν λέω ότι ο Ηλιόπουλος τα είπε όλα καλά. Μπορεί να ξέφυγε κάποιες φορές, να είπε κάτι παραπάνω, οκ. Okay. Αλλά να δούμε ότι ένας άνθρωπος πέρυσι άκουσε πολλά όμως. Όταν ανάλευε την ΑΕΚ, άκουσε πάρα πολλά. Ότι είναι κλόουν, τι είναι αυτός. Ανεβάζανε βιντεάκια που έπεθε στην πίστα που τραγούδαγε και χόρεψε και έπεσε κλίσεις, λες και έγινε κάτι. Τον λέγανε μπροστινό του Μαρινάκη, άκουσε πολλά. Δεν έχει δικαίωμα αυτός ο άνθρωπος μέσα στη χαρά του να πει κάτι παραπάνω. Όσο για τη φιέστα που βγαίνουν κάποιοι και λένε δεν ήταν ωραία φιέστα και αυτά, παιδιά, δεν σας ρώτησε κανένας. Από την πίτα που λέει και που δεν θα φας, τι σε νοιάζει αν καείς. Με σε νοιάζει αν καείς. Λοιπόν, η φιέστα, ξαναλέω, ή του Ολυμπιακού, η περσινή, του ΠΑΟΚ, η προπέρσινη, είναι για τους οπαδούς των ομάδων. Δεν είναι για τον ΑΕΚΤΖΙ αν η φιέστα είναι του Ολυμπιακού. Έκανε χθες φιέστα η ΑΕΚ. Εμείς οι ΑΕΚΤΖΙΔες πήγαμε γήπεδο ή από την τηλεόραση, περάσαμε τέλεια. Θεωρούμε ότι ήταν φοβερή φιέστα. Μα το έκανε για τους ΑΕΚΤΖΙΔες. Εφόσον άρεσε σε εμάς, στους άλλους περισσεύει. Τώρα να βγαίνουν τα κανάλια. Τα site, τα αντίπαλα site, τα αντίπαλα κανάλια και να λένε ότι δεν μου άρεσε. Ήταν, πώς το είπε χθες ο άλλος δημοσιογράφος του Sky. Δεν του άρεσε, λέει. Το ρώτησε κανένας. Αυτό ήθελα να κάνει ο Μάριος Λιόπλος. Αυτό με τους ανθρώπους που είναι δίπλα του σχεδίασαν να κάνουν με τη φιέστα, να κατέβουν κομμάτο, να μπει με το αυτοκίνητο. Αυτό γούσταρε, αυτό έκανε. Δεν χρειάζεται να πάρει κάποιος πρόεδρος ομάδας του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, την άδεια για πόσα κάνει τη φιέστα. Έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο τώρα. Να ασχολιόμαστε και με τις φιέστες των ομάδων. Αν είναι καλές ή δεν είναι καλές, για να υπάρχει κόντρα. Περάσανε καλά οι εξήτες. Περάσαμε καλά. Αυτό μετράει. Η φιέστα δεν έγινε για τους οπαδούς όλων των ομάδων. Έγινε για την ΑΕΚ χτες. για τον Ολυμπιακό πέρυσι, για τον ΠΑΟΚ πρόπερσι.

πείραξε, λέει κάποιος που ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγούδησε. Τι εννοείται, τους πείραξε, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, γιατί σας πείραξε που ο Μάριος Ηλιόπουλος, κάποιοι δημοσιογράφοι στο μεγάλο κανάλι, τους πείραξε που ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγούδησε. Δηλαδή, τι σας πειράζει που τραγούδα για ένας άνθρωπος που χαιρότανε. Θα ποινικοποιήσουμε και τη χαρά τώρα. Δεν τους είδα βέβαια τόσο ευαίσθητους όταν ο κ. Μαρινάκης έγραφε τραγούδια της Θοδωρίδου. Που έγινε στιχουργός, και καλά έκανε, δικαίωμά του είναι. Δεν τους είδα εκεί να κατηγορούν τον Μαρινάκη που έγινε στιχουργός. Κατηγορούν τον Ηλιόπουλο που τραγούδησε. Δηλαδή τι διαφορά έχει, ας πούμε, ένας που έβγαλε τραγούδι και ένας που το τραγούδησε. Ας γράψει λοιπόν ο Μαρινάκης ένα τραγούδι, αν το τραγουδήσει ο Ηλιόπουλος. Να είμαστε όλοι καλά. Έλα κύριε Χατζημανόλη, αδερφέ μου και αδερφέ μου, έλα κύριε Χατζημανόλη. Αντί να είσαι εδώ, είσαι στα Vibe και στα μηνύματα. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα, δεν πειράζει, θα πάμε στο διαλυματάκι. Μιλάω Ολυμπιακός είμαι, όπως τα λες, συμφωνώ απόλυτα. Οι φιέστες είναι για τους οπαδούς των ομάδων που την κάνουν. Ναι, ρε παιδιά, απλά πράγματα. Να σου τάξω κύριε Χάτζημαν, ένα χέρι ξύλο. Να σου τάξω. Βαράσανε καμπάνες. Συγχαρητήρια, που λέει και το μηχάνημα. Συγχαρητήρια. Α, είσαι καλός. Καλός, κύριε Χάτζημαν. Και ακόμα είσαι εκεί, δεν είσαι εδώ ήδη. Έπρεπε να είσαι ήδη εδώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Αρχίρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Χάτζημαν, τι ρωτάζε Χάτζημαν. Α, ο Χάτζημαν, παιδιά, έκανε δήλωση, μου στείλε μήνυμα, αύριο θα είναι εδώ ο κύριος Χατζημανόλης. Αύριο θα είναι εδώ, χαρούμενος. Κύριε Χάτζημαν, πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια, τώρα πέσει για ύπνο. Όχι, μην πέσει για ύπνο, άκου εκπομπή. Βαρέσαν οι καμπάνες, ήχησαν, τέλος. Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Και τι φωνάζετε, κύριε Γεράσιμο?
0: Α, ο κύριος Μπέλος.
1: Ο άνθρωπος μου έχει στείλει τηλέφωνο ήδη.
0: Ναι.
1: Έχει παραγγείλει για Σάββατο βράδυ μισό αρνί με πατάτες στο φούρνο.
0: Μισό αρνί δεν φτάνει, φίλε. Συγγνώμη κιόλα.
1: Δεν σε έχει στη λίστα.
0: Όταν τώρα αρνιάρε, τι με αρνί. Κάτι πιο εκλεκτό.
1: Έχει πάρει 2 κιλά γουρνοπούλα.
0: Αυτό
1: και
0: ναι. Αυτό
1: και
0: ναι.
1: Αλλά σωστό. Δεν σε έχει στη λίστα.
0: Δεν χρειάζεται, δεν έχω εγώ, φίλε. Έχω Παρασκευή να πάω στην Κρυφάτα. Έχω δουλειά.
1: Και Σάββατο είπα.
0: Και Σάββατο έχω δουλειά.
1: Τώρα τι γίνεται.
0: Τώρα με πρωταθλητή έχω πολλέ δουλειέ. Εσύ που είσαι τέταρτος.
1: Μου θύμισε κνέο οδηγητή.
0: Ναι, σε πόνεσαι σαν
1: Χατζηδάκι, Θοδωράκι. Τι ήταν αυτό?
0: Παιδιά ρε, παιδάκια ρε, παιδάκια, χαρά ρε. Αλλά εσύ είπα επικράτηκες, εντάξει, εσύ τώρα έχεις μια πίκρα τώρα. Καλά τώρα, εσύ έχεις μια πίκρα τώρα. Άστο. Εσύ πιο πολύ επικράτηκες για την ΑΕΚ παρά για τον Παναθηναϊκό.
1: Και ο Παναθηναϊκό.
0: Έτσι, μου έλεγε ότι θα το πάρει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ.
1: Εγώ δεν θα το πέρα Ολυμπιακός.
0: Έτσι έλεγε.
1: Θα ήταν το πιο στιμένο πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά, καλά. Λέγε τώρα άλλα να αλλάξει αυτά που έλεγε.
1: Όχι, έχω μάρτυρες. Ο Γιώργος από την Αμερική με ακούει, μπορεί να βγει.
0: Τι να πει, ο Γιώργος από την Αμερική έχει ακούσει που έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει την ΑΕΚ και θα πάρει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Έτσι έλεγε.
1: Ναι, είπα, θα είναι το πιο μεγάλο στιμένο πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
0: Δεν σε βλέπουμε. Δεν σε βλέπουμε φέτος σένα.
1: Τι δεν βλέπετε?
0: Η ΑΕΚ Παναθηναϊκό.
1: Έχει να πέσει κύριε το Σεπτέμβρη.
0: Α, αρχίσαμε πάλι. Αρχίσαμε πάλι το Σεπτέμβρη. Κάτσε και εσύ τώρα να παρηγοριά με τον μπάσκετ που γι' αυτό δεν πέτυχες ούτε το λίγοντα.
1: Δεν πειράζει.
0: Και άστα τα υπόλοιπα. Αλλά πήρε όμως η Ρήτας. Πήρε όμως η Ρήτας το κύπελο στην ΑΕΚ. Χάρηκες εκεί. Εντάξει.
1: Όχι, το πληρώθηκα. Το, άμα πει στο χάτσιμα, θα σου πει το νούμερο.
0: Αυτό. Μια χαρά την πήρες πάντως. Από άλλη ομάδα την πήρες μια χαρά.
1: Το χιλιαρικάκι με βόλεψε.
0: Ναι, ρε παιδί, μια χαρά την πήρες από άλλη ομάδα. Τη δικιά σου δεν πήρες χαρά. Και δεν ξέρω αν θα πάρεις ποτέ.
1: Δεν πάρεις τη δικιά μου, ρε φίλε. Έχω 7 κούπες.
0: Τι κούπες θε?
1: Όπως λέει ο Χάτζημαν, έχει στρώσει τον Πειραιά. Όλο το Πασαλιμάνι με Βότσαλο για να βάζει κύπελο Ολυμπιακός. Εγώ έχω στρώσει όλο το Μαρούσι για να βάζει κύπελο.
0: Τώρα λέμε φέτος, άστι έχει στρώσει. Γιαγιά μου πριν 10 χρόνια ζούσε. Τώρα είναι σχολεμένη, ξαναβούμε κεράκια. Τώρα λέμε. Φέτος λέμε τι έγινε.
1: Δεν την πήρα πριν από 20 χρόνια, πέρυσι.
0: Ρε φέτος τώρα, ρε, άστα πέρυσι. Φέτος λέω, πήγε πας σε κανένα φούρνο να πεις ψωμί χειμερινό. Ο κουλουράς τι πουλάει? Δεν φωνάζει φέσκα κουλούρια. Δεν λέει κουλούρια πρεσινά.
1: Δηλαδή ο άλλος που έχει 60 πρωταθλήματα, τι θα του πεις, ότι τα 60 πρωταθλήματα είναι πρεσινά?
0: Βέβαια, αφού το φετινό μιλάμε. Το έχει πάρει 50 πρωταθλήματα, 100 πρωταθλήματα, είναι μέσα στην ιστορία του. Αλλά φέτος τι έγινε, αυτό λέμε.
1: Πέρσι δηλαδή ποιος το πήρε?
0: Ολυμπιακός, πρόπεσε ο ΠΑΟΚ.
1: Άρα πέρσι τι έλεγες?
0: Ότι το πήρε ο Ολυμπιακός, τι έλεγα, ότι το πήρε η ΑΕΚ πριν 3 χρόνια.
1: Φέτος δεν με το πήρε η ΑΕΚ.
0: Αυτό λέμε. Τι μου λες τώρα, έχει 50, έχει 40, έχω 7, έχω 14.
1: Ναι ρε φίλε, έχει 50 και έχει 14.
0: Φέτος τι πήρες?
1: Φέτος πήρε κουλούρι.
0: Αυτό λέω. Α, στα περσινά και η ΑΕΚ πήρε πριν 3 χρόνια. Θα πω πήρε πέρυσι, θα πω εγώ ότι η ΑΕΚ το πήρε πριν 3 χρόνια. Τι είπατε, τι αφέρεις?
1: Πατατάκια, εγώ φυσικά Χάτζημαν.
0: Θα έχει ο Χαφάρ το Χάτζημαν, έχω εμπιστοσύνη στο Χάτζημαν.
1: Διατροφή, έχουμε διατροφή.
0: Το ξέρω, ναι. Να έχει αφήσει γυράδικο για γυράδικο.
1: Όχι, εγώ δεν τρώω τίποτα.
0: Ναι, να σε δω αύριο.
1: Γυμναστήριο. Εγώ θα φέρω αύριο να σου πω το ταπεράκι με τα χόρτα μου.
0: Μια χαρά είσαι. Μια χαρά. Δεν χρειάζεται να φέρει. Έχω έξω τον κήπο, έχει χόρτα. Να βοσκήσει άμα θέλει.
1: Στον κήπο?
0: Έχει χόρτα. Τι να φέρει, τα δικά σου να τα ταλαιπωρήσει. Πήγαινε έξω να βοσκήσει.

0: έχει αγριέψει.
1: Μου χόρτα μου λες. Έχω έξω τα χορταρικά, έχει μπόλικα.
0: Δεν τρώω, ρε. 10 μέρες δεν τρώω τίποτα, μόνο χορταρικά.
1: Αυτό λέω, ρε φίλε.
0: Δεν τρώω. Χορταρικά και περπάτημα.
1: Αυτό είναι. Περπάτημα χρειάζεται. Αυτό είναι καλό.
0: Και κύριε Χάτζημαν, η εντολή σας εκτελέστη, το Σάββατο το τραπέζι θα είναι έτοιμο σε 9.30 ώρα.
1: Ορίστε, κύριε Χάτζημαν, τελείωσες.
0: Θα τα πούμε και αύριο μάλλον από κοντά.
1: Οκ. Okay. Άντε, Σωτηράκι μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Άντε, κύριε Μπέλο. Άρα, παιδιά, θα έχουμε αύριο διπλό κακό. Θα μας βρει. Χάτζημαν και Μπέλος μαζί. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Μιλάμε για τραγωδία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από Πειραιά. Γεια σου, Μπιλάρα. Καλημέρα, Νικόλας Ολυμπιακός. Γεια σου Νικολάκη μου, καλημέρα και στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Να ξέρεις, λέω χάρισμα, από χθες έφαγα μόνο σαλάτα και λίγο κάτσε μισό λεπτό και λίγο καγιανά. Τι εννοείς λίγο καγιανά? Αν έφαγες μια κατσαρόλα, δεν το λες λίγο, κύριε χάρισμα, που έφαγες μόνο σαλάτα. Και μη μου στέλνεις μηνύματα στο Viper, γιατί με το που μπαίνω στο Viper βλέπω την βλέπω και τα προηγούμενα μηνύματα και αυτό που χορεύεις και αγριεύομαι. Λέω τώρα θα πέσει, τώρα θα πέσει. Αλλά μένεις όρθιος.

Ναι, κύριε. Καλά, ναι, φίλε μου, καλά. Καλά λες, ο κύριος Μπέλος, ο κύριος Χάτζημαν, αφού έχουν περιττά κιλά, να τα χάσουν. Αυτοί που δεν έχουν περιττά κιλά, για να κάνουν δίαιτα. Αυτοί που τρώγανε τον Αγλέωρα όλο το χειμώνα, τώρα το έχουν ρίξει στη δίαιτα. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδια 2 σε εξέλιξη. Deportivo με την Maldonado. Είναι από την Αργεντινή, β' κατηγορία, 2-0 στο 53. Πόντε Πρέτα με την Λονδρίνα, είναι για τη Βραζιλία, 0-1 στο 42.

Μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Μπιλάρα, καλημέρα. Μπορείς, βάλαμε και εμένα για τον μπιστρό για την Παρασκευή. Σε έβαλα, φιλαράκο. Είπαμε μπουκαλάκι για Παρασκευή, Σάββατο ή όποια μέρα θέλετε. Μπορείτε να διαλέξετε. Για το μπιστρό που είναι στη Βεακή, στο Περιστέρι, Βεακή και Κνωσού. Παρασκευή είπαμε ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά χάους. Όνομα επώνυμο, κινητό, όχι, μόνο όνομα επώνυμο στο Viber, το κινητό φαίνεται. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε OK. Παρασκευή πρωί, ξημερώματα, θα γίνει κλήρωση.

Ο φίλος ο Χριστόφορος μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Καλημέρα Μπιλ, καλημέρα στην Τρελοπαρέα. Ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Πέραμα. Και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο. Μια καλημέρα.

Είμαστε 12 λεπτά πριν τις 2. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Άρα Μπιλάρα, αύριο θα είναι το καρέ. Όχι καρέ. Δύο θα έρθουν, ο Τζίτζης όχι. Εντάξει, αυτοί οι δύο κάνουν για πολλούς. Κύριε στο τέτζερις και βρήκε το καπάκι. Μπέλος κάτσιμα, μιλάμε για ναυάγια. Κανονικά, μεγάλα και τα δύο. Ο φίλος μας ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου φίλε Χρήστο. (210) 220-59-43 (215) 215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, λίγο πριν το διάλειμμα των δύο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς στο επιτάλιο.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Ωραία περάσαμε.
0: Πότε?
1: Με την ΑΕΚ, το πρωτάθλημα, ωραία πράγματα. Φιέστα, εγώ τα με μεγάλη οθόνη από τηλεόραση. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας, στην ΑΕΚΑΡΑ μας.
0: Ναι.
1: Και μερικοί που δεν τους άρεσαν και οι φιέστα.
0: Να κάνουμε, εντάξει.
1: Αν δεν πειράζει, δικοί τους του Ολυμπιακού ήταν καλύτεροι.
0: Ο καθένας τη δικιά του τη θεωρεί καλύτερη. Εντάξει.
1: Άρα δεν μας νοιάζει. Μη μας κολλάνε και πολύ. Το πήρε, έπαιξε καλά όλη τη χρονιά. Το, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Και ο κύριος Μπέλος. Τι λέει ο κύριος Μπέλος?
0: Τραγουδάει, ο κύριος Μπέλος τραγουδάει.
1: Ναι, έλεγε ότι θα το πάρει τέλος πάντων.
0: Είναι νηστικός, είναι νηστικός τώρα και.
1: Δεν πειράζει, ναι. Λοιπόν, να μην ξεχάσω να. Κάτι έχει πάρει και Κύπρο. Στην Κύπρο στείλουμε χαιρετίσματα στον Ευθύμιο. Να μας πάρει τηλέφωνο σήμερα ή αύριο αν είναι. Ο Ευθύμιος.
0: Ο Ευθύμιος, ναι.
1: Κύπρο. Και νομίζω κάτι το άκουσα από εσάς. Έχει πάρει στην Κύπρο, έχει βγει. Ποια έχει βγει? Πρωταθλήτρια στην Κύπρο, μωρέ.
0: Η Ομόνοια.
1: Η Ομόνοια, ναι.
0: Ομόνοια, αλλά ως πρωτάθλημα.
1: Ναι. Και λοιπόν, να στείλω και την καλημέρα μου εδώ κοντά στον Μολία, στην Αμαλιάδα, ένα Σάκη που παίρνει.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στο Σάκη εδώ κοντά πατρίδα. Κοντά στην Αμαλιάδα. Ο Τζίτζης πότε θα είναι?
0: Ο Τζίτζης δεν ξέρω, την Πέμπτη λογικά. Τετάρτη, Πέμπτη, ξέρω εγώ. Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Ο Χατζημανόλης έτσι.
0: Ο Χατζημανόλης έτσι σήμερα. Το βράδυ, αύριο το βράδυ θα ναι, το Χατζημανόλης.
1: Τα άκουσα την
0: κυρία. Ναι, βέβαια, μην το βάλετε και κόμπο. Δεν το κόμπο γιατί ο Χατζημανόλης είναι αυτός. Μία έτσι λέει, μία αλλιώς.
1: Έχει πάει και
0: εκδρομή. Έχει πάει εκδρομή, είναι κουρασμένος.
1: Ναι, κουρασμένος. Λοιπόν, άντε τα ξαναλέμε.
0: Γεια σου, Ελένη, έλα.
1: Θέλω λίγο, άμα θα έχεις χρόνο μετά τα ποδοσφαιρικά, να μας σχολιάσει λίγο και το Eurovision. Η Κύπρος, ναι.
0: Τι άπατη, η Κύπρος πήγε άπατη. 21η, η Ελλάδα πήγε κουβά. 10ος. Ο Ακύλας.
1: Μα έδωσε όμως η Κύπρος 12, νομίζω.
0: Δεν το είδα.
1: Καλά, θα μας πει. Άμα είναι ξύπνιος σήμερα ή αύριο, οπωσδήποτε να μας πάρει ο Ευθύμιος.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Να μας τα πει, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ελένη. Καλημέρα. Μια χαρά. Παιδιά, τα είπαμε για την Eurovision, ότι δεν πήγε καλά ο Ακύλας. Ο άνθρωπος, εντάξει, το πάλεψε. Φαβορεί τον δίνανε πολλές στοιχηματικές εταιρείες. Εδώ η Ελλάδα, οι δημοσιογράφοι στα πρωινάδικα το λέγανε ότι είναι φαβορεί πρώτο για να πάρει την Eurovision. Τώρα. Τι ακούγανε, δεν ξέρω τώρα οι δημοσιογράφοι. Τον είχαν για πρώτο. Τελικά πήγαμε στον κουβά. Πήγε 10ος ο άνθρωπος. Αυτά έχει η Eurovision, ένα πανηγυράκι. Εγώ έχω ξαναπεί ότι η Eurovision πρέπει να στέλνουμε Μπέλο το τραγούδι, Χάτζημαν στο χορό. Χορογραφία ο Χάτζημαν και Μπέλο τραγούδι. Δεν θα μείνει κολλήμητρόξυλο, δεν θα μείνει άντερο και τα κάνουν Ευρωπαίοι. Να ψηφίσουν Μπέλο και Χάτζημαν. Άντερο δεν θα του μείνει. Τα νάσκελα θα πέσουν από τα γέλια. Α, δεν ξέρουν και στην ΕΡΤ να κρίνουν καλλιτέχνες. Ή το Βασιλά και το Καματερό. Θα τραγουδάει ο Βασιλάκη, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ούτως ή άλλως είναι πως είναι τα έργα τέχνης. Πως λέγεται αυτή η ζωγραφική. Αλλά εγώ είπα Μπέλος και Χάτζημαν. Μπέλος τραγούδι, Χάτζημαν χορός. Τέλος. Αυτή είναι η επόμενη συμμετοχή για την Eurovision. Αφηρημένη τέχνη. Λοιπόν, για πάμε γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βολεμεσό.
0: Νάτος ο Ευθύμης.
2: Είσαι καλά, Βασίλη.
0: Καλά, φίλε, όλα καλά.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε και βγήκαμε 19η εμείς, 10η εσείς.
0: Ναι, 19η Κύπρος και 10η Ελλάδα, σωστά.
2: Ναι. Δεν έχουμε υπόθεση. Εμείς πήγαμε για το Βαρέλι, εσείς πήγατε για το Κουβά.
0: Πατώσαμε και οι δύο.
2: Την καλημέρα μου στην κυρία Ελένη, που δεν με ξεχνάει, και να περάσουμε μια καλή εβδομάδα, Βασίλη μου, και σ' ακούω πάντα.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
2: Να είσαι καλά, φιλαράκι μου, γεια σου.
0: Γεια χαρά, καλημέρα. Ορίστε, επιτάλιο. Βγήκε ο Ευθύμης, είπε, δεν πήγε καλά η Κύπρος. 19η. Και κέρδισε το κορίτσι από την Ουγγαρία. Μια χαρά, το κορίτσι, όμορφο, ωραίο τραγουδάκι, δικαίως κέρδισε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Μπιλιάρα καλημέρα, με Χάτζημα και Μπέλο στην Eurovision. Θα χορτάσουμε 12. Πλωτσές. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Ο Μπίλαρος λέει την Παρασκευή είχαν δώσει στη Eurovision βαθμολογία οι επιτροπές το Σάββατο, όταν τελείωναν το τραγούδι έβγαζαν το ακουστικό που ακούνε τη μουσική. Ό,τι τραγούδισε η Βουλγάρα το είπε ο floor manager για να μην εσύ μην το βγάλεις. Τι λες δε Βασίλη, τι μου γράφει, τι καταλαβίστηκα. Την Παρασκευή είχαν δώσει στην Eurovision βαθμολογία οι επιτροπές. Το Σάββατο όταν τελείωναν το τραγούδι έβγαζαν το ακουστικό που ακούνε τη μουσική. Ότι τραγούδισε η Βουλγάρα της το είπε ο floor manager, εσύ μην το βγάλεις. Έχεις τρέλα μεγάλη εσύ. Μιλάρα μου στενοχωρείς τον Μπέλο, ήρθαν όλα στραβά. Δεν το στενοχωρώ. Είπα ότι είναι για την Eurovision έτοιμος. Τώρα που γίνονται και μοντελάκια στυλάκια, θα είναι εκεί οι φαν της Eurovision. Θα χορτάσουν δωδεκάρι. Ούζο. Α, την είχαν σίγουρη. Α, ο Βασίλης την είχαν σίγουρη. Εντάξει, παιδιά, ήταν καλή η Ουγγαρία, ήταν καλή. Πολύ δυνατή, δικαίως. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και εδώ είμαστε. Τα λέμε σε λίγο. Η ώρα πλησιάζει 2, πάντα συντονισμένη. 9:43 Interbetten Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 2. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Ρόδο. Εκεί μας ακούνε τα παιδιά όλα στο νομό Δωδεκανήσων 103,7 από το Prime Radio. Στην Κύπρο μας από τον Super Sport FM Κύπρου στο 104, νομός Θεσπρωτείας 98,6, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά, νησιάκια τα οποία ετοιμάζονται σιγά σιγά να υποδεχτούν τους καλοκαιρινούς επισκέπτες. Κάνουν ετοιμασίες. Νομός Ετωλακαρνανίας 100,9, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο, Λακωνία 104,6, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο, νομός Ηλίας 98,6, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο, νομός Αρκαδίας, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6, νομός Βιωτίας από Ράδιο Ένωση 97,3 και βέβαια στην Αττική, Αργοσαρονικό και Εύβοια και Νότια Προάστια 94,3.

Λοιπόν, τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, αν έχετε παίξει σχηματάκι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Deportivo με την Νανούμπιο 2-0 στο 77. Ponte Preta Londrina 0-1. Και από εκεί πέρα έχουμε τρία μάτς που είναι σε εξέλιξη. Το πέμπτο λεπτό, ξεκίνησα πριν από λίγο. All Boys Deportivo Morón, Confianza Maranao και Botafogo Pessoa με την Limeira είναι στο 0-0 στο έκτο λεπτό περίπου.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

ο φίλος ο Σταμάτης από την Πετρούπολη εκεί στο περίπτωρο. Γεια σου Σταμάτη μου, καλή βάρδια. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι.

σήμερα είπαμε 19 Μαΐου. Γιορτάζουν ο Πατρίκιος, ο Πατρίκος, η Πατρικία, η Πατρίτσα, ο Θεόγνωστος, ο Θεογνώστης, Θεογνωσία, Θεόχθιστος και Μένανδρος. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες.

τέτοιο καιρό. Σήμερα βλέπω λίγα συννεφάκια από ό,τι μου δείχνει εδώ στο χάρτη, τουλάχιστον για την Αττική. Θερμοκρασία καλή θα είναι, 17 έως 25 βαθμούς. Σε λίγα συννεφάκια και δείχνει και βροχούλα σήμερα, αλλά όχι πολλά πράγματα.

Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα ΑΕΚΖΙΣ εδώ, χαρούμενος. Δίκαια πήραμε το πρωτάθλημα, το πανηγυρίζουμε ακόμα και εμείς Σαββάτο θα το πανηγυρίσουμε παρέα με το φίλος τον Κιανό. Θα πας εκεί, στο Μπουρνάζι, να περάσει καλά, φιλαράκο μου, το πανηγυρίσεις. Και μου στέλνει κι άλλο μήνυμα, έχει και γενέθλια το αδερφάκι μου, κλείνει τα 21. Α, το χαίρεσαι στο αδερφάκι σου, όλα καλά σου πήγανε φέτος. Πρωτάθλημα ΙΑΚ, το αδερφάκι σου έχει γενέθλια. Αν το πανηγυρίσετε εκεί με Βαλάντη, Κιανό και τα υπόλοιπα παιδιά. Χρόνια πολλά στο αδερφάκι σου βασικά, το βασικότερο. Και καλά να περάσετε, φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Φίλος ο Δημήτρης, μπιλάρα καλημέρα, σας ακούμε καθημερινά. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα, όπως πάντα, και στον Κώστα που μας ακούνε τώρα. Ο Κώστας από τη δουλειά, η Κατερίνα από το σπίτι.

Από ό,τι άκουσα πριν, το Μάνο Σταραμόπουλο που βγήκε σε εκπομπή του Γιώργου Μελιώτη, ο Μουρίνιο είναι πολύ κοντά να υπογράψει συμβόλαιο διαιτές με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ακόμα δεν έχει πέσουν υπογραφές. Κάποια πράγματα που έχει βάλει στο τραπέζι ο Μουρίνιο, αν τα δεχτεί ο πρόεδρος της Ρεάλ, θα υπογράψει συμβόλαιο με τη Ρεάλ για τα επόμενα 2 χρόνια.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε φιλαρά.
0: Γεια σου, φιλαράκο μου. Τι κάνεις, Επανιώνιε?
1: Καλά, ρε φιλαράκι.
0: Καλά είσαι.
1: Για την ομάδα σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Είσαστε οι καλύτεροι. Εντάξει, δίκαια το πήρε για ΑΕΚ. Για μένα έτσι. Έπαιξε την καλύτερη μπάλα. Δίκαια το πήρε. Και δίκαια είστε πρωταθλητές. Έτσι. Λοιπόν, και ήθελα να δώσω και συγχαρητήρια για, το, για τις δηλώσεις του Ρότα, ρε φίλε. Δεν ξέρω, τις άκουσες.
0: Ναι, τις άκουσα, τις άκουσα. Ναι, νομίζω ότι όσο ο κόσμος εκεί στάθηκε, ξέρω αυτά τα πανηγύρια, ήταν δηλώσεις οι οποίες πρέπει να μας ταρακουνήσουν όλους.
1: Ναι, ήταν.
0: Γιατί ωραίο αθλητισμό, ωραία η μπάλα, ωραία η πλακίτσα, ωραία τα πρωταθλήματα, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι πολύ πιο σοβαρά και στις τελευταίες μέρες ακούσαμε πράγματα, τραγικά πράγματα.
1: Ναι, τι γίνεται, αυτή η κοινωνία μας, τι γίνεται, ρε φίλε, δεν ξέρω να μου, δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω, ρε φίλε, έχει πολλά προβλήματα η κοινωνία, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω να πω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε, τι άποψη έχεις για τους διαιτητές που μπαίνουν, ξένοι διαιτητές?
0: Κοίτα,
1: δεν
0: να δεις.
1: Πουθενά αλλού σε άλλα κράτη μπαίνουν.
0: Μπαίνουν. Ας πούμε, ο Σιδηρόπουλος. Ποτέ ο Σιδηρόπουλος ήταν στη Σαουδική Αραβία. Στο ντέρμπι. Έπαιζε ένα ντέρμπι εκεί και ήταν ο Σιδηρόπουλος εκεί.
1: Ναι,
0: γιατί κάτσα, είμαι χάζαρα στη τηλεόραση και το είδα μπροστά μου και ήταν ο Σιδηρόπουλος σε ένα παιχνίδι της Σαουδικής Αραβίας. Αλλού νομίζω. Δεν, και στην Κύπρο νομίζω γίνεται. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος για την Κύπρο.
1: Ναι, αλλά στα προηγούμενα, δηλαδή η Γαλλία, η Ιταλία, Αγγλία, ξέρω εγώ, Νορβηγία, δεν γίνονται αυτά.
0: Δεν γίνονται, δηλαδή, ναι, έχουν διευθυντές δικούς τους.
1: Και ξέρεις τι είναι, δηλαδή η φάση. Δηλαδή είναι ότι μπαίνουν και ξένοι διευθυντές και πάλι γκρινιάζουν. Οπότε ας έχουμε τους Έλληνες, φίλε. Δεν ξέρω, η άποψή μου είναι αυτή. Δεν ξέρω εσύ τι άποψη.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, εγώ δεν λέω να μην έχουμε τους Έλληνες, αλλά είναι οι Έλληνες σωστοί τώρα. Εντάξει, έχουν κάνει πράγματα απίστευτα οι Έλληνες διαιτητές για να φωνάξουν οι ομάδες ξένους διαιτητές. Να μου πεις ότι έχουν έρθει οι καλύτεροι ξένοι, όχι. Αλλά κάποιοι ξένοι που έχουν έρθει έχουν δώσει ρεσιτάλ όμως.
1: Έχουν δώσει.
0: Εντάξει, αλλά και κάποιοι ξένοι που έχουν έρθει έχουν κάνει και αυτοί οι πατάτες. Εντάξει, τώρα στην εποχή του ΒΑΡ τώρα δεν είναι και. Εντάξει, είναι πιο δύσκολο να κάνεις τραγικά λάθη, ρε παιδί μου, στην εποχή του ΒΑΡ. Γιατί, εντάξει.
1: Επειδή υπάρχει το ΒΑΡ τώρα, είναι δηλαδή βοηθά και τον Έλληνα το διαιτητή να το βοηθήσει. Δηλαδή δεν είναι, δηλαδή συνέχεια ξένοι, δηλαδή και να σας πούμε τώρα τι γίνεται, αφού και με τους ξένους πάλι διαμαρτύρονται, ακούς τον έναν λέει άλλα, στα αυτοδικά έτσι, ακούς το Sky λέει
0: καλά,
1: άλλα.
0: Αυτό δεν έχει θέμα με τους διαιτητές, αυτό είναι θέμα των καναλιών, δηλαδή τι θα υποστηρίξει ο άλλος, δηλαδή και όποιον και να φέρεις και Έλληνα να φέρεις, το κάθε κανάλι θα υποστηρίξει το αφεντικό του.
1: Σίγουρα ναι, δεν αντιλέγω.
0: Αυτή η τηλεκριτική διαιτησίας είναι, μιλάμε για, αυτό είναι το θέμα, αυτό πρέπει να τελειώσει. Όχι γιατί τες ξένοι Έλληνες, αυτό πρέπει να τελειώσει. Γιατί δεν μπορούν να βλέπουν μια φάση ίδια μάτια και να λένε άλλο ο ένας, άλλο ο άλλος, ανάλογα τι ομάδα υποστηρίζει το κανάλι.
1: Ναι, μπορεί, αυτό γίνεται χρόνια, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, αυτό λέω, δηλαδή, εντάξει.
1: Αυτό γίνεται χρόνια, δηλαδή, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, άλλα βλέπει ο ένας. Αυτά που πληρώνονται, έτσι.
0: Εντάξει. Αυτό είναι το θέμα, ρε παιδί μου, ότι το βλέπουμε την ίδια φάση όλοι μας και έχουν άλλη άποψη ο ένας, άλλη άποψη ο άλλος. Πώς γίνεται αυτό, πάρα να καταλάβω.
1: Ξέρω κι εγώ. Αναρωτιέμαι τόσα χρόνια, σήμερα αναρωτιέσαι τι γίνεται. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε, ο Χάτι Ματίνε είναι κουρασμένος, είναι.
0: Χόρευε. Την Κυριακή το μεσημέρι χόρευε και τώρα ξεκουράζεται.
1: Ρε φίλε, φταίτε κι εσείς να μου πάρετε ένα κρεβατάκι. Βάλετε μια πολυθρόνα να βάζει τα ποδαράκια του να ξεκουράζει όταν έρχεται στο σταθμό.
0: Του έχω πολυθρόνα κανονικά, μην νομίζεις.
1: Πολυθρόνα κανονικά.
0: Αμέ, πολυθρόνα κανονικά του.
1: Εντάξει, οπότε δεν έχει παράπονο.
0: Μεγάλος άνθρωπος όμως, φίλε, εντάξει, μεγάλοι άνθρωποι κουράζονται πιο εύκολα. Δεν αντέχουν το ξενύχτη, δεν είναι τσάκι εμάς που μας εξενύχτητες. Κάποιοι κοιμούνται από τις κότες, τις 10 η ώρα. Χάτζημαν.
1: Τι να κάνεις. Ο Βασιλάκης βγήκε προχθές, είπε 3-0 η ΑΕΚ, αλλά εντάξει, τον άφησε να το πει.
0: Ο Βασιλάκης, ο Δημήτρης, ο Μίτσος.
1: Ο Μιτσάρας.
0: Δεν μας ενδιαφέρει προχθές, ό,τι και να έλεγε. Το θέμα ήταν να είχε ενδιαφέρον το μάτς για την ΑΕΚ. Δεν είχε ενδιαφέρον, τον άφησα, είπε 3-0, δεν πέτυχε πάλι τίποτα. Όπως πάντα.
1: Το Μιτσάρα. Άρχοντας είναι ο Μιτσάρας, εντάξει, είναι καλό. Εντάξει, εντάξει. Έχει κόλλημα, τι να κάνουμε. Αυτά ρε Βασίλη,
0: μου είσαι καλά.
1: Όλοι,
0: όλα καλά, δόξα τω Θεώ, όλοι καλά.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Για,
0: για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Μαρίνος εδώ, Μπιλάρα, καλημέρα. Τα πιτσιρίκια πότε ξεκινάνε? Α, εμένα η μεγάλη ξεκινάει εξετάσεις 28 Μαΐου. Άλλες 9 μέρες σχολείο. Δηλαδή η καθημερινότητα αυτό που κάνουν τώρα, άλλες 9 μέρες. Μετά ξεκινάνε εξετάσεις. Τα πιο μικρά, η μικρή κόρη, 18 Ιουνίου νομίζω, 17. τα σχολεία τελειώνουν, ένα μήνα πάνε και τα σχολεία.

Ναι, φίλε, είχαμε και το απρόβλεπτο χθες, φίλε Γρηγόρη, για το πιτσιρικά του Μουκουντή, το γιο του Μουκουντή, ο οποίος τον είχε μαζί το Μουκουντή στους πανηγυρισμούς. Ο πιτσιρικά εκεί κάπου έφυγε από εκεί, από το που ήταν ο μπαμπάς και οι υπόλοιποι παίκτες. Πήγε μέσα στο γήπεδο, γίνανε γύρω-γύρω, κάπου χάθηκε το παιδάκι, τελικά βρέθηκε. Ήταν αυτό το απρόβλεπτο με το πιτσιρικά του Μουκουντή. Πού να πήγαινε το παιδί, μέσα στο γήπεδο θα ήταν. Κάπου το πήγε, χάζευε και δεξιά-αριστερά. Έφυγε το μπαμπά κοντά. Είχε και το είπε μέσα κόσμο. Αχ, το βρήκαν το παιδάκι όμως, μια χαρά. Λοιπόν, λίγο πριν τις διαφημίσεις των 2:30, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
4: Η ώρα είναι 2:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 23 λεπτά πριν τις 3. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο Κώστας, ο καλός φίλος που έστειλε μήνυμα από το φούρνο στην Γλυφάδα. Ετοίμασε τα ζυμωτήρια και ξεκινάνε και γυρίζουν, λέει ο φίλος μας, ο Κώστας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας ο neapapaki943.gr.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλά δεν τρέπεσαι, καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Γιώργο.
1: Έστειλες μήνυμα το μεσημέρι.
0: Έστασα, με το, πήγα να πάρω τη μικρή από το σχολείο και με το που μπαίνω μέσα ακούω εσένα.
1: Ναι μωρέ, γιατί
0: ναι, σ' άκουσα,
1: δεν, μπορώ να ακούω, δεν μπορώ να ακούω κάποια πράγματα, κατάλαβα.
0: Εντάξει, δεν διαφωνώ στα περισσότερα, γιατί δεν τα άκουσα όλα, γιατί πήγα μετά στο, να πάρω τη μικρή, αλλά τα περισσότερα που άκουσα για το Ολυμπιακό που είπες, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
1: Ωραία, φίλε, τώρα. Δηλαδή τα ρίχνουμε στο Μεντιλίμπαρ, θα τα ρίχνουμε στους παίκτες. Όλοι μαζί, τέλος.
0: Έτσι, αυτό άκουσα που είπες. Ναι.
1: Όλοι μαζί, τελείωσε. Και δεν είναι πετυχημένοι. Και δεν είναι πετυχημένη χρονιά. Δεν μπορώ να ακούω ότι είναι πετυχημένη χρονιά.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, το λένε κάποιοι Ολυμπιακοί.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Ότι σου λέει, ρε παιδί μου, ότι σου λέει από το να τα χάσει όλα, ρε, τουλάχιστον να παίξει προκριματικά.
1: Που είναι πετυχημένη χρονιά.
0: Όχι, όχι, δεν λέω πετυχημένη. Λέω ότι από το να χάσει τα πάντα και να μην βρίσκεσαι του χρόνου στα μεγάλα σαλόνια του Champions League που μπορεί να μπει, σου λέει πάλι καλά αυτό. Όχι ότι είναι πετυχημένη.
1: Το έχω πει εσένα και στο μάτιμα, ήταν προσωπική μου γνώμη. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει, το πιστεύω ακράδαντα αυτό που σου λέω, μπορεί να πάρει το Europa. Με προσθήκες βέβαια, και όχι όπως είναι τώρα, προσθήκες σου λέω, με προσθήκες. Γιατί εγώ κοίταξα τις ομάδες του Europa και ο Ολυμπιακός μπορεί να τις παίξει. Στο Champions League, όσο και να θέλει ο Ολυμπιακός να τις παίξει, αν φτάσει στους 8, θα είναι τεράστια επιτυχία.
0: Δεν γίνεται, είναι μεγάλη δυναμικότητα, διαφορά ομάδα στο Champions League είναι τεράστια.
1: Όταν λοιπόν ξεκινά σιγά σιγά και χτίζεις, πήρες το κόφερες. Τώρα έχεις την ευκαιρία με τις ομάδες αυτές που έχεις που δεν σου έρχονται από το Champions League και με τις ομάδες αυτές με Μπενφίκα μπορεί να την κοντράεις, την έχεις κερδίσει. Με Αστον Βίλα, με Newcastle, με ομάδες που μπορεί, με Μίλαν που την έχεις αποκτήσει.
0: Γιουβέντους, μέσα. Έχει καλές ομάδες, έχει καλές ομάδες στο Europa.
1: Μπορεί να τις πετάξεις έξω όμως. Είσαι Ολυμπιακός, έχεις πλέον φτιάξει πανέλα στην Ευρώπη, φίλε, και μπορεί να τις πετάξεις έξω. Κατάλαβες. Αυτή είναι η γνώμη μου. Βέβαια για τη διοίκηση σίγουρα είναι τα πολλά, να πάρει τα πολλά λεφτά εκεί. Εντάξει, το καταλαβαίνω, το αναγνωρίζω. Αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά αν θες να πάρεις και τα πολλά λεφτά στο φίλε, πρέπει να ρίξει μια 60 ρου. Να φέρεις 4 παίκτες από 15. Δεν μπορώ εγώ να ακούω και να μου λένε δεν μπορούμε να πληρώσουμε 15 εκατομμύρια. Άμα θες να παίξεις τα μπλε, θέλεις 15 εκατομμύρια παίκτη. Έκανε.
0: Τι βλέπεις τώρα εσύ για να αποχωρήσεις ποτέ σε μένει, τι λες εσύ.
1: Εντάξει, εγώ τον θέλω να μείνει, φίλε. Εγώ τον θέλω να μείνει, γιατί ο Ποντένσε δεν έχει περάσει προετοιμασία. Τον είδες προχτές πάλι με εσάς, δεν πέσε.
0: Ήταν καλός.
1: Έχουν τραυματίσει, δεν σου είπα μέχρι το 50-60 είναι. Μέχρι τόσο. Γιατί δεν έχει περάσει προετοιμασία, γιατί έχει πάει τραυματισμούς. Αλλά πρόσεξε, έκανε τρεις φάσεις. Δεν φτιάξε δύο γκολ για τον Ελκαμπή και φτιάξε και τον γκολ του την Νέα. Αυτό δεν το φτιάξε.
0: Ναι, ο Ελκαμπή και τι έχασε, ρε φίλε.
1: Δύο καλά το.
0: Το ένα που άλλαξε πόδι, πήγε να κάνει παραπάνω κίνηση.
1: Δεν μιλάμε τώρα, αυτά δεν τα είχαν κάνει με τίποτα.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Είναι πολύ. Μετά το κόπα Αφρικά, δεν ξέρω, γύρισε πολύ.
1: Είναι ψυχολογικό, κοίταξε να δεις τώρα. Αυτή η σκόρα θα τα ξαναβρει τα πατήματά του. Τι σκόρα δεν είναι. Μπορεί να ξεκινήσει να του γράψει ένα τρελό, ένα γκολ. Τώρα ξέρω εγώ με το Μαρόκο αν τον καλέσουνε. Και να γυρίσει και να γίνει στο σπίτι.
0: Ναι, αυτοί οι παίχτες είναι. Ναι, θα ρίξουν με τα γκολ. Ένα γκολ να βάλουν, να αλλάζει την ψυχολογία.
1: Ναι, έτσι. Δεν ξέρει γιατί την μπάλα.
0: Από άλλους, ποιου θες να μείνουν αυτοί που είναι δανεικοί.
1: Από αυτούς που δεν θέλω να μείνουν, ναι. Θα μου πεις τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εσύ, άμα μπορούσε να πεις κάτι, τι θα έλεγες να.
1: Αν μπορώ να βρω δεξί μπακ επίπεδου, αλλά για να βρεις ένα δεξί μπακ επίπεδου, να δώσεις 6-7 εκατομμύρια, 8 φιλέ. Θα τα δώσεις.
0: Ναι.
1: Θα τα δώσεις. Λέει βρίζουν τον Ορτέγκα. Καλώς βρίζουν τον Ορτέγκα. Βρίσκε μου έναν Ορτέγκα, ρε. Έναν ανάλογο Ορτέγκα, καλύτερο τον Ορτέγκα. Και πώς θα τον πληρώσει ο Ολυμπιακός. Στα χαφ του, όσοι πιόνι για μένα, είναι ολοκληρωμένος παίκτης και φάνηκε
0: και μετά. Και είναι και πιτσιρικάς και είναι και μπροστά το μέλλον.
1: Έτσι.
0: Γκαρθία που λένε θα μείνει.
1: Ο Γκαρθία, εντάξει, ο Γκαρθία πρέπει να κάνει μια αλλαγή εκεί, να βρει ένα παίκτη έμπειρο. Και πιο ψηλό. Κοίταξε, ο Γκαρθία πήγε πολύ καλά στα play-off, φίλε. Ο Γκαρθία στα play-off πήγε πολύ καλά. Σε όλα τα παιχνίδια.
0: Εντάξει, τον έχει με τη Λίβαρ τον Γκαρθία, μόνο και τον έχει για δικές αποστολές. Εντάξει, τον εμπιστεύεται.
1: Μα εξάρι είναι, ρε φίλε.
0: Ναι, τον εμπιστεύεται, εντάξει, μπορεί να μην είναι.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός με το Φορτούνι που θα έρθει τώρα θα αλλάξουν πολλά πράγματα.
0: Φορτούνι θα έρθει, λες,
1: 100%.
0: Θα πιάσει, φίλε.
1: 100%. Άστο τώρα τι μου λένε, εμένα είναι άλλο πιο αρχός και τα λοιπά. Άσε. Από το Γιαζίτζι είναι 4 φορές καλύτερα και φέτος είναι αδικημένος ο Γιαζίτζι. Έμπαινε μέσα και άλλαζε ο Ολυμπιακός και το παιχνίδι του. Άνθρωποι που ξέρουν μπάλα, φίλε, δεν μπορεί να τους πετάσει έξω την ομάδα. Ο Ολυμπιακός το πρόβλημα που έχει δεν είναι στους παίκτες, είναι στην ποιότητα. στην ποιότητα. Και για να σου πω και κάτι, γιατί δεν τα έχω πει, αλλά είναι η εποχή που πρέπει να γίνει στον Μπράκο, ρε Μαρινάκη, κάτι. Είχαμε το... εμείς είμαστε Ολυμπιακός. Χωρίς να έχω πάρει κανένα κούφερες, είχα τον Κόκαλη και μου φέρε Ριβάλτο, μου φέρε Τζοβάνι, μου φέρε Ζελίας, μου φέρε Καρεμπέ, μου φέρε Τζόρτζεβιτς, μου φέρε Γιανακόπουλο.
0: Εντάξει, εδώ η αλήθεια είναι ότι ναι, ο Κόκαλης έφερε πολύ μεγαλύτερα ονόματα. Βέβαια, ήταν άλλες εποχές, βέβαια.
1: Πες μας, ρε Μαρινάκη, ένα μεγάλο όνομα που μας έχει φέρει. Το Μαρσέλο που είχε τελειώσει στη διετία του, που ήρθε για να κάνει σοου με την μπάλα και να είναι 30.000 κόσμο στο Καραϊσκάκι.
0: Το ότι ο Κόκαλης είχε φέρει πολύ μεγαλύτερα ονόματα, αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, αν πεις, ήταν και άλλες εποχές, Γιώργο, όμως.
1: Ποιο άλλες εποχές, ρε φίλε.
0: Ήταν εποχές δηλαδή, που δεν υπήρχε τόσο μεγάλη.
1: Πήρε 80 εκατομμύρια, δηλαδή 25 δις, ρε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ήταν όμως άλλες εποχές, ήταν διαφορετική η αγορά.
1: Πήρε 20, δεν είναι έτσι, φίλε. Άστο. Να κοιτάξει το ματαματριλίκα του. Άστο τώρα είναι άλλες εποχές. Οι εποχές πάντα ίδιες είναι. Εντάξει, να κοιτάξει τα γραφεία που συνεργάζεται, να κοιτάξει και στα έξω σκάουτινγκ, να κοιτάξει πολλά πράγματα. Τα connection, εντάξει, και άκου να σου πω κάτι. Μην μου λες σε μένα άλλες εποχές, γιατί εγώ βλέπω ότι οι παίκτες φέρνουν στην Νότιγχαμ. Καταλαβες.
0: Ναι,
1: τι πουλάει και τι φέρνει.
0: Ναι, άλλη αγορά όμως, ε.
1: Ωραία, άλλη αγορά είναι. Αλλά δηλαδή με συγχωρείς. Φέρνεις 10 παίκτες στην Νότιγχαμ πρώτης γραμμής. Φέρε μας δύο στον Ολυμπιακό, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: φέρε
0: γιατί,
1: μας δύο
0: γιατί,
1: στον Ολυμπιακό, δηλαδή παράλογος είμαι.
0: Όχι, γιατί στην Νότιγχαμ τα χρήματα που θα δώσει θα τα πάρει πίσω, φίλε.
1: Γιατί από τον Ολυμπιακό δεν θα τα πάρει.
0: Θα τα πάρει πίσω, ρε φίλε. Υπάρχουν τέτοια δικαιώματα τηλεοπτικά στην Ελλάδα.
1: Δεν μας κάνεις, ρε φίλε.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπήρχε παιχνίδι που να μην κάνει sold out.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν είναι μόνο τα εισιτήρια, ρε Γιώργο. Στην Αγγλία βλέπεις τα τηλεοπτικά.
1: Το Champions League έχει 40. Μιλάμε για 40 εκατομμύρια, ρε φίλε.
0: Ναι, φίλε, αλλά τα τηλεοπτικά δικαιώματα στην Αγγλία είναι πολύ περισσότερα από τα παιχνίδια του Champions League.
1: Ρε φίλε, ο Ολυμπιακός έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ελλάδα, 17,5 εκατομμύρια. Και 40 που πήρε από το Champions League, 57,5. Τώρα εγώ δεν κάνω οικονομική ανάλυση. Δεν είμαι στον πατέρα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά όμως τα λεφτά αυτά δεν είναι όμως. Είναι και έχουν και άλλα έξοδα δύο ομάδες. Δεν είναι μόνο.
1: Έχουν άλλα έξοδα. Έχουν. Υπάρχει. Εγώ δεν σου είπα αυτό.
0: Συντηρείς κάποιες ακαδημίες. Συντηρείς και άλλα πράγματα. Δηλαδή.
1: Είπα, μπράβο. Και συντηρείς και τον Αστέγνη. Φέρε μας όμως δύο παιχταράδες.
0: Εντάξει, αυτό ναι. Εντάξει, αυτό ναι.
1: Δύο παιχταράδες και μπορεί να τους φέρει. Ξέρω εγώ αν μπορεί ή όχι. Το αν μπορεί ή όχι, ξέρω. Δηλαδή μας έφερες το άλλο το παλτό που ήθελε ο Μίλτος. Να πούμε που τον είχαν διώξει από τη Φούλαμ και ήρθε στην Άρσεναλ και πήγε με κλωτσές. Θυμάσαι, τον θυμάσαι. Και τον έφερε, έδιωξε στον Ποντένσε για να πάει, για να μην δώσει 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Αυτή ήταν η λογική του. Και έφερε στον άλλο για 6 μήνες και το δώσει 5, ρε. Το Γουίλιαμ, το θυμάσαι.
0: Ναι,
1: δεν
0: θυμάμαι.
1: Δηλαδή αυτές είναι εμπορικές κινήσεις τώρα.
0: Εντάξει, αυτές είναι.
1: 5 εκατομμύρια για 6 μήνες και δεν έπαιξε τίποτα.
0: Αυτές οι κινήσεις είναι για το πιο πολύ για τον κόσμο, για να πάρουν για να αγοράσουν κανένα φανέλα.
1: Φέρε μας λοιπόν δύο παίκτες. Μπορεί ο Ολυμπιακός να φέρει δύο παίκτες. Γιατί πλέον, άμα είσαι και στο Champions League και έχεις πάρει και ένα κόφερες, χτυπάς αλλιώς τις πόρτες. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Εντάξει, άμα τώρα ο Μενέντες και κάποιοι άλλοι που συνεργάζουν με Μαρινάκη και έχουν κάνει συμφωνίες, πρέπει έτσι. Από το Σάο Πάολο έχεις ακαδημίες. Δεν μπορεί να βρεις εκεί δύο Βραζιλιάνους καλούς. Έβαλε προχτές, έβαλε τον Λουίς. Άμα πήγαινε το σουτ μέσα αυτό, δεν θα το βλέπω.
0: Ήταν γκολάρα, θα ήταν γκολάρα αυτό το σουτ. Φοβερό σουτ. Φοβερό σουτ.
1: Τι μιλάμε τώρα, μιλάμε ότι έφυγε πάρα με 200 χιλιόμετρα.
0: Ναι, ναι, φοβερό, φοβερό. Το πιάσε ακριβώς όπως έπρεπε, πήγαινε μπάλα, μιλάμε, θα άσκησε τα δίχτυα.
1: Και ο Ολυμπιακός ανέβηκε γιατί ανέβηκε ο Τσικίνιο. Εντάξει.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι τώρα εκεί που είναι.
1: Ο Ολυμπιακός πρέπει να γυρίσει τον Τσικίνιο στο 8, άκουσα με φιλέ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να καθαρίσει την έδρα από το στάρι και να πει είμαι αποφασισμένος να φτιάξω ομάδα. Μπράβο. Πολύ ωραία, πάμε. Θέλεις λοιπόν ένα εξάρι πρώτης γραμμής, ένα λιμπόρα πρώτης γραμμής, ψηλό παιδί κτλ. Πιο μικρό σε ηλικία αν γίνεται ή αλλιώς με περγαμινές. Θέλεις ένα να κρατήσεις τον Νέσε, δεν ξέρεις αν τον κρατήσεις. Αν δεν τον κρατήσεις έχεις το Σιπιόνι, όμως δεν με στεναχωρεί αυτό. Και να έχεις και 8 το Τζικίνιο και να παίξει με 10 μπροστά ο Ολυμπιακός. Άκουσε με τι σου λέει ο Γιούργος.
0: Και ο Ροντινέ εξτρέμ, γιατί βάζει γκολ συνέχεια.
1: Άστο και το Ροντινέ.
0: Γιατί είναι φίλε, δεν κατάλαβα 4 γκολ, βάζει 4 μάτς.
1: Εντάξει, αυτός μας έδωσε το Champions League, αλλά άστο τώρα το Ροντινέ για εξτρέμ.
0: Γιατί είναι φίλε, είναι όμως εκεί φίλε, κάνει τα καλά παιχνίδια.
1: Ρε φίλε, θα τον έχεις τον Ροντινέ σε παιχνίδια ευρωπαϊκά.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Λίγο πίσω. Δεν μπορεί ο Ροντινέη 35.
0: Μα ούτως ή άλλως, ναι, ψάχνει εξτρέμ, ψάχνει.
1: Ναι, δηλαδή ο Ολυμπιακός, μου λένε για τον Ποντένσε. Βρες μου έναν άλογο Ποντένσε, μπορείς να βρεις.
0: Το καλό Ποντένσε όχι, δεν μπορείς να βρεις.
1: βρίσκουν ανάλογο ποντέσαι.
0: Όχι, δεν μπορεί να βρει. Καλό ποντέσαι δεν μπορεί να βρει. Το ποντέσαι που ξέραμε δηλαδή δεν μπορεί να βρει. Με τα λεφτά που είναι να, που είναι να δώσει 5 εκατομμύρια.
1: Δηλαδή μα έχει βγάλει την Παναγία φέτος ο Μαλιάς. Δεν έχει βάλει ένα γκολ 2 χρόνια. Έχει βάλει 2 στην Ευρώπη. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε. Αυτά είναι εξτρέμ για τον Ολυμπιακό. Που έχω δει Καλέτη, που έχω δει Τζόρτζεβιτ. Που έχω δει Γιανακόπουλο, αυτά είναι τώρα εξτρέμ για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός εκεί κουτσένε, ρε φίλε.
0: Δεν είναι κακός ο Μάρτινς σαν παίχτης. Απλά έχει
1: έλα,
0: το...
1: ρε φίλε τώρα, μη φτιάχνεις τώρα.
0: Ναι, εγώ δεν είναι κακός τώρα. Απλά κάνει πάντα το κάτι παραπάνω, εντάξει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Κάτω, ρε, αυτός όταν παίρνει την μπάλα, τσακώνεται το αριστερό πόδι με το δεξί.
0: Αυτό σου λέω, κάνει το κάτι παραπάνω. Δεν δίνει την μπάλα εύκολα, ναι. Αυτό.
1: Έλα τώρα. Και δεν έχει και την πάσα. Τον είδε στον κοντό προχτές, χτες με σένανε, μπες στο γήπεδο ήσου, να είμαι σίγουρος. Τον είδε στον κοντό, αυτή την παραλιά την έχει βγάλει ποτέ ο Μάρτινς.
0: Όχι, ήταν καλός ο Ποντένς, ήταν καλός, απλά κουράσει κάποια στιγμή.
1: Του βλέπει γήπεδο, ξέρει, πάρ' την μπάλα, του λέει και μπα. Το 1,5 γκολ δικό του είναι. Την άλλη φάση την κάνει με τον Ελκαμπή, του λέει πάρε και βάλε. Αν ο άλλος την έχασε, είναι δικό του το θέμα, ρε φίλε.
0: Ο φίλος εδώ, ο Δημήτρης, λέει καλημέρα Πιλάρα, καλημέρα Παρέα, καλημέρα Γιωργάρα. Σύγχαρος και εγώ και με σημερινό ο κρατής του Θέμη. Ο Ολυμπιακός φέτος, άμα είχε Πινέδα Μάρι, θα έπαιρνε πρωτάθλημα, λέει.
1: Φιλαράκι, δεν διαφωνώ.
0: Ναι, άμα είχε Πινέδα Μάρι και ήταν και οι δύο κορυφαίοι.
1: Ο Μάρι δεν κάνει για τον Ολυμπιακό, φίλε. Αν έχεις το φορτούνι μέσα,
0: όχι,
1: ο Μάρτιν δεν κάνει
0: λέει,
1: για τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, σου λέει,
1: θα το εκτιμήσω γιατί δεν κάνει για τον
0: Ολυμπιακό. Λέει, ρε, άλλο σου λέει ο Δημήτρης ότι στην ομάδα του Ολυμπιακού τη φετινή, ας το φορτούνι, ναι. Ο φορτούνις δεν είναι στο Ολυμπιακό, στην ομάδα του Ολυμπιακού τη φετινή, άμα ήταν ο Πινέδα και ο Μάρτιν θα έπαιρνε πρωτάθλημα, λέει ο Δημήτρης.
1: Το πρόβλημα του Ολυμπιακού φέτος είχε έναν παίκτη γι' αυτό και τον πήρανε χαμπάρι κάποιοι και τον μπλοκάραν. Δεν είχε ένα παίκτη να σουτάρει, ρε φίλε. Και τα σούτα είχε ο Ποντένσε και ο Φορτούνις. Και όσοι πιόνι. Ο Τσικίνιο που τα έχει στα 10, τα 3 θα πάνε μέσα, έπαιζε δεφορμέ 4 μήνες. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν ήταν στα χάφτου. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού ήταν στην τελική του προσπάθεια. Ποιος θα το έγραφε μέσα στα δίκτυα. Και εκεί πρέπει να ξέρεις ανθρώπους που ξέρουν μπάλα για να βρουν αυτό το τικ να σε βγάλει μόνος. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εδώ Κώστας Παοκτζής. Ναι. Τραγουδάτε λέει μια πενταετία θα μας βλέπετε. Τραγούδα.
1: Κώστα Παοκτζή και έχεις δίκιο.
0: Τραγούδα.
1: Βλέπουμε. Εγώ τραγουδάω ήδη, θα σε βλέπω ήδη. Παρακαλώ να κάνει έμαθα να ανανεώσετε τον Λουτσέσκου λέει για άλλα 3 χρόνια.
0: Ωραίος ο Κώστας. Ωραίος. Εγώ τον κουστάρω τον Κώστα. Ωραίος. Μιλάει
1: ωραίος. Ναι, όχι ωραίος. Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Ναι, αφού δεν προσβάλλει και αυτά, ωραίος. Εντάξει.
1: Όχι, δεν ούτε εμείς προσβάλλουμε. Ναι. Και ο άνθρωπος καλά κάνει και κουστάρει την ομάδα του. Την τιμάει, πάω, είναι και καλά κάνει.
0: Αλλά λίγο περιβολικός, ρε φίλε, να μας λέει τώρα να το βλέπουμε 5 χρόνια.
1: Τώρα, ρε φίλε, τι να το στεναχωρέσω.
0: Όχι, εντάξει, σωστό. Είμαστε καλοί άνθρωποι.
1: Δηλαδή, να πω κάτι τώρα, εγώ έτσι από περιέργεια, δηλαδή τώρα, ας πούμε, παίζει Μπόντο Γκλιμ, ρε φίλε, παίζει Μπόντο Γκλιμ, ρε φίλε, στο Champions League, ρε φίλε.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα, εδώ που τα λέμε.
1: Δηλαδή, παίζει μια ομάδα που έχει πλαστικό χορτοτάπιτα, ρε φίλε. Και παίζει ο Champions League και έχει κεράσει όλους από τριάρες και από εξάρες. Δηλαδή δεν βλέπεις τώρα, δηλαδή με ποιον να σου πω κάτι ρε φίλε.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ του χρόνου.
1: Γιατί
0: εγώ...
1: μας έλεγε για τον Λουτσέσκου, ο Λίδης πως το τυχαίος προπονητής είναι. Αφήνει τον Τάισον έξω προχτές του Παναθηναϊκού και κάνει αλλαγή τον Κωνσταντέλια ρε. Ένα παίκτη εκεί που μπορούσε να σου κάνει μια βάση και τον βγάζει έξω ρε φίλε.
0: Αυτό πήγα να σου πω ότι και ο ΠΑΟΚ του χρόνου. Από την Θεσσαλονίκη.
1: Και να πω και κάτι τώρα, θα γίνω και θέλω να μιλήσω ποδοσφαιρικά.
0: Μισό λεπτό. Ο ΠΑΟΚ του χρόνου, από την Θεσσαλονίκη, ο Τσαβίδης έχει σκοπό να ρίξει, να βάλει κάποια χρήματα, να πάρει κάποιους παίκτες. Αλλά υπάρχει περίπτωση ο Κωνσταντέλιας να κουνήσει τη μαντήλη.
1: Λοιπόν, άκουσε με φίλε κάτι που θα σου πω.
0: Ακούγεται στην πιάτσα.
1: Ένας Κωνσταντέλιας που είναι για 2,5 κούρσες, ούτε καν για 3. Έκανε 3 πριν. Για 2,5 κούρσες σε κάθε παιχνίδι είναι. Εχθές έκανε 3 και δεν πρόλαβε ποιον δεν πρέπει, τον Καλάμπρια που είναι 35 χρονών και τον τράβηξε από το χέρι. Του φύγε. Με έναν Μιχαηλίδη που είναι κίνδυνος θάνατος. Για να ξέρουμε τι λέμε. Με ένα Μπάμπα αριστερό μπακ Τσοκάς. Εντάξει, με ένα Οσντόεφ Εντάξει,
0: γερασμένη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Βέβαια ο Κωνσταντέλιας είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μεγάλη κλάση. Εντάξει.
1: Ο Κωνσταντέλιας έχει το απρόβλεπτο. Αλλά άκου κάτι, φίλε.
0: Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας σε μια ομάδα.
1: Αν θα πάει σε ξένη ομάδα ο Κωνσταντέλιας, όταν τη αλλαγή θα είναι. Άκου τι σου λέει ο Γιώργος. Κάτσε
0: να δει, γιατί εγώ θεωρώ ότι αν πάει σε μεγάλη ομάδα θα κάνει τεράστια καριέρα. Γιατί
1: δεν έχει κάνει μια προσφορά μια μεγάλη ομάδα.
0: Έκανε, φίλε, δεν πήγε ο.
1: Ποια ήταν η ομάδα που έκανε μεγάλη προσφορά, ξέρεις.
0: Πες, δεν τούσες, Στουγκάρδη 25 εκατομμύρια, 30.
1: Στουγκάρδη είναι μεγάλη ομάδα, η Στουγκάρδη.
0: Ρε παιδί μου, μια ομάδα της Μπουντεσλίγκα, όμως που είναι...
1: Μιλάμε τώρα, η Λάρισα της Γερμανίας.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, και ο Κοστούλας δεν πήγε στο Μάρτσι Γιουνάιτεντ, στην Μπράιτον πήγε, μια ομάδα β' κατηγορίας.
1: Ρε φίλε, ο Κοστούλας είναι 18 χρονών.
0: Και ως 23. Εντάξει, και ως 23.
1: Ο Κάλλος είναι 10.
0: Με τον πήγαν τα χρόνια, λέω ότι αυτοί οι παιδιά πάνε κατευθείαν στην Μπάγκερ και στη Ρεάλ. Εντάξει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά είναι ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να κάνει καριέρα. Λέω, ξέρει μπάλα.
1: Να κοιτάξει ο ΠΑΟΚ του Έλληνε παίκτε του που τα έχουν βάλει με όλου του ξένου. Με ένα πέλκα που γελάνε τα τσιμέντα. Τέλο πάντων, ένα τερματοφύλακα έχει καλό ο ΠΑΟΚ. Το πράγμα δεν είχε τον Παυλέκα, θα είχε μείνει 10 βαθμού πίσω ήδη. Μη σου πω θα κάνει και τρίτη
0: θέση. Ένα Τάισον που είναι. Εντάξει, περνάει καινούργια νεότητα. Φέτο ήταν πολύ καλό ο Τάισον. Εντάξει, ξέρει μπάλα. Και ο Ζήφκοβιτς.
1: Λοιπόν, πιο ταχύς παίκτης. Ποιο Ζήφκοβιτς είναι, πιο αργός στην
0: καρδιά. Όχι, είναι καλό. Ο Ζήφκοβιτς είναι καλός παίκτης, φίλε. Εντάξει.
1: Καλός είναι, γρήγορος είναι.
0: Όχι, δεν είναι γρήγορος, okay, αλλά είναι καλός όμως. Δηλαδή, μπορεί να σου κάνει.
1: Αν είναι 37, θέλει 3 Ζήφκοβιτς.
0: Ναι, εντάξει, είναι γρήγορος.
1: Αν πετάξει την μπάλα μπροστά, να φύγει μπροστά. Τώρα στα 37.
0: Ναι, είναι γρήγορος. Α, και ο Ζήφκοβιτς όμως εντάξει.
1: Τον και... Τάισον, και τον βρίζουν τον Τάισον με τον Τάισον με τον Μάιν, ο καλύτερος που έχετε, ρε. Μπορεί να σου πάρει ένα παιχνίδι ο Κωνσταντέλιας. Πήρε στο τελικό κυπέλλου, έπεσε με τον Όφη, ανύπαρκτος.
0: Ναι ρε φίλε, όμως δεν γίνεται όμως.
1: Έπεσε στην πρόταση,
0: ρε φίλε, όμως,
1: μια
0: ομάδα. Ναι, μια ομάδα.
1: Ένα παιχνίδι που πήρε ο Κωνσταντέλιας.
0: Μια ομάδα δεν γίνεται ένας παίκτης.
1: Ρε ο Κοντός, ρε ο Πινέδα, σε εσάς μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι. Ο Ποντέλς ο Κοντός ο δικό μου μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι. Ο Κωνσταντέλιας μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι. Απάντησέ μου, ρε φίλε.
0: Μπορεί, πώς δεν μπορεί. Πέρυσι πήρε με την
1: ΑΕΚ.
0: Πέρυσι πήρε το
1: Λεβαδιακό και με τον Βόλο. Αυτό που λες τώρα. Ούτε με τον Όφη, τον τελικό κυπέλλο δεν μπόρεσε να πάρει.
0: Εντάξει, και πέρυσι με εσένα σου κατασκιάξει, πήρε παιχνίδι που σου έκανε τα κουνάκια εκεί που σε πέρασε. Εντάξει,
1: άμα κερδίσει κάποιο, άμα σε ένα παιχνίδι κερδίσει κάποιο στον Ολυμπιακό, είναι ο καλύτερο.
0: Όχι, λέω και την ΑΕΚ πέρυσι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ πάλι ήταν πάρα πολύ καλό Κωνσταντέλια. Εντάξει, είναι καλό παίξο. Να μην είναι τρελένε σε γιο, τώρα είναι πεθαράσο άνθρωπο, ξέρει μπάλα.
1: Γραγάκι, με συγχωρεί, αλλά για μένα ναι, μπορώ να σου πω κάτι που θα σου αφήσω άφωνο, είναι πολύ καλύτερο ο Κωστή. Ο Κύπριος του Λεβαδιακού από τον Κωνσταντέλια. Κι ας μην έχει το απρόβλεπο του Κωνσταντέλια. Αλλά είναι, έχει πολύ πιο τσαγανό, πολύ πιο δυνατό παιδί, σε τζαρτζάρισμα πάνω και πολύ ταχύς παίκτης.
0: Συγγνώμη,
1: εγώ. Ο Γιώργος, εγώ έτσι την βλέπω την μπάλα, μπορεί να κάνω λάθος.
0: Εντάξει, παιδί μου, εγώ λέω, θεωρώ ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ότι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα στιγμή στη θέση του.
1: Εντάξει.
0: Έτσι πιστεύω, αλλά εντάξει, θέλει δουλειά ακόμα, δεν είναι ότι τελείωσε η καριέρα του.
1: Αν ήταν στον Ολυμπιακό, στο λέω από τώρα, εκεί θα παίζει.
0: Στον Ολυμπιακό, το τωρινό.
1: Ναι.
0: Φανέλα σπίτι του θα είχε σε Πασαλιμάνι. Στον τωρινό Ολυμπιακό. Καλώς. Δεν σου λέω τον Ολυμπιακό να πάρει και άλλους παίκτες. Στον τωρινό Ολυμπιακό θα είχε φανέλα σε Πασαλιμάνι σπίτι του μόνιμα.
1: Ναι, άμα είχε μέσα τον Ποντέλσο που πέσε αριστερά.
0: Λέω ρε φίλε, ναι, αυτό. Λέω ότι στο φετινό Ολυμπιακό, όπως είναι ο Ολυμπιακός τώρα.
1: Α, εννοείς δηλαδή να είναι τραυματισμένος ο Ποντέλσο.
0: Ρε παιδί μου, μέσα στο Ολυμπιακό φέτος, στο φετινό Ολυμπιακό, Κωνσταντέλιας δεν τρέχιασε. Τρέχιασε, ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα εκεί. Αυτό λέω.
1: Εγώ περιμένω να δω πράγματα. Περιμένω τη διοίκηση να βάλει κάτω. Να ξεχεβαλιάσει και ο Μετιλίμπα. Να αντιληφθεί τι θέλει να παίξει ο Ολυμπιακός. Να τους πει τι θέλει να παίξει και να πάει να πάρουν τους παίκτες. Γιατί υλικό Ολυμπιακός έχει και βάθος έχει. Εντάξει. Και βάθος έχει. Αν χρειάζεται 2-3 παίκτες, 4, χρειάζεται ένα center back. Οπωσδήποτε θέλει 2 back πίσω, 3. Και θέλεις και ένα χάμπερ 2 εξτρέμ.
0: Στόπερ χρειάζεται για τρίτος.
1: Ορίστε.
0: Για τρίτος στόπερ, γιατί Ρέτσος Πιρόλα δεν αλλάζει.
1: Εντάξει, κάτσε, θέλεις και ένα...
0: Άλλον ένα να έχεις, να μην έχεις, ας πούμε, τον Πιανκό, να έχεις ένα άλλον, αυτό λες.
1: Εντάξει, και να σου πω και κάτι...
0: Ή μπορεί να βγάλεις τον Καλογερόπουλο.
1: Και κάνει λάθος, και κάνουν λάθος που τον έχουν τον Πιανκό. Στα στόπερ, στο λέει ο Γιώργος. Ο Πιανκό πρέπει να ανέβει στα χαφ, να πάει να παίξει εξάρι. Το έχει ο Μπιανκό το εξάρι.
0: Δηλαδή, αν δεν σου πένε εξάρι και σου λέγε Μπιανκό εξάρι, θα είσαι ευχαριστημένος.
1: Εγώ θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος, βέβαια. Πολύ ευχαριστημένος. Γιατί και τον γκολ έχει. και το τζαμπουκά έχει και τα δυνατά μαρκαρίσματα έχει και τα κοψίματα έχει. Κατάλαβες γιατί, γιατί δεν κάνει για εξάρι στον Ολυμπιακό? Είναι καλύτερο στον Καρθία δηλαδή από τον Ολυμπιακόν?
0: Λέω, εσύ είπες ότι πρέπει να πάρει εξάρι ο Ολυμπιακός. Δεν μου είπες ότι να ανεβάσει τον Ολυμπιακό.
1: Να πάρει εξάρι, μα γιατί υπολογίζουμε τον Ολυμπιακό στόπερ? Τι σου λέω ρε φίλε, τον είδα σε τρία φιλικά εγώ πέρυσι το καλοκαίρι και τον έβαλε εξάρι και έβγαζε μάτια το παιδί και δεν τον ξανάβαλε.
0: Τώρα, φίλε, και ο Πνευμονής πέρυσι μάτια έβγαλε στην προετοιμασία, αλλά δεν έπαιξε αγώνα. Και στον Ατρόμητο λίγα πράγματα.
1: Ο Πνευμονής είναι ένα παιδί που πλάθεται. Ο Ολυμπιακός δεν είναι παιδί που πλάθεται.
0: Λέω ότι ας τα φιλικά, μην τα υπολογίζει. Τα επίσημα παιχνίδια υπολογίζει.
1: Μα και... τα επίσημα, εκεί που χρειάστηκε να το έβαλε, δεν το έβαλε. Μου τον πήρε, μου τον έκανε σέντερ φορ εχθές. Άσε με, ρε φίλε, τώρα. Άσε με τώρα, μην τρελαίνομαι, μην αρχίσω και λέω.
0: Εντάξει,
1: γιατί τον αγαπάω το με τη λίπα, γιατί...
0: Εντάξει, λίπα, και τα δικά, και ο Κάριος Πονητής έχει τα κολλήματά τους, φίλε, εντάξει, δεν πάω αυγά.
1: Ναι, πρέπει κάπου η διοίκηση τώρα να το
0: και ίσα ίσα που το παραδέχτηκε, ο άνθρωπος το παραδέχτηκε, λέει, παιδιά, αυτός είμαι, δεν αλλάζω. Το παραδέχτηκε, το είπε.
1: Όχι, φιλαράκι, και εμείς αυτοί είμαστε, Ολυμπιακός είμαστε και πρέπει να συνέλθεις κι εσύ. Τι πάει να πει, δεν αλλάζεις.
0: Δεν το είπε. Είναι ειλικρινής απέναντί σας.
1: Και εμείς ειλικρινείς.
0: Ναι, άνθρωπος εγώ έτσι είμαι. Αυτό, ξεροκέφαλος και ξεροκέφαλος, αυτό.
1: Και εμείς ειλικρινείς είμαστε.
0: Εντάξει.
1: Έχει τον νου σου, γιατί θα πάρεις τον νου σου. Απλά πράγματα.
0: Τα με Τετάρτη θα γίνει με τον Μαρινάκη συνάντηση, θα αποφασίσουνε. Δεν φεύγει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Μεγάλη πλάκα είναι τώρα που θα σηκώσουμε το ευρωπαϊκό με στο ΟΑΚΑ. Δεν υπάρχει χρονιά να στεναχωρηθούμε. Όλο και κάτι θα γίνεται.
0: Παρασκευή 6 ώρα. Δύσκολο μάτς. Ναι, ναι. Δύσκολο.
1: Ο Καναρίνης έχει ξεκινήσει και σηκώνει αναρτήσεις για ψάρια για το Αιγαίο. Εάν έχει ήλιο η θάλασσα, έχει τρελαθεί ο Καναρίνης. Όλοι οι Παναθηναϊκοί έχουν τρελαθεί, έχουν λαλήσει. Σκέφτονται να πάρει Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ και σου λέει τι θα κάνουμε με αυτούς τώρα.
0: Δύσκολο μάτς. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο μάτς. Καλή. Και η Φενέρ καλή ομάδα. Η Φενέρ.
1: Είναι πολύ καλή.
0: Απλά ο Ολυμπιακός υπερτερεί. Ναι, και ο Ολυμπιακός.
1: Πολύ καλή ομάδα,
0: πολύ καλή ομάδα και σε καλό φεγγάρι και υπερτερεί πολύ στους ψηλούς. Δηλαδή θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Έχει και βάθος, έχει και βάθος. Άκουσε με αυτά τα παιχνίδια τώρα, είναι δύο παιχνίδια. Πας και τα παίρνεις.
0: Ναι, ρε, εντάξει, είναι βραδιά. Είναι βραδιές. Είναι βραδιές.
1: Είναι βραδιές,
0: τι
1: στα μπουζούκα να πάμε.
0: Ναι, ρε, εγώ βραδιές, γιατί με τον Ιμετηρία Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος και πετάχει ο Άουσο Γιούρ, πέταξε ένα σουτ και πήγε μπαλά μέσα. Είναι βραδιές.
1: Ας τους βάλουν στα καλάθια μέσα.
0: Αυτό λέω, δηλαδή ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ δεν ήταν καλύτερος. Καλύτερος όλο τον αγώνα.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, αυτή είναι η γνώμη μου, δεν υπάρχει ομάδα να τον επέξει. Αν ο Ολυμπιακός παίξει το 70% από αυτό που μπορεί, θα τους κερδίσει από όλους από 15 πόντους και πάνω, όποιος και να είναι. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Να δούμε. Άντε, συγχαρητήρια για την ομάδα, για την Arsenal. Άλλο ένα πρωτάθλημα μετά από
1: 20. Κέρδισε,
0: φοβερή μπάλα, 1-0. Κέρδισε, έβαλε ο Σακούλη τις βαθμούς. Έβαλε ο Σακούλη τις βαθμούς, ο κύριος Αρτέτα.
1: Ναι, άντε να πάει να βάλει τη Σακούλη σούπα κάτι, να πάει στο Σέλχαρτ Πάρκ.
0: Μα δεν χρειαστεί να κάνει τίποτα, γιατί θα χάσει η City σήμερα στον Μπόρνμουθ.
1: Κοιτάξτε, για μένα, εμένα το παιχνίδι με ενδιαφέρει να χάσει η City, είναι με την Άστον Βίλα.
0: Α, ναι, για τον Ολυμπιακό, ναι.
1: Βέβαια,
0: αν περάσει από την Μπόρνμουθ σήμερα η City που είναι φαβορή και πιθανό να περάσει, μετά με την Άστον Βίλα θα είναι παιχνίδι το οποίο δεν θα το παρατήσει η City, γιατί πάει για πρωτάθλημα.
1: Ας πάρει το Χ. Εμένα ναι. Αυτό με ενδιαφέρει. Το παιχνίδι είναι Άστον Βίλα. Κατάλαβες.
0: Για να γλιτώσει ένα γύρο.
1: Να πάρει και το ευρωπαϊκό την Τετάρτη.
0: Εντάξει, βέβαια και η Άστον Βίλα. Βέβαια και η Άστον Βίλα, μα χάσει. Δεν ξέρει, θα μα κερδίσει από εκεί η Λίβερπουλ. Γιατί φέτος δεν γίνεται και στα καλά της.
1: Αφού είναι πίσω η Λίβερπουλ, τρεις πόντους ρε.
0: Αυτό, πίσω κυνηγάει την Άστον Βίλα.
1: Για να πάρει μια ιστοπαλία τελείως.
0: Αυτό λέμε. Αυτό λέμε.
1: Ένα πόντο θέλει
0: γιατί
1: να
0: πάρει. Γιατί αν η Άστον Βίλα βγει Τετάρτη, ο Ολυμπιακός βοηθάται πολύ γιατί ξεκινάει.
1: Και να πάρει και το ευρωπαϊκό.
0: Ναι, ναι. Ξεκινάει ο Ολυμπιακός πολύ πιο αργά την προετοιμασία του, μεγάλη υπόθεση. Και έχει χρόνο. Και έχει χρόνο.
1: Ναι. Δεν είναι ότι ξεκινάει πιο αργά, φίλε. Εξασφαλίζει τους ομίλους του Europa League ακόμα και να αποκλειστεί.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή εξασφαλίζει στα 8 για να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Και έχει και χρόνο μπροστά του για να κάνει και μεταγραφές. Γιατί να μην βιαστεί δηλαδή.
1: Άρα μεταγραφές φέτος θα αργήσουν πολύ, μην περιμένει.